0: Hera Sport 101,8.
1: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει.

0: Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης, θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας, με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει. Τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
0: Ακούτε Ερασπόρ.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ το Κουρμπέλης στο 74. Μίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει. Τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Για ελληνικό κινηματογράφο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και για μια ταινία την οποία πιστεύω όλοι την έχετε δει, το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Μια ταινία που ήταν διακαής πόθος δύο σκηνοθετών, του Γιώργου Σακετζαβέλα και του Αλέκου Σακελάριου, την εποχή βέβαια που και οι δύο δούλευαν για το Φίνο, και σε αυτό τον Μπράντεφερ κέρδισε τελικά ο Σακελάριος. Ωστόσο, εδώ είναι το ζουμί τώρα, ο Φίνος είχε σοβαρές ενστάσεις για τις επιλογές του σκηνοθέτη όσον αφορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξέρετε, και άμα ο Φίνος έκανε τέτοια, δεν ήθελε κάτι, άντε να του αλλάξεις νόμη κτλ. Και τι δεν ήθελε? Δεν ήθελε να ακούει για τον Βασίλη Αυλονίτη, θεωρώντας ότι είχε υποβαθμιστεί παίζοντας σε ταινίες δεύτερης διαλογής. Τι να κάνει ο κ. Βασίλης? Είχε αυτή την αρρώστια με τον τζόγο, τον υπόδρομο. Έπαιζε ταινίες δεύτερης διαλογής για να πάρει κανένα φράγκο να πάει να παίξει. Έχω διαβάσει το βιβλίο του ελληνικού κινηματογράφου και σε μαρτυρίες πρωταγωνιστών έτσι παλιών που πήγαινα παλιά και έκανα συνεντεύξεις και τα λοιπά για την απογευματινή και διάφορα περιοδικά που εργαζόμουν, ότι έπαιρνε προκαταβολές πριν ακόμη ξεκινήσει η ταινία, και με το που είχε αρχίσει η ταινία της είχε φάει. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πάθος, το έχουν αρκετοί άνθρωποι. Και ο Φίνος δεν τον ήθελε να επανέλθω στο θέμα μας, γιατί θεωρούσε ότι έχει υποβαθμιστεί παίζοντας αυτές τις ταινίες. Ούτε όμως και τη νεαρή Τζένι Καρέζη ήθελε. Δεν την είχε πάρει με καλό μάτι και ας προερχόταν από το Εθνικό Θέατρο. Ισχυριζόταν ότι είχε σοβαρό στραβισμό που θα έβγαινε στο φακό. Ο Σακελάριος όμως τελικά επέμενε, και από τις λίγες φορές, γιατί δεν σηκώνει και μήκος να δει το Φίνος, πέρασε του Σακελάριου. Για τον μόνο που εξ αρχής ο Φίνος έδωσε πράσινο φως ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος τότε, να σας πω φίλες και φίλοι, ρίστον παρόδο, ήταν ο πιο εμπορικός ηθοποιός και ήταν ο πρώτος με τον οποίο ο Φίνος υπέγραψε συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας για το σινεμά. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Η μεγάλη συμπάθεια του Φίνου ήταν ο Αλεξανδράκης, ο οποίος παρότι είχε ένα μικρό ρόλο αμύφθηκε με μισθό πρωταγωνιστή. Παρακαλώ. Ο Σακελάριος θέλοντας να δώσει ένα τόνο αυθεντικότητα στο δημιούργημά του, πλαισίωσε τη Σούλη Σαμπάχ με γνήσιες τσιγκάνες για να χορέψουν μαζί της. Γνήσιες είναι, δεν είναι ηθοποιοί. Και απέρριψε χορογράφο και επαγγελματίες χορεύτριες. Μια ακόμα σημαντική λεπτομέρεια της ταινίας είναι ότι γυρίστηκε στην Πάτρα. Έκανε πρεμιέρα στις 12 Δεκεμβρίου του 1955 και κατά τη σεζόν 55-56 ήρθε δεύτερη σε εισπράξεις μετά το Στέλλα του Κακογιάννη. Η μεγάλη εμπορική επιτυχία έπεισε τους συντελεστές να γυρίσουν δύο χρόνια αργότερα και το άλλο, το Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο. Πρόκειται για το πρώτο sequel, να το πούμε και αυτό, στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Και βέβαια τώρα καμιά φορά, εντάξει, εγώ δεν τον έχω πάρει, τον θεωρώ πολύ σκληρό το Φίνο, εντάξει, και δεν τον έχω πάρει με καλό μάτι. Γενικώς, από αυτά που δεν το ξέρω τον άνθρωπο, από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, δεν ξέρω πώς θα ήμουν, αν ήμουν δίπλα του, αν ήμουν στη δούλεψή του και τα λοιπά, τι θα έκανα, γιατί είμαι και ένα περίεργο μπουζούκι εγώ. Λοιπόν, τι έχεις βάλει?

γύφτησα. Λοιπόν, γάριφαλο στα αυτιά, ακούμε το ορχιστρικό, έριξα και μια δηλωνιά και εγώ. Λείπει ο κοντός, τι να κάνουμε. Ευκαιρία στο θύσεις, κάνουμε και καμιά σκαδρά μειχτή. Λοιπόν, και τώρα να βάλεις τον Αυλονίτη αυτό το ιερό τέρας να πεις ότι και ποιες είναι ρε Φίνο οι ταινίες β' διαλογής. Ποιες είναι? Λένε κάποιοι να είμαι οι βιντεοτενίες του 80. Γιατί δεν έχουν βγει ωραίες βιντεοτενίες του 80? Δεν κατάλαβα. Σας το λέω εγώ που όταν στο σπίτι πλήττω, βάζω Κοσμοτέ 3 για να βλέπω ελληνικό κινηματογράφο παλιό. Δεν κατάλαβα, δεν έχουν βγει ωραίες ταινίες. Δεν έχει βγάλει ο Δαλιανίδης ωραίες ταινίες. Δεν έχει βγάλει το κολυτάρι μου Όμηρος Ευστρατιάδης ωραίες ταινίες. Αυτές τις βιντεοτενίες που λένε. Δεν έχει παίξει ο Τσάκωνας φοβερές σκηνές σε αυτές τις ταινίες. Άσε μας τώρα. Λοιπόν, ό,τι και να πεις για αυτούς τους ηθοποιούς, ό,τι και να πούμε εμείς, είναι λίγο. Εντάξει, και ειδικά για αυτή την ταινία. Και Αυλονίτης, για μένα ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς της Ελλάδας. Και εντάξει, τώρα με την Καρέζη είχε ένα προβληματάκι με τα μάτια, μα το δείτε σε κάποιες ταινίες και τα λοιπά. Αλλά όχι και στραβισμό όπως είπε ο Φίνος. Δηλαδή ήταν ένα μάτι να κοιτάει στο κοροπή και το άλλο στο χαλκούτσι. Δεν ήταν έτσι. Είχε ένα ψηλό, καμιά φορά ψηλοφαινόταν. Λοιπόν, και βέβαια μέσα στην ταινία του Σακελάριου, και σε αυτή δεν υπήρχε ο Σακελάριος, να μην βάλει μέσα την Νίκη Λινάρδου, την οποία παντρεύτηκε μετά, αυτό το ξανθό πλάσμα. Εγώ νούμερο ένα έχω βάλει ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, θα σε κάνω Βασίλισσα, με Νίκη Λινάρδου, Βέγκο, Κωνσταντάρα, το Μούτσιο που παίζει ένα τρομερό ρόλο, ο Λεφτάς από την Αμερική. Μα δεν θα τον νοικιάσετε, λέει, το σπίτι που έχετε στη Νέα Υόρκη. Γιατί να τον νοικιάσετε, λοιπόν, Σαββατοκύριακο. Καλά, εσύ το Σαββατοκύριακο δεν μπορείς να κάτσεις, του λέει στον κόλο σου, του λέει ο Βέγκος. Λοιπόν, ή εκεί που κάνει την... που του λέει πόσο θες, 3 κοντσάρικα, έξι εβδομάδα, 24 το μήνα, και φτάνει ρε, κοιτάτε ένα γυμνασιάρχη, λέει. Λίγο από τις καλύτερες ταινίες νομίζω ότι είναι αυτή, και αυτή ο Σακελάριος, και έβαζε πάντα τη Νίκη Λινάρδου, την οποία παντρεύτηκε μετά, αυτό το όμορφο κοριτσάκι που ξεκίνησε με Λαχρινό, μετά έκανε το μαλλί της Ξανθό, έγινε πιο έτσι επιβλητική. Α, και να σας πω και μια ιστορία. Στο Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο, οι Βουγιουκλάκοι απέτησε να κοπούν σκηνές, γιατί ο Σακελάριος έκανε περισσότερα κάδρα που λέμε πλάνο στη Νίκη Λινάρδου, και τις έκανε κοντινά, όχι περισσότερα, τις έκανε κοντινά πλάνα, κάτι που μετά η Βουγιουκλάκη, η οποία είχε πάντα λόγο στο μοντάζ, όταν γινόταν το μοντάζ στην ταινία, απέτυσε να κοπούν κάποια πλάνα κοντινά. Γιατί τις έκανε ο Σακελάριος κοντινά πλάνα, φαινόταν η ομορφιά, η υποκριτική της, το ένα το άλλο, και καταλαβαίνετε, η Βουγιουκλάκη τέτοια πράγματα δεν ήθελε. Είναι πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, απέναντί μου βλέπω τη Ματίνα Κανελοπούλου. Οι δυο μας είμαστε, έχουμε έρθει από νωρίς. Η Ματίνα στην κονσόλα των ήχων έξω, και εγώ εδώ μέσα στο εκφωνητήριο. Θα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχει ψωμί, είχαμε ποδόσφαιρο, είχαμε και μπάσκετ εχτές, όπου θα μονοπολίσουν πιστεύω και στα μεταμηνύματά σας την επικαιρότητα. Καθώς θα σας τα πω σε λίγο, αφού πω τις ιστορίες. Και είχαμε και Super League 2, είχαμε πάρα πολλά πραγματάκια χτες, αλλά νομίζω τα μηνύματά σας θα περιστραφούν τόσο από το μεγάλο θρίαμβο της εθνικής ομάδας μου ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας, αλλά και τον πρώτο εγχώριο τίτλο στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά, το Super Cup που πήρε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ.
Από εκεί και μετά, η επικοινωνία σας. Περιμένουμε την Ήρα Πανανίδου, 7 παρα 10, η οποία θα έρθει και θα επιμεληθεί με ελληνικά τραγούδια. Το δεύτερο, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Σας έχω πει, έτσι έχω φτιάξει αυτή την εκπομπή από τον Ιούνιο του 2015, όταν ξεκίνησε ξανά η ΕΡΤ, με το θέμα το περίεργο να ξεκινάει, με το ένα, με το άλλο, ό,τι ακούτε, με τα ξένα τραγούδια την πρώτη ώρα και τα ελληνικά τη δεύτερη. Ίσως είμαστε από τις λίγες εκπομπές που μοιράζονται, γιατί έτσι μου έχει έρθει να καλύψω τα μουσικά γούστα όλων των ακροατών γενικότερα, και πολλά και άλλα διάφορα πράγματα τα οποία κάνουμε. Θα έρθει η Ήρα λοιπόν, η οποία βάζει αυτά τα τραγούδια, την περιμένουμε 7 παρα 10. Μέχρι τότε περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Η κονσόλα της News Phone ανοιχτή, τώρα την άνοιξα όσο σας μίλαγα. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 είναι το πενταψήφιο νούμερο. Είναι το μόνο νούμερο που στέλνετε στην Era Sport και σε αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί έχει και άλλους διάβλους επικοινωνίας. Επιπληρωμή. Εντάξει, πρέπει να κοστίζει εκεί γύρω στα 11 λεπτά του ευρώ. Το πιο φθηνό βέβαια πενταψήφιο της αγοράς, γιατί η ΕΡΤ δεν παίρνει χρήματα παρά μόνο η κονσόλα η οποία διαχειρίζεται την ιστορία. Υπάρχει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου περιμένουμε το γραμματάκι σας στην διεύθυνση erasport@er.gr. Υπάρχει το Viber της Era Sport, έχετε στείλει ήδη 35 μηνύματα νωρίς από ό,τι βλέπω εδώ στην ιστορία. Θα τα δούμε σε λίγο και αυτά τα μηνύματάκια σας. Υπάρχει επίσης το Viber το δικό μου, ακόμη δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα, αλλά στέλνετε κάποια μηνύματα εδώ. Υπάρχει το WhatsApp που σας παραπέμπει σελίδα και στείλει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα ο Λεωνίδας Σιαντής, αλλά και ο Πάνος ο Βογιατζής. Έχει στείλει τις κιανόλευκες καλημέρες σε όλη την παρέα. Το Messenger το δικό μου, η σελίδα που έχουμε στο web και έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015 με τον τίτλο αυτό είσαι εδώ της εκπομπής. Δηλαδή τι κάνετε, μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε Breakfast News Sport, το Breakfast αγγλικά ή Greeklish, και μας βρίσκετε. Και βέβαια μπαίνετε στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα, αφού κάνετε και ένα like γενικότερα. Και εγώ θα σας πω μια καλημέρα και καλή εβδομάδα, αφού σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και μας ακούτε, αφού πω βέβαια ότι υπάρχει και το Messenger το δικό μου, έχει στείλει ο Βαλάντης νωρίς. Καλημέρα, morning λέει σε όλο τον κόσμο. Είσαι πάντα χαρούμενος Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Εγώ πίνω μέλα να ζωμώ, αλλά το ένα μάτι είναι κλειστό το πρωί. Εντάξει, δεν πειράζει. Χαμομήλη για να φύγει τσίμπλα. Βαλάντι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, ή μάλλον πριν πάμε να δούμε, κάτσα πιο μια τζούρα, γιατί στέγνωστε ο στόμας. Λοιπόν, μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χτες η Εθνική Ελλάδος των ανδρών, με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, έπειτα από συνεργασία Παυλίδη Τζόλι, υπέταξε τους Γερμανούς, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θα πούμε πάρα πολλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι στη συνέχεια. Ο Γιωβάνοβιτς είπε ότι δείξαμε ότι δίκαια είμαστε εδώ, στα πολλά που είπε, και θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε σε λίγο, γιατί τώρα θα σας πω μόνο τους τίτλους. Μ' άρεσε η αλήθεια τρίπλα του Καρέτσα που έκανε στον Μπούρκαντ, τον έκανε να χάσει τα αυγά και τα καλάθια εκεί, προσανατολισμούς και τα λοιπά. Πρώτο θέμα στην UEFA, η σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ο Τσιμίκας δήλωσε ότι είπα στον Κλοπ ότι έκανα ό,τι μου έμαθε, τον νίξα με τα δικά του όπλα. Ο Κλοπ από την άλλη πλευρά ανέλαβε την πλήρη ευθύνη της σύνταξης Γερμανίας από την εθνική μας, αναφερόμενος ωστόσο στη διαδικασία που πρέπει να περάσει η National Mannschaft για να γίνει η ομάδα που θέλει. Και είδατε τι έχει πει ο Κλοπ, ότι κοιτάξτε, άμα αρχίσετε τα μπουρουμπούρου και το έξω, δεν παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ελληνική ταινία το είπε, πραγματικά.
Το θυμάσαι, το παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω από τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Λοιπόν, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα που η γυνή και έγχρωμο. Ακριβώς αυτό είπε ο Κλόπ. Ακριβώς. Παίρνω το καπελάκι μου και τον είδατε. Και χτες το φοράει το κοπελάκι. Τώρα που θα το πάρει και θα φύγει, αν αρχίσουν οι Γερμανοί τις γκρίνιες και τον άντρα. Άλλο ίδιο Σβαϊτσάκερ. Δεν τα βάλε με τον Κλόπ. Είναι σχολιαστής. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι. Είπε ότι δεν έχουμε παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα, Παυλίδη. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Λέει. Από εκεί και μετά έγινε ένας κακός χαμός στα ποδητήρια. Είδαμε και πλάνα. Μετά από αυτό το ιστορικό διπλό. Συγχαρητήρια των ΚΑΕ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Ο Κουρμπέλης έχει περάσει πολλά, είπε ο Μασούρας. Απολαμβάνουμε που υποφέραμε όλοι μαζί. Ο Τζολάκης είπε ότι είτε παίζουμε άμυνα είτε επίθεση είναι ομαδική δουλειά. Και επειδή τώρα βλέπω το Θοδωρή να λέει τι γίνεται με το Nations League και αν μας ενδιαφέρουν αυτά, μα καταρχήν μας ενδιαφέρουν να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία πρώτον. Δεύτερον, εφόσον πάρουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, Θόδωρα, τότε θα παίξουμε σε διπλές αναμετρήσεις με τη δεύτερη, την πρώτη ομάδα από τους ομίλους Α, Γ και Δ της League A. Εάν βγούμε πρώτοι, τότε θα συνοηθούμε με τις δεύτερες ομάδες αυτών των ομίλων και αν κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση, θα παίξουμε αντιστοίχως με τις πρώτες ομάδες. Εντάξει, αυτή είναι η διαδικασία και η κλήρωση είναι από των προημιτελικών της League A του Nations League. Θα γίνει μετά τη λήξη της φάσης των ομίλων. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ακριβή ημερομηνία. Αυτό που γνωρίζουμε για την ώρα είναι ότι ο πρώτος αγώνας των play-offs θα γίνει το τριήμερο 25 με 27 Μαρτίου και η ρεβάνση 28 με 30. Εάν η Ελλάδα αποκλείσει τον αντίπαλό της και τότε θα οδηγηθεί στα τελικά, που είναι το πενταήμερο 9 με 13 Ιουνίου. Κοίταγα χτες πότε είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, η έδρα του Final Four θα αποφασιστεί μετέπειτα και θα είναι μία από τις συμμετέχουσες ομάδες και το format περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και δύο τελικούς, έναν μικρό και έναν μεγάλο. Τα ωφέλη από την ενδεχόμενη πρόκριση ακόμα και στα play-off του Nations League είναι πολλά και σχετίζονται με το μέλλον της Ελλάδας σε συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και στην επιστροφή της στην τελική φάση έπειτα από 14 χρόνια. Πρώτον, ενδεχόμενη πρόκριση στα προημιτελικά της League A στο δυναμί με παραμονή της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία και συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία στην επόμενη διοργάνωση 28-29. Πάει αυτό. Δεύτερον, η εθνική μας θα είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro. Το θέλουμε αυτό για να αποφύγουμε τα μεγαθύρια και να έχουμε τουλάχιστον ένα βατό πρόγραμμα στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Αυτά είναι, φιλαράκο, μια και ρωτάς και κρατάω το κινητό βέβαια στο χέρι μου και είδα το μήνυμά σου. Τι άλλο να πούμε, πολύ καλή εμφάνιση από τον goalkeeper, τον Κωνσταντή Τζολάκη. Τα μεγάλα και γερμανικά μέσα γράφουν διάφορα με την Bild να μας αυτοί οι Γερμανοί τελικά κάτι είχαν πει, κάποιες ατάκες για τους Γερμανούς, κάποιοι μεγάλοι άνδρες είχαν απόλυτο δίκιο. Βγήκε η Bild και είπε ότι ένας νάνος του ποδοσφαίρου έβαλε τον Κλόπ σε αναμονή. Έβαλε τίτλο. Άμα βρείτε την Bild στα γερμανικά και δείτε το πρωτοσέλιδο, αυτό λέει. Ένας νάνος του ποδοσφαίρου, δηλαδή μας λέει νάνο του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων. Ένας νάνος, αλλά έχουμε μια παροιμία με τον νάνο εμείς. Εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Τουλάχιστον πιστεύω κάποιος δημοσιογράφος από εκεί, αν ήταν κανένας της Bild, θα του εξήγησε να πάει να το πει στον αρχισυντάκτη και στο διευθυντή του που βάζουν τους τίτλους. Το γνωμικό με τον νάνο που έχουμε εμείς. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Έχουμε εδώ έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια.
τώρα και αυτή την εβδομάδα. Θα υποδεχτούμε στην πρώτη του μηνός, 10 παρατέρα το παιχνίδι, στην Τούμπα την Ολλανδία, και στις 4 του μηνός, επίσης 10 παρατέρατο, τη Γερμανία, και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Στην Αττική δεν θα γίνει κανένα παιχνίδι, καθώς θα θυμίσω και το τελευταίο που θα γίνει στις 16, αν δεν κάνω λάθος, Νοεμβρίου, το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία, και αυτό 10 παρατέρατο, την ώρα θυμάμαι, θα έχει οριστεί για το Βόλο και πιο συγκεκριμένα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Αττική δεν θα έχουμε κανένα παιχνίδι της ελληνικής ομάδας. Αυτά σαν τίτλους γενικά για το παιχνίδι μας. Τώρα στο μπάσκετ. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος. Πόσο είναι το τραγούδι? 4 λεπτά. Να μην ξεκινήσω λοιπόν για το μπάσκετ, να το πω στην επόμενη φάση. Το μόνο να πω έτσι για να περάσει λίγο η ώρα, για να προλάβουμε να πατήσουμε και τις ειδήσεις, είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για όσοι είδαν, χάζεψαν λίγο τα στιγμιότυπα των άλλων αγώνων, έμεινε στον πάγκο σε ολόκληρο παιχνίδι της Πορτογαλίας έπειτα από 18 χρόνια. Μια Πορτογαλία που κέρδισε με 2-1. Ο Φελής και ο Ράμος έβαλαν τα γκολ. Είχε μειώσει προσωρινά ο Χάλαντ σε 1-1 για τους γηπεδούχους. Και ο Ρονάλντο, θα επαναλάβω, έμεινε στον πάγκο απέναντι στο παιχνίδι αυτό, απέναντι στην Νορβηγία. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, ACDC.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Την ίδια ώρα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Αντιδρομοκρατική έρευνα σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Gloucestershire. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμαίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ, περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1.

Έληξε χτες ο πρώτος εγχώριος τίτλος για τη νέα χρονιά μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων στον 8ο τελικό της Super Cup με 196 επί του ΠΑΟΚ. Πρώτη σκορή για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέληξαν το 5ο συνεχόμενο Super Cup, ήταν η Βεντζέκοφ με 25 και η Μοντέρο με 20, και για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 18 και ο Αλεξάνδερ με τον Όσμαν με 15 πόντους. Ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για να κερδίσει τίτλους. Είχαμε 20 πόντους διαφορά, αλλά δεν είμαστε συμπαγείς αμυντικά. Πρέπει να έχουμε καλύτερο αμυντικό έλεγχο, δήλωσε ο Μπαρτζόκας, ο οποίος μετρά 15 τίτλους με τους Ερυθρόλευκους, ενώ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έφτασαν τα 21 τρόπαια από όταν ανέλαβαν τον Ολυμπιακό. Είδαμε ξανά πάνω από 30 βολές, 4 τεχνικές ποινές. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαζόμαστε καλύτερα με τους διαιτητές. Χάσαμε ένα τελικό. Τι άλλο θέλετε να πω? Είμαι τσαντισμένο στο σχόλιο του Ανδρέα Τρινκέρι. Τι να πεις από το χθεσινό? Ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γερακόπουλος, δημοσίευσε 2 stories με φάσεις από τον τελικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός απόσταρε το φάουλ του Καλάθη στον Μοντέρο με ένα τίτλο, με ένα τιτλάκι «Όλα μια χαρά, όλες στις θέσεις τους». Τρομερός ο Σάσα Βεζέκοφ, κορυφαίος παίκτης του τελικού και αναδέχτηκε και ο πολυτιμότερος παίκτης του Στίχημαν Super Cup. Ο Μπαρτζόκας μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Γιάν Μοντέρο. «Δεν δείχνει να ελέγχει την ομάδα πλήρως», είπε μεταξύ άλλων. Πραγματικά αυτό το παιδί είναι λίρα 100. Γιατί για κάθε ομάδα που παίζει. Τι άλλο να πεις? Ολυμπιακός έφτασε στους 350 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα με την κατάκτηση του Super Cup, και ο ΠΑΟΚ πολύ μαχητικός, γενικά παρά το γεγονός ότι έφτασε να είναι και πίσω με μεγάλη διαφορά, κατάφερε να μειώσει και να κοιτάξει τα μάτια τον Ολυμπιακό. Είδαμε έναν χορταστικό τελικό, εγώ το παρακολούθησα χτες, ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Άλλα πράγματα, εντάξει, κάτι άλλο θα τα πούμε συνέχεια και μέσα από τα μηνύματά σας. Ο Φουρνιέ τραγούδησε μετά το τέλος και μάλιστα το ανέβασε και βίντεο ο Ολυμπιακός στον επίσημο λογαριασμό της στα social media, το Φουρνιέ να τραγουδάει. Άρα που είναι ο κοντός, δεν τραγουδάω μόνο εγώ, και ο Φουρνιέ ρίχνει καμιά διπλό πενιά. Και βέβαια αυτό που κοίταξα και χθες ήταν ότι η Βιλερμπάν επικράτησε 97-85 της Σολέ και έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία να παίξει με τον Παναθηναϊκό τώρα στην διάβολο εβδομάδα. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Είχαμε 6 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 χτες. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, ΑΕΛ ΠΑΟΚ επίσης 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας και αυτό 1-0 τελείωσε. Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσόπολης 2-0. Να, εκεί στο Συνήκη περίμεναν να αλλάξουν προπονητή, φαίνεται, για να πάρουν μπροστά. Ελλάς Σέρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Στο Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης ήμουν εγώ να πάω, αλλά επειδή ορίστηκε για Δευτέρα, θα πάει ο Λαδόπουλος σήμερα. Δεύτερη αγωνιστική, 3 παιχνίδια στο πρωτάθλημα γυναικών. ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 3-0, Ρέα Βόλος 3-0 και Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Στο μπάσκετ, 2 παιχνίδια είχαμε για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστές της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Παλαιό Φάληρο Μέγαρα 62-77 και Κομωτινία ΓΕΧ 76-67. Έτσι τα Μέγαρα, η Κομωτινία Αναγέννηση και ο Πανιώνιος είναι οι 4 ομάδες που θα μετάσχουν το Δεκέμβριο στο Final Four του UNICEF Trophy. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΆΚΑ για τη Handball Premier, καθώς ΑΕΚ ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την R2.

Στα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα της Α1 από όλων των ανδρών που έγιναν χθες, Παναθηναϊκός Ελυσιακός 25-7 και Εθνικός Πυρός Ιδραϊκός 8-10. Και βέβαια είχαμε και χθες αρκετούς αγώνες. Κάτσε να δω τα αποτελέσματα, γιατί πού να τα θυμηθείς όλα. Για το Nations League έχουμε στο Δανία Ουαλία 2-0, Σερβία Ολλανδία 1-2, Νορβηγία Πορτογαλία επίσης 1-2. Είπαμε σε αυτό το παιχνίδι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπειτα από πάρα πολλά χρόνια έμεινε στον πάγκο, δεν έπαιξε καθόλου. Στο δεύτερο όμιλο Αυστρία Κόσοβο 3-1 και Ισραήλ Ιλανδρία 0-3. Στο τέταρτο Λιθουανία, εδώ στο Ισραήλ Ιρλανδία, είχαμε στον ανάκρωση του εθνικού ύμνου της Ιρλανδίας οι παίκτες του Ισραήλ, οι παίκτες της Ιρλανδίας κατέβασε το κεφάλι κάτω, ο τερματοφύλακας ο βασικός δεν πήγε να παίξει κτλ. Είχαμε διάφορα θέματα. Στο τέταρτο γκρουπ Λιθουανία Αζερμπαϊτζάν 1-1, Γιβλαρτάρ Ανδόρα 0-0. Αυτά ήταν τα χτεσινά αποτελέσματα. Σήμερα έχουμε κύπελο Εθνών Αφρικής προκριματικά παιχνίδια στις 7:30, παιχνίδια Ζιμπάμπουε Κονγκό, η σημερινή Γουινέα Σιέρα Λεόνε και Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Μπουρκίνα Φάσο, και στις 10 την Νησία Μποτσουάνα. Έχουμε στις 10 παρατέταρτο δύο παιχνίδια για το πρώτο όμιλο στο Nations League, Βέλγιο Γαλλία και Τουρκία Ιταλία. Έχουμε 4 παιχνίδια για το δεύτερο, στις 7 Γεωργία Ουκρανία και στις 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σουηδία Πολωνία. Και 2 παιχνίδια για τον τρίτο, στις 7 θα γίνουν αυτά 2, Αρμενία Μαυροβούνιο και Λετωνία Κύπρος. Αυτό και το σημερινό πρόγραμμα. Νομίζω τα είπαμε όλα, δεν αφήσαμε τίποτα. Παρανοίξω και τώρα, τι ώρα είναι? Κάνα τετράλεπτο μέχρι να βάλουμε το δεύτερο τραγούδι με τα μηνυματάκια σας. Ο Αντώνης Καμπανός στέλνει μια φωτογραφία του. Κοίτα να δεις, δεν μου ανοίγει, μου είναι κομμένη η φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχεις γράψει κάτι. Κάτι θα έχεις γράψει, γιατί δεν μπορώ να το ανοίξω. Κάτσε μήπως τον... Ριχά είναι, μπείτε τσαρούχια, ανάποδο τούνελ Καρέτσας και κατακλείδη, πρώτη εκτός έδρας νίκη επί της Γερμανίας. Θα το ξαναπώ, έχει όλα τα εχέ και η εθνική μας να κάνει μεγάλα πράγματα, χρειάζεται απλά υπομονή, δύσκολο πράγμα σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα σας, λέει, γράφει μάλλον ο Αντώνης Καμπανός. Έκανα μαγκιά για να το δω το μήνυμα. Ο Άγγελος Μέχος, ο Παουκτζής από όσα Λαγκαδά. Καλημέρα Δημήτρη, Ματίνα και Ήρα και σε όλη την παρέα της Έρα Σπορ. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, ήταν όλοι τους υπέροχοι. Θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Μπάσκετ είδαμε τα πρώτα δείγματα, ήταν πολύ καλά. Και η Β κατηγορία έχει καλές ομάδες. Θα έχουμε μάχες για την άνοδο, πολλοί διεκδικητές. Θέλω τη γνώμη σου Δημήτρη, λέει ο Άγγελος. Τι να σου πω εσύ, Άγγελε, για την Β Εθνική θα λες. Εννοείσαι. Είναι ακόμη νωρίς. Είναι νωρίς. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτή την κατηγορία. Κάτσε, μην αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις από τώρα. Ο Νεκτάρος το φιλαράκι μου από την Πάτρα στέλνει και αυτό στην καλημέρα του. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά μπράβο. Ένα μπράβο στην Εθνικάρα που ξέραν τους Γερμανούς μέσα στη χώρα τους. Ένα μπράβο στον ΠΑΟΚ που δείχνουμε στιγμής να είναι η τρίτη διεκδικήτρια στο ελληνικό μπάσκετ. Ένα μπράβο στους Ιρλανδούς που με σκυμμένο το κεφάλι δεν έδωσαν τα χέρια στους Ισραηλίτες. Ένα μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πέμπτο σερί κύπελο. Να ευχηθώ μια καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, λέει ο Νεκτάριος. Το άλλο το παραβλέπω, Νεκτάριε. Λοιπόν. Να, ο Κωστάκης, ο φίλος μου, ο Φυρογέννης. Καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή στον δρόμο για Βουλγαρία με το Μίτσο. Καλημέρα και στο Μιτσάρα. Και καλό δρόμο να έχετε. Η Μπιλ, λέει, μας είπε ποδοσφαιρικούς νάνους. Μάλλον δεν είδαν πιο χαμηλά. Αβακούς. Δεν το έχω διαβάσει το μήνυμα, αλλά είπα, υπάρχει μια λαϊκή ρίση για τον Άνω. Το είπα και εγώ. Αν ήμουν εκεί και βλέπα κανένα δημοσιογράφο της Μπιλ στη συνέντευξη τύπου. Αλλά μου πεις, δεν θα ξέρα.
δεν θα ξέραμε ότι το έγραψε η Bild, γιατί κινητήριζε πάνω στη δουλειά. Αλλά και πάλι, αν μετά περιμένοντας συνέντευξη για τον άλλον και τον Ατάλο κάνεις ένα σερφάρισμα και το βλέπεις, θα έλεγα του δημοσιογράφου τη λαϊκή ρίση που λες και εσύ Κωστάκη, που λέει ο θυμόσαφος λαός εδώ δικός μας, να το πει στον αρχισυντάκτη και στο διευθυντή που κάνουν τους τίτλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη και σε όλους. Ξεκινάμε με διάθεση. Πολλά μπράβο στην εθνική. Μεγάλη νίκη με καλή μπάλα και άμυνα απέναντι σε μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου, λέει Βασίλη Σαραντόπουλος. Μπιλάρα, δεν μου αναγεί αυτό που έχει στείλει το μήνυμα. Ο Ιωάννης Καρατζάς, 30 Κωνσταντής, καλημέρα Λουκ, μπράβο στην Εθνική, μια ζωή θρύλος. Ο Μάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Φωλιάς, ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, μπράβο στα παιδιά της Εθνικής μας για την τεράστια νίκη επί της Γερμανίας. Όσο για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε τις προσθήκες προσιατών χωρίς να χαλάει η χημεία της ομάδας, ενώ αντίθετο ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Μπράβο και στον ΠΑΟ και την ομάδα που έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει, εντάξει, να σου πω κάτι όμως, Αντώνη. Νομίζω έκανε ο Ολυμπιακός τις προσθήκες, αλλά νομίζω αυτός ο Μοντέρο θα τον αφήσει ο Μπαρτζόκας. Δεν τον βάλει μέσα σε καλούπι. Δεν το βλέπεις τι κάνει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή με την ΑΕΚ που επίσης πλησίασε η ΑΕΚ και τα άλλα τα παιχνίδια όλα, και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και τον τελικό. Λοιπόν, κάποια στιγμή που πλησίασε η ΑΕΚ, έκανε μπα, πήρε την μπάλα, λέει ας τα καθαρίσω εγώ. Χτες πάλι. Δεν θα τον βάλει σε καλούπι. Θα τον αφήνει να κάνει την ιστορία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αντώνη Σακέλη καλημερίζει. Γιώργο Νάκο, καλά αρχίσαμε το τόπι. Άρχοντα Τσιμίκα Παυλίδη, αλλά και όλη στην ομάδα ήταν περίφημη. Κανένα δεν νομίζω, Γιώργο μου, να υστέρησε. Πραγματικά ο Παυλίδη εχθέ σε ένα ρόλο παιχνιδάρα έκανε. Παιχνιδάρα. Κρυ Κατσή, καλημέρα. Στέλνει τη λέει. Απόσπασμα. Δεν μπορώ να το δω αυτό. Κρυς, λοιπόν, γελάς Νεκτάρι, εντάξει, δεν μπορώ να το πω τώρα. Το κλείσιμό σου στο μήνυμα. Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο στέλνει και αυτό στην καλημέρα του. Και Στέφανος Αργυρόπουλος εδώ καλημερίζει. Καθίστε, γιατί Άγγελος Φαντσαλής τι λέει. Μπάγερ Μονάχου, Allianz Arena. Μάλιστα, ωραία φωτογραφία αυτή. Σοφία Αρνίδου, καλημέρα στο παρεάκι, καλό στο σοφάκι μας. Πατρίτσια Καλευρά, καλημέρα 6 και 11. Το κορίτσι μας συνεχίζει ακάθεκτη το ραντεβού της εκείνη την ώρα. Φοβερή εθνική, έχει φοβερό ταλέντο αυτή η ομάδα και με ένα κανονικό προπονητή όπως είναι ο Ιβάν. Να τα αποτελέσματα. Κανονικό προπονητή έχει πλέον και νίκη Βόλου, γύρισε χθες 2-0 εύκολα τον Έστω Χρυσούπολης. Και μας στέλνει φωτογραφία από το χτεσινό παιχνίδι. Τι περιμένατε να αλλάξει τόπα προηγουμένως, να αλλάξετε προπονητή? Κάτι τρέχει. Καλημέρα παρεούλα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, υγεία σε όλους, λέει ο Τζόρτζο Χοντάκης, ο Ντοκ Τζον. Και ο Τόσο Βερούκης, καλή εκπομπή, μπράβο στα παιδιά της Εθνικής για την νίκη τους και εύχεται να έχουν καλή συνέχεια. Δημήτρης Γεωργιάδης καλημερίζει και λέει και ένα μπράβο στην εκπομπή μας. Και ο Ζάχος, τη λέει ο Μελισσοκόμος, καλημέρα Δημήτρη. Και σε όλους έχω δύο ερωτήσεις. Πώς γίνεται ο ορισμός των διαιτών στο μπάσκετ, πώς γίνεται και τσαρόχο σε όλα τα κρίσιμα του Ολυμπιακού? Θα ήθελα μια πιστική απάντηση εγώ και όλοι όσοι αγαπάμε το μπάσκετ, λέει ο Ζάχος. Μπορείς να κάνεις την ερώτηση σε αυτούς που ασχολούνται με τον μπάσκετ, αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Οι ορισμοί ξέρω πώς γίνεται. Από μια επιτροπή, όπως και στο ποδόσφαιρο, υποθέτω. Αλλά τώρα πώς βάζουν κάποιους ανθρώπους που λες, δεν ξέρω. Ο ορισμός είναι ορισμός, το λέει και από μόνη της η λέξη. Πάμε, δεύτερο τραγούδι και πρωτοσέλιδα μετά.

0: Και εφημερίδων, την ακούτε από το χαλί, ξεκινάω Sport Day. Έτσι ρε λαβάρα, με τον Κουρμπέλη να πανηγυρίζει, πνιγμένο στις αγκαλιές και των άλλων παιδιών, στη φωτογραφία. Έγραψε ιστορία εθνική μας μέσα στο Augsburg, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Εξαιρετικό το στήσιμο της γαλανόλευκης από τον Γιοβάνοβιτς. Κολοσσός ο Τζολάκης κράτησε όρθιο το επιστημονικό συγκρότημα στις λίγες απειλητικές στιγμές των γηπεδούχων. Τρελό πάρτι από 5.000 Έλληνες πανηγύρισαν με την ψυχή τους σε εξέδρες στον ανεπανάληπτο θρίαμβο. Επάνω, φωτογραφία του Βεζένκοφ πάνω από το λογότυπο. Θρύλο συλλέκτης, πέμπτο συνοπτό Super Cup για τον Ολυμπιακό που δάμε στον φετινό τελικό τον Πεισματάρη ΠΑΟΚ, MVP ο Βεζένκοφ με 20 πόντους και 10 rebound. Ολυμπιακός, καυτός ο Φρόιλερ, στο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Σταθερά σε υψηλές πτήσεις ο Ελβετός Διεθνής που μετά τις assist με Γιαγγελόνια και Λεβαδικό πέτυχε και γκολ σε βάρος Βόρειας Μακεδονίας. Παναθηναϊκός στα πίτσο Κουντούρης είναι ο τίτλος. ΠΑΟΚ σας θέλω ενωμένους είναι δήλωση του Σαββίδη που βρέθηκε χτες στη Νέα Μεσημβρία και ζήτησε από τους παίκτες το ομαδικό πνεύμα και πειθαρχία. Super League 2 Πανιόνιος λύτρωση με Μπαϊνοβιτς. Οι Κιανέριθροι νίξε 1-0 τη Ζάκυνθο και με το ίδιο σκόρ η ΑΕΛ πέταξε τον ΠΑΟΚ Β. Σούπερ Λιγκ 1, Λεβαδιακός, Βιωτός, ο Γκιόμπερ, Όφι, Χρυσές Εφεδρίες, ΑΕΚ, στα μάτια στο Γιώβιτς, σε αναμένα κάρβο είναι ο Νίκολιτς, μην τυχόν πάθει κάτι ο Σέρβο Στράγκερ, τώρα που είναι off, ο Βάργα και τρίτη εθνική, πρεμιέρα με γκέλα, όχι ο Πας Γιάννα, κάτσε γιατί... Θα έκανα ζημιά, ρε εσύ που είμαι ζημιάρης. Λοιπόν, πάμε. Φως της Δευτέρας, μεγάλη φωτογραφία επίσης του Κουρμπέλη να πανηγυρίζει με καρέτσα και τζόλι. Υποκληθείτε είναι ο τίτλος. Όλη η Ευρώπη παραμιλάει με το ιστορικό διπλό της εθνικής μας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Χρυσός κόρες ο Σκουρμπέλης στο 74ο με σπουδαία βραδιά και ο Τζολάκης αλλά και όλα τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς που έδειξαν στην πίεση των Γερμανών για 53 λεπτά. Ματσάρα από τους Μαυροπάνο Ρέτσο, από τους Χαφ Ανδρούτσο Ζαφίρι και από όλους. Ο Ιωαννίδης πριν από τον κόλλεγα τεράστια ευκαιρία να ανοίξει εκείνο το σκορ. Δεξιά. Πρώτο πλάνο αρχηγός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, αφεντικό είναι ο τίτλος, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, αν και τα είδε όλα κόντρα στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ και επικράτησε 101-96. Σπουδαίος Βεζένκοφ με double-double, 7 διψήφιους είχε ο ΠΑΟΚ, πρώτο σκόρ ο Φώστερ. Αγγελόπουλο είναι ωραίο να ξεκινάει η σεζόν. Μπαρτζόκας, Ολυμπιακός πρέπει να παίζει να κερδίζει πάντα. Να κερδίζει, για να κερδίζει τίτλους. Τρινκέρι, προσπαθώ να καταλάβω τους διαιτητές. Ματιά και στη Γαλλία, πώς προετοιμάζει ο Αλγκουαθίλ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Σοσιεδάδ. Ποια η διαφορά με το Μεντιλίμπαρ. Πώς προετοίμαζε. Κάτσε και το είπα λάθος και με μπέρδεψε τώρα. Πώς προετοιμάζει η Σοσιεδάδ, τι γίνεται, το ξαναγύρισα πίσω. Να δω, έβαλα μια όπισθεν. Αλλά τι γίνεται. Λοιπόν. Έληξε συναγερμός για Γιάρεμψους σε ένα άλλο τίτλο. Τρίποντα κορυφής. Δύσκολα αλλά δίκαια η Λάρισα 1-0 τον ΠΑΟΚ. Τρίτη εθνική ποδαρικό με διπλά ο τίτλος. Πάμε ώρα της Δευτέρας. Ελαδάρα, ομαδάρα, Κουρμπέλης πρωτοπλάνο. Μετά τη Σερβία άλλωσε και τη Γερμανία 0-1 με γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο. Νέος τρίαμφος της εθνικής μας κόντρα στο Γκλοπ. Έπιασε κορυφή στον όμιλο και τώρα περιμένει την Ολλανδία την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Γκαζωμένος είναι ο τίτλος. Ο Σέρβος παιχταράς της ΑΕΚ σκόραρε απέναντι στην Ολλανδία και δείχνει σε τρομερή κατάσταση. Και έχει, τον έχει φωτογραφία εδώ. Δεν λέει το όνομα, τον Γιώβιτς. Σήμερα αφήσα, λέει ο Λίμπε, και πρόκριση ο Champions League επί της Grasshoppers. Ποδόσφαιρο γυναικών, άνετη νίκη 3-0 απέναντι της Ειρήνης Γρεβενών. Χάντμπολ γυναικών, επιβλητική στην πρεμιέρα της ΑΕΚ, διέλυσε εκτός έδρας 18-37 τον Γάσκα Ματερού. Χάντμπολ ανδρών, με τον κόσμο της για το 2-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ, 7 στο Γιώργος Κασιμάτης. Φούτσαλ ανδρών, για το διπλό κόντρα στον ΠΑΟΚ, 9 στη Θεσσαλονίκη. Κόκκινος πρωταθλητής, κυρίαρχος παντού. Τίποτα δεν τον σταματά. 350 τίτλους ο θρύλος στα βασικά Ολυμπιακά αθλήματα. Με μια κούπα ακόμη ο θρύλος είπε στην υγειά σας ρε παιδιά και έχει όλη την ομάδα εδώ φωτογραφία. Έπος από τα γαλάζια Πάντσερ σε ένα άλλο τίτλο. Ιστορικό διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία, 1-0 και περηφάνεια για τη Χρυσή Φουρνιά της Εθνικής. Σιπιώνει σε ρόλο Φρόιλερ. Κάντε αρχηγό τον Μπουέρτα. Επίθεση για Καμπίγιο. Ξεσηκωμός από σήμερα στις 4 διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μπαρτζόκας, ο Μοντέρο ελέγχει πλήρως την ομάδα. Και live sport, μεγάλο θέμα με Κουρμπέλη πρώτο πλάνο και μεγάλη φωτογραφία τους παίκτες εθνικής μπροστά στους φιλάθλους να χειροκροτούν. Τίτλος: ψυχάρα μπαλάρα ομαδάρα. Ιβάν τεράστια νίκη σε ένα καρεδάκι δήλωσή του. Μυθικό διπλό της εθνικής, ξέρανε 0-1 τη Γερμανία μέσα στο Κάστρο, με εμφάνιση για σεμινάριο. Και από κάτω κόκκινο με λίγο γκρι, κυρίαρχος με πέμπτο σερί Super Cup Ολυμπιακός, 196, πολλά παράπονα του ΠΑΟΚ από την διαιτησία. Αγωνία, σοβαρός τραυματισμός 16 ποδοσφαιριστής σε αγώνα εστιαχτών στην Καβάλα, σε ένα άλλο θέμα. Έξω και ο Χουάντσο, πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό αυτό. Και να μαζέψω λίγο τις εφημερίδες για να δω από το ίντερνετ τις υπόλοιπες, γιατί είμαι γενικογερόπεδο. Λοιπόν, πάμε. Ναυτεμπορική. Η αφρόκρεμα των εισηγμένων του ένα δις είναι ο τίτλος της εφημερίδας. One Voice, Business and Politics, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, αυτοί είστε. Ο ένας στα σαλόνια της Nvidia, ο άλλος κοροϊδεύει τον Λαουτζίκο. Απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Δημοκρατία, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ, σάρρος από δημοσίευμα. Εθνικός Κήρυξ, 4 Αμερικανοί μεταξύ των 6 νεκρών στην πλάκα είναι το βασικό θέμα. Και επίσης ένα βασικό, το εθνικό προσκύνημα του Αγίου Νικολάου τίμησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελεύθερη ώρα, φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η εφημερίδα των συντακτών, με νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Κάτσε να δούμε τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Συνεπιμέλεια παιδιών. Εσπρέσο, μπανανία, έσχος από αγανακτισμένο κόσμο. Κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες είναι ο τίτλος. Σταρ, 2 εκατομμύρια τσέπωσε η Βύση. Και μανιφέστο και κλείνουμε. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική. Και έχει και φωτογραφία της αθλητικής ηχού. Ήπιαν από το νερό παίκτες της ΑΕΚ. Στην αρχή νόμιζα ότι το νερό του Καματερού ήταν από εκεί κοντά μας, αυτός ο Καματερός εκεί στη γειτονιά μου. Αλλά ήταν Καματερός το όνομά του. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

0: χαίρετε.
1: Γυρίσαμε με αυτή την τραγουδάρα, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Στίχη Κώστας Ψυχογιός, έχει γράψει ο Κωστής τρομερούς στίχους σε πολλά τραγούδια. Γιώργος Μανισαλής έχει βάλει τη μουσική και Μαργαρίτα Σαγκελαρίου, γνωστή σε όλους. Ρίτα, η βασίλισσα για μένα του λαϊκού τραγουδιού, μια από τις μεγάλες κυρίες, γεννημένη εκεί Κρητικιά, στο Χαμέζι Λασιθίος. Έχετε πάει προσιτία, αν πηγαίνετε προσιτία. Το Χαμέζι είναι ένα χωριό το οποίο, πες το, ενώνει τη Σιτία με τον Άγιο Νικόλαο και αν δεν κάνω λάθος είναι μια δεκαετία χιλιόμετρα από μακριά από τη Σιτία. Ο πατέρας της, τα έχω πει της Ρίτας, η μάνα της ήταν Κρητικιά, η Κυρακαλλιόπη. Ο πατέρας της είχε καταγωγή, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε, είχε καταγωγή από την Κάλυμνο, ήταν τσακάρι στο επάγγελμα. Αφήσανε την Κρήτη, ήρθαν εδώ στα ταμπούρια του Πειραιά αναζητώντας, όπως καταλαβαίνετε, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Επέστρεψε το 1947 ο πατέρας της Κρήτη με τον εμφύλιο, σκοτώθηκε. Και η Ρίτα παντρεύεται στα 14 της, γεννά δύο παιδιά, τον Τάκη και την Καλλιόπη, εδώ στο όνομα της μάνας της. Ναι. Χωρίζει, δουλεύει με τη μάνα της στα λοιπάσματα, αργότερα στο Παπαστράτου, στη Χωματερή. Σας έχω πει την ιστορία, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, τα έχετε ξανακούσει αυτά. Κάποιοι εκεί φίλοι της είχαν καταλάβει από νωρίς ότι έχει φωνάρα και της πρότεινα να τραγουδήσει κάποια στιγμή σε μια ταβέρνα που λεγόταν, σε μια ταβέρνα στο Πέραμα, και ξεκινάει εκεί σε ένα από τα μαγαζιά, αν δεν κάνω λάθος, στο Μήλο, αν θυμάμαι καλά. Την ανακαλύπτει ο τυφλός μαέστρος, ο Στέλιος Χρυσίνης. Θα της δώσει και ένα τραγούδι, το Μήνε Μήνε, που θα κάνει επιτυχία. Πολύ αργότερα θα κάνει ένα δεύτερο γάμο με τον Παλαιστήτο Σέφθανο Σιδηρόπουλο, απέκτησε άλλα τρία παιδιά με αυτόν. Και άνοιξαν και ένα μαγαζί, το περίφημο Queen Anne, στην Εθνική Οδό και τα λοιπά. Και τι να πρωτοπείς, τι να σας πω τώρα για την για την Ρίτα, η οποία έφυγε και αυτή τον μικρή 64, αν θυμάμαι καλά, από καρκίνο στο πάγκρεας, και θαύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Με το «Αν κάνω άτακτη ζωή», λοιπόν, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπής. Πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έχω πει αρκετά από τα πρώτα και λοιπόν, από τα πρώτα μηνύματα έχω πει αρκετά και θα συνεχίσω. Απλά θα σας θυμίσω, έτσι, γιατί γίνεται ένας κακός άμμος εδώ τώρα με το Viper της Eraspor, μπαίνει κάτι μέσα και έχουν έρθει και τα μηνύματα εκεί, αλλά σιγά σιγά πιστεύω να τα δούμε όλα μαζί. Αποστόλης από Καλαρίτες, ο Αντωνίου, τι λέει? Καλημέρα Λουκ, δεν σε ξέχασα, ήμουν Αλβανία, λέει, με την πρώτη ευκαιρία. Εντάξει Αποστόλη, τρελαίνεστε ρε. Δεν τρέχει και τίποτα. Λοιπόν, στο Viper το δικό μου, ο Νίκος Τσέλιος στέλνει την καλημέρα του. Πραγματικά πήρα μεγάλη χαρά χθες με την Εθνική. Μπράβο στα παιδιά. Όλοι οι Έλληνες πήραν χαρά χθες. Νικόλα μου, το Messenger συνεχίζουν. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, τεράστιο μπράβο στην Εθνική. Αυτό που μου τη δίνει είναι ότι οι ίδιοι που ζητοκραυγάζουν για την Εθνική με την πρώτη στραφή θα ρίχνουν. Καλά, εντάξει. Ο Κωνσταντίνος Μπιτζέκος είναι. Κώστα μου, έτσι γίνεται. Δεν το ξέρεις. Α, Στέφανος Μάρκος, Στέφανος Μάρκο, καλημέρα. Λέει, Στέφανε εδώ είναι και το κορίτσι. Σε χαιρετάει η Ματίνα. Καλημέρα Μιτσάρα, μπράβο στην Εθνική μας, μπράβο στο Κουρμπέλι που τον έβριζαν όλοι. Και κάτι σημαντικό, για πες, ήταν πέναλτι που πήρε η Αγγλία από την Ισπανία και ποιος τον είπε σε άπτεστα αγγλικά να πέσει? Εγώ, φίλε Χρήσταρα, δεν ξέρω. Υπάρχει, σου λέω τι λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λέει, αν προλάβει ο αμυντικός και πατήσει κτλ. Και δεν βρει την μπάλα. Και ο επιθετικός πέσει πάνω στο πόδι του. Ξέρεις πως στα τέτοια πέναλτι παίρνουν έξυπνα οι επιθετικοί. Τι να σου πω τώρα. Καλημέρα, Λουκ, και καλή εβδομάδα με υγεία. Χίλια μπράβο στην εθνική μας. Άμα ήμουν εγώ, λέει η Χρύσα Παντελέρη, αν ήμουν εγώ προπονητής και μου δίνω διαιτητής τέτοιο πέναλτι, θα γινόταν χαμός. Θα με απέβαλε σίγουρα. Νικήσαμε. Ένα άρτια κοινωνικό άτομο, προπονητή, κράτος, μπράβο μας, καλημέρας, λέει ο Εύζωνας, ο Εμίλιος Γεωργουδίος και ο Ζωροκώστας από την Άξο. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια, να σε καλά, Κωστή. Πάμε στο Viper. Ο πρώτος, ο Νίκος Πολιτάκης, έχει στείλει 5:21, νωρίς από το βροχερό και όμορφο Ρέθυμνο, όπως λέει. Ο Κυριάκος, τι γράφει ο Ντόκας, συγχαρητήρια στην Εθνική. Είμαι στη δουλειά και περιμένω πώς και πώς να ακούσω τα σχόλιά σας. Είπα πολλά εκείνη την ώρα, φίλε Κυριάκος. Τέλειος Δέδες παρών, Γιώργος Κωστόπουλος στέλνει την καλημέρα του και αυτά. Ο Νικόλας τη λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας από το Ήλιον εκεί ο κοντοπατριώτης. Από εκεί και μετά ο Βασίλης, καλημέρα. Λέει είναι σίγουρα αθλητικό ραδιόφωνο εκεί. Εδώ είμαστε, Μπιλάρα, αθλητικό ραδιόφωνο είναι. Μπερδεύτηκες λίγο που άκουσες την εισαγωγή με το Λατέρνα Φτώγια και Φιλότιμο, αλλά έχουμε πει, ειδικά από αυτή εδώ την εκπομπή, θα μαθαίνετε πράγματα. Θα μαθαίνετε πράγματα από αυτή εδώ την εκπομπή. Αναφερθήκαμε το πρωί, λοιπόν, αφού είχες ανησυχίες στον αθλητικό ραδιόφωνο στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Είπαμε τώρα για τη Μαργαρίτα, 2-3 πραγματάκια τη ρήτα μας και γενικά. Θα μαθαίνετε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Δημήτρη, σε σένα και στη Ματίνα και μπράβο στην εθνική μας. Μας στέλνει η Ειρήνη Νομικού. Ευχαριστούμε. Χρήστος Πλεξίδας, χτες παίξαμε έξυπνα και το πήραμε το παιχνίδι. Λέει Στέφανος Αργυρόπουλος, περιμένω τώρα να ανοίγουν. Μπράβο στα παιδιά του Ιβάν. Καλημέρα, έλα, καλή δύναμη. Το καλύτερο στην ταινία αυτή ήταν ο Μούτσιος. Τσιμπούσε το μάγουλο της Λινάρδου και ο Φέκιος έλεγε τα κάλα. Άρε, Διονύση, λάτα πραγματικά. Αρχιμηνιά και αρχή χρονιά, έλεγε ο Φέκος. Το μόνο άσχημο τώρα είναι ο χρωματισμός όλων των ταινιών, λέει ο Διονύσης, από το Μεσολόγγινο Διονύση. Άρε, νιόνιο, πραγματικά. Ήταν και άρχη. Είναι όπως ο Παπαγιανόπουλος. Ο Βέκος και ο Παπαγιανόπουλος, όταν γινόταν καμιά ιστορία, λέγανε κάποια τραγούδια. Ο Παπαγιανόπουλος, όταν γινόταν έτσι, τέτοια φάση, έλεγε Σαμπά στην Καλαμάτα. Ρε, τι μας θύμισες. Αυτοί οι δύο έκαναν ατάκες και λέγανε έτσι, ναι. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σούπερ εθνική, όταν έχεις καλούς τερματοφύλακες και σίγουρα ένα level πιο πάνω. Μπράβο, λεβέντες μας, άξιοι Έλληνες, λέει ο Σοκράτης. Ο Σκλιάς. Ο συνονόμαλος ο Μιτσάρας τι λέει, χτες αποκαλύφθηκε όλη η γύμνια της ομάδας που λέγεται Ολυμπιακός με αποκορύφωμα την τελευταία φάση του Μοντέρου, λέει ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος στο σχόλιο του. Τι έγινε, δεν κατάλαβα εγώ στην τελευταία φάση του Μοντέρο. Για εξηγήστε να δούμε. Καλημέρα σας, αυτή η ομάδα η εθνική μας πρέπει να είναι στο Euro. Αξίζει και μπορεί. Ιβάν ο κατάλληλος γι' αυτό. Πάμε Euro, λέει ο Χρήστος, ο Σκούρος. Η Ιωάννα τι λέει εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη. Μεγάλη νίκη εθνική μας. Α, όχι, δεν είναι. Ο Κώστας από τα Μέγαρα είναι. Απλά στέλνει. Είδα η Ιωάννα και νόμιζα ότι. Πρώτο μήνυμα που στείλω Κώστα από τα Μέγαρα, από το Viper, μάλλον της κυράς. Λοιπόν, καλημέρα Λουκ, συγχαρητήρια στην Εθνική, ήταν πραγματικά ομάδα και απολαμβάνω να βλέπω το κόμπλεξ που βγάζει η εφημερίδα του, τόσο με τον Όφη όσο και με την Εθνική μας. Φαίνεται τι είναι, καλημέρα σε όλη την οικογένεια της Eraspor, λέει ο Μάικ. Ο Γιώργος, μια όμορφη καλημέρα σε όλη την παρέα της Era, φώτο από την πρωινή βόλτα, μεγάλη νίκη της Εθνικής μας. Μπράβο σε όλο το team. Ο Γιώργος ο Μαρίνης, ωραίες φωτογραφίες για Γιώργο. Μας έχει στείλει. Ο Θωμάς ο Καραμπούλης τι λέει. Κάτσε να ανοίξει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρη, ο Κοντός έλεγε πρόεδρε, φτιάξε γυναική ομάδα μπάσκετ να σαρώσουμε όλα. Πρώτο τίτλος που παίχτη χάθηκε. Να μην μας πει έλα μωρέ ένα super cup. Ήταν αύριο θα έρθει. Θωμά, ο Χριστάρας, θα το ρωτήσεις. Α, το φιλαράκι μου ο Χρήστος Πρίτσας, καλημέρα. Έπρεπε να δεις χαρές οι παππούδες στο καφενείο. Μπράβο στην Εθνική, πολύ ταλέντο. Χριστάρα, ναι. Άρθω καμιά Κάνα μέρα από εκεί να περάσω, ρε φίλε. Εκεί στο καφενείο που είχαμε κάτσει, υποθέτω, ε. Και πήγαμε τα τσιπουράκια μας. Λοιπόν, συνεχίζει. Καλημέρα από 114 τα Νάγρα. Καλώς τα παιδιά εκεί. Τον Γερβάσιο Ενίδη και όλα τα παιδιά που ακούνε. Λοιπόν, καλημέρα. Μέγα Τσολάκης. Θα πάρει μεταγραφή στην Μπάγκερ τώρα που θα φύγει ο Νόιερ. Λέω ο Γιώργος, θα πάει να κάνει στη Γερμανία, ρε Τσολάκης. Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και τα λεφτά στο νησί είναι. Τι να πάει να κάνει στη Γερμανία. Γερμανία δύο ομάδων. Δύο ομάδες η Γερμανία. Λοιπόν, καλημέρα, ωραία μπάλα η απειμένη να θες. Με έφτιαξε προνιάτικα με ACDC και Metallica. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λέει ο Μιτσάρας, ο Δημήτρης ο Ρουμάνης. Εκεί τα φιλαράκι μου από τον ερχόμενο. Μα με την τσαρούχα τι υπάρχει περίπτωση να χάσει ο Γαύρος. Αν δεν, δεν το δώσει τσαρούχα το φάουλ. Καταρχήν πρώτον, αν δεν ξεκουπιστεί να πάει σπίτι, δεν πρόκειται να σάνει το δύσμερο ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Άρης. Ο Παπαδόπουλος δεν το δώσει τσαρούχα το φάουλ. Ο άλλος ήταν εκεί. Λουκάκι φωνάρα Ολυμπιακάρα, λέει ο Γιώργος. Ο 365. Ναι, έριξα μια διπλοπενιά. Λείπει ο κοντός γι' αυτό. Καλημέρα. Κάποιος είπε ότι όλοι οι τίτλοι φέτος πλην του Πόλο γυναικών δείχνουν Παναθηναϊκό. Αλήθεια? Αχ, να έλειπε αυτός ο φανατισμός. Ξέρω, φταίνε οι διαιτητές, οι απουσίες κτλ. Τη φάση του σόλο να μηδέν απ' του τέλους μακάριζε τη γνωρίζει ο κύριος αυτός, μας λέει ο Ζαχαρίας. Λοιπόν, εγώ την έχω παραφράσει το σόλωνα. Μηδέν απ' του τέλους κακάριζε, λέω. Να ξέρεις, από τότε, από το γυμνάσιο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μας στείλει η Αγόρο Ρουσάκη. Καλώς την κοπέλα μας. Ο Παναγιώτης, τι λέει, μακάρι να συνεχίσει έτσι η εθνική. Παναγιώτης ο Αγιαννίτης. Στο μπάσκετ κάποιοι το λιμένονται και δεν τους νοιάζει. Τα έχουμε συγχαθεί πια. Ο Ευθύμιος, τι λέει, μια καλημέρα σκέτη στέλνει. Ο φίλος μας ο Μάρκος, χίλια μπράβο σε όλο το team και στους παίκτες εθνικής, ο Μάρκος ο Βάλβης. Και ο Στέλιος, δεν υπάρχει κανονισμός όπως τον λέτε. Παρεμπόδιση πορεία, σαν επιθετικός ανατραπή ή εμποδιστή βία για να συνεχίσει την κίνηση λόγω του προτινόμενου του αμυντικού, η παράβαση εντός περιοχής τιμωρείται αυθαίμενα με σχάτη των ποινών. Ποιος το λέει αυτό? Στα ελληνικά το βλέπω. Μεταβρασμένο. Φίλε Στέλιο, μπορείς να μου το βρεις στα αγγλικά? Αυτό, σου λέω, μου το βρεις στα αγγλικά. Breakfast με σπορ, καλημέρα. Τι λέει? Hoffenheim, Βαβαρία. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα, Βαγγέλης ο Μπαβέλας. Ο Γιάννης, ο Καραγιάννης, ο Κέσμη, χαρακτηρίζουμε τους Γερμανούς από μια φυλάδα. Είναι σαν να παίρνει εδώ κάποιος ξένος στα πρωτοσέλιδα του Μακελιού και να λέει, κοίτα, κάτσε, περίμενε, Γιάννη. Από τη Θήβα. Περίμενε, Γιάννη, από τη Θήβα. Η Bild δεν είναι μακελιό. Βάζουμε τα πράγματα στις θέσεις τους, εντάξει. Εφημερίδα, συστημική, μεγάλη κυκλοφορία κτλ. Είναι. Δεν χαρακτηρίζουμε τους Γερμανούς. Εμείς το πρωτοσέλιδο είπαμε. Άλλοι είχαν. Εγώ είπα ότι κάποιοι μεγάλοι άνδρες είχαν πει κάτι για τους Γερμανούς. Ούτε καν είπα τι είχαν πει. Για μάτω, άμα το πω, μπορεί κάποιοι Γερμανόφιλοι να παρεξηγηθούν. Και δεν το λέω. Κάποιοι, λέω, μεγάλοι άνδρες στην ιστορία της γης, γιατί δεν ήταν Έλληνες, ηγέτες ήταν άλλων χωρών, έχουν πει κάτι για τη Γερμανία. Και ένας από αυτούς κάπνιζε και πουρο, μάλιστα. Και ήταν από τους λίγους που πήγαινε και το πουρο κάτω. Γιατί το πουρο δεν πάει κάτω, το αφήνει στο στόμα και τα λοιπά. Έτσι για να σας βοηθήσω. Χίλια μπράβο σε όλο το team και στους παίχτες της Εθνικής, μας λέει ο Μάρκος. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά? Φωτογραφία έχεις βγάλει? Γιατί βλέπω εδώ έχεις βάλει ένα screenshot, ρε φίλε. Ο Αντρίκος, έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νίκη Εθνικής και θύμισε την Εθνική του 2004 που σου εμπνέει ότι θα το κάνει, θα την κάνει τη ζημιά και μετά άντε να γυρίσει το μάτς. Και έτσι έγινε. Ο Ανδρέας ο Ζαγλάρας, καθημερινός ακροατής ο Αντρίκος. Ο Θόδωρος από την Πετρούπολη τι λέει? Καλημερίζει απλώς. Καλημέρα Δημήτρη. Όλοι αυτοί που σχολιάζουν την τελευταία φάση του Μοντέρο, γιατί δεν σχολιάζουν και την προτελευταία που έπρεπε να αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή ο Τρικέρι? Οι παροπίδες στην Ελλάδα κανένα κρατούν, λέει ο Νίκος από την Καλαμάτα. Ο Κώστας ο Σαριδάκης, καλημέρα. Καλή εκπομπή Δημήτρη, μπράβο και συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Ξεκάθαρη αλλίωση στο αγώνα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ένα φάουλ στο Μοντέρο και συνέχεια υπάρχει φάουλ πάνω στον Όσμαν και τρεις βολές. Μάλωσα το Μιχάλη Λαδόπουλο που δεν σε αφήνει να τραγουδάς. Καλά του έκανες, Κωστή. Και τους ρίξε και στον κοντόνα, και τον κοντόνα ράπησης. Αυτοί οι δύο δεν με αφήνουν. Καλημέρα, ιστορική νίκη της Εθνικής. Μόνο σε μένα φαίνεται πολύ μαθητικό το παιχνίδι της ομάδας σε σχέση με τους παίχτες που έχουμε, λέει ο Πάρης από την Εθνική Οδό. Ρε Πάρη, τι μαθητικό. Ο κανονισμός το λέει, ρε Λουκάκη. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Αυτό με το πόδι κολλημένο είναι δικό σου. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά και στα σουαχίλ να το διαβάσεις. Στείλ το στα αγγλικά. Ξέρεις πόσα έχω δει εγώ με ελληνικά που γράφουν ιστορίες. Από λαϊκές ρίσεις μέχρι τι έχει πει η γιαγιά Μυρσίνη. Από το κρεκούκι της Ηλίας. Πολλά. Στείλ το στα αγγλικά, ψάξε να το βρεις. Δεν το λέω με κακή έννοια. Ή το παίζω Πονηρίδης. Όποιος το βρει έτσι με τον κανονισμό της UEFA, ας το στείλει με το λογότυπο της UEFA, όπως είναι κανονικά, να το διαβάσουμε. Η Bill δεν θεωρείται σοβαρή εφημερίδα, συνεχίζει ο Γιάννης από τη Θήβα. Είναι σαν την αγγλική Sun. Γιατί τι είναι, ρε, η αγγλική Sun και η Bill, τι είναι. Η θεματολογία σε μεγάλο βαθμό κουτσομπολιό διασύμων. Ναι, γιατί δεν είναι. Εκεί χτυπάνε αυτοί. Σε εγκλήματα, σκάνδαλα, σε υπερβολικά κτλ. Εκεί χτυπάνε. Γιατί να μην τα βγάλουν τα σκάνδαλα κτλ. Λοιπόν. Α, παθητικό παιχνίδι. Λέω κι εγώ. Τι να σου πω εσύ, Πάρη μου. Ήταν κάθε ομάδα κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο με κάποια πλάνα ανάλογα με τον αντίπαλο. Στο χθεσινό παιχνίδι μπορεί κάποιοι να πούνε εντάξει ρε, έχει Γερμανία τώρα, ποια Γερμανία με τους παιχταράδες παλιά και τώρα και με αυτούς και τέτοια. Μην το λέτε αυτό. Για να δω εδώ πέρα τι λέει. Σε αυτά τα request. Καλή εβδομάδα, η Εθνική μας έκανε περήφανος για άλλη μια φορά. Μας θυμίζει το 2004, ομάδα που είναι πεινασμένη, λέει ο Παμινώνδας Παπαδόπουλος. Του Παμινώνδα Παπαδόπουλου και του Παναγιώτη του Αναούνη έρχονται στα request. Δεν ξέρω γιατί, αλλά από ό,τι βλέπω είμαι ο μοναδικός που τα ανοίγει. Γιατί όλα τα άλλα είναι αδιάβαστα. Και αναγκάζομαι να τα σβήσω μετά. Καλημέρα Δημήτρη, εγώ θεωρώ, λέει τώρα ο Παναγιώτης Αναούνης, εγώ θεωρώ το Φίνο μαζί με τον Καραγιάννη καταστροφή στο ελληνικό σινεμά. Είναι αιτία που η 20ετία τσακμής του έμεινε στο νιάου νιάου βρεγατούλα και στο fast boeing, στο μηδέν δηλαδή, θέτοντας προτεραιότητα στην εμπορικότητα και όχι στην ποιότητα των ταινίων. Έχει ποιοτικές, κάτσε να τα σβήσω αυτά όλα. Ποιοτικές ταινίες και άμα σβήσει, σφύρα μου. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Γιώργος Τσέλιγκας τη λέει: καλημέρα παιδιά, πολλά μπράβο στην Τσαρούχα για τη δετσία. Άψογη εκτελέστρα του Λιόλου, λέει ο Σκατζούρης. Δεν ήταν Τσαρούχα, σου λέω, στη φάση. Αν εννοείς για την φάση εκεί. Χρήστος Κρυαρόπουλος, Μιτσάρα, συγγνώμη, δηλαδή να τον ίδιες φάσεις. Ήταν και φυσικά υπάρχει άρθρο 12, απλά είναι η προπαγάνδα δημοσιογράφων κατά τη ΑΕΚ. Δεν νομίζω να είναι κατά τη ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ προπαγάνδα στην ΑΕΚ κάνω που είπαν ένα διαιτητή μου δίνει τέτοιο πέναλτι που είχε προλάβει ο αμυντικός μου να πατήσει το πόδι στην προσπάθειά του να κόψει την μπάλα και έπεφτε πάνω επιθετικός. Θα έβγαινα από τα ρούχα μου. Τι προπαγάνδα στην ΑΕΚ κάνω ή προπαγάνδα στην Εθνική Αγγλίας. Εντάξει, για το τι γίνεται τώρα σε αυτή την εποχή. Άσε τώρα, από το 95 παίρνω θέση διευθυντή επικοινωνίας. Τα έχω δουλέψει αυτά όσο δεν μπορεί να φανταστείτε. Αλλά τώρα με τα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης και τα social media έχουν γίνει ο κακός χαμός. Τότε παιδευόμαστε εμείς για να κάνουμε επικοινωνία σε μια ομοσπονδία, μια ομάδα, πρόσωπα, το να τ' άλλο, ανώνυμες εταιρείες, τέτοια, για να μας γινόταν χαμός. Μας έβγαινε η ψυχή. Τώρα καθένας, έτσι όπως έχει γίνει. Γράφει το κοντό του για το μακρύ του, περνάει αυτά που θέλει, τσιμπάει ο κόσμος, όποιος τσιμπάει και ούτω καθεξής. Αυτή η δουλειά κάναμε, φίλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ χαρούμενος για την εθνική μας. Δεν μπορώ να σταματήσω να πειράσω τους Γερμανούς συναδέλφους στη δουλειά. Περιμένω και την τιμωρία της Manchester City, λέει ο Αριστοτέλης Γιάκος. Ο φου, δου, θου, δου, α. Έτσι μου το βγάζει τα τελευταία τρία χρόνια. Χρήστος Ξίνας. Σήμερα θα πάω με ψηλά το κεφάλι να κάνω μασάζ εδώ στην Αυστρία στους Γερμανούς πελάτες. Την καλημέρα μου. Κοίτα, μην ανοιχτείς και σε διώξουν από τη δουλειά. Χριστάρα, άστα. Η δουλειά. Δουλειά. Μην αρχίσετε. Οι Γερμανοί δεν έχουν φιλότιμο, λέει, είναι ρομπότ, λέει ο Δημήτρης Γεωργιάδης, και περαστικά να σου πω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ψηλώσαμε και θα ψηλώσει περισσότερο η εθνική μας. Μας το βούλωσε ο Κουρμπέλης, λέει ο Γιάννης Ομουρούτης. Δεν ξέρω τι βούλωσε, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες είναι, ρε παιδιά. Έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Μπορεί ο ένας να έχει περισσότερα κακά και λιγότερα καλά. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είσαι. Θα χάνεις ένα σουτ, μια καλή πάσα, μια assist, ένα τόνα, ένα τάλο. Καλημέρα, Μιτσάρα. Ξέρεις τι ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί δημοσιογράφοι και τη ΣΕΡΑ έκραζαν τον Κουρμπέλη και τον Γιοβάνοβιτς. Μέγα λάθος. Λέει, το δικό μας παιδί, από εδώ ξεκίνησε ο Κουρμπέλης. Α, λέει ο Γιάννης ο Κουλεντιάνος, για να το δω. Καλημέρα, Μίτσο. Τι έχει ακούσει ο Κουρμπέλης για την κλήση στην Εθνική και είναι ο καλύτερος με τη Σερβία και σκόρερ χθες. Άρε, Μιτσάρα, αρχηγέ. Λοιπόν, στο παιχνίδι με την Σερβία έκανε τρομερό παιχνίδι ο Κουρμπέλης. Όταν λέμε τρομερό παιχνίδι, τρομερό. Είδα τα στατιστικά του που τα έβγαλε μια εταιρεία και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Στατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά,

0: που κοντράρει έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελς, περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
1: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Γυρίσαμε. Ακούσατε λοιπόν τι έγινε, πώς έγινε όλη η ιστορία με αυτά τα παιδιά. Τι να πεις, λέω με αυτά τα παιδιά, τους πάρουμε έναν, τι να, Τζολάκης, μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις. Αυτό το παιδί, 24 χρονών, είχε γράψει ένας φίλος παλιά σε ένα μήνυμα ότι θα παθάσει πολύ ψηλά αυτό το παιδί γενικά με τις εμφανίσεις που κάνει. Και στο νησί, παιδιά, τα παρακολουθούν όλα. Τα παρακολουθούν όλα, με το που κάποια από τους Big Five εκεί της Αγγλίας μην από τερματοφύλακα, μην θεωρώ και μην παραξενευτείτε όλοι εσείς αν χτυπήσουν την πόρτα για να πάρουν το τζολάκι της ΧΑΛ. Κέρδισε 2 μονομαχίες με τους αντιπάλους. Εκεί 2 ήταν ή 3 που πετάχτηκε, μία στη γωνία, μία μετά με 2 χέρια, 3 μου φαίνεται. Τέλος πάντων, κατέβασε τα ρολά. Βαγιανίδης, να τους πάρω έναν, έτσι όπως... Όχι, τα κάναμε όλα. Τι γίνεται σήμερα, λέτε να πάρω τίποτα λεφτά? Σήκωσε γέφυρα.

Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα? Ή θα γίνω πλούσιος ή τελικά είμαι πολύ ζημιάρης. Τα δύο. Τι έλεγα? Έλεγα, ναι, είπα για τον Τζολάκη, είπα να τους πάρω έναν τους παίκτες. Και εκεί που είπα αυτή την ιστορία, έκανα μια κίνηση με τα χέρια. Πάει, τα κάναμε εδώ. Μαντάρα. Είχε αρκετή δουλειά ο Βαγιανίδης χτες. Είχε τον Αντεγέμι στην πλευρά του εκεί στην αρχή. Μετά άλλαζε βέβαια. Και αντικαταστάθηκε από το Σάλιαγα για τον λόγο ότι είχε δεχτεί μια κίτρινη κάρτα και το φοβήθηκε ο Γιωβάνος και καλιά έκανε. Μαυροπάνος και Ρέτσος, τι να πω για αυτά τα δύο παιδιά. Νομίζω από τους διακριθέντες, από τους υψηλότερους βαθμούς που θα έδινα, γιατί ένα πολύ καλό μάτς έκανε ο αμυντικός της West Ham, ανήκει στο ψηλό παιχνίδι. Εξαιρετικό μάτς και από τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, αλλά και στην αέρα και στο έδαφος τα πήγε πάρα πολύ καλά με τους Γερμανούς, ενώ προσπάθησε να βοηθήσει και στην ανάπτυξη, αν είδατε, της ελληνικής ομάδας. Τσιμίκας επίσης πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γενικά Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας

0: νομίζω και στην άμυνα έκαναν φοβερή δουλειά. Βέβαια μπορεί να λένε κάποιοι επιθετικά δεν βοήθησε ο Τσιμίκας, αλλά αμυντικά τα πήγε πολύ καλά και μπορεί να έχει και τέτοιες εντολές. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Ζαφύρης αρκετή δουλειά όπως κάνει συνήθως στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κέρδισε και έχασε μονομαχίες. Ανδρούτσος που ξεκίνησε βασικός έπειτα από πολλά χρόνια, είχε να διαφορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο, επίσης τα πήγε εξαιρετικά, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, έτρεξε πάρα πολλά χιλιόμετρα, έκοψε και αυτός μπάλες. Καρέτσας πήρε προσπάθειες, βοήθησε και στην άμυνα, είχε και ένα πολύ καλό σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Τζόλης, εξαιρετική δουλειά για αυτός σε ένα ακόμη παιχνίδι. Έκανε ένα, ήταν αυτός αν θυμάστε που έκανε την κούρσα και έδωσε την ασίστ στον Κουρμπέλη για το γκολ. Κουράστηκε κάποια στιγμή το Γιωβάνοβιτς και πολύ καλά έκανε και έβαλε το Μασούρα μέσα, γιατί ο Μασούρας είναι και πάρα πολύ καλός στα αμυντικά του καθήκοντα και θα δεχόμαστε πίεση. Ήθελε ο Τζόλης ανάσης ξεκούρασης, όσες φορές ο Μασούρας πήρε την μπάλα την κράτησε και έδωσε και ανάσης στην άμυνα. Τα κάνει αυτά ο Γιώργος, τα ξέρει. Ανδρέας Τετέη αγωνίστηκε δίπλα στον Παυλίδη, είχε αρκετό άγχος, δεν έκανε αυτό που θα περιμέναμε και γι' αυτό που τον έβαλε ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς πιστεύω ότι τον Τετέη το ξεκίνησε και ειδικά σε αυτή τη θέση και έβαλε τον Παυλίδη πιο πίσω για να πιέσει από τη μία και δεύτερο να κερδίσει στην παλιά του Τζολάκη από πίσω, δηλαδή να παίξει ένα παιχνίδι σαν το Μεντιλίμπαρ κάποιες φορές που σημάδευε τον Αγιούπ Ελκαμπή και με το σώμα να κερδίσει και να βγούμε στο transition. Δεν τα πήγε καλά ο Ανδρέας το παιχνίδι αυτό. Παυλίδης νομίζω από τους διακριθέντες, δηλαδή μαζί με αυτούς τους τρεις της άμυνας και τον τερματοφύλακα που σας είπα, τους τέσσερις, Τζολάκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο και Τσιμίκα, νομίζω και ο Παυλίδης μαζί με τον Κουρμπέλη, αυτοί οι πέντε είναι που θα τους έβαζα εγώ ένα οχτάρι, με άριστα το 10 που βάζουμε στις εφημερίδες χρόνια τώρα βαθμολογία παικτών. Ο Παυλίδης εξαιρετικό παιχνίδι και με δυνάμεις, με όλα. Εντάξει, αντικαταστάθηκε στο τέλος του αγώνα από τον Μιχαηλίδη. Ουσιαστικά μπήκε για να έχουμε τρίτο στόπερ ο Μιχαηλίδης, να δώσει ανάσες και σε Μαυροπάνο και σε Ρέτσο. Δεν είχε και κανένα πρόβλημα ο Μιχαηλίδης. Σάλιακας αντικατέσε τον Βαγιανίδη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Βγήκε στην επίθεση, έκανε και μια σεντρούλα αν θυμάστε, κάποια φάση καλή σέντρα, δεν πέρασε, πέρασαν πεντάλευτοι. Κουρμπέλης πήρε τη θέση του Ζαφύρη και βέβαια ο μέσος του Αστέρα Τρίπολης ήταν αυτός ο οποίος επιβραβεύτηκε με το γκολ της νίκης που σημείωσε. Ιωαννίδης και αυτός πέρασε αλλαγή στη θέση του Ετέη. Πίεσε κάποιες φορές ψηλά τον φορ. Είχε δύο καλές ευκαιρίες να πετύχει γκολ. Τελικά δεν τα κατάφερε. Του το χρεώνω αυτό. Τουλάχιστον στη μία μπορούσε. Όχι εκεί που τη γύρισε και πήγε μπάλα ψηλά. Στο χαμηλό. Μόνος του ήταν. Όλοι περιμέναμε ότι θα βάλει γκολ εκεί. Και για τον Μασούρα και τους άλλους δύο και τον Μιχαηλίδη, σας τα είπα. Τι άπεις για την ελληνική ομάδα, ιστορική νύχη, με ψυχή, παίξαμε και καλά, η καλή μπάλα, αυτό είναι το γεγονός. Λοιπόν, πήρε δίκαια, νομίζω, τους τρεις βαθμούς της νίκης, γιατί ξεκινώντας είχε μια άψογη αμυντική συμπεριφορά, πάρα πολύ καλή τακτική η οποία είχε δουλευτεί πριν μπουν τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο σίγουρα, και έφτασε και στον γκολ εκεί που τελείωσε τους Γερμανούς με τις αλλαγές του Γιοβάνοβιτς να είναι πετυχημένες και αναμενόμενη συμμετοχή του Τετέι αντί του Κοστούλα που είχε αποχωρήσει και με ελαφρύ τραυματισμό, να το πω και εδώ το ξέχασα. Ο Κλοπ είχε 5 αλλαγές στην ενδεκάδα της Γερμανίας σε σχέση με το παιχνίδι με την Ολλανδία. Περιμένει και αυτός, σιγά σιγά βλέπει ότι δεν έχει τους παίχτες, τους παιχταράδες της άλλης εποχής της Γερμανίας, τότε που είμαστε και πιο μικροί εμείς. Και βέβαια έχει πει, και θα το επαναλάβω, το είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι αν αρχίσετε και ψιθυρίζετε και το ένα και το άλλο μέχρι να φτιάξω την ομάδα να κάνω να ράνω, γιατί έχει πάρει 2 αποστολές. Για αυτά τα 4 παιχνίδια πήρε 2 αποστολές. Δοκιμάζει, κάνει, ράνει. Ο Κλοπ, θα πάρω το καπελάκι μου και θα φύγω. Δηλαδή το έχει παίξει Γιώργος Κωνσταντίνου στο «Ιδέ γίνει να φοβείται τον άντρα». Αυτή την ατάκα είπε. Θα πάρω το καπελάκι μου να φύγω. Στους Εθήνοντες, αν αρχίσετε τα παρατράγουδα και το ένα και το άλλο. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνει ο Κλοπ και με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Στα άλλα παιχνίδια θα ξεκινήσω με το παιχνίδι των Ιρλανδών με το Ισραήλ. Ασφιχτική πίεση δέχτηκαν για να μην κατέβουν οι Ιρλανδοί να παίξουν κόντρα στο Ισραήλ. Μάλιστα σας τα έλεγα και την πρώτη ώρα, με το φύλακά τους, ο Μπαζούνου αποχώρησε από την αποστολή γιατί δεν ήθελε να αγωνιστεί, και διάβασα κάτι δηλώσεις του και είπε ότι προσπαθώ να διατηρώ τις αρχές μου και η απόφαση μου βασίζεται στην πίστη ότι η δολοφονία ανθρώπων είναι λάθος, κάπως έτσι το είπε, και αν το θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές ψήφισαν ναι και στο να παίξουν παρά σ' αντιρρήσεις κοινής νόμης, εξαιτίας όλα υπήρχαν αντιδράσεις για όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και τα λοιπά. Δεν χαιρέτησαν τους αντιπάλους τους, έσκυψαν τα κεφάλια κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ. Στα 90 λεπτά εκεί στην Ουγγαρία, στον Ντέμπρετσεν, κυριάρχησαν στο παιχνίδι και έφτασαν σε μια εμφαντική νίκη. Στο Όσλο ο Έρλινγκ Μπράουντ Χάλαντ σημείωσε το 65ο γκολ σε 57 παιχνίδια με την Εθνική Νορβηγίας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο, αλλά η Πορτογαλία πέτυχε μια σπουδαία νίκη υποχρεώνοντας την Νορβηγία στην πρώτη εκτός έδρας ήττα έπειτα από 2 χρόνια και 14 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, το διάβαζα χτες. Και τα άλλα αποτελέσματα σας τα είπα. Κάτσε λίγο να τα βρω, γιατί αυτά τώρα τα έλεγα από το κεφάλι μου, γιατί είχα πει κάποια πράγματα στην αρχή. 2 λεπτά να πάω να τα δούμε όλα μαζί τα αποτελέσματα. Πού είναι εδώ, 25 του μηνός. Λοιπόν, Δανία Ουαλία 2-0, Σερβία Ολλανδία 1-2, Γερμανία Ελλάδα 0-1 και Νορβηγία Πορτογαλία 1-2 στο πρώτο γκρουπ. Στο δεύτερο, Αυστρία Κόσοβο 3-1, Ισραήλ Ιρλανδία 0-3. Στο τέταρτο, Λιθουανία Αζερβαϊτζάν 1-1 και Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0. Το Βέλγιο υποδέχεται απόψε στις Βρυξέλλες μια Γαλλία χωρίς τον Εμπαπέ στο ντέρμπι κορφής του πρώτου ομίλου, στην πρώτη κατηγορία, ενώ στην Προύσα η Τουρκία περιμένει την Ιταλία στην κόντρα δύο φίλων, του Μοντέλα και του Μαντσίνη, αν θέλετε. Μου φαίνεται πριν καμιά 30 χρόνια ήταν και συμπαίκτες στη Σαμπτόρια αυτοί οι δύο. Στο δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας η Ουκρανία θέλει το 2-3 στην Τυφλίδα κόντρα στην Γεωργία, ενώ από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα η Βόρεια Ολλανδία υποδέχεται την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δείχνει μια αστάθεια στα τέτοια τα παιχνίδια της. Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία-Πολωνία, τα άλλα δύο παιχνίδια του δεύτερου γκρουπ. Η Γεωργία με την Ουκρανία αρχίζει στις 7 και τα άλλα 3 είναι 10 παρατέταρτο. Και στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία-Μαυροβούνιο στις 7 και Λετωνία-Κύπρος επίσης στις 7 είναι τα σημερινά παιχνίδια. Τώρα, να μπω στα μηνύματα. Για κάτσε, γιατί τα κάναμε όλα. Με το καλημέρα και στον Κάρολο, λέει η Πατρίτσια Καλευρά, έδωσε ένα μήνυμα που στέλνει. Καλημέρα και σε όλους, και στο θείο μου τον Γιάννη τον Κιτσόνη, σε όλους τον Άρχισο Πρέβεζας, καλή εκπομπή, στέλνει ο Θανάσης ο Λιουλιούσης. Και ο Βασίλης Σωτηρίου, ρε Λουκάκη, τι γίνεται με τη Manchester City? Τι να γίνει, ρε φίλε, το κοίταγα το θέμα χτες. Όπως θυμάστε και γνωρίζετε βέβαια οι περισσότεροι, η City κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό ένοχη από την Ανεξάρτητη Επιτροπή που εξετάζει. Εξέτασε μάλλον 115 κατηγορίες και πλέον περιμένει την τελική τιμωρία. Έχουν βάλει εκεί λιτούς και δεμένους δικηγόρους, ο σύλλογος αρνείται κάθε, πώς θα το πω, παράβαση, και έχουν βάλει τους κεδεμένους για να προσφύγουν κατά της απόφασης. Και αυτό τι μας λέει εμάς? Ότι η υπόθεση θα παραμείνει ανοιχτή για αρκετό διάστημα. Αν η απόφαση παραμείνει ως έχει και μετά τις εφέσεις που θα γίνουν, νομίζω ότι οι συνέπειες θα αγγίξουν ιδιοκτησία, διοίκηση, χορηγούς, επενδυτές και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η City θα περάσουν σε μια καινούρια αξιολόγηση, να το πω κάπως έτσι. Κάτσε εδώ πέρα, γιατί τα κάναμε όλα χάλια. Δεν κουνιέται ούτε το ποντίκι. Για να δω κανένα μήνυμα. Λοιπόν, ανοίγω. Καλημέρα, φύλακας Δημήτρης Δρυμός Βόνιτσας. Καλώς το φίλο μας. 045 στέλνει το μήνυμά του με το πολιτικοκοινωνικό σχόλιο που κάνει κάθε μέρα. Ρε παιδιά, πάψτε να λέτε Κουρμπέλης και Κουρμπέλης στο σουτ. Πήγαινε για πλάγιο out και βρήκε στο τακουνάκι του αλουνού και άλλαξε πορεία. Καταρχήν είναι αυτογκολ. Με βάση το πώς θεωρούν χρεώνεται το γκολ, σε ένα μπέκτη είναι αυτό γκολ. Και τα λοιπά. Σκοράει δηλαδή, έβγαλε ο Τζολάκης και λέμε Τζολάκης. Τι λέει? Σημασία, δεν έχει σημασία ποιο σκοράει. Δηλαδή, ο έβγαλε ο Τζολάκης, τι θα λέμε? Τζολάκης, Τζολάκης. Λέει ο Γιώργος αποτυχίο. Γιώργο πήγαινε για μέσα, γι' αυτό το χρεώσανε. Δεν πήγαινε έξω η μπάλα, πήγαινε προς το πλαίσιο. Τώρα, αν το έπιανε ο τερματοφύλακας που είχε κάνει κίνηση προς τα εκεί, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά πήγαινε προς τα μέσα και ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Άμα η μπάλα πηγαίνει προς το πλαίσιο και κοντράρει κάπου και αλλάξει πορεία κτλ., τη χρεώνεται ο παίκτης ο οποίος έχει σουτάρει και πάει προς το πλαίσιο. Αν πήγαινε για out, πράγματι θα ήταν αυτογκολ. Καλημέρα. Εμένα, φίλε μου, δεν μου άρεσε ο Τζόλης. Έκανε πολλά λάθη στην τελική πάσα, λέει. Ο 771. Θα σου πω τι γίνεται. 771. Ο Κλοπ έπαιξε άμυνα με βοήθειες και Τζόλι και Καρέτσα. Να ξέρεις. Άμα δεις. Δηλαδή πήγαινε το μπακ, πήγαινε και ο χαφ. Πολλές φορές. Και είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας τελικά. Γι' αυτό όταν έκανε την υποδοχή, μπορούσε να κάνει, να παίξει, δεν τον αφήναν να πάει στο ένας με έναν, και όταν πέφτανε δύο και τρεις παίκτες κάποια στιγμή ήταν μοιραίο η μπαλιά, ακόμη και στα πίσω να γυρίσει, να τον έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά, ομπρέλα που λέμε. Ο Μοντέλα ήταν χρόνια πολλά στη Ρώμα, εκεί τέλειωσε την καριέρα, λέει ο 360. Ναι, ναι ρε φίλε, καλά το έκανες και το έστειλες το μηνυματάκι, αλλά νομίζω ήταν συμπαίκτες. Τέλος πάντων, Βασίλης Σαραντόπουλος στέλνει εδώ τα παγίδια και αυτά όλα τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος από Πύργο, εξαιρετικά εθνική νίκη ψυχολογίας πάνω απ' όλα. Η τρίπλα του Καρέτσα και το όλο του γηπέδρου εκείνη τη στιγμή ήταν το καλύτερο στο ολόκληρο το μάτς. Το είπα από την αρχή για την τρίπλα αυτή. Του πήρε την ταυτότητα. την καλημέρα μου στον καλύτερο αθλητογράφο που υπάρχει στο πολεοδομικό συγκρότημα του νομού Αττικής. Επειδή γνωρίζεις άριστα τα της Αμερικής, σχετική ερώτηση. Και την ερωτήσει αγώνα χόκκι επιπάγου. Άκουσα ότι γίνεται ο μεγαλύτερος χαμός από αυτό που γίνεται στο NBA. Καλή εβδομάδα, Στέφανος, από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Στέφανε, δεν έχω πάει σε χόκκι επιπάγου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πήγαινα NBA, γιατί ήμουν και στο Σικάγο να δω Τζόρνταν, Πίπεν και όλα αυτά τα παιδιά, Ρόντμαν και ιστορίες. Αλλά πάρα πολύ δεν έχανα σχεδόν παιχνίδια από American Football. Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και σας ετοιμάζω μεγάλο θέμα και αποκάλυψη, μια και λέω για American Football. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω, που θα μας έρθει από την Αμερική. Ετοιμάζω πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Τα έχω κανονίσει δηλαδή όλα, να δούμε τώρα, να είναι και ο Κοντός δίπλα, να είναι και ο Κοντός μαζί, για να μην φανεί ότι είμαι μόνος μου. Θα γίνει χαμός. Όταν σας λέω, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Α, δούμε, θα πάρουμε καμιά αύξηση. Τα λέω και γελάω, τι να κάνω. Λοιπόν, ρε παιδιά, λέει, μη στέκεστε σε ένα μπαίχτη για την εθνική, μιλάμε αυτή τη στιγμή, εθνική Ελλάδος. Άμα δείτε τα παιδιά αυτά που παίζουν σε ποιες ομάδες πρώτη φορά, χαρείτε, το λέει ο Μάρκος ο Βάλβης. Ο Γιώργος τι λέει, τάκλινα έκανε ο Καλάθης στο Μοντέρο, μόνο τα χέρια βλέπετε, τι να λέμε τώρα. Κοίταξε, τον πήρε και με τα πόδια κάτω ο Καλάθης, αλλά και, βλέπω και το χέρι του, αλλά δεν νομίζω ότι το σπρώχνει πολύ με το χέρι. Νομίζω ότι ο διαιτητής δίνει την παράβαση στο γεγονός ότι τον βρίσκει κάτω στο πόδι το Μοντέρο, τη στιγμή που ο Μοντέρο πάει να πατήσει και χάνει λίγο την ισορροπία του για να κάνει την μπάσα προς τα πίσω, τέλος πάντων. Αρχίζει να μαθαίνει ο προπονητής και η ομάδα και άλλους τρόπους να κερδίζει εκτός από το να έχει την μπάλα αυτή. Δεν χρειάζονται υπερβολές, γιατί τώρα μπορεί να φάμε τριάρες ξεγυρισμένες Πέμπτη και Κυριακή για να κρόσουμε και όλοι, λέει ο Παναγιώτης Νικολίτσας. Ο Παναγιώτης Αγιανίτης λέει, ο Καφετζόπουλος ήταν στο τραγούδι. Ποιο από όλα τα τραγούδια? Ποιο τραγούδι? Τώρα δεν τα προλαβαίνω τα άλλα. Ο Γιάννης από τη Λίμνο, είναι και πολλά, στέλνει την καλημέρα του. Και πόσο είναι το τελευταίο τραγούδι, δεν βλέπω. Καλημέρα και στο... Ο Γιάννης ο Κιτσόνης λέει την καλημέρα μου και στον ανιψιό μου το Θανάση το Λιολιούση. Πόσο? Λοιπόν, εντάξει, είπαμε αρκετά πράγματα. Έρχεται, στείλει αρκετά μηνύματα. Δεν τα πρόλαβα και όλα. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε, θα τα πούμε αύριο. Θα είναι και ο Χριστάρας εδώ.
1: Ωραία, πού πάμε, ρε, πού

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό έπειτα από συνεργασία Παυλίδη Τζόλι πέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει βήμα-βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιόβιτς να ισοφαρίζει προσωρινά το σκορ για τους Σέρβους. Στη βαθμολογία του ομίλου, η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθούμενη από την Ολλανδία που έχει 4, τη Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία. Την 5η στις 10 παρατέταρτο για τρίτη αγωνιστική, η ελληνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα. Η γερμανική Bild, μην μπορώντας να χωνέψει την ήττα, αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στην εθνική μας γράφοντας. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή. Ενώ το Sky Sport D επισημαίνει η πρώτη ιστορική ήττα του Κλοπ, η Ελλάδα ξάφνια στη νέα εποχή της Γερμανίας. Τέλος, το Kicker αναφέρει: ο Κουρμπέλης πλήγωσε στην καρδιά την εθνική, η οποία δεν είχε στο παιχνίδι της καμία φαντασία. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χτες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρόλευκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 196 επί του ΠΑΟΚ. Πρώτοι σκόρες για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέληξαν το 5ο συνεχόμενο Super Cup, ήταν Βεζέκοφ με 25, Μοντέρο με 20 και για τον δικέφαλο του ΒΟΑ ο Φώστερ με 18 και ο Αλεξάνδερ με τον Όσμαν με 15. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με την φανέλα των Πρασίνων. Ο Ολυμπιακός αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος πρέπει να δώσει σε 29 ημέρες σε 9 παιχνίδια, με τον Αλγουαθίλ να καλύτερα να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση για τους Ερυθρόλευκους. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο με γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού να είναι ο μεγάλος χορηγός ομάδας. Έξι παιχνίδια για την αγωνιστική της Super League 2 έγιναν χθες. Πανιώνιος Άκυνθρος 1-0. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β επίσης 1-0, όπως και Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννης Καρδίτσας. Νίκη Βόλυνας Χρυσόπολης 2-0. Ελλάδα Σύρου Πύργους 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα στις 4 Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 3-0, Ρέα Βόλος επίσης 3-0 και Οδυσσέας Μοσχάτου του Παναθηναϊκός 0-1. Τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Τον Αμερικανό Σέντερ Τζέικ Φόρεστερ και τον επίσης Αμερικανό Φόργορντ Άντωνις Άρμς εμπλουτίζει το ρόστερ του Προμηθέας Πατρών. Στα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλλου ανδρών, Παλαιό Φάληρο Μέγαρα 62-77 και Κομωτινή Αγέχ 76-67. Έτσι, τα Μέγαρα, η Κομωτινή Αναγέννηση και ο Πανιόνιος είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μετάσχουν το Δεκέμβριο στο Final Four του UNICEF Trophy στο μπάσκετ. Συγκρούστηκε κεφάλαιο σήμερα στο ΆΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΕΚ ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Δύο παιχνίδια για την πρέμιερα της στην Α1 Πόλο των Ανδρών που έγιναν χθες, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 25-7 και Εθνικός Πειραιώς Ιδραϊκός 8-10. Εκτός από τα δύο μάτς του ομίλου μας, είχαμε και άλλα 6 παιχνίδια χθες για το Nations League. Νορβηγία, Πορτογαλία 1-2, Ισραήλ, Καναδάς 0-3, Δανία, Ουαλία 2-0, Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ, Αντόρα 0-0 και Αυστρία, Κόσοβο 3-1. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
14: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
15: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
14: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
15: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
14: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
15: αντιμετώπιση καταστροφών,
14: ορεινή διάσωση,
15: υγρό στοιχείο,
14: τηλεπικοινωνίες
15: και διάσωση με σκύλο.
14: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
15: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
15: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ομολογώ ότι πανηγυρίζω από το 1982 κάθε ήττα της Εθνικής Γερμανίας, ορμόμενος από τον άδικο τότε αποκλεισμό της Γαλλίας, τον τελικό του Μουντιάλ δηλαδή του 1982. Έχω πανηγυρίσει πάρα πολλές ήττες, όσες έχουν κάνει οι Γερμανοί, αυτή βεβαίως τη ευχαριστήθηκα περισσότερο, αν και ήταν η πρώτη που περίμενα ότι θα συμβεί. Όσο και αν σας φαντάζει περίεργο, βλέποντας τα πρώτα 30 λεπτά του χθεσινού αγώνα, λέω αυτούς θα τους κερδίσουμε αυτή τη φορά.
1: Ζιζού, ερχόμαστε.
0: Ειλικρινά δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, γιατί σας λέω έχω πανηγυρίσει. Δηλαδή κορές έχω πανηγυρίσει. Ποιοι έχουν κερδίσει τη Γερμανία? Δεν είναι πάρα πολύ.
1: Αρκετοί τα τελευταία χρόνια.
0: Αρκετοί, γιατί όπως είπε και ο Σβάινστάιγκερ, και τα λέει από πέρυσι ο Σβάινστάιγκερ, τι είμαστε πια, μια μέτρια ομάδα.
1: Όχι. Όχι, όχι επειδή τώρα τους νικήσαμε εμείς.
0: Όχι, όχι, γίνανε μέτρια ομάδα. Από πέρυσι τα λέει ο Σβάινστάιγκερ.
1: Η National Mannschaft.
0: Και χθες είπε,
1: τα Πάντσερ.
0: Ούτε Καρέτσα έχουμε, ούτε Παυλίδη έχουμε στους.
1: Και Κωνσταντέλια δεν έχετε, αλλά ήσασταν τυχεροί που δεν τον είχαμε κι εμείς.
0: Και είπε και την ωραία τη γερμανική τώρα, έκανε και την μπλέξη τη γερμανική. Εύχομαι, λέει ο Γιούργεν, να μπορέσει να κάνει την ομάδα μας να πέσει από τις ομάδες του Κλοπ. Γιατί τώρα είναι ο Γιούργεν, δεν είναι ο Κλοπ.
1: Δεν είναι αυτή η ατάκα. Εύχομαι ο Γιούργεν να κάνει την ομάδα του να παίζει σαν την ομάδα του Γιοβάνοβιτς.
0: Α, έτσι θες, έτσι θες. Δηλαδή είναι καλός ο Κλοπ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Κοίταξε, είμαι... ανήκω στο γκρουπ Γιάννη Μπίγιου. Μάθαμε να πανηγυρίζουμε από συνήθεια τις ήττες του Κλοπ στο νησί.
0: Το βλέπες, το παίξες κατευθείαν μήνυμα από συνονόματα.
1: Όχι, εντάξει,
0: όχι, δεν το παίξες.
1: Το είχαμε πει, παιδιά. Δεν το παίζεις, γιατί... το παίζεις. Το καμαρώνεις, το χαίρεσαι και το απολαμβάνεις.
0: Ακριβώς, ήθελα να πεμπλακώ εντελώς. Αλλά εκεί στο 30ο περίπτωτο, βλέποντας πώς αντιμετωπίζουμε τους Γερμανούς, λέω το δεύτερο ημίχρονο από μέσα μου είναι δικό μας τώρα. Το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο θα το φέρουμε εκεί που το θέλουμε. Παρότι μέχρι το 60 κάτι, εντάξει, δεν έβγαινε αυτή η εικόνα. Δεν είχαμε ακόμα προειδοποίηση και μετά ρίξαμε την πρώτη προειδοποιητική. Τη δεύτερη προειδοποιητική, αυτή του Ιωαννή δηλαδή, με πείραξε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Νόμιζα ότι θα ήταν τελειωτική και όχι προειδοποιητική. Και μετά ήρθε ο Δημήτρης Κουρμπέλης που έλεγα πριν τη σειρά αυτών των αγώνων, Γιάννη, και το ομολογώ, δεν έχουμε κάποιον καλύτερο από τον Δημήτρη στη θέση
1: όλοι
0: αυτή.
1: Το συζητάμε χωρίς να φταίει ο Δημήτρης σε αυτό.
0: Ομολογώ ότι
1: εννοούμε έτσι, για διάρκεια, ξέρεις. Ναι, έχουμε ένα έλλειμμα στη θέση.
0: Ότι θέλουμε
1: 8,
0: ένα εξάρι.
1: Οκταρό εξάρι, έχουμε ένα έλλειμμα εκεί.
0: Βασικά το βλέπω σε εξάρι. Δηλαδή βλέπω το φαινόμενο του Ρόδρυ, για παράδειγμα, του κορυφαίου στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εντάξει, ο Κουρμπέλης ούτε έχει διεκδικήσει το παιδί χαρακτηριστικά Ρόδρυ.
0: Ναι,
1: ούτε...
0: όχι, λέω, βλέπω αυτό το επίπεδο.
1: Ούτε ψάχνουμε κάτι τέτοιο, ξέρεις. Έχει Ζαφύρι, έχει μείνει λίγο πίσω ο Μουζακίτης, ελπίζω με τη χάλη να το βρει. Mm. Αλλά οι επιλογές μας γενικά εκεί είναι λίγες.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: ο Κουρμπέλης ανταποκρίνεται, δεν μπορείς να πει κάτι.
0: Αλλά και δεν πειράζει κιόλας. Αφού βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλο τρόπο, παίρνει τον άλλο τρόπο.
1: Κοίτα. Είναι μεγάλη νίκη, δεν το συζητάμε και πολύ καλά κάνουμε όλοι και πανηγυρίζουμε, κυρίως για αυτά τα παιδιά, και λέγαμε εδώ νομίζω και μαζί ότι αυτή η επιτυχία απέναντι στη Σερβία, γιατί είχαμε καιρό να νικήσουμε ακόμη και σε φιλικά παιχνίδια, να τους οθήσει να πιστέψουν πρώτα οι ίδιοι στις δικές τους δυνατότητες. Και λέγαμε ότι δεν θέλουμε να δούμε μια ομάδα με αφέλεια, να είναι κοινική, να είναι αποτελεσματική, να κρατάει την αμυντική της ισορροπία.
0: Εσύ έλεγες, γιατί εγώ το βλέπα λίγο διαφορετικά.
1: Το λέω στη συζήτηση, ναι, ωραία.
0: Εύχομαι να ζήσουμε και να πεθάνουμε με την αντίληψη που έχει διαμορφώσει ο Γιοβάνοβιτς για αυτό το υλικό.
1: Όχι, η αντίληψη του Γιοβάνοβιτς, όπως εκφράστηκε στα προκριματικά του Μουντιάλ, είναι ακατάλληλη. Η αντίληψη του Γιοβάνοβιτς, όπως εκφράζεται τώρα, είναι κατάλληλη. Γιατί έχουμε ένα πλούσιο υλικό το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε για να παίρνουμε αποτελέσματα. Δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. Και φάνηκε χθες δηλαδή, ενώ είμαστε μια εθνική που θέλει την μπάλα στα πόδια της, δεν είναι ντροπή να καθίσεις πίσω από την μπάλα.
0: Ακριβώς.
1: Και να μείνεσαι. Το έχει κάνει και η Αργεντινή του Μέση, το έχουν κάνει, το έχει κάνει ο Μουρίνιο όταν έπαιρνε τα Champions League, και... το έχει κάνει η Ρεάλ, το έχει κάνει η Μπαρσελόνα.
0: Η Αργεντινή του Μέση στο τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου δεν έκανε τίποτε άλλο παρά αυτό.
1: Ούτε αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Οπότε, ναι, μεγάλη επιτυχία. Αν ανατρέξουμε στις επιτυχίες αυτής τώρα της φουρνιάς, της πρώιμης φουρνιάς, θα θυμηθούμε διπλό στην Αγγλία, διπλό στη Γερμανία, διπλό στη Σερβία, Σκοτία. Διπλό στη Σκωτία. Mm. Ο άσος μας λείπει ως μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Αυτό τώρα, αυτό τον...
1: Που σημαίνει τι, ότι ψυχολογικά τώρα...
0: Θα συμφωνήσει με τον Γιάννη πριν αρχίσουμε, ναι, παιδιά. Ο άσος είναι το θέμα.
1: Το επόμενο βήμα είναι να διαχειριστούν τις προσδοκίες που οι ίδιοι καλλιεργούν, από την παρουσία του κόσμου στο κήπεδο.
0: Στην Τούμπα δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα είναι που γίνεται η μετακόμιση. Ναι. Εκεί πλέον πρέπει να βρούμε τον τρόπο, όπως είπε ο Γιάννης, να αποβάλουμε τα ζυζάνια που κυκλοφορούν στον εγκέφαλο των αθλητών όταν έχουν αυτή την πίεση, αυτή την απέτηση του κόσμου. Σου λέει, έχεις κερδίσει τη Γερμανία στο Άλσμπουργκ, δεν την κερδίσει και μες στην Τούμπα. Δεν πρέπει. Αυτό το πρέπει.
1: Εμένα μου αρέσει να βλέπω μια ομάδα ανταγωνιστική και μου αρέσει και αν καταφέρουμε να είμαστε και αίτητοι σε αυτό το group, θα είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Δεν με ενδιαφέρει το πρώτο σκέλος που είπες. Αυτό το να είσαι μια ομάδα διεκδικητική. Όποιο παίζεις,
1: ανταγωνιστικός.
0: Όπου και αν παίζεις, να είσαι ανταγωνιστικός.
1: Με το κατάλληλο σχέδιο.
0: Θα έχεις το σχέδιο, εγώ νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του προπονητή.
1: Όχι, σε άλλα μάτς μπορεί να είναι η εθνική μας πιο επιθετική.
0: Φυσικά, ανάλογα με τον αντίπαλο. Όπως έγινε μέσα στο Βελιγράδι που ήταν κυρίαρχη το γηπέδο. Θέλω να πω όμως ότι βεβαίως και θα υπάρχουν και αδράνειες και αφέλειες που αναφέρθηκες προηγουμένως. Σιγά σιγά αυτά να περιορίσουμε και να επιμείνουμε και να κρατήσουμε αυτή την δημιουργική ομάδα που όμοιά της εμείς δεν έχουμε δει. Γιατί λένε όλοι για τη φοβερή ομάδα που είχε η χώρα μας στα τέλη δεκαετίας του 60, αρχές του 70, δεν την προλάβαμε να την απολαύσουμε. Εμείς λοιπόν οι σημερινοί 50 ετών και άνω τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Και δεν έχει βεβαίως και σε επίπεδο δημιουργικότητας και ποιότητας καμία σχέση και με την ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό του 2004.
1: Ο Μάικλ Αχούντ είναι φίλος μας.
0: Τι είπε?
1: Γιατί λέει, έκανε ανάλυση στο CBS, ναι, και είπε.
0: Ποιος είναι ο Μάικλ Αχούντ?
1: They are a growing force. They are a growing presence in European football and world football. Don't sleep on Greece, says. Μας είπε ανερχόμενη δύναμη τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Και στην Ελλάδα,
1: Ναι.
0: Αυτός είναι παρουσιαστής προφανώς, δεν το ξέρω.
1: Είναι το team που σχολιάζει, ναι, ναι, ναι, σε τίτλο εκπομπής από ό,τι βλέπω Γκολάσο.
0: Και είχε προειδοποιήσει ο Γιούργεν, θυμάστε την.
1: Στην Αμερική, ναι.
0: Τι.
1: Βλέπουν τα πράγματα από μία απόσταση.
0: Ναι, αλλά τα βλέπουν πιο ποδοσφαιρικά όσο περνάει.
1: Και ο Κλόπ το έβλεπε να
0: έχουν γεμίσει. Ναι, ο Κλόπ το είχε δει.
1: Ξέρεις γιατί. Ναι, είναι και τα mind games. Τα κάνει. Αν δείτε ο ψηλός τα κάνει τα mind games.
0: Ναι, αλλά αν δείτε τη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν τον αγώνα μας, είναι το αποτέλεσμα του αγώνα μας.
1: Ναι, δεν μας κοιμίζει, αλλά είναι βαριά κουβέντα να βγει από το στόμα του Κλόπ. Ενώ ξέρεις ότι έχει προηγηθεί μια γενιά που έχει πάρει το Euro του 2004 και να πεις ότι αυτή που έρχεται ίσως να είναι κρίση γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή ότι μπορεί σε βάθος χρόνου, αν γίνουν αυτά που πρέπει, να ξεπεράσει τη γενιά που πήρε το Euro του 2004. Δηλαδή να φέρει κι άλλο ένα τρόπαιο. Μακάρι. Αλλά ξέρεις τι.
0: Τι
1: είδα να επιβεβαιώνεται.
0: Ένα, Γιάννη, να πηγαίνουμε σε μεγάλες οργανώσεις.
1: Αλλά άσε με να κάνουμε και τις υπερβολές. Ο άλλος μας είπε ότι ήμασταν ερχόμενη δύναμη στο παγκόσμιο.
0: Είναι σαν να γνωρίζεις μια όμορφη γυναίκα. Ένα-ένα τα βήματα. Δεν μπορεί να γίνουν όλα μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά έχεις και μια προοπτική. Δεν μπορείς να κάνεις και ένα σπριντ. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα να τα κάνεις όλα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πρέπει να αφήσεις αγωνία πίσω, να αφήσεις ασφαλή.
0: Θα παίξεις με το χρόνο, θα δοκιμάσεις πράγματα.
1: Γιατί μετά θα σου βάζει το
0: να
1: τραγούδι.
0: Καλύτερος.
1: Ποια είναι τώρα η Ζωζεφίν που έβγαλε πούντο το δαχτυλίδι. Μετά θα σου βγάζει αυτό το τραγούδι.
0: Ποια είναι. Ποιο δαχτυλίδι.
1: Ένα τραγούδι καινούριο. Γίνεται βάρα στο TikTok, θέλω να πω. Επειδή έπαιζε γενικά.
0: Ο TikToker εδώ τη εκπομπή, ναι.
1: Λοιπόν, η απορία τη Ματίνα μου άρεσε περισσότερο. Το άλλο που επιβεβαιώσαμε πάνω σε αυτό.
0: Η Ματίνα είναι σίγουρα TikToker λόγω ηλικία, δεν μπορεί να μην ασχολείται και αυτή. Ναι, είναι στο ρεύμα τη εποχή.
1: Και επιβεβαιώθηκε μέσα στο γήπεδο αυτό που λέγαμε, ότι όταν έχει κάνει αυτέ τι μεταγραφέ που έχει κάνει και παίζει τα πρωταθλήματα που παίζει, του έχει απομυθοποιήσει όλου. Δηλαδή. Ο Καρέτσας εκεί το κάνει τόσο αβίαστα αυτή την ποδιά που χαζέψαν όλοι πάνω σε Γερμανό.
0: Στο 7ο λεπτό.
1: Δηλαδή, περίμενα και δηλώσεις υπουργού εξωτερικών της Γερμανίας. Είναι προσβλητικό αυτό, ξέρω εγώ. I don't know. Ναι. Δηλαδή,
0: σαν την Bild,
1: δηλαδή. Δεν το τολμούσαμε. Λέγαμε, όπα.
0: Στην Bild έβγαλε αρτηριοσκλήρωση.
1: Για τον Όφη λες.
0: Όχι, για την εθνική μας.
1: Και για τον Όφη είπε. Που είπε
0: ο Νάνος,
1: από μία no name.
0: Ναι, no name για τον Όφη και ποδοσφαιρικός Νάνος τώρα για την εθνική μας. Αρτηριοσκλήρωση, παιδιά, εκεί στην
1: Πηλέ. Γι' αυτό σου λέω.
0: Να πάμε λίγο για θεραπεία.
1: Πονέσανε τα παιδιά, πονέσανε.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό σου δίνει και το ποδοσφαιρικό θράσος. Δηλαδή, τους έχουν απομυθοποιήσει Τζόλης, Καρέτσας. Όλα τα παιδιά. Έτσι, Παυλίδης, Κοστούλας.
0: Σου έχω πει ότι.
1: Ακόμα και ο Τετέι που είναι ακόμα στα μέρη μας. Έτσι δεν τους βλέπεις.
0: Σου
1: ούτε
0: έχω πει ότι θεωρώ πλέον ότι ο Τζόλης έχει
1: περάσει. Μαύρο Πάνος πίσω, άμα πιάσουμε τους πίσω, ο Ρέτσο.
0: Ο Τζόλης έχει περάσει άλλη ατμόσφαιρα από εκείνη που το ξέραμε.
1: Και χωρίς να είναι Τζόλης και Καρέτσα στα επίπεδα που ξέραμε, έτσι.
0: Ο Τζόλης, επαναλαμβάνω, που βλέπω, δεν έχει καμία σχέση με το παιδί που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει περάσει σε άλλη ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει.
0: Ήξερε η Arsenal τι έκανε.
1: Στο Μπριζ έδινε μαθήματα ποδοσφαίρου, έτσι. Και το Βέλγιο.
0: Εκεί ήταν η Μπριζ.
1: Και το Βέλγιο αποδεικνύεται καλό εργαστήριο για τους Έλληνες παίκτες.
0: Πολύ καλό.
1: Και για τον Καρέτσα.
0: Για όλους.
1: Και για τον Τζόλι και για όσους έχουν περάσει από το Βέλγιο.
0: Γιατί οι Αφρικανοί που έχουν πάει.
1: Καλό εργαστήριο.
0: Οι Αφρικανοί που έχουν πάει στο Βέλγιο.
1: Για τα δικά μας τα παιδιά.
0: Όχι, όχι, λέω, ναι, πιάσει.
1: Λέω, αντί να βιαστεί κάποιος και να ξεγελαστεί από κάποια μεγάλη ομάδα, ας δει λίγο τον προθάλαμο του Βελγίου, που από εκεί μπορείς να πας παντού.
0: Σας θυμίζω με την ευκαιρία του Γιάννη, το Βέλγιο για 15 χρόνια ήταν. Top ομάδα, όχι μόνο σε επίπεδο ανδρών, αλλά και με τη μορφή πλέον Γιάννης. Δηλαδή, ομάδα που γεννάει συνεχώς νέα πρόσωπα στο διεθνές προσκήνιο. Το Βέλγιο, που κάποτε λέγαμε ότι είχε ταβάνι. Όπως και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η κλασική ατάκα σε αυτή τη χώρα, ποια ήταν. Είχε χτυπήσει ταβάνι ο Ιβάν στον Παναθηναϊκό.
1: Όπα. Περίμενε. Άλλο πρωταθλητισμός, άλλη ενασχόληση στο σύλλογο που κάνεις άλλα πράγματα και ναι. Σε καθημερινή βάση και με πιο συχνή πίεση και άλλο διαχείριση ενός εθνικού.
0: Άκου Γιάννη μου τώρα.
1: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Σε περίμενα ότι θα πας έτσι.
1: Μα είναι άλλο.
0: Άσε με λίγο να ξεστεί, πω και εγώ,
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Διαφορετικό το επίπεδο. Ναι. Άλλοι προπονητές, δηλαδή ο Ντελαφουέντε. Ναι. Δεν κάνει για το συλλογικό ποδόσφαιρο.
0: Άκουσε με, Γιάννη.
1: Αποβλήθηκε από το συλλογικό ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Ναι. Αλλά για το ομοσπονδιακό. Ποδόσφαιρο, για τα κλιμάκια της εθνικής, για τη μεγάλη εθνική, θα τον κάνουν
0: τα ταβάνια, έτσι όπως τα χρησιμοποιούμε όλοι μας αυθαίρετα, είναι για αυτούς που δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Μου θυμίζει την Αλεπού και τα κρεμαστάρια η ιστορία με τα ποδοσφαιρικά ταβάνια. Άφησε με να ολοκληρώσω και μπορεί και να συμφωνήσει στην πορεία. Λέω λοιπόν ότι πάρε μου τον άνθρωπο τον ευέλικτο στη σκέψη και μετέφερε τον μου από εδώ εκεί και από εκεί παραπέρα να δεις που κάποια στιγμή θα βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον και θα αποδώσει τα μέγιστα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το παράδειγμα του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε που αναμόρφωσε ολόκληρη την Ισπανία σε επίπεδο Ρεάλ και μετά σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Για δεύτερο τον είχαν στην Ισπανία. Τα βανιασμένα τον είχαν.
1: Εντάξει, ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι Ντελ Μπόσκε.
0: Πρόσεξε με. Αβανιασμένο τον είχαν οι ίδιοι Ισπανοί. Εμείς τον λέγαμε τα Βερνιάρη επειδή είχε το μουστάκι και
1: δεν
0: την
1: έχει επιτυχίες στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: άκουσε με.
0: Εγώ λέω ότι.
1: Μην προτρέχουμε.
0: Δεν προτρέχω καθόλου.
1: Άλλο εγώ. Θέλω να πω ότι. Είναι άλλο η ενασχόληση με την εθνική ομάδα. Δεν χρειάζεται ο Γιοβάνοβιτς να κάνει μεταγραφές.
0: Πρόσεξε με λίγο.
1: Δεν θα χρειαστεί να είναι day in, day out μέσα στην πίεση.
0: Έχει λοιπόν.
1: Δεν θα χρειαστεί να έχει μια ποδοσφαιρική ιδέα που να ταιριάζει με το κλαμπ.
0: Εγώ, λοιπόν,
1: θα πρέπει να διαχειριστεί το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του.
0: Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι ο κάθε άνθρωπος, όπως λέμε και για προπονητές, το λέγαμε, αν θυμάσαι καλά, για τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Το λέμε εδώ και χρόνια. Την έφερε, λέμε, την Ατλέτικο εκεί που δεν πάει παραπάνω. Όμως αυτοί επιμένουν, πιστεύουν ότι μπορούν να πάνε και παραπάνω. Και συνεχίζουν με τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Και ας έκαναν και μια κοιλιά. Και λέω ότι ας τον άνθρωπο που μπορεί να δημιουργήσει. Άστο να δημιουργήσει. Δεν ξέρεις πού θα βγει το αποτέλεσμά του. Μπορεί να είναι σύλλογος, μπορεί να είναι εθνική ομάδα, μπορεί να είναι Ελλάδα, μπορεί να είναι κάποια άλλη χώρα. Άστο, μη μου τον τελειώνεις εσύ προκαταβολικά. Όταν είναι να βλέπεις ότι ένα μυαλό προσπαθεί να βγάλει κάτι καινούριο.
1: Απλά σου λέω η ένστασή μου και η βάση
0: τα
1: βανιασμένα
0: το λέγανε και σε επίπεδο εθνικής ομάδας μετά τον αποκλεισμό μας.
1: Άκουμε λίγο. Έλα. Οι επιτυχίες στην εθνική ομάδα μέχρι να απαγειωθούν, γιατί εδώ μιλάμε για αποτελέσματα. Αποτελέσματα είχαμε και το προηγούμενο διάστημα στο Nations League και χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια και μείναμε εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Γι' αυτό λέμε προτρέχουμε. Αλλά οι επιτυχίες σε εθνικό επίπεδο δεν αποτελούν μία επιβεβαίωση ή μία διάψευση εκείνων που αποφάσισαν ή υποστήριξαν ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει ταβάνι στο συλλογικό ποδόσφαιρο. Ο Γιοβάνοβιτς πράγματι δεν παρουσίασε από ένα σημείο και ύστερα μια διαφορετική ιδέα ποδοσφαιρική. Ένα συντηρητικός προπονητής που παραλίγο έκανε πρωταθλητισμό ο Παναθηναϊκός, αλλά έχασε και ένα πρωτάθλημα που ήταν 8 βαθμούς μπροστά. Ή είχε και ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς που ήταν επώδυνοι για τον Παναθηναϊκό. Μην βλέπουμε μόνο τα θετικά.
0: Εγώ βλέπω.
1: Αλλά ας μείνουμε
0: και
1: στο Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα. Είναι ένα προπονητής σοβαρός. Ένας προπονητής που καλείται,
0: πριν από λίγους μήνες,
1: που καλείται να διαχειριστεί ομάδα. Με κατάλληλο τρόπο, επαναλαμβάνω, τη χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου και θεωρώ ότι και οι αποτυχίες που είχαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ έκαναν καλό στο Γιοβάνοβιτς να δει κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο.
0: Στο
1: και
0: μεταξύ,
1: αυτό που θέλουμε είναι συνέχεια.
0: Πολύ σωστά έγραψε ο φίλος μας ο Τέκ. Επιτέλους η εθνική μας ομάδα επέβαλε ακόμα και στα οπαδικά πρωτοσέλιδα να την κάνουν πρώτο θέμα. Με μια μικρή εξαίρεση θα βάλω εγώ εδώ του πρωταθλητή, γιατί επέλεξε τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Και αυτό είναι επίσης μια σημαντική επιτυχία, γιατί οι προαναγγελίες των αγώνων μας, Γιάννη, είναι ακόμα γονίτσες μικρές έως και άφαντες στα οπαδικά πρωτοσέλιδα. Εν τω μεταξύ, με αυτό το αποτέλεσμα, να ξέρετε, στην ουσία έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Έχασαν και οι Σέρβοι όπως θέλαμε από τους Ολλανδούς. Ο σκοπός μας ήταν να είμαστε στην πρώτη τριάδα, να έχουμε την καλή κλήρωση του Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι θα είμαστε το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν όψη των προκριματικών του Euro 2028. Προκρίνονται πολλές ομάδες, επειδή μου το είπες την άλλη φορά, το έψαξα λίγο το format. Προκρίνονται πολλές εθνικές ομάδες, αλλά πρέπει να είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για να μην αισθάνεσαι ότι είναι και παγίδα. Δηλαδή να θες τη διάδα, κατάλαβες τι λέω. Όταν λείπουν από τη μέση ομάδες τύπου Γερμανίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Ισπανίες, ναι, ναι, οι δύο πρώτες θέσεις είναι πολύ πιο εφικτές.
1: Αλλά είναι μια ευκαιρία. Θα πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά θα δούμε.
0: Δεν έχουμε κάνει συστηθεί. Δηλαδή η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Γιάννης Σαντορινέος στο ένα μικρόφωνο, ο Ηλίας Δημόνας στο άλλο. Και θα είμαστε.
1: Ειρήνη Παπαζήση.
0: Ναι, γιατί χρειάστηκε να σκύψω και δεν μπορέσα να τη δω. Και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλες καταστροφές σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά σε καφετέρια που στεγαζόταν στο ισόγειο. Κάει και ολοσχερός, κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Ξεκινούν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άναδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτήν την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ελληνική, να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Ελληνική.

0: 2-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Πέρελς, περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
1: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Δεχόμαστε μηνύματά σας μέσω του Viber, στο οποίο μας βρίσκεται, αν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες, τη λέξη Erasport. Δεχόμαστε mail στη διεύθυνση erasport@papakir.gr. Επίσης SMS στο 54160. Εκεί πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη Sport, να αφήσετε ένα κενό και μετά να συμπληρώσετε το μήνυμά σας. Και από εκεί πέρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το δικό μου Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα μηνύματά σας, μου λέει ο Γιάννης, σε παρακαλώ βάλτε τώρα αυτά μπροστά, τα μηνύματά σας κινούνται κυρίως στον άξονα του

0: Γιωβάνοβιτς, δεν τον εμπιστεύεστε οι περισσότεροι. Να κάνω αυτό το συγκερασμό. Χρησιμοποιείτε τον Παναθηναϊκό, το παράδειγμα του συν 12 που δεν του έδωσε το πρωτάθλημα και τον πολύ περίεργο αποκλεισμό από τη Μακάμπη. Θεωρείται κάποιο ότι δεν μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό το υλικό που έχει. Θεωρείται ότι τυχεροί ήμασταν που κερδίσαμε και τη Σερβία. Δεν μπορώ να καταλάβω το δεύτερο γκολ με την Σερβία στο Βελιγράδι. Ποια ήταν ακριβώς?
1: Όχι, παιδιά, δεν θα ακυρώσουμε.
0: Ωραιότατο γκολ.
1: Δεν θα ακυρώσουμε την προσπάθεια των διεθνών και να πούμε ότι η τύχη κάθισε στον νόμο μας. Τη τύχη τη φτιάχνει ο ίδιος. Το σχέδιο και με τη Σερβία, το σχέδιο περισσότερο και με τη Γερμανία ήταν το κατάλληλο για να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα. Ακόμα και αν κάποιοι παίκτες κλειδιά, ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, δεν ήταν και τόσο καλά, γιατί έρχεται και κούραση, όπως σωστά είπε ο Γιωβάνοβιτς. Mm. Δεν έχουμε ένα μεγάλο γκρουπ. Ο Κλοπ, για παράδειγμα, έχει πάρει 44 παίκτες και τώρα μετά τα άλλα δύο μάτς θα βάλει το δεύτερο γκρουπ.
0: Τους άλλους 22.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ναι. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη δεξαμένη και περιορισμένη.
1: Απλά ξεκινάει πώς? Ξεκινάει από τη διάθεση των ποδοσφαιριστών να πιστέψουν σε αυτό που έχουν μέσα τους, δηλαδή ως ικανότητα, ως δυνατότητα, το που μπορούν να φτάσουν. Για παράδειγμα, σε αυτό που είπε ο Ηλίας και ανέφερε τη δήλωση του Σβαϊστάγκερ, υπάρχει δήλωση του Κίμιχ. Ο Κίμιχ είναι εμβληματικός για την Γερμανία. Ναι. Που λέει: δεν διαφωνώ, είμαστε μια μέτρια ομάδα. Μπορεί, λέει, η ισοπαλία να ήταν ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα, αλλά δεν διαφωνώ, είμαστε μια μέτρια ομάδα. Αυτό εμείς τους το δείξαμε. Και με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε. Γιατί, ναι. Γιατί αυτό συζητούσαμε τώρα εκτός αέρα με τον Ηλία, αν ψάξουμε να βρούμε πού καρδιοχτυπήσαμε τελευταία φορά στο μάτς απέναντι στους Γερμανούς, είναι ένα φάουλ του Κίμιχ στο 53, που ο Τζολάκης την ώρα που το βγάζει μπορεί να φτιάχνει και τη φράτζα του. Δηλαδή, να πούμε για κάποιους παίκτες, ο Τζολάκης πάει να γίνει ένας world class goalkeeper. Δηλαδή, οι αντιδράσεις του, οι επεμβάσεις του, ακόμα και αν ο Γιωβάνοβιτς του έβαζε τις φωνές στο πώς να ελευθερώσει γρήγορα την μπάλα, κάτι που έκανε και με τον Μεντιλίμπαρ, είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα. Ενώ υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι, πίσω είναι ο Βλαχοδήμος, ωραία. Αλλά είναι ο νούμερο ένα, πήγε και στην Premier League, οπότε περιμένουμε τα καλύτερα. Δεν μπορείς να βρεις κάτι για κανέναν, αλλά δηλαδή κάποιον που έμεινε πιο πίσω, όχι, αλλιώς δεν θα έρχονταν αυτό το αποτέλεσμα, αλλά μπορείς να βρεις κάποιους που πήγαν πολύ πιο παραπάνω την δική τους δουλειά. Δηλαδή, άλλο να βλέπεις τον Ανδρούτσο στον Όφι και με τις επιτυχίες που φέρνει ο Όφι, και άλλο να βλέπεις τον Ανδρούτσο στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι και να παίζεις πολύ σημαντικό ρόλο στο να έρθει αυτή η επιτυχία.
0: Να μου επιτρέψεις να στείλω την καλημέρα μου στον Άφλιο που βρισκόμουν το Σάββατο, στον Αδριανό που λέει ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να κερδίζει η εθνική. Τον Άφλιο έγραψε συνάδελφος κάτω την ανάρτησή μου, στο οποίο δεν έριξε ούτε σταγόνα και ας λέγανε ότι θα ρίξει καταιγίδα εκείνες τις ώρες. Έγραψε ο φίλος μου ο Γρηγόρης Ρουμπάνης: τον Άφλιο και να βρέχει, δεν βρέχει ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν χαλιέται δηλαδή η εικόνα του Άφλιου ακόμα και από το νερό της βροχής.
1: Ναι.
0: Είπε ένας ακροατής κάτι ωραίο. Εγώ λέει: έχω μάθει να εξετάζω, λέει, τους προπονητές με το αν βελτιώνουν την ομάδα που αναλαμβάνουν. Δηλαδή, τι παίρνουν και τι παραδίδουν.
1: Λογικό.
0: Υπό αυτή την έννοια, λέει, εγώ τον θεωρώ επιτυχημένο τον Γιωβάνοβιτς στο Παναθηναϊκό, τον ανέβασε ένα επίπεδο. Αυτό. Άλλοι λέτε τον κατέβασε.
1: Ναι, μέχρι ένα σημείο η κουβέντα που έγινε και στην οποία μπήκε και ο κόσμος, δηλαδή, γι' αυτό πήγε εκεί η συζήτηση, ήταν περί ταβανιάσματος. Αν δηλαδή θα μπορούσε να πάει παραπάνω, οι εκτιμήσεις τότε στο Παναθηναϊκό ήταν ότι δεν μπορούσε. Άλλο αν δεν τα κατάφεραν οι επόμενοι, δεν σημαίνει ότι η εκτίμηση τότε δεν ήταν η σωστή.
0: Πάντως, αν κρίνουμε, αν θέλετε να το επικεντρώσουμε και για τελευταία φορά θα το πω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η επιλογή του Τελαφούζου να ταβανιάσει το μυαλό του Γιωβάνοβιτς και να φέρει στη θέση του το Φατίχ Τερίμ ήταν.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Ήταν για πέταμα. Εντάξει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εντάξει, τώρα. Και το κλείνω εδώ το κεφάλι αυτό.
1: Οι διάφορες επιλογές που ακολούθησαν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έλλειψη υπομονής. Εγώ πάλι κρίνω τους προπονητές από το σχέδιο. Δηλαδή, βλέπω τους παίκτες. Βλέπω τον στόχο και περιμένω να δω από τον προπονητή το σχέδιο. Όταν κάνω και το ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, ίσως ξέρω κάποια πράγματα παραπάνω στον τρόπο που θέλει να φτιάξει το σχέδιο, ας πούμε, ο Νίκολιτς. Επειδή μαθαίνουμε πέντε πράγματα παραπάνω.
0: Είναι ένα μαγειρικό όρο.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπεις τους παίκτες. Βλέπεις ποιος είναι ο στόχος και μετά κοιτάς πώς θα πας εκεί με αυτούς τους παίκτες. Ποιο είναι το σχέδιο σου.
0: Θα χρησιμοποιήσω ένα μαγειρικό όρο. Ξέρουν όλοι, ας πούμε, ότι για το τάδε φαγητό θέλω αυτά τα 13 υλικά. Το θέμα είναι πώς θα τα έχουμε υγιεινοποιήσει αυτά τα 13 υλικά. Γιατί δεν θα σου βγάλουν όλοι το ίδιο φαγητό στο τέλος. Ενώ έχουν τα ίδια υλικά. παίζει ρόλο η ποσότητα, το πότε χρησιμοποιείς το ένα, το πότε χρησιμοποιείς το άλλο, με ποια σειρά, πώς θα τα χτυπήσεις.
1: Για μένα είναι crash test να αποβάλουμε το εντός έδρας σύνδρομο.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή.
1: Επειδή αυτά τα παιδιά έχουν, ίσως να είναι και έτοιμα τώρα να το κάνουν. Έχουν τις επιτυχίες εκτός έδρας, έχουν απομυθοποιήσει αυτές τις μεγάλες εθνικές ομάδες και αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Αν φτάσουν στο σημείο να διαχειριστούν τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που δημιουργεί η προσδοκία του κόσμου που θα μαζευτεί στο γήπεδο, θα έρθει και το
0: την
1: μεγάλο εντός έδρας αποτέλεσμα.
0: Την 1η του Οκτώβρη, θυμίζω, ο αγώνας με την Ολλανδία, και εγώ θα τον δω τον αγώνα αυτό, το λέω προκαταβολικά, πάλι μέσω της μεγάλης εικόνας, Γιάννη, και όχι του αποτελέσματος. Θέλω να πω εν ολίγης, εάν παίξουμε με την μπάλα στα πόδια αρκετά, έχουμε την Ολλανδία απέναντί μας, έτσι δεν είναι? Έχουμε δοκιμάσει την τύχη μας απέναντι στην Ολλανδία στο παρελθόν. Αν αλλάξει λοιπόν αυτή η εικόνα, αλλά δεν έρθει το αποτέλεσμα, εγώ θα το θεωρήσω πρόοδο έτσι κι αλλιώς. Κατάλαβες? Γιατί τι είπες για το μάτς χθες? Χθες ήσουν αναγκασμένος εκ προημίου να δώσεις την μπάλα, να παίξεις πίσω. Αν δω λοιπόν αλλαγή σχεδίου, θα είμαι ικανοποιημένος προκαταβολικά.
1: Απλοποιώντας.
0: Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και ένας συγκερασμός,
1: ναι, εντάξει,
0: στιγμών ή και τύχης. Ναι. Δηλαδή ο Κορμπέλης και τύχης.
1: Απλοποιώντας, εγώ θέλω να
0: την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι, ήταν όμως εκεί.
0: Ο τερματοφύλακας πέφτει προς τη σωστή γωνία με βάση την πορεία.
1: Ο Κουρμπέλης αντιδρά σωστά στο μάζεμα της μπάλας, στο πώς ελευθερώνεται δηλαδή, είναι δική του.
0: Όλα
1: δυνάμει. Οπότε μετά την τύχη τη φέρνεις όταν σουτάρεις, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Γιατί πάει η μπάλα προς τα αριστερά.
1: Σουτάρει, ναι,
0: ο goalkeeper πέφτει προς τα αριστερά και τελικά γίνεται κόντρα και πάει δεξιά.
1: Στην περιοχή. Οπότε και η τύχη έρχεται μέσα από τις ενέργειες. Για να το απλοποιήσω, δύο τομείς εκτιμώ ότι σε ό,τι αφορά και τους ποδοσφαιριστές, σε ό,τι αφορά και την καθοδήγηση, χρειαζόμαστε πιο καθαρό μυαλό και πιο μεγάλη προσοχή. Το ένα είναι η αποτελεσματικότητα, δηλαδή να μην έχουν τόσο άγχος τα τελειώματα, να μην έχουν τέτοια βιασύνη, είναι παικταράδες. Μπορούμε δηλαδή,
0: για το Φώτη.
1: Γενικά, όχι μόνο για το Φώτη, και στη Σερβία. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες και παραλίγο μας τελείωσε το μάτς.
0: Κάναμε 26 τελικές προσπάθειες.
1: Και νικήσαμε στο 90-5. Έτσι, ναι. Το ένα σκέλος είναι η αποτελεσματικότητα, γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει. Ο Φώτης, για παράδειγμα, είχε δύο ευκαιρίες. Η μία, ναι, εντάξει, ήταν δυνατή, αλλά επειδή το παιδί τώρα επί της ουσίας, η φετινή του χρονιά είναι που τον βρίσκει στη σωστή αφετηρία, ναι, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο προηγούμενο διάστημα. Ναι.
0: Ναι.
1: Και τα χάνουν όλοι, δεν έχει να κάνει. Mm. Λοιπόν, το ένα είναι αποτελεσματικότητα. Το δεύτερο, οι αμυντικές μεταβάσεις. Εχθές το πιο σημαντικό ήταν ότι όταν ακόμα και σε κόρνερ που μας βγήκαν στο ανοιχτό χώρο, οκ, okay, δεν μπορείς να πιάσεις τον αντιγέμι από μόνο του, με λάσο, αλλά έβλεπα διάθεση των παικτών να έχουν σωστές θέσεις στο γήπεδο και καλές επιστροφές. Mm. Το αμυντικό transition είναι πολύ σημαντικό για αυτή την εθνική ομάδα.
0: Γι' αυτό ο Νίκος Νταμπίζας γύρω στο 60, πρέπει να, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, λέει: οκ, okay, δεν έχουμε δημιουργήσει αυτό που θέλουμε. Έχουμε σταθεί όμως μέσα στο γήπεδο υπέροχα.
1: Ναι, και ήταν η τοποθέτηση πίσω από την μπάλα. Τοποθέτηση πίσω από την μπάλα. Θεωρώ ότι αν πρέπει να πει στο Γιοβάνοβιτς από το βιβλίο του, ποιο είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να υπερέχει τακτικά, είναι η τοποθέτηση πίσω από την μπάλα. Mm. Οι κοντινές μεταβιβάσεις, αν θυμηθείς και τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικά οι τοποθετήσεις του. Και παλιότερα με τον Αποέλ.
0: Και δέσποσε ο Μαυροπάνος εχθές, αν θες τη γνώμη μου. Λένε κάποιοι ότι δεν έχει ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι στη ζωή του Μαυροπάνος.
1: Έχει κάνει παιχνιδάρα.
0: Με βάση το επίπεδο του αντιπάλου.
1: Έχει κάνει και με τη West Ham.
0: Okay, ναι.
1: Πέρυσι την Πρέμιερ και ασχολάστηκε η West Ham.
0: Αισθανόταν ασφάλεια, ρε παιδί μου, Μαυροπάνος. Πώς να σου το πω, κατάλαβες, λέω. Εγώ θεωρώ ότι ανέβηκε ένα σκαλοπάτι επάνω ο Μαυροπάνος χθες, γιατί αισθανόταν ικανός να κάνει κάτι παραπάνω, επειδή ένιωθε ασφαλής στο χώρο του.
1: Ναι. Κοίταξε, επειδή τη μετάδοση χθες την έβλεπα, Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
0: Εγώ επέλεξα.
1: Όσο
0: να μου επιτρέψετε, Νίκο Νταμπίζα.
1: Άλλο θέλω να πω. Ναι, ναι. Όσο μεταδίδει ο Χρήστος, είναι για όλους μας. Κάτι μαθαίνεις κάθε φορά.
0: Okay.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Ναι.
1: Όχι από αυτά που εξιστορεί, ενώ στο τρόπο διαχείρισης μιας μετάδοσης και τα λοιπά, είναι όσο τον έχουμε, είμαστε μια χαρά. Ενεργό εννοώ. Λοιπόν. Και βλέποντας το πώς κυλούσε το παιχνίδι, χωρίς να προσέχω, ξέρεις, με λεπτομέρεια τους παίκτες, άκουγα συνέχεια. Μαυροπάνω σε διώξω. Μαυροπάνω. Κάποια στιγμή λέω: δεν μπορεί, δεν μπορεί, έτσι που είναι. Δηλαδή, όλα μαυροπάνω. Λέω: κάτσε να προσέξω λίγο. Μήπως ξέρω εγώ, κάνουμε κάποιο λάθος. Ω, μαυροπάνω, ήταν παντού.
0: Μαυροπάνω και Ανδρούτσος, να ξέρετε, σας το λέμε προκαταβολικά και αφήστε ο καθένας τα δικά του, όπως και εμείς τα δικά μας, θεωρήθηκαν από όλους οι κορυφαίοι της εθνικής μας. Το οποίο αυτό οπωσδήποτε δικαιώνει εν μέρη και μάλλον εν πολύ στο τις επιλογές του Γιωβάνο Βατζιάκη. Έχει λέει ενδιαφέρον μήνυμα ο Στέλιος, λέει: παιδιά, οι Σέρβοι μας ταιριάζουν. Δείτε οι πορείες των προπονητών της Σερβίας στη χώρα μας. Γιατί τις κάνουν πιο ωραίες ομάδες τους. Ο Μπάγεβιτς, ο Μπράντοβιτς, ο Νίκολης.
1: Να σας πω όμως τώρα μία πλάκα.
0: Πέστε.
1: Δεν ξέρω πόσο Σέρβο τον θεωρούν οι Σέρβοι τον Γιωβάνοβιτς. Πρώτα απ' όλα, γιατί όλες οι αναφορές των Σέρβων είναι πάνω στον Νίκολιτς. Που λένε αυτός είναι ο προπονητής, ο καλύτερος της εποχής μας τώρα κτλ. Ο Γιωβάνοβιτς έχει αρχίσει να θεωρείται πιο Έλληνας.
0: Ναι, πάντως ο ίδιος ομολόγησε ότι στο Βελιγράδι είχε σύγκρουση συναισθημάτων. Δηλαδή
1: εντάξει, προφανώς.
0: Να ισορροπήσει.
1: Δύο πατρίδες.
0: Ναι, δύο πατρίδες.
1: Και ο Σάντος δεν είχε δύο πατρίδες, Πορτογαλία-Ελλάδα.
0: Και τις έβαλε και στη σωστή σειρά ο Σάντος. Είχε...
1: και έκανε διακρίσεις και με τις δύο. Τα τρόπαια με την Πορτογαλία.
0: Ναι, δεν τον αφήσανε λες, να προχωρήσει.
1: Ναι, δυστυχώς. Μετά το 2014.
0: Βέβαια, ήταν μια μεγάλη αστοχή αυτή τότε από την Ελληνική Ομοσπονδία. Υπάρχει ένα κρατήσιο που λέει ότι αφού ο στόχος μας επετεύχθη, δηλαδή να είμαστε στην τριάδα, να συνεχίζουμε στην πρώτη κατηγορία, να πάμε σε καλή κλήρωση το Σεπτέμβριο.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην τριάδα, είμαστε πρώτοι, έτσι.
0: Λέει, όχι.
1: Να το πούμε.
0: Λέει, ο βασικός στόχος ήταν αυτός.
1: Ναι, okay.
0: Η τριάδα για να πετύχουμε τα δύο αυτά.
1: Να είμαστε μέσα στους δύο καλύτερους τρίτους.
0: Ναι. Τότε λέει ακόμα και 0-3 από την Ολλανδία το αντέχω. Όχι, εγώ δεν το αντέχω το 0-3 που λες. Γιατί το 0-3 θα συνεπάγεται.
1: Όχι πάλι τα κεφαλιά μέσα.
0: Ναι, θα συνεπάγεται κάτι διαφορετικό από αυτό που πάμε προηγουμένως.
1: Και όχι, παιδιά.
0: Να σεβαστούμε.
1: Να σεβαστούμε τη διάθεση, το χαμόγελο και το θράσος αυτών των παιδιών. Ναι. Αυτά τα παιδιά δεν πιστεύουν σε 0-3, σε 3-0 πιστεύουν.
0: Λοιπόν, Γιώργο, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου. Ξέρεις ποιος είσαι εσύ, Γιώργο, για τις ακαδημίες του Ολυμπιακού που λες. Διότι θα σταθώ στα μηνύματα που λένε ότι πρέπει να πάψουμε να κρίνουμε με οπαδικό τρόπο παίκτες και προπονητές. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Προφανώς,
0: συμφωνώ απόλυτα. Και είναι τεράστια ευθύνη του αθλητικού τύπου που εδώ και χρόνια ο πολύ οπαδικός έμαθε να προβάλλει ως διακριθέντες κάθε αγώνα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, handball, πόλο τους δικούς μας. Και να είχαν παίξει οι άλλοι καλύτερα. Δηλαδή το φιλολυμπιακό έτυπο να παρουσιάζει τους παίκτες του Ολυμπιακού καλύτερος, ναι. Το φιλοπαναθηναϊκό και το φιλοαξίδικο τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε τις συγκρίσεις με βάση τα οπαδικά. Επομένως, Γιώργο μου, συγγνώμη, αλλά δεν δέχομαι το μήνυμά σου. Και ας είναι πολύ παίκτες.
1: Ξέρεις τι περιμένω από την εθνική ομάδα κάποια στιγμή να φτάσει σε ένα σημείο που να λέμε κάλεσε τρεις από την Arsenal και μόνο δύο από την Liverpool. Ξέρεις, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ένας μόνο από τη Manchester United. Και να υπάρχει τέτοια διαφωνία.
0: Ο Σωτήρης εντυπωσιάστηκε από τις αλληλοβοήθειες στην άμυνα, αυτό που στην ουσία σκιαγραφείς
1: απομένως. Εγώ εντυπωσιάστηκα από κάτι άλλο και ήθελα να το πω.
0: Περίμενα να το πω και ότι κόβονται οι μεταβάσεις αν δεν έβγαινε η ανάκτηση με την πρώτη ή τη δεύτερη. Ήμασταν βελτιωμένοι σε αυτό το κομμάτι.
1: Στο αμυντικό transition ήμασταν.
0: Ναι.
1: Δεν τους δώσαμε το χώρο που ήθελε και ο Αντεγέμι για παράδειγμα. Ξεκινάει το match. Αρχίζω και βλέπω τις κερκίδες. Αρχίζω και βλέπω.
0: Α, με τους 6.000 Έλληνες.
1: Ναι, παντού όμως ελληνικές σημαίες.
0: 2.200 συγκεντρωμένοι και μπράβο. Οι υπόλοιποι διασκορπισμένοι.
1: Αυτό το ανάμεικτο δεν είναι κάτι συχνό. Ακόμα και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έτσι δεν θα δεις Δάνους και Νορβηγούς ανάμεικτους να βλέπουν το match. Μπορεί να το πετύχει
0: στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Στο Νορβηγία-Δανία δεν το είδα.
0: Όχι,
1: λέει, τώρα που παίξατε.
0: Λέω στο παγκόσμιο κύπελλο το είσαι κατά κόρον.
1: Αλλά εδώ πραγματικά ήταν. Λες και προέρχονταν και από την ίδια οικογένεια. Ξέρεις, φαινόταν οι Έλληνες της ομογένειας. Μ' άρεσε αυτό το ανάμεικτο. Αλλά παιδιά, μια ξεχωριστή καλημέρα. Ανήκει στους Έλληνες της Διασποράς, στους Έλληνες της Ομογένειας και ειδικότερα στους Έλληνες της Γερμανίας, ρε παιδιά.
0: Πάνε, είναι τώρα έτοιμοι για να πάνε.
1: Στους Ελληναράδες μας της Γερμανίας, ρε παιδιά.
0: Και θα μπουν κορδωμένοι στη δουλειά. Τι έγινε
1: για αυτούς ένα παραπάνω.
0: Ναι. Μετράει πάρα πολύ.
1: Τι έγινε, παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος ποιοι κερδίζουν, είπαμε. Έτσι.
0: Έχει βγει παραλλαγή τώρα, άλλη καινούργια, αλλά δεν θα τη διαβάσω γιατί αφορά το μπάσκετ. Λοιπόν, υπάρχετε κάποιοι όπως ο Βασίλης που λέτε ότι εγώ τον Γιωβάνοβιτς τον κρίνω συνολικά σαν προσωπικότητα και εκτιμώ ότι αυτό που μεταδίδει η Ομοσπονδία και έχει δίκιο εδώ μέσω του Καγκάτση δηλαδή είναι ότι έχει θετική επίδραση σε όλο τον οργανισμό. Θυμάστε είπε ο Καγκάτσης στους παίκτες πριν το πρώτο μάτς. Ξέρουμε ότι είστε πολύ ικανοί. Φροντίστε αυτή τη φορά να το κάνετε δικό σας αυτό το κομμάτι. Α, επειδή κάποιοι μου λέτε για φιλικά παιχνίδια. Ναι, το Nations League έχει αντικαταστήσει τα φιλικά παιχνίδια. Η αξία του όμως είναι πολύ παραπάνω.
1: Δεν είναι φιλικά.
0: Από τα φιλικά παιχνίδια, σας παρακαλώ πολύ.
1: Και έχει σκοπό.
0: Ναι, έχει σκοπό. Έχει και προώθηση επίσης. Δίνει και προώθηση.
1: Συνδέεται με το Euro 2028. Ναι.
0: Πώς θα βρισκόμασταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών χωρίς το Nations League, για παράδειγμα.
1: Και να πω και κάτι άλλο, γιατί ρώτησε και ένας φίλος αν είμαστε πρώτοι, τι κερδίζουμε κτλ. Παιδιά, το πιο βασικό είναι να, αν είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις, να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Να πάμε πρώιμη τελικά.
0: Ναι, που και, από, και μετά.
1: Πας πρώιμη τελικά, Final Four.
0: Και άμα είσαι στο Final Four, μπορεί να πας και.
1: Οπότε, και γιατί όχι.
0: Δικός μου άνθρωπος είναι ο Βασίλης που λέει: οποτεδήποτε και σε οτιδήποτε χάνουν οι Γερμανοί είναι μια νίκη για τον αθλητισμό.
1: Ζιζού, ερχόμαστε. Εδώ για τον Γαλλό αναφερμένο. Το...
0: Εγώ, παιδιά, είπαμε: έχω.
1: Κι ας μην έχω καραγκούνι τώρα. Έχω καρέτσι.
0: Α, είπε ένας ακροατής.
1: Έχω πολλούς.
0: Είπε ένας ακροατής, πρέπει να το βρω αυτό το μήνυμα γιατί ήρθε νωρίς, ότι είχαμε φοβερή ομάδα στο κέντρο, στην ομάδα του 2004. Αλήθεια είναι.
1: Αυτό είναι, εκεί ήταν ο πλεονεκτικός μας.
0: Ήταν η δύναμή μας.
1: Κατσουράνης, Ζαγοράκης,
0: ναι.
1: Καραγκούνης, Καφές που ήταν στο, στο Euro, Καφές ήταν στο Euro,
0: Φώτης...
1: Μπασινάς, έτσι, και ο Ζήκος που είχε μείνει εκτός. Με παρουσίασε τελικό Champions League. Είχαμε χαφ τότε.
0: Έκανα πλάκα.
1: Τότε δεν είχαμε.
0: Σε συνάδελφο.
1: Άλλο, δεν
0: να καλέσουμε ποικιλία. Τον Άκη, λέω, να παίξει
1: ναι.
0: τώρα.
1: Δεν είχαμε ποικιλία μέσω επιθετικών. Ναι. Ένα στέγιο Γιανακόπουλο είχαμε. Εντάξει, είχαμε τσάρτα.
0: Είχαμε λέει ο Δημήτρης μας θυμίζει Καραγκούνι, Ζαγοράκι, Κατσουράνι, Μπασινά, τσάρτα. Αυτού του πέντε, ναι.
1: Και είχαμε, σου είπα και το καφέ. Ναι. Ήταν και ο Παντελής Καφέ στην αποστολή. Του 4. Α, εντάξει, τσάρτας δεν το συζητάω, παιδιά, αυτό το δεκάρι. Ναι. Αλλά
0: έχουμε
1: τώρα.
0: Πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, παιδιά. Το αναγνωρίζουν όλοι. Δεν
1: τώρα
0: είναι...
1: μεσοεπιθετικά
0: δεν είναι θέμα φουρνιά. Του Ηλία και του Γιάννη αυτή τη στιγμή.
1: Βγήκε μια φουρνιά που τη ψάξαμε κιόλας, έτσι. Ναι. Να το πούμε αυτό. Τρομερή μπροστά. Δηλαδή, Δουβίκας. Καριέρα στην Κόμο. Παυλίδης.
0: 250% αύξηση αποδοχών.
1: 50 εκατομμύρια έδινε η Μπαρσελόνα και δεν τον έδωσε η Μπενφίκα. Ο Ιωαννίδης, Sporting. Ο Τετέι που έρχεται, ο Καρέτσας της Ντόρτμουντ, ο Τζόλης της Άρσεναλ, ο Κωνσταντέλιας της Ντόρτμουντ, ο Μουζακίτης της Χαλ, ο Ζαφίρης που γύρισε πίσω από τη Τσεχία στα μέρη μας. Δείτε εδώ τι, ο Κοστούλας της Μπράιτον, τι δημιουργείται, τι γκρουπ είναι αυτό, έτσι μεσοεπιθετικά. Δεν στα δίνει όλα. Άμυνα, όλο τα φέρουμε. Φτιάξαμε το δίδυμο μας με Ρέτσο Μαυροπάνο.
0: Έχουμε καλό τερματοφύλακα.
1: Καλούς τερματοφυλακές.
0: Ναι,
1: γιατί σκέψω ότι υπάρχει και ο Μανδάς, ο οποίος είναι βασικός στη Λάτσιο.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή έχουμε φοβερό γκρουπ goalkeeper.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τζολάκης είναι καλύτερος από τον Μανδάς. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, οκ. Okay. Τώρα το momentum δείχνει Τζολάκη.
0: Μπορεί να
1: είναι
0: και η Σάξη, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί κάνει μεγάλα παιχνίδια.
1: Βέβαια,
0: στην Ιταλία,
1: ο Μανδάς, φυσικά. Οπότε καταλαβαίνετε. Mm. Εδώ λίγο στα half να το φτιάξουμε. Αλλά. Εντάξει, τι να πω.
0: Άλλος Βασίλης θέλει μήνυμα. Παιδιά, ας μάθουμε να χαιρόμαστε και ας μην, όταν έρχονται αποτελέσματα και ας μην ψάχνουμε κάθε φορά τις αδυναμίες και τις αστοχίες. Ας γίνουμε πιο πολύ φίλαθλοι. Δεν έχει άδικο. Ας γίνουμε πιο πολύ φίλαθλοι.
1: Σε αυτό φταίει το football manager. Όλοι παίζουν football manager και έχουν ένα προπονητή μέσα τους. Σου λέει πρέπει να κάνω κριτική τώρα που νίκησα. Καταλάβες. Ναι. Δεν το βλέπουν με τη χαρά του φιλάθλου μόνο. Δεν με νοιάζαν τα πράγματα πήγαν καλά ή όχι. Νίκησα, έπαιξα καλά. Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχετε στείλει πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε. Δεν έχετε όλοι την ίδια οπτική γωνία και λογικό είναι αυτό προς Θεού. Γι' αυτό και διαβάζω και τις δύο όψεις μηνύματα και δεν κάνω, όπως λέει ένας ακροατής, επιλογή βάση επιθυμιών. Καταρχάς γίνεται επιλογή βάση ποσότητας, δεν μπορούν να διαβαστούν όλα.
1: Και κάποια επιλογή, παιδιά, κάνουμε για να ταιριάζει και με τη θεματολογία.
0: Επίσης, πολύ σωστά λέει ο Παναγιώτης, να μετράμε και την επιθυμία των παικτών. Έχουμε και αυτό, γιατί είχαμε και τέτοιο πρόβλημα.
1: Και τον εγωισμό.
0: Και στην εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου.
1: Είδαν το Μουντιάλ από το καναπέ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, όπα. Και εμείς από την πλευρά μας, είδες να θυμίσω την ομιλία Παυλίδη.
0: Στο extra large Μουντιάλ και δεν ήμασταν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, την ομιλία Παυλίδη, ότι δεν αρκεί το ταλέντο. Είναι. Θέλει και πάθος, θέλει και πείσμα, θέλει και προσωπικότητα, θέλει και αυταπάρνηση. Έτσι είναι αυτό.
0: Mm-hmm. Ο Δημήτρης και με αυτό το μήνυμα κλείνω την πρώτη ώρα. Είναι υπέροχο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Γερμανία. Δεν περιγράφω άλλο.
1: Είναι ομογενής που λέγαμε.
0: Ναι, ο δικός μας άνθρωπος.
1: Δημήτρη μου, πήγαινε τους γλυκά στη
0: έτσι,
1: δουλειά.
0: Δημήτρη μου,
1: γιορτάζω, πες του.
0: Μπροστάρης μας είσαι, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Η ελληνική ομάδα έκανε το 2-2 στη League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, έχοντας χρυσό σκόρερ το Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιόβιτς να ισοφαρίζει προσωρινά το σκόρ για τους Σέρβους. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανένα η Σερβία. Την 5η 10 παρατέταρτο, η Εθνική υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και την ίδια ώρα η Γερμανία φιλοξενεί την Σερβία στην Allianz Arena. Για να κερδίσεις αυτά τα μάτς πρέπει να υποφέρεις και εμείς υποφέραμε, το σχόλιο του Γιωβάνοβιτς. Η ευθύνη της ήττας είναι δικιά μου, προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος, δήλωσε από την πλευρά του ο Κλοπ. Η γερμανική Bild, μην μπορώντας να γονέψει την ήττα, αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στην εθνική μας γράφοντας. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή. Δεν έχουμε παίχτες που κάνουν τη διαφορά, ακόμα και η Ελλάδα έχει Τζόλι Καρέτσα Παυλίδη, τοποθέτηση του Σβάινστάιγκερ. Η σπουδαία νίκη της Εθνικής ταρακούνησε όλη την Ευρώπη, με την ίδια την UEFA να την έχει πρώτο θέμα στο επίσημο site της με τίτλο «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Στα άλλα παιχνίδια για τον Nations League είχαμε Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3, Δανία-Ουαλία 2-0, Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0 και Αυστρία-Κόσοβο 3-1. Η αναμέτρηση του Βελγίου με την Γαλλία στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν επίσης 7 Γεωργία-Ουκρανία, Αρμενία-Μαυροβούνιο, Λετωνία-Κύπρος και στις 10 παρατέταρτο Σουηδία-Πολωνία, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία και Τουρκία-Ιταλία. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 196 επί του ΠΑΟΚ. Πρώτη σκόρα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέκτησαν το 5ο συνεχόμενο Super Cup, ήταν η Βεζένκοφ με 25 και Μοντέρο με 20. Και για τον δικέφαλο του Βορρά, ο Φώστερ με 18 και ο Αλεξάνδερ με τον Όσμαν με 15 πόντους. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον τεμπούτο του με την φανέλα των Πρασίνων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη, το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόμπερτ Γιουμπέρ ανακοίνωσε σήμερα ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League 2, ο Πανιώνιος νίκησε τη ΑΕΚ 1-0 με σκόρ τον Μπαϊνόβιτς στο φινάλε. Έπαιξαν επίσης ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννης Καρδίτσας επίσης 1-0, όπως και ακόμη νίκη Βόλου Νέας Αριστοπόλης 2-0, Ελλάς Ερυπείρου 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 4-1. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα στις 4 Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β'. Τρεις αναμετρήσεις για δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών έγιναν χθες. ΑΕΚ Σιρήνης Γρεβενών 3-0. Ρέα Βόλος επίσης 3-0 και Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Με τον Αμερικανό center Τζέικ Φόρεστερ και τον επίσης Αμερικανό forward Αντώνης Άρμς εμπλουτίζει το ρόστερ του ο Προμηθέας Πατρών. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλλου ανδρών. Τα αποτελέσματα Παλαιό Φάληρο Μέγαρα 62-77 και Κομωτινή Αγιέκ 76-67. Έτσι τα Μέγαρα, η Κομωτινή, η Αναγέννηση και ο Πανιώνιος είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μετάσχουν το Δεκέμβριο στο Final Four του UNICEF Trophy. Σύγκρουση διαφάνων σήμερα στο ΆΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να μετρούνται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Τέλος, τα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα στην Α1 από όλων των ανδρών που έγιναν χθες. Πανιώνιος, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 27-7 και Εθνικός Πειραιώς Ιδραϊκός 8-10. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Eraspor 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
7: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε, ERASPOR.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, γιατί είμαστε η υβριδική εκπομπή. Έχουμε ξεκινήσει από τις 8 με τον Ηλία Δρυμώνα. Τώρα μπαίνουμε στο 3-5-2. Δηλαδή έρχεται η ώρα των ρεπόρτερ των ομάδων να δούμε έτσι το πανόραμα των διεθνών. Αν τελευταία μέρα μεταγραφών μπορεί να προκύψει κάτι με μεταγραφικό ενδιαφέρον και να κάνουμε και μια κουβέντα για τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας. Οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ξεκινάμε με τον συνάδελφο, τον Μπάμπη Παπάζογλου, για να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και για τα νέα του Ολυμπιακού και για την εθνική ομάδα. Έλα Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Μπάμπη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας, παιδιά. Εντάξει, να πεις για την εθνική.
1: Πόσο το χάρηκες, ρε παιδί μου, πες μου και εσύ.
2: Πάρα πολύ, εντάξει, πανηγύρισα. Και στον καναπέ σηκώθηκα.
1: Μιλούσα στο τηλέφωνο την ώρα του γκολ και άκουσα από την άλλη πλευρά, άκουσα μια κραυγή.
2: Ναι. Θα τα πούμε και αναλυτικά μετά με τον Βασίλη, αλλά νομίζω ότι η νίκη αυτή, εντάξει, σαν νίκη, περνάει στην ιστορία, δεν το συζητάμε, όπως και αν έχει έρθει, δεν το συζητάς, αλλά επειδή πάντα πίσω από τα αποτελέσματα εγώ πάντα βλέπω και την μπάλα που λέμε, με εξέπληξε ευχάριστα η τακτική προσέγγιση της εθνικής. Ίσως μέχρι το γκολ ή μέχρι μάλλον την ευκαιρία του Ιωαννίδη να σκεφτόμασταν όλοι ότι μπορούσαμε και έπρεπε να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Αλλά το πρόβλημα
1: τη χαρακτηριστική ατάκα του Νίκου Νταμπίζα που σχολείται στο 60 λεπτό, ότι ναι, δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα, λέει, επιθετικά αυτό που περιμέναμε, αλλά έχουμε κάνει τέλειο όλο το υπόλοιπο, σαν να προανήγγειλε, και έτσι το σκεφτόμαι και εγώ, το επόμενο βήμα. Και ξεκίνησαν οι φάσεις μετά αμέσως.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν την είχαμε. Λίγο το έκανε, προσπάθησε αυτή την προσέγγιση να την κάνει ο Γιωβάνοβιτς εκείνο του φιλικό, δεν ξέρω πώς το θυμούνται, με την Ιταλία που δεν μας βγήκε. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η ομάδα, επειδή έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι έχει φοβερό ταλέντο, τουλάχιστον δεν ξέρω, δεν έχουμε ζήσει τις ομάδες του 70 τόσο πολύ.
1: Ναι, είναι η μόνη εθνική ομάδα που λείπει από το μικροσκόπιο μας.
2: Ναι,
1: στη γενιά των 50 λέω και άνω, μας λείπει αυτό το δείγμα.
2: Που είχε παιχταράδες, ας πούμε, ναι, εξωτερικά. Ναι. Τις επόμενες δεκαετίες δεν διακρινόμασταν για το παιχνίδι μας επιθετικά. Πηγαίναμε με τη συνταγή Ρεχάγκελ, πήραμε ένα γύρο, μια χαρά, ωραία. Αυτή η εθνική λοιπόν είχε ένα πρόβλημα μόνο. Το αποτέλεσμα. Στα κρίσιμα. Δεν είναι. Το αγώμιδο με Δανία, Σκοτία, το έχουμε ξαναπεί. Έπρεπε να περάσει. Τι να κάνουμε. Αυτή η ομάδα με το ταλέντο που έχει. Χθες λοιπόν απέδειξε ότι μπορεί να έχει τον τρόπο να παίρνει το αποτέλεσμα και σε αυτό το επίπεδο που είναι αναγκαίο για τα προκριματικά. Γιατί το Nations, okay, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν νομίζω τώρα πια θα τα αποφύγουμε την τεράστια, που σημαίνει.
1: Στην ουσία έχει κρυθεί αυτό το πράγμα, ναι.
2: Ναι, στην ουσία έχει κρυθεί. Εντάξει, ναι,
1: μπάλα. Ο βασικός στόχος επιτεύχθηκε ήδη, η τριάδα.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Εντάξει, λέω, Ηλία, δεν ξέρεις μπάλα είναι, αλλά ναι, λογικά δεν θα είμαστε. Ναι. Εντάξει, οπότε σίγουρα στο πρώτο γκρουπ του Nations League και την επόμενη.
1: Γι' αυτό θέλαμε νίκη της Ολλανδίας
2: χθες. Ναι, σίγουρα επικεφαλής στην κλήρωση, αλλά το σημαντικό είναι να πας στα μεγάλα ραντεβού. Αυτή η εθνική τώρα πια δείχνει ότι μπορεί. Δηλαδή, πιάνω το πρόβλημα της εθνικής, ότι έκανε 26 τελικές για να βγάλει δεύτερο γκολ στην Σερβία στις καθυστερήσεις. Ότι σε κάθε λάθος άμυνας ή σε κάθε επίθεση μπορούσε να δεχθεί γκολ. Χθες πέρασε ένα άλλο απόγευμα. Okay, ναι, έχει κάνει μεγάλες αποκρούσεις και τρολάκι, αλλά τον χρειάζεται τον goalkeeper για αυτά τα παιχνίδια. Αυτό ήταν από όλα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια εθνική, γι' αυτό λέω με εξέπληξε ευχάριστα, επέλεξε έναν τρόπο παιχνιδιού καθαρά αμυντικό, να διαφυλάξει που λέμε τα νότα στο 0 και έδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Βέβαια, να μην παραγωγήσουμε δύο παραμέτρους. Τα είπε και ο Σβάινστάγκερ. Για μένα η Γερμανία δεν είναι πια. Και δεν τη βλέπω άμεσα να μπορεί
1: από
2: να.
1: Από πέρσι τα λέει ο Σβάινστάγκερ συγκεκριμένα.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι η Γερμανία δεν είναι πια το κόπιτρο. Είχε
1: προαναγγείλει και την αποτυχία στο παγκόσμιο κύπελο, να ξέρεις.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, σε εξέλιξη της αναφοράς του Σβάινστάγκερ είναι σημαντική αυτό που είπαμε και η παραδοχή του Κίμιχ. Δεν διαφώνησε. Λέει πράγματι, είμαστε μια μέτρια ομάδα.
1: Και ο Ματέος έχει εκφραστεί ένα λόγο.
2: Δεν είναι πια η Γερμανία που, πώς το λέγει ο Λίνε, και όλοι παίζουν.
0: Τα Πάντσερ. Δεν τους αποκαλεί κανείς Πάντσερ.
2: Ναι, η ασφαλή Γερμανία του 14 που διέβη, ας πούμε, έχει διαλύσει τη Βραζιλία, έκανε περίπατο. Δεν υπάρχουν πια. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα ξαναβγεί μια τέτοια Γερμανία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι ίσως δεν ζητήσαμε κάτι παραπάνω, γιατί τα παιδιά ήταν πάρα πολύ κουρασμένα και στα αμυντικά του καθήκοντα και το βλέπει στου παίκτε που μπορούσαν να σου κάνουν διαφορά στην επίθεση. Δηλαδή, ο Τζόλης και ο Καρέτας. Αυτά τα παιδιά, δηλαδή, αυτό το ανεβοκατέβασμα και έχοντας παίξει και στο Βελιγράδι πριν τρεις μέρες σε δύσκολο τερέν, σε δύσκολες συνθήκες, δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν στο 100%. Δηλαδή, αν ήταν αυτό που λέμε πιο φρέσκοι και λίγο με περισσότερες δυνάμεις, νομίζω ότι είχαμε κάνει και άλλες φάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η φάση B και του Ιωαννίδη για μένα πιο κλασική, εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει πιο κοινωνικό.
1: Ο οποίος Φώτης, κατ' εμέ, παιδιά, δεν ξέρω τι είχε γνώμη, την εκτέλεση, δηλαδή με το πρώτο άγγιγμα. Το σούτ είναι πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει παίχτη αυτοπεποίθησης που δεν μαζεύει την μπάλα καθόλου.
2: Εγώ λέω και τη στιγμή σου, σου πάω. Συνάστηκε ευκαιρία μια φορά στις νόσες κάτω, ρε παιδί μου. Μπορείς έναν τρόπο θετικό σε κάτω. Αλλά ναι, είναι μπάλα. Να καμπάει τίποτα που το κάνει. Ναι, έχεις δίκιο. Θα πω ότι το αποτέλεσμα είναι σπουδαίο, δεν το συζητάμε, αλλά για μένα είναι και τρόπος. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, τώρα πια δεν κοιτάμε, δεν βλέπουμε τα παιχνίδια της Εθνικής. Επειδή είμαστε Έλληνες, μας αρέσει να βλέπουμε και την εθνική μας ομάδα. Βλέπουμε γιατί έχουμε να δούμε και μπάλα. Θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε κάτι ωραίο. Και δεν μας το δει πώς φέρουν. Μπράβο τους. Πάμε παρακάτω. Τα δύσκολα είναι που λένε και πιο μπροστά. Τα έχουν κάνει όλα. Αγγλία, Γερμανία. Φεύγει ξέρεις και από το βάρος. Εγώ το λέω και για τους συλλόγους και το ίδιο είναι και στις εθνικές ομάδες. Δεν μπορώ να κερδίσω τους πολύ μεγάλους αντιπάλους. Το κάνουν. Οπότε θα πάνε παρακάτω. Θα είναι να δούμε και την κλήρωση των υποκομματικών. Γιατί επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό είναι να ξαναπάμε. Το έχει σημασία να είσαι στο Euro και στο Μουντιάλ. Εκεί να σε παρών. Κάποια στιγμή θα την κάνει και την διάκριση. Καλά, στο Euro που κάναμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι πιο ψηλά δεν μπορεί να φτάσει. Να κάνουμε κάτι παραπάνω κάποια στιγμή και σε ένα Μουντιάλ. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι και φοβερά ταλαντούχα. Και πλέον, μην το ξεχνάμε, αρκετά παιδιά παίζουν σε υψηλό πλέον επίπεδο στην Ευρώπη. Δεν παίζουν απλά στην Ευρώπη.
0: Δεν φοβούνται. Αυτό του έχει βοηθήσει να αποβάλουν κάθε φόβο. Ξέρει να πούν, πω από τώρα παίζουμε με του Γερμανού.
1: 6 Δεκεμβρίου στο Belfast η κλήρωση των προκριματικών του Euro. Εδώ να θυμίσω.
0: Για Ολυμπιακό έχουμε κάτι
2: τέτοιο. Να δούμε και πώ θα λειτουργήσει και εντός έδρας. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
1: Από αυτό ξεκινήσαμε το Γιάννη. Τώρα περιμένουμε του Άσου. Ωραία τα διπλά.
2: Καμία νοιάση, να μην πειράζει εμένα και να μην χάνει. Με την Ολλανδία παίζει και τη Γερμανία μια χαρά και δύο χινάρια να κάνει 8 βαθμούς. Πάμε παρακάτω, μια χαρά είσαι. Από κάτω του έχει. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα για τις τρεις με προπονήσεις, με όσους έχουν απομείνει στο Ρέντι. Το ενδιαφέρον είναι πάντα στραμμένο από τον Αργουαθίλ και σε αυτούς που έχουν μείνει στο να δουλέψουν σε αυτά τα κομμάτια παιχνιδιού που θέλει, τις αλλαγές που έχει περάσει στην ομάδα να την αφομοιώσουν καλύτερα. Επαναλαμβάνω αυτοί που έχουν μείνει στο Ρέντι, γιατί είναι πολύ διεθνείς. Και από την άλλη πλευρά, ατομικά, να ετοιμαστούν κάποια παιδιά περισσότερο. Τον Μπέιλι, τον Οσά, που ο Μπέιλι αποκτήθηκε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, θέλει προπονήσεις, το παιδί θέλει και άλλες προπονήσεις. Νομίζω και ο Σά χρειαζόταν να έχει και ένα τραυματισμό. Και βέβαια να μπει και λίγο περισσότερο ο Αντιλματζή στη νέα του ομάδα. Ναι, ενεργός ήταν, σαν ψουσπόρο, αλλά δεν πάει να είναι σε μια νέα ομάδα, διαφορετική φιλοσοφία προπονητής και διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Ξεκινάει και η διάθεση των εισιτήριων για τον Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 4 το μεσημέρι, πάντα μέσω του site του Ολυμπιακού. Οπότε όλοι σιγά σιγά μπαίνουν λίγο, θα μπουν λίγο περισσότερο σε ρυθμούς Ντέρμπι, κυρίως βέβαια από την επόμενη εβδομάδα, γιατί και ο Αργουαθίλ θα δουλέψει κάποια κομμάτια εν ώψη του πολύ σημαντικού αυτού αγώνα. Γιατί έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Ολυμπιακός θα πάει σε αυτό το Ντέρμπι στο μείον 5 από τον αντίπαλό του. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να είναι μόλις 6η αγωνιστική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και στις δύο ομάδες. Και ακόμη περισσότερο για τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι εκείνος ακολουθεί, εκείνος κυνηγάει. Και παίζει και στο γήπεδο του, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό και για τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Να ρωτήσω εσένα, Πάπη, αλλά και τον Γιάννη, γιατί νομίζω θα ευνηδιαστεί ο Γιάννης, αν δεν το γνωρίζει, ότι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο του Ποδοσφαίρου, το CIES δηλαδή, ο ακριβότερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι είναι ο Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού, ναι, με 24,4 εκατομμύρια. Λίγο πιο μπροστά δηλαδή από τον Ζαφίρι του ΠΑΟΚ. Πώς σας ακούγεται αυτό, Γιάννη? Λόγω και λόγω ηλικίας.
0: Εντάξει, τι να σου πω, αυτά πάντα τα βλέπω ελληνικά. Η αγορά τα
1: διαμορφώνει.
2: Είναι το timing που τα κάνεις.
1: Δηλαδή, ο Πουέρτα, που κατά τον Ολυμπιακό είναι το ακριβότερο κεφάλαιο, εκτιμάται 7 εκατομμύρια λιγότερο. Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία. Να το εξηγήσουμε.
2: Αν το πήρατε, Κονζάλες και Πουέρτα ήταν αντίπαλοι. Μεξικό, Κολομβία, φιλικό, 1-1. Αρπάχτηκε ο Πουέρτα με έναν Μεξικανό και πήγε και ο Πινέδα, νομίζω, να τις χωρίσει.
1: Ελληνοπαρέα.
2: Γιατί δεν τράβαγε ο Μεξικανός στον Πουέρτα, μία-δύο, παίρνει το φάουλ και συνέχισε να τραβάει ο Μεξικανό. Άρπαξε και ο Πουέρτα για να γίνει εκεί λίγο μια ψυμαχία, μπήκαν εκεί οι παίκτες στη μέση και τα λοιπά. Ναι, είχαν οι δυο τους, ήταν αντίπαλοι χωρίς να σκοράει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Και με αφορμή ένα μήνυμα, τη γνώμη σας, τελικά οι παίκτες που οι Έλληνες που αγωνίζονται στο εξωτερικό γυμνάζονται όντως πολύ καλύτερα στις ομάδες αυτές σε σχέση με τις δικές μας, ναι ή όχι?
2: Γυμνάζονται και οι δικοί μας. Απλά στο εξωτερικό, στην Premier League, η ένταση των αγώνων και ο βαθμός δυσκολίας και ο βαθμός επίπεδων είναι υψηλότερος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αυτό τους κάνει καλύτερους. Μια χαρά γυμνάζονται και στις ελληνικές ομάδες.
1: Εγώ θα απαντήσω.
2: Και τρεξίματα δεν έχουν όταν παίζουν και Champions League και Europa League, δεν έχουν τρεξίματα, μια χαρά έχουν.
0: Εγώ θα απαντήσω με αυτό που μου είπε ο Γρηγόρης Γεωργάτος όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ που κάθισε για μία διετία και μου λέει, εγώ στο καμπιονάτο κάθε Κυριακή παίζω τελικό Champions League, αυτό, τελικό Ευρώπης.
2: Αυτό είναι το επίπεδο, παιδιά. Είναι η ένταση του αγώνα.
0: Το είχε και στην Αγγλία.
1: Θα σου πούνε κάποιοι.
0: Έχει ευρωπαϊκό τελικό κάθε.
1: Θα σου πούνε κάποιοι που έχουν περάσει πολλά χρόνια από το Γεωργάτο στην Ιταλία.
0: Αλλά είναι λογικό γιατί. Για μένα αυτό στέκει. Γιατί η Ίντερ ήταν στην Ίντερ, έπαιζε με τη Μίλανο, παίζει με την Νάπολη, παίζει με τη Λάτσιο, παίζει με τη Γιουβέντους. Ξανά πάλι και πάει λέγοντας. Το ίδιο και στην Αγγλία. Έχει την Τότεναμ, έχει την Άρσεναλ, έχει την United, έχει τη City, έχει την Everton, έχω ξεχάσει τώρα. Άρσεναλ, ξέρω εγώ κτλ. Λίβερπουλ. Έχει τεράστια κλαμπ, τεράστιες ομάδες. Ακόμα και το Brighton Bournemouth είναι ανταγωνιστικό. Η Άστον Βίλα πήρε ευρωπαϊκό. Παλιότερα είχε πάρει West Ham ευρωπαϊκό. Κάθε Κυριακή για αυτά τα παιδιά είναι ένα μάτς Ευρώπης. Και να μην είναι ο τελικός, είναι ημιτελικός ή προημιτελικός. Οπότε θέλοντας και μη, και η δουλειά είναι διαφορετική και οι εντάσεις είναι διαφορετικές. Αυτό που λέει ο Μπάμπης.
2: Είναι το παιχνίδι, παιδιά. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, οι υποβολείς, εγώ αναλαμβάνω οι μεγάλες ομάδες τουλάχιστον είναι πολύ επαγγελματικές και έχουν όλες
0: προφανώς,
2: για να μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Δεν είναι δηλαδή τυχαία.
0: Αλλά η εντάσεις και ο ρυθμός του ελληνικού πρωταθλήματος μπορεί να έχουν βελτιωθεί, αλλά είναι πιο κάτω από Bundesliga ή Premier, έτσι.
2: Ακριβώς. Ή Ιταλικό. Και τακτικά, Και τακτικά.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.

0: Εντάξει, ένα τραγούδι ύμνος, νομίζω Rocky 4, με τον Σιλβέστα Σταλόνε ως Rocky, να πηγαίνει η Σοβιετική Ένωση να αντιμετωπίσει τον
1: Ντράγκο.
0: Ναι, ναι, εκεί που κατεβαίνει από το αεροπλάνο, όλα χιονισμένα, ναι, αυτά και τα λοιπά.
1: Η τελευταία ψυχροπολεμική ταινία.
0: Ναι, με Κορμπατσόφ, με αυτά, αποθέωσε όλοι. Ρόκι.
1: Μετά το σταματήσαμε στο Χολίγου.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε για ρεπορτάζ Σάκ, να πω και αυτό, επειδή το έβλεπα σε τίτλους, αυτό δεν ήταν ρηφηφή, δεν ήταν ταινία.
1: Respect. Πάρα πολύ χθες.
0: Respect στο Σωτήρη Τσαφουγιά.
1: Εννοείται.
0: Για μένα μας κατέθεσε. Εντάξει, δεν τον ξέρω προσωπικά για να το πω αυτό.
1: Εκφράζει κοινωνικές...
0: Θα τον αξιολογήσω ως καλλιτέχνη.
1: Εκφράζει
0: έτσι
1: απόψεις για την κοινωνία μας συνεχώς, αδιαλείπτως, και είναι αυτές που πρέπει να είναι.
0: Θεωρώ ότι με αυτά τα 6 επεισόδια στη σειρά η Φιφή έχει παραδώσει ίσως την πιο ολοκληρωμένη δουλειά της καριέρας του. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει όλα.
1: Πώς δεν τα έχω δει.
0: Είναι...
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
0: Είναι παιδί, κάτι το συγκλονιστικό. Προβάλλεται πια και από ελεύθερο κανάλι για να το δείτε. Οι δόσεις είναι όπως πρέπει. Οι ηθοποιοί είναι όλοι εξαιρετικοί σε αυτό που έπρεπε να υποστηρίξουν και να κάνουν. Και μαγεύτηκα.
1: Συνάντησα προημερών την Ευαγγελία Μουμούρη. Την γνωρίζω παλιά, ως Εύα μάλιστα. Φιληθήκαμε. Της είπα πόσο χάρηκα που μέσα το ρυφηφί έφτασε εκεί ψηλά και γύρισε με παράπονο και μου είπε: πέρασαν όμως 30 χρόνια για να μου το αναγνωρίσω.
0: Έτσι πάει, ναι, έτσι πάει.
1: Η Ευαγγελία, η οποία, να θυμίσω γιατί δεν θυμόμαι και εγώ το έτος γέννησής, είναι του 1971 και έχει αδικηθεί πάρα πολύ, γι' αυτό και μου το έβγαλε σε προσωπικό επίπεδο και σας το μεταφέρω δημοσίως για να καταλάβετε ότι και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι, παιδιά, κουβαλάνε κάποια
0: λοιπόν,
1: βιώματα. Ο Δε Σωτήρης Τσαφούρειας έχει πει το ιστορικό για μένα ότι κάθε μέρα μας θερούν και μία ελευθερία, χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΚΑ. Καταλαβαίνετε, εντάξει, ότι απέχουμε πολύ από την επανεκκίνηση. Η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά αύριο, Τρίτη με Καλλιθέα, Κυριακή με Πανετολικό, αλλά θα έχουν προπονητικό χαρακτήρα, κλειστά από κόσμο, κλειστά από δημοσιογράφους, ούτως ή άλλως περισσότερο για να ξεφύγουν από τη ρουτίνα των προπονήσεων όσοι έχουν απομείνει στα σπάτα.
1: Μέσα προπονήσεις και στα παντού. Ναι.
0: Τώρα, για τους διεθνείς, που η ΑΕΚ έχει 13 διεθνείς. Σήμερα περιμένει 3.
1: Συγγνώμη, παλιά οι δημοσιογράφοι έμπαιναν έτσι και αλλιώ προφωνήσει τα παλιά τα χρόνια. Δεν υπήρχε απαγορευτικό.
0: Σωστό, ναι, βέβαια.
1: Παλιά μπαινόβγαινε ό,τι ώρα ήθελε με στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αλήθεια είναι. Και μάλιστα με βάρδια. Ποιο θα πάει προπόνηση σήμερα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα σταδιακά το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει σε συλλογικό επίπεδο. Λοιπόν, 3 μπαίνουν σήμερα στην εξίσωση για την ΑΕΚ. Μπαίνει ο Μαρίν με τη Ρουμανία που παίζει εντός με την Βοσνία. Με τον Μαρίν βασικό και αλλαγή στο 81, οι Ρουμάνοι έχασαν από τη Σουηδία εκτός έδρας 2-1. Μπαίνει σήμερα ο Βιτάλης που ήταν βασικός και έγινε αλλαγή στο 46 στην ήττα της Ουγγαρίας από την Ουκρανία και η Ουγγαρία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Και η αγωνιστική υποχρέωση και για την Ουκρανία του Ζούπκοφ, ο οποίος δεν έπαιξε στη νίκη της εθνικής του απέναντι στους Ούγγρους. Σήμερα παίζει η Ουκρανία εκτός έδρας με την Γεωργία. Από το πανόραμα των υπολείπων, Κοϊτά με γεμάτο 90 λεπτο γκολ με πέναλτι και MVP στη νίκη που είχε γίνει με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Γιώβιτς εχθές έχασε Σερβία από τους Ολλανδούς 2-1, έβαλε γκολ με το που μπήκε στο παιχνίδι από το 46, όταν μπήκε αλλαγή ο ίδιος δήλωσε ότι θα μπορούσα να βάλω και 3 γκολ. Έχει ένα δίκιο, δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες. Δεν μας νοιάζει τι κάνει με την Εθνική Σερβίας, με την ΑΕΚ να τα βάζει, ειδικά στην Ευρώπη. Ο Μάγερ δεν αγωνίστηκε στο μάτς με την Τσεχία. Ο Μάγερ έχει αύριο μάτς η Κροατία με τους Ισπανούς. Καλό παιχνίδι αυτό. Ο Μαρίν, το είχαμε πει, είπαμε για αυτός. Ο Αριάκα έπαιξε βασικός και αλλαγή στο 85 στην ήττα της Ονδούρας με το Σουρινάμ. Αύριο παίζει με την Τζαμάικα. Και κάπως έτσι ο Πίος βασικός με τη Λευκορωσία σε όλο το μάτς. Την νίκη της Αλβανίας με 2-0 παίζει αύριο με Σαν Μαρίνο. Κάιρινεν βασικός σε όλο το μάτς και νίκη 7-0 η Φιλανδία με το Σαν Μαρίνο. Αύριο η Φιλανδία παίζει με την Λευκορωσία. Έχουμε για την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων που αργεί 1 Οκτωβρίου, νίκησε 3-0 τη Γεωργία. Βασικός σε όλο το μάτς ο Αλεξίου, δεν έπαιξε ο Καλοσκάμης. Γενικά είναι το πανόραμα με την ελπίδα του Νίκολιτς όλοι να γυρίσουν υγιείς. Με τα γραφικά όπως βλέπετε, ενώ μπαίνουμε πια στη τελευταία μέρα, έχουμε μπει, δεν προκύπτει κάτι ούτε από την πλευρά της ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε στην επανένταξη των τραυματιών. Ο Ρώτα, τον καταλαβαίνω, θα είναι σαν λιοντάρι στο κλουβί, ότι του έχει στερήσει ο τραυματισμός. Μέσα στο διπλό.
1: Έτοιμος δεν θα είναι.
0: Όχι, λέω με την εθνική ομάδα. Γιατί ήταν μέσα στο διπλό με την Αγγλία. Έτσι, θυμάσαι που ο ίδιος έλεγε: θέλω τους φίλους μου Καρέτσα, Κωνσταντέλια με Ντόρτμουν κτλ.
1: Θυμάσαι, έκανε την εθνική.
0: Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να είναι διαθέσιμος κατά πάσα πιθανότητα για το μάτς με τον Όφη, που είναι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, παιχνίδι με το οποίο η ΑΕΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.
1: Και χθες το βράδυ ο Χρήστος Κόντης, επειδή ήταν στο στούντιο του Α και ρωτήθηκε για τον δύσκολο πρόβλημα. Όλο νίκες θέλουμε. Από
0: είναι,
1: νίκη σε νίκη να πετάμε.
0: Λογικό είναι.
1: Τόσο πάνω το έχει πάρει ο Όφη.
0: Ναι. Και επίσης λογικό είναι. Έτσι εξελίσσεται, έτσι ανεβαίνει.
1: Και αράζεσαι και το όνομα των ομάδων. Έχω ΑΕΚ, έχω ΡΕΝ.
0: Ναι, καλά κάνει.
1: Ό,τι όσες νίκες παραπάνω μπορούμε, λέει, θέλουμε. Σε αυτά μας.
0: Αυτή είναι η σωστή επιδίωξη, είτε το πετύχεις είτε όχι. Mm. Έτσι μεγαλώνεις ως ομάδα, όταν έχεις απέτηση. Πάμε δελτίο
1: πάντως. Να πετάξω και μια σφήνα τώρα. Άμα είσαι επιτυχημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, μπαίνεις όχι απλά στην προπόνηση, μπαίνεις και στα αποδυτήρια της ομάδας πριν αρχίσει το μάτς. Το λέω με αφορμή αυτού του πανεγιάλιου με την Παναχαϊκή. Κάτι δικά μου λέω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Τα ξημερώματα, φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνιακά και ολόσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν τα διαμερίσματα. Εντός της ημέρας οι προγραμματισμένες και επίσημες αυτοψίες, έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Βέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ το Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα. Δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Γιάννη.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε και με εσένα, όπως και με τους υπόλοιπους συναδέλφους.
3: Είδα το όνομα Κρίστιανσεν σε τίτλο και χάρηκα.
1: Θα φτάσουμε.
3: Ναι, θα πάμε.
1: Να κάνει ένα σχόλιο ο Άρης για την εθνική ομάδα. Ναι.
3: Που την αγαπάς και ιδιαίτερα. Άρη.
2: Εντάξει, ναι, είναι ιστορική νίκη, παιδιά. Τεράστια νίκη. Τι να λέμε. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ.
3: Πέρα από
2: και νομίζω ότι να αρχίζει να ξεπροβάλλει αυτή η χρυσή γενιά που όλοι περιμέναμε. Να δούμε πώς και πώς. Γιατί είναι αδιαμφισβήτητο ότι αυτή η εθνική ομάδα έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Και από πλευράς ταλέντο, αλλά κυρίως από πλευράς παιχτών που έχουν παραστάσεις. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι στην εθνική ομάδα παίζει ο Φόρτης. Arsenal, της Dortmund, της Benfica, της Sporting Λισαβόνας,
3: ναι, ναι, ναι.
1: Της Como,
2: της Como,
1: Hull, Brighton, ναι. West Ham.
2: Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή αυτό
1: Liverpool.
2: Βέβαια, δεν το είχε εθνική ομάδα ποτέ στο παρελθόν.
3: Άρη είχα ευχηθεί πριν τους αγώνες.
2: Μικρό καλάθι.
3: Ναι.
2: Και λέω να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι στα ουρλιαχτά και στους πανηγυρισμούς και στις κορώνες. Γιατί θα έχει τεράστια αξία, έχει τεράστια αξία μάλλον η νίκη της Γερμανίας. Ήταν πολύ διαφορετικό να γίνει σε μια τελική φάση. Είναι πολύ διαφορετικό που γίνεται τώρα που είναι σημαντική διοργάνωση του Nations League. Αλλά αυτό που έχει αξία στις εθνικές ομάδες, παιδιά, δεν είναι.
1: Είναι η συνέχεια.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί και με την Αγγλία το ζήσαμε, έτσι. Και με την Αγγλία το ζήσαμε.
2: Στην πηγή και να πιούμε νερό. Mm. Δηλαδή, δεν θα πω τι λέει επιτυχία διάσπαρτες μεγάλες νίκες και στο τέλος της ημέρας να βλέπουμε από τον καναπέ τις μεγάλες διοργανώσεις.
3: Τώρα πες, για μεγάλες διοργανώσεις, όποιοι είδαν.
2: Έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό να εξελίσσεται όταν και η μπάλα και η εθνική ομάδα πάθαινε ένα βέρτιγκο μέχρι τώρα. Μακάρι όταν θα καίει η μπάλα από εδώ και πέρα στα μεγάλα παιχνίδια, η εθνική να έχει παρουσία σε αρκετή βραδινή. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Επειδή αναφερθεί σε μεγάλε διοργανώσει, το μάτς Αγγλία-Ισπανία ήταν του Σαββάτου, ήταν μάτς μεγάλη διοργάνωση. Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι. Άμα δει και μόνο.
2: Στο, γιατί εμεί το έχουμε ξανακάνει σαν χώρο. Εμεί έχουμε πάρει το Euro. Mm. Οπότε ο πύχη από τι νίκε με τη Σκωτία, την Αγγλία και τη Γερμανία είναι πάρα πολύ ψηλά. Αν η εθνική ομάδα μείνει σε αυτό, δεν θα έχει, γιατί είπα στο νερό θα έχει κάνει με αυτό το ρόστερ. Και παραλαμβάνω, επειδή υπάρχει δείγμα και με το συγκεκριμένο προπονητή στο παρελθόν, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλά στην ιστορία και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, χωρίς να υπάρχει εμφισβήτηση.
3: Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χαρούμε.
2: Και ο Γιωβάνοβιτς και θα κρυφθούν και οι παίκτες, όπως καλά το είπε ο Παυλίδης, όταν θα πάρουν το αποτέλεσμα και δεν θα μείνουν στον τίτλο του ταλέντου. Και το αποτέλεσμα για την εθνική είναι να κάνει μια καλή πορεία σε αυτό το Nations League που θα τους δώσει πολύ παρακάτω μετά για κλήρωση στο πανευρωπαϊκό, στα προκριματικά του πανευρωπαϊκού, και να πάει να κάνει τη δουλειά μετά. Και μετά το συζητάμε, οκ. Okay.
3: Ναι.
2: Εντάξει, για να είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή, γιατί εδώ
3: θα
2: πανηγυρίζουμε και μετά ξανακλαίμε πάλι. Ξαναπανηγυρίζουμε και ξανακλαίμε πάλι. Γιατί
3: πάντως,
2: ήταν μια τεράστια σφαλιάρα ο αποκλεισμός της εθνικής από το Μουντιάλ. Τεράστια επιτυχία.
3: Το ξέρω, αλλά πάντως ο ρεαλισμός περιέχει τον θαυμασμό για το ταλέντο που έλεγε σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, σου λέω για μια χώρα που έχει πάρει το Euro, έτσι. Δεν είσαι στο 80 που παλεύει να πάρει μια πρόκριση και θα είναι τεράστια επιτυχία στο ευρωπαϊκό ή να μπει σε ένα Μουντιάλ. Είσαι στο 2026. Έχει πάρει Euro, έχει κάνει βήματα, έχει πάει σε μεγάλες διοργανώσεις, έχει πάει στα up, έχει τα down σου και τώρα έχει το καλύτερο υλικό για να ξαναμπεί πάλι στο παιχνίδι. Αν το κάνει, τότε ναι, είναι μια επιτυχία. Ξεκινά. Αν όχι, είναι αποτυχία πάλι. Κακά τα ψέματα. Εγώ έτσι το βλέπω, παιδιά, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο Παναθηναϊκό. Είδα το όνομα του Κρίστιανσεν.
2: Ξεκίνησε.
3: Ναι, που σημαίνει ότι μπαίνει στο παιχνίδι και αυτός πλέον, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, το περιμέναμε εξάλλου, γιατί έχει περάσει πολύ καιρός από όταν υπήρξαν και σχετικές προγραμματικές δηλώσεις ότι θα επιστρέψει το παιδί αυτό. Έχει ποντάρει ο Νίστρο σε αυτή τη μεταγραφή. Είναι καθαρά μια προσωπική του επιλογή, η οποία αν του βγει με βάση την εικόνα που είχε αυτός προσφέρει στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός έχει να περιμένει πολλά πράγματα. Επειδή θέλει όμως να κοιμηθεί με ασφάλεια πέρα του Σαλαχεντίν, στη θέση αυτή, για να μην πάθει κανένα κάζο και διαλύσει μια χρονιά που έχει κάνει μια εξαιρετική ενίσχυση με την έλλειψη του αριστερού μπακ, γιατί ουσιαστικά είχε μείνει μόνο ο Κυριακόπουλος. Αυτό το παιδί τώρα μπαίνει στο ρυθμό κανονικά και θα δούμε σε τι κατάσταση είναι όταν θα ξεκινήσει σιγά σιγά να τον βάλει.

0: στη συνθήκη σε κάποιο παιχνίδι Ιωνίστρου. Υπήρξε ένα θέμα με τον Κοντούρη, ο οποίος το παιδί αυτό τραυματίστηκε στην Άντερ 21 με ένα ζήτημα που είχε στο γόνατο αιμάτων. Έγινε σχετικές εξετάσεις, θα μείνει 10 μέρες εκτός. Σε περίπου 10 μέρες θα επιστρέψει ο Κοντούρης ξανά τις υποχρεώσεις. Και περιμένουν και στον Παναθηναϊκό να δουν πώς θα είναι τα πράγματα με τα παιδιά, με τους διεθνείς που παίζουν. Ο Παναθηναϊκός έχει διεθνείς. Ήταν ο τετέχτης το βράδυ που έπαιξε την εθνική ομάδα. Ήταν και άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Γιάκουσης, τους οποίους θα μπει ξανά στο rotation. Έβαλε 3 γκολ ο Γιάκουσης στο παιχνίδι των Ελπίδων της Κροατίας. Είναι ένα παιδί που, εντάξει, το ξέρουμε, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο. Άρα θα πρέπει και στον Παναθηναϊκό σιγά σιγά να βγάλει αυτές τις. Την ηγετική φυσιογνωμία που δείχνει στην Κροατία στα παιχνίδια. Γιατί το λέω, γιατί δεν φταίνει οι προπονητές που ο Γιάγκουσιτς δεν έχει πάρει πρώτο βιολί ρόλο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει ευκαιρίες αρκετές, αλλά με τον Παναθηναϊκό δεν έχει δείξει ότι είναι έτοιμος ακόμη να σηκώσει το βάρος, να εκπορθήσει από την ενδεκάδα παίχτες όπως είναι ο Ουναΐ, παίχτες όπως είναι ο Κάγκουα. Έχασε ακόμα όπως είναι και ο Καμαρά. Δηλαδή θέλει να δείξει το παιδί αυτό κάποια πράγματα για να μπορέσει να αρχίσει σιγά σιγά και να
1: παίρνει. Ο Ίβιτσα Όλης, ο προπονητής της Εθνικής Κροατίας της ομάδας των Ελπίδων, ναι, λέει ότι είναι ένα διαμάντι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Το γνωρίζουμε αυτό πάλι. Το θέμα είναι το διαμάντι να λάμψει στο μέρος που το τοποθετεί. Είναι άλλη βιτρίνα του κροατικού ποδοσφαίρου και είναι άλλη βιτρίνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού. Αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι αν το ίδιο διαμάντι το βάλεις στην Ερμού θα έχει 100 ευρώ και αν το βάλεις στη Σαν Σελιζέ θα έχει 1000. Αν το βάλεις στην Πέμπτη Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη θα έχει 1 εκατομμύριο. Εντάξει. Η αξία των διαμαντιών τοποθετείται και φαίνεται από το χώρο που βρίσκονται πολλές φορές.
1: Όλοι συμπονόησε ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα.
0: Αν δουλεύαμε στο CNN θα παίρναμε τα τριπλά λεφτά. Αν δουλεύαμε στο Ράδιο Μπάμπης θα παίρναμε το 1/10.
1: Κάτι άλλο Παναθηναϊκό, Άρη, για να τρέξουμε την εκπομπή?
0: Δεν έχουμε κάτι. Όχι. Γι' αυτό και βλέπεις τον Καμπέλο φιλοσοφούμε.
2: Όχι, εντάξει, για ποδόσφαιρο μιλάμε.
1: Ο Ταμπόρδα πότε θα είναι έτοιμος? Να κλείσω με αυτό.
0: Ταμπόρδα,
1: ναι.
0: Λογικά στο ντέρμπι.
1: Α, okay.
0: Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα. 10 μέρες.
1: 10 μέρες, ναι. Το μάτς είναι 11 Οκτωβρίου, θυμίζουμε. Το ντέρμπι, μάλιστα.
0: Παραπάνω από 10 μέρες. Από 10 μέρες. Οπότε λογικά θα είναι έτοιμος σε περίπου 10 μέρες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Και με τον τραυματισμό, για να είναι έτοιμος να τον έχει στο ρόστερ ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ξεκινάει μεγάλος γολγοθάς και για τον Παναθηναϊκό, για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Για όλους, κατά.
0: Και θα είναι ενδεικτικό, γιατί παιδιά θα έχουμε παιχνίδι.
1: Είναι γεμάτος Οκτώβρης για όλες τις ομάδες.
0: Και Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης. Μέχρι 17 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, ο Παναθηναϊκός που θα γίνει διακοπή μετά τις 17-20, αν θυμάμαι, έχει να δώσει. Σε Ελλάδα, Ευρώπη, Κύπελλο 18 παιχνίδια. Σερί, δηλαδή θα παίζει Τετάρτη Κύπελλο, Κυριακή Πρωτάθλημα, Πέμπτη Ευρώπη. Να αλλάξει μετά, θα πηγαίνει η ρολόι η ιστορία αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε, Άρη.
0: Είναι, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Άρη, συνέχεια. Καλή. Να σας αφήσω εγώ στα χέρια του Γιάννη, λόγω ενός έκτακτου γεγονότος.
2: Μια καλημέρα στο Γιώργο Μήνο, δεν θα πεις.
1: Φυσικά, μια καλή εβδομάδα στο Γιώργο Μήνο.
2: Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιώργο,
1: στείλε με.
2: Λοιπόν, φεύγει ο Ηλίας, μένουμε οι δυο μας, Γιώργο.
3: Τα δυο σας, εντάξει, μια χαρά είναι. Κυλάει η εβδομάδα ξανά από την αρχή.
2: Πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, θέλω και το δικό σου σχόλιο για τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας.
3: Είχε ταυτότητα Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είχε ταυτότητα μια συνολική ομαδική προσπάθεια που είχε αρχή και τέλος. Και αυτό το μετουσίασε με μια μεγάλη νίκη. Κανείς παίκτη, όποιοι παίκτες έπαιξαν, νομίζω ότι έδωσαν το καλύτερο σε αυτό. Αυτή ήταν η ταυτότητα της ελληνικής ομάδας που ήθελε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το έβγαλε και στο τέλος γι' αυτό και πανηγυρίστηκε αυτή η νίκη από όλους. Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία. Από τις 10 προσπάθειες που έκαναν με τη Γερμανία από το 1960, δεν είχε σταυρώσει 3 σοπαλίες ολοκύλο και ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, για την εθνική ομάδα.
2: Βλέπεις την εθνική μας να είναι πιο έτοιμη ώστε να μην επαναλάβει τα αγωνιστικά λάθη που έκανε μετά
3: τα παθήματα,
2: το μεγάλο διπλό με την Αγγλία για παράδειγμα.
3: Ναι, έτσι. Τα παθήματα, μαθήματα, να υπολογίζουν και πόσο θέλουμε, πόσο βαθμούς θέλουμε και τι. Πάμε να κερδίσουμε, τέλος. Άμα χάσουμε, χάσαμε, αλλά το να υπολογίζεις και έτσι και
2: να έχουμε μια κοινικότητα, να είμαστε υποψιασμένοι, μην έχουμε αφέλεια.
3: Είναι υποψιασμένη αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα, αλλά το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Όχι υποψιασμένη, αλλά κάνουμε τα νύχτα που πρέπει να κάνουμε. Αυτό δείχνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τα παθήματα, επαναλαμβάνω, έγιναν μαθήματα για τους παίκτες και για όλη την αποστολή που βρίσκεται εκεί. Και σήμερα η εθνική ομάδα είναι ακόμη στη Γερμανία, στο Άξμπουργκ, και θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το απόγευμα. Θα καταλήξει σε ξενοδοχείο της Παλαιακής στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι διοικούντες θα καταλήξουν σε ξενοδοχείο λίγο πιο κάτω στη Μητροπόλωση. Σας είπα και το ρεπορτάζ,
2: βέβαια, πολύ καλά κάνεις. Γι' αυτό ξέρω ποιος είσαι και τι γνωρίζεις. Άλλο αν τα μοιράζεσαι.
3: Πανηγυρίζει και πάντως η νίκη με την εθνική ομάδα και από πολλούς Έλληνες, και όχι μόνο. Ένα τρεχούμενο πάρτι σε όλες τις παροικίες εκεί στη Γερμανία. Γιορτάζαν, διότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική ομάδα και ανυψώνει το φρόνημα των Ελλήνων εκεί που βρίσκονται και εργάζονται οι περισσότεροι.
2: Και φάνηκε πόσο έτσουξε αυτή η επιτυχία από την αναφορά της Bild ότι η Γερμανία του Κλόπ έχασε από έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Θα πρέπει να σέβονται τους αντιπάλους τους.
3: Δεν πειράζει.
2: Ανεξάρτητα που έχουμε κερδίσει και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έτσι, ανεξάρτητα από αυτό.
3: Δεν πειράζει. Οι Γερμανοί πάντοτε είναι τέτοιοι. Ήταν τέτοιοι, δεν αλλάζουν. Αυτοί και άλλος κανεί. Πάντοτε στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Να, όμως στο τέλος δεν κερδίζει η Γερμανία, αλλά κερδίζει μια αντίπαλη.
2: Έτσι.
3: Αυτό είναι.
2: Έτσι και μακάρι να δοθεί και συνέχεια σε όλο αυτό. Τώρα, Γιώργο, για τον ΠΑΟΚ τι μπορούμε να πούμε?
3: Για τον ΠΑΟΚ ότι επέθεσαν στη βάση τους από χθες. Η επιστροφή στη βάση για τους ποδοσφαιριστές για να κάνουν προετοιμασία. Εκεί βρέθηκε και πάλι ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος μίλησε στους παίκτες με ένα φούτερ του ΠΑΟΚ. Ο Ιβάν Σαββίδης επισκέφθηκε και μίλησε στους παίκτες. Είπε για το ομαδικό πνεύμα, είπε για την προσπάθεια που γίνεται, ότι η αντίδραση που έβγαλαν μετά την επίσκεψή του από το ΜΑΣ με τον Παναθηναϊκό και μετά, οι παίκτες έβγαλαν αντίδραση, να συνεχίσετε έτσι. Είπε επίσης ότι είναι στο πρωτάθλημα και γενικά οι νίκες και όλα αυτά είναι ομαδική δουλειά, συλλογική δουλειά. Δεν είναι ένας, αλλά είναι όλοι. Και γι' αυτό πρέπει η αντίδραση να δώσει το καλύτερο σε αυτό και είναι ομαδική δουλειά για να φτάσει. Ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Και από εκεί και μετά, αν μπορέσουν να πάρουν και το Κυπρολάδο, το πρωτάθλημα είναι πρώτος στόχος.
2: Ναι, εντάξει, λογικό.
3: Εν μέρη σας είπα τώρα για το αυτό.
2: Όχι, λογικό είναι από τη στιγμή που δεν έχει και Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα εστιάσει. Λογικό.
3: Ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε επιστροφές. Είναι ο Λούσερ, Καζιδιάκος, και θα επιστρέψουν εντός το τριημέρου. Και ο Δημήτρης Γιαννούλης, όπως επίσης, όπως εικάζεται και λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο κύριος Ντεσποτοφ, ο οποίος έκανε την εγχείρηση στο κότσι, στο πόδι, στο κότσι εκεί στο πόδι, στο δάχτυλο που είχε και 5 μήνες, και όλο θα είναι έτοιμος, πήγε στην Γερμανία, πήγε στην Ολλανδία με την αποστολή, αλλά δεν τον έχουμε δει. Τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, θα είναι έτοιμος για τα μάτς που ακολουθούν, οι αρχή γενομένες με την Καλαμάτα στις 12 του μήνα και συνέχεια παίζει με τον Ηρακλή στην Τούμπα ξανά δεύτερο παιχνίδι. Μετά πηγαίνει στο Ηράκλειο και ακολουθεί το μάτσο με την ΑΕΚ στις 28 του μήνα για το Κύπελλο Ελλάδας, σήμερα Τετάρτη.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς διεθνείς στο πανόραμα.
3: Έχει αρκετούς. Είναι ο Μπάντα.
2: Ο Ζαφίρης που είδαμε χθες.
3: Ο Ζαφίρης Μιχαλίδης είναι 2, είναι πίσω ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς, είναι αρκετοί όπως και...
2: Ζίφκοβιτς βασικός με τη Σερβία, έβαλε και γκολ στο παιχνίδι με εμάς, έτσι. Ναι,
3: και βασικός και ο Γιώβης, ο οποίος έβαλε γκολ και με την Ολλανδία.
2: Ναι, χθες μπήκε αλλαγή. Ναι.
3: Νομίζω ότι όπως αρρύθμισες και εσύ τους διεθνείς, και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς διεθνείς, 13-14 είχε αρρυθμίσει, νομίζω, την περασμένη φορά που σε άκουσα.
2: Η ΑΕΚ έχει 13 συν 3 τραυματίες. Ναι.
3: Τους άκουσα, σ' άκουσα, μη στεναχωρείς. Σ' άκουσα, με τον Νίκη και με τον Σίγμα τα άκουσα όλα.
2: Δεν μου λες τώρα για να κλείσουμε έτσι με την εθνική ομάδα. Επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει, λογικά Τούμπα μιλάμε sold out για τα δύο μάτς της εθνικής, έτσι.
3: Νομίζω ότι από τις 11 η ώρα σήμερα που θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια.
2: Α, σήμερα κυκλοφορούν, ε.
3: Σήμερα, παιδιά. Σήμερα και δεν υπάρχει γκόβ.
2: 11 πρωί.
3: 11 το πρωί.
2: Ναι. Νομίζω online, ότι... έτσι, ναι.
3: Online, νομίζω πως 45 λεπτά έκανε η... για τον Μέση που πουλήθηκαν 80.000 εισιτήρια, νομίζω θα υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα για τον μάτς, ιδιαίτερα το μάτς της Κυριακής με τη Γερμανία, και από εκεί και μετά όσοι δεν βρίσκουν για τη Γερμανία θα πάνε για την Ολλανδία ημέρα Πέμπτη στις 10 παραδέρατο, 10 παραδέρατο είναι και την Κυριακή. Καλή θερμοκρασία θα έχει, δεν θα βρέχει, μια χαρά καιρό θα έχει. Δετάρτη θα έχει μια κάποιες ψυχάλες, Τετάρτη, τότε είναι παραμονή του αγώνα και νομίζω ότι τότε είναι και η συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών και του Τσάβη και των Ελλήνων στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ωραία, ωραία. Ωραία, Γιώργο, μας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Ακόμη το πρόγραμμα δεν βγήκε, νομίζω, αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα,
2: ναι,
3: που
2: θα okay, έχουμε
3: σύμφωνα πληροφορίες.
2: Ναι, αφού ξέρουμε πότε παίζει εθνική, λογικά μετά, μία μέρα πριν είναι συνέντευξη τύπου κτλ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Η Εθνική τρέχει, αλλά τώρα προσέχει και στις στροφές. Και πάμε να κλείσουμε το 3-5-2 κοντά μας τον Τάσο Πακλατζή, τον συνάδελφο που επιμελείται το ρεπορτάζ του Άρη. Γεια σου, Τάσο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
0: Θα ζητήσω και από σένα ένα σχόλιο για το θριαμβευτικό διπλό και ιστορικό διπλό της Εθνικής στη Γερμανία.
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πραγματικά νιώσαμε συγκίνηση χθες για την πολύ μεγάλη νίκη αυτή, που δεν είναι τυχαία, έτσι, άσχετα αν παρουσιάζεται ότι οι παίκτες του Γιωβάνοβιτς την έκλεψαν, αλλά και αυτό είναι μεγάλο χάρισμα να μπορείς να τα απεξέλθεις.
0: Όχι, δεν την κλέψαμε, μια χαρά ήταν. Αν σκεφτούμε ότι η τελευταία επικίνδυνη φάση των Γερμανών είναι το φάουλ του Κίμιχ στο 53, γιατί μετά μια προσπάθεια του Αντεγέμι δεν είδε ούτε αιστεία. Μια χαρά το πήγαμε το μάτς και αν ήμασταν και πιο προσεκτικοί θα ήταν και 0-2-0-3. Ναι, με τις ευκαιρίες του Ιωαννίδη, βέβαια.
1: Είναι αυτό που έλεγε και ο Κλοπ, ότι είναι μια ομάδα που έχει αρχή και τέλος, έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες. Αρχίζουν και καταλαβαίνουν και οι αντίπαλοι πλέον ότι πρόκειται για μια γενιά με πάρα πολύ ταλέντο. Είναι πολύ λογικό αυτό. Θα αρχίσουν να μας υπολογίζουν περισσότερο. Θα πρέπει να προσέξουμε πολύ στα εντός έδρας παιχνίδια. Αυτό είναι. Ο ενθουσιασμός να καλμάρει λίγο και να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή εικόνα γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε αυτά τα χρόνια των πολύ πολύ ποιοτικών ποδοσφαιριστών που έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε τη συνέχεια. Πάντως η χθεσινή βραδιά ήταν ιστορική από κάθε άποψη, όπως και να το κάνουμε.
0: Και βέβαια. Σίγουρα. Και θέλουμε πάρα πολύ να έχει συνέχεια. Θέλουμε πια, ενώ θυμόμαστε και τα λέγαμε νωρίτερα, τα μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας, το διπλό στην Αγγλία, το διπλό στη Σκωτία, το διπλό στη Σερβία, το διπλό στη Γερμανία. Θέλουμε τώρα να αρχίσουν και οι άσοι. Δηλαδή τα παιδιά μας να διαχειριστούν αυτό το συναισθηματικό φορτίο που δημιουργείται και τους πιέζει από την προσδοκία που οι ίδιοι έχουν διαμορφώσει τη συνείδηση του κόσμου που θα πάει στο γήπεδο τώρα για αυτά τα δύο ματς της Τούμπας.
1: Ναι, αυτό έχει ανέβει ο πήχης πλέον και θα πρέπει τώρα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να κρατήσει ειδικά ο προπονητής τους ποδοσφαιριστές συγκροτημένους και 100% μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον. Πάντως, πέρα από αυτά που λέμε, γιατί αυτά τα είδαμε, βλέπουμε και ποια είναι η εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίζουν σε μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία σε καμία περίπτωση. Και αρχίζουν και οι αντίπαλοι πλέον να μας υπολογίζουν πάρα πολύ. Άρα, ο πήχης ανεβαίνει ούτως ή άλλως. Και θα πρέπει να κρατηθούμε εκεί. Θέλει ψυχραιμία από εδώ και πέρα και διαχείριση, ειδικά στα δύο παιχνίδια που έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εντός έδρας πρέπει η Ελλάδα να δείξει πράγματα. Δεν θα είναι το φαβορί σε καμία περίπτωση, αλλά είναι βέβαιο ότι πλέον οι αντίπαλοι μας μας βλέπουν κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ο Κλοπ τα έλεγε πριν από το παιχνίδι και δικαιώθηκε. Θα δούμε.
0: Ναι, συνέχεια. Βέβαια. Τάσο, για Άρη, τι μπορούμε να πούμε?
1: Για Άρη είναι η εβδομάδα αυτή της μεγάλης διακοπής, η περίοδος αυτή της μεγάλης διακοπής. Ο Άρης προσπαθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να βελτιώσει ό,τι βελτιώνεται. Η εικόνα του σε αυτά τα παιχνίδια ήταν, ας το πούμε έτσι, μοιρασμένη, ισορροπημένη σε ένα βαθμό. Ο Άρης έδωσε 2 εντός, 3 εκτός παιχνίδια και έχει συλλέξει 7 βαθμούς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το καλύτερο που μπορούσε να πάρει σε καμία περίπτωση, αλλά οι δύο νίκες, οι δύο ήττες και μια ισοπαλία δείχνουν μια εικόνα η οποία έχει έτσι ένα βαθμό ισορροπίας, αλλά αν δούμε τους αριθμούς, αν δούμε τις τελικές, αν δούμε την εικόνα από παιχνίδι σε παιχνίδι, αυτό αλλάζει και επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί ο Άρης σε πολλούς βασικούς τομείς και το κυριότερο είναι ότι φτάνει στην αντίπαλη εστία, δεν μπορεί να σκοράρει, έχει πολλές τελικές, δεν έχει τον γκολ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει μόνο έναν επιθετικό όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια, άντε δύο, τώρα έχει 5 επιθετικούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο Γρηγορίου θέλει να δουλέψει και το δουλεύει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι παίκτες του Άρη επιστρέφουν από σήμερα στις προπονήσεις μετά το Σαββατοκύριακο που είχαν ρεπό και πλέον είναι στο χέρι του προπονητή να βελτιώσει αυτήν την εικόνα. Του δίνει τη δυνατότητα φυσικά να πάρει περισσότερα από τους παίκτες στο κομμάτι της τακτικής και της φυσικής κατάστασης, γιατί πολλοί ήρθαν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, δεν είχαν καταφέρει ακόμα να μπολιαστούν στη νέα αυτή ομάδα στην οποία ήρθαν και στο νέο περιβάλλον. Το πρόγραμμα τώρα γίνεται πιο βατό σε θεωρητικά πάντα, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο στο ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ο Άρης είχε ένα δύσκολο πρόγραμμα στο πρώτο κομμάτι αυτών των πενταγωνιστικών, αλλά θα πρέπει από εδώ και πέρα να διορθώσει τα λάθη του, να μπορέσει να πάρει πράγματα από παίκτες οι οποίοι είχαν μείνει πίσω, όπως ο Χόγκλα για παράδειγμα, να βρει λύσεις στο χώρο του κέντρου και να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν οι επιθετικοί, να σκοράρουν για να μπορέσει η ομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα να συλλέξει βαθμούς. Είναι κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει ο προπονητής να τα δουλέψει και να εφιστήσει και την προσοχή στους ίδιους ποδοσφαιριστές, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι χαλαρή. Χρειάζεται ένταση, αυτό που είπε και ο ίδιος ο προπονητής του Άρη, όλη τη διάρκεια του αγώνα και φυσικά τα τελειώματα τα οποία έχουν και αυτά τη δική τους βαρύτητα. Από εδώ και πέρα, μετά την επιστροφή, έχουμε ακόμα ημέρες μπροστά μας. Ο Άρης υποδέχεται το Βόλο, σίγουρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και φυσικά να διορθώσει όποια λάθη μπορεί να διορθώσει και να μπορέσει να πάει σε αυτό το κομμάτι που είναι πιο βατό των αγώνων που έρχονται και να μπορέσει να πλασαριστεί πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία και στην πράξη. Πάντως η εικόνα στα πρώτα 5 παιχνίδια ήταν κρύο ζέστη και φυσικά στεκόμαστε και στο γεγονός ότι όταν μια ομάδα έχει πάνω από 20 τελικές και δεν μπορεί να σκοράρει, αυτό σίγουρα είναι ένα ζητούμενο για τον ίδιο τον προπονητή που πρέπει να βρει τις λύσεις. Άρα μέσα σε αυτές τις ημέρες εκεί πέφτει το βάρος, στην τακτική, στην αφομοίωση της θέσης του προπονητή σχετικά με το τι ακριβώς θέλει να προσφέρει με τους ποδοσφαιριστές που είναι μέσα στο γήπεδο, τι μπορεί να πάρει μέσα στο γήπεδο, πώς να αντιμετωπίζει τον κάθε αντίπαλο, προκειμένου να βελτιώσει σημαντικά πράγματα τα οποία θα του δώσουν και τη δυνατότητα να διεκδικήσει περισσότερες νίκες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εβδομάδα και αυτή προετοιμασίας, γιατί υπάρχει
0: προετοιμασίας και αναμονή. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονίδρα κάτου. Χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Η ελληνική ομάδα έκανε το 2-2 στη League A του Nations League έχοντας χρυσό σκόρερ τον Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιόβιτς να ισοφαρίζει προσωρινά το σκόρ για τους Σέρβους. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανένα η Σερβία. Την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο η Εθνική υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και την ίδια ώρα η Γερμανία φιλοξενεί τη Σερβία στην Allianz Arena. Για να κερδίσεις αυτά τα μάτς πρέπει να υποφέρεις και εμείς υποφέραμε, το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η ευθύνη της ήττας είναι δικιά μου, προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιούργεν Κλοπ. Η γερμανική Bild, μη μπορώντας να χωνέψει την ήττα, αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στην εθνική μας, γράφοντας ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή. Δεν έχουμε παίκτες που να κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα, Παυλίδη, τοποθέτηση του Σβάινστάιγκερ. Η σπουδαία νίκη της Εθνικής ταρακούνησε όλη την Ευρώπη, με την ίδια την UEFA να έχει πρώτο θέμα στο επίσημο site της με τίτλο «Η Ελλάδα σοκάρει την Γερμανία». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Στα άλλα παιχνίδια για τον Nations League είχαμε Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3, Δανία-Ουαλία 2-0, Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν 1-1, Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0 και Αυστρία-Κόσοβο 3-1. Η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν επίσης στις 7 Γεωργία-Ουκρανία, Αρμενία-Μαυροβούνιο, Λετωνία-Κύπρος και στις 10 παρατέταρτο Σουηδία-Πολωνία, Ρουμανία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία και Τουρκία-Ιταλία. Αιμάτωμα στο δεξί γόνατο έδειξε μαγνητική τομογραφία στην οποία αποβλήθηκε Σωτήρης Κοντούρης, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να τίθεται προσωρινά εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων από την Εθνική κάτω των 21 προκειμένου να επιστρέψει στην ομάδα του και να ξεκινήσει άμεσα πρόγραμμα θεραπείων. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρολεύκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ. Πρώτοι σκόρες για τους Πειραιώτες, οι οποίοι κατέκτησαν το 5ο συνεχόμενο Super Cup, ήταν ο Βεζένκοφ με 25 και ο Μοντέρο με 20 πόντους και για το δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 18 και ο Αλεξάντερ με τον Όσμαν με 15 πόντους. Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την επιστροφή του Έλληνα ομογενή γκάρτ Τζόρτζ Πάπας, με τον Έλληνα γκάρτ να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρασίνων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόμπερτ Γιόμπερ ανακοίνωσε σήμερα ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League 2, ο Πανιόνιος νίκησε τη Ζάκυνθο με 1-0 με σκόρερ τον Μπάινοβιτς στο φινάλε. Έπαιξαν επίσης ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απολλών Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελάσσιρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα στις 4 Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β με κάλυψη από την Era Sport. Τρεις αναμετρήσεις για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών έγιναν χθες. ΑΕΚ Σιρήνης Γρεβενών 3-0, ΡΕΑ Βόλος 3-0 και Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Με τον Αμερικανό σέντερ Τζέικ Φόρεστερ και τον επίσης Αμερικανό forward Αντώνης Άρμς εμπλουτίζει το ρόστερ του ο Προμηθέας Πατρών. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου ανδρών. Τα αποτελέσματα: Παλαιό Φάληρο Μέγαρα 62-77 και Κομωτινή Χαλκίδα 76-67. Έτσι, τα Μέγαρα, η Κομωτινή, η Αναγέννηση και ο Πανιόνιος είναι οι τέσσερις ομάδες που θα μετάσχουν τον Δεκέμβριο στο Final Four του UNICEF Trophy. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΆΚΑ για τη Handball Premier, καθώς ΑΕΚ ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα στην Α1 από όλων των ανδρών που έγιναν χθες, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός 25-7 και Εθνικός Πειραιώς Ιδραϊκός 8-10. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι. Στην Έρα Σπορ ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
11: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: 100.000 Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Και πολύ σωστά τα λέει, κύριε Μπαμπή.
0: Ναι.
1: Και πολύ σωστά τα λέει.
0: Δηλαδή,
1: όταν κοιμάσαι αργά,
0: ναι,
1: ξυπνάς αργά.
0: Ναι.
1: Όταν κοιμάσαι νωρίς, ξυπνάς νωρίς.
2: Ναι. Αυτό να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω πολύ είναι, καταλάβει.
1: Δεν το έχεις καταλάβει.
2: Με ποια έννοια. Ότι έχει μια απόλυτη λογική αυτό που λέει, αλλά. Πες, παιδί μου, ότι έχεις να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί να πας στη δουλειά σου. Ναι. Και κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται 7 ώρα, 8 ώρα, κοιμούνται 10 η ώρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που κοιμούνται 10, 11 η ώρα, κοιμούνται για να ξυπνήσουν. Ναι. Και για κάποιο λόγο κοιμάσαι, ξέρω εγώ, 1 η ώρα. Τι έγινε, έγινε κάτι χαρά, έκανα εγώ κάτι. Α, φεύγω. Αφού εδώ το έχω αγκαλιά. Λοιπόν, ναι.
1: Ναι.
2: Και πρέπει για κάποιο λόγο έχει έρθει η επίσκεψη στο σπίτι σου, ας πούμε, αυτό και τα λοιπά. Φεύγουν 12 ώρα, μία. Βγαίνει από το πρόγραμμα σου. Πάλι έξαξε μισή ώρα, Βασίλη. Δεν μπορεί. Με αυτή την έννοια. Αλλά η λογική είναι λογική, ναι.
1: Για τον ύπνο.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφορα αποφθέγματα ή
2: για πες,
1: ρητά ή ό,τι. Ναι. Εμένα μου είχε κολλήσει κάτι που έλεγε ένα παππού. Το είχε πει στον εγγονό του όταν ο εγγονό ήταν στην εφηβεία. Του είχε πει βεβαίως άλλα τα χρόνια του πάπου. Του είχε πει, παιδί μου, να κοιμάσαι τη μία μέρα για να ξυπνάς την άλλη. Άμα δεν κοιμάσαι τη μία μέρα και να ξυπνάς
2: δηλαδή,
1: την άλλη.
2: Δηλαδή εννοούσε πριν τα μεσάνυχτα.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Και μετά κοιμάσαι όλη μέρα.
1: Και μετά ξύπνα ό,τι ώρα θες.
2: Ναι. Όχι, σου λέει 12 παρά, ναι, έχει σίγουρα ένα εξάωρο που είναι αρκετό. Ναι.
1: Δεν έχει σημασία,
2: ναι,
1: ξύπνα και 4.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: αρκεί να κοιμηθεί, ναι, την προηγούμενη μέρα για να ξυπνήσει την επόμενη.
2: Όντως, η αλήθεια είναι. Δηλαδή,
1: και μετά το λέγανε και στο στρατό αυτό, για να στο ολοκληρώσω. Το λέγανε στο στρατό, εμάς τα κομμάντα τέλος πάντων,
2: mm-hmm,
1: ότι άμα κοιμηθεί 12 με 2, αν 12 ναι, παρά 1 κοιμάσαι και ξυπνήσεις 2 και 1, μετά δεν έχεις καμία ανάγκη για το 24ωρο οργανισμό.
2: Το να κοιμηθείς 1-3.
1: Δεν έχει. 1-3, 2-4 δεν πιάνονται αυτά.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Το 12 με 2. Αν κοιμάσαι αυτό το 2ωρο, το 12 με 2, όχι εγώ.
2: Όχι.
1: Εγώ κοιμάμαι.
2: Ρε παιδί, πόσες φορές
1: 9 ώρα για τέτοια.
2: Ναι,
1: σου λέω, το λέγανε.
2: Ναι, ο καθένας έχει το δικό του λόγο, γιατί και εγώ στο ίδιο πλαίσιο με σένα είμαι. Δηλαδή το 8ωρο το θέλω. Στο 8ωρο είμαι καλά. Στο 7ωρο είμαι OK. Στο κάτω από 7 ώρο, κάποια στιγμή σέρνομαι. Δεν.
1: Ναι.
2: Αλλά όχι για αυτό που λες το 12 παρά. Έχει τύχει πολύ λίγες φορές να έχω κοιμηθεί 12 παρά.
1: Ναι.
2: Πολύ λίγες φορές στη ζωή μου.
1: Mm.
2: Το άπο το σκέφτομαι, το έχω κάνει, ας πούμε, γιατί αυτό που λες, είπα να ξυπνήσω 4. Ας πούμε εδώ να κάνω μετάδοση.
1: Mm.
2: Το άπο το λες, και εγώ το θυμάμαι ότι ξύπναγα φρέσκος.
1: Ναι. Ξυπνάς φρέσκος.
2: Όχι, δεν είναι γενικό και αόριστο. Για να ακούσει κάποιος και να πει τι σημασία έχει να κοιμηθείς 12, 4, 1, 5, 2, 6, 4 ώρες.
1: Όχι, όχι.
2: Έχει ένα δίκιο. Έχει
1: ένα δίκιο.
2: Καμία σχέση.
1: Αυτά για
2: το έχεις κάνει. Το έχεις κάνει αυτό.
1: Ποιο?
2: 12 παρά να έχεις κοιμηθεί ποτέ για κάποιο λόγο.
1: Ναι, το έχω κάνει.
2: Όχι να είσαι άρρωστος που θα σε όλοι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, άμα δεν έχω κοιμηθεί καλά την προηγούμενη βράδια για οποιοδήποτε λόγο, είμαι άϊπνος, ξέρω, έχω πάει.
2: Ωραία, είσαι πιο φρέσκος το πρωί. Από το 12 παρά.
1: Εννοείται. Αυτό ισχύει. Δεν είναι θέμα αν ισχύει ή δεν ισχύει. Ισχύει. Πάει, τελείωσε. Αυτό είναι αξίωμα. Δεν είναι θεώρημα τώρα. Ο ένας λέει έτσι και ο άλλος αλλιώς.
2: Κοιμήσου,
1: ξέρω εγώ, 3-3,5 ώρα μετά τα μεσάνυχτα το πρωί, ας πούμε, και ξύπνα 9-10. Τίποτα. Δηλαδή το νιώθεις στο σώμα, το νιώθεις. Ξέρω ότι δεν είσαι απόλυτος. Θα λειτουργήσεις, θα τη βγάλεις τη μέρα. Δεν είσαι, παιδί μου, φρέσκος.
2: Και όταν γυρνάμε από ταξίδια. Ξέρεις, μετά τα παιχνίδια, 6 ώρα κοιμόμαστε 7 το πρωί και 6 ώρα το πρωί, εγώ σου λέω. Και να κοιμηθείς μέχρι τις 2-3, πάλι είσαι χάλια όλη μέρα. Μέχρι να ξαναμπείς. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν,
2: ερώτησης. Πώς κοιμήθηκαν οι Έλληνες και ειδικά οι Ομογενείς και πώς κοιμήθηκαν οι Γερμανοί?
1: Κοίταξε, άμα είσαι, φαντάζομαι τώρα.
2: Ναι,
1: είσαι,
2: ναι, μιλάμε ποδοσφαιρόφιλοι.
1: Ούτε έχουμε πάει στη Γερμανία για δουλειά, όλα αυτά τα πράγματα, ούτε εργαζόμαστε στη Γερμανία. Φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα τώρα, αυτή η νίκη, η χθεσινή, έδωσε στους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, τέλος πάντων, τους έδωσε οξυγόνο για χρόνια. Για χρόνια. Δηλαδή, πραγματικά είναι μερικά πράγματα που είναι υπεράνω, ρε παιδί μου, ξέρεις, βαθμών αυτό ή τούτο το άλλο. Τους έδωσε, και αυτό το είπε ο πάρα πολύ ωραίο Σάλιαγκας. Ο οποίος, ο Σάλιαγκας, ήταν ο εκείνος που δάκρυσε σχεδόν, δηλαδή έβγαλε το μεγαλύτερο συναισθηματισμό μετά από τη νίκη στο Augsburg της εθνικής μας. Γιατί έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία, το είπε και αυτός, ξέρει πολλούς Έλληνες, ξέρει πώς νιώθουν, ξέρει, ξέρω, πολλές φορές τι πειράγματα τρώνε από Γερμανούς, πειράγματα τα οποία άλλες φορές είναι αθώα και άλλες φορές είναι πιο ενοχά. Έτσι. Γιατί πάντα στους μετανάστες, πάντα οι ντόπιοι βρίσκουν ένα λόγο, ξέρω, να πούνε κάτι. Άλλος όταν είναι ωραίος τύπος, ξέρω εγώ, θα κάνει και λίγο πλάκα και λίγο έτσι και τα λοιπά, με καλή διάθεση. Και άλλοι όμως, οι οποίοι είναι πιο κακοί, θα πούνε διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για τους Έλληνες τώρα της Γερμανίας αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ασύγκριτα μεγαλύτερο από αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ασύγκριτα μεγαλύτερο. Εμείς τι βλέπουμε? Α, ξέρω, πάμε για τα προημιτελικά. Ξέρω, θα πάμε για τα προημιτελικά. Έτσι. Α, τι βλέπουμε άλλο, πρώτη φορά που νικήσαμε τη Γερμανία. Σε λίγο θα το ξεχάσουμε. Αυτοί δεν θα το ξεχάσουν εκεί.
2: Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος εμείς σε αυτά τα θέματα. Δεν μου αρέσουν διαχωρισμοί. Η Γερμανία, η Ελλάδα, το ένα το άλλο. Αλλά για όσους έχουν μιλήσει ή έχουν συγγενείς, γιατί είναι πολλοί αυτοί που έχουν συγγενείς στη Γερμανία, και όσους έχουν μιλήσει με ομογενείς που λέμε, δηλαδή με ανθρώπους που έχουν ριζώσει πια στη Γερμανία γιατί έχουν τη δουλειά τους εκεί και τα λοιπά, παίζει αυτό που λες ρόλο, και δεν είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, εθνικόφρονη, ξέρω εγώ, σοβινιστικό ή πώς θέλω να το ονομάσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σε ένα πείραμα
2: η χώρα μου
1: βγαίνει σήμερα,
2: όχι, θα σου πω που βγαίνει
1: η Bild και σε λέει νάνο.
2: Ναι.
1: Σε λέει νάνο.
2: Καλά, η Bild είναι και τη πλάκα.
1: Η Bild, όχι, όχι, μπορεί να είναι τη πλάκα, μπορεί να είναι φυλάδα,
2: δηλαδή είναι
1: ή οτιδήποτε. Αλλά η Bild πουλάει τα περισσότερα φύλλα,
2: ναι,
1: από κάθε άλλη εφημερίδα.
2: Από εκεί καταλαβαίνει και το επίπεδο.
1: Δηλαδή.
2: Που έχουμε κάποιο πολύ ψηλά και τα λοιπά. Άστο, επειδή ξέρω γιατί. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Λέω το εξής όμως. Ειδικά δεν υπάρχει μια παράμετρος για το που έγινε το παιχνίδι. Ειδικά στη Βαβαρία. Στη Βαβαρία, γιατί μου το έχουν πει και το έχω ζήσει κι εγώ, όσες φορές έχουμε πάει, είναι το πιο έντονο στοιχείο εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Των Γερμανών. Είναι αυτό που λέμε.
1: Bayern München.
2: Ναι, παιδί μου, ναι. Το έχουν όμως όλοι στο λαό. Και ότι στα χρόνια. Στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης. Και αυτό το ότι οι Νότιοι μας τρώνε τα λεφτά. Που είχε περάσει στο γερμανικό λαό. Και είχαμε καταδείξει να το πιστέψουμε και εμείς, δηλαδή, ότι
1: εμείς τρώμε τα λεφτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι εμείς, εγώ και εσύ.
1: Αν το είχα πιστέψει, όχι εγώ και εσύ.
2: Ναι, όχι εγώ και εσύ. Πολλοί Έλληνες. Άστο, είχαν μπει σε αυτή τη λογική ότι έχουμε κάνει εμείς κάτι κακό, okay. Ατομικά, λες και εμείς τρώγαμε λεφτά. Το είχαν πολύ έντονο αυτό, Βασίλη. Το είχαν αυτό,
1: λες,
2: το έντονο.
1: Λες ότι το είχα... τόσο πολύ το θέμα.
2: Ποιο?
1: Δηλαδή το θέμα, δηλαδή, της χθεσινής νίκης να ανοίγει τόσο πολύ στο μυαλό και στην ψυχή, ας πούμε,
2: όχι,
1: ξέρω, των Ελλήνων εκεί πέρα.
2: Όχι, ήταν αυτό το βράδυ.
1: Όχι, δεν θα τα βάζουμε όλα μέσα.
2: Ναι. Όχι, όχι, μια και έγινε κουβέντα για τους ομογενείς, γι' αυτό το λέω. Δεν θα αλλάξει η ζωή τους, δεν θα αλλάξει η ζωή μας, δεν θα αλλάξει η ζωή των Γερμανών από ένα αποτέλεσμα. Και ίσα ίσα που είπαμε, πρέπει να αγαπάμε όλους τους λαούς, να μην έχουμε προβλήματα. Έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να είμαστε καλά με όλους τους λαούς, να υπάρχει ειρήνη κτλ. Λέω όμως ότι κάποια πράγματα ακουμπάνε περισσότερο την ψυχή κάποιου που το έχει βιώσει αυτό. Αυτό θα πω. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι να το συζητάμε. Γιατί δεν είναι και political correct μερικές φορές, αλλά είναι μια, δεν μπορεί να κλείνει και τα μάτια. Ας πούμε, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με αυστηρό έλεγχο, τόσο πολύ εξοχικιστικό, ήταν στο κήπο της Μπάγια. Το 2015, ας πούμε, είχαν κατέβει άνθρωποι του Ολυμπιακού να τους εξηγούν. Δεν είχες ξεχάσει την ταυτότητά σου στο ξενοδοχείο. Έχεις αντιμετωπίσει ποτέ πουθενά πρόβλημα για τη διαπίστευσή σου, επειδή δεν έτυχε να μην.
1: Έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα στο Old Trafford.
2: Α, στο Old Trafford.
1: Στο Old Trafford, ναι, ναι, ναι. Έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα.
2: Στην Bayern μόνο.
1: Γιατί ξέρω εγώ, ναι. Τι έκανα τότε που ήμουν καπνιστής, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Έβαλα να καπνίσω στα δημοσιογραφικά και μου είπε: Όλος απαγορεύεται. Και
2: θα
1: σε βγάλω έξω.
2: Ναι.
1: Τι άμα βγάλει έξω, έξω είναι ο ουρανός.
2: Όχι, αυτό είναι. Όχι, αυτό άλλο κομμάτι. Εγώ σου λέω για ταυτότητα. Και θα σου πω ότι εκεί ήταν μόνο. Και το βλέπεις όλο στο μάτι του ότι το έχουν αυτό. Αλλά μπάλα μιλάμε.
1: Σήμερα διάβασα ένα πολύ ωραίο από ένα τύπο που λέει: Παιδιά, μετά το χθεσινό περίμενα ότι μπήκα στον τραπεζικό μου λογαριασμό και περίμενα ότι θα μπουν οι γερμανικές αποζημιώσεις.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός.
1: Όπως περιμένουμε και
2: ο αθλητισμός είναι έξω από όλα αυτά.
1: Ότι θα μας επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
2: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Λοιπόν.
1: Μουλάρωσαν.
2: Θέλω να πω, να μην πάει εξηγηθεί αυτή η κουβέντα που κάναμε, ότι εννοείται ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ διαφορετικό, δεν έχει σχέση, και είμαστε μια χαρά με τους Γερμανούς. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λέω όμως να μπαίνουμε και στον ψυχισμό. Και γιατί αυτό, πώς το αισθάνονται οι Έλληνες ομογένεις αυτό.
1: Επειδή πέρασε και από την τηλεόραση, ναι. Χθες εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου και το σύνθημα που ακούγονταν και από τις τηλεοράσεις και όλα αυτά. Έτσι, από εκείνους που τέλος πάντων τους Έλληνες πάνω στον ενθουσιασμό τους και τα λοιπά. Ξέφυγαν, ναι, το δισύλλαβο. Ξέφυγαν και.
2: Μα το λέγει και στα γερμανικά, βέβαια. Φαντάζομαι το λέγει και στα γερμανικά.
1: Μετά για το διαιτητή, ξέρω εγώ, σφυρά καλά. Δηλαδή και εκείνο, δηλαδή περνάνε. Έχουμε ρε παιδί μου, έχουμε τον. Πώς το πω, την Ελλάδα μέσα μας και στα καλά και στα κακά μερικές φορές. Δηλαδή, όπου και να πάμε, δηλαδή αυτό τώρα, παίζεις με τη Γερμανία, παίζεις εκεί, έχεις ο διαιτητής όπου ήταν και του φωνάζεις σφύρα καλά.
2: Ναι, δηλαδή. Έλα,
1: ξέρω,
2: αυτά είναι τα συστήματα. Ναι. Δεκαετίας 80 που συνεχίστηκαν μετά, ναι. Να παίζουμε με ξένη ομάδα, ναι. Ελληνική ομάδα, σύλλογος με ξένη ομάδα και να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα για την, ναι. Στα ελληνικά, ναι, και λέω ναι, το κατάλαβαν όλα τώρα, τις έχουμε επηρεάσει, ας πούμε, η ψυχολογία.
1: Ενώ αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, δεν μου αρέσουν αυτά ρε παιδί μου, πραγματικά σου λέω, δηλαδή και που πέραναν από τη τηλεόραση δεν μου άρεσαν. Ενώ αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, με το τραγούδι, γιατί έχουν ωραίο το Ελλάς ολέ και τα λοιπά. Υπάρχουν ωραία πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά και για μας, πρόσεξα να δεις, όχι μόνο για τον κόσμο, και για μας, δηλαδή θα μας σφινωθεί η χθεσινή νίκη σαν μας έχουν κάνει ένεση στον εγκέφαλο, δηλαδή στον ποδοσφαιρικό εγκέφαλο. Έτσι, η χθεσινή νίκη. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ζόρια.
2: Καταρχές να πούμε
1: αρχίζουν ειδήσεις. Τα ζόρια.
2: Ναι. Έχουμε ειδήσεις.
1: Τι ειδήσεις?
2: Βασκετικές. Ναι. Εκτός του Πάπας που είδες, που ήταν αναμενόμενο, αλλά το καταλαβαίναμε γύρω-γύρω το καλοκαίρι ότι μπορεί να γίνει. Ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και την επιστροφή του Μπράιαν Ντάνστον. Στα 40 του παρακαλώ.
1: Του Ντάνστον. Ναι. Τον παλιό.
2: Ναι. Στα 40 του, αλλά γιατί? Ο Ντάνστον έχει παντρευτεί Ελληνίδα.
1: Μπράβο στο Θεό.
2: Ναι, την πρώην παίκτρια, την Άννα Καβάσιλα. Δεν έχει.
1: Άννα
2: Καβάσιλα.
1: Καβάσιλα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ακόμη ελληνική υπηκότητα, αλλά όχι στις προϋποθέσεις για να έχει ελληνική υπηκότητα. Οπότε μπορεί να μπει ως Έλληνα.
1: Στα 40.
2: 40 έπαιζε. Δεν είχε δει. Έπαιζε. 7-8 λεπτάκια που τα θες. 7-8 λεπτά που θα θες και δεν μας τα δίνει.
1: Εντάξει.
2: Ήταν στην Ολύμπια 25-26. Γι' αυτό σου λέω. Στην Ολύμπια Μιλάνο. Ήταν Ζαλγκύρης πρόπερση. Δεν ήταν να σου πω, δηλαδή έχει ξέρει κάπου το έχει κόψει.
1: Εντάξει. Είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός στους ψηλούς.
2: Έχει θέμα με τους Έλληνες, μωρέ, μεγάλο. Με τον κανονισμό
1: και τώρα
2: που υπάρχει. Με
1: τον Ντάνστον τον Έλληνα.
2: Για κάνει. Όχι, αν δεν ξέρω αν θα γίνει Έλληνα, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί αποσκοπεί. Όπως και τον Πάπα, γι' αυτό τον πήρε.
1: Εντάξει. Για να ο υπάρχουν... Τζόρτζ Πάπας είναι άλλο πράγμα. Φαίνεται να είναι.
2: Εντάξει, μα πώς θα παίξει και ο Πάπας τώρα, ειδικά σαν αυτόν τον Ολυμπιακό, πού να παίξει.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε να πούμε ακόμα.
2: Όχι, επειδή βγήκε η είδηση, να μην το πούμε.
1: Όχι, καλά,
2: η είδηση προηγείται.
1: Ναι,
2: η είδηση προηγείται. Είναι και είναι φρέσκα.
1: Προλαβαίνουμε να πούμε τώρα, είναι και 29, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα για την εθνική, για να πάμε στα επιτελεία.
2: Για μένα αυτό που είπε.
1: Έχει πολλά ωραία πραγματάκια να πούμε.
2: Γι' αυτό που λέει ο φίλο στο μήνυμα, ο Γιώργο Αντρίπολη, ότι να μην ταραζόμαστε, που μα είπαν ποδοσφαιρικό Νάνο, για το μέσο Γερμανό δεν είμαστε. Ότι είναι για μας, ας πούμε, τα νησιά Φερόε, ψαράδες λέγαμε,
1: όχι,
2: τα
1: όχι,
2: χάσαμε.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Δεν έγινε τίποτα ψυχραιμία. Εγώ λέω ότι πρέπει να βλέπεις την πραγματικότητα πάντως. Και εκείνη τη στιγμή που χάσαμε τα νησιά Φερόε δεν ήμασταν καθόλου καλά. Και θα το αναλύσουμε το Βασίλειο. Εγώ λέω
1: δηλαδή,
2: χρόνια τώρα η Γερμανία που ξέραμε, ξεχάσατε την.
1: Έχει πάρει ευρωπαϊκό, φίλε. Έτσι. Μόνο και μόνο αυτό δεν μπορεί να είσαι νησιά Φερόε.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: το λέω για τους Γερμανούς. Έχει
1: πάει σε παγκόσμια κύπελα, έχει πάει εδώ. Δεν κατάλαβα.
2: Η Γερμανία που ξέραμε, ξεχάστε την. Τελείωσε. Δεν ξέρω πότε θα ξαναβγεί. Μπορεί να ξαναβγεί κάποια στιγμή. Αυτό που ξέραμε το ξεχνάμε. Τα πάντσερ, όλα αυτά. Και η δική μας εθνική είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε. Ναι, πάμε. Τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος του μήνα, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο έχει μερικώς καταρρεύσει επί της οδού κατά Κουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν διαμερίσματα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Άσημελ.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Για πάμε, για πάμε,
1: τι
0: για
1: δεν
0: πάμε.
1: Το αφήνει.
0: Πάμε. Λοιπόν.
1: Δεν το αφήνει.
0: Όχι, δεν αφήνω.
1: Τα τραγουδάκια σου.
0: Δεν αφήνω.
1: Εντάξει, οκ, okay, ό,τι πει.
0: Όχι, με έχει κολλήσει.
1: Ποιε είναι οι εκπομπέ, εγώ είμαι
0: Πετρίτιδα, εδώ. Ναι, ο Γιάννη. Πετρίτιδα.
1: Ωραία, τα πε.
0: Ωραία,
1: τα πε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ωραία, τα πε.
0: Πολύ ωραία το.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Θα τον ακούσουμε σε 10 λεπτά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Το κάνω εσύ.
0: Έδωσε εντολή.
1: Έλα, ρε, μην το λέω. Μου είπε το παιδί.
0: Μου ρώτησε αν είναι ξύπνιο. Γιατί πρέπει.
1: Σου απάντησε.
0: Μου είπε βεβαίω.
1: Α!
0: Όταν απαντάει ο άλλο βεβαίω. Είναι. Ξέρω, έχει πάρει έχει φορέ το κράνο, έχει πάρει το όπλο.
1: Ξέρε.
0: Μου είπε βεβαίω.
1: Α!
0: Όταν απαντάει ο άλλο βεβαίω. Είναι. Ξέρω, έχει πάρει έχει φορέ το κράνο,

0: Ο Κλόπ εδώ, ο Κλόπ σαν τους προηγούμενους και τα λοιπά, εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή σαν άπιζε η Ελλάδα εναντίον του Κλόπ. Και ο Κλόπ έχασε από την Ελλάδα. Έτσι το αντιμετωπίζουν άπαντες όμως, όχι μόνο οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί λίγο το κρατάνε για να μην τον αποθαρρύνουν, πώς το πω, αλλά τι να σου πω τώρα, Ιταλοί, Ισπανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, όλοι. Όλοι δηλαδή για τον Κλόπ. Αυτό, πώς θα δεις το πρώτο πράγμα, έτσι ένα εύκολο, γρήγορο συμπερασματάκι, είναι ότι δεν έχουν σε μεγάλη εκτίμηση την εθνική ομάδα της Γερμανίας.
1: Μα δεν έχουν, και ο Ιδένς είπε ο Σβάινστάκη.
0: Δηλαδή και έχουν τον Κλόπ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κλόπ, ξέρω, με αυτή τη μέτρια
1: μάχη και
0: οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι πρώτο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει. Δεν είναι δηλαδή άποψη αυτό ούτε εκτίμηση. Δηλαδή ότι ο Κλόπ έχασε από την Ελλάδα, όχι από τον Γιοβάνοβιτς. Για τον Γιοβάνοβιτς δεν τον ξέρουμε έξω. Το έχασε από την Ελλάδα. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Πάμε σε εκείνα που μας ενδιαφέρουν εμάς τώρα.
1: Να.
0: Παίξαμε. Είναι ρε παιδί μου, εγώ όταν έβλεπα το παιχνίδι χθες, μου ήρθε ένα πράγμα. Κοίταξε να δεις που εκτός από τη φαντασία που είχαμε βάλει στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία, έχουμε και ρεαλισμό. Υπάρχει δηλαδή σε δύο παιχνίδια, έφυγε από εδώ η αποστολή, η εθνική ομάδα. Πήγε να παίξει πρώτα στο Βελιγράδι και μετά στη Βαβαρία, εκεί στο Augsburg, πώς το λένε αυτό το χωριό.
1: Ναι, εκεί, χωριό πόλη, ναι.
0: Πώς, ναι, ό,τι χωριό, είναι. Τέλος πάντων. Έχει το Oktoberfest εκεί. Εντάξει, το μόνο καλό. Δηλαδή.
1: Γιατί ωραίο το Oktoberfest.
0: Ναι,
1: ωραίο. Ναι. Πει μπυρίτσα, τρώσαμε τα λουκάνικα.
0: Μπορεί να πιει όποτε θε.
1: Να πιει μόνο 10.000. Δεν ισοπεδώνουμε όλα. Εντάξει,
0: όχι, όχι. Ωραία, καλά, καλά.
1: Λουκάνικα.
0: Εξάλλου δεν έχουν και τίποτα άλλο και στην Γερμανία. Έχουν τίποτα άλλο. Λοιπόν, το. Τι ήθελα να πω τώρα. Το θέμα είναι για την εθνική μα λοιπόν ότι στο ένα παιχνίδι έβαλε φαντασία και έβγαλε μια επιθετικότητα, δημιουργικότητα, τα οποία, ξέρω εγώ, μείναμε και ανοιχτό το στόμα, γιατί με τη Σερβία παίζαμε. Με τη Σερβία, έτσι. Δεν έπαιζες, ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε. Είσαι στην πρώτη κατηγορία, πια παίζεις με τους μεγάλους, με τα μεγάλα παιδιά, τα σκληρά παιδιά. Και έβγαλε σε αυτό το παιχνίδι φαντασία, επιθετικότητα, ό,τι μπορεί να πει κανείς. Και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι βγάζεις ρεαλισμό. Βγάζεις ρεαλισμό, δηλαδή μπορείς να παίξεις επιθετικά πάρα πολύ καλά, μπορείς να παίξεις και αμυντικά πάρα πολύ καλά. Αυτό το πράγμα όποιος το προσπερνάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Καθόλου. Και, για μένα ήταν, το έλεγα το πρωί στα παιδιά.
0: Για,
1: που
0: μένα, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Για μένα ήταν ευχάριστη έκπληξη. Γιατί πήγαμε να το κάνουμε, το δοκίμασε νομίζω με αυτό το στόχο ο Γιοβάνοβιτς με την Ιταλία, δεν μας βγήκε. Για μένα πριν το παιχνίδι. Η άποψή μου ήταν έξις, την είχα πει και εδώ γιατί με είχαν ρωτήσει στο ρεπορτάζ. Είχα πει τρία πράγματα. Πρώτον, ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα εύκολα λάθη που κάνουμε στην άμυνα. Που μια φάση μπορεί να είναι αρκετή να φάμε γκολ. Το πληρώσαμε πολύ ακριβά και στα προκριματικά, το είδαμε και στο Βελιγράδι. Δύο, να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Δεν γίνεται να κάνεις 26 τελικές και να βάλεις το δεύτερο γκολ στο 94.
0: Ναι, θα τύχουν και αυτά όμως.
1: Ναι, τυχαίνει πολύ όμως. Τύχαινε πολύ στην ομάδα και ειδικά στα προκριματικά και το πλήρωσε. Okay. Το τρίτο, όταν παίζεις με Γερμανούς, πρέπει να είσαι δυνατός στη μονομαχία. Και να το πάντα ψάχνουμε να βρούμε γιατί οι Γερμανοί.
0: Πέτρο, μας έφαγαν λάχανος μονομαχίες, δηλαδή αν έβλεπε σωματότυπους και τα λοιπά.
1: Αυτό και
0: είχαν
1: η σύλλογη,
0: μέσω όρο έτσι 1,88 και ήταν χτιστοί όλοι.
1: Εάν μου έλεγες ότι θα παίξουμε τόσο αμυντικά και θα φάμε τρεις φάσεις, τέσσερις, θα σου έλεγα Βασίλη, δεν γίνεται. Θα φάμε γκολ.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Γι' αυτό ήταν ευχάριστη έκπληξη. Ότι το έκανε εθνική. Για μένα επιθετικά δεν βγάλαμε παραπάνω πράγματα γιατί ήταν κουρασμένοι και γιατί είχαν πολύ αμυντικό ρόλο και ο Τζόλης και ο Καρέτσα στα παιδιά.
0: Δεν ήταν μόνο αυτή, και αυτοί ήταν κουρασμένοι. Με την Ολλανδία
1: που ήταν. Όχι, όχι. Λόγια, τα δικά μας παιδιά για να βγουν πολύ γρήγορα στον χώρο, επειδή γίνανε πολύ να καλύψουν τα μπακ, γίνανε πάρα πολύ. Είχαν πολύ μεγάλη
0: απόσταση. Φάνηκαν οι παίκτες κουρασμένοι.
1: Είχαν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση να καλύψουν με την μπάλα στα πόδια για να βγουν στην αντεπίθεση. Είναι δύσκολο. Ωραία το λέμε. Δεν έπαιζαν στον αμυντικό χώρο.
0: Είναι πολύ δυνατοί και οι άλλοι. Η αμυντική τους διάταξη.
1: Αυτό
0: αν σήμερα εξυμνούν κάτι στη Γερμανία, είναι ότι την αμυντική προσήλωση. Και ότι αμυντικά οι Γερμανοί ήταν άριστοι. Έτσι λένε. Οι Γερμανοί.
1: Η Γερμανία θα περάσει πέρα από το ταλέντο που προφανώς δεν υπάρχει, αλλά δεν θυμάμαι εγώ και παλιές εθνικές Γερμανίες να λες χαθήκη μπάλα γιατί είναι περίτεχνη. Ήταν πολύ γρήγοροι και πολύ δυνατοί. Δεν είχαν αυτό το στοιχείο, θα πω το μπαλαδόρικο που λέμε, δεν το είχαν αυτό το στοιχείο. Αλλά αυτό που είχαν ήταν η δύναμη και μια νοοτροπία, Βασίλη, ότι εγώ θα σε κερδίσω.
0: Είμαι Γερμανία, ρε παιδί.
1: Αυτή είναι η νοοτροπία λοιπόν. Ναι. Δεν μπορεί να την έχουν στον ίδιο βαθμό παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών.
0: Ναι. Ωραία, να σου πω μερικά.
1: Αυτό το μεταναστών, δηλαδή μπορεί να την έχουν αυτή.

0: Το δίκαιο.
1: Αυτό το πράγμα έχεις θα το πληρώνει δίκαιο. Η Γερμανία. Έχεις... Αλλάζει το ποδόσφαιρο τους.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο.
1: Και είναι τη μετριότητα που πήρε ο Σβάινστάγκερ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω επίσης κάτι άλλο τώρα. Ότι θα πρέπει. Μ' αρέσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επιστροφή στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν πετάνε, γιατί είναι σχετικά πρόσφατο η νίκη που κάναμε στην Αγγλία, επί της Αγγλίας, και μετά ξέρω ότι επακολούθησε.
1: Ναι.
0: Όπου δεν πήγαμε καλά. Αυτό το πράγμα πρέπει να έχει μια στιγμούλα. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να ξέρω εγώ, φαίνεται στα παιδιά, φαίνεται από τις δηλώσεις, πρέπει να το δούμε και στην πράξη, γιατί πια τα επόμενα παιχνίδια είναι εντός έδρας και τα εντός έδρας για την εθνική μας είναι λίγο περίεργα.
1: Να το τεστάρουμε και εκεί, λες. Σωστός.
0: Να το τεστάρουμε. Θα μου πεις ότι είναι πιο δύσκολο τα εντός έδρας παιχνίδια. Όχι, δεν είναι θέμα πιο.
1: Πολλές φορές είναι πιο δύσκολο.
0: Μπορεί και να δεν εξηγείται.
1: Στην πραγματικότητα, να το διαχειριστεί. Εννοώ να διαχειριστεί κερκίδα, παλμό, γιατί θα είναι γεμάτο το γήπεδο, απέτηση για νίκη, ενθουσιασμός, όλα αυτά τα συναισθήματα λίγο να τα κοντρολάρεις. Εγώ να σου πω κάτι. Δύο σου παλιό μπα, κάνουμε. Μια χαρά είμαστε.
0: Ναι. Εξάλλου ο στόχος πρέπει, χαρά. Όταν βάζεις ένα στόχο από την αρχή, πρέπει να μένεις προσιλωμένος σε αυτό το στόχο. Δεν μπορείς να αλλάζεις στόχο επειδή έκανες δύο νίκες. Έκανες δύο νίκες. Αυτό σημαίνει τι? Ότι αφήνουμε το στόχο της τρίτης θέσης και πάμε πια για ξέρω εγώ προημιτελικά, αρχίζουμε να φανταζόμαστε πράγματα. Όχι. Θέμα είναι, μένεις προσιλωμένος. Εάν τα καταφέρεις γρήγορα σε αυτό το στόχο, γιατί όχι, κοιτάς και για καλύτερα. Αλλά το καταφέρεις πρώτα αυτό το στόχο. Ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Αν και οι έξι βαθμοί λένε κάποιοι ότι δεν μπορεί να του πιάσει η Σερβία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχει ακόμα τέσσερα παιχνίδια μπροστά.
1: Εντάξει, λογικά. Λογικά δεν γίνεται. Λογικά.
0: Ναι.
1: Αλλά το ζητούμενο είναι το γύρο τι θα κάνουμε, Βασίλη, και το Μουντιάλ, τα προβληματικά εκεί να πα μεγάλη.
0: Επίσης, έχει ένα πράγμα το οποίο έχω διαπιστώσει, δεν ξέρω αν είναι λάθος, είναι μόνο στο δικό μου το μυαλό. Σε πάρα πολλούς άρεσε χθες η εθνική, γιατί συνάντησαν και κάτι από τα παλιά. Δηλαδή, να παίζουμε άμυνα και να τους κερδίζουμε, να κάνουμε ρυφηφή.
1: Ρεχάγκελ. Με Γερμανό το κάναμε. Έχει, με τον ίδιο τρόπο, με τον τρόπο του Γερμανού κερδίσαμε στη Γερμανία.
0: Αυτό το, πράγμα, αυτό το πράγμα είναι στο μυαλό πάρα πολλών, οι οποίοι βλέπουν την εθνική πάρα πολλά χρόνια βεβαίως, είναι στο πολύ οικείο. Δηλαδή δεν είναι οικείο ακόμη, ξέρεις, για έναν Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο, ας πούμε, να βλέπει την εθνική να παίζει φουλ επίθεση, να στριμώχνει τον αντίπαλο στην περιοχή του και όλα αυτά. Αυτά είναι λίγο ξένα. Δεν έχουμε ακόμη οικειότητα με αυτό. Οικειότητα έχουμε με το να αμυνόμαστε και τελικά να τους το παίρνουμε το παιχνίδι σε μια-δυο
1: φάσεις.
0: Επίθεση.
1: Αυτή η ομάδα λίγο δύσκολο να την κρατήσει.
0: Ναι,
1: αυτά τα παιδιά,
0: είναι άλλη ομάδα.
1: Αυτά, δηλαδή τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Κοστούλα, αύριο μεθαύριο να γυρίσει και ο Ντέλιας να παίξει.
0: Ναι,
1: τι να του κρατήσει αυτό,
0: όχι,
1: δεν
0: είναι άλογα αυτά. Δεν είναι καθαρό αίμα.
1: Είναι καθαρό, ναι.
0: Είναι καθαρό αίμα.
1: Δηλαδή παίζει ο Τζόλι τώρα στην Arsenal και του κάνει πολλές φορές πλάκα τώρα στην Premier League με την Arsenal. Τι να του πει κάτι σε παίξει. Θα το κάνει. Χθες το έκανε. Τίμιο.
0: Χρυσό μετάλλιο.
1: Τίμιο ο
0: Χρυσό. Αν σου λέγανε να αποδώσει. Όλη η ομάδα ήταν καταπληκτική, έτσι, και αυτοί που μπήκαν.
1: Τα στόπερ, Αντρούτσος,
0: Κουρμπέλης. Εδώ υπάρχουν και παιδιά, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί κρυβόμαστε μερικές φορές πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν και μερικές προσωπικές, πώς το πω, όχι εκδίκηση, πώς να το πω.
1: Στο στόχαστρο, ότι εύκολα μπαίνουν στο στόχαστρο παίκτες, αυτό γίνονται πάντα.
0: Τον Κουρμπέλη τον είδε στις δηλώσεις. Πώς ήταν? Γιατί εμένα μου φάνηκε, στις δηλώσεις, θα μας τα πει και ο Πέτρος.
1: Το ποδαράκι σου λίγο.
0: Σε λίγο. Μπράβο. Το ποδαράκι μου έτσι.
1: Μπράβο, να
0: έτσι, έτσι, να μιλάς, ωραία. μου φάνηκε λίγο ο Κουρμπέλης, λίγο ότι τον είδα λίγο ξενερωμένο. Αλλά
1: δεν έχει δίκιο το παιδί με αυτά που έχει διαβάσει κατά καιρούς.
0: Λοιπόν, πάμε στον Πετράν. Περιέγραψε. Γεια σου, αγόρι.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπες.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπες.
0: Τον κόρτο περιέγραψες πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο, ναι. Μας άρεσε, ναι.
0: Να συμπληρώσω, πριν πάμε στον Πέτρο, να του δώσουμε όλο το μικρόφωνο, να συμπληρώσω ένα πράγμα. Ήταν πολύ σπαστικό για μένα να ακούω η γερμανική κατοχή και η γερμανική κατοχή. Χθες δηλαδή που μας είχαν, ξέρω εγώ, στο 67-30. Δηλαδή δεν μπορούσα, παιδιά, για οποιοδήποτε άλλο πείτε ισπανική κατοχή, ξέρω εγώ, πείτε ιταλική. Αλλά όταν ακούω γερμανική κατοχή, η γερμανική κατοχή αγκομπάει το 70%. Δεν θέλω να ακούω. Έλα, Πετράν, τι γίνεται.
2: Πλησιάζει 28 Οκτωβρίου, έτσι. Οπότε πλησιάζει. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, τα λέμε.
0: Ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Συνήλθες.
1: Μαυρογουρλίδης, καθιερώθηκε να ξέρεις. Ήταν μήνυμα την Παρασκευή. Τι? Όταν τον έβγαλα, έστειλε ένα μήνυμα. Μαυρογουρλίδης.
0: Ναι,
1: Μαυρογουρλίδης.
2: Ναι. Δεν είναι λογικό, ρε παιδιά.
1: Μας άρεσε.
2: Μετά το Γουέμπλεϊ και τη Γερμανία.
1: Ναι,
2: μπορεί να τα παρατήσω όλα.
1: Όχι, θα πας Μουντιάλ και θα κερδίσεις κατά σειρά Βραζιλία, Αργεντινή και να το πάρεις. Εκεί. Εκεί θα κλείσει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Και να κάνει στο, στο επικοντό 8,5 μέτρα. Εντάξει.
1: Θα ουρλιάζει. <ρε, παιδί. laughs> Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, Πέτρο, για πες μας τώρα τι είδες και ειδικά στη μεικτή ζώνη και όλα αυτά. Πράγματα δηλαδή που μπορεί να μην τα είδαμε εμείς. Και μέσα στο γήπεδο. Ναι, αυτά που σου κάνανε εντύπωση.
2: Αυτό, παιδιά, μέσα στο γήπεδο ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Δηλαδή, πρέπει να έχει πάνω από 7.000 Έλληνες, διάσπαρτους, εκτός από αυτούς που ήταν στη γωνία, δηλαδή, που είχαν πάρει τα 2.200. Πραγματικά, διάσπαρτοι πρέπει να ήταν πάνω από 7.000. Επίσης, μου έκανε εντύπωση ότι βάζουμε τον κόλπο σε 74 και στο 75 αρχίζουν οι Γερμανοί και φεύγουν. Φεύγουν από το γήπεδο. Και σήμερα γράφουν, εντάξει, το χειρότερο που έχουν γράψει, γιατί λένε πολύ ότι ο Κλοπ θέλει ακόμα δουλειά, ότι ακόμα ψάχνετε διάφορα τέτοια. Mm. Ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος κέρδισε τη Γερμανία.
0: Η Bild, το είπαμε και εμείς αυτό.
1: Καλά, η Bild, παιδιά, παίζει πολύ με το. Αφήστε το.
0: Θέλει να προκαλεί η Bild.
1: Δεν το μετράω καν εγώ.
2: Θέλει να προκαλεί.
1: Δεν τη μετράω καν εγώ. Ναι, αυτό ακριβώς. Παίζει με αυτό το πράγμα.
2: Κάποτε έπαιζε πολύ δυνατά.
1: Το που απευθύνει την Bild, άστο.
2: Go home, Mr. Bild, Miss Bild, μπορούμε να πούμε και εμείς, έτσι.
1: Όχι μόνο, δεν χρειάζεται καν να την. Ναι, μην νομίζει ο κόσμος, όχι, καλά έκανες και το πες, να λέμε και εμείς, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κανένα σοβαρό έντυπο και τα λοιπά.
2: Ναι, εντάξει, είναι σοβαρός άλλα ζητήματα. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, δεν μας νοιάζει και πολύ. Ναι, το λέω πάντως για να δείξουμε και την έκπληξη που ένιωσαν οι Γερμανοί για ό,τι του συνέβη χθες στο παιχνίδι. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, όταν χρειάστηκε κοντά με την εθνική Γερμανία 2-3 παίχτες, τον Κόντε, τον Μπράουν και έναν άλλο να του ψάξω. Το ήξερα δηλαδή. Δεν μπήκε ο Γκνάμπρι να παίξει, δεν μπήκε ο Αντεγέννη να παίξει μόνο. Μπήκαν και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Mm-hmm. Λες κάτσε τώρα, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αρχίζει σιγά σιγά και λες, μήπως όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ, από τη Σερβία και μετά το διπλό, δηλαδή και με τον τρόπο που ήρθε, και αυτό πάντα παίζει ένα ρόλο. Το πικεντζόλι δηλαδή. Είσαι καλός, είσαι καλός, αλλά πάντα θα κερδίσει με μπάζερ μπίτερ. Ωραία. Κάτι σου δίνει. Προσπαθούσαμε μέσα μας να διαχωρίσουμε αν είμαστε αισιόδοξοι για ένα θετικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, επειδή είμαστε με την αποστολή κοντά ή επειδή όντως το πιστεύουμε. Δεν μπορούσαμε αυτό, επειδή μέσα μας να το ξεχωρίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Ναι, ναι, είναι δύσκολο.
2: Θα έχει τύχει και στους δυο σας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει τύχει και στους δυο σας αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αποστολές, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Βλέπετε ότι μετά την 11η τη Γερμανία λες, όπα, κάτι πάει να γίνει εδώ. Μήπως, ρε παιδί μου.
0: Γιατί σου έκανε εντύπωση στην 11η της Γερμανίας?
1: Έλειπαν και ο Μουσιά.
2: Ότι έλειπε ο Μουσιά, αλλά ο Χάβετ και ο Σλότεμπεργκ το ξέραμε πριν.
0: Ναι,
2: αλλά λέει 45 παίχτε. Πάρε 44, θα του αντικαταστήσουμε κάποιου. Αλλά λέω, χρειάστηκε κάποιον
1: να του
2: κουμπλάρω. Και λέω, μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Είναι αυτό ο Κόντε που εγώ έχω τον Καρέτσα. Έχω τον Τζόλι. Έχω τον Παυλίδη.
1: Παλιά σου λέει ο Πέτρο ότι πήγε να κάνει αυτό το παιχνίδι και έχει όλου του Γερμανού, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: όλου.
0: Ναι,
1: όλη την αποστολή. Και αυτού που ήταν εκτό. Τώρα έπρεπε να ψάξει κάποιο. Και γιατί δεν παρακολουθεί. Είναι η αλήθεια. Αυτό που λέει ο Πέτρο είναι αλήθεια.
2: Ναι. Μετά προκύπτει και αυτό το ότι ο Κλόπ από του 44 παίχτε θα βάλει 22 στα δύο πρώτα παιχνίδια, 22 στο άλλο και λε, κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή πραγματάκια μικρούλικα, τα οποία σε βάζουν στη διαδικασία να πει μήπω, ξέρω εγώ, κάτι πάει να γίνει. Ρίχνω μια ματιά μετά και στοιχηματικά βλέπω ότι το διπλό πέφτει. Βασική. Ούτε ζητάνε καμιά φορά.
0: Το τίμησες.
2: Με έχει δύο, ναι.
0: Το τίμησες.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Τι έχασες. Τι έχασες.
2: Ήμουν εδώ.
0: Όλα πέρασαν.
1: Πόσο έδινε τώρα.
0: Όλα πέρασαν.
1: Πέτραν.
0: Και γκολ ο Χάλαντ έβαλε και Ζωάο Φέλιξ και over η Πορτογαλία. Αφού έπαιξε χ2.
1: Ναι, για
2: το over ήταν αυτό, άσο η Δανία και διπλό και over η Ολλανδία. Αυτό ήταν το παρολί.
0: Μπράβο.
1: Το χ2 πόσο το δίνε το δικό μας?
2: 2-20 κάποια χαρά κοίμαζε με το 2 τόσο μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα, να σου πω κάτι.
2: Μετά ξεκινάει το παιχνίδι, περίμενα να σου πω. Ξεκινάει το παιχνίδι και λες να περάσει το τέταρτο, να περάσει το 20 λεπτό. Να μην χρειαστεί ακόμα ο Τζουλάκης να κάνει κάτι σπουδαίο και λες εντάξει, βγαίνει. Αυτή την περιγραφή και εγώ λέω κάποια στιγμή, σαν κουραστικός να είμαι, ότι κλείσαμε το 30, κλείσαμε το 35, κλείσαμε το 40, σαν να σκουντούσα δηλαδή προς εκεί για να βγάλουμε το μάτι, επειδή να τελειώσει προς την ισοπαλία.
0: Όλοι σπρώχναμε τον χρόνο, προσπαθούσαμε να σπρώξουμε τον χρόνο.
2: Αυτό. Απογοητεύτηκα, στεναχωρήθηκα λίγο όταν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία ο Ιωαννίδης, γιατί επειδή μου είχε
0: πει. Αυτό έγινε αργά. Έγινε αργά τώρα, δεν έγινε νωρίς το
2: πράγμα. Ναι, έγινε στο 67. Θα σου πω ότι εννοώ. Έχει πει ο Ρεχάγκελ και αυτό εγώ το έχω στο νου μου πάντα, ρε παιδί μου, και στις περιγραφές και σαν δουλειά μας ακολουθεί αυτό γενικότερα. Ότι είτε παίζει με τη Γερμανία είτε παίζει με τη Μάλτα, μία ευκαιρία θα την κάνει ο αντίπαλος. Έστω και μία, λέει. Ας είναι 4-0 το παιχνίδι. Μία ευκαιρία ο αντίπαλος θα την κάνει κάποια στιγμή. Είχε πει κάποτε ο Ότο, ας πούμε. Στα 88 του είναι ακόμα επίκαιρος. Και μόλις χάθηκε η ευκαιρία του Ιωάννη, λέω, λες, ρε παιδί μου, να ήταν αυτή η μεγάλη ευκαιρία που θα μας τύχαινε στο παιχνίδι και να τη χάσαμε.
1: Εκεί και εγώ το σκεφτήκα. Όλοι το σκεφτήκαμε.
0: Μα στην πραγματικότητα αυτή ήταν η ευκαιρία. Και ναι, χάθηκε.
1: Αυτό.
0: Και μπήκε το γκολ εκεί που δεν ήταν ευκαιρία στην πραγματικότητα.
1: Ήταν ευκαιρία, αλλά δεν θα πήγαινε.
0: Ρε παιδί μου, του Κουρμπέλη το σουτ εκεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής και με τρεις παίκτες απέναντί του και με τον τερματοφύλακα και με το αριστερό και τον τερματοφύλακα στο κέντρο της εστίας. Δεν το λες ευκαιρία όταν πάει να γίνει, όταν δεν ξέρεις την κατάληξη. Ότι θα καταλήξει, ξέρω, με κόντρα στα δεξιά.
1: Η ευκαιρία
0: φοβερό. Ήταν του Ιωαννίδη.
1: Είναι φοβερή ευκαιρία, δεν το συζητάμε.
0: Και λες, βρες έναν τρόπο να το βάλεις. Του πήγε και στο δεξί μου.
2: Του την έχει δώσει ο Παυλίδης Αλφαδιά. Στο δεξί που
1: καλά, παιδιά, ο Παυλίδης κάνει ματσάρα εδώ μεταξύ.
0: Κάτσε αριστερό, δεν είναι καλύτερο ο Ιωαννίδης.
1: Όχι, δεξί.
2: Όχι, δεξί. Να σου πω, ο Παυλίδης κάνει ματσάρα.
1: Παιδιά, που δεν είναι σεντερφόρ κίλερ.
2: Με το 80% της ματσάρας του να είναι αμυντικού περιεχομένου.
1: Βέβαια! Αυτό είναι ότι έχει κάνει ματσάρα.
2: Απίθανο.
1: Πίβοτε, ξάρι, παίζει.
0: Και μετά
1: από
0: στη Σερβία πόσο είχε παίξει, πόσα λεπτά.
1: Ναι, και Σερβία είχε παίξει.
2: 80.
0: Μετά από 80 λεπτών αντίστοιχο παιχνίδι στη Σερβία.
1: Το Παυλίδη το ξέρεις ότι θα βάλει γκολ. Παιδιά, έχει κάνει όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Να κρατήσει μπάλα. Όσο μπορούσε να την κρατήσει. Δεν την κρατήσει.
2: Και συνολικά να πω ότι εμείς τι είπαμε, τι λέγαμε για αυτή την εθνική ομάδα, ρε παιδί μου, ότι έχει 5 επιθετικούς οι οποίοι είναι σε καλή κατάσταση. Ξέρω, αν είδες όχι τόσο, αλλά τέλος πάντων έχει 5 επιθετικούς. Το προηγούμενο παιχνίδι τους έβαλε όλους. Και ξαφνικά βλέπω μια εθνική ομάδα με σχεδόν την ίδια δεκάδα μέσα, 9 στους 11 ίδιους, να παίζει και αυτή την αδιανόητη άμυνα. Δεν μπορούσε να γυρνάει τάκα από εδώ στον Κίμιχ, μπάλα στο κέντρο, δεξιά. Ξανά μετά. Άιντε πάλι ο Κίμιχ από αριστερά. Άιντε ξανά. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρίες. Προφανώς και χρειάστηκε ο Τζολάκης. Σε μια-δυο περιπτώσεις.
1: Καλά, εννοείται.
2: Ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο. Ναι, ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο.
1: Έχουν κάνει μεγάλο μάτς.
0: Καλά, μεγάλο μάτς. Το παιχνίδι του Μαυροπάνου, παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Και του Ρέτσου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και του Ρέτσου.
0: Και του Ρέτσου. Και του Ρέτσου.
1: Όλοι δεν μπορείς να πεις. Έξω την
0: για κανέναν δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά του Μαυροπάνου.
1: Και οι δύο είναι φοβερά. Είναι φοβερά τα στόπερ χθες. Είναι φοβερά.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Δεν έχουν χάσει αυτό που κάναμε με τον Γιώβιτς που του έφυγε. Θυμάσαι,
2: σωστά.
1: Αυτό
2: σωστά.
1: Εγώ φοβόμουν. Μην γίνει κάτι τέτοιο.
2: Και με τον Αντρίγια.
1: Και με τον Αντρίγια του Τσίμι. Του Τσιμίκα. Που του παίρνει την πλάτη. Του παίρνει
2: πλάτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα τα, γίνεται.
1: Το πρόβλημα, Πετρά, είναι ότι τα βλέπαμε και στα προκριματικά. Τα θυμάσαι. Μην δεν είναι μακριά τα προκριματικά, παιδιά του Μουντιάλ. Που τρώγαμε γκολ. Γιατί ήμασταν, ξέρω εγώ, δεν είχαμε συγκέντρωση. Και ήταν αμαρτία γιατί είναι καλή εθνική. Αυτό έδειξε αυτή η εθνική. Ότι παίζει και άμυνα, ρε παιδί μου. Να παίζει να γίνει κοινική, να παίρνει αποτέλεσμα.
2: Άλλο που έδειξε είναι ότι μπήκε ο Ανδρότσος μέσα και είναι λες και ήταν στην εθνική χρόνια. Ναι. Ο Χάλιακας μπήκε στο ημίχρονο να παίξει επίσης λες και ήταν στην εθνική χρόνια. Ομοιογένεια, αυτό που λέμε είναι εξαιρετικό. Mm. Και επειδή δεν θα προλάβω, άλλα πράγματα που έκανε τρομερή εντύπωση είναι καλά. Δεν το συζητάμε
0: για γιατί δεν προλαβαίνει, τι έχει να κάνει.
1: Έχει 5 λεπτά σου λέει.
0: Είναι και 54, δεν έχουμε 6 λεπτά ακόμη.
2: Τέλεια, τέλεια. Άρχοντα είπε. Ωραία. περίπου 7-7 και που πανηγύριζαν εθνικό σύμνο κατά την παρουσίαση ήταν πραγματικά πολύ ωραίο και μετά. Τελειώνει το παιχνίδι, εμείς έχουμε την Κυριακή. Έχω κάνει σύνδεση εδώ και έρχονται παίχτες να μιλήσουν. Και ο Κουτσούκο έρχονται κτλ. Και είναι με τη μούρη κατεβασμένη.
0: Ποιο?
2: Ρε, λέω κάποια στιγμή. Υπέρχεται. Δηλαδή, ξεχνάτε πλέον στη Γερμανία. Ναι. Στο Wembley ήταν και λίγο αλλιώτικο γιατί είχε πεθάνει ο Μπάλντοκ. Δεν μπορούσε, ας πούμε, να του χαρείς όσο, όσο θα μπορούσε. Ας πούμε.
0: Σωστά.
2: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έρχονται έξω. Περνάει πρώτα ο Μασούρας. Δεν χαμηλώνει το παιδί. Χαμογελθεί. Του λέω να σου πω. Έχει το δικαίωμα λίγο να χαρείτε, να παρηγυρίσετε. Εκεί έχει κάσει λίγο χαμόγελο. Βγήκαν όλοι εκεί, εντάξει, παιδιά, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Σε πολύ χαμηλών τόνων όλοι, ρε παιδί μου. Πολύ κάτω η μπάλα, ας πούμε. Καλό είναι αυτό, βέβαια, από τη μία να πω. Εντάξει, εμείς τρελαμένοι τώρα όλοι.
0: Καθίστε, ρε παιδιά, δηλαδή ακυρώνουμε τη χαρά στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν να ακυρώνουμε τη χαρά, δηλαδή. Σαν να λες, αφήστε τώρα, μην κοιτάτε τώρα τι έγινε, γιατί έχουμε μπροστά μας, θα έρθουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και θα πάρουν τη ρεβάνς και οι Ολλανδοί και τούτο. Ρε παιδιά, ακυρώνουμε τη χαρά τότε γιατί βλέπουμε, δηλαδή.
2: Γι' αυτό το έλεγα και γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Ας πούμε, γιατί ήταν τα παιδιά πολύ, έτσι, πολύ λάθηκα, ρε παιδί μου. Και ο Ρέτσος λίγο έκανε πλάκα και όταν του είπαμε για τον ΤΑ, που είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Ο Σάλιακας μαζεμένος, ο Ανδρούτσος μαζεμένος, όλοι δηλαδή πολύ ψύχρεμοι και ήρεμοι. Αλλά γενικά δεν προφανώς και το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή μετά στη Σερβία, ρε παιδί μου, βάλαμε και έναν Μαζονάκι στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Ο Ανδρούτσος το βάλε.
2: Όχι.
1: Ο οποίο Ανδρούθο, γενικά, όποιο βλέπει τα παιχνίδια του Όφη, τα έχω δει, έχει οριμάσει πάρα πολύ το παιχνίδι του.
0: Παιδιά,
1: πάρα πολύ.
0: Βγήκε ένα τύπο, το άκουγα από την προηγούμενη την εκπομπή. Βγήκε ένα τύπο τώρα, ποιο ήταν αυτό, ο οποίο λέει ότι είναι η δεύτερη. Ο Ανδρούθο καλά του έχει κάνει πελάτε. Και μία τη Χόφενχάιμ και μία τώρα με την Εθνική. Έτσι. Πλάκα κάνουμε τώρα, εντό αγωγικών. Αλλά βγήκε κάποιο και είπε ότι η Χόφενχάιμ έχασε από μια ομάδα no name.
2: Σωστά. Ναι. Αναγκάστηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου να στείλει επιστολή, αν θυμάστε τότε, ας πούμε, και να πει: παιδιά, εδώ οι πόλοι μας αυτό το Νατάλο. Ξέρω τι κάνατε. Δηλαδή, όντω έστειλε επιστολή, ας πούμε, ο Δήμαρχος δημοσιοποιήθηκε δηλαδή.
0: No name. Επειδή δηλαδή. Okay. No name, no name. Yeah. Okay.
2: Σαν να λέει από μια ανύπαρκτη ομάδα.
0: Δεν υπάρχει στο χάρτη.
2: Ναι, μπράβο αυτό. Τώρα μάθαμε και την Ελλάδα, και την Καρδίτσα, και την Ηράκλειο, και την Τολμαίδα, και την Άρδα Βασιλιά. Και του Κωστακίου ακόμα.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Θα μάθουμε
2: και ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εκεί με κουρμπέλι. Δεν μου λες κάτι. Έχω δίκιο, ή μου φάνηκε λίγο μουντάδα, ξέρω και τα λοιπά, ίσως επειδή έχει στο μυαλό του, έχει και αυτό αυτιά και ακούει. Έχει όταν μάτια και διαβάζει.
2: Όταν, δηλαδή... όταν έφυγε από την μικρή ζώνη που μίλησε στα χαμένα που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, εμείς νομίζω ο Ανδρούτσος μιλούσε την ώρα και του έκανα νόημα. Του λέω έλα και μου λέει μίλησα μέσα. Ήταν όμως όντως έτσι όπως το λες, αλλά ήταν στο πλαίσιο αυτό που σου είπα. Και όλοι έτσι ήταν. Μαζεμένοι. Δεν πετάξαμε και τη σκόπια μας ιδιαίτερα δηλαδή κατά τη διάρκεια τη μικρή ζώνη. Σοβαροί, ξέρετε, μετρημένοι. Όμορφα και ωραία δηλαδή. Mm. Αλλά έχω την εντύπωση προφανώς. Δηλαδή, ρωτήθηκαν, δεν θυμάμαι τώρα ξανά από τους πέντε, ρωτήσαμε χθες ότι είναι μια δικαίωση για την παλιά φρουρά, στο Μασούρα. Τώρα που το λέω. Και λέει προφανώς, εντάξει, είναι τη Δημήτρη, το χάρη. Αλλά η ομάδα όλοι μαζί κάνουν μάμνη, όλοι μαζί κάνουν τα χέρια. Πάμε αλλά είμαι σίγουρος ότι. Γιατί και στο παιχνίδι με τη Σερβία έκανε ματσάρα, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ματσάρα, γιατί δεν έβαλε γκολ. Αλλά ήταν το παιχνίδι του αδιανόητο που λέγαμε ότι η δεκάδα θα ξεκινήσει από το κουρμπέλι λόγω του παιχνιδιού που έκανε στο Βελιγράδι. Αλλά ο Ιβάν είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του, τα οποία επίσης, όπως φάνηκε, του βγήκαν. Δηλαδή, βάλε τον Ανδρούσο στη θέση του, τον Τετέι αντικοστούλα και κατέβασε κατά τα άλλα την ίδια ενδεκάδα.
1: Ο Κοστούλο μπορούσε να παίξει ή ήταν και θέμα.
0: Έχουμε κάνει αυτό.
1: Ναι, με, το ράματα, με τα ράματα γι' αυτό.
2: Χτύπησε, ναι. Πόσο, πότε χτύπησε, δεν θυμάμαι, που εκεί που ζήτησε και πέναλτι. Ναι. Και έπαιξε άλλα 40 λεπτά από τότε.
1: Ναι, επειδή του γίνανε ράματα, μα είχε πει.
2: Γίνανε ράματα.
1: Ναι, και λέω κατά πόσο μπορούσε να παίξει. Έτσι με ράματα.
2: Στο αεροδρόμιο, πώ το λένε, ρε παιδί μου, είσαι μπαταρισμένο το ποντέ.
1: Αυτό.
2: Μόνο και μόνο για να μην πιέσει το ράμα, φαντάζομαι, για αυτό το λόγο. Αλλά δεν, όχι, μια χαρά μπορούσε.
1: Δηλαδή για τα επόμενα μάτια θα είναι διαθέσιμο.
2: Μας το είπε και ο Ιβάν στην προχθεσινή συνέντευξη που είπε ότι ο Κοστούλας δηλαδή είναι πολύ δυνατό παιδί. Έτσι, πολύ δυνατό παιδί. Ότι δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, κανένα, γιατί ρωτήσαμε για Μαυροπάνο στην
1: Ελλάδα. Είναι θαυρή,
2: για Μαυροπάνο που έγινε αλλαγή στο 90 και τον Κοστούλα που μάθαμε ότι έκανε ράματα.
0: Έχουμε κανένα. Πέτρο, επειδή κλείνουμε τώρα έφτασε 10 η ώρα. Δεν μου λες, έχουμε κανένα πρόβλημα με κάρτες. Δηλαδή, γιατί πήραμε και αρκετές εκεί. Πώς πήραμε, 4 πήραμε χθες. Δηλαδή, για τα επόμενα παιχνίδια πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Γιατί.
1: Εντάξει.
2: Νομίζω όχι, αλλά πάντως αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε ο Βαγιανίδης χθες. Γιατί είχε κάρτα και ο Βαγιανίδης και ο Καρέτας, όλη δεξιά πλευρά δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν θα μπορούσαν να πάνε στο μαρκάρισμα, ναι.
2: Ναι.
0: Πετράνη, εντάξει, αφήνουμε τώρα. Έχεις τίποτα να συνεχίσουμε, να σε παίρνουμε μετά τηλέφωνο ή αυτά
2: είναι. Όχι,
1: θα τα πει και στην άδεια την Ελλάδα και τα λοιπά. Εντάξει, Πετράνη. Πετράνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή ξεκούραση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστροφή σε. Πα, σιγά σιγά, σε κάνα πεντά λεπτά θα δούμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελόπουλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η εθνική με την επικράτησή της με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Η ελληνική ομάδα έκανε το 2-2 στη League A του Nations League έχοντας χρυσό σκόρερ τον Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς να ισοφαρίζει προσωρινά το σκόρ για τους Σέρβους. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής η Ελλάδα είναι η μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανένα η Σερβία. Την Πέμπτη στις 14:15 η Εθνική υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα και την ίδια ώρα η Γερμανία φιλοξενεί τη Σερβία στην Allianz Arena. Για να κερδίσεις αυτά τα μάτς πρέπει να υποφέρεις και εμείς υποφέραμε το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η ευθύνη της ήττας είναι δικιά μου, προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιούργεν Κλοπ. Η γερμανική Bild, μη μπορώντας να χωνέψει την ήττα, αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στην εθνική μας, γράφοντας «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον Κλοπ σε αναμονή». Δεν έχουμε παίκτες που να κάνουν τη διαφορά, ακόμα και η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα, Παυλίδη, τοποθέτηση του Σβάινστάιγκερ. Η σπουδαία νίκη της Εθνικής ταρακούνησε όλη την Ευρώπη, με την ίδια την UEFA να την έχει πρώτο θέμα στο επίσημο site της με τίτλο «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία στις 14:15 ξεχωρίζει στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν επίσης στις 7 Γεωργία-Ουκρανία, Αρμενία-Μαυροβούνιο, Λετωνία-Κύπρος και στις 14:15 Σουηδία-Πολωνία, Ρουμανία-Βοσνία-Αρζεγοβίνη, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία και Τουρκία-Ιταλία. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος του μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρόλευκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την επιστροφή του Έλληνα ομογενή γκάρντ Τζορτ Πάπας με τον Έλληνα να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Μονοετές συμβόλαιο υπέγραψε και ο Μπράιαν Ντάνστον στον Ολυμπιακό με τον Αμερικανό Σέντερ να επιστρέφει για τη δεύτερη του θητεία στον Πειραιά μετά τη διετία 2013-2015. Με τον Αμερικανό Σέντερ Τζέικ Φόρεστερ και τον επίσης Αμερικανό Φόρουαρτ Άντωνι Σάρμς εμπλουτίζει το ρόστερ του ο Προμηθέας Πατρών. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού δείχνοντας ότι πλησιάζει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρασινών. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη. Το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε σήμερα ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League 2, δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα. Στις 4 Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β με κάλυψη από την Era Sport. Την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στεφανός Τσιτσιπάς με 2-0 σετ επί του Γιοσιχίτο Νιοσόκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει την τρίτη το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζιγάτα. Με την κατάκτηση της έκτης θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στη Βραζιλία. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΆΚΑ για τη Handball Premier, καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Παρελθόν από τον πάγκο της Πάρμα αποτελεί ο 31χρονος Ισπανός Κάρλος Κουέστα, πληρώνοντας το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη Σύρια. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10», με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Μπάμπη Παπαζόγλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Γυρίσαμε. Κάντε άμυνα τώρα, γιατί αρχίζει η φουλ επίθεση. Δεν είπαμε καν ονόματα από την αρχή. Μπάμπης Παπάζογλου, Βασίλης Παπανικολάου εδώ, Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, εσείς εκεί. Και τώρα γίνεστε πρωταγωνιστές, μπαίνετε μέσα, έχετε κάνει τέτοιο, όπως λένε, κατοχή.
1: Κατοχή,
0: ε?
1: Πάμε μηνυματάκια.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Με το ξύπνημα το δικό σου.
0: Περίμενε λίγο. Ναι. Συνήθως,
1: ναι,
0: έχουμε μια, πώς το πω, μια ιεράρχηση. Πρώτα, ναι, βάζουμε αυτούς που έχουν πληρώσει τα 8 λεπτά.
1: Okay.
0: 8 λεπτά.
1: Τίμιο, και δεν είναι και πολλά.
0: Ναι, δεν
1: τα περισσότερα είναι Viber, οπότε
0: είναι και λίγα. Πρώτα δηλαδή από τα SMS. Εγώ τα λίγα, εσύ τα πολλά. Λέει ο 589, η Εθνική έχει το ίδιο πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ, όταν είναι φαβοροί για το μεγάλο άλμα, αποκλείονται από τον εαυτό τους. Και επίσης καλύτερα να παίζουν εκτός έδρας το κρίσιμο παιχνίδι. Λέει ο φίλος. Μετά είναι ο
1: άλλος, ναι, ο φίλος
0: από Τρίπολη,
1: ναι,
0: που είπε
1: στην
0: αρχή για τα νησιά, ναι, Φερόε, το, ναι, ποδοσφαιρικό, ναι, ναι, ναι, ναι, νάνο κτλ. Και λέει: Βασίλη, δεν είπα ότι είμαστε σαν τα νησιά Φερόε. Είπα ότι για το Γερμανό είμαστε ό,τι είναι για μας τα νησιά, ναι, Φερόε. Ούτε ακυρώνω το γύρο του 4,
1: ναι, ναι,
0: ούτε λέω ότι καλώς μας έχουν στο μυαλό τους έτσι. Λέω ο γύρος από Τρίπολη. Εντάξει,
1: ναι,
0: ο καθένας όπως μας έχει στο μυαλό του. Δεν, ναι, δεν μπορούμε, ναι, να κάνουμε κάτι.
1: Εγώ το καταλαβαίνω το Γιώργο έτσι όπως το λέει. Εγώ το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέει.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Το...
1: Πάμε.
0: Okay. Πάμε.
1: Λοιπόν, πρώτα είχε φύγει ο Τάκης. Ο οποίος, εντάξει, το έχει γράψει μια λέξη, το είχε βγει, θα το δει ο Viber, που άλλο ήθελε να πει. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Mm. Αλλά το zoom είναι ότι πλάκα μας κάνετε 12, κοιμόμαστε 12 και ξυπνάμε 4 και 12 ώρες στην Ιταλία. Δεν χρειάζεται παραπάνω, άμα πεθάνουμε θα κοιμόμαστε αιώνια.
0: 12 είναι, κοιμόμαστε.
1: 4 ξυπνάει και 12 ώρα στην Ιταλία.
0: Τι ώρα κοιμάται, λέει.
1: Ναι, λέει 12 και ξυπνάμε 4.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, του φτάνει.
1: Και αυτή η ατάκα που έχει γράψει, λέει ότι όταν πεθάμε θα κοιμόμαστε αιώνια, είναι αυτό που λένε όλοι όσοι κοιμούνται λίγο. Έχεις ανθρώπους γνωρίσει να κοιμούνται λίγο από άποψη?
0: Από άποψη?
1: Ναι.
0: Όχι, κανένα.
1: Ναι, εγώ έχω γνωρίσει.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Για πες.
1: Okay. Ότι θέλω να ζω όλη τη μέρα, να κοιμάμαι λίγο κτλ. Γιατί κάποια στιγμή θα κοιμάμαι αιώνια. Και του λέω, ξέρεις, είναι και βιολογικό το θέμα. Δηλαδή, άμα σέρνεσαι, τι να το κάνω, τι ζωή έχω να μας σέρνομαι όλη τη μέρα? Ναι. Λοιπόν, okay, ο καθένας είναι όπως θέλει. Λέει ο φίλος ο Τάκης, οι ώρες που κοιμάσαι πριν τις 12 μετράνε διπλές. Έλεγε ο παππούς μου, είναι κοντά σε αυτό που έλεγες εσύ.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας από τον Αλίαρτο λέει: Εγώ από 1η Ιουνίου, πρόσεξα, έως τέλος Αυγούστου.
0: 1η Ιουνίου, τέλος Αυγούστου.
1: Δηλαδή είναι το θερινό.
0: Θερινό ωράριο.
1: Ναι. Κοιμάμαι 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύω 16 σε 2 δουλειές. 3 ώρες είναι οι μετακινήσεις. Και οι υπόλοιπες είναι φαΐ, μπάνιο και το υπόλοιπο καιρό 5.
0: Πού βρίσκεσαι, έχεις 2 δουλειές.
1: Έχει να κάνει.
0: Το μπάνιο πού το βρίσκει, πού το κάνει.
1: Και όχι μπάνιο σπίτι.
0: Α, σπίτι, κάνει μπάνιο. Προφανώς, νόμιζα να πάει για μπάνιο. Τρεις ώρες ηλιοθεραπεία και μετά πάει στην άλλη δουλειά.
1: Και λέει και τον υπόλοιπο καιρό, 5-6 ώρες ύπνο είναι αρκετό. Και είμαι 55. Είναι, παιδιά, μην το ψάχνετε. Είναι θέμα οργανισμού.
0: Μπαμπή,
1: είναι και θέμα συνήθειας, αλλά είναι θέμα οργανισμού.
0: Μπαμπή, πιστεύω ότι δεν είναι έτσι.
1: Είναι, Βασίλη.
0: Περίμενε να σου πω γιατί. Οργανισμού. Οκ. Λοιπόν, διάβασα κάτι το οποίο ενδιαφέρον. Γιατί οι μικρότερες ηλικίες κοιμούνται περισσότερο και οι μεγαλύτερες κοιμούνται λιγότερο?
1: Ναι, για πες.
0: Γιατί?
1: Είναι αλήθεια αυτό?
0: Γιατί έτσι, ξέρω εγώ, ξαφνικά.
1: Ναι. Εγώ συνεχίζω να κοιμάμαι σαν παιδάκι.
0: Ο ίδιος άνθρωπος, όταν είναι μικρότερος σε ηλικία, κοιμάται περισσότερο. Ο ίδιος άνθρωπος μεγαλώνοντας κοιμάται λιγότερο. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Ακούστε γιατί. Σύμφωνα με κάποιους, έτσι. Σύμφωνα με κάποιους.
1: Με έρευνα είναι αυτό που
0: με έρευνα.
1: Με έρευνα.
0: Είναι επειδή έχει το μυαλό κουράζεται λιγότερο, γιατί δεν υπάρχουν πια καινούργιες εικόνες στους μεγαλύτερους.
1: Και ναι,
0: για παράδειγμα, οι εικόνες είναι αυτές οι οποίες κουράζουν το μυαλό και οι οποίες σε οδηγούν να πας για ύπνο, γιατί θες να ξεκουράσεις. Να ξεκουράσεις το μυαλό. Όχι να ξεκουράσεις το πόδι ή το χέρι ή ο θώρακας.
1: Το μυαλό
0: ξεκουράζεται. Ναι. Γι' αυτό λέει παλιότερα, όταν έκανες μεγάλο ταξίδι, Έκανες ταξίδι 6 ώρες, 8 ώρες, οδηγούσες. Καθόσουν, έτσι. Ήσουν κουρασμένος μετά. Είχες πάει για ύπνο, γιατί είχα ταξίδι σήμερα. Έτσι, πήγαινες για ύπνο. Γιατί? Γιατί εναλλάσσονταν πάρα πολύ οι εικόνες και κουραζόταν το μυαλό. Εσύ κοιτάς τώρα Ντόρτμουντ.
1: Όχι.
0: Πόρτουγκαλ.
1: Ναι, γιατί είδα. Ζεσούς, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Αυτός είναι ένας λόγος που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν καινούργιες παραστάσεις
1: και είναι
0: πιο
1: ενέργεια.
0: Πολύ μέσα στο σπίτι,
1: ενέργεια.
0: Δεν έχουν πάρτι, δεν έχουν έτσι αυτό, να πάνε να δουν Βύση, αυτό ή τούτο το άλλο.
1: Πήγαν όμως. Βύση.
0: Άμα θα κοιμηθείς 8 ώρες, δεν θα κοιμηθείς.
1: Πήγαν στη Βύση 60-ριδες, 55-ριδες, μια χαρά και χορεύαν και τα πάντα.
0: Ναι, τι είπα, εγώ θα κοιμηθούν μια χαρά.
1: Αλλά είναι και θέμα ενέργειας. Εγώ το καταλαβαίνω πάντως αυτό που λες. Εγώ το λέω που να το κάνω. Ναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ αυτό, ότι αυτό που λέει ο φίλος ο Ανδρέας, ότι στις συχνότητες της Αττικής ακουγόμαστε πιο χαμηλά σε σχέση με άλλους σταθμούς. Αυτό που να το πούμε. Το διαπίστωσα και εγώ.
0: Πιο χαμηλά όταν λέμε.
1: Πιο χαμηλά. Δηλαδή πρέπει να ανεβάζεις λίγο την.
0: Την ένταση. Ναι, ας την ανεβάσουμε.
1: Σχέση. Δηλαδή δεν είναι θέμα φωνής, μικροφώνου κτλ. Λοιπόν, από το χθεσινό μάτς της Εθνικής φάνηκε ότι η ομάδα βρήκε
0: τον
1: αμυντικό χάφο Ηλίας που της έλειπε και δίνει συνοχή. Αυτός είναι ο Ανδρούτσος, MVP Ρέτσος Παυλίδης Τσιμίκα Τζολάκης. Ο Ηλίας, που είναι ασμένη. Λοιπόν,
0: όποιο για να πεις MVP, παιδιά, δεν θα σου πει κανένα. Ό,τι στο μάτι του καθενός. Εγώ λοιπόν, ένα πράγμα έχω να προσθέσω επίσης. Δηλαδή, τέτοια ενέργεια σε εθνική ομάδα εγώ δεν έχω ξαναδεί. Σε ελληνική ομάδα Ελλάδος.
1: Είναι φουρνιά.
0: Έχει τέτοια ενέργεια. Δεν σταματάνε. Ενέργεια που ξεχυλίζει, έβγαινε έξω από το στάδιο χθες.
1: Και συν κάτι άλλο, παιδιά. Επειδή το περνάμε λίγο στα ψηλά και δεν είναι καθόλου έτσι. Βάλε μόνο την επίθεση. Τζόλης παίζει Άρσεναλ. Δεν παίζει αμπληματικός. Παίζει βασικός.
0: Προέρχεται από Βέλγιο.
1: Στην καλύτερη. Λέω όμως ότι τώρα παίζει στην καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Αγγλία.
0: Μπορεί να είναι στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ναι. Και είναι βασικός και τον απορθένει ο Αρτέτα. Ο Παυλίδης περπατάει και βάζει γκολ στην Μπενφίκα. Ο Καρέτσας παίζει στην Ντόρτμουντ. Ο Κοστούλας παίζει στην Μπράιτον, Πρέμιερ. Μην πάμε να. Θέλω να σου πω ότι το επίπεδο είναι πάρα, πάρα πολύ υψηλό για να έχεις και απαιτήσεις. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Λέει ο φίλος ο Πάνος. Το 99% των ακροατών της Ερασπόρ έλεγε ότι ο Γιωβάνης δεν κάνει, ότι είναι παλιός και πολλά σχετικά.
0: Το λέγαν.
1: Σήμερα μετά το 2-2 στα 2 με Σερβία.
0: Ούτε σήμερα λένε καλή κουβέντα.
1: Και Γερμανία. Άρα και τι έχουν να πούν. Μήπως
0: τίποτα, δεν λένε ούτε σήμερα.
1: Χρειάζεται λίγο υπομονή.
0: Δεν λένε ούτε σήμερα. Εγώ δεν είδα καλές κουβέντες. Επενετικά σχόλια. Είμαστε, ρε παιδί μου, πώς το πω. Πολύ τσιγκούνδες στα επενετικά σχόλια.
1: Ναι.
0: Ειδικά για πρόσωπα, έτσι.
1: Είμαστε φίλε Χάρη, αυτά τα πειράγματα να σταματήσουν, λέει. Ρώτα το Βασίλη, ρωτάς αν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα στα ταξίδια του. Πού έχει πάει ο Βασίλης? Το Χρήστο να ρωτήσει που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο με την Ευρωπανάθα. Χιουμοριστικό Χάρης, αλλά είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Ο Βασίλης να δείτε που έχει πάει. Και έχουμε κάνει και πολλά ταξίδια μαζί.
0: Χάρη, γιατί το θεωρώ είναι και κοντοπατριώτης. Και
1: ναι,
0: όταν πρώτα ήρθα στην Αθήνα, Χάρη, ναι. 17 χρονών. Μου δώσαμε μηνιάτικο για να περάσω στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Γιατί τότε δεν υπήρχαν ATM και τα
1: λοιπά. Ναι. Όλα μετρητά.
0: Όπως πήρα το μηνιάτικο, πήγα να βρω ένα φίλο μου που ήταν στην Νάπολη. Μας τρώει σχολείο. Σηκώθηκα και έφυγα. Δηλαδή πήγα, γράφτηκα, έκανα στο σπίτι ένα μήνα, τακτοποίησα τα πράγματα. Μετά έφτιαξα τη βαλίτσα με το μηνιάτικο που μου δώσαν οι γονείς να περάσω το μήνα.
1: Νάπολη,
0: πήγα στην Νάπολη να βρω ένα φίλο που είχε πάει να μάθει Ιταλικά. Μόλις είχαμε βγει από το σχολείο,
1: μαζί
0: πήγα να μάθει Ιταλικά, γιατί ήθελε να γίνει ναυπηγός. Ξέρω τι ήθελε να γίνει. Και φαντασμένο το λέγαμε, φαντασμένο έμεινε. Και ήθελε να γίνει ναυπηγός.
1: Ναι, αλλά εσύ πήγες.
0: 17 χρονών.
1: Με πλοίο. Με πλοίο ή αεροπλάνο.
0: Κανονικά, παιδί μου, από. Πώς το λένε, κτέλ από εδώ Πάτρα, απέναντι Πρίντεζη και μετά από Πρίντεζη ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Ό,τι παιδιά, πώς θα πάω στην Νάπολη. Όχι να το στο.
1: Ο κτέλ όμως.
0: Κτέλ, τέτοιο.
1: Ωραίο.
0: Μόνο. Ναι. Έπαιζε Μαραντόνα τότε.
1: Ναι. Ω, πηγές.
0: Πού να πάω, ρε. Όχι, ρε, δεν ήμουν για τέτοια. Αλλά είδα μπάλα από κάτω στο Σαν Παόλο. Στο γήπεδο. Μπάλα με 5.000 κόσμο θεατές. Στο γήπεδο. Τη Νάπολη.
1: Ναι.
0: Πάνω του κάστρο Μαραντόνα, να μην βρίσκω το σπίτι του φίλου, γιατί όλα τα είχαν σβήσει, είχαν βάλει ασβέστη σε όλα. Άφηναν το Βία από πάνω, οδός δηλαδή, και από κάτω πάνω στον ασβέστη Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Παντού δεν έβρισκε δρόμο στην Νάπολη. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραίο όμως.
0: Ωραία,
1: δηλαδή δεν θα βάζει ωραίος Ολυμπιακός, θα βάζει τον Καραγιανή για να βάζει τον Ντάνστον. Άμα δεν είναι έτοιμος απολύτως ο Καραγιάννης, θα παίζει ο Συντάστον. Δεν είναι. Παιδιά, είναι το, εγώ το καταλαβαίνω πώς το λέτε και για τα νέα παιδιά κτλ. Αλλά ξέρετε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδες που συμμετέχουν. Είναι ομάδες που πάνε να πάρουν την κούπα. Όταν πας, αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσεις στο μυαλό σου. Είναι άλλο κομμάτι να φτιάξω ακαδημίες και τα λοιπά. Είναι μεγάλη κουβέντα για το ελληνικό μπάσκετ και ότι δεν παράγει μεγάλα, πολλά ταλέντα. Εγώ τελικά αυτός ο κανονισμός για πολλούς Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα που έγινε για ένα συγκεκριμένο λόγο βλέπω ότι δεν αποδίδει. Και μη σας πω ότι κάποιοι ακριβώς επειδή τους έχουν ανάγκη οι ομάδες, σου λέει κάθομαι στο συμβόλαιο, με έχουν ανάγκη και δεν προοδεύω. Δεν βγάζουμε καλούς πολλούς Έλληνες αθλητές και να είναι σε υψηλό επίπεδο. Μην τα μπερδεύετε, είναι άλλο η Ευρωλίγκα, άλλο το πρωτάθλημα. Που και πλέον το πρωτάθλημα το είδαμε από τον ΠΑΟΚ, που είμαι και ένα πράγμα στον ΠΑΟΚ, έπαιζε 11 τελείως το μάτσο και το πήγε το παιχνίδι στο σουτ, χθες με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα Ευρωλίγκας, θα το δείτε. Ο ΠΑΟΚ έχει και κανονικό προπονητή, πολύ καλό προπονητή, και έχει κάνει και στοχευμένες μεταγραφές και θα κάνει και άλλες, καταλαβαίνουμε. Και νομίζω ότι θα παίξει αυτός κάποια στιγμή η Ευρωλίγκα. Θα ανέβει πολύ το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά πρέπει οι Έλληνες να είναι και έτοιμοι να ανταποκριθούν σε αυτό. Γιατί πρέπει να πάει σε Ευρωλίγκα. Αυτό ζητάς από τον Μπαρτζόκα και τον κάθε Μπαρτζόκα. Θα τον πάρει με αυτούς που πιστεύει ότι θα την πάρει. Λοιπόν, τι γίνεται με την Εθνική Ιταλίας? Τι να γίνεται, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Τι να γίνει με την Εθνική? Προσπαθεί να κάνει restart, ότι... προσπαθεί.
1: Ναι, ένα restart γίνεται χρόνια. Τι να σας πω, παιδιά, θα το δούμε στην πράξη.
0: Τους πόνεσε πάρα πολύ που δεν πήγαν παγκόσμιο κύπελο. Προσπαθούν να κάνουν restart. Αν και ήταν η ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά κανένα δεν το μετράει αυτό. Δεν πα παγκόσμιο κύπελο, σου λέει τι έπαθες. Τέσσερα. Τέσσερα παγκόσμια και πάλι, ή τρία. Τρία ή τέσσερα.
1: Είχα πάει τελευταία φορά. Είναι δυνατόν. Ιταλία, προσωπικό ταξίδι. Οικογενειακά. Το 18 που δεν είχαν πάει, θυμάσαι τότε. Ήταν η πρώτη φορά. Και λέγα από πού, λέω, κοίτα, λέω.
0: 18, 22, 26.
1: Και έχουν πέρασει 8 χρόνια και δεν έχουν πάει. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Αυτός ο μαύρος καιρός που ζούμε, χαμογελάμε και λίγο μαζί στα καλά και στα άσχημα. Μακάρι, Αλέξανδρο, το βλέπαν έτσι. Το στα άσχημα να είμαστε μαζί. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ούτε στα καλά δεν είμαστε μαζί.
1: Έχεις ένα πούντο. Τι να σου πω τώρα, ότι δεν. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Θόδωρος ότι καλημέρα, συγχαρητήρια για την νίκη της Εθνικής. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα. Ο μόνος που μου φάνηκε λίγο αδιάφορος ήταν ο Ιωαννίδης. Μάρκαρε με τα μάτια. Όχι αδιάφορος. Δεν ήταν αδιάφορος. Είναι λίγο το στυλ του αυτό. Το παιδί και αυτό έπαιξε. Θα έχει χάσει και την ευκαιρία. Εγώ καταλαβαίνω πώς το λέει. Αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω να είναι έτσι.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν παίζει ο Δουβίκας.
0: Καταρχήν και να μην είσαι, ξέρω, στα καλύτερά σου, ξέρω, και τα λοιπά. Όταν βλέπεις, ξέρω, τέτοια ενέργεια να έχουν οι άλλοι συμπαίκτες σου και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: σε παρασύρει.
1: Δεν είναι το στήριο τέτοιο. Ναι. Δεν παίζει ο Δουβίκας και παίζει ο Ιωαννίδης. Ναι, άλλα, γιατί έχει άλλα. Μπράβο. Ο Δουβίκας είναι κουτί. Περισσότερο center for. Τον Ιωαννίδη το βάζει για περιφερειακό. Παρεμπιπτόντως δεν του βγήκε το μάτς και το Τετέι. Ήταν έξυπνη η κίνηση όταν το βάλει, δεν του βγήκε.
0: Ναι, δεν του βγήκε τόσο. Έδωσε πολλές μάχες.
1: Δεν του βγήκε. Λοιπόν, γιατί
0: είχε τους χτίστες εκεί στην πλάτη.
1: Γι' αυτό είναι τάγκο ο Τετέι. Δεν του βγήκε. Τι να κάνουμε. Παιδιά, έχει συμβαίνει αυτό. Δεν βγαίνουν όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, καλημέρα. Μια ερώτηση λέει ο φίλος ο Κώστας. Ίσως λίγο πρόωρη. Έτσι όπως είναι την ομάδα ο Γιωβάνοβιτς με δεύτερο φόρ Ιωαννίδη Κοστούλα Τετέι, έχει θέση ο Κωνσταντέλιας εάν αποφασίσει να επιστρέψει? Ναι, λέει φυσικά για μένα έχει θέση. Εννοείται έχει θέση. Μπορεί να το βάλει και λίγο στα άκρα. Είναι ο Τζόλης, είναι ο Καρέτσας. Ο Ντέλιας, και είδα στην Ντόρτμουντ λίγο που έπαιξε, πλάγια τον έβλεπα. Έχει δίκιο ο φίλος. Αν παίζεις με Παυλίδη ή Δουβίκα και πίσω έναν.
0: Πώς είναι κάποιος απόν, λες μετά έχει θέση. Φυσικά έχει θέση. Δηλαδή,
1: ναι, μωρέ,
0: δεν είναι. Μπορεί να ήταν ο Καρέτσας στον πάγκο και μετά να ρώταγες, έχει θέση ο Καρέτσας ενώ παίζει ο Κωνσταντέλιας με τον Τζούλη. Όλα αυτά είναι επειδή παρασυρώμαστε τώρα από την επιτυχία και είναι και ο άλλος λείπει. Όταν λείπει κάποιος από τη γιορτή, ξέρω εγώ, αρχίζει και αναρωτιέσαι μετά. Θα ήταν η γιορτή η ίδια με αυτόν? Έχει θέση στη γιορτή? Φυσικά και έχει. Αν είναι δυνατόντα. Απλώς έχουμε μεγάλη και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Έχουμε τέτοια φουρνιά μεσοεπιθετικών. Απίστευτη, έτσι. Πώς έγινε όλο αυτό? Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
1: Φρόνημα Τάσο, γιατί από τη Χαλκίδα που λέει δεν υπάρχει παίκτη ΣΑΕΚ, γι' αυτό κερδίζει η Εθνική. Θα είναι ο Ρώτα, ρε παιδιά, είναι τραυματίας. Εντάξει, πρέπει να κάνει πλάκα το και ο ίδιος, χαχαχά και τέτοια, ξέρεις, το καζούρα, πλακίτσα. Λοιπόν, ευτυχώς έπαιξε με Μαυροπάνο και έτσι και είδαμε καθαρό ήμου τους αμυντικούς που έτρωγαν σίδερα, το κεφάλι χαμηλά και συνεχίζουμε. Και εγώ νομίζω ότι αυτό το δίδυμο είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Συμπληρώνει γιατί ο Μαυροπάνος, Μπορεί να κατεβάσει μπάλα και ο Ρέτσος. Και ο Ρέτσος μπορεί να βγει πολύ.
0: Τον έδωσαν τα Γιάννα με 2 εκατομμύρια.
1: Πού να ξέρεις τότε.
0: Τι να ξέρεις. Να ξέρεις. Αυτή είναι η δουλειά σου.
1: Εντάξει, να είσαι να το ξέρεις εσύ, Βασίλη.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Τι να ζήσεις.
0: 2 εκατομμύρια τα αφήνουν μπουρμπουάρι τη Άρσεναλ. Εγώ που πάνε να φάνε.
1: Τι τορμό. Είδε Μαυρογουρλίδη. Το είχε καθιερώσει, το ξανάστηλε.
0: Οκ. Φαντάζομαι ο Πέτρος το παίρνει.
1: Ναι, μην τρέπεστε να το πείτε. Θα μην πάμε η Bild πια είναι μια άλλη εποχή και τα λοιπά στην Ελλάδα. Είπαμε, εγώ μου είχε κάνει εντύπωση τώρα, μιλάμε πριν 30 και χρόνια, τότε που πήγαμε προετοιμασία, θυμάσαι. Και με κάπου που τώρα παίζω Ολυμπιακό, με το τρένο, εν πάση περιπτώσει, έχω πάει. Και τυχαίνει την ώρα που είχαν σχολάσει όλοι, και έτσι όλοι οι πεσεργάτε νησταγμένου, μια μπύρα είχαν όλοι, κουτί και μια Bild. Όλοι εργάτες αυτό και μετανάστες και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, ποιο έχει δύο ρεγατάκια καρφί διπλό 6,70 κερδισμένο. Ωραίος.
0: Εμένα δεν με πιάνει. Όταν έδωσα εγώ καρφί τον Άσο
1: ναι,
0: του
1: Όφη με τη Χόφενχάιμ
0: το 8 και μου έλεγε ο Ράνιος ξέρω κάτι ασιατικά πάρε συν 2 γκολ τον ναι, Όφη. Ναι. 8 έδινε, 8 ή 8,5.
1: Ναι, έδινε ο Όφη. Με τη Χόφενχάιμ. Ναι,
0: ο Άσος.
1: Ναι. Ναι, δεν είναι μεγάλο. Ο άλλος φίλος. Το έχει παίξει και πιο ψηλά. 7-20.
0: Μπράβο.
1: Γιατί έκανε cash-out.
0: Γιατί να μην κάνει cash-out.
1: Γιατί το βάλε 10 και έπαιρνε επιστροφή 42. Πώς γίνεται.
0: Πήρε επιστροφή 42. Όταν βάλουμε τον γκολ, τα βγάλε.
1: Ναι.
0: Καλά έκανε.
1: Σωστό. Ναι, καλά. Καλά κάνεις. Γιατί έχεις μπάλα είναι. Λοιπόν, για κάτσε να ανοίξει και το επόμενο. Έχουν έρθει εδώ πέρα, περίμενε. Χθες το 70, 10 απόδοση στο διπλό. Πέτρος από την Αλεξανδρούπολη. Για να το δω. 10.
0: Αυτό είναι περίεργο γιατί όταν είναι 0-0 κάτι. Δηλαδή.
1: Ανέβαινε γιατί.
0: Κανονικά πρέπει να πέφτει. Γιατί σου λέει είναι μια φάση. Είναι μπορεί να βάλει ξέρω, από ένα κόρνερ, από οτιδήποτε. Περίεργο. Okay.
1: Μπράβο στον Ιβάν, λέει ο Στέλιος, γιατί η Ελλάδα κέρδισε με κέντρο παίχτη του Όφη και του Αστέρα Τρίπολης. Πέρσι είχε πάρει παίχτη από Καλυθέα.
0: Καλυθέα.
1: Δεν είχε πάρει.
0: Εσύ το πώς. Εγώ δεν θυμάμαι καν.
1: Το στροφίλος. Σαν σήμερα, στέλνει 28 Σεπτεμβρίου 2000, όταν ο Κεντέρης σόκαρε τον πλανήτη. Το χάτι σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου ήταν. Ναι, οκ, το στέλνει ο φίλος. Περίμενε.
0: Και,
1: ναι.
0: Και του χρόνου αυτή τη μέρα το ίδιο θα είναι. Οπότε...
1: Ναι, τώρα ανοίγει ένα άλλο
0: τι
1: θέμα.
0: Τι σε προβληματίζει, τώρα, ναι. Ποιος σε προβληματίζει.
1: Όχι, είναι...
0: Πες μου,
1: λοιπόν, εμπάσχε, όχι. Συρατσιστική Γερμανία, εντάξει, μην τους, παιδιά, μην το ΑΝΤΕΦ, εμπάσχε, δεν είναι όλοι ρατσιστές. Η Γερμανία, προς Θεού, και η πλειοψηφία δεν είναι. 8 στους 11 στην αρχική 11 ήταν, ναι, παιδιά δεύτερης γενιάς και τα λοιπά. Εγώ εκεί
0: το καλά, είτε, τι θέλει να πει τώρα για αυτό.
1: Ότι παράδοξο, ότι και καλά είναι πολύ ψηλό το ποσοστό.
0: Κοιτάξτε, παραπιάμε οι Γερμανοί, οι Γερμανοί.
1: Εννοείται, τα παιδιά παίζουν και όπως είναι Ελλάδα.
0: Αλλάζει ο κόσμος.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι απλά τώρα αυτά τα παιδιά δεύτερης
0: γενιάς. Και στη Γαλλία συμβαίνει αυτό.
1: Δεν μπορούν να έχουν
0: την
1: οτροπία. Βασίλη, δεν μπορούν να έχουν την οτροπία του παλιού παραδοσιακού Γερμανού. Που έλεγε, που είχε αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω
0: δεν καταλαβαίνω αυτοί ότι η Γερμανία είναι υπερδύναμη.
1: Ρε, το καταλαβαίνουν, ναι, δηλαδή σου βγαίνει τόσο πολύ, εγώ πιστεύω, όσο έβγαινε παλιά στους Γερμανούς αυτό το πράγμα. Που κέρδιζαν. Γιατί αν θυμάσαι και την παλιά Γερμανία, που έλεγε ότι χάνεται η μπάλα. Ποιος, από ποιον χάνονταν η μπάλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, παιχτικά.
0: Στην πραγματικότητα από κανέναν.
1: Δηλαδή, όχι, κάποιο.
0: Ο Μπράιτνερ.
1: Ναι, ο Μπράιτνερ. Ή ο αρχοντικό στυλ του Μπέκεμπάουερ. Το αρχοντικό στυλ του Μπέκεμπάουερ. Κάποια στιγμή όλη την πάση.
0: Αν τον έβαλε όμω να κάνει κατοστάρι τον Μπέκεμπάουερ, τελευταίο θα βγει.
1: Ναι, ένα ωραίο πάρσιμο τη μπάρα όλη την πάση μέχρι εκεί. Ήταν δύναμη, ήταν πάντσερ. Σε έλειωναν, ρε παιδί μου. Μπαίναν στο γήπεδο και σε έλειωναν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τίτλου. Πάμε τίτλου πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή τη στιγμή μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρνδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για τις ζημιές από την κακοκαιρία στη Σκιάθος. Ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο. Εκενώθηκαν διαμερίσματα. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 10ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε Ερασπορ. Πάλι

0: χορεύεις εσύ. Πρέπει να πούμε τα μηνύματα. Έχουμε ειδήσει να πούμε. Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει ανακοίνωση ΣΕΠΟ για τα ειστήρια των αγώνων με την Ολλανδία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή. Τα δύο ματς θα γίνουν στην Τούμπα. Μπαίνετε στο site της ΕΠΟ, σας παραπέμπει στο site Πάμε Εθνική. Αυτό είναι το site που μπορείς να βρεις αποκλειστικά να πάει στα ειστήρια για το παιχνίδι. Οι τιμές είναι 15, 20, 30, 40, 50. Okay. Ναι. Εντάξει, τα VIP είναι 150. Αντίστοιχα για τα πιτσιρίκια, για τους νέους, για τα παιδιά που είναι μέχρι κάτω από 15 ετών, είναι 10, 15, 20, 25. Ναι. Για κάποιον που θέλει να πάρει, γιατί θα είναι κατά μεστή, περιμένουμε η Τούμπα για, για αυτά τα δύο αυτά μεγάλα μάτς, για να γνωρίσουν και την αποθέωση, αλλά οι παίχτες, αλλά και να πάρουν αποτέλεσμα. Επίσης, να πω ότι πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στον Ντάνστον και επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε, ότι προφανώς γι' αυτό έγινε και η απόκτησή του, ότι έχει και αυτό το κίνητρο, ότι είπε παντρεμένος με Ελληνίδα εδώ και 8 χρόνια, έχω δύο παιδιά που είναι Έλληνες, οπότε έχει λογική να πάρω το διαβατήριο το ελληνικό. Αυτά είναι τα τελευταία που βγήκαν ως ειδησιογραφία, τουλάχιστον αυτά που αντλώ και από το Earth Sports, το αθλητικό πόρταλ της Earth, όπου βρίσκεται τα πάντα, να το διαβάζετε, earthsports.gr. Πάμε να συνεχίσουμε μηνύματα. Έχουμε κανένα καινούριο, Βασίλη, από τα που έχεις πει να δίνει μια προτεραιότητα?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όλοι, λοιπόν, όλοι στο τέτοιο πάνε, όλοι στα social, λέγε, στα...
0: Ούτε στο email. Α, στο email έχουμε. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια που είπαμε, θεωρείται ότι όταν κάποιο παίκτη αρνείται να έρθει να πάρει την πρόσκληση τη εθνική ομάδα σε οποιοδήποτε άθλημα ομαδικό, πρέπει να τον ξανακαλούν. Η συμμετοχή που είπαμε, θεωρείται ότι όταν κάποιο παίκτη αρνείται να έρθει να πάρει την πρόσκληση τη εθνική ομάδα σε οποιοδήποτε άθλημα ομαδικό, πρέπει να τον

0: Λόγω από τον τραυματισμό του να είναι και στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα ραδιόφωνο φιλοζωικών, γίνατε διαφημίσεις είναι και καλό είναι. Καλές κάνουν. Έτσι να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία. Έτσι για τη συμπεριφορά στα ζώα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλο κερδισμένο. 9,60 το πήρε το διπλό. Πού. Ωραίος, ωραίος. Εμείς χαιρόμαστε για όλους. Όποιοι βγάζουν χρήματα παίρνουν, είμαστε μαζί
1: του. Α, κερνάτε για κανένα καφέ.
0: Οι Γερμανοί θα έπρεπε να είναι υποψιασμένοι. Ο ίδιος ο Κλόπ αναφέρεται στα μάτια αυτά σαν φιλικά, αναμενόμενο και οι παίκτες να παίζουν όπως έτσι, κάπως έτσι. Δεν μειώνει αυτό όμως τη μεγάλη νίκη της ομάδας μας. Ναι, και αυτό έχει. Είναι μια παράμετρος.
1: Δεν μας νοιάζει πώς το βλέπουν οι Γερμανοί, παιδιά.
0: Το θέμα είναι πώς το βλέπουμε
1: και εμείς.
0: Έλεγα πάντως χθες το μεσημέρι ότι είναι από τα παιχνίδια κοινά που λες, ναι, εξαρτάται και από τη δική μου ομάδα. Που συνήθως να παίζουμε με μεγάλους αντιπάλους, λέμε να μην τους βρούμε κάπως έτσι, λίγο αλλιώς. Συγχαρητήρια στην Εθνική. Πιστεύω ότι η αμυντική προσήλυση από όλους και οι προσεγμένες επιθέσεις θα μας δώσουν και άλλα τέτοια αποτελέσματα. Μπράβο σε όλους και στον Πετρών για τη μετάδοση. Ναι, ναι, ναι. Νίκη μέσα στο October Festival δεν είναι και λίγο πράγμα. Γιατί τι έχει, τι δίνει παραπάνω. πώς το λένε, η γιορτή τους. Από τη Ρόδο ο Πανορμήτης. Χθες κεράσαμε τη γερμανική ομάδα. Ναι, ελπίζω τώρα που θα έρθουν και στην Ελλάδα και βάσουμε και ένα ουζάκι. Ο Μεζές. Λοιπόν, το Μεζέ δεν τον αναφέρουμε. Όλα καλά με την Εθνική, μπράβο. Δύο σημειώσεις λέει ο Κώστας. Εθνική Γερμανία χωρίς Γερμανούς, 90% Αφρικανοί και Ξένοι. Είπαμε, αυτό είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς παιδιά. Να σας πω κάτι. Γερμανοί είναι. Εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά, εκεί έχουν μεγαλώσει. Όπως και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Ο καθένας ορίζει. Αυτό που αισθάνεται δεν θα το πω ούτε εγώ ούτε εσείς. Ο καθένας ορίζει αυτό που αισθάνεται όπως το αισθάνεται εκείνος. Ρε Ιωαννίδη, και το βάζεις να έχει ένα δίκιο. Ο Τσάβη 13.
1: Πατρίδα είναι εκεί που αγαπάς, φίλε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Πατρίδα ακριβώς. Εκεί που αγαπάς.
0: Απλώς λέω ότι δεν μπορούν να έχουν την ίδια νοοτροπία με άλλες εποχές.
1: Συμφωνείς. Έτσι. Επίσης, σπίτι σου είναι εκεί που είναι αυτή που αγαπάς. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, τώρα μην πάμε και στο άλλο.
1: Τέσσερι τείχοι είναι, ξέρω εγώ που άφησες κάποτε. Τι είναι. Όχι, λέω. Όχι, κάτι φιλοσοφικά δικά
0: μου. Όχι, καλά, όπως αισθάνεσαι. Εγώ είμαι ξεκάθαρος αυτό. Λοιπόν, πώς πάμε στο άλλο άκρο που λέει ο Σταύρος, λέει χωρίς Μάνταλ, χωρίς Μπακασέτα κτλ. Η Εθνική βγάζει υγεία και είναι ομάδα, οικογένεια. Μα η οικογένεια ήταν και με τα παιδιά αυτά. Παιδιά, μην τρελαθούμε. Τα δίνανε όλα για την Εθνική. Είναι άλλο να λέω αν θέλω να παίζει κάποιος, αν κρίνω ότι είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Και είναι αυτό, είναι πολύ άδικο αυτό να το λέμε. Λοιπόν. Από τον Αλμυρό πιστεύω ότι οι παίχτες κάνουν τον προπονητή με σεβασμό στο Γιωβάνοβιτς. Εννοείται ότι αν οι παίχτες δεν κάνουν αυτά που τους λέει ο προπονητής, δεν έχει νόημα. Εννοείται με αυτή την έννοια. Μετά το στρατό, από το ξενύχτη, πηγαίναμε κατευθείαν στη δουλειά.
1: Οι παίχτες κάνουν τον προπονητή, τη μισή αλήθεια είπε όμως. Από τον Αλμυρό. Οι παίχτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής κάνει την ομάδα.
0: Σωστό.
1: Αυτό έτσι είναι ολοκληρωμένη η φράση.
0: Βασίλη, μετά το στρατό, λέει από το ξενύχτη, πηγαίναμε κατευθείαν στη δουλειά. Ήταν θέμα συνήθεια. Είναι και κάτι άλλο.
1: Πόσες μέρες το κάνεις αυτό. Και στα 20, πόσες μέρες το κάνεις αυτό. Συνέχεια.
0: Έτσι. Και αυτό που λέω και
1: κατευθείαν, δηλαδή από το ξενύχτη στη δουλειά. Μία, δύο, συνεχόμενα, μετά κοιμούσαν 24 ώρες. Για να ισχυώσεις.
0: Ναι. Πολλοί λέει κοιμούνται και όρθιοι. Παίζει και αυτό. Αλλά να πούμε και για όσα
1: έχει.
0: Τον Κουρμπέλη και τον Γιωβάνοβιτς. Μπράβο, Ελαδάρα, ο φίλος. Ο Φώτης από την Τρίπολη που είχε ένα επιπλέον λόγο να το πει για τον Κουρμπέλη. Αν και νομίζω ότι όλοι θα το λένε. Καλημέρα στο. Στο ομορφότερο ραδιοφωνικό δίδυμο.
1: Έτσι, μπορείς να το ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
0: Ο Θόδωρος, ναι.
1: Δεν άκουσα, άκου καλά. Είναι 12 παρά 20. Ναι, δεν
0: καλή εβδομάδα. Μπράβο.
1: Τι, από την αρχή είπες το. Τι.
0: Καλημέρα στο ομορφότερο ραδιοφωνικό
1: πώς?
0: Δίδυμο. Ομορφότερο ραδιοφωνικό δίδυμο.
1: Τώρα το άκουσα.
0: Οι μεγαλύτεροι κοιμόμαστε λιγότερες ώρες γιατί έχουμε περισσότερες έγνοιες και άγχη.
1: Όχι. Όχι. Παιδιά, το έχει εξηγήσει.
0: Ναι, εγώ πιο κοντά είμαι σε αυτό που λέω.
1: Νευροεπιστήμια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν κοιμάσαι επειδή έχει περισσότερο.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς λέει.
1: Να σου το αποδείξω αυτό. Και από την ανάποδη. Ναι. Γιατί τα μωρά κοιμούνται περισσότερο και τα μικρά παιδιά κοιμούνται περισσότερο. Για τον ίδιο λόγο. Ότι έχουν τόσες πολλές καινούργιες εικόνες βγαίνουν στον κόσμο και ξαφνικά βλέπουν τα πάντα. Χάνεται και το μυαλό τους κουράζεται και πέφτουν για ύπνο.
0: Και γιατί κάποια.
1: Γιατί δεν μπορεί το μυαλό κουράζεται.
0: Και γιατί κάποια παιδιά ξενυχτάνε όλο το βράδυ. Κάτι ομόρα. Λοιπόν, ευτυχώς λέει ο Θόδωρος που έχουμε επιλέξει σωστή ομάδα για να μας δίνει χαρά και ευεξία.
1: Σωστό.
0: Κάτι κοκκινάσπρα έχει. Λοιπόν, το No Name, η Bill το είχε πει και αυτό, ναι, το είπε ο Βασίλης νωρίτερα. Καλή εβδομάδα. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης, καλύτερα παιδιά να ανοίγουν κιόλας. Επειδή όμως έχουμε μάθει να αποδομούμε

0: κάποια πράγματα. Μου έρχεται η πρώτη ιδέα, μην ξεκινήσουμε όλοι να λέμε πού πάμε με αυτόν και με τον άλλον.
1: Έτσι θα κάνουμε. Εσύ είσαι μην ξεκινήσουμε. Αφού αυτό θα κάνουμε.
0: Ναι, γιατί το κουράζω.
1: Αυτό έτσι είναι η μπάλα, ρε παιδιά τώρα. Νικάει ο άλλο. Εντάξει, είσαι χαίρεσαι
0: πανηγυρισμένο. Ο Μάκης λέει: γιατί δεν λέτε για την κλοπή που έγινε χθες στον ΠΑΟΚ, εννοεί στον μπάσκετ. Εγώ δεν είδα καμία κλοπή, πάμε παρακάτω. Ξέρω, εγώ είδα
1: κάτι.
0: Κλοπή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Όχι, αμά είσαι να το πει.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Εντάξει, τα σφυρίγματα υπήρχαν. Εγώ μπορώ να σου πω και πολλά και από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, αλλά τώρα πάμε.
1: Στην αργή φάση, α πω εγώ όπως το είδα.
0: Α, το καλάθι στο τέλος λες.
1: Ναι, για το.
0: Υπάρχει επαφή στο χέρι.
1: Ναι, υπάρχει επαφή στο χέρι. Επαδοθούν τρεις βολές.
0: Όχι, όχι, στο κλέψιμο.
1: Στο κλέψιμο ή στο τρίποντο λες. Στο κλέψιμο.
0: Στο
1: κλέψιμο κάτι είδα εγώ με τα πόδια, σαν ένα τρικλοποδιά. Στα πόδια κάτω. Για ξανακοιτάξτε εδώ και ξαναστείλτε μήνυμα, θα το διαβάσουμε
0: ναι,
1: και πάλι.
0: Εντάξει, okay,
1: πάμε για κοιτάξτε λίγο, δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν replay, για κοιτάξτε λίγο κάτω ο καλάθι, ξέρω εγώ, με τα πόδια εκεί. Σαν να κάνει τάκλιν λίγο. Τέλος πάντων.
0: Αν χωράει ο Παναγίδης στην Εθνική.
1: Τι?
0: Παναγίδης. Του Κρογοτουάρη. Που είναι δανεικό στην Κύπρο, που είναι το παιδί. Λοιπόν, καλά εδώ άλλο και κατεβάσει όλο το κουπόνι. Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία.
1: Τα έπαιξε όλα αυτά.
0: Ναι, 100 και απόδοση. Αλλά το έχει παίξει για πλάκα.
1: Για πλάκα. Τι σημαίνει για πλάκα. Το έπαιξε ή δεν το έπαιξε.
0: Ναι, 16 λεπτά.
1: 16 λεπτά. Καλά, 16 επί 100 πήρε 16 ευρωδάκια.
0: Όχι, 10 και. Λοιπόν, οκ, okay, από τη στιγμή που τα πήρε μια καλά. Έχει κάνει.
1: Τα έχει και χθε τα 10 ευρώ. Βγαίνει έξω. Παίρνει μισό κιλό κοιμά.
0: Μετά από μια τέτοια διπλάρα, περίμενα ότι όλοι θα μιλάμε γι' αυτό. Αλλά, σαν κλασικοί Έλληνες που είμαστε, λέμε για το τελικό του Super Cup και κατηγορούμε μεν τους δε. Και νομίζω ότι εκεί προσκοπούσε η κουβέντα του Βασίλη για τα καλά και τα κακά. Η εθνική είναι πάνω από όλους και από όλα. Δεν νομίζω να έχει αυτό στο μυαλό του Βασίλη. Και δεν νομίζω ότι γενικώς.
1: Να είχα τον μπάσκετ στο μυαλό μου. Ναι, ο Χριστός και Παναγία, όποιος με γνωρίζει λίγο.
0: Όχι, όχι. Και
1: δηλαδή, γενικώς... εγώ τυχαία έπεσα πάνω στον μπάσκετ χθες. Εκεί λέω λίγο πριν την εθνική, λίγο πριν το ποδόσφαιρο. Ναι. Και τσαπ, α, μπάσκετ λέει. Οκ, κάτσε να δούμε λίγο αυτό.
0: Ναι. Ο Ηλίας τι έχει στείλει? Ελλάδα, τελικό αποτέλεσμα 0-1. Άρα και αυτό ψιλοκοκό. Δηλαδή το έχει παίξει για πλάκα. First goal under. Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη, first half under. Οκ, okay, αλλά ψιλοκοκό που λέμε. Λοιπόν. Έλα, σε πειράζει. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: γουστάρω πολύ Μπαμπίνιο. Το Βασίλη τον έχει χαλάσει πολύ. Κακή παρέα του Μαυρογατίδη. Συγγνώμη, Μαυρογουρλίδη έχει γίνει. Έτσι. Αλλά σας νιώθω σαν παρέα μου. Και εσείς είσαστε η παρέα δική μας. Αυτές τις δύο ώρες. Έτσι είναι. Το ραδιόφωνο. Ναι. Τώρα πάμε μεγάλο μήνυμα. Το πούμε μετά. Γιατί να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Να το κρατήσουμε αυτό το Ηλία. Για μένα είναι απλό. Παίζουν πλέον αυτοί που πρέπει να παίζουν και παίζουν. Πάμε τρένο. Εντάξει, παιδιά, πάντα θα υπάρχει ότι πρέπει να παίξει κάποιο άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές ναι.
1: Είναι έτσι. Όχι, εγώ πιστεύω ναι. Άλλο φαίνεται να πει. Δηλαδή, παίζω μπορεί να πηγαίνει στου μανατζαρέου, στα έτσι, δηλαδή, πιέσει να παίξει ο έτσι, να παίξει ο αλλιώ κτλ. Ενώ τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα σε αυτή την εθνική ομάδα.
0: Λοιπόν, λέει ο φίλο ο Λουκά ότι όλα ξεκινάνε από ποιητήρα, έχουμε καλό κλίμα και αυτό βγαίνει στο γήπεδο.
1: Παιδιά, πάντα υπήρχε καλό κλίμα στα ποιητήρια. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Παίζει όμως όλο. Εθνική. Δεν γίνεται άμα δεν έχει καλό κλίμα. Α. Καλημέρα και Ξιδάκη λέει από την Τρίπολη στην Bild. Μια ποδοσφαιρικός νάνος, μια χώρα που έχει κατακτήσει το Euro, έχει φτάσει σε προημιτελικό Euro, έχει συμμετάσχει σε 7 μεγάλες διοργανώσεις και έχει αποκλείσει στο Euro ομάδες όπως η Γαλλία και η Τσεχία. Μπορεί να μην είναι Γερμανία. Αυτό που λέγεις εσύ. Έχει δίκιο. Λοιπόν, περίμενε να δούμε να ανοίξει του Νίκου. Πόσοι Έλληνες απολύθηκαν χθες από γερμανικές βιομηχανίες επειδή πονούσαν τα αφεντικά ζώα. Πλάκα κάνει. Αυτό που είπατε με την κούραση του μυαλού, με τις εικόνες ισχύει. Σκεφτείτε πόσο ανάγκη έχει τον ύπνο όταν πάτε διακοπές σε ένα μέρος. Και τα Ιωαννίδη, αυτά που λέγονται, παιδιά, στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εγώ λέω ότι δεν το χάνει εκείνη την ώρα, αλλά ήταν η επιθυμία μου να πει το κόλ. Ναι, όλα χάνονται. Λοιπόν, έχει παίξει το 975 ο φίλος. Άλλος φίλος το διπλό. Ρε, πολύ,
1: πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν βλέπω να ανοιχτήκατε. Δεν βλέπω να ανοιχτήκατε. Σήμερα θα ήσασταν εκατομμυριούχοι.
0: Ναι. Εντάξει, παιδί μου. Όπα, στο στοίχημα δεν παίζουν πολλά. Έτσι. Λοιπόν, η Γερμανία έχει λέει πολλά προβλήματα. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι. Αυτή η εθνική Γερμανία, ο Μπαμπούλας, τέλος. Τελειώσαμε. Συγκατοίκητα στην Εθνική, μια ερώτηση. Ο Μασούρας παίζει σε ποια χώρα είναι? Σαουδική Αραβία έχει πάει. Πάλι. Μάλλον είναι. Στην ομάδα που είναι ο Κούλης. Νέο, πώς λέμε, αυτή την μπερδεύω πάντα. Ο Δουρέκας. Λοιπόν, η Εθνική κέρδισε λόγω ικανότητας και τύχης. Αυτά τα παιχνίδια θα κερδίσει. Δεν χρειάζεται να πάνε τα μυαλά μας αέρα. Ωστόσο, Σωτήρης την καβάλα. Πρέπει να έχει κεραίτητα, εγώ λέω πάντα. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα με γκαντεμιά να έχει προκόψει. Mm-hmm. Δηλαδή, το ότι δεν πήγα Μουντιάλ δεν είναι εκτρία αποτυχία. Επέθανος αποκλειστικά ο Ιβάν που έκανε δημόσιες σχέσεις βάζοντας μπακασέτα και που τον αποθεώνουν τώρα. Ρε παιδιά, ήταν άλλο το πλάνο τότε και δεν έφυγε μόνο ο Μπακασέτα. Δεν είναι λάθο ένα.
1: Αποτυχία ήταν, παιδί μου.
0: Ήταν αποτυχία.
1: Δεν πει, δηλαδή. Όταν έχει μια αποτυχία, ναι. Κλείνει το μαγαζί, βάζει και ένα πολίτε απ' έξω, ξέρω και τελειώσει, δεν προχωρά παρακάτω. Αποτυχία ήταν που δεν πήγαμε. Ωραία. Άρα. Και ο ίδιο το παραδέχτηκε και όλα αυτά. Δεν πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: 90 συν ήταν απόδοση, αλλά έκανα cash out. Α, αυτό που μας είχε στείλει. Με τα πολλά παιχνίδια. Ναι, 90 συν. Α, γιατί το βλέπα και καλά έκανε και έκανε cash out. Δεν υπάρχει φάουλ στο Μοντέρο και συνέχεια υπάρχει φάουλ στον Οσμάν στις τρεις βολές. Και διπλό στην Ολλανδία.
1: Διπλό στην Ολλανδία.
0: Αυτά κάνει η Εθνική.
1: Αφού εδώ παίζουμε.
0: Θα παίξουμε και στην Ολλανδία.
1: Τώρα, από τώρα το σχεδόν.
0: Ναι, είναι ο Νοέμβρη, είναι Βασίλη. Νοέμβρη έχουν τελειώσει τα πάντα.
2: Φέτος.
0: Τα έχουν κάνει άλλα δύο μάτσα τώρα Οκτώβρη και μετά Νοέμβρη, γεια σας. Okay. Πάει το Nations. Τα κάνανε γρήγορα.
1: Εντάξει. Δεν θα έχει το Μάρτι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν έχει φιλικά το Μάρτι. Θα το δω μετά. Εγώ είμαι από αυτούς που εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Καρβέλας. Κόλλησα με το Καρβέλας. Δεν κάνει για την Εθνική. Μα κάνει να με διαψέσει. Όσο για τον μπάσκετ που δεν είδατε καμία κλοπή, το βρίσκω λογικό για εσά κτλ. Εντάξει,
1: εντάξει,
0: να κάνουμε τώρα με το ζόρι.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν προσπαθεί να σε πείσει όλη η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν κάνει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Μπορεί...
1: Απλώς ο Γιωβάνοβιτς, αν κάτσει μαζί του σαν τραπέζι, θα σου πει: έκανα και μια νίκη στο Γουέμπλεϊ. Έκανα και μια νίκη, ξέρω εγώ, στη Γερμανία. Πού τα έχεις δει αυτά?
0: Εγώ λέω και για
1: έχεις δει. Για εντάξει, εσύ δεν σου κάνει. Εντάξει,
0: εγώ λέω και για την κλοπή που λέει και τα λοιπά. Ρε παιδιά, είπαμε την άποψή μας. Για τον Μπάοκ τώρα. Αυτό, το λοιπόν, μπορώ να σου πω και. Γιατί εντάξει, προφανώς εστιάζει στις τελευταίες φάσεις. Γιατί εκεί κρίνεται. Μπορώ να σου πω και φάσεις πριν. Που δεν καταλαβαίνει γιατί έχουν δώσει φάουλ εδώ ή εκεί. Είτε του Ολυμπιακού είτε του ΠΑΟΚ. Να λέμε, αυτή είναι η κατάσταση. Όπου άλλο, περίμενα να δεις. Ελλάδα στο 6,5. Αυστρία είναι 61. Δανία είναι 42. Ολλανδία είναι 44. Πορτογαλία 2,62.
1: Πορτογαλία 2,62.
0: Ναι, γιατί, μπράβο στο Μάκα.
1: Αφού προηγήθηκε η Πορτογαλία με το Ζωάο, ναι. Φέλιξ, ισοφάρισε η... Μια στιγμή, προσπαθώ να δω πού το 2,62 πώς προέκυπτε. Από την αρχή έδινε 2,62 στην Πορτογαλία.
0: Για να δίνει η Ελλάδα 6,5.
1: Η Ελλάδα λογικά 6,5. Ναι. Ξέρω εγώ, μερικά την είχαν πιο κάτω, ναι, πριν αρχίσει το μάτς. Αυτό
0: δεν το
1: την Πορτογαλία
0: δεν το
1: την είχαν 2,60.
0: Γιατί το λέω, το 1,44 μου φαίνεται όλα λογικά. Το Αυστρία λίγο τσιμπημένο με το Κόσοβο, αλλά οκ, 1,61. Εν πάση περιπτώσει, ο φίλος πήρε 6,20.
1: Μπράβο.
0: Δεν έκανε cash out, είναι κανονικά. Πόσες φορές έκανε ο Ολυμπιακός και πόσο ο ΠΑΟΚ. Μα ο ΠΑΟΚ σου τα παιδιά τρίποντα. Πόσες φορές μπήκε στη ρακέτα ο ΠΑΟΚ. Μπάστα, σε μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Οκ, ο καθένας έχει την άποψή του, τέλος. Πήγε τώρα το παιχνίδι, αυτό σου το λέω. Mm-hmm. Τώρα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, λίγο έχασα στο μπάσκετ κάποια στιγμή για λόγω εθνικής, αλλά το γύρισα μετά και τώρα ό,τι έχασα. Λοιπόν, πού έχουμε. Ναι. Κάτσε να δω αν έχουμε αφήσει. Α, πάμε στο Ηλία. Κάτσε να βρω του Ηλία. Αν δες λίγο, αν έχεις τίποτα που
1: ναι, λέει εδώ ο Νίκος.
0: Mail. Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Λέει, όταν είχε αναλάβει ο Ρεχάγκελ, στην αρχή τον έκραζαν επειδή δεν καλούσε, δεν είχε πάρει Ζήκο και Γεωργάτο. Γιωβάνοβιτς που έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει, Κωνσταντέλιας και Φορτούνης εκτός. Βρε, λες. Δηλαδή μετά το κράξιμο τότε για Ζήκο Γεωργάτο και τώρα ξέρω εγώ το κρά για αυτά που ξέρω εγώ λες
0: το
1: να
0: αλλού. Το πάει αλλού.
1: Το πάει αλλού.
0: Ναι. Από SMS έχεις τίποτα?
1: Από
0: SMS, γιατί ήταν μερικά το μήνυμα.
1: Όχι, ήταν mail αυτό.
0: Ναι.
1: SMS. Θα κλαίτε φέτος χωρίς πρωτάθλημα, λέει ο 444. Βάλτε στη συζήτηση και το μήνο, βρε παιδιά. Τι έγινε ο Γιωργάρας? Μόνο καλά λόγια.
0: Ωραία θα τα πει ο Γιώργος.
1: Οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. και λέει, οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Για αλλού το είχαν πει αυτό, για ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, γι' αυτό το λέει, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Λέει ο
1: αγαπητοί κύριοι, πότε επαναρχίζει το πρωτάθλημά μας, αυτό το Σαββατοκύριακο ή το επόμενο?
0: Το άλλο, 10-11.
1: Λέγαμε ότι είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι πρώτη φορά τρεις εβδομάδες.
1: Ετοιμαστείτε για τρεις εβδομάδες.
0: Λοιπόν, βρήκα το μήνυμα το μεγάλο.
1: Το μήνυμα το μεγάλο.
0: Μπάμπη, σε εκτιμώ και σε παρακολουθώ χρόνια. Δεν χρειάζεται να τάξει στο στυλ, μην μπερδεύεσαι άλλο Ευρωλίγκ, άλλο ελληνικό ποτάσμα. Αυτό που λέει για τους Έλληνες. Λες και ο φίλος που έγραψε.
1: Για μπάσκετ μιλάμε.
0: Ναι, ναι. Okay. Λες και ο φίλος που έγραψε για τον Καραγιανή δεν γνωρίζει και μπερδεύεται. Είναι η άποψή σου και η δική του. Υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει πως η Ρεάλ έχει τρεις τέσσερις Ισπανούς που παίζουν. Η Ζαλγκύρης 5-6 Λιθουανούς. Η Φενέρ 3-4 Τούρκους. Κάθε Φενέρ δεν βλέπω και πολλούς, αλλά μπάσκετ. Θυμόμαστε πέρσι και πρόπερσι τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον Κολοσσό και τον Ματζούκα να μην έχει λεπτό συμμετοχή, ενώ ο Χουάντσο έπαιζε 37 λεπτά με τον Κολοσσό. Είναι και θέμα επιλογής. Ναι, στο γενικό θα συμφωνήσω, αλλά σου ξαναλέω ότι όταν φτιάχνεις μια ομάδα και πάει να πάρεις την Ευρωλίγκα, θα πάει να την πάρεις με αυτούς που πιστεύεις ότι θα την πάρεις. Δεν πιστεύω δηλαδή ο Μπαρτσόκας ή ο Μπράντοβιτς τώρα στον Παναθηναϊκό, να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί ο Μπράντοβιτς έχει δουλέψει πάρα πολύ με Έλληνες και τον αισθάνεσαι δικό σου, έτσι δεν είναι, και ας είναι Σέρβος, ότι δεν θέλουν να δουλέψουν με Έλληνες. Κάτι βλέπουν, αυτό είπα. Και είναι διαφορετικό το να. Και εγώ το έχω πολλές φορές στην απορία. Γιατί δεν παίζει ένας Έλληνας λίγο παραπάνω με το Κολοσσό, όπως λες, που κερδίζουν 20 πόντους ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός? Γιατί κοιτάνε μόνο εκείνο το παιχνίδι, κοιτάνε και το επόμενο ρυθμό εκεί που θα τους χρειαστούν. Τι να κάνουμε, η Ευρωλίγκα έχει άλλες απαιτήσεις. Και αυτό που λες για τους Ισπανούς, λες και το επίπεδο. Αν το δεις διαφορετικά, έτσι μόνο θα το συγκρίνεις σωστά. Στη Φενέρ δεν θυμάμαι και κανέναν Τούρκο να σου πω και ιδιαίτερα, να πάει σε αυτός που κάνω και λάθος. Λοιπόν, σας στέλνω φωτογραφίες, εγώ έχω σκάσει και άλλα μηνύματα. Στο ένα μήνα στη Σερβία πήρα το διπλό με 10,5.
1: Πού, στην
0: Σερβία. Στο 1-0 το πήρα.
1: Α,
0: με 10,5.
1: Ωραία.
0: Μια χθες το 70 πήρα το διπλό με 10.
1: Ωραία. Μπράβο.
0: Αυτά μας είχε στείλει τις προηγούμενες που είχαμε δει.
1: Ωραία.
0: Ήταν οι φωτογραφίες. Λοιπόν, όσο πάμε στην Ιταλία, δείτε πόσο Ιταλοί παίζουν στις μεγάλες Ιταλικές ομάδες και καταλάβετε πόση δουλειά χρειάζεται η Ιταλία για να ξαναγίνει μεγάλη. Προφανώς και αυτό παίζει όλο. Εγώ λέω τι φουρνιά έχεις. Τι φουρνιά έχεις. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, παιδιά, η Αγγλία δεν έχει πάρει Euro. Ακόμη περιμένουμε να πάει και να πάρει κάποιο τρόπαιο. Το 66. Με συγχωρείτε.
1: Ναι, η Αγγλία είναι κοντά.
0: Μισό λεπτό. Η Αγγλία τι έχει πάρει, ρε παιδιά. Που είναι η Αγγλία. Τι έχει πάρει.
1: Ένα
0: παγκόσμιο κύπελλο. Το 66. Πριν 60 χρόνια. 60 χρόνια. Η Ελλάδα έχει πάρει ένα Euro. Δηλαδή βλέπεις αυτό, μην το ψάχνετε πολύ.
1: Μπορώ να πω κάτι τελείως άσχετο?
0: Ό,τι θες, εννοείται.
1: Έβλεπα χθες ένα. Ματίνα, εσένα σας αρέσει αυτό. Έβλεπα χθες, είναι και ευκαιρία για κάποιους που έχουν φαντασία, σαν αυτούς που παίζουν το διπλό, ας πούμε, στο 10 και 15, να το σκεφτούν και ποιος ξέρει, μπορεί να οικονομήσουν και να οικονομήσουν όχι τώρα ένα στοιχηματάκι, οικονομήσουν τα πάντα. Εδώ και 60 χρόνια, τι δεν έχει αλλάξει σε αυτόν τον κόσμο? Καθόλου. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Προσπάθησαν να βρουν κάτι να το αλλάξουν και δεν μπορούν να βρουν κάτι άλλο να το αλλάξουν. Το κουτί της πίτσας. Το κουτί.
0: Τι είπε τώρα ο άνθρωπος?
1: Το βλέπα χθες.
0: Τι είπε τώρα?
1: Ναι, το είπα κάτι άσχετο. Αφού ναι.
0: Προειδοποίησα. Για τα σουβλάκια, ας πούμε, πού τα βάζουνε? Πού τα τυλίγουν? Να βάζουν τις κάρτινες. Δεν μπορούν να σου βάλουν.
1: Εδώ μιλάμε για το κουτί της πίτσας που μπαίνει η πίτσα έτσι και κλείνει με αυτόν τον τρόπο. Έχουν προσπαθήσει να βρούνε κάτι άλλο μετά από 60 χρόνια. Αυτό είχε ανακαλυφθεί πριν 60 χρόνια. Όταν έγινε η πρώτη πίτσα, ξέρω εγώ. Για τη μεταφορά, για όλα αυτά. Από τότε έχουν προσπαθήσει εταιρείες, μεγαθύρια, μυαλά, μαθηματικοί να βρουν ένα άλλο κουτί, ένα άλλο σχήμα, κάτι άλλο για να βάλουν την πίτσα. Δεν μπορούν να βρουν. Για να αλλάξει αυτό το κουτί.
0: Μόνο την κόψει κομμάτια και τη βάζει κομμάτια μέσα.
1: Τη βάζει και στην τσέπη. Άμα την κόψει κομμάτια, τη βάζει και στην τσέπη.
0: Όχι, έχει δίκιο βασικά.
1: Το λέμε τώρα.
0: Έχει δίκιο. Έχουν αλλάξει τα μπουκάλια. Το σουβλάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, αν δεν το παίρνει ή να το τυλίξουν, παλιά το βάζανε σε μια λαδόκολλα. Τώρα σου βγάζουν και χάρτινες αυτές.
1: Όποιος λοιπόν σκεφτεί ένα κουτί να μεταφέρεται η πίτσα, θα γίνει δισεκατομμυριούχος, πιο λεφτάς, πιο πλούσιος και από τον Bill Gates.
0: Εν τω μεταξύ, μα ήρθε να σου πω ότι εδώ πέρα έχει γίνει πάρτι. Έχει οικονομήσει πολλοί κόσμος. Άλλος τώρα, 7,5 απόδοση. Ωραίος.
1: Μπράβο, μπράβο. Έχουμε ακροατές. Έχουμε ακροατές που βλέπουν το μέλλον. Έχουμε ακροατή, νομίζω, ό,τι και να είναι ακροατές.
0: Ναι, τώρα αφήσανε και ένα άλλο φίλο ότι αυτό που λέγαμε για το μπάσκετ, για τι βολέ, ότι συμβαίνει στο μπάσκετ πιο γρήγορο η ομάδα και πιο καλή, συνήθω κερδίζει παραπάνω βολέ, γιατί οι αντίπαλοι προσπαθούν να σταματήσουν με λάθο τρόπο. Αυτό γινόταν πάντα. Πάζοντα τώρα, επειδή κάναμε κουβέντα. Λέει ένα φίλο τώρα για το Ρεχάγκελ, mm-hmm. που είχε το μήνυμα, δεν είχε καλέσει όντω τον Ζήκο, αλλά τον Γεωργιώτο τον είχε διώξει στην πρώτη συγκέντρωση. Δεν ήταν στην πρώτη συγκέντρωση. Ήταν μετά, έκαναν το ρεπορτάζ τότε.
1: Ένα
0: μετά,
1: φιλικό ήταν.
0: Ένα μάτσο με τη Φιλανδία, το πρώτο μάτσο.
1: Τα πέντε που φάγαμε.
0: Ναι, πρώτο μάτσο.
1: Όλα μπήκαν από την πλευρά του Γιώργου.
0: Λοιπόν, ο Ρεχάγκελ έλεγε στο Γρηγόρη, να σα πω τώρα η ιστορία. Ναι, του λέγε το, γιατί έκανε το ρεπορτάζ, του λέγε του Γρηγόρη ότι, αν το θυμάμαι καλά, να παίζει μπροστά. Μπροστά. Και του λέγε.
1: Τι μπροστά.
0: Μπροστά, εξτρεμ. Ήταν να το βάλει πιο μπροστά. Και του λέγε ο Γρηγόρη, εγώ παίζω πίσω. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, βρε αυτό, βρε εκείνο. Ή το ανάποδο. Δεν θυμάμαι, γιατί έβγαζε τις σέντρες τότε που είχε πάει στην Ίντερ, στο Βιέρι. Ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι. Και αυτή ήταν μια δικό. Να του λέει ο ένας, όχι εκείνη η θέση σου, του λέει. Όχι, του λέει, μίστερ, δεν είναι εκεί, η θέση μου είναι αλλού. Εν πάση τόσο έγινε και ένα λίγο σκηνικό και έμεινε εκτός στη συνέχεια. Λοιπόν, πώς βλέπετε τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή, θα βρει ρυθμό και νίκες.
1: Θα βρει και ρυθμό να βρει.
0: Λογική...
1: Θα ακούς παρόλα.
0: Η λογική
1: και ρυθμό αυτό. Θα. Και ρυθμό θα βρει ο Ολυμπιακός και νίκες θα κάνει. Το κατάλαβες, το κατάλαβα.
0: Άμα καταλάβεις. Πώς σε πριν κλείσουμε, με αυτό θα κλείσουμε. Μόνο όχι, θα πω το από πάνω και μετά θα κλείσουμε, γιατί είναι το μήνυμα της ημέρας. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μιας και μιλάτε για αποδόσεις, εδώ κοίτα.
1: Όχι, όχι τώρα, έχει όχι. Μαθήνα κάτι, έχει ετοιμάσει.
0: Ναι.
1: Α, μετά θα το πάρουμε λίγο από το δελτίο.
0: Όχι, μα. Όφι, Χόφενχάιμ 2-0. Ακριβές σκορ 60 πόντες. Λοιπόν, και πάμε στο μήνυμα που κλείνουμε την εκπομπή. Άμα καταλάβεις, πρόσεξε να δώσεις μας. Άμα καταλάβεις, γιατί το κουτί της πίτσας είναι τετράγωνο, η πίτσα στρογγυλή και τρώγεται σε τρίγωνα κομμάτια.
1: Ωραίος. Ωραίος.
0: Το υπόλοιπο θέμα δεν το θέλουμε, γιατί είναι σεξιστικό. Θα καταλάβεις και τις γυναίκες, λέει. Όχι, δεν το θέλουμε, αλλά είναι φοβερό. Είναι κουτί πίτσα σε τετράγωνο, η πίτσα στρογγυλή και τα κομμάτια τρίγωνα. Έλα, μετά από αυτό φεύγουμε. Μπορούμε να φύγουμε. Μπορούμε. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Το κορίτσι μας Ειρήνη Παπαζή στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου και ο Μπάμπης Παπαζόγλου στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Γεια σας.
0: Πάμε, γεια σας.
2: Ποτέ δεν αναρωτήθηκε κανείς γιατί δεν θέλει να κοιμηθεί. Γιατί φοβάται τους εφιάλτες. Γι' αυτό οι Έλληνες δεν θέλουν να κοιμηθούν. Το βράδυ βλέπουν εφιάλτες. Είμαστε σε αγρυπνία.
3: Σε νύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος, σηκώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 12:01. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Πρώτο θέμα για ώρες στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA έγινε χθες η ιστορική νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Ελληνική τραγωδία για τον Κλόπ, ο τίτλος της Ισπανικής ΣΑΣ με τα κορυφαία μέσα μαζικής ενημέρωσης Ευρώπης να κάνουν ευρείες αναφορές στο πώς η Ελλάδα σόκαρε τη Γερμανία μπροστά σε 6.000 Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Σε κυκλοφορία διαδικτυακά από σήμερα σε 11 το πρωί τα εισιτήρια των δύο επόμενων αγώνων με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο. Το Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα η αποστολή της εθνικής μας. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2, με τον Γιώβης να ισοφαρίζει προσωρινά το σκορ για τους Σέρβους. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανέναν η Σερβία. Για να κερδίσει αυτά τα μας πρέπει να υποφέρει και εμείς υποφέραμε το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνης που συμπλήρωσε. Η σημερινή, χθεσινή δηλαδή, νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο δώρο για τους παίκτες και είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Η ευθύνη της ήττας είναι δικιά μου, προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιούργεν Κλοπ. Δεν έχουμε παίκτες που να κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει Τζόλι, Καρέτσα, Παυλίδη, τοποθέτησή του Σβάινστάιγκερ. Στο μπάσκετ στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος για τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρολεύχων στον 8ο τελικό του Super Cup στο Περιστέρι με 101-96 επί του ΠΑΟΚ. Με τον Ανδρέα Τρινκέρι να εκφράζει παράπονα για την διαιτησία. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ αναχώρησε σήμερα για το Κάουνας και την αυριανή αναμέτρηση με τη Ζάλγκηρη για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague Ολυμπιακός που ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση για έναν χρόνο του Έλληνα ομογενή γκάρτ Τζορτζ Πάπα και του 40χρονου Αμερικανού σέντερ Μπράιαν Ντάνστον. Μάλιστα ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της EuroLeague. Ο Μιλουτίνοφ θα χάσει και τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με τη Βίρτους στην Πολώνια. Στο ποδόσφαιρο ξανά, ο Βίκτορ Κρίστιαν Σεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη Βανέλα των Πρασίνων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη, το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λιβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League 2, δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα στις 4. Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β με τηλεοπτική κάλυψη από την F2 Sport. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Την πρόκληση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 2-0 σετ επί του Γιοσιχίτο Νισιόκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει την Τρίτη το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα. Με την κατάκτηση έκτης θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στη Βραζιλία. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΑΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΚ ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ2 Sport. Στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1, έπειτα από 18 χρόνια. Η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν επίσης στις 7 Γεωργία-Ουκρανία, Αρμενία-Μαυροβούνιο, Λετωνία-Κύπρος και στις 10 παρατέταρτο Σουηδία-Πολωνία, Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία και Τουρκία-Ιταλία. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στις 12. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και Άλλα με τον Φώτη Παρόλα και την Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Era Sport 101,8.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
12: Ακούτε Air Sport.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, λίγο μετά από τις 12, στο ραντεβού μας πιστή. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο, φοβερό. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, Αντίγονη?
1: Τι γίνεται?
0: Τι ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Φώτη. Και τώρα θα πάει και ωραία εβδομάδα, μας ξεκινάμε και παρέα.
0: Τα βλέπεις λοιπόν. Και όχι μόνο έτσι, κοίτα εδώ πέρα.
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, πήγε σε βάφτιση?
0: Ναι, και το κρατάω.
1: Πολύ
0: γιαγούρι,
1: όμορφο.
0: Γιαγούρι.
1: Με λουλουδάκι. Έτσι, πολύ όμορφο.
0: Ένα, αυτά μαζί τα... με τα λουλούδια έχω κι εγώ εδώ το δικό μου. Λουλούδι μέσα, λουλούδι έξω, λουλούδι πιο
1: παρά
0: κάτω.
1: Έξω, ναι. Είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχεις τρεις γυναίκες γύρω σου. Τρεις γύρω σου, τέλος πάντων.
0: Και περιμένει, προθερμαίνεται και τέταρτη. Μη σε νοιάζει, έχω κανονίσει.
1: Έχεις κανονίσει, έτσι.
0: Λοιπόν, τι είχαμε, Πανσέλινο είχαμε. Έτσι, Βύση είχαμε, μπάσκετ είχαμε, αλλά πάνω απ' όλα τι ήταν?
1: Εθνική είχαμε.
0: Τι ήταν αυτό χθες το βράδυ? Πεταχτήκανε όλα μέχρι και πάνω εκεί στα βουνά, στα δάση. Άκουγα να λιχτάνε κάτι λύκη. Μόλις έβαλε τον γκολ ο φίλος μας εκεί πέρα, ο Κουρμπέλης. Όλα καλά πήγανε. Ποιος το περίμενε? Όταν ξεκινάγαμε, νομίζω την Παρασκευή, την Πέμπτη, πότε ήταν που μιλάγαμε με τον Πέτρο, λέγαμε άντε να πάρουμε ένα βαθμό εκτός έδρας με τη Σερβία, γιατί αυτός είναι ο αντίπαλός μας. Τώρα, sky is the limit, δεν υπάρχει αντίπαλος. Βρήκες
1: εκεί
0: κάτι? Δεν υπάρχει,
1: βρήκα και το κομμάτι. Τώρα αυτό το αφιέρωμα στην Εθνική, ναι.
0: Αφιέρωμα, για πάμε.

0: Λοιπόν, και τώρα η μετάφραση όλων αυτών που ακούσαμε με την παρέμβαση τη Αντιγόνη, Βρακάτου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την εθνική Ελλάδος. Κανένας Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας. Έχει τον Τζόλι, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Έχουν καλούς παίχτους. Καρέτσα και τα άλλα παιδιά, έτσι. Αυτή είναι μια σπουδαία γενιά, ίσως ακόμα και η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα είπε αυτά.
1: Και μόνο που τα είπε ο Κλόπ, έτσι, και μόνο που τα είπε ο Κλόπ, τιμή μας.
0: Βέβαια.
1: Ναι, νομίζω ένας πάρα πολύ καλός προπονητής.
0: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά χθες, φίλες και φίλοι, με την Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία πασχίζει τα μάλα. Η Νέλη ήρθε και δίνει κατευθύνσεις, κινεί τα πιόνια, ρυθμίζει, ναι, έτσι, μπράβο. Μαζί θα προχωρήσουμε μέχρι τη μία. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Θα στο Viber μπορείτε, που είναι και δωρεάν. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί με το κανάλι μας, γράφετε RASPOR χωρίς το TAF στο τέλος, και θα σας το βγάλει αμέσως με το σηματάκι μας. Μπορείτε να συνδεθείτε, να στείλετε καλημέρες ή τι άλλο θέλετε, ναι, να σχολιάσουμε. Και στο 54160 γράφετε SPOR, αφήνετε ένα κενό και μας στέλνετε και εκεί. 11 λεπτά η χρέωση. Οπότε σας περιμένουμε εδώ στην παρέα μας.
0: Σας περιμένουμε αγωνίως. Λέγαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με την Αντιγόνη και τα άλλα παιδιά, λέγαμε δεν έχει πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, πώς θα περάσει η ώρα.
1: Εγώ δεν το έλεγα, να ξέρεις, δεν το έλεγα. Ναι, δεν με ένοιαζε.
0: Τρεις εβδομάδες και βλέπουμε τώρα με αυτές τις εμφανίσεις της Εθνικής. Μην μου πείτε ότι δεν περιμένετε τον αγώνα της Πέμπτης, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Με την Ολλανδία. Πετράκι, κατέβα σιγά σιγά αγοράκι μου, πήγαινε και προς Θεσσαλονίκη, γιατί σε έχουμε ανάγκη. Να μπει ένα
1: στην
0: κολάκι
1: τούμπα,
0: και
1: στην
0: εκεί.
1: Τούμπα.
0: Να πάμε στους 9 βαθμούς και από εκεί και πέρα θα δούμε. Συντήρηση.
1: Εγώ περιμένω και τις ελπίδες, έτσι.
0: Mm-hmm. Πάμε ακόμα καλύτερα έτσι. Εκεί. Ναι. Πάμε ακόμα καλύτερα. Και μακάρι αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά, τα οποία, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε, εκτός από ταλέντο, έχουν απλωθεί και στην Ευρώπη. Έτσι, έχουν περισσότερες εμπειρίες, πολλαπλά ερεθίσματα, εκγύμναση άλλους είδους και τριβή πιο έντονη, και όλα αυτά ανεβάζουν την εθνική μας. Νομίζω είμαστε σε καλή πορεία.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι τυχαία. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Λύσας. Προσέξτε, έχουν λυσάξει οι γερμανικές εφημερίδες. Και τα πρωτοσέλιδα λυσάξανε. Δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Γιορτάζεται σήμερα εξάλλου. Οπότε φρόντισε η Εθνική χτες να σας δώσει ένα κίνητρο
1: να το γιορτάσετε καλύτερα.
0: Από εχθές το βράδυ στο Twitter, στο X τέλος πάντων, και στα άλλα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, ναι, υπάρχει η φοβερή, ας πούμε, τρίπλα τούνελ Τσαλιμάκι Κασιλαμά χορευτικό ζεμπέκικο που έκανε ο Καρέτσας εκεί στο δεκάρι της Γερμανίας, που του πέρασε την μπάλα πάνω από τα πόδια, κάτω από τα πόδια μάλλον. Αυτός την περίμενε αλλού και κοιτάει, ψάχνει να βρει που είναι η μπάλα. Ο Καρέτσας έχει φύγει εδώ μεταξύ. Κρίμα που δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο αυτή η προσπάθεια. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι.
1: Πώς δεν τη θυμάσαι.
0: Το τακουνάκι αυτό. Μάλλον
1: φανταστικό
0: που έφερε την
1: ήταν,
0: μπάλα.
1: Το βλέπα και το ξανάβλεπα σε βιντεάκι.
0: Έτσι, δεν το πιστεύεις αυτό.
1: Φοβερή δήλωση Τσιμίκα. Φοβερή δήλωση. Mm. Έκανα ό,τι μου έμαθε ο Κλοπ. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα. Ωραίος.
0: Ναι, σαν να του λέγε.
1: Και τον σεβόμαστε τον Κλοπ, έτσι.
0: Και είπε ο Γιούργεν, μετά το. Εντάξει, μπήκε μέσα, αγκάλιασε τον Καρέτσα πρώτα απ' όλου. Έτσι, τον χάιδεψε και έτσι πατρικά. Εντάξει, άλλο στη Γερμανία τον έχουν τώρα, θα τον απολαμβάνουν. Έτσι. Ναι. Να τον ευχαριστηθούν οι άνθρωποι. Αλλά είπε, απαντώντας στην δήλωση αυτή του Τσιμίκα, ότι προσβλέπω και μακάρι να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον.
1: Ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραίο,
0: δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να έρθει ο Τσιμίκα στον Ολυμπιακό και ο Κλοπ. Κατάλαβες. Μπορεί να έρθει σε κάποια άλλη ομάδα να πάει ο Τσιμίκα και να πάει και ο. Αν και δεν βλέπω τώρα πήγε στην Εθνική Γερμανία ο Κλοπ. Δεν βλέπω να κουνιέται από εκεί εύκολα. Τώρα βέβαια έχουν γυρίσει κάποιοι και λένε, Αντιγόνη, φίλες και φίλοι, ότι εντάξει, μωρέ, πια Γερμανία τώρα είναι σε κρίση.
1: Α, όχι, ναι, όχι, τέτοια. Προσοχή.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτή τη δήλωση που έκανε ο Κλοπ, mm-hmm, και είπε καλύτερα μία κακή αρχή, mm-hmm, παρά μία.
0: Ένα κακό τέλος.
1: Ένα κακό τέλος. Mm-hmm. Ήταν, παιδιά, αυτό θέλει πολύ προσοχή. Ανάλυση. Έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι πρώτη η Ελλάδα στον όμιλό της, αλλά να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Προσοχή θέλει. Προσοχή, εγρήγορση, ετοιμότητα. Καλό είναι ότι τώρα τα επόμενα δύο μάτς τα παίζουμε στο γήπεδό μας. Πιστεύω να τρέξουν όλοι. Το σκέφτομαι κι εγώ. Πάρω την Αντιγόνη. Θα μου απαγγείλει πείματα για να ρεφάρουμε.
1: Τι είναι αυτό? Δεν μου έφερε.
0: Όχι, σήμερα
1: δεν θα μου ξαναφέρει.
0: Διότι εκτεθήκαμε την Παρασκευή, υπήρθε.
1: Και δεν θα μου ξαναφέρει.
0: Όχι, θα ξαναφέρω. Λίγο θέλω να συλλέξω τα καλύτερα.
1: Και ο κόσμος στέλνει ωραία στιγμή.
0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας και σε λίγο θα δούμε την κατάσταση. Η οποία νομίζω ότι όσοι είχαν αμφισβητήσει την εθνική, τον προπονητή, τα παιδιά, το στυλ και όλα αυτά, βλέπουν ότι τώρα καλό είναι να ξαναπροσμετρήσουν τα αποτελέσματα στη γενική συλλογιστική τους και να αρχίσουν να έχουν κάποιο άλλο είδους αντιμετώπιση. Έχουν έρθει και οι πρώτες καλημέρες, τα πρώτα μηνύματα εδώ, αμέσως μετά από τις 12. Ο Νίκος στέλνει τις καλημέρες του. Ο Γιώργος λέει καλημέρα από Τρίκαλα. Καλή εβδομάδα, Αντιγόνη και Φώτη.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
1: Να
0: καλώς
1: δούμε και με τον καιρό πώς θα πάμε, είδες. Γιατί τώρα έφτιαξε εδώ, αλλά μπορεί αλλού να χαλάει. Είναι και αυτό.
0: Ο Φώτης είχε πάει στο γήπεδο χτες. Μας στέλνει εδώ ένα μικρό βιντεάκι για να πιστοποιήσει αυτό. Και το πανηγύρι που γίνεται, μάλλον Φώτη, είναι μετά τον αγώνα, έξω από τους Έλληνες.
1: Ό,τι χαμός γίνεται.
0: 6.000 τουλάχιστον.
1: 6.000, οι οποίοι ήταν εντάξει, φοβεροί, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Τα πανηγύρια έχουν αρχίσει από νωρίς. Ήταν ωραίο το κλίμα. Από ένα σημείο και μετά μου άρεσε που πιο πολύ ακούγονταν οι φίλοι της εθνικής μας.
1: Εντάξει. Ναι, πραγματικά.
0: Δικαιολογημένο ήταν, ναι. Και από την ώρα που πήγε και τον γκολ, εθνικός ύμνος ακούστηκε στο γήπεδο. Είναι ωραίες αυτές οι στιγμές και για μία ακόμα φορά οι εθνικές ομάδες, είτε είναι μπάσκετ είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, μας κάνουν να αισθανόμαστε έτσι ένα είδους, ας πούμε, ανάτασης. Καλό είναι και αυτό.
1: Πολύ καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά το χρειαζόμαστε.
0: Προσφορά των αθλημάτων, γενικότερα του ποδοσφαίρου, να μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Βλέπουμε και τα θετικά και κυρίως πρέπει να βλέπουμε μόνο τα θετικά, για τα συναισθήματα που μας προκαλούν, τη χαρά που μας δίνουν, είτε οι εθνικές είτε ακόμα και οι ομάδες μας όταν έχουν μεγάλες επιτυχίες. Ο Αντωνάκης εδώ σου στέλνει καλημέρες.
1: Καλώς τον Αντώνη από τη Σάμο.
0: Με μαλώνει που δεν έχω στιχάκια.
1: Α, μπράβο Αντώνη, καλά του κάνεις, γιατί μας είχε συνηθίσει και τώρα ξαφνικά τι, τα παίρνεις πίσω?
0: Δεν τα παίρνω πίσω, ό,τι έχει γίνει, ο γέγονε γέγονε, αλλά εντάξει, λίγο να μαζέψω υλικό.
1: Νέα επιδείνωση από την Τετάρτη, του καιρού.
0: Από Τετάρτη, μάλλον.
1: Οπότε εντάξει, ό,τι προλάβουμε.
0: Μέχρι προλαβαίνω να στεγνώσω, να βάλω κάτι πλυντήρια που θέλω.
1: Έτσι, μπράβο. Να κάνουμε μερικές δουλειτσες.
0: Κάνουμε καμιά δουλειά. Ναι. Καλημέρα. Εγώ πάντως στο μάτι της Εθνικής, λέει ο Χρήστος, κοιμόμουν, λέγεται την τηλεόραση και άκουγα στον ύπνο μου Ιωαννίδης Κουρμπέλης. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω γκολ. Και λέω από μέσα μου, μήπως βλέπω ακόμα όνειρο.
1: Και μην με ξυπνάτε.
0: Μην με ξυπνάτε. Αν κοιμόσουν λίγο ακόμα, θα βάζαμε και δεύτερο. Χρήστο. Την Πέμπτη κανόνεις, έτσι. Τι ώρα θα κοιμηθείς? Ο Παναγιώτης ήρθε στην παρέα μας. Ο Φέδων, καλημέρα. Καλά ξεκινήσατε με την Εθνική και όλα αυτά που είπατε με το τραγούδι. Περιμέναμε να ακούσουμε τη Γερακίνα. Λέει, όχι. Γερακίνα, το θέμα είναι να κάνει γκέλ και στην Ευρώπη. Γι' αυτό το βάλαμε αυτό.
1: Το βάλαμε για να ακουστεί από τους ξένους.
0: Για να καταλάβουν τι συμβαίνει. Έτσι. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Τι link είναι αυτή, τι λέει, εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι ίσως με έψιλον γιώτα.
1: Κωνσταντίνε, είναι λίγο η ορθογραφία, δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Μια ρεπετησιόν στο μήνυμα. Ποιον θεωρείται πρωτεργάτη Έλληνα ποδοσφαιριστή που άνοιξε το δρόμο στις μεταγραφές? Γιωργάτος, Μαχλάς ή πιο παλιά Αναστόπουλος, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, τώρα
1: Μιχάλη.
0: Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο για τις μεταγραφές. Μπορεί άλλοι να λένε τον Μαχλά, άλλοι να λένε τον Αναστόπουλο. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά τόσοι πολλοί ταυτόχρονα να παίζουν, έτσι, Αντιγόνη, να παίζουν και σε καλές ομάδες. Δεν είναι ότι πήγε ο άλλος, ας πούμε, έκανε μια μεταγραφή, θα μου πεις, η Αταλάντα τότε. Εντάξει, έκανε μια μεταγραφή στην Πορτογαλία, σε ένα χωριό εκεί και λέγαμε έφυγε στο εξωτερικό. Σε καλές ομάδες και με πορεία. Βλέπε Τσιμίκας, έτσι, στη Λίβερπουλ. βασικός αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, και τον έχει και σε μεγάλη εκτίμηση και ο Κλοπ. Οπότε είναι αυτή η συγκυρία τώρα, και νομίζω ότι ο Ιβάνοβιτς με αυτό το κλίμα που δημιουργεί, παιδιά, το οποίο το έχει σαν άνθρωπος, να δημιουργεί ένα οικογενειακό κλίμα, ένα στυλ τρυφερότητας, στοργής, αγάπης, προδέρν, περνάει σε αυτά τα παιδιά. Εντάξει, λίγο θέλουμε λίγο προσοχή το κέντρο, λίγο στην αμυντική, έτσι, στον αμυντικό προσανατολισμό, ίσως να δείχνει μια άλλη στιβαρότητα, λίγο πιο δυναμική. Αλλά αυτά με μικρορυθμίσεις νομίζω έρχονται. Θα κάνουν τον Τζιμίκα Γερμανό, λέει, να πάει στην. Να, πάνω σε αυτό που έλεγα για τον Κλοπ. Να πάει να τους βοηθήσει. Είναι της μόδας τώρα τελευταία. Αυτά, ξέρεις, είναι εύκολα.
1: Ναι, αλλάζουν. Αλλάζουν αυτά.
0: Εξάλλου και η εθνική Γερμανία, είδατε πόσους έχει. Όχι γηγενείς, πώς να το πω. Όχι από πατέρα, από παππού Γερμανό, αλλά τώρα λίγο πολύ αυτά με την παγκοσμιοποίηση και το να τ' άλλο έρχονται και.
1: Και έχεις εδώ και τον φίλο εδώ που στέλνει μήνυμα, τον 802, λέει, αν σας ακούσει κάποιος, λέει, που δεν ξέρει, κάνετε λες και πήραμε το Μουντιάλ. Ναι. Για πέστε, λέει, όσα χρόνια έχουμε να πάμε σε τελική φάση, πόσα χρόνια έχουμε να πάμε. Ναι, ναι. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, 802, δεν μας έχεις ακούσει να δεις πως κάνουμε σαν να έχουμε πάρει το Μουντιάλ. Τώρα είμαστε πολύ υπιον τόνων. Δεν το ξεσηκώσαμε το πράγμα. Οπότε μάλλον λάθος έχεις.
0: Δεν ενθουσιαστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, κανόνα είναι αυτό. Είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να δείχνει ότι ρε παιδιά, ήμαρτον, προσγειωθείτε. Αλλά θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να απολαμβάνουμε τις στιγμές.
1: Και γιατί να μην χαιρόμαστε δηλαδή με τη νίκη? Δεν καταλαβαίνω. Τι πρέπει να λυπηθούμε για την νίκη?
0: Έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί, δηλαδή να συμμετάσχουμε αρχικά και στο Euro και στο επόμενο Mundial. Έτσι, εξάλλου έχουμε πει εδώ με την Αντιγόνη ότι θα πάμε με τα πόδια στην Πορτογαλία.
1: Το φαντάζομαι.
0: Γίνεται αρκετοί αγώνες και ίσως οι περισσότεροι γίνουν εδώ στην γυραιά Ήπειρο. Οπότε νομίζω μπορούμε να το απολαύσουμε και να το προγραμματίσουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Ορίστε, κυκλοφορούν και γίνονται ανάρπαστα τα εισιτήρια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σήμερα από τις 4 για το ντέρμπι των αιωνίων. Τι είναι ντέρμπι, στις 11 Οκτωβρίου.
0: Πάμε.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκης.
0: Γιατί για το ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Όσοι μπορείτε και προλάβετε.
0: Πηγαίνετε, γιατί θα έχουμε θέματα μετά. Έτσι. Σας το έγραψα την Παρασκευή, λέει ο Μάκ, ότι με τη Γερμανία θα δείξει αυτή η εθνική σε τι επίπεδο βρίσκεται. Πίστευα στη νίκη και το έπαιξα στοίχημα διπλό. Εντάξει, παιδιά, η εικόνα δεν ήταν τόσο πιστική όσον αφορά ότι η εθνική θα μπορούσε να φέρει το διπλό. Ναι. Αλλά εκμεταλλεύεσαι τις στιγμές.
1: Αυτό ήταν πέρα. Μεγάλο τεστ για την εθνική. Με τη Γερμανία. Και η Γερμανία δεν είναι τυχαία η δήλωση που έκανε ο Κλοπ και είπε καλύτερα μια κακή αρχή παρά ένα κακό τέλος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι Γερμανοί τεστάρανε κι αυτοί. Τεστάρανε να δούνε ποια είναι τα όρια της εθνικής στην της εθνικής Ελλάδος, έτσι.
0: Και βέβαια είναι κι αυτοί σε μια φάση, ας πούμε, αυτορύθμισης, μετάβασης, γιατί μην ξεχνάτε ότι αποκλείστηκαν από το Μουντιάλ γρήγορα. Υπήρχε ένα κλίμα, ήρθε ο Κλοπ να διορθώσει τα πράγματα, πήρε πολλούς παίχτες, 44 παίχτες ήταν η πρώτη του επιλογή, προσπαθεί και αυτός να βρει τα πατήματά του. Εντάξει, οι Γερμανοί δεν έχουν φόβο, θα βρουν τον δρόμο τους. Το θέμα είναι εμείς να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο της ανωδικής πορείας και από εκεί και πέρα κάπου θα συναντηθούμε. Υπάρχει και ρεβάνς.
1: Υπάρχει και
0: ρεβάνς, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, ας απολαύσουμε τις στιγμές. Πρέπει να μάθουμε να απολαμβάνουμε τις στιγμές, όχι να πετάμε. Έτσι, αλλά να απολαμβάνουμε τις στιγμές. Καλημέρα. Ποια είναι η κατάταξη της εθνικής μας μετά από αυτές τις δύο νίκες? Δεν θέλει ερώτημα. Πρώτοι είμαστε.
1: Είμαστε πρώτοι στον όμιλο.
0: Ναι. Πρωταθλητές χειμώνα.
1: Ναι. Πρώτη-τελευταία Γερμανία, τελευταία Σερβία. Ναι. Χωρίς βαθμό.
0: Μας ακολουθεί η Ολλανδία. Έχει μία νίκη, μία ισοπαλία. Παίζουμε με την Ολλανδία την Πέμπτη. Με νίκη, η γνώμη μου είναι απέναντι με την Ολλανδία. Εξασφαλίζω την Τρίτη. Και πάω για τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Χαμηλά η μπάλα.
1: Λέμε τώρα. Είμαστε ταπεινοί και.
0: Μετά, αν έρθουν οι Γερμανοί και δεν χάσω, μπορεί να βλέπω και την πρώτη.
1: Έτσι.
0: Εξάλλου το υπερυπολογιστής, από ό,τι διάβαζα νωρίτερα στο γραφείο μέσα πριν έρθω, έδινε ότι η εθνική μας έχει πιθανότητες 80% να είναι στις δύο πρώτες θέσεις.
1: Ναι.
0: Νομίζω 43 στη δεύτερη, 39 στην πρώτη, και την τρίτη θεωρεί ότι την έχουμε εξασφαλισμένη μετά τα αποτελέσματα αυτά. Τώρα αν γυρίσει ανάποδα...
1: Μπράβο και στον κύριο Γιωβάνοβιτς, θέλω να πω, έτσι. Να. Είπαμε πάνω που τον φωνάξαμε να επιστρέψει.
0: Δεν ήθελα να τον ενοχλήσω, αλλά...
1: Δεν ήθελες, αλλά ναι. Με επικοινώνησε.
0: Έλα Πέτρο μου, σε ακούμε, έχουμε 2,5 λεπτά.
1: Καλημέρα Πέτρο.
0: Πάμε.
2: Μια χαρά, προλαβαίνω να πω αυτό που θέλω να πω. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Είμαστε
0: καλημέρα
2: εδώ στα μετεώρια της μεγάλης νίκης της ελληνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Έχουμε τη διάφορα, θα πούμε κι άλλα. Mm-hmm. Το καινούργιο το οποίο έχει προκύψει και το αναφέρω ένα λόγο παραπάνω, γιατί μου στέλνουν φίλοι στο Instagram, στα social media γενικότερα, πετράν τι θα γίνει με τα εισιτήρια αυτά, με πετάει το σύστημα και τέτοια.
0: Ναι.
2: Ενημερώνω λοιπόν για το εξής. Εν ώψη των αγώνων της Εθνικής στην Τούμπα, Πέμπτη και Κυριακή, η λίστα αναμονής για τα δύο παιχνίδια έχει ξεπεράσει τις 100.000.
0: Μάλιστα.
2: Το sold out για τους δύο αγώνες αναμένεται ανά πάσα στιγμή. Πραγματικά η ζήτηση είναι αδιανόητη.
1: Πολύ εντυπωσιακό, ναι.
0: Βέβαια.
2: Και θα γίνει πραγματικά χαμός. Έτσι.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα πρέπει να σας
1: καλά έκανες, Πέτρο. Πες μας.
2: Έλα, πες μας κάτι. Λίγη υπομονή, μήπως και τα καταφέρει, αν και δεν το βλέπω.
1: Πες μας κάτι τώρα. Πες μας κάτι μετά το παιχνίδι.
0: Πού είσαι, τι γίνεται, πώς είσαι και τα λοιπά.
2: Το Augsburg είμαστε ακόμα, το απόγευμα πετάει η ομάδα. Όταν ήθελα να κάνουμε χαλάρο με ποδοσφαιριστές, ναι. Τίποτα. Πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Πάνω από 7.000 Έλληνες πραγματικά παραλυρούσαν μετά αυτό το πρώτο διπλό, μετά από στην 11η προσπάθεια μάλλον απέναντι στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η Bild μας είπε ποδοσφαιρικούς νάνους. Οι δημοσιογράφοι δεν έκαναν ούτε μία ερώτηση στον Κλοπ για την εθνική ομάδα, αλλά ο Κλοπ ήξερε εξού και χαρακτήρισε αυτούς τους ποδοσφαιριστές ως χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαιρικού.
0: Το διάβασα νωρίτερα. Το διάβασα νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν,
2: βέβαια,
0: θα πάρω τηλέφωνο το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να βάλει γιγαντοοθόνες ξέρεις, εκεί πέρα, στις πλατείες. Μπράβο,
1: Αριστοτέλη. Θα είσαι έτσι, δεν πιστεύω.
0: Και κομφερασία θα είσαι και θα γίνει χαμός. Πάμε για το 3 στα 3.
2: Άντε, θα μείνει.
0: Έλα, φιλάκια Πέτρο, καλή επιστροφή. Λοιπόν,
1: θα πάμε τώρα στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Earth News Radio.
0: Τι ωραία που το λες.
1: Ναι, είδες.
0: Πάω μέσα να φέρω ένα ποίημα έτσι, γιατί τώρα με συγκίνησες.
1: Μπράβο, σε παρακαλώ, γιατί είδες.
0: Θα επανέλθω με ποίημα. Με ποίημα για να μάθουν κάποιες εδώ μέσα να μην εκτιμούν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Ματίνα, πάμε προς τα δίπλα. Βγάζω φλάσ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεσε είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Την ανάγκη ενίσχυσης της επιχείρησης Ασπίδες με περισσότερα πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υπογράμμισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τις αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς Λευκάδας έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΔΜΙΕ. Στη Σερβία ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας η Άννα Μπράμπιτς. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Ακούτε Eraspor.
6: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 10ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
7: Ακούτε Eraspor.

0: Και από πλάς έχουμε έρθει
1: στα normal, κανονικά, στα φυσιολογικά.
0: Κανονικά, μην πάμε και σε σφινάκι, δεν ξέρω και τι θα γίνει. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο.
1: Και για στιχάκια.
0: Και για στιχάκια, και επειδή είμαι δεσμευμένος, ας πούμε.
1: Μα έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Προχθεσινά θα πω στην Αντιγόνη το εξής.
1: Για πες.
0: Τα μάτια σου αλλάζουν της φύσης τον κανόνα και φέρνουνε την άνοιξη μέσα στο χειμώνα.
1: Τι λες τώρα, καλά. Τι λες τώρα
0: μέσα. Για να μαθαίνουν μερικοί, ναι. Και να διδάσκονται οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Με έστειλες.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Κάθεκτη στέλνετε τα μηνύματά σας, έχουν έρθει πολλά. Πάρα πολλοί φίλοι ακούνε, το ακούνε, ακούνε την εκπομπή και πίνουν το καφεδάκι τους. Βλέπω εδώ και τα από το Γέρακα και τα σικαλάκια που έχει μαζέψει.
1: Έλα,
0: ο άνθρωπος, ο γίγαντας,
1: Γιώργο.
0: Φίλος του Ολυμπιακού.
1: Έχει και το παγούρι του.
0: Από τη χθεσινοβραδινή κούπα έπρεπε να πιεις και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Που σήκωσε ο
1: Πήρε
0: Ολυμπιακός.
1: Το Super Cup Ολυμπιακός, νίκησε τον ΠΑΟΚ.
0: Ό,τι μαζεύεις καλό είναι.
1: Κούπες.
0: Παιδιά, εδώ που έχουμε φτάσει σε αυτές τις δύσκολες εποχές, ψάχνουμε όλοι να βρούμε αιτίες, αφορμές και δικαιολογίες να χαμογελάσει το χιλάκι μας.
1: Έτσι είναι.
0: Και από χτες κάποιοι χαμογελούν φαρδιά πλατιά. Καλή εβδομάδα, λέει ο Κώστας από τον Αλίαρτο. Η ομάδα φτιάχτηκε λίγα από τη στιγμή που έφυγαν ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας. Εντάξει, μην το πάμε εκεί. Έγινε πιο γρήγορη. Αλλά έχασε και κάποια πραγματάκια. Τώρα θα μου πεις, το ταλέντο αναπληρώνει. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Τα παιδιά, μην τα ματιάσουμε, υγεία να έχουν. Θα πάνε καλά. Έτσι. Και νομίζω ότι αν αυτός ο Ιωαννίδης, παιδιά, μπήκε εκείνη την ώρα για την ευκαιρία που έχασε με το πλασέ που έφυγε.
1: Εντάξει.
0: Έτσι και έμπαινε εκεί, όχι ότι θα έχει καμία, ας πούμε, κανένα λόγο. Μπορεί να παίζει ρόλο όμως τα γκολ στο τέλος, δεν ξέρεις.
1: Μπορεί, ναι.
0: Έτσι. Αλλά βάλ το ρε παιδάκι μου εκεί να βγω έξω να πάω για νυχτερινό μπάνιο.
1: Περιμένουμε.
0: Τέλος πάντων, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Κώστας από την Καλαμάτα στέλνει τις καλημέρες του. Καλή εβδομάδα. Σας αγαπάω όλους στην Ερασπορ. Γεια σου, ρε Κωστάρα.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Ο Νίκ, ο Γιώργος Σιδέρης ήταν ο πρώτος που πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και πήγε στην Άντβερπ. Ναι, σωστό. Ο Γιάννης λέει χαιρετίσματα από τη Λίμνο, παιδιά. Συνεχίστε έτσι όπως είστε. Ο πρόδρομος με θυμήθηκε. Καλημέρα, κύριε Φώτη. Αρχίσαμε τα κύριε. Ναι.
1: Γεια σου κύριε πρόδρομε.
0: Στον δρόμο με τις καλές μεταγραφές, λέει, και τις ακριβές στην Ελλάδα, νομίζω ότι ξεκίνησε ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος πάει και έρχεται με 20 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει,
0: εννοεί τις ακριβές και τα λοιπά.
1: Ποσημήρια
0: πήρε ο Ολυμπιακός, ξανάδωσε, ξαναπήρε άλλα 20 και ξανά, και μεθαύριο θα ξαναπάρει κι άλλα. Αλλά ο Ρέτσος χθες, δεν μπορώ να πω. Νίνι υπερ πάντων. Κάθε του ενέργεια έσφιζε, γέμιζε, θύμιζε τον εθνικό ύμνο. Φουστανέλα.
1: Δεν ρωτήσαμε τον Πέτρο τι μουσικές παίζανε στα αποδυτήρια μετά, γιατί στην πρώτη, την προηγούμενη φορά παίζανε μαζονάκι. Ασταμάτητα, έτσι.
0: Να παίξουμε κι εμείς ένα μαζονάκι. Νομίζω ότι στην εκπομπή δεν έχουμε. Εγώ δηλαδή δεν έχω διαλέξει τραγούδια και το σκέφτηκα το Σαββατοκύριακο. Έκατσα με τον εαυτό μου κάτω, έτσι. Πρόσεξε.
1: Ναι. Τα έχω με τον εαυτό μου.
0: Και λέω από εδώ και πέρα κάθε μέρα θα παίζουμε ένα μαζονάκι. Τον έχω έτοιμο, τον έχω βγάλει από το σιρτάρι. Θα με ρημνήσει γι' αυτό.
1: Η χαρά θα μας βοηθήσει ένα μαζονάκι. Σ' αρέσει.
0: Έχει το CD, η χαρά μου.
1: Και το προηγούμενο τραγούδι ωραίο που διάλεξε η Ματίνα. Πολύ ωραίο.
0: Τι διάλεξε η Ματίνα?
1: Από το CD σου. Διάλεξε εσύ όποιο θες.
0: Μπράβο, Ματίνα. Λέω, καλή εβδομάδα να έχουμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Εθνικής, λέει ο Παλαιολόγος. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, ποιος και πού παίζει και τι κάνει, λέει, και ο προπονητής αν έχει τα βανιάσει. Ξέρω ότι ξαναδώσανε πνοή στην Εθνική και γεμίζουν τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Είπε νωρίτερα ο Πέτρος, κάποια δευτερόλεπτα.
1: 100.000 η αναμονή, παιδιά, κάντε υπομονή, είπε. Mm-hmm. Κάντε υπομονή.
0: Και ο ήλιος θα ξαναφανεί.
1: Ωραία εδώ. Τα βάζεις τα πράγματα στη θέση του. Έχεις κρύα χέρια. Και ξέρεις τι λένε, κρύα χέρια, ναι. Ερωτευμένα, ναι. Και ζεστά βασανισμένα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Με μισό λεπτό να το σημειώσω.
1: Σημείωσε το στα στιχάκια σου. Το κρύα χέρια, ζεστή καρδιά είναι και αυτό, αλλά μου αρέσει καλύτερα το άλλο.
0: Καλύτερο, εντάξει. Καλό, το κρατάμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Η εκπομπή, ξέρετε, επειδή είναι επί παντός, ας πούμε, και ό,τι κινείται εκτελείται.
1: Έτσι, θα τα εκτελέσουμε όλα εδώ.

0: πέρα τα μπάλα κι άλλα.
1: Γεια σου Ματίνα μου, χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε να τιμήσουμε και να κρατήσουμε κι εμείς αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Γιώργος Μαζονάκης.

0: Πάμε λοιπόν.
1: Ακούστε, ένα καλό που έστειλε ο φίλος ο Στέλιος. Μετά από πολλή σκέψη κατέληξα στο εξής συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Ο κύκλοπας δεν μπορεί να δει τα πράγματα με άλλο μάτι.
0: Δεν μπορεί, φαντάζεσαι, είναι τραγικό. Έχει δίκιο.
1: Έχει ένα μάτι.
0: Νομίζω, είδες, άλλοι γελάνε με αυτά. Εγώ μπήκα σε περισυλλογή.
1: Δεν είναι φοβερό. Πραγματικά.
0: Είναι φοβερό. Είναι, αυτό τώρα μια και μου θύμισες τώρα που με τον κύκλοπα και που άλλοι γελάνε, κυρίως γελάς έτσι με τα ανέκδοτα και αυτά τα αστεία. Είναι, υπάρχει ταινία που να πέσει κάποιος και να μην γελάσεις, να σκουντουφλήσει δηλαδή, να κατρακυλήσει. Είναι...
1: Εγώ ξέρεις τι, γελάω και στεναχωριέμαι ταυτόχρονα.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, δεν είναι για γέλια αυτό. Είναι δηλαδή, άμα το σκεφτείς, ο άλλος έπεσε, ρε παιδί, που γελάς. Αλλά γελάς. Εντάξει, είναι μερικά πράγματα στη ζωή που.
1: Και εξαρτάται. Να το, και τώρα όπως το πες με την Τούμπα, βλέπω ένα βιντεάκι της προάλλες που είναι ένας τύπος και λέει επάνω, άμα δεν έχεις πιει καφέ το πρωί, πάει να μπει σε μια υπηρεσία, κάτι ρε παιδί μου. Και όπως πάει να μπει, τον παίρνει η κάμερα που, είναι, που υπάρχει σταθερά, ξέρεις. Και τραβάει και πάει να μπει και τρώει γλίστρα στο σκαλοπάτι, πάει να φύγει με το κεφάλι, στηρίζεται με τον αγκώνα, σηκώνεται και λέει, αρχίζει βρίζει, ξέρεις, βρίζει το σκαλοπάτι εδώ μεταξύ, ξέρεις.
0: Και λέει, μπροστά του.
1: Και λέει τώρα, αυτά από την κάμερα που τον, δεν ήταν δηλαδή ότι τραβάγει κάποιος έτσι. Και λέει στο τέλος, φτηνά την γλίτωσα.
0: Μονολογή.
1: Μονολογή.
0: Ωραίος. Λοιπόν, λέει ο φίλος, λέει, δεν λέω για τη βαθμολογία στον Όμιλο, λέω για τη βαθμολογία της Εθνικής. Διαβάζω τώρα ότι η Ελλάδα συγκεκριμένα από τις δύο τελευταίες εμφανίσεις πετυχημένες νικηφόρες σκαρφάλωσε στην 41η θέση, έτσι, πέντε θέσεις ανέβηκε και να είμαστε καλά να φτάσουμε μέχρι και την 30η. Προλαβαίνουμε νομίζω αν πάμε καλά και στα υπόλοιπα μάτς, δηλαδή μισό λεπτό να σκεφτώ στα επόμενα τέσσερα μάτς αντιγόνηση με τι θα είσαι ευχαριστημένη.
1: Στα υπόλοιπα
0: κάνουμε
1: μάτς.
0: Ένα μαντεψιές τώρα. Και εσείς φίλοι ακροατές. Τέσσερα μάτσα είναι. Πόσα είναι, ναι. Τρία εντός, ένα εκτός.
1: Δύο νίκες τις έχουμε σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Δύο νίκες τις έχουμε σίγουρα.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα για τα άλλα δεν ξέρω.
0: Εγώ θέλω μίνιμου μία νίκη και δύο ισοπαλίες.
1: Okay.
0: Εσύ με το δικό σου σκεπτικό πάμε στους 12 βαθμούς. Για να το κάνουμε πιο απλό, για να το θυμόμαστε. Και με το δικό μου πάμε στους 10. Okay. 10 με 12, έτσι. Δεν θέλω κάτω από 10 βαθμούς στον Όμιλο. Και από εκεί και πέρα.
1: Αυτό. Και μετά.
0: Ας κάνουν οι άλλοι ότι νομίζουν.
1: Θα ρολάρουν όλα μετά.
0: Έτσι, ας κάνουν οι άλλοι ότι νομίζουν. Παρόλο που είσαι βάζαλος, λέει και εσύ, είσαι χανουμάκι, είστε φοβεροί, λέει ο Χριστάρας.
1: Να είσαι καλά, βρε Χριστό. Ναι.
0: Αλκαίος, πόσο δεν μπορώ όλους αυτούς οι οποίοι δεν πανηγυρίζουν με την εθνική και ψάχνουν να βρούνε. Πώς κάνετε έτσι, βρε παιδιά και τα λοιπά. Κάτσε, σκέψε εσύ το πετρέλαιο πόσο θα το πάρει σε 20 μέρες. Μ' αρέσει να βλέπω αυτή την εθνική και να μην πάρει το γύρο, δεν πειράζει, λέει ο Θάνος.
1: That's the spirit. Τώρα, δηλαδή, εντάξει.
0: Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να παίζουν, μπράβο, να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πάντως, καλή και η δική μας, όταν έβλεπες και τον Κίμιχ σαν αρχηγό της Γερμανίας, έβλεπες ένα full οργανωμένο παίχτη. Έτσι. Ποια είναι η άποψή σας, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει. Ο Κίμιχ για να λειτουργήσει. Κανένας δεν αφισβητεί την αξία του. Θέλει και συμπαίκτες. Και ο καθένας από εμάς. Μπορώ εγώ να λειτουργήσω χωρίς την Αντιγόνη. Δεν γίνεται.
1: Ούτε εγώ χωρίς το Φώτη. Είμαστε.
0: Μπορούμε εμείς.
1: Τελείωσε.
0: Εμείς εδώ εντάξει. Μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς τη Χαρά.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Μπορούμε χωρίς την κυρία Νέλη Ζαφυροπούλου.
1: Ποτέ.
0: Δεν γίνεται.
1: Ποτέ. Οπότε όταν υπάρχει ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Και αλληλεπιδρά μεταξύ τη. Μεταξύ του, τέλο πάντων.
0: Μπορούμε εμείς χωρίς, ας πούμε, τον Σύφη το Βοντζάκι, βλέπε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Θες ένα coach. Μπορεί ο Σύφης χωρίς τον κύριο Παπαδόπουλο. Όχι. Θέλει έναν από πάνω, κάτι.
1: Ναι,
0: να μην το τραβήξω κι άλλο, γιατί θα φτάσω, ας πούμε, στη Βασιλεία.
1: ναι, στο τέλος.
0: Αριστοτέλης, καλημέρα. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο και στην Ομογένεια που ήταν στο γήπεδο.
1: Είναι
0: φοβερό,
1: ναι,
0: έτσι. Τι χαρά πήραν αυτοί οι άνθρωποι. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα, δεν είναι όλο και τους οργανωμένους. Έβλεπες, είδες ένα πλάνο, δεν ξέρω, που ήταν μια κοπέλα με λαχρινή.
1: Ναι,
0: με την, το δες, μπράβο ρε Νέλη.
1: Γι'
0: αυτό είσαι διευθύντρια. Λοιπόν, με τη φανέλα της Εθνικής και το εθνόσημο εδώ.
1: Ναι, να φαίνεται. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, μην πληγώ αυτό.
0: Σωστήθως ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Και δίπλα τη τα είχε με έναν Γερμανό που φοράγε τη βανέλα τη Γερμανία.
1: Σοβαρά.
0: Και πανηγύριζε αυτό το γκολ, κασκόλ, σημαίε και όλα.
1: Στην εξέδρα τη Γερμανία ήταν.
0: Ναι, ναι, ήταν κάπου, τη πέτυχε η κάμερα.
1: Καλό.
0: Ναι, ένα ζευγάρι, Ελληνίδα, με Γερμανό.
1: Μπράβο του.
0: Έτσι και αυτό ξέρει. Εντάξει, ψηλό. Χαμογελούσε
1: την αρχή.
0: Σφίχτηκε και σου λέει: θα πάμε σπίτι, θα φάω παντόφλα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, α κάνω ότι ξέρει, δεν με νοιάζει. είναι και θέμα πολιτική.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα θέλουν διπλωματία.
1: Σε όλε τι χώρε ισχύει αυτό τελικά.
0: Γι' αυτό να προσέχετε με ποιου, με ποιαν τα έχετε. Δηλαδή, εδώ, τώρα για να φύγουμε από το εθνικό, πάμε στο οπαδικό. Είσαι εσύ με καλή ώρα και είσαι αυτό που είσαι.
1: Ναι.
0: Αν τα έχεις με έναν, ας πούμε, ο οποίος είσαι ή ξέρω εγώ, είναι στην ίδια ομάδα, δεν είσαι καλύτερα. Δεν αισθάνεσαι καλύτερα.
1: Που είναι στην ίδια ομάδα. Όχι.
0: Υποστηρίζετε την ίδια ομάδα.
1: Αισθάνομαι καλύτερα όταν. Ναι, όταν
0: το ματσουκώνεις,
1: Δεν μ' αρέσουν εμένα τα ίδια. Δεν μ' αρέσουν εμένα τα ίδια.
0: Α, δεν σ' αρέσουν.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ίσως επειδή έχεις το πάνω χέρι τώρα. Είσαι ΑΕΚ, έχεις πάρει πρωταθλήματα, πας καλά, Champions League κτλ.
1: Εντάξει.
0: Για να γυρίσει ο τροχός.
1: Για να γυρίσει ο τροχός, να περάσει καλά και ο
0: διπλανός. Καλημέρα, μπράβο στα παιδιά και στην οικογένεια. Διπλό στο μάτς, διπλό και στην κερκίδα. Μπράβο και στον Ιβάν. Να ακούσει και να μπράβο αυτός ο άνθρωπος. Παιδιά, τι έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος. Είτε ήταν στον Παναθηναϊκό, είτε ήταν σε άλλες ομάδες. Καρβέλα τον ανεβάζαν, Καρβέλα τον κατεβάζαν. Γεια σου Νίκο Καρβέλα με την Άννα Βύση.
1: Καλά, η Άννα Βύση έδωσε ρέστα.
0: Πηγές.
1: Όχι, μου είχαν πει να πάω. Ναι. Αλλά λέω τώρα να πάω κάπου που θα είναι 95.000 κόσμος. Mm-hmm. Καταρχάς έγινε ένας κακός χαμός. Περιμένανε πόση ώρα απ' έξω. Και μετά, παιδιά, στο μετρό. Τι λαοθάλασσα ήταν αυτή. Τρελή ταλαιπωρία.
0: Πάνω από 90.000. Έτσι ακούστηκαν και για 100. Τα εισιτήρια είχαν προπολιθεί όλα. Νομίζω ότι οι πράξεις από ό,τι διάβαζα φτάνουν στο 9,5 εκατομμύρια. Τα έξοδα ήταν πολλά, γύρω στα 6,5-7.
1: Ναι.
0: Βάλε και την Οριάνθη, τη φίλη μου που ήρθε από την Αυστραλία. Είχε μπει στο αυτό, ερχόταν.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Τώρα τη έκανε έτοιμα φιλίας.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Σου απάντησε.
0: Περιμένω τώρα, κάτσε την παλαβά τώρα πριν πω στην εκπομπή.
1: Θα απαντήσει.
0: Αν δεν απαντήσει, θα βάλω την Έλλη να τη στείλει ένα mail. Έτσι, Νέλη μου.
1: Η Νέλη θα τα καταφέρει. Τέλος.
0: Για να βγει στην εκπομπή, όχι τίποτα άλλο, μην παρεξηγηθώ. Κατάλαβες. Απαντήσαμε και στον Ανέστη για την γενική κατάταξη. 41η, παιδιά. Συγχαρητήρια, λέει και ο Φώτης. Και στον κύριο Πέτρα.
1: Συνονόματό σου. Α, ναι.
0: Πετράκης,
1: για τη μετάδοση,
0: Γιατί είχε ακούσει, άλλος κι αυτός είχε ακούσει. Πώς το λέγανε, Γκαντεμίδη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πήγε ο άνθρωπος, κάνει τις νίκες του.
1: Έφερε νίκες, μια χαρά είναι. Δεν πάει με το ποιον μεταδίδει, ποιος μεταδίδει τελικά, παιδιά. Δεν πάει έτσι, το έχω εντοπίσει το θέμα.
0: Ορίστε, ο Νίκ. ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω τη μύρλα που βγάζουν κάποιοι. Χάνει η εθνική άχρηστη. Κερδίζει η εθνική, έλα μωρέ, τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν έχανε σήμερα. Σήμερα θα χαιρόντουσαν, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι,
1: θα λέγανε
0: και τα λέγα.
1: Ναι, σούπα! Έτσι,
0: με
1: αυτό,
0: που πάμε με τον Καρβέλα.
1: Είσαστε.
0: Φοβερός ο
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Πάμε, Λαδάρα. Θα γίνει χαμός στην Τούμπα. Παιδιά, φαντάζομαι τι έχει να γίνει. Έτσι, μου ήρθε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Είσαι.
1: Ναι. Όλο μου λες, όλο μου τάζεις και όλο μου τάζεις.
0: Ναι.
1: Φώτη, εντάξει, το στιχάκι μου το έφερες, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Σιγά-σιγά. Για να παίρνετε ιδέες.
0: Καταβάλω προσπάθειες. Μαζεύω λεφτά για το Euro. Για το Μουντιάλ. Τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, έχει μηνύματα εκεί, τίποτα από το.
1: Έχει μηνύματα και επειδή πληρώνει ο κόσμος πρωτά, διαβάζουμε και αυτά. Ναι. Λέει, καλημέρα. Ο Ιάπωνας νεκροθάφτης. Είναι, πώς λέγεται, είναι παλιό αυτό, μωρέ.
0: Ναι.
1: Να σου σύρω το κασόνι.
0: Ναι. Γνωστός.
1: Αυτός γνωστό. Πλέον,
0: νομίζω αυτός έχει πεθάνει.
1: Είναι πολύ παλιό. Προπολού.
0: Να σου σύρω το κασόνι.
1: Δεν πανηγυρίζω καμία εθνική, λέει, από τότε που οι εθνικές γίνανε επιλογές, που δεν είναι επιλογές τέλος πάντων των προπονητών, λέει. Καλημέρα σας.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό δεν θέλω. Όχι, δεν σύμφωνα μαζί σου, αλλά οκ. Okay. Μάκης, άραγε η Μέρκελ, τι να σκέφτηκε χθες, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Τίποτα, τι έχει να φάει το πρωί, ξέρω εγώ, για πρωινό.
0: Και η Μέρκελ τώρα.
1: Να σκέφτηκε κάτι.
0: Ο Μέρτς είναι το θέμα, τι σκέφτεται. Την αποχώρηση, μάλλον θα σκέφτεται. Τέλος πάντων, καλησπέρα, λέει ο Κώστας. Πριν είχα αναμονή, λέει, για να μπω για τα εισιτήρια. με Γερμανία. Φαντάζομαι ούτε με Γερμανία υπάρχουν, που είναι το πιο μετά μάτς. Εν τω μεταξύ ήταν, λέει, επειδή ήμουν στη δουλειά και με μπήκε και το αφεντικό μου, λέει, στη δουλειά, επειδή ήμασταν δύο ρούτερ, με πέταξε απ' έξω. Παιδιά, τι να κάνω, επιμένω ελληνικά.
1: Ορίστε, στιχάκι, backup έχεις, Φώτη, ναι, το στέλνει εδώ, είναι για τη γυναίκα του το στέλνει εδώ ο φίλος. Σκέψη που δεν κατοίκησες και όνειρο που δεν ήσουν, δεν είχαν περιθώριο και νόημα να ζήσουν. Ωραίο.
0: Καλό.
1: Τυχερή η γυναίκα σου, φίλε μου, τυχερή. Ναι.
0: Τυχερά τάκη.
1: Ναι.
0: Γκαστόνε.
1: Μπράβο.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, Φώτη, πες αλεύριο, πάω, ξεγυρεύει. Παιδιά, εγώ έχασα τίμια, έσκυψα το κεφάλι, έδωσα συγχαρητήρια, τους αγκάλιασα και είπα καλή καρδιά. Μετά ήρθαν την άλλη μέρα οι άλλοι και είδατε. Τώρα μην επεκταθώ άλλο, γιατί θα πείτε ότι διάφορα.
1: Τι όμορφο αυτό το πουλάκι που έστειλε. Ναι. Τι γλύκα είναι. Τι πουλάκι όμως είναι αυτό.
0: Κάνα παπαγαλάκι πρέπει να είναι.
1: Όχι, δεν είναι παπαγαλάκι.
0: Άγγελε, πες μου, παιδί μου, τι είναι αυτό, γιατί με...
1: Από κάτω, παιδιά, έχει κόκκινο, από πάνω μπλε και λίγο πράσινο. Τι πουλάκι.
0: Εθνική Ελλάδος με λίγο Παναθηναϊκό.
1: Έχει και Ολυμπιακό από κάτω.
0: Άμα έχει Ολυμπιακό, εντάξει, και ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην παρέα. Καλό θα είναι να επισημάνουμε ότι στις 23 παίκτες της Εθνικής οι 10 προέρχονται από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ενώ σημαντική παρουσία έχει με παιδιά από την Ακαδημία και ο ΠΑΟΚ.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Το σωστό, σωστό.
1: Να τα λέμε.
0: Ευχαριστούμε
1: όλα.
0: Τον Γιώργο που μας το υπενθυμίζει. Μπράβο. Mm-hmm. Ο Βασίλης λέει respect στην Εθνική όσον αφορά το μπάσκετ. Μαζεύουν τίτλους, πρέπει να πούμε για τον Ολυμπιακό, λέει, τον Μπατζόρα και τους Αγγελόπουλους. Μπράβο και στον κύριο Λιόλιο, στον κύριο Τσιμπούρη και στην κυρία Τσαρούχα. Είναι άδικο να μην αναφέρονται και αυτοί. Βέβαια, αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι καταβάλλουν ό,τι μπορούν.
1: Ναι.
0: Το ανώτερο των δυνάμεών τους. Να συμπληρώσω στη σκέψη του φίλου, γίνεται ακόμη πιο τραγικό για τον κύκλο, επειδή δεν μπορεί να το δει και από άλλη οπτική γωνία. Βλέπεις, Κώστα μου, έχεις δίκιο.
1: Φοβερό, μα το είδες.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν...
1: Θα κλείσουμε με ένα στιχάκι σου.
0: Κοίταξε, όχι στιχάκι μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλιεύω εγώ έτσι.
1: Δεν έχει σημασία, δίνεις έμπνευση στον κόσμο.
0: Μπορώ εγώ τώρα να κοιτάω εσένα και να απευθύνομαι εκεί. Δεν γίνεται, θα γίνει παρεξήγηση.
1: Ναι.
0: Εδώ έγινε την Παρασκευή, έπρεπε να σου να
1: δεις. Θα το λες, αλλά θα με κοιτάς κιόλας κάπως, με κάποιο τρόπο.
0: Κάτσε,
1: δεν το έχεις μάθει απ' έξω.
0: Θα ανοίξω το κινητό, να βάλω την κάμερα.
1: Δεν το έχεις μάθει απ' έξω, δεν καταλαβαίνω. Ναι.
0: Θέτεις θέμα.
1: Είδες.
0: Χαμήλωσε.
1: Ναι.
0: Σταμάτα λιοβασίλεμα, χρώματα να διαλέξω, ένα στεφάνι λαμπερό της αγάπης μου να πλέξω.
1: Πω, έτσι για να παίρνετε ιδέες για τα κορίτσια σας, τις γυναίκες σας.
0: Μόνο
1: ο σύζυγος θα στέλνει, βέβαια. Όλοι.
0: Κοίτα, Αντώνης, τώρα εδώ πέρα επίπεδο.
1: Αντώνη, όλο αστείες γκριμάτσες μας κάνει.
0: Εσένα θέλουμε ποιητή, όχι φανφάρα φυσικά, παρόλα και άμα θες, δώστα όλα και άλλα και άλλα τι λέει. Δεν κάνει ομοιοκαταληξία ρε Αντώνη αυτό.
1: Έπρεπε να κάνεις ομοιοκαταληξία, Αντώνη.
0: Τσάμπα το χαρτόσημο που έβαλες για να στείλει στο mail.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ παρέα μας. Ναι, αυτό ήταν. Τι μείνανε. Δύο λεπτά εκεί για το. Ναι, δεν είναι ζωή.
0: Οδηγάω μια μισή ώρα, πήγαινε έλα για να κάνω 40 λεπτά εκπομπή. Δεν λέει.
1: Δεν γίνεται. Και όμως εδώ θα μείνετε ρασπορ, γιατί έρχεται μετά και ο Βαγγέλης ο Ιωάννου. Είναι ήδη εδώ να σας πει πολλά περισσότερα.
0: Για τα μπασκετικά.
1: Έτσι. Και πολλά άλλα φυσικά. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα. Συγγνώμη αν δεν προλάβαμε να διαβάσουμε όλα. Να έχετε μια ωραία εβδομάδα. Φώτη.
0: Φεύγουμε.
1: Με ελληνικό τραγουδάκι θα κλείσουμε.
0: Γεια χαρά. Εντάξει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη 1 και 2 πρώτα λεπτά. Στρίβνει στον ήχο Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Τεράστιο το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων για τα εισιτήρια των εντός έδρας αναμετρήσεων της Ελλάδας με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική αντίστοιχα της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ήδη περισσότεροι από 100.000 φιλάθλοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής στην διαδικτυακή διάθεση των εισιτηρίων που ξεκίνησε σήμερα στις 11 το πρωί. Το διπλό sold out στην Τούμπα θεωρείται δεδομένο μετά και την χθεσινή ιστορική νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 24ο λεπτό. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα η αποστολή της εθνικής μας. Η επιτυχία της Ελλάδας έγινε πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA χθες, ενώ έκανε και τον γύρο του κόσμου. Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ, ο τίτλος της Ισπανικής ΣΑΣ με τα κορυφαία μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ευρείες αναφορές στο πώς η Ελλάδα σόκαρε τη Γερμανία μπροστά σε 6.000 Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι του ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2, με τον Γιόβιτς να ισοφαρίζει προσωρινά το σκόρ για τους Σέρβους. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς, την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει έναν βαθμό, ενώ και χωρίς κανένα βαθμό είναι η Σερβία. Για να κερδίσει αυτά τα μάτς πρέπει να υποφέρει και εμείς υποφέραμε, το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που συμπλήρωσε. Η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι τεράστιο δώρο για τους παίκτες και είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Η ευθύνη της ήττας είναι δικιά μου. Προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος, δήλωσε από την πλευρά του ο Γιούργεν Κλοπ. Δεν έχουμε παίκτες που να κάνουν τη διαφορά. Ακόμη και η Ελλάδα έχει Τζόλι Καρέτσα Παυλίδη, η τοποθέτηση του Σβάινστάιγκερ. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρολεύκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ, με τον Ανδρέα Τριγκέρι να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αναχώρησε σήμερα για τον Κάουνας και την αυριανή αναμέτρηση με τις Άλγκυρες για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση για έναν χρόνο του Έλληνα ομογενή γκάρντ Τζορτζ Πάπας και του 40χρονου Αμερικανού σέντερ Μπράιαν Ντάνστον. Μάλιστα, ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της EuroLeague. Ο Μιλουτίνοφ θα χάσει και τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με την Βίρτους στην Πολωνία. Στο ποδόσφαιρο ξανά, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρασίνων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη, το πρωτάθλημα είναι ξεκάθαρο στόχος μας, επισήμανε χθες ο Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιουμπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League 2, δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα στις 4. Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Στέρεο Τρίπολης Β, με τη λευκή κάλυψη από την ΕΡ 2 Σπορ, ο δεύτερος αγώνας. Και οι δύο αγώνες για τους δύο αγώνες θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΡ Σπορ. Την πρόκληση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 2-0 σετ επί του Γιοσιχίτο Νισιόκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει την Τρίτη το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνγκι Χιτζικάτα. Με την κατάκτηση έκτης θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στη Βραζιλία. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΑΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΕΚ ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στην νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν επίσης στις 7 Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία, Μαυροβούνιο, Λετωνία, Κύπρος και στις 10 παρατέταρτο Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία και Τουρκία, Ιταλία. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη 1. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Καλό μεσημέρι λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Είχαμε ένα πλούσιο σε δράση Σαββατοκύριακο, στο οποίο κυριάρχησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ως προς το ενδιαφέρον, αλλά και ως προς την τηλεθέαση, όπως βλέπω εδώ τα νούμερα. Με βάση τα στοιχεία, όχι μόνο από το ανοιχτό κανάλι, αλλά και από το συνδρομητικό που παρακολούθησαν το παιχνίδι, βλέπω ότι σημειώθηκε ρεκόρ. Ρεκόρ για τη φάση που παίζει η εθνική ομάδα, δηλαδή για τη League Phase, ας την πούμε έτσι, του Nations League, για αυτά τα 6 παιχνίδια που θα δώσει, και όχι μόνο για αυτή την εποχή, βλέπω ότι είναι ρεκόρ εξαετίας. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν συνολικά από την ελεύθερη τηλεόραση και το συνδρομητικό που μετέδε το παιχνίδι, 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων είδαν την προσπάθεια της ομάδας του Γιοβάνοβιτς και τη νέα νίκη της εθνικής ομάδας μετά τη νίκη στη Σερβία με 1-2, τη νίκη τώρα στο Augsburg επί της Γερμανίας με 0-1 με το ωραίο γκολ του Κουρμπέλη. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες είδαν την εθνική μας ομάδα, την Ελλαδάρα μας. Θα πούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια, αλλά επειδή δεν πρέπει να κρατάω στην αναμονή τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, γιατί δεν ξέρω ακριβώς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και επειδή η εθνική ομάδα πάει, έρχεται, ξαναφεύγει, θα παίξει στην Τούμπα 100.000 σε αναμονή για εισιτήριο, πάμε στην Ψυχούλα. Έλα Ψυχούλα!
1: Ψυχούλ! Τι έγινε, καλημέρα σας.
0: Τα πάντα πάνε πρίμα για την εθνική ομάδα. Το γούρι συνεχίζεται και Μαυρογουρλίδης και μετά το Βελιγράδι και στο Augsburg.
1: Βεβαίως. Σε θυμήθηκα χθες να σου πω την αλήθεια.
0: Λέγε.
1: Εσύ δεν λες πάμε να ακούσουμε τον ωραιότερο εθνικό ύμνο του κόσμου.
0: Ακριβώς.
1: Έπαιρνα τον Άγγλιο σχέση από 7.500 κόσμου στον αγωνιστό, στο γήπεδο, δηλαδή στο Augsburg. Ωραίο.
0: Ναι,
1: πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Ναι. Ό,τι προλάβαμε από την τηλεόραση και ό,τι προλάβαμε, Πέτρο, από τα site που ανέβασαν το ηχητικό.
1: Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, ρε Ψυχούλα, είναι αλλιώς.
0: Αλλά είναι οι στιγμές που λες ότι θέλω να είμαι εκεί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
1: Όχι. Αυτό ήταν άλλωστε πριν.
0: Μπράβο. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Είναι από τις στιγμές που λες θέλω να είμαι εκεί. Τώρα όπως το Wembley. Όπως και άλλες φορές στο εξωτερικό, ειδικά τώρα στη Γερμανία, στη Σκωτία, βέβαια, φυσικά. Και είχε, να ξεκινήσουμε από αυτό, είχε πάρα πολλούς Έλληνες,
1: Κοίτα, ερχόμενοι εδώ, ρε παιδί, μετά το Βελιγράδι,
0: ναι,
1: γνωρίζαμε, μάλλον πριν το Βελιγράδι ακόμα, ότι η ΕΠΟ είχε πάρει 200 για το Augsburg.
0: Ναι.
1: Και ξέραμε ότι εξαφανίστηκαν τάκα-τάκα. 3-4 ώρες τελειώσανε.
0: Ναι.
1: Καθώς προχωράμε Βελιγράδι και τα λοιπά, παιδιά, ναι, έχουν πάρει Έλληνες ανάμεσα στους Γερμανούς. Παιδιά,
0: ναι,
1: έχουν πάρει Έλληνες ανάμεσα στους Γερμανούς. Πόσοι, 6. Λίγο πριν το παιχνίδι λέει 10, μου λέει κάποιος. Εντάξει, ψυχραιμία, να δούμε. Και τελικά ήταν σίγουρα πάνω από 7. Ρωτώντας λοιπόν, δεν χρειαζόταν να έχεις. Το λέει για τους Έλληνες που μένουν εδώ. Είδα κόσμο, συναναστράφηκα που μένει εδώ και πήρε έχοντας και ελληνική ταυτότητα αλλά και γερμανική.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άνθρωποι που έχουν γεννηθεί εδώ, ας πούμε, αλλά και άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ ή έχουν ελληνική ταυτότητα και τα μπαίνανε χωρίς δηλαδή ζόρια ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Άμκα ελληνικά, άμα είσαι και δεν έπαιρνε και διάφορα τέτοια. Οπότε γι' αυτό το λόγο παρισφρήσανε διάφοροι και πραγματικά πρέπει να ήταν πάνω από 7.000, το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, χερική, ήταν εξαιρετική. Ήταν πολύ ωραία, ας πούμε. Ήταν και το κλίμα γενικότερα έτσι και ξέρεις τι. Ξεκινάζε, παιδί μου. Εγώ το έλεγα και τα παιδιά νωρίς, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Το έχει ζήσει και εσύ σίγουρα πάρα πολλές φορές. Θα σε ρωτήσω να μου πεις από εμπειρία το εξής.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι σε μια αποστολή, ρε παιδί μου, προσπαθείς καμιά φορά να διαχωρίσεις το τι θέλεις, επειδή λαμβάνεις το κλίμα, το καλό κτλ., με το τι βλέπεις. Εγώ χθες λοιπόν προσπαθούσα να σε διαλέξω μέσα μου,
0: ναι,
1: αν βλέπω διπλό ή θέλω διπλό. Επειδή είμαι εδώ, επειδή βλέπω τον κόσμο στις πλατείες, τύμπανα, πράγματα, Ελλάς, Ολέ, Ιβάν, Τζόλι, χαμόγελα, πράγματα τέτοια. Και λέω, μήπως είναι αυτό. Μετά πάμε στο γήπεδο. Βλέπουμε την δεκάδα της Γερμανίας. Ναι. Λες, όπα. Δύο-τρεις πρέπει να τους γκουγκλάρουμε. Τον Κόντε, τον Μπράουν, κανένα δύο-τρεις τέτοιους. Λες, όπα, ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Όντως, κάνει μεγάλο ρετούς. Και αρχίζει σιγά. Περνάει το δεκάλεπτο, περνάει το τέταρτο, περνάει το εικοσάλεπτο, βγαίνει το ημίχρονο. Και λες, όπα.
0: Ναι.
1: Κάτι πάει να γίνει εδώ πέρα. Δεν και ας μην έχουμε κάνει εμείς ευκαιρία. Θυμήθηκα το μότο του Ρεχάγκελ που είχε πει ότι είτε παίζει με τη Γερμανία είτε παίζει με τη Μάλτα, μια ευκαιρία θα τη βρει. Αν είσαι Μάλτα. Αν είσαι όποιον και να παίζει. Και την ψάχναμε με αυτήν. Δεν σου κρύβω ότι στεναχωρηθήκαμε λίγο όταν χάθηκε αυτή η τρομερή ευκαιρία του Φώτη από την Αφάρα του Παυλίδη.
0: Ναι.
1: Και λέμε, όχι πάλι, ίσως αυτή να ήταν, ξέρεις. Άρα πάμε για το Χ.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά ήρθε και το άλλο, ο Κουρμπέλαρος, και πήραμε και το διπλό. Στην 11η προσπάθεια με αντίπαλο τη Γερμανία πήραμε νίκη.
0: Αυτό σπουδαίο. Είναι. Πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαίο, και βλέπω τώρα το hype που έχει δημιουργηθεί. 100.000 στην αναμονή για να δουν τον αγώνα, τον πρώτο.
1: Ναι,
0: αγώνα
1: πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση και για τα δύο είναι τα 100.000.
0: Και για τα δύο.
1: 100.000, ναι, είναι και για τα δύο. Δηλαδή το sold out είναι θέμα, ας πω, ωρών και για τα δύο παιχνίδια. Και για το μάτι της Πέμπτης με την Ολλανδία και για το μάτι της Κυριακής με τη Γερμανία. Είναι πραγματικά θέμα ωρών. Υπάρχει αδιανόητη λίστα αναμονής πράγματι. Εμένα μου στέλνανε φίλοι στα social και λέγανε ότι έχει πέσει το σύστημα. Τι γίνεται, ρεπετρά, να μπούμε από δεδομένα, πέφτει από WiFi κτλ. Το ξέραμε. Το περιμέναμε. Όσο μάλλον μετά τους 6 πόντους, ακούστε το Έλληνες που λέει κάποιος.
0: Ακούστε το, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Και δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Είμαστε πρώτοι. Μάλλον η τρίτη θέση είναι καπαρωμένη. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να τσιμπήσουμε.
0: Δεν μου είπες όμως πού είσαι τώρα. Τώρα πού είσαι ακριβώς.
1: Είμαστε ακόμα στο Augsburg, διότι ο Ιβάν ήθελε να κάνει χαλαρωματάκι προπόνηση εδώ, στη Γερμανία, όλοι μαζί, πρωινό, ξέρεις αυτό κτλ. Μετά το απογευματάκι η πτήση για Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσει την προσπάθειά της ομάδα εκεί.
0: Λοιπόν, εμείς το πανηγυρίσαμε με τη Βραχάλη επειδή έλειπες εχθές από την Αθλητική Κυριακή.
1: Σκοράρα. Βγήκανε ψυχολά.
0: Ναι, λέω όταν ήμουν εγώ μέσα. Εγώ ήμουν στην αρχή για το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το γκολ, λέω, το βάλαμε στον αέρα. Το, το βάλαμε στον αέρα τον γκολ του Κουρμπέλη.
1: Σωστός. Πολύ ωραία.
0: Θα πάσει από πολύ κοντά.
1: Πάτε πολύ κοντά. Λοιπόν. Τρίπλα από το δεξί, το σουτ με το αριστερό και η μπάλα στον Κίμιχ. Τι να πω, για τα παιδιά τώρα τι να πούμε. Ποιος ήταν καλός, ποιος δεν ήταν. Ήταν όλοι αδιανόητοι. Πρόσεξε, ας πούμε, ένα θεματάκι. Λέμε τώρα τι γίνεται, η Εθνική έχει Καρέτσα, έχει Τζόλι.
0: Ναι.
1: Έχει πέντε επιθετικούς. Όλοι καλοί. Και ο Φωτής δεν παίζει πολύ, αλλά οκ. Okay. Άρα λέει, είμαστε πολύ καλοί, λέει, εμείς επιθετικά. Διάμυνα δεν έχουμε εξάρι, δεν έχουμε πολλά στόπερ. Έχουμε, ξέρω εγώ, 3-4 μόνο και τέτοια. Και παίζουμε χθες, φίλε, άμυνα βγαλμένη από μπασκετικό σεμινάριο.
0: Ναι.
1: Η άμυνα που έπαιξαν χθες. Βλέπω τον Παυλίδη μπροστά από τους. Από μπροστά και από τα αμυντικά χάφη και από όλους κτλ. Παυλίδη στεται εκεί να δείχνει με τα χέρια, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Είπα χθες. Κάποια στιγμή που ανακαλύψατε τον playmaker ρακέτας, Μπουρούσης, ξέρω εγώ. Έτσι ήταν και αυτός πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Παυλίδης ό,τι έκανε, εκτός από την πασάρα στον Ιωαννίδη, που δεν μπήκε, και τη συμμετοχή του στον γκολ του Κουρμπέλη, διακρίθηκε αδιανόητα για την άμυνα που έπαιξε. Και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι πιθανοί. Φοβερό. Άρα, μπορούμε να φτιάξουμε και άμυνα. Δεν γίναμε ξαφνικά επειδή έχουμε τον Καρέτσα και τον Τζόλι, μόνο επιθετική ομάδα, πάμε να βάλουμε τρία και άμα φάμε δύο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, λοιπόν. Mm-hmm. Και το κάναμε και αυτό. Και το κάναμε και αυτό. Και επίσης. Έχει πάντα γκρίνια στην Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Άμα ρε με αυτή τη Γερμανία που παίζαμε. Ρε Καρδάσια, αυτήν τη Γερμανία μας κατέβαζαν στο γήπεδο, με αυτήν παίξαμε, αυτήν κερδίσαμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε μέσα, να κάνουμε το Χάβριτς καλά ή να πούμε στον κλουμπ βάλει τον Γκνάμπρι από την αρχή και ξανακάνουμε το παιχνίδι. Πέρασε ένα μετρήσιος. 0-1, τελειώσαμε. Προχωράμε. Τι να κάνουμε τώρα. Με αυτούς παίξαμε. Με τα τεκνά.
0: Ναι.
1: Με κάτι άλλο που κάνει. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το είχαμε πει και μαζί. Εγώ είπα χρησιμοποιώντας την παροιμία ο Λύκος στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Όπου Αναμπουμπούλα έβαλα. Αυτό που θέλει να περάσει ο Κλοπ στην Εθνική Γερμανία, θεωρώντας και με τις πληροφορίες που μαζεύσαμε από εδώ, ότι θα χρησιμοποιήσει το UEFA Nations League μόνο πραγματικά για να περάσει φιλοσοφία σε αυτά τα 6 παιχνίδια που θα δώσει, ειδικότερα τώρα που θα είναι 20 μέρες μαζί με 4 μάτς.
0: Mm.
1: Και λέω, σε αυτό το 22 παίχτες στα δύο πρώτα παιχνίδια, 22 παίχτες στα άλλα δύο παιχνίδια που θα χρησιμοποιήσει ο Κλοπ, όπως είπε, βάλε λίγο το ότι ψάχνει να περάσει φιλοσοφία, βγάλε λίγο ότι η Γερμανία δεν μπορεί να πάθει και ζημιά από το Nations League, άντε λέει τι, να μην το πάρει, τέταρτη να βγει αποκλείεται. Άρα, σε αυτήν την αναμπουμπούλα και στο φτιάξιμο, μήπως εμφανιστεί ο Λύκος, εμείς δηλαδή, και πάρουμε το κατητής μας. Όπως και έγινε χθες. Όπως και έγινε.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το γκρουπ. Συμφωνούμε? Πολύ ωραίο το γκρουπ.
1: Τα παιδιά, ρε.
0: Τα παιδιά. Ποιος όμιλος? Ο όμιλος ήταν πολύ δύσκολος στην αρχή. Τώρα γίνεται
1: ωραίο.
0: Τώρα γίνεται εύκολος. Τώρα γλύκανε. Τώρα γλύκανε. Θέλω μερικά ντεσού, ντεσού για αυτό το γκρουπ. Ντεσού, ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα για να δούμε πόσο ωραίο είναι το γκρουπ που λες εσύ. μπήκε ο Αμπρούτσο στη θέση βασικό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν να είναι στην εθνική χρόνια ολόκληρα.
0: Βέβαια.
1: 1-0. Σάλιακα μπαίνει, αλλαγή του Βαγιανίδη λόγω κάρτα, όχι λόγω απόδοση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί και ο Βαγιανίδη και ο Καρατά, άρα όλη η δεξιά πλευρά έχει κάρτα. Και σου λέει, Ιβάν, κάτσε το να μην μείνουμε στην Γερμανία με 10. Έχουμε που έχουμε τα ζώρια μα κτλ. Σάλιακα μπαίνει μέσα και είναι και αυτό σαν να παίζει στην εθνική χρόνια.
0: Σωστά.
1: Μπήκε στο σύστημα μέσα και τα λέμε το Αμπρούτσο. Πρόσεξε, δεν σου που λε.
0: Ναι.
1: Τι δηλώσει μετά. Τι σου είπε ο Γιωβάνοβιτ, επειδή θα παίξει βασικό, πώ να ενταχθεί στο σύστημα κτλ. Και λέει, να σα πω την αλήθεια, δεν είπε τίποτα προσωπικό σε μένα. Ό,τι έλεγε για όλου, ήσχε για όλου, είτε έπαιζαν είτε δεν έπαιζαν και κάποια στιγμή μου είπε ότι θα παίξω εγώ. Ομοιογένεια σημαίνει αυτό. Άλλο το σουδάκι, το είπα και το πρωί, λίγο, είναι το εξή, ότι βγήκαν υπέρχεται σε έξω, Βαγγελή, σαν πολύ, να σου πω, με πολύ ψυχραιμία. Εμεί όλοι τρελαμένοι, κάγκελα, κανόλευκοι φάρη, πράγματα, θάματα, ομογενεί, ξεδραμένοι όλοι. Και βγαίνουν όλοι χαλαροί μέχρι που λέω στο Μασούρα κάποια στιγμή να σου πω: έχετε δικαίωμα να χαρίσετε, να χαρείτε, να πανηγυρίσετε λίγο. Δεν έγινε και τίποτα. Εκεί σπάσανε λίγο χιλάκι. Και ο Τσιμίκα, όταν συζητήσαμε για την ιστορία με τον Κλοπ, ότι βγήκανε πολύ χαμηλών των παιδιά, γιατί ξέρουν ότι, οκ, πάλι κάναμε δύο νίκες στον όμιλο. Μάλλον θα μείνουμε στη Λιγκ από την Nations League. Μάλλον θα έχουμε καλή κλήρωση για τα προβληματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αλλά το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε. Ακόμα δεν κάναμε τίποτα. Είμαστε σε δρόμο σωστό, βεβαίως, και με το παραπάνω. Αλλά ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Να γίνει κλήρωση στο Belfast, να προκριθούμε στο Euro, να τα πάμε καλά και να πούμε ότι όπ, επιστρέψαμε τη μεγάλη διοργάνωση.
0: Τώρα περίμενε. Έχουμε το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία μετά από εκείνη τη χρυσή φουρνιά. Ε?
1: Ναι. Και είναι και debatable πολύ αν είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Θα το δούμε. Μας έχει αλλάξει την μπάλα και δεν παίζει κανένα ρόλο να το συζητάμε τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά μπορεί να αποκλειστεί, εκεί ήθελα να καταλήξω. Μπορεί να αποκλειστεί αυτή η ομάδα. Μπορεί να λείψει και από άλλο μεγάλο ραντεβού αυτή η ομάδα. Συγγνώμη, θα είναι κρίμα και άδικο δηλαδή τώρα.
1: Ναι, πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ λέω συνέχεια, πριν καν ξεκινήσει το UEFA Nations League, πριν καν δούμε ότι άμα μείνουμε στο Ληφτή Λίγκ Αλφα θα έχουμε καλό κλίνες και τα λοιπά, λέω, και στο επόμενο γύρο που θα πάμε, κατάλαβες, στο γύρο 2020 που θα είμαστε, έτσι λέω, δηλαδή πηγαίνουν 24 ομάδες, δηλαδή μισή Ευρώπη, Γάλλες, Φερό, ξέρω εγώ, Γιβραλτάρ κλπ, πηγαίνει μισή. Δεν γίνεται να λείψουμε. Ξέρω εγώ, έτσι λέω. Και μετά κοιτάς και την ομάδα, αυτό που λες εσύ, ότι δεν θα λείψουν αυτοί. Είναι δυνατόν να λείψουν αυτοί στο κάτω-κάτω μας, Ευαγγέλη. Χθες έπαιζε ένας Μπράουν, ας πούμε, αριστερός μπακ, εντάξει. Γιατί ο Μπράουν είναι καλύτερος από τον Τζιμίκα, δεν κατάλαβα. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία παίζει, η Εθνική κτλ. Αλλά και εμείς έχουμε 5 παίχτες που παίζουν Premier League. Οι 4 έπαιξαν χθες, ο ένας δεν έπαιξε, ο Μπομπάμπης, ο Κοστούλας. Έχουμε παίχτες στη Σπορ και η Χαγώνα, στην Μπενφίκα, στην Λίβερπουλ. Δηλαδή κάτσε, ξέρω εγώ. Έτσι λέω.
0: Και, βλέπω ότι μαζί με το καλό κλίμα, μαζί με την ωραία παρέα, μαζί με την ωραία ατμόσφαιρα που υπάρχει και περνάει και φαίνεται και περνάει προς τα έξω, έρχονται και τα αποτελέσματα, δηλαδή έρχεται και η τύχη μαζί μας.
1: Ναι, είναι αυτό που μας έλειψε, λες τα προηγούμενα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή,
0: έρχεται και η τύχη. Έρχεται και η τύχη.
1: Το τέτα-τέτ του Ιωαννίδη στη Δανία στο 0-0. Του βγάζει, αν θυμάμαι καλά, ο Τζόλης φάτσα και κάνει το κάτι παραπάνω και δεν τη βάζει και μετά τελειώνει το παιχνίδι 3-0. Και διάφορα άλλα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά τι χρειάζεται. Πού ήταν, ας πούμε, όχι τόσο στο χθεσινό. Ο Τζολάκης έκανε αποκρούσεις Τζολάκη. Πια πρέπει να τον έχουμε στο μυαλό μας ως wow, τερματοφυλακά.
0: Λες για το 85-84 στο Βελιγράδι που βγάζει.
1: Και βγάζει στο Βελιγράδι το 84.
0: Ναι.
1: Που απλώνει, το λέω έτσι, και έχω ξαναζητήσει συγγνώμη από τους ακροατές, αλλά πραγματικά απλώνει το ποδάρι και τη διώχνει. Από το πουθενά, ας πούμε. Λες, όχι, μπάλα πάει μέσα, απλώνει πόδι ο Τζολάκης και στέλνει την μπάλα κόρτα.
0: Ναι.
1: Και χθες έκανε κανένα δυο,
0: ναι,
1: του επίπεδου του, να το πω έτσι, ίσως και λίγο πιο κάτω γιατί είναι ακόμα καλύτερο από αυτό που είδαμε χθες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είμαστε πάρα πολύ καλά. Γεννάνε και τα κοκόρια μας.
0: Ναι. Αυτό είναι. Όπως ακριβώς το είπες. Τώρα, πάμε να δούμε το πρόγραμμα.
1: Ναι, έχουμε αναχώρηση σήμερα. Από αύριο προπονήσεις κλπ. Στη Θεσσαλονίκη. Πέμπτη αναμέτρηση με Ολλανδούς χωρίς Χακπού. Χτύπησε ο Χακπού.
0: Ναι.
1: Καλό είναι αυτό. Όποιος λείπει, καλός είναι. Καλό είναι. Εντάξει. Τρομαγμένοι πια και οι Ολλανδοί. Τρομαγμένοι. Οκ. Εντάξει. Παιδί μου, σου λέει αυτοί κερδίσαμε στη Γερμανία. Κερδίσαμε στη Σερβία. Για να έχουμε λίγο το νου μας. Είναι αυτό που λένε ότι κερδίζεις πολλά, αλλά πάντα μπορεί να χάσεις και κάτι. Να έρθουν πιο υποψιασμένοι οι Ολλανδοί.
0: Ναι,
1: και την Κυριακή, όπως είπε και ο Τσιμίκας, θα ξαναδώ τον Κλοπ από κοντά. Τρομερός διάλογος ανάμεσα στους δύο.
0: Απίστευτος, έτσι.
1: Ναι, απίστευτος. Και πραγματικά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι πόσο εκτιμά ο ένας τον άλλον. Πόσο εκτιμά ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ο Τσιμίκας προφανώς τον Κλοπ. Για ευνόητους λόγους, προπονητής του στη Λίβερπουλ, Γκρίκ Σκάουσερ, πέναλτι πήραμε κύπελο κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αδιανόητη εκτίμηση που έχει και ο Γερμανός εκλέκτορας προς τον Τσιμίκα.
0: Αν είναι τόσο ο Ιβάν, Πολύ ψύχρεμος. Έπειτα και από την νίκη στο Βελιγράδι, ακόμα πιο ήρεμος.
1: Αυτό λέει, όλοι έτσι βγήκαν έξω.
0: Ναι, λέει, φοβήθηκα, λέει, όταν έχασε την ευκαιρία ο Φώτης. Φοβήθηκα, λέει.
1: Αυτό που είπαμε και εμείς. Γιατί είναι αυτό, το ότι κάναμε αμάν να φτάσουμε σε μια μεγάλη ευκαιρία και τώρα. Με αυτή την έννοια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά.
0: Τα παιδιά του Φάρου έρχονται μαζί στη Θεσσαλονίκη απευθείας.
1: Ναι.
0: Τι ωραία κερκίδα. Εντάξει, δεν χωράνε όλοι μέσα στο τσάρτερ της ομάδας. Τι ωραία κερκίδα και τι ωραία ατμόσφαιρα και πριν από το παιχνίδι. Δηλαδή, συνολικά τα πάντα εξελίχθηκαν ομαλώς. Δεν είχατε κανένα άλλο θέμα με τους Γερμανούς?
1: Όχι, το παραμικρό δεν είχαμε. Εντάξει, έγραψε την Bild μια προσάνα.
0: Ναι, το είδα. Αυτό για τους νάνους,
1: Για ποδοσφαιρικό, η Γερμανία έχασε το ποδοσφαιρικό νάνο και η ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού του Κλοπ μπήκε σε αναμονή.
0: Ναι, καλά.
1: Είχαμε, ας πούμε, στην συνέντευξη τύπου του Κλοπ ότι αν δεν ρωτούσαμε εμείς κάτι του Κλοπ για την Ελλάδα, οι Γερμανοί δεν ρώτησαν τίποτα. Ρώτησαν για Ολυμπιακούς αγώνες, ότι θέλει να γίνει καγκελάριο ο Κλοπ, δεν ξέρω τι κτλ. Για την Ελλάδα τίποτα. Και είπε μόνο του ο Κλοπ, που είναι gentleman εκτός από προπονητάρα, ότι οι Γερμανοί δεν με ρώτησαν τίποτα. Θέλω να του λέει, ρε, εδώ παίζουμε μια ομάδα αύριο.
0: Ναι.
1: Που έχει μέσα παίχτες καλούς κτλ. Και τα είπε μόνο του, έτσι.
0: Ναι,
1: οι Γερμανοί είναι αυτοί, θα κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Θα τους περάσει τώρα. Θα τους περάσει. Πάμε λοιπόν για το επόμενο. Πάμε για το 3 στα 3.
1: Αμήν. Πάμε για το 3 στα 3. Την Πέμπτη, 10 παρατέρατο. Και αυτό περιμένουμε να ανακοινωθούν και τα sold out όπως είχαμε και νωρίτερα. Πάρα πολλοί κόσμοι στην αναμονή. Και ο Άκα να ήταν, πιστεύω.
0: Θα γέμιζε. 100%. Θα γέμιζε. Όπου και να παίζε τώρα η εθνική ομάδα, θα γέμιζε ασφυκτικά. Αλλά και η Τούμπα είναι φοβερό ποδοσφαιρικό γήπεδο. Είναι καλύτερη έδρα, όπως και το Καραϊσκάκι, από το Ολυμπιακό Στάδιο, όπως και να το κάνουμε. Οπότε μια χαρά. Αν γίνει και το 3 στα 3, ποιος τη χάρη μας. Ποιος μας πιάνει. Ευχαριστώ, Πέτρο. Καλό ταξίδι. Καλή επιστροφή με ασφάλεια. Τα ξαναλέμε. Γεια και χαρά.

Λοιπόν, αυτά από την νέα μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας. Επαναλαμβάνω, από την ελεύθερη και τη συνδρομητική τηλεόραση, περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες είδαν και το χθεσινό παιχνίδι, το χθεσινό βραδινό παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Ήταν πολύ, περίπου 1,5 εκατομμύριο και αυτοί που είχαν δει το προηγούμενο, αλλά εχθές σπάσανε όλα τα ρεκόρ για τέτοιες προκριματικές φάσεις. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και για τον αγώνα της Πέμπτης που έρχεται, αλλά και της άλλης και της ερχόμενης Κυριακής. Αυτά με την εθνική ομάδα και την ανταπόκριση του Πέτρου Μαυρογιαννίδη, Χαραγιανοπούλου στους ήχους. Θα βρει ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων ακριβώς και μισή. Θα γυρίσουμε με τον αθλητικό προβολέα της Έλληνας Μπουζαλά και μετά με τον Νίκο Μπιντέλα για τα μπασκετικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για την θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση τις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος Γερμανός υπήκοος από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Φίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε, Ερασπορ.
4: Hey.
5: Hi, what's up? Hello, what's
6: hey,
5: good?
6: Hey, beautiful.
5: Oh, so good. Of course.
6: Nice. I apologize together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time.
7: What I called to say

0: Λοιπόν, πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Θα σε πάω μακριά από την εθνική και από τον μπάσκετ που ακολουθεί. Θα σε πάω η Ιαπωνία, στο Japan Open, εκεί που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα από τα δύο που χρειάζεται για να μπει στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά. Είναι 500 τουρνουά στο Japan Open, εκεί που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα από τα δύο που χρειάζεται για να μπει στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά.

0: τα τουρνουά που θα του δώσουν βαθμούς για την άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη. Παίζει ωραίο τένις, δεν τα παρατάει, είναι cool. Νομίζω ότι η αλλαγή με το Μουράτογλου έχει κάνει πάρα πολύ καλό στον Έλληνα τενίστα και πραγματικά respect για αυτή του την αγωνιστική κατάσταση.
1: Πολύ ωραία, Έλενα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι.

0: Στάμπα σχετικά τώρα, στάμπα σχετικά με τον Νίκο Μπιντέλα. Λοιπόν, κρίθηκε ο πρώτος εγχώριος τίτλος της χρονιάς. Το μάτς το πήρε ο Ολυμπιακός, όπως λέγανε και τα προγνωστικά. Νίκο, τι κρατάς από το χθεσινό παιχνίδι? Εγώ τα είπα στην Αθλητική Κυριακή, έκανα και το σχόλιο μου στο ραδιόφωνο μετά τον αγώνα. Εσύ τι κρατάς, για να σε ακούσω.
1: Κοίταξε, Βαγγέλη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε κάτι που να αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί τις εντυπώσεις αυτό το Super Cup τις κέρδισε ο ΠΑΟΚ αναμφίβολα. Mm-hmm. Και με το γεγονός ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό και με το γεγονός ότι μετά από μία μέρα, 24 ώρες μετά δηλαδή, ούτε καν 24 ώρες, πάλεψε στα ίσα απέναντι στον Ολυμπιακό και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 21 πόντους διαφορά.
0: Ναι, προσγειώθηκε ανώμαλα στην αρχή.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό ήταν μια ανώμαλη προσγείωση. Έχανε με 21 πόντους στο 19ο λεπτό, στο 18ο λεπτό και κάτι. Ναι. Και μετά έκανε εκεί ένα σερί, μικρό σερί 7-0. Έχανε 50-29.
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, το ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή ομάδα. Το έδειξε κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Πολύ και εγώ δεν περιμέναμε ότι θα είναι εξίσου ανταγωνιστικός και στον τελικό, γιατί φαίνονταν δύσκολο ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Μέχρι και το ημίχρονο έλεγες όχι, θα χάσει,
1: ναι,
0: θα χάσει εύκολα.
1: Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, Βαγγέλη, και, είχε κάνει τέτοια προσπάθεια με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και πριν περάσουν 24 ώρες έπρεπε να παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, έτσι. Ούτε για ομάδες.
0: Βέβαια, άλλος θα σου πει, όπως το είπε και ο Μπαρτζόκας, ότι όταν χάνεις 21 πόντους, σουτάρεις και ό,τι γίνει. Και ο ΠΑΟΚ σούταρε πολύ, 19 στα 46 τρίποντα για να μαζέψει τη διαφορά. Δεν πέρασε βέβαια ποτέ μπροστά, να το πούμε και αυτό.
1: Όχι, ναι, ήταν μια διαφορά αυτή σε σχέση με τον ημιτελικό.
0: Για την ακρίβεια, δεν ισοφάρισε και ποτέ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Βρέθηκε πίσω με 21, μετά ξαναβρέθηκε με 20, ούτε καν ισοφάρισε.
1: Ναι, αλλά έφτασε το μάτσο Μπόντο περίπου
0: στους
1: ένα
0: δύο
1: λεπτό πριν από το τέλος.
0: Ναι, ναι, εκεί στους δύο και, και στον Μπόντο 94-93.
1: Ναι, ναι, 94-93 με το τρίποντο του Φώστερ και μετά έρθει και το καλάθι του Μοντέρο στο ένα λεπτό πριν από το τέλος. Μετά ο Καλάθης έχασε δύο ελεύθερα σουτ, του τα έδωσε η άμυνα του Ολυμπιακού για να προστατέψει.
0: Κάτσε πριν πάνε στα ελεύθερα σουτ, γιατί εδώ έρχονται μηνύματα πολλά από θεσσαλονικιούς φίλους της εκπομπής και προφανώς φίλους του ΠΑΟΚ. Είδες πρόβλημα με τη διαιτησία? Είναι φάουλ του Καλάθη στην πάσα προς τον Οσμάν στο δίποντο, στη διαφορά όταν είναι στους δύο? Είδες φάουλ στο double team?
1: Να σου πω την αλήθεια, όχι.
0: Πάνω στο Μοντέρο.
1: Αλλά, ναι. Όχι, αλλά
0: να σου πω την αλήθεια κι εγώ, όχι.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει φάουλ, ναι.
1: Εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν θυμάμαι τώρα καθαρά τη φάση, αλλά.
0: Είναι το double team στο Μοντέρο, στην πλάγια γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλώς μπορώ να το δικαιολογήσω από την οπτική γωνία που είχαν οι διαιτητές. Αυτό λέω. Δεν θυμάμαι καλά σε τι οπτική γωνία ήταν οι διαιτητές.
0: Ναι, εδώ μόνο φωνάζει έτσι ο ΠΑΟΚ όμως ότι είναι οι ίδιες τριάδες που βάζει η ΟΚ και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, γιατί τα θεωρούν συγκοινωνούντα δοχεία. Δεν ξέρω αν είναι αυτό σωστό. Νομίζω δεν είναι σωστό. Αλλά ο ΠΑΟΚ, νομίζω, για να απαντήσω στους φίλους, ήταν κανονικά στη συνάντηση με την Ομοσπονδία για τα θέματα τα διαιτητικά πριν από μερικές εβδομάδες. Οπότε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε έτσι ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ξέρουν καλύτερα.
1: Εντάξει, η συζήτηση τώρα για τη διαιτησία είναι πάντα πολύ μεγάλη και τώρα που έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά, έχουν ανέβει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θα μεγαλώσει.
0: Έχει κρίσει ο ιδιοκτήτη. Ο ΠΑΟΚ θα τα χειριστεί τα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, έκρινε σε έναν βαθμό και αυτό το σφύριγμα το τελικό. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δεν δίνονταν φάουλ εκεί πέρα. Πιθανότατα να έπαιρνε την μπάλα ο ΠΑΟΚ και να έφευγε στον ευνηδιασμό. Ο
0: Όσμαν είχε πάρει την μπάλα.
1: Ναι, ναι, πιθανότατα να ισοφάριζε και να είχε μια κατοχή μετά Ολυμπιακός, κάπως έτσι. Τέλος πάντων.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Το έχει νομίζω η Χαραγιανοπούλου, θα το βρει το Kanye West. Έχει έρθει στην μπάνκα το Kanye West. Πώς το είπες, Νίκο?

0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν είναι έτοιμη η χαρά για να το βρει. Για συνέχεια, Νίκο.
1: Ναι, εντάξει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ότι okay, δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Πήρε το τρόπαιο, αλλά αυτός που κέρδισε τις εντυπώσεις αυτό το Super Cup είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είχε τα θεματάκια του, έπαιζε με δεύτερο
0: σούπερ
1: πεντάρι.
0: Επίθεση ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Εντάξει, πάντα είναι σούπερ η επίθεση του Ολυμπιακού μέχρι τώρα.
0: Σούπερ επίθεση ο Ολυμπιακός, ναι. Ξαναλέω. Σούπερ επίθεση ο Ολυμπιακός. Αλλά αγνοείται η άμυνα.
1: Έτσι είναι, ναι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή μας δείχνει ότι και στα παιχνίδια του Super Cup της EuroLeague και στην πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα,
0: ναι,
1: μας έχει δείξει ότι μπορεί να είναι ανέτοιμος ακόμα και να θέλει βελτίωση, αλλά εύκολα μπορεί να φτάσει την κατοστάρα.
0: Mm.
1: Αντίστοιχα όμως στην άμυνα έχει τα θέματα για το. Φυσικά με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός και τον αριθμό που θέλει να πηγαίνει το παιχνίδι και τον αριθμό των κατοχών, είναι δύσκολο να κρατάει και τον αντίπαλο πολύ χαμηλά. Αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ να βελτιώσει πολλά πράγματα αμυντικά ο Ολυμπιακός και θα δώσουν έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Το έχει αναφέρει πολύ και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βέβαια δεν υπάρχει και χρόνος να πούμε στον Ολυμπιακό, γιατί το βράδυ έπαιζε Super Cup και τώρα έχει φύγει για Κάουνας και έχει μάτς αύριο με τη Ζάλγκυρης. Μετά από τη Λιθουανία θα πετάξει κατευθείαν
0: καλύτερος,
1: για Πολωνία.
0: Καλύτερος Ολυμπιακός από πέρυσι.
1: Από ποια άποψη το λες δηλαδή αυτό?
0: Τι εννοείς, αν παίζει καλύτερα σου λέω από πέρυσι.
1: Αν παίζει καλύτερα, εντάξει, σίγουρα έχει τις προοπτικές να το κάνει να παίξει καλύτερα. Ακόμα δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, είναι η ομάδα έτοιμη. Αλλά σίγουρα ως το τέλος σεζόν νομίζω ότι θα μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός ο φετινός είναι καλύτερος από τον περσινό. Αλλά ακόμα έχουμε πολλά να δούμε όμως από τον Ολυμπιακό, θεωρώ. Όπως και από όλες τις ομάδες, έτσι. Και από τον ΠΑΟΚ έχουμε να δούμε πολλά ακόμη, και από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπαιξε με πολλές απουσίες, και από την ΑΕΚ που επίσης είχε πολλές απουσίες στο Super Cup, και τον Άρη που ακόμα δεν τον έχουμε δει σε επίσημο παιχνίδι.
0: Τι απογειώνει τον Ολυμπιακό φέτος για να έχει τόσες πολλές κατοστάρες, κατά τη γνώμη σου?
1: Δεν σ' άκουσα, Ευαγγελή, ξαναπέσω.
0: Τι απογειώνει τον Ολυμπιακό φέτος για να έχει τόσες πολλές κατοστάρες, κατά τη γνώμη σου?
1: Εντάξει, είναι ξεκάθαρα η αναβάθμιση που έκανε ο Ολυμπιακός στη θέση 1. Γιατί ναι μεν έχασε έναν παίκτη πολύ σημαντικό, τον βασικό του playmaker την τελευταία πενταετία, τον Thomas Walcott, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται με κλειστά μάτια τον Σάσα Βεζένκοφ και άλλους παίκτες του Ολυμπιακού, που αυτό φαίνεται τώρα που λείπει ο Walcott, για τα πόσα λάθη έχει κάνει ο Ολυμπιακός σε κάποιες θεωρητικά εύκολες επιθέσεις του, εύκολες με βάση τους αυτοματισμούς που έβγαζε τα προηγούμενα χρόνια. Και το είδαμε αυτό και στο Αμπουντάμπι και στο Super Cup της DBL και στην πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα. Αλλά ήρθαν ο Κόντι Μίλιαρ Μακιντάιρ και ο Γιάν Μοντέρο και κυρίως ο δεύτερος, ο οποίος απογειώνει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι τρομερό ότι ο Μοντέρο έχει τόσο σημαντική επίδραση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και ενώ βρισκόμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν έχει πολύ καιρό στην ομάδα, αφού αυτός έλειπε με την Δομινικανή Δημοκρατία και είχε έρθει στις αρχές του Σεπτέμβρη στην Ελλάδα για να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αλλά είναι τρομερό αυτό που κάνει ο Μοντέρο, δηλαδή, και ακόμη νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα από τον Δομινικανό. Μπορεί τα νούμερά του συνολικά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερα σε σχέση με το πώς ήταν πέρυσι στη Βαλένθια, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο. Άλλο Βαλένθια, άλλο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο Μοντέρο δείχνει ότι μπορεί να πάει τον Ολυμπιακό ακόμη ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος να τους ανεβάσει ακόμη περισσότερο. Και είναι, το είπε άλλωστε Βαγγέλη και ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη λήξη του μάτς στις δηλώσεις που έκανε στο Flash Interview. Το ότι παίχτες σαν τον Μοντέρο δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής και ήδη έχει ενταχθεί στην ομάδα, είπε χαρακτηριστικά, θυμάμαι καλά, ο Μπαρτζόκας, βλέπετε ήδη πώς αποφασίζει για την ομάδα πάνω στο παρκέ.
0: Ελέγχει πλήρως την ομάδα,
1: ναι,
0: είπε.
1: Ναι, ελέγχει πλήρως, ακριβώς αυτό είπε, ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι υπάρχει ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ή τέλος πάντων λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου υπάρχουν όταν έχει την μπάλα στα χέρια, που η άμυνα πρέπει να αποφασίσει αν θα του κόψει την τρίπλα, το σουτ ή την μπάσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο λίγων κλασμάτων του δευτερολέπτου για τέτοιους παίκτες, που είναι οι χαρακτηριστικοί ankle breakers. Μπορούν δηλαδή στο ένα εναντίον ενός να σπάσουν τους αστραγάλους
1: του αντιπάλου. Το έκανε πολλές φορές εχθές.
0: Ναι, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Ας ρωτήσει κάποιος τον Γκριγκόνης, θα καταλάβει τι λέμε.
1: Και όχι μόνο, Μίσιτς.
0: Το Μίσιτς και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Σε πολλούς παίκτες, αλλά είναι η ικανότητά του παράλληλα να περάσει ανάμεσα από δύο, να πασάρει ψηλά για άλλο κάρφωμα, να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, το έχει κάνει. Δηλαδή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση παίκτη που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα και από την καλύτερη άμυνα. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι η καλή επίθεση κερδίζει την καλή άμυνα. Η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Και εδώ μιλάμε για έναν κορυφαίο παίκτη. Μιλάμε για ένα πραγματικό υπερόπλο. Καμία σχέση με τον Μακιντάιρ. Τώρα μιλάμε για άλλο παίκτη, για άλλα χαρακτηριστικά.
1: Άλλο
0: μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορεί να δεν υπάρχει το παραμικρό πεδίο σύγκρισης ούτε με τον Μακιντάιρ, θα έλεγα, ούτε με τον Γουόκαπ, θα έλεγα. Με κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα. Ναι. Είναι παίκτης NBA με την ταχύτητα και την έκρηξη, αλλά και την ικανότητα εκτέλεσης που έχει ο Μοντέρο.
1: Είναι αυτό που είπες, Βαγγέλη. Εντάξει, η άμυνα τώρα δεν ξέρει τι να κλείσει.
0: Από πού να φυλαχτεί. Ναι, είναι παίκτης NBA. Δηλαδή, όσο παίζει εδώ, θα είμαστε τυχεροί που θα τον παρακολουθούμε.
1: Και είδαμε και πόσο. Πόσο δυσκολεύτηκε ο ΠΑΟΚ, Βαγγέλη, που, στο μαρκάρισμα του Μοντέρο, που ο ΠΑΟΚ είχε παίξει πάρα πολύ σκληρά τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και τον είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είδαμε κάποιες φάσεις που πήγαιναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ πάνω στον Μοντέρο και ο Μοντέρο με την ταχύτητα που έχει τους άφηνε μέτρα πίσω και σκόραρε.
0: Κοίταξε, πρέπει να τον μάθουν.
1: Και τους έλεγε ο Τριγκέρι, γιατί πάτε πάνω του.
0: Το ίδιο έλεγε και ο Σάκοτα στους δικούς του στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι.
0: Μα
1: ναι, ναι.
0: Όποιος έχει παρακολουθήσει, όποιος έχει κάνει σκάουτινγκ στο Μοντέρο, δεν πάει να τον μαρκάρει τόσο στενά, γιατί θα τον περάσει σίγουρα. Θα τον εκθέσει, ναι, δηλαδή, τον αμυντικό. Θα τα ξαναπούμε για τον Μοντέρο. Ξαναλέω, παίκτης NBA, ούτε συζήτηση. Και ήθελε να τον πάρει ο Μπαρτζόκας από πέρυσι, παρακαλώ. Δεν πρόλαβε.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος, λόγω και της γλώσσας, είχε προτιμήσει να ξεκινήσει από την Ισπανία την ευρωπαϊκή του πορεία. Αλλά όποτε έχει το NBA out, νομίζω θα κουνήσει μαντήλι. Πάμε τώρα. Ο Ολυμπιακός έβαλε δύο παίκτες για ασφάλεια στο ρόστερ και επισήμως σήμερα, έτσι.
1: Ναι, ανακοίνωσε Πάπας και Ντάνστον, δύο παίκτες που ήταν από την αρχή της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για να βοηθήσουν λόγω των απουσιών που έχει ο Ολυμπιακός λόγω των εθνικών ομάδων. Είχαν παίξει και στα πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα στο προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι που είχε γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, στα πρώτα του φιλικά.
0: Ναι,
1: είναι αυτό που λες για ασφάλεια. Πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε, νομίζω, κατά τη διάρκεια του Super Cup, Βαγγέλη, γιατί και στα δύο παιχνίδια τους είδαμε στην άκρη του πάγκου και τους δύο με ρούχα του Ολυμπιακού. Και μάλιστα φαίνονται και στα βιντεάκια του Ολυμπιακού που ανεβάζει τη στιγμή που συγκεντρώνονται οι παίχτες στα ποδητήρια πριν βγουν στο παρκέ για το καθιερωμένο ΣΔΟ πριν την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και τους είχαμε δει και εκεί πέρα να βρίσκονται. Και σήμερα ήρθε η ανακοίνωση με μονοετές συμβόλαιο και οι δύο. Θα δούμε την υπόθεση του ελληνικού διαβατηρίου του Brian Danson, γιατί σχολίασε αυτό το γεγονός φεύγοντας για Κάουνας, γιατί είναι και οι δύο στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Κάουνας. Νομίζω Πάπας δεν θα δούμε. Ίσως δούμε Ντάνσον, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει Μιλουτίνοφ. Παραμένει εκτός ο Σέρβος. Δεν θα είναι στη διπλή αγωνιστική με Ζαλγκίρις και Βίρτους Μπολόνια, γιατί έχει ακόμη κάποιες ενοχλήσεις από την τενοντίτιδα που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα. Και ουσιαστικά στα επίσημα παιχνίδια, γιατί ήταν, θυμίζω, τον τραυματισμό τον υπέστη στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Λευκοσία. Στα επίσημα παιχνίδια το Μιλουτίνοφ τον έχουμε δει μόνο στα 9 λεπτά που έπαιξε με την Μπασκόνια. Να δούμε αν θα τους χρησιμοποιήσει τους παίκτες άμεσα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Ντάνσον μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη πάρα πολύ έμπειρο και είναι αυτό που το σχολίασε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού σήμερα το πρωί για Κάουνας. Μίλησε δηλαδή για την πολύ μεγάλη εμπειρία, Βαγγέλη, που έχει ο Brian Danson, ο οποίος είχε αναδειχθεί δύο φορές καλύτερος αμυντικός της EuroLeague με τη φανέλα του Ολυμπιακού. από το 2013 μέχρι το 2015 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού Brian Danson. Νωρίτερα είχε παίξει και σονάρι. Σίγουρα θα δώσει βοήθεια στον Ολυμπιακό και στο εξαγωνιστικό κομμάτι. Για τα αποδυτήρια μιλάω, και γιατί το ανέφερε αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο Brian Danson και στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με την εμπειρία που έχει. Είναι δεδομένο αυτό. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα βοηθήσουν και αυτοί τον Ολυμπιακό που έβαλε για ασφάλεια αυτούς τους δύο παίκτες. Γιατί η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, υπάρχουν τραυματισμοί. Ο Πάπας έχει το ελληνικό διαβατήριο, που και αυτό είναι σημαντικό. Να δούμε τώρα αν θα το αποκτήσει και ο Brian Danson, γιατί είπε ότι θέλει να το πάρει, έχει κάνει τις διαδικασίες, έχει παντρευτεί η Ελληνίδα, έχει και δύο παιδιά. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι και σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τον Ολυμπιακό να τον υπολογίζει και σαν Έλληνα τον Brian Danson.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίρνει Μοτεγιούνας, έρχεται την Τετάρτη.
1: Ναι, είναι μια σημαντική κίνηση ο Λιθουανός. Εντάξει, νομίζω μας εξέπληξε λίγο, θα έλεγα, Βαγγέλη, τώρα λίγο πριν ξεκινήσει. Βασικά έχει ξεκινήσει η σεζόν με το Super Cup. Εντάξει, έχει την πρεμιέρα του στο Euro Cup την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ. Μετά έχει και την πρεμιέρα στην GBL. Εντάξει, είχε ένα γεμάτο ρόστερ ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ίσως δούμε κάποια αποχώρηση, φαντάζομαι, Βαγγέλη.
0: Ο Μωρούγη. Απλά είναι περίεργο ότι παίρνει έναν βαρύ 36χρονο την ώρα που θέλει μια γρήγορη ομάδα, όπως είδαμε χθες, ο Αντρέα Τρινκέρι. Ποιος ξέρει. Αυτός ξέρει καλύτερα, βέβαια.
1: Ναι, σίγουρα ξέρει.
0: Αντί
1: καλύτερα,
0: να πάρει έναν αθλητικό ψηλό όπως ο Κάιλ Αλεξάνδερ και το Χεζόνια για να πάρει και το πρωτάθλημα φέτος, γιατί αν πάρει τέτοιους παίκτες θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: αλλά παίρνει το Μοτεγιούνας, ναι.
1: Είναι αυτό το πράγμα, Βαγγέλη, ότι ο Μοτεγιούνας μπορεί να είναι ένας ποιοτικός παίκτης και έμπειρος παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και
0: αλλά
1: και
0: έχει πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να πάρει το Μοτεγιούνας, ναι, να μην του ταιριάζει και μετά να πάρει κάποιον από το NBA.
1: Καλά, σίγουρα, ναι, αλλά δηλαδή, ο Μοτεγιούνας είναι ένας παίκτης όπου η ψηλή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην άμυνά του, στην άμυνα ο Μοτεγιούνας, μπορεί να εκτεθεί πάρα πολύ από τους αντιπάλους του.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά χρήματα. Το δοκιμάζει και αυτό, δεν κάνει κακό. Αφού είναι διαθέσιμο, τον παίρνει. Μάλλον στη θέση του Ομορούγη. Άμα δεν του κάνει, μπορεί μετά από δύο μήνες να πάρει κάποιον άλλον. Με τόσα λεφτά, εντάξει, που έχει ο Μιστακίδης.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά είναι κάτι που κάνει εντύπωση. Γιατί και, ας πούμε, δηλαδή, δεν θα είναι εύκολο ο Μοτιέγιο να θα αντιμετωπίσει παίκτες τύπου Λεσόρ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Γιαμπουσέλε. Είναι, ναι, σίγουρα ο Τρινκέρι.
0: Τα βάρες και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε, ναι, για το επίπεδο της Ευρωλίγκας, λέμε ότι παίρνεις για να φτιάξεις έναν κορμό, εκτός αν τον παίρνει μόνο για 6-7 μήνες.
1: Καλά, εγώ μίλησα τώρα μόνο για παίκτες που θα παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κοιτάμε τώρα πιο πέρα, αλλά σίγουρα ο Τρινκέρι.
0: Βέβαια, ο
1: ΠΑΟΚ
0: κοιτάζει και την Μπαξέσαχιρ, όπως κοιτάζει και τον Άρη και τις άλλες δύο-τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν το Eurocup. Αλλά είπαμε, μπορεί να πάρει και άλλον παίκτη.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, μπορεί να ακολουθήσει. Ο Χεζόνια, δεν ξέρεις.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ανεξαρτήτως ότι θα κάνει στο EuroCup, θα παίξει στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, γι' αυτό το συζητάμε τώρα. Ότι παίρνει ένα παίκτη στα 36 του που μπορεί του χρόνου να μην είναι στην ομάδα, ας πούμε. Και θα σε βοηθήσει τόσο πολύ φέτος στο EuroCup ή το πρωτάθλημα. Με το στυλ που έχει, περίεργο για ΠΑΟ,
1: περίεργο, ναι,
0: για Μιστακίδη,
1: άλλος
0: ένας για Τρινκέρι.
1: Σπανούλη, έτσι,
0: ναι, σωστό, σωστό.
1: Γιατί δημιουργεί τις ιστορίες αυτή η κόντρα πλέον που υπάρχει Άρη και ΠΑΟ, γιατί και ο Τσιάρας, ας πούμε, που είναι.
0: Καλά,
1: που
0: θα τα δούμε αυτά.
1: ΠΑΟ και είναι κουμπάρος του Σπανούλη.
0: Εντάξει,
1: και ο Καλάς πρώην παίκτης.
0: Δεν παίζουν ρόλο, είναι επαγγελματίες.
1: Ναι, όχι, λέω, επαγγελματίες.
0: Ο Παναθηναϊκός ψηλό βρήκε.
1: Ο Παναθηναϊκός ψηλό ή δεν έχει βρει. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή ακούγονταν το όνομα του Brian Danson, ο οποίος είπαμε ότι υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ψηλό δεν έχει βρει, αλλά είναι ένα θέμα, νομίζω, που απασχολεί πάρα πολύ έντονα, Βαγγέλη, και μετά τα όσα έγιναν στο Super Cup. Γιατί είχε προηγηθεί η εύκολη νίκη επί της Παρίσης στην πρεμιέρα της EuroLeague, αλλά είδαμε και ότι οι ψηλοί του Παναθηναϊκού είχαν σοβαρά θέματα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στον ημιτελικό του Super Cup.
0: Μαθαίνω θα παίξει νωρίτερα ο Φάλ, οπότε ίσως περιμένει ο Μπράντοβιτς και δεν βιάζεται.
1: Αλλά
0: την ώρα που είναι στενή η αγορά να πάρει έναν παίκτη τώρα.
1: Ναι.
0: Αν και νομίζω ότι περισσότερο έχασε από την απουσία του Γκραντ ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ και όχι από τους ψηλούς.
1: Ναι, οκ, okay, συμφωνώ, αλλά και το δίδυμο Λεσόρ για Μπουσέλε στο 5.
0: Δεν παίζει ο για Μπουσέλε στο 5, λίγο παίζει.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι αυτοί οι δύο που έπαιξαν τέλος πάντων στο 5 και ο Μίτογλου χρησιμοποιήθηκε στο 5 στο ξεκίνημα του ημιτελικού.
0: Λίγο, 2,5 λεπτά και δεν ξανά έπαιξε, νομίζω.
1: Είχαν όλοι θέματα δηλαδή και ο Μίτογλου δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Μετά τον πάρκαρε στον πάγκο ο Μπραντοβιτς. Λεσόρ και για Μπουσέλε έχασαν πάρα πολλά rebound από τον Πάο.
0: Για να περιμένουμε κάνα δεκαήμερο να παίξει και ο Φαλ. Να παίξει και ο Φαλ. Και να το ξαναδούμε το θέμα, αλλά στον ημιτελικό του Super Cup ήταν φανερό ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε ισορροπία, ειδικά στην περιφέρεια, και γι' αυτό έχασε τον έλεγχο του μάτς επί της ουσίας, γιατί έπαιξε με δύο playmaker.
1: Ναι, δεν
0: στην πραγματικότητα.
1: Πάρα πολλά προβλήματα ο
0: Παναθηναϊκός. Ναι, άφησε για να χωρέσει και τον Γκραν, για να χωρέσει και τον Γκραν θα έπρεπε να αφήσει έξω είτε το Γιαμπουσέλε, είτε το Χουάντσο, είτε το Μπόγκα. Δεν γινότανε στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς που θέλει να παίξει με τα μεγάλα σχήματα αυτό. Οπότε πλήρωσε αυτή την αδυναμία στην περίμετρο τώρα που είναι τραυματίας ο Σλούκας. Και ο Ναν, 100% και ο Ναν, την πλήρωσε από τους κοντούς του ΠΑΟΚ που είναι δαιμόνοι.
1: Ναι,
0: γιατί αυτοί
1: ήλεγξαν το μάτς. Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε θέματα.
0: Ήταν μια λάθος επιλογή να μείνει ο Γκραντ εκτός αγώνα όπως αποδείχθηκε.
1: Είδαμε Βαγγέλη να παίζει ο Φρανσίσκο, μετά να τον ξεκουράζει ο Μπάντιο Σονάσο και να παίζει
0: μετά ο Μωραΐτης.
1: Ναι, ναι, και να παίζει ας πούμε ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός με ένα σχήμα που είχε στο ένα Μπάντιο και στο 2-3 Ματζούκα και Ρογκαβόπουλο.
0: Πρόβλημα, εκεί έγινε λάθος επιλογή στην εξάδα των ξένων. Λοιπόν, πάει αυτά. Αυτά είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Πάμε για τα καινούρια. Θα τα δούμε όλα από την ερχόμενη εβδομάδα. Πάει και ο Άρης στο Λεμάν, αρχίζει το Eurocup, η Ευρωλίγκα είναι σε εξέλιξη. Με την ησυχία μας θα τα αναλύουμε καθημερινά. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Αύριο το μεσημέρι και πάλι εμείς, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις δύο. Γεια και χαρά. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτό το διάστημα από τις 2 μέχρι τις 4. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Έλλη Ζαβερόπουλου, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας είναι η χθεσινή ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των ανδρών με 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Πρώτο θετικό αποτέλεσμα, πρώτη νίκη επί των Γερμανών μετά από 10 αποτυχημένες προσπάθειες. Ήρθε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League και έδωσε στην εθνική μας την πρώτη θέση του ομίλου. Μάλλον μας διατηρεί σε αυτή την θέση, διότι έχουμε κάνει εμείς το 2-2. Η Ολλανδία είναι πίσω μας με 4 μετά την νίκη της επί της Σερβίας. Στον 1 η Γερμανία, χωρίς βαθμού η Σερβία. Και αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα, που χθες είχε ένα καταπληκτικό αμυντικό πλάνο, στο οποίο έμειναν προσιλωμένοι οι ποδοσφαιριστές μας, οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα προφανώς για την εθνική μας, η οποία, το οποίο μάλλον έχει προκαλέσει και φρενίτιδα ενθουσιασμό στους φιλάθλους, διότι όπως έδωσε και την είδηση και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και έχει κυκλοφορήσει και ευρέως πλέον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι περισσότεροι από 100.000 οι φιλάθλοι που έχουν μπει στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο είτε στον αγώνα της Πέμπτης με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική στο γήπεδο της Τούμπας, είτε για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής και πάλι στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο, την ίδια ώρα και την Πέμπτη, για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Αυτό το 2-2 μας έχει κάνει να αισιοδοξούμε ότι σίγουρα θα τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα, θα το δούμε βέβαια και θα δούμε τι θα συμβεί και στις επόμενες 4 αγωνιστικές, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν το πετύχουμε αυτό, θα είμαστε στην πρώτη κατηγορία, στο πρώτο pot, στο πρώτο group δυναμικότητας για την κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για τη σπουδαία επιτυχία της εθνικής μας ομάδας θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ο οποίος περιέγραψε χθες την αναμέτρηση, την ιστορική για την εθνική μας αναμέτρηση στο Augsburg, σε ένα γήπεδο που βρέθηκαν περισσότεροι από 6.000 Έλληνες φίλαθλοι και το χάρηκαν με την καρδιά τους αυτό το αποτέλεσμα. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε για το χθεσινό Super Cup, τη νίκη του Ολυμπιακού με 196 επί του ΠΑΟΚ, την κατάκτηση του τροπαίου από πλευράς Ερυθρολεύκων, το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup που κατακτά ο Ολυμπιακός, τα παράπονα που προέκυψαν τα διαιτητικά από πλευράς Δικεφάλου του Βορρά, τις μεταγραφικές εκπλήξεις που είχαμε σήμερα για τον Ολυμπιακό με την απόκτηση του George Pappas αλλά και του Brian Dustin, και οι δύο είχαν πάρει μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού το προηγούμενο διάστημα, μετήχαν στις προπονήσεις και εν τέλει αποκτήθηκαν με συμβόλαιο ενός έτους. Μάλιστα ο 40χρονος Dustin, ο οποίος και αυτός όπως και ο Πάπας έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού στο παρελθόν, αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα της EuroLeague. Υπάρχουν εκεί περιορισμοί και δεν αναμένεται να συμβεί το ίδιο με τον George Pappas, αλλά ο Dustin θα δηλωθεί και είναι πολύ πιθανό κιόλας να αγωνιστεί ακόμη και αύριο στο Κάουνας, διότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει εκεί χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος λόγω τενοντίτιδας έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του και δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Βίρτους στην Πολόνια. Θα αναφερθούμε συνολικά στην ειδησιογραφία που υπάρχει από το χώρο του μπάσκετ. Επίσης, σε σχέση με τον ποδόσφαιρο, εγώ να σας πω ότι έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια σήμερα για την Super League 2. Στις 4 η ώρα, Μαρκό Πανθρακικός και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Το δεύτερο μάτς με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡ2 Σπορ. Ενημέρωση και των δύο για την εξέλιξη των δύο αναμετρήσεων από την ΕΡΑ Σπορ. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε στην πορεία της μεσημβρινής ραδιοφημερίδας, αλλά το βασικό μας θέμα είναι η χθεσινή ιστορική νίκη της εθνικής μας, την οποία μετέδωσε ο Πετράν. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, που είναι τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Πέτρο.
1: Λοιπόν,
0: καταρχάς, πάρα πολύ ωραία η μετάδοσή σου, έτσι, και ο ενθουσιασμός στο γκολ, το οποίο το ακούμε εδώ κάθε ώρα και μισή, θα τα ακούσουμε και στις 2.30.
1: Ένα γκολ. Εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις παίρνει λίγο αέρα παραπάνω. Βέβαια, εγώ όπως έχω πει πολλές φορές, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιο πιθανό να πει βλακεία, παρά άλλα. Εντάξει.
0: Αλλά δεν είπες, δεν είπες όμως. Αντιθέτως, έτσι στάθηκες και στο ότι, και το εξέφρασε πολύ ωραία, στο ότι ας πούμε ήρθε και η νίκη επί μιας ομάδας που δεν είχαμε πετύχει αυτή την νίκη στο παρελθόν. Δεν είχαμε, δεν είχαμε καν θετικό αποτέλεσμα. Και το είχαμε κάνει απέναντι σε άλλες, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία. Και πια μου διαφεύγει τώρα, τέλος πάντων, αν θεωρήσουμε το top 5. Ναι, όλες. Αλλά δεν το είχαμε κάνει μόνο με τη Γερμανία, έτσι. Το πετύχαμε και με τον Γερμανών.
1: Έγινε στην 10η φορά. Αν θυμάσαι καλά και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, είχα πει ότι χρησιμοποιείς την έκφραση «Ο λύκος στην Αναποπούλα χαίρεται». Ναι. Όπου Αναποπούλα είχαμε βαφτίσει στην προσπάθεια αναδόμησης της εθνικής ομάδας της Γερμανίας και κυρίως συνδυαζόμενο με τον τρόπο που χειρίζεται αυτή την προσπάθεια αναδόμησης της Γερμανίας ο Γιούργεν Κλοπ, με τους πολλούς παίχτες, δεν σου κρύβω και το είπα και δεν φοβάμαι να το πω. Δηλαδή, δεν τρέπομαι ότι κάποιος από τους ποδοσφαιριστές έπρεπε να τους ψάξω. Για να δω ποιοι είναι, ας πούμε, ο Κόντε, ναι, ο Μπράουν.
0: Και ασχολήσαμε με το διεθνές ποδόσφαιρο, δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, φαντάσου. Δηλαδή, ένα λόγο παραπάνω στο Μουντιάλ, ας πούμε, ξέρει όλου. Και αυτού που παίζουν και αυτού που δεν παίζουν, που είναι αναπληρωματικοί, που μείναν έξω, όλο τον κόσμο. Προσθέθηκε στο Χάβερ και στο Μουστιάλα ο Σλότεμπεργκ, άλλη μια δοσία χθε. Και αρχίσαμε σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, τώρα το λέω συνέχεια, θα το ξαναπώ. Mm-hmm. Όταν είσαι σε μια αποστολή, το ξέρει, το έχει ζήσει, δεν μπορεί να διαχωρίσει μέσα σου. Αν πιστεύεις στο διπλό επειδή είσαι εδώ, ναι, μαζί τους, με τον, ναι, κόσμο, με αυτό κτλ. Ή αν όντως το πιστεύεις. Ναι. Σιγά σιγά όμως πηγαίνουμε πιο πολύ στο ότι το πιστεύουμε. Αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε, κορυφώθηκε μάλλον βλέποντας την 11η. Κάτσε. Αυτοί έχουν έναν Μπράουν που τον ψάχνουμε. Ναι. Έναν Κόντε που τον ψάχνουμε. Οκ, ο Κίμιχ, οκ, ο Τα, οκ, ξέρω εγώ, ο Μπίσεκ, εντάξει. Αλλά και εμείς έχουμε, ρε παιδί μου, τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Παυλί.
0: Να σου πω, αυτούς τους τρεις που ανέφερες, τους ανέφερε και ο Σβάινστάιγκερ, έτσι, εντάξει, πολύ γνωστός Γερμανός διεθνής, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό, ότι η Ελλάδα έχει, για παράδειγμα, Τζόλι, Καρέτσα, Παυλί, παίκτες δηλαδή που κάνουν τη διαφορά, ενώ εμείς δεν έχουμε.
1: Ναι, ναι, γενικότερα είναι πολύ σκληρός στην κριτική του αυτός. Είναι γενικώς, είναι πάρα πολύ δυνατός, επειδή ξέρεις, έχει πάσει 20 και την Κούπα. Γενικότερα είναι πολύ άγριος στην κριτική που κάνει. Αλλά τώρα είναι όλοι τους λίγο παραπάνω μαγκωμένοι, Βασίλη, γιατί δεν μπορούν να πούν και πολλά λόγω του ότι είναι ο Κλοπ. Άμα ήταν ο Νάγκελσμαν, ναι, ο Άιντε, είχε να γίνει εδώ πέρα, τώρα δεν το συζητάμε. Κρεμασμένος θα ήταν κάπου. Αλλά επειδή είναι ο Κλοπ τώρα και τους έχει πει από την αρχή ότι θέλω, εγώ το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, το Nations League η Γερμανία θα το χρησιμοποιήσει για να περάσει τη φιλοσοφία του Κλοπ. Είναι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός πρώτη φορά. Ναι. Εμείς τον έχουμε 2 χρόνια. Δηλαδή έχει μάθει να ζει με τις λίγες προπονήσεις και τις λίγες συναναστροφές με τους παίχτες, λίγες μέρες δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Σωστό.
1: Αυτό το 20ήμερο τώρα που θα είναι μαζί, εγώ λέω, ο Γιωβάνοβιτς είπε θα το δούμε πώς θα βγει. Εγώ λέω ότι είναι καλύτερα από το 2 μάτς τον ένα μήνα, 2 μάτς τον άλλο μήνα και 2 μάτς, ναι, τον άλλο μήνα.
0: Το συζητήσαμε και χθες αυτό και συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο ότι δηλαδή θα μείνουν για κάποιες μέρες μαζί οι Έλληνες διεθνείς. Επομένως, αυτό προσθέτει πράγματα, ας πούμε, και στην απόψη ομοιογένειας, έτσι, 100%. Ναι, ξέχωρα, ναι, ότι είναι τα παιδιά καιρό μαζί, το οποίο το σημείωσε και εσύ χθες. Και εδώ μια άνω τελεία, απλά να πω ότι το λέγες. Για όποιον τυχόν δεν σ' άκουσε τις προηγούμενες ημέρες, ήσουν πολύ αισιόδοξο και την εξέφραζες την αισιοδοξία σου ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία.
1: Ρε παιδί μου, έχουμε μείνει στη λογική ότι είμαστε η Ελλάδα, που μια μικρούλα ποδοσφαιρικά χώρα, νάνος, όχι νάνος όπως το είπε η Bild, τέλος πάντων, αλλά είμαστε μια μικρούλα ποδοσφαιρικά χώρα, η οποία είμαστε στην ανάπτυξη πάνω, και εμείς έχουμε μείνει περισσότεροι σε αυτό. Όταν πάρεις μεμονωμένα τη διετία του Γιωβάνοβιτς που είναι σέρι, το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα, βέβαια. Αυτό έχει βοηθήσει σε εισαγωγικά κόντρα και το γεγονός ότι δεν προκριθήκαμε στο Μουντιάλ. Άρα ήταν σαν να κάναμε step back σε αυτή τη διαδικασία. Αν τα πάρξουμε τα πράγματα μεμονωμένα, θα δεις ότι ήμασταν γάμα, ότι πήγαμε β, μια χρονιά β, ανεβήκαμε α, κάναμε διπλό Wembley, Σκωτία εύκολα, πιτυρικάδες, Καρέτα, Κωνσταντέλια, Τζόλι, Ταβλίδη, Δαγιάννηδη, Ιωαννίδη, ένα σωρό παίχτες οι οποίοι είναι πολύ ακριβοί και πάρα πολύ καλοί στις ομάδες τους. Σε συνδυασμό με το ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαμε 5 παίχτες που παίζουν Premier League. Έφερε συνένα το μαύρο πάνω. Χθες είχαμε 3 συνένα το μαύρο πάνω. Ο Κοστούλας δεν έπαιξε. Δηλαδή, γενικά βλέπεις ότι υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο είναι αξιοποιήσιμο.
0: Σωστά.
1: Να το πω
0: έτσι. Και στην 11η της εθνικής μας, άμα το βάλουμε κάτω, με την οποία ξεκίνησε χθες δηλαδή, ο Ανδρούτσος που παίζει στον Όφη και ο Ζαφίρης παίζει στον ΠΑΟΚ παίζουν στην Ελλάδα. Έτσι. Οι υπόλοιποι όλοι είναι εκτός Ελλάδας. Παίζουν πρωταθλήματα. Ορίστε. Α, και ο Ρέτσος, έχεις δίκιο, βέβαια, και ο Ρέτσος.
1: Ναι. Σωστό, ναι. Οκ, okay, όμως, δηλαδή, αυτός και το λες, ο Ανδρούτσος ήρθε, μπαίνει βασικός, μπήκε στο Βελιγράδι λίγο και χθες μπαίνει βασικός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είναι σαν να είναι το παιδί εκεί 80 συμμετοχές στην Εθνική. Τόσο άνετα διαχειρίσιμο το παιχνίδι από πλευρά του ο Ανδρούτσος, που παίζει στον Όφη το παιδί. Mm-hmm. Που έχει κάνει ξεπέταγμα τα τελευταία 2 χρόνια με τον τελικό, το χαμένο, το κύπελο, το κερδισμένο, την Hoffenheim, την πρόκριση, τη League Face του Europa, όλα αυτά. Ναι, και μπαίνει ναι. το παιδί μέσα σαν να είναι χρόνια στην ομάδα. Ο Σάλιακας μπήκε επειδή είχε κίτρινη Βαγιανίδης και είναι και αυτό σαν να είναι χρόνια στην ομάδα. Άρα, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τυχαία. Και άμα καθίσει και θα σκεφτεί όπω κάνουμε εμεί, δηλαδή με τι αποστολέ για να έχουμε και πράγματα να συζητάμε, θα δει ότι ναι, μεν. Είναι μεγαθυρίο, είναι, αλλά όλα αυτά που είπαμε να τα βάλεις μέσα σε ένα μίξερ μπορεί να βγει και ένα θετικό αποτέλεσμα. Το οποίο θα είναι γαρνιρισμένο με ολίγη αποτύχη, με ολίγη από ποδοσφαιρική ικανότητα ατομική.
0: Όλα χρειάζονται. Και εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, στην προγραμματική διαδικασία για το Μουντιάλ, σίγουρα μας έλειψε η τύχη. Και είχαμε αφέλειες στο παιχνίδι μας σε ορισμένα κομμάτια, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν εμφανίστηκε χθες. Δηλαδή, επειδή σ' άκουγα και νωρίτερα και συμφωνώ, ήταν απόλυτα προσιλωμένοι στο αμυντικό πλάνο οι παίκτες του Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι. Και ας μην ήταν γύρω-γύρω, Βασίλη. Εμείς τι λέγαμε, έχει 5 επιθετικούς, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. 4 φορμαρισμένοι. Τετέι, Κουρτούλας, Παυλίδης και Ντουμπίκας, βάλε και Ιωαννίδη που εκεί είναι, έτσι, ακριβώς καλός, θέλει να δείξει πράγματα κτλ. Αλλά δεν σκεφτήκαμε ότι αυτοί οι 5 επιθετικοί, ότι και ελλείψη αμυντικών, χαφ πολλών, ας πούμε, επιλογών και πολλών στόπερ, δεν ξέρω τι, αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει και άμυνα. Και τους βάζει χθες μέσα ο Ιβάν να παίξουν άμυνα, αδιανόητα προσιλωμένοι στο αυτό που τους είχε πει να κάνουν. Φαινότανε δηλαδή, εγώ το είπα και στο Βαγγέλη νωρίτερα, ότι ο Παυλίδης που έπαιζε, ας πούμε, το πρώτο μαρκάρισμα στον Κίμιχ. Ψηλά δηλαδή, ήταν προμαέστρος. Δηλαδή με τα χέρια έντεχνε στον Καρέτσα. Ανέβα, πήγαινε από εκεί, κάνει από εκεί. Αυτό δηλαδή το φοβερό πράγμα που το είδαμε από παίχτες που είναι φύση και θέση, αλλά φύση επιθετική. Θα ζητήσω εγώ τον Παυλίδη. Τι θα κάνει ο Παυλίδη αμυντικά. Θα κάνει ένα κόρνερ για αντίπαλοι, θα σηκωθεί αυτό με το κεφάλι να διώξει. Αυτό είναι όλο που ξέρουμε αμυντικά από τον Παυλίδη και από τους άλλους. Χωρίς να παίξει το
0: πίσω. Όχι, ήταν πολύ σοβαρή και όντως προσιλωμένη σε αυτό το πράγμα και φανεί και από τόσο δήλωνε και ο Παυλίδης και μετά την νίκη επί της Σερβίας. Δηλαδή ήταν πολύ αποφασισμένοι να δείξουν συγκέντρωση, να το πω και διαφορετικά. Και ο Παυλίδης, από τον Παυλίδη ξεκινούν και οι δύο καλύτερες μας στιγμές χθες στο παιχνίδι. Και το Ιφάστιο Ιωαννίδη που λες πώς τη χάνει, αλλά τέλος πάντων και τον γκολ, έτσι.
1: Ναι. Πεταχθήκαμε όλοι όρθιοι στην ευκαιρία του Ιωαννίδη, όντως, γιατί δηλαδή σχεδόν γκολ μας βγήκε. Α πούμε, το πήραμε τον Παναγιώτη πάει στις διεθνικές πινακίδες. Και εκεί, να σου πω την αλήθεια, εγώ θεωρούσα ότι την καλή μας ευκαιρία τη βρήκαμε, τη χάσαμε. Δεν πειράζει, πάμε να πάρουμε το χ. Έλα που ήρθε κι άλλο όμως. Τι έγινε, Βασιλάρα, γκούχου.
0: Ναι, είδε, κλείνω το μικρόφωνο, αλλά εσύ με ακούσει η αλήθεια είναι. Άρρωστο είμαι, τι να κάνω. Άρρωστησα και είμαι δύο μέρες τώρα με αυτό το βήχα εδώ πέρα. Και είπα, προσπαθώ να πάλι την παλέψω να μιλήσω και να μην βήξω. Και λέει ο Γιάννης και το τι ξεκίνησε. Όντως και το τι ξεκίνησε στην 11η. Ήταν δύο αλλαγές που δεν περιμέναμε ενδεχομένως στο αρχικό σχήμα. Και αυτό ακόμα δείχνει το βάθος της εθνικής μας. Ναι, ενώ για τους Έλληνες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Θέλει στη θέση Παυλίδη για να δώσει μάχες, να φάει ξύλο. Δηλαδή, γι' αυτό κάτι καταστάθηκε, γιατί έφαγε πολύ ξύλο.
0: Ναι. Εννοείσαι. Στη θέση Παυλίδη, ενώ στη θέση του Κοστούλα, αλλά με το
1: αντί. Στη θέση Κοστούλα. Αν είναι ο Παυλίδη, έκανα λάθος. Στη θέση Κοστούλα. Εκεί μαζί, μάλιστα. Επειδή ανέφερα τον Παυλίδη νωρίτερα, πρέπει να σου πω ότι ένα τικ, 2-3 μέτρα δηλαδή, ο Παυλίδης ήταν και πιο πίσω από τον Τετέι ακόμα. Πραγματικά.
0: Ναι,
1: ήταν το χέρι με το περιβραχιόνιο και έδειχνε στου μπακ και στου χαφ πού να πάνε. Στον Κάρι του λέμε εκεί, πήγαινε. Ανέβηκε ο άλλο, ο Μπάγκνομαν. Κόλλα του, ξέρω εγώ. Φαινόταν πραγματικά στο γήπεδο αδιανόητο δηλαδή και πραγματικά μα άρεσε. Άρα μπορούμε και άμυνα να παίξουμε, άμα χρειαστούμε και α έχουμε τρομερού μεσοεπιθετικού και επιθετικού ποδοσφαιριστέ. Μπορούμε να παίξουμε και άμυνα και φάνηκε χθες. Επίσης, να το πω και αυτό ξανά, γιατί είμαστε πολύ γκρινιάριδες, αλλά ως. Έλα μωρέ, ποια Γερμανία κερδίσαμε. Παιδιά, αυτή η Γερμανία κατέβηκε στο γήπεδο, αυτή κερδίσαμε. Άμα κατεβαίναν άλλοι, θα βλέπαμε τι θα γινόταν. Τώρα κατέβηκε αυτή, κερδίσαμε, τελειώσαμε, προχωράμε. Η ιστορία έγραψε ότι κερδίσαμε. Όπως έγραφε τόση ώρα ότι δεν είχαμε νίκη σε 10 μάτς. Τώρα λέει ότι στο 11ο έχουμε νίκη απέναντι στους Γερμανούς.
0: Εντάξει, και είναι σημαντικό να παίρνουμε ό,τι μας δίνεται, ό,τι μας προσφέρεται, ας το πούμε. Δεν μας προσφέρθηκε, εμείς το διεκδικήσαμε και το κατακτήσαμε. Απλά, εντάξει, ξέρεις, επειδή άκουσα και την άποψη ότι και πριν τα προγραμματικά του Μουντιάλ και την Αγγλία είχαμε νικήσει, αλλά εν τέλει δεν μπόρεσαμε να πάμε να δώσουμε ένα ακόμη, χάσαμε ένα ακόμη ραντεβού με μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι. Αυτό είναι σωστό. Εξού και το ότι οι ποδοσφαιριστές, το έλεγα και νωρίτερα, βγήκανε από το γήπεδο, κερδίσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, αλλά ήταν πολύ cool, ρε παιδί μου. Πολύ cool. Δηλαδή, κάποια στιγμή, εγώ είπα στο Μασούρα και λέω να σου πω, χαρείτε λίγο, δεν έγινε και τίποτα. Θα δούμε τι θα γίνει σε άλλα δύο παιχνίδια που έρχονται στην Τούμπα, ρε παιδί μου. Παρένθεση, 100.000 εισιτήρια σε αναμονή. Κόσμος που έχει δηλώσει σε αναμονή 100.000, καταλαβαίνετε, και για τα δύο παιχνίδια συνολικά. Μιλάμε για δύο sold out.
0: Μιλάμε για φρενίτιδα ενθουσιασμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, και εδώ γράφει ένα φίλο, αφού το αναφέρει, γιατί θα σε πήγαινε αργότερα σε αυτήν την κουβέντα. Λαβύρινθο, παιδιά, η διαδικασία να πάρουμε ένα εισιτήριο. Γεια σα από Θεσσαλονίκη. Λέει ένα φίλο, ο οποίο στέλνει και μάλιστα πρώτη φορά το μήνυμα στην Ερασπορ. Καλώ ήρθε, φίλε μου, στην παρέα του.
1: Είναι όντω διαδικασία δύσκολη, γιατί τι με το που άνοιξαν. Ο κόσμος ήταν stand-by. Το ξέρω από φίλους που μου στέλνουν μηνύματα και μου είπαν: Πετράν, έχω μπει, περιμένω και τελικά μου στέλνει κρίση ότι είναι σε αναμονή. Μετά μου στέλνει: Πετράν, έπεσε. Τι κάνουμε τώρα, ξέρεις. Τρελαμένη. Είναι θέμα ωρών το sold out και στα δύο παιχνίδια, και τη Πέμπτη και τη Κυριακή. Καλό είναι να πάμε, να στηρίξουμε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως, δεν είπαμε ότι θα πάμε να πάρουμε στο Nations League.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να το πάρουμε, αλλά επειδή μπάλα είναι και όλα γίνονται, αλλά δεν είπαμε ότι θα πάμε να το πάρουμε. Είπαμε ότι ο στόχος μας είναι το 1-2-3.
0: Μπράβο, εξήγησε μας το λίγο. Ακόμα και στην τρίτη θέση να είμαστε, Πέτρο, παίζουμε μπαράζ για να μένουμε στην κατηγορία ή
1: Όχι. Ακόμα και στην τέταρτη, αν είμαστε, μπορεί να μην πέσουμε αμέσως.
0: Δηλαδή,
1: αν βγούμε τέταρτη θέση, δεν το βλέπω τώρα πώς έχει πάει το έργο, αφού μας έκανε το χατήρι και η Ολλανδία και κέρδισε χθες πάλι 2-1 τους Σέρβους. Mm-hmm. Ακόμα και τέταρτη, να βγούμε που δεν το βλέπω, θα πέσουμε στη Λίγκ Β' οι δύο χειρότεροι τέταρτοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι δύο θα παίξουν μπαράζ. Αλλά εμείς πάμε για τρίτη.
0: Για τρίτη τουλάχιστον, έτσι, ναι.
1: Ναι, που σημαίνει ότι άμα πούμε 1-2-3, μένουμε Λιγκ Αλφα, βασικό. Και επίσης, ακόμα πιο βασικό, είμαστε στο ποτ 1 της κλήρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Άρα αποφεύγουμε, ας πούμε, στον προγραμματικό όμιλο μια ομάδα από το πρώτο γκρουπ, έτσι, που προφανώς θα είναι ισχυρή.
1: Ένα θηρίο. Αποφεύγουμε ένα θηρίο.
0: Και αν είμαστε στο 1-2, πάμε να παίξουμε προημιτελικά Nations League πρώτης κατηγορίας.
1: Ναι, να το πάρουμε για αυτό να τελειώνουμε. Ότι μας λείπει από τη συλλογή μας.
0: Εδώ ένας φίλος λέει, αν και δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή την άποψη, ενώ τέλος πάντων το διαβάσω, πρώτη φορά στα χρόνια που παρακολουθώ την εθνική παίζουν αυτοί που αξίζουν και όχι αυτοί που πρέπει. Λέει ο φίλος.
1: Δεν υπάρχει, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Ο ίδιος φίλος πιθανότατα, δεν λέω για τον ίδιο, να έχει πει διάφορα πράγματα για τον Κουρμπέλη. Τώρα έχουμε
0: αυτό θα λέγαμε. Ο Κουρμπέλη με διαβάζει στην
1: Ελλάδα. Ο Κουρμπέλη έκανε το μάτς, ένα από τα μάτς της ζωής του με την εθνική στο Βελιγράδι και χθες μπήκε αλλαγή. Παίρνει κίτρινη κάρτα στο καπάκι σχεδόν. Βάζει γκολ και βγάζει το μάτς. Σε τέτοιο που χρειαζόταν να παίξουμε άμυνα, ξύλο και διάφορα τέτοια έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι. Ναι, παιδιά, να το πω κι αλλιώς. Κάπου το είπα το πρωί. Δηλαδή ο Γιοβάνοβιτς, ο Σκίμπε, ο Πογιέτ, ο Αμσχίπ, όποιος, εγώ, εσύ. Δηλαδή παίρνουμε τον Μαυρογιαννίδη, γιατί μας τον επιβάλλουν και το δεχόμαστε, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι είναι τώρα, εποχές να μην πω ονόματα παλιών, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Πάρε και αυτόν γιατί είναι φίλος και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, αυτοί δεν θέλουν να κερδίσουν. Δηλαδή αν έβλεπε ο Γιοβάνοβιτς, ο Κουρμπέλης, ο Μπακασέτα, δεν ξέρω τι, ο Σάκης, ο Δάλλας, δεν είναι καλός, θα τον έπαιρνε για να χάσει. Γνωρίζοντας ότι έχει στα χέρια του να διαχειριστεί, ας πούμε, μια ομάδα που έχει τρομερή χρηματιστηριακή αξία, πιτσιρικάδες οι οποίοι αύριο μεθαύριο, μετά τις κορυφαίες μεταγραφές που έχουν κάνει, ενδεχομένως να κάνουν και άλλες και ακριβότερες. Και αυτός όχι, θα έλεγε, επειδή μου είπε ο πρόεδρος της ΕΠΣ, Κολοπετινίσας,
0: ή της ΕΠΑ,
1: ναι, εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι δεν υπάρχουν αυτά. Ναι, ή τουλάχιστον τέτοια σύγχρονη εποχή, ας το πάμε έτσι. Ναι,
1: επομένως. Εντάξει, μην τραβάμε κιόλας, στην Ελλάδα ζούμε, το ελληνικό ποδόσφαιρο ξέρουμε, προφανώς και υπήρχαν παλιά, ξέρουμε παραδείγματα, έχουμε πει. Τότε όμως που ούτε οι Έλληνες έβλεπαν την εθνική ομάδα σαν να το πω να πάμε, ωραία. Τώρα ναι. Βγαίνουν όλοι οι παίχτες και λένε κλεισεδούρα, λένε όταν παίζει και εθνός.
0: Και ενδεχομένως να είναι μικρός ο φίλος που το στέλνει, γιατί υπάρχει η εποχή ο Τερ Χάγκελ, έτσι, να είναι πιο μικρός. Δηλαδή να μην έχει ζήσει όπως και εμείς, Πέτρο, μεγαλώσαμε την χρυσή εποχή του Euro. Γιατί ναι, μην λέμε για χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου από πλευράς ταλέντου προφανώς και αυτό, αλλά η πραγματικότητα, οι ήρωες του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αυτοί που έφεραν το ευρωπαϊκό, έτσι, το 4.
1: Ναι. Για μέρες που δεν έχουμε πολλή επικαιρότητα, σηκώνει μια συζήτηση, αν θέλει, με το ποδόσφαιρο αλλαγμένο βέβαια, ποια φουρνιά είναι καλύτερη, η 4-14 ή η 22 μέχρι σήμερα και βλέπουμε, ας πούμε, συγκόμιαζεσαι, αλλά δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Ας παταλήσουμε λίγο.
0: Ας παταλήσουμε λίγο χρόνο, εντάξει. Εκ του αποτελέσματος όμως, εντάξει, κερδίζει όπως και να το κάνουμε, εκ των αποτελεσμάτων, δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη, όντως έχουμε παίκτες που, όπως είπες και εσύ, 5 παίζουν στην Premier League και παίκτες που πρωταγωνιστούν, όχι μόνο παίζουν. Δηλαδή και ο Τζόλης πρωταγωνιστής στην Arsenal τώρα, για παράδειγμα. Ο Παυλίδης στην Μπενφίκα, τι να λέμε. Και μην το πιάσουμε έναν. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι φοβερό. Άρα το απόγευμα όλοι μαζί πετάτε για Θεσσαλονίκη. Έτσι. Mm-hmm. Και μετά έχουμε Πέμπτη Κυριακή τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία.
1: Με 14 είναι τα παιχνίδια, ναι. Με Ολλανδία και Γερμανία. Θα παίξουμε και με τους Ολλανδούς. Θα υποδεχτούμε τους Γερμανούς, όπως και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί. Τώρα θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι, να μου επιτραπεί η έκφραση. Ότι κοίτα να δεις, αυτή εκεί δεν είναι κανένα καφενείο. να βάλουμε μέσα τους Μπράουν και τους Κόντε. Για να μην το δούμε λίγο αλλιώς, γιατί και ο Κλοπ θέλει να κερδίσει. Χθες ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Γερμανία. Στον τεμπούτο του, δηλαδή, έκανε τεμπούτο εντός. Και ξέρεις, έχουν και πολύ υψηλές προσδοκίες από το συγκεκριμένο. Εδώ λέμε, συζητάμε να γίνει ο Κλοπ καγκελάριος της Γερμανίας. Δηλαδή, τόσο τέτοια λατρεία έχουν για το συγκεκριμένο τύπο. Ο οποίος είναι όμως τζέντλεμαν, έτσι. Και χθες οι δηλώσεις του ωραίος και πριν το παιχνίδι της συνέντευξης του ωραίος. Να λέει δηλαδή ότι οι Γερμανοί δημοσιογράφοι δεν με ρώτησαν τίποτα για την Ελλάδα. Θα τα πω μόνος μου. Έχει το σεβασμό μου ότι έχει παιχταράδες και τέτοια. Γιατί οι Γερμανοί ασχολήθηκαν με καγκελαρίες. Με Ολυμπιακούς αγώνες Μονάχου, με διάφορα τέτοια πράγματα εκτός από την εθνική.
0: Εκτός από την εθνική. Και η Bild ήρθε και έγραψε ότι όπως είπες και εσύ νωρίτερα από τον Άνω της Ευρώπης.
1: Ποδοσφαιρικό Άνω. Η Bild γενικά, τη θυμόμαστε και από τα μνημόνια, πάντα είχε την λογική να βάζει τίτλους και ασάλιπους για να έχουμε τώρα ο Μότσο Βοβαγκάρδη. Να το συζητάμε και με τον Βαγγέλη νωρίτερα και με τον ένα με τον άλλο να συζητάμε τι έγραψε η Μπίλα.
0: Ναι, δεν μας, εντάξει, δεν μας νοιάζει, δεν μας αφορά η αλήθεια. Είναι το, ήταν πρώτο θέμα ούτως ή άλλως στην UEFA αυτή η ιστορική νίκη της Ελλάδας χθες. Και σίγουρα χαρήκαμε για τον τρόπο που έπαιξε. Εγώ το χάρηκα δηλαδή, γιατί ακόμη και αν όντως είχαμε δώσει την μπάλα και ήταν φυσιολογικό αυτό, δεν φάγαμε φάση ουσιαστικά από το 55 ειδικά και έπειτα. Δεν έχουμε δεχτεί στην πραγματικότητα φάση. Εντάξει, έχει μια απόκρουση ο. Πριν από αυτές που έχουν προηγηθεί και τις δύο πολύ καλές από τον Τζολάκη, έτσι, που οπότε χρειάστηκε και ο τερματοφύλακας μέρος του παιχνιδιού είναι δήλωσε ο παρόν ο Τζολάκης. Νομίζω ότι ήμασταν.
1: Δύο προσπάθειες του Αντεγέμι. Το τέταρτο που το έκλεξε στο πρώτο μήχρονο, το άλλο που το έβγαλε ο Τζολάκης πεταγόμενος αριστερά και μία στο δεύτερο μήχρονο όπως είπε και εσύ.
0: Αυτά, εντάξει. Δηλαδή μεγάλη, μεγάλη φάση από τους Γερμανούς. Δεν έχουμε φάει ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Έτσι, αυτό.
1: Πιο μεγάλες είχαν.
0: Αυτό, ναι, έτσι. Άμπραβο, και εκεί, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, είναι σημαντικό και είναι σημαντικό στο παράγοντα στοίχημα. Μακάρι να τον έχουμε και στη συνέχεια. Γιατί το είπαμε και μαζί, νομίζω, ότι για παράδειγμα θα μπορούσαμε να μιλάγαμε διαφορετικά αν πριν τον γκολ της νίκης μας με 2-1 στο φινάλε με τη Σερβία, μία από τις δύο φάσεις. Θα μιλάγαμε ενδεχομένως διαφορετικά τώρα.
1: Την οποία θύμισα εγώ στο Βαγγέλη νωρίτερα, ότι στη Δανία μέσα στο 0-0, στην πάσα του Τζόλι στον Ιωαννίδη που τον βγάζει τέτα τέτ, ο Φώτης κάνει ένα κοντρόλ παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω, αν θέλει, και δεν τελειώνει ούτε σωστά, ούτε δίνει σε κάποιον που έχει πλησιάσει δίπλα του και του ζητούσε την μπάλα. 0-1 στη Δανία, μπορεί να είχαμε πάει μια βόλτα από την Αμερική. Δεν ξέρει πώς θα γινόταν το παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Άρα εκεί τώρα είναι έλλειψη ικανότητα, άλλο θα πει τύχη, καθαρού μυαλού, δεν ξέρω τι, όπως θέλει το λέω καθένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Πέτρο, καλό ταξίδι. Εύχομαι. Θα τα πούμε για τις επόμενες ημέρες ούτως ή άλλως. Μέχρι και την Πέμπτη. Και περιμένουμε να δούμε το sold out, έτσι με το οποίο είναι τυπική υπόθεση επί τους ουσίας, για τα δύο αυτά παιχνίδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα. Δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Κερδίζουν και στη Γερμανία λοιπόν οι Έλληνες διεθνείς. Και καλά θα κάνω το χάρουν. Βέβαια και οι ίδιοι είναι προσφυλωμένοι στη συνέχεια. Ήδη έχουν κάνει κάλεσμα για τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, έτσι με Ολλανδία και Γερμανία. Θα δούμε και σε αυτά χρειαζόμαστε την τύχη. Μπορεί να κηδηθούμε κιόλας. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ξεκινήσει με δύο διπλά απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Εντάξει, ιστορική νίκη επί της Γερμανίας. Επομένως, καλό θα είναι να το χαιρόμαστε και να κοιτάξουμε και το παρακάτω. Πάντως θα σταθούμε λίγο ακόμα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Εδώ ένας φίλος λέει ότι μπορεί να μην τους επιβάλλουν, αλλά είναι και θέμα ιεραρχίας, και λέει ότι δεν γίνεται να παίζει ο Μάνταλος και ο Μπαγκασέτης μέχρι να σταματήσουν από μόνοι τους. και να είναι μόνιμα πάγκο Ντέλιας και τα λοιπά. Γιατί έτσι γινόταν μέχρι πριν από λίγο καιρό στη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο. Ας την αφήσουμε όμως αυτή τη συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες μετά τη νίκη μας ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
6: Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο, πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε. Ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερα την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας. Και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει, να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε εμάς και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο, ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις, κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα, καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο, ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ήταν λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε ότι εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο για να ανέβουμε επίπεδο, έτσι να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο, αλλά σίγουρα είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση και ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός.
7: Χάρηκαμε πάρα πολύ για αυτή την νίκη. Θεωρώ ότι ήταν μια επιβράβευση της ομάδος για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει και ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που νιώσαμε λες και ήταν το γήπεδό μας. Ήταν πάρα πολύ, ήταν δίπλα μας από το πρώτο λεπτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα αναμένουμε για τον αγώνα με την Ολλανδία. Εμένα καταρχάς είναι τιμή που αγωνίζουμε για το εθνόσημο και είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από χρόνια καταφέρνω να είμαι σταθερά στην ομάδα, να αγωνίζομαι, να βοηθάω όπου μπορώ. Οπότε επιλέξω προπονητής και μόνο και μόνο που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίχτες και γενικά όλο αυτό το team, είμαι χαρούμενος, νιώθω καλά, έχουμε ένα φανταστικό group και θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώνα γιατί ξέρω ότι είναι ένα φανταστικό παιδί, έχει καταφέρει πάρα πολλά, συνεχίζει να καταφέρνει και του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον. Όπως και του Λάζαρου, να μην το ξεχάσω. Γνωρίζαμε τι αντίπολο έχουμε να κάνουμε, είναι υψηλό επίπεδο. Προφανώς μείναμε λίγο πιο πίσω στις γραμμές μας, αλλά δεν θεωρώ ότι το κλέψαμε. Θεωρώ ότι είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε, είχαμε πιο κλασικές ευκαιρίες. Τώρα από τα λίγα που θυμάμαι, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ήμασταν 50-50, σταθήκαμε πολύ καλά και ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλο το team. Νομίζω ότι το αξίζαμε σαν ομάδα και είμαστε χαρούμενοι που προσφέραμε αυτή την αγάπη, αυτή την χαρά σε όλη την Ελλάδα.
0: Όντως ευκαιρία σαν του Ιωαννίδη δεν είχαν οι Γερμανοί, για παράδειγμα. Λοιπόν, να πω ότι ο χρυσός σκόρερ, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, είπε περηφάνεια και αστήρευτη αγάπη για αυτό το σήμα στην καρδιά και έχει βγάλει μια φωτογραφία που φυλά το εθνόσημο. Συνεχίζουμε, μάγκες μου, ήταν η ανάρτηση του Κουρμπέλη, του χρυσού σκόρερ για την εθνική μας. Και σε αυτό το σημείο παρακολουθούμε τη δήλωση και ο αριστερός μπακ της Ελλάδας, ο Κώστας Τσιμίκας.
8: Με Σερβία στο Βελιγράδι και με Γερμανία εδώ. Δηλαδή, ακόμα πιο δύσκολο από το πρώτο παιχνίδι.
9: Σίγουρα ήταν ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το possession που είχε η αντίπαλη ομάδα με παίχτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs του κόσμου. Νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδανε πώς κάναμε άμυνα. Ήταν ο κύριος στόχος μας να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουρμπέλη, πήραμε την νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα δύο μάτς μπροστά μας μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ.

0: ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί σε τρεις μέρες παίζουμε ένα ακόμα τελικό.
1: Με την Ολλανδία, ο επόμενος τελικός πριν από εκείνο με τη Γερμανία, την 5η 10 παρατέταρτο. Και να ακούσουμε τη δήλωση και ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Η στήριξη των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης για μας.
3: Πώς σε προετοίμασε ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το σημερινό παιχνίδι, τι σου είπε για το παιχνίδι?
2: Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση. Οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
4: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς και τα λέγεται σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four. Σας κάνει ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να νιώθετε πως οι δεξαμενοί είναι πολύ μεγάλοι και καλοί και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας?
2: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες, όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
1: Το 1000% δίνουν όλοι οι Έλληνες διεθνείς, όπως λέει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στο 81 μπήκε αλλαγή αντί του Τζόλι ο Γιώργος Μασούρας. Σας ακούσουμε τη δήλωση μετά το τέλος του αγώνα.
5: Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μέχρι και την Κυριακή. Θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Είδαμε και σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Εμείς το γνωρίζαμε προφανώς, απλά έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
6: Δείξατε και σε εμάς ότι πραγματικά μπορείτε να μείνετε προσιλωμένοι σε ένα αμυντικό πλάνο ποδοσφαιρικό όμως.
5: Ναι, σίγουρα δεν μπορείς σε όλα τα παιχνίδια που θα αγωνιστείς με αυτές τις μεγάλες ομάδες να έχεις περισσότερη ώρα πάντα την μπάλα στα πόδια σου. Προφανώς το αναζητούμε σαν ομάδα αυτό. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, αλλά παίζουν και οι άλλοι ποδοσφαιρικοί προφανώς. Και μια ομάδα σαν τη Γερμανία μπροστά στο κοινό της θα ήθελε να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το γνωρίζαμε αυτό. Θέλαμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γνωρίζαμε ότι θα υποφέρουμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά φαινόταν αυτό, ότι απολαμβάναμε που εντός εισαγωγικών υποφέραμε όλοι μαζί. Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε όσο πιο γίνεται μακριά τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας. Και εντάξει, ήρθε και η επισφράγηση με ένα πολύ ωραίο γκολ. Οπότε όλα καλά.
1: Και κλείνουμε τις δηλώσεις για το ρεπορτάζ που έκανε χθες βράδυ ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης με τις δηλώσεις του Μανώλη Σάλιακα. Μπήρα και αλλαγή στη θέση του Βαγιαννίδη στο ημίχρονο και κεντρική κάρτα Βαγιαννίδης και ήταν και εκείνος εξαιρετικός.
7: Ο κάθε παίκτης είναι ξεχωριστό. Για μένα το βιώνω σαν κάτι μαγικό, γιατί όπως είπες και να παίρνεις μεταγραφή στον Ολυμπιακό, να κλείνεις στην Εθνική, να παίρνεις μια τόσο ιστορική νίκη. Είναι μεγάλη περηφάνεια για όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκινάς να παίζεις ποδόσφαιρο. Αυτές οι νίκες σημαίνουν.
8: Οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, αλλά με σκληρή δουλειά. Πιστεύω ότι ήμουν έτοιμος να μπω, αλλά ο κάθε παίχτης που είναι στον πάγκο σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ υψηλό το level και πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να μπεις μέσα να βοηθήσεις τον παίχτη σου.
1: Κλείνουμε λοιπόν την αναφορά μας στην εθνική μας ομάδα από το σφαίρι των άνδρων για τη σπουδαία επιτυχία της νίκης με ένα μηδέν επί της Γερμανίας και πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με τον Κώστα Σωτηρίου. Χθες μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο μετέδωσαν το τελικό του ελληνικού Super Cup, την νίκη του Ολυμπιακού με 196, σε ένα μάτς που είχε βεβαίως και εκφρασμένα παράπονα από πλευράς κεφάλου του Βορρά, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, έτσι, για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις. Έχουμε για την επόμενη μέρα των ομάδων, κυρίως και της EuroLeague. Πάμε στον Κώστα Σωτηρίου. Γεια σου Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το Super Cup πρωτού πάμε και στα μεταγραφικά που είχαμε σήμερα.
9: Γενικώς, ναι. Έχει πολλά πράγματα. Ναι. Το μπάσκετ είναι σε μια διαδικασία αγωνιστική, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Οι ομάδες δεν παίρνουν ανάσα, δεν ξεκουράζονται καθόλου, έχουν ταξίδια. Ήδη ο Ολυμπιακός το πρωί αναχώρησε για το Κάουνας για τον αγώνα με τη Ζάλγκυρης, με μεταγραφές κτλ.
1: Ναι.
9: Κοίτα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, εμείς τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν τα βλέπουμε μόνο με γνώμονα τη νίκη.
1: Ναι.
9: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο σύλλογοι χορτάτη.
1: Ναι.
9: Ο νικητής του Σαββατοκύριακου.

0: Κυριακού είναι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να φαίνεται λίγο ακραίο αυτό, επειδή δεν πήρε το κύπελο, το Super Cup, που είναι ο ασθενέστερος θεσμός, ας πούμε, από το κύπελο και το πρωτάθλημα, ας τα ευρωπαϊκά που είναι η Ευρωλίγκα, το Eurocup και το BCL. Αλλά είναι, ας πούμε, ο τρίτος εγχώριος τίτλος. Μετά είναι το κύπελο και μετά το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα statement, έκανε μια δήλωση ότι είμαι εδώ. Όχι έρχομαι, είμαι εδώ. Και αυτό το statement το έκανε και πριν από μερικές μέρες στο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος, όπου στις λεπτομέρειες έχασε την πρώτη θέση από τον Παναθηναϊκό.
1: Εκεί είχε δοθεί το πρώτο δείγμα γραφής από την πλευρά ΠΑΟΚ. Και χθες, νομίζω, και προχθές μάλλον το διήμερο, το καταλάβαμε. Και με την Παρτίζαν, βέβαια, ανήκει και τη Παρτίζαν. Τώρα που κρινόταν ένας τίτλος, έστω και αν, ας πούμε, μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον ήθελε πιο πολύ, λέω τώρα. Ναι. Αν και στον Ολυμπιακό φάνηκε το πόσο πολύ θέλει να πάρει τον τίτλο.
0: Φυσικά το ήθελαν και στον Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Διότι έπαιξε πόση ώρα, για παράδειγμα, έτσι ο Βεζέκοφ.
0: Είναι το πέμπτο σερί Super Cup του Μπαρτζόκα.
1: Σωστό.
0: Το πέμπτο σερί είναι ο πολυνίκης του θεσμού και ο κότς Μπαρτζόκας αλλά και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Μπαρτζόκας πριν από διαβολοβδομάδα, όπως όμως συνήθιζε να λέμε, γιατί δεν άρεσε κάποιο, έπαιξε 34 λεπτά, 35 σχεδόν χθες.
0: Ναι. Ναι, γιατί υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν απουσίες. Ήδη ο Μιλουτίνοφ, όπως ενημερωθήκαμε, δεν θα αγωνιστεί στην διπλή αγωνιστική του Ολυμπιακού. Συνεπώς, γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε ο Μπράιαν Ντάνστον, παρότι είναι 40 και κάτι, είναι γεννημένος το Μάιο του 86, είναι 40 ετών και κάτι. Αποκτήθηκε όμως για βοηθητικό ρόλο, όπως το είπε χαρακτηριστικά ο κόουτς Μπαρτζόκας, διότι τα προβλήματα είναι πολλά. Ο Μιλουτίνοφ έχει μια τενοντίτιδα, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά και σου λέει καλύτερα να έχω για ασφάλεια και τον Μπράιαν Ντάνστον αλλά και τον Τζορτζ Πάπας, που και αυτός επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Γιατί
1: και έκαναν προετοιμασία το καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό, έτσι αφού το πήγε στα...
0: Και οι δύο.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο. Παρότι θυμάσαι πολύ καλά ότι το όνομα του Ντάνστον είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν προχώρησε, δεν ενδιαφέρθηκαν οι πράσινοι να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, παρότι είναι και το βαφτιστήρι τους Λούκα, ο Μπράιαν Ντάνστον, τον έχει βαφτίσει ως Λούκας, όταν χρειάστηκε να βαφτιστεί ορθόδοξος, χριστιανός.
1: Μάλιστα. Ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, έτσι έχει
0: παντρευτεί
1: δύο παιδιά.
0: Κυρία Άννα Καβάσιλα, έχει δύο παιδιά και είπε ότι σε μια δήλωση που έκανε, ας πούμε, ότι είναι σε μια διαδικασία για το διαβατήριο. Έχω οικογένεια και δύο παιδιά. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω. Η πληροφορία όμως είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει το διαβατήριο Αμερικανός πολίτης, παρότι είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και έχει και δύο παιδιά. Αυτά όμως δεν τα ξέρω ακριβώς. Είναι θέμα νομικό, είναι θέμα του κράτους και προφανέστατα
1: και
0: ο ενδιαφερόμενος θα το σκαλίσει το θέμα για να δει αν γίνεται να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο.
1: Ο Ντάνσον που παίζει, υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε να παίζει με την Ζάλγκιρις?
0: Δεν αποκλείεται, γιατί είναι στην αποστολή όπως και ο Πάπας. Δεν αποκλείεται να είναι ο τρίτος ψηλός του Ολυμπιακού μετά τον Ταϊρίκ Τζόουνς που έχει δικαίωμα συμμετοχής φυσικά στην Ευρωλίγκα, αλλά και μαζί με τον Ντότνα Χολ. Άρα πολύ πιθανό θεωρείται ο Ντάνσον να είναι στο line-up, στη δωδεκάδα, και να παίξει απέναντι στην παλιά ομάδα της Άλγκυρης, στην οποία έχει αγωνιστεί την προπερσινή σεζόν 24-25 και πέρσι ήταν στο Μιλάνο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μετά την διετία στον Ολυμπιακό 13-15 έμεινε 8 χρόνια στην Εφές Ανατολού, στα περισσότερα με τον Άταμαν. Εκεί πήρε δύο Ευρωλίγκες 21-22 και οι πληροφορίες αναφέρουν, δηλαδή μην μπει κανείς ο Ντάνστον είναι μεγάλος, 40 χρονών κτλ, τι τον πήρανε, αντέχει πάρα πολύ. Και το λένε αυτό προπονητές που τον έχουν δει και τον έχουν αντιμετωπίσει. Είναι 40 βιολογικά, αλλά πραγματικά είναι 35.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Θα το δούμε και όλα στην πράξη όταν θα περιποιείται ψηλούς που θα είναι 25-28 ετών από την Ευρωλίγκα. Αν τον βάζει ο Μπαρτζόκας, που φαντάζομαι θα τον βάζει. Άρα λοιπόν, κρατάμε αυτό. Η Ζάλγκιρις έχει το πρόβλημα με τον Williams Goss. Είναι τραυματίας και θα είναι τραυματίας για τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες. Έχει ένα τραυματισμό στο ισχύο. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Γιώνας Βαλαντσιούνας ξεκουράστηκε και γι' αυτό είπε και ο Μπαρτζόκας ότι μέλημά μας είναι να τον αντιμετωπίσουμε με ό,τι καλύτερο μπορούμε σε σχήματα. Ότι έχει παίξει στο NBA, έχει πολύ ταλέντο κτλ.
1: Άρα λογικά θα είναι διαθέσιμος ο Βαλαντσιούνας.
0: Ναι, θα είναι διαθέσιμος από ό,τι φαίνεται. και είπε ότι θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον σταματήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Ωραία, πρωτού περάσουμε και στα του Παναθηναϊκού, θέλω να σταθούμε λίγο και στο χθεσινό Super Cup, ναι, και στον αγώνα που είδαμε. Όπως είπες, δήλωση εμφάνιση συνολικά του διήμερου από πλευράς, ναι, δικεφάλου του Βορρά και παράπονα, έτσι, διαιτησία με τον Τρικέρι να τα εκφράζει μετά το τέλος του αγώνα στις δηλώσεις του. Όταν λέγοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει, ας πούμε, τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές, ότι πρέπει να τον καταλάβω εν τέλει. Και υπάρχει μια τελευταία φάση, την οποία αναδημοσίευσε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για το αν υπήρχε ή όχι φάουλ του Γαλάθη πάνω στο Μοντέρο.
0: Είπα για, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου στη μετάδοση,
1: ναι,
0: ότι λόγω των ελεύθερων βολών και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, ναι, ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος από το διήμερο. Γιατί είχε διαφορά και, ναι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ναι, απέναντί του. Και οι δύο τον κέρδισαν, μάλλον ο ένας τον κέρδισε τη λεπτομέρειες, ο άλλος έχασε τη λεπτομέρειες. Με τον buzzer beater του Τζέντι Όσμαν.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την επίμαχη φάση, μετά το τέλος του μάτς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τώρα μου τρως αυτά που πρέπει να πω στην εκπομπή.
1: Εντάξει, θα πεις γιατί υπεραφείς κιόλας.
0: Έγινε όπως πάντα, έγινε meeting μεταξύ διαιτητών, παρατηρητών κτλ. Διαιτησίας. Και το πόρισμα είναι ότι έγινε φάουλ στον Γιάν Μοντέρο.
1: Από τον Γαλάθη, δηλαδή, κατεβάζοντας το χέρι.
0: Επειδή δεν λέω και ξελέω,
1: ναι,
0: το χαρακτήρισα αυστηρό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως επαφή, κυρίως με τα γόνατα.
1: Α,
0: χαμηλά, ναι, δηλαδή, ναι, ώστε να βγει από την ισορροπία του ο επιτιθέμενος,
1: ναι,
0: ο Μοντέρο. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το δίνω, νομίζω, αυτό το φαλιά του φίλου, αν είσαι διαιτητής. Δηλαδή. Λέω τώρα, εντάξει, αστείευομαι.
0: Βασίλε, δεν είμαι όμως.
1: Ναι, δεν είσαι, ναι, ναι.
0: Δεν είμαι.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, και μια φιλοσοφία γενικά των διαιτητών, έτσι, και αν σφίριξαν και βάσει τη φιλοσοφία που σφίριζαν σε όλο το παιχνίδι. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε. Κρίμα να κάνουμε κουβέντα για διαιτησία γενικώ.
0: Συμφωνώ. Γιατί ο, ναι, ΠΑΟΚ, σου είπα, είναι κερδισμένος άσχετα από το κύπελο που εννοείται το ήθελε, αλλά είναι κερδισμένος γιατί έδειξε στους δύο πανάκριβους συλλόγους μπασκετικά ότι είμαι εδώ και του χρόνου, εάν ισχύει αυτό που ακούστηκε από πλευράς Τέλη Μιστακίδη, όχι σε δήλωση, ναι, αλλά στο παρασκήνιο, ότι θα τριπλασιαστεί το μπάτζετ του ΠΑΟΚ από τα 10 εκατομμύρια στα 30.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν με 10, ναι, ναι, κοντράρει Ολυμπιακό και κερδίζει Παναθηναϊκό.
1: Και αν θα πάρει παίκτη, για παράδειγμα, επειδή ακούγεται, εντάξει, μην το κρύβουμε, ας πούμε, ή παίκτες, ναι, από τους δύο αιώνιους, και εν προκειμένου και τον Ντόρση, ας πούμε, γιατί ακούγεται ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, θα το δούμε δηλαδή, γιατί ακόμα δεν έχει ανανεώσει στον Ολυμπιακό. Έχουμε μακρά περίοδο.
0: Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Τάιλερ Ντόρση, δεν έχει ανανεώσει. Και έχει, θα το πω λίγο πιο χοντρά, έχει βουήξει ο τόπος, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ότι ο παίκτης θα πάει του χρόνου στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το βάζω ότι έχει βουήξει ο τόπος, δεν μπορούμε φυσικά να το επιβεβαιώσουμε, γιατί ο παίκτης ανήκει στον Ολυμπιακό, παίζει φανταστικά, ευχαριστιέται αυτό που κάνει και όταν έρθει η ώρα να διαπραγματευτεί, ξέρει αυτός τι καλύτερο θα κάνει για τον ίδιο και την οικογένειά του.
1: Ωραία.
0: Δεν μας αφορά κιόλας.
1: Σωστά. Επειδή θα πρέπει και σε λίγο εσύ να αποχωρήσουμε για να έρθεις απευθείαν, να φύγεις από σπίτι, για να είστε εδώ δηλαδή. Μια τελευταία ερώτηση για το Παναθηναϊκό, παίζει Τετάρτη με τη Βιλερμπάν. Περιμένα δει αν θα είναι και ο Χουάντζο διαθέσιμος ή όχι, γιατί είχε αφήσει ένα πρόβλημα τραυματισμού από το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
0: Πράγματι, είναι πολλά τα προβλήματα και για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος παίζει 30 το μηνός, δηλαδή μεθαύριο, με τη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία νίκησε εκτός έδρας στη Σολέ χθες, και υπάρχει ειδική ανάλυση από τους πράσινους, οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι, επειδή χθες στο ρεπό περίπου 10 παίκτες εμφανίστηκαν στο Telecom Center, και αυτό δείχνει ότι η νέα εποχή με ο Μπράντοβιτς δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και είδες ότι οι δηλώσεις του Μπράντοβιτς μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ σωστές, ανθρώπινες, έβαλε πλάτη, έγινε ασπίδα, δεν έβγαλε σέντρα παίκτες όπως το έκανε ο
1: Άντρα. Άρα
0: είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και νοοτροπία, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, αμφίβολο τον δίνουν οι πηγές και η πληροφορία. Επομένως, οι σίγουροι απόντες είναι Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας και Μουστάφα Φαλ, είναι σίγουρα απόντες. Πάμε για μέσα προς τέλη Οκτωβρίου να δούμε κάποιους από αυτούς ή όλους ή και τους τέσσερις να αγωνίζονται. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και αργότερα το απόγευμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, για να μην κοροϊδεύουμε, γιατί ξέρεις ότι δεν κοροϊδεύουμε εδώ,
1: ναι,
0: το θέμα του Χουάντσο δεν έχω προλάβει να το ψάξω πώς έχει ακριβώς. Θα ενημερωθούμε και πιστεύω 4 με 6 θα έχουμε πιο πολλές λεπτομέρειες.
1: Ένα πληρέστατο 2ωρο λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα, γιατί ακριβώς θα έχετε και μεγάλη κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Σωτηρίου, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν και με τον Κώστα για την δισογραφία από το χώρο του μπάσκετ. Έτσι, απλά να το επαναλάβω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση για έναν χρόνο και του Τζορτζ Πάπα και του Μπράιαντ Ντάνστον. Στα 40 του χρόνια τελευταίως, κλεισμένα ήδη, 40 μισό είναι δηλαδή. Αλλά όπως λένε οι προπονητές EuroLeague, μπορεί να παίξει ακόμα σε υψηλό επίπεδο για κάποια λεπτά και να βοηθήσει. Ένας ακόμη παίκτης που είναι σε αυτή την ηλικία, στα 41 του χρόνια, είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος, αν δούμε και το πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής Κροατίας, είναι φοβερό ότι συνεχίζει να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα έχουν επικεντρωθεί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης στη συζήτηση που είχε στις συμβουλές που έδινε στον Λούκα Βούσκοβιτς, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2007. Είναι δηλαδή 19 χρονών. Δεν είναι μόνο τα 22 χρόνια διαφοράς στην ηλικία μεταξύ των δύο διεθνών με την Κροατία. Είναι το ότι ο Λούκα Μόντριτς έκανε ντεμπούτο το 2006 και ο Βούσκοβιτς γεννήθηκε το 2007. Δηλαδή όταν έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Κροατίας ο Μόντριτς, ο Βούσκοβιτς δεν είχε καν γεννηθεί.

Όπως μας είπε ο Κωστιδωρίου, ο Νίκολα Μιλουτίνοβ δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκυρης, ούτε για τον αγώνα της Πέμπτης εκτός έδρας και πάλι με την Βίρτους Μπολόνια για τον Ολυμπιακό. Αύριο έχουμε λοιπόν αγωνιστική σχεδόν πλήρη, αύριο και μεθαύριο, και μετά ξανά Πέμπτη Παρασκευή, διπλή εβδομάδα στην EuroLeague. Ξεκινά από νωρίς, ξεκινούν από νωρίς οι διπλές εβδομάδες. Αύριο, για να πω το πρόγραμμα, Ντουμπάι Βαρσελόνα στις 7, στις 8 Εφές Ρεάλ και Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, στις 9 παραδέρατο Φενέρ Μπάγερν, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, και στις 10 παραδέρατο Παρί Παρτιζάν, ενώ την Τετάρτη δύο παιχνίδια, Μακάμπι Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο Telecom Center. Την Πέμπτη η επόμενη αγωνιστική, και εκεί θα πω απλά το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός στις 9.30, και την Παρασκευή έχουμε το τρίτο σερί εντός έδρας παιχνίδι για το Παναθηναϊκό, 3 εντός το ξεκίνημα Παναθηναϊκός, 3 εκτός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μακάμπι.

Σε ό,τι είχε να κάνει με το πόλο, χθες είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού με 25-7 επί του Λυσιακού που ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική στην Water Polo League των ανδρών. Άρα τα φαβορί επικράτησαν στην πρεμιέρα της Water Polo League. Είχαμε βεβαίως και τον ντέρμπι του Πανιωνίου με τη Βουλιαγμένη που ανέδειξε νικητή το Σάββατο του Πανιωνίου με 14-11. Σε ό,τι είχε να κάνει τώρα με τη Super League 2 για να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, είπαμε δύο παιχνίδια σήμερα. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ Σπορ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ και Μαρκό Πανθραγικό στην ίδια ώρα στις 4 ενημέρωση αυτόν τον αγώνα από την ΕΡΑ Σπορ. Έτσι θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική χθες. Η ΑΕΛ νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ Β με γκολ από νωρίς και έμεινε αυτό το 1-0 μέχρι και το φινάλε. Όπως γκολ από νωρίς πέτυχε και ο Απόλλων Καλαμαρίας απέναντι στην Αγία της Καραντίτσας, νίκησε 1-0. Η νίκη Βόλου πήρε τους πρώτους του βαθμούς στη σεζόν, νίκη 2-0 επί του Νέστου Χρυσούπολης. Ο Πανιώνιος δυσκολεύτηκε απέναντι στη Ζάκυνθο, πήρε τη νίκη με γκολ του Μπαΐνοβιτς στο 84, 1-0 λοιπόν τελικό σκορ και εκεί. Ελλάς Σύρουπας Πύργος 0-0 και ο Πανσεραϊκός επικράτησε με 4-1 του Ολυμπιακού Β στα χθεσινά παιχνίδια της Super League 2 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής.

Μια ιδιαιτερότητα που ξεχάσαμε να αναφέρουμε του μεθαυριανού, αυριανού μάλλον αγώνα του Ολυμπιακού με τις Αλγκύρες στο Κάουνας, είναι ότι θα είναι παρόν στο γήπεδο ο Σακίλ Ονίλ. Άρα παρουσία αυτού του σπουδαίου έτσι center του NBA θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μιλουτίνο, θα είπαμε, απ' την άλλη η Ζάλγκυρης χωρίς τον Βίλιαμ Γκος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στο παιχνίδι της Ζάλγκυρης, και το είπε και ο Μασιούλης, ο προπονητής της Ζάλγκυρης, που είπε ότι δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ομάδας. Κατανοεί απόλυτα το πλάνο και τον τρόπο παιχνιδιού μας, ενώ βοηθά και τους υπόλοιπους. Έχουμε παίκτες, πιστεύουμε σε αυτούς και δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Οφείλουμε να διαχειριστούμε την τρέχουσα κατάσταση και να περιμένουμε την επιστροφή των απόντων, είπε ο Μασιούλης, που αναφέρθηκε, είπε ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε και στην παρουσία του Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο και είπε ότι μου ξυπνά αναμνήσεις από την εποχή που κυριαρχούσε κατά το καλάθι και διέλυε κάθε αντίπαλο, αλλά σίγουρα δεν θα έρθω για να τον παρακολουθήσω. Θα έρθω για να δω πώς παίζει η ομάδα μου και τι μπορούμε να κάνουμε για να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό, είπε ο Μασιούλης. Ο Σακίλ Ονίλ θα δει τον Βαλαντσιούνας, βέβαια, που κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια στο μάτς της πρεμιέρας με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ρεπορτάζ.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 10ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Η ώρα είναι 3 και 5 λεπτά. Πλέον μαζί μας στρίμ στον ήχον ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που πήρε τη σκητάλη τη Χαραγιανοπούλου. Στην δημοσιογραφική μέλη της εκπομπής παραμένει η Νέλη Ζαφερόπουλου και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 4. Θα ξεκινήσουμε τώρα την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ, ξεκινώντας από αυτό του ΠΑΟΚ. Αρχίζοντας μάλλον από αυτό του ΠΑΟΚ, στην παρέα μας Γιώργος Μήνος. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, επειδή χθες,
1: καλή εβδομάδα, ναι.
0: Έτσι, σε ρωτούσα κάθε ρεπόρτερ και επειδή σε είχαν πάει πιο πίσω και δεν ξεκίνησα με αυτό το ερώτημα, τι περίμενες από το χθεσινό παιχνίδι της εθνικής μας απέναντι στην Γερμανία? Ήσουν πολύ αισιόδοξος. Μας είπες για τον Άγγλο διαιτητή που σε μια φάση μας αδίκησε, αλλά γενικώς νομίζω εντάξει, τα πήγε σχετικά καλά. Δεν ξέρω να μας πεις και εσύ. Θέλω το σχόλιο σου για αυτό το διπλό που κάναμε χθες.
1: Ήταν μια νίκη ουσίας και μια νίκη που αντικατοπτρίζει ταυτότητα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θέλει να βάλει στην εθνική ομάδα. Μια νίκη που δίνει ενθουσιασμό για δίψα για διακρίσεις. Μια νίκη που ισοσκέλισε, θεωρώ, τις άσχημες αποδόσεις που είχε, γιατί η ομάδα δεν προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ότι αυτή η εθνική ομάδα, με το χρόνο που διαθέτει να δουλέψει μαζί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα κάνει πράγματα και θαύματα. Και αυτό θα το διαπιστώσει ο κόσμος από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεν γίνεται θαύματα, όπως έλεγε κάποτε ο Καζιμίρ Κόσκι, ότι το μαγικό ραβδάκι, αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αυτό το πράγμα που μπορεί να μπαίνει μέσα στη ψυχολογία και μέσα στο κάθε ποδοσφαιριστή, το τι θέλει, το θέλω του, τα πιστεύω του. Και αυτά τα πιστεύω και τα θέλω έχουν γίνει μετουσιωθεί σε πράξεις από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε τα λόγια και του Παυλίδη που είπε ότι μιλούσαμε για μαθηματικά και όλα αυτά, πόσους βαθμούς θέλουμε και όλα αυτά, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, παιχνίδι με παιχνίδι, κοιτάμε μόνο.
0: Βέβαια και ο Γιοβάνοβιτς είπε ότι εντάξει, χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα για να ανέβουμε πραγματικά επίπεδο. Έτσι, γιατί και αυτό δεν πρέπει, επειδή είμαστε μια χώρα, είμαστε μεσογειακός λαός, ενθουσιαζόμαστε πολύ εύκολα. Είναι όμως σημαντικό ότι σε αυτήν τη διαδικασία του Nations League πήραμε μια ακόμα ιστορική νίκη, έτσι, πρώτη επί των Γερμανών, πρώτο αποτέλεσμα. Και αξιοποιούμε το ταλέντο μας.
1: Ναι, 10 παιχνίδια δεν θα πρόσαμε νίκη.
0: Ούτε σοβαρή.
1: Ούτε τρεις οπαλίες πήρε όλο και όλο. Και αυτό σημαίνει ότι είναι η απάντηση τη εθνική ομάδα στην Bild που έλεγε για νάνους. Ας πάρει τους 7 νάνους, ας πάρει και άλλους 17.
0: Δεν πειράζει, λέει η Bild τώρα. Εντάξει. Το θέμα είναι.
1: Η Γερμανία θα σου πάρει μαζί και ας ασχοληθεί με την εθνική Γερμανία στο τι φταίει και βρίσκεται σε αυτά τα χάλια.
0: Ναι. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με. Μάλλον να σου κάνω μια ακόμα ερώτηση για την εθνική μας, για να πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε πάνω από 100.000 να σε λίστα αναμονή. Η διάθεση των διευθυντηρίων είναι διαδικτυακή, βέβαια. Αλλά στην Τούμπα δεν έπεσε την καρφίτσα πέμπτη Κυριακή.
1: Έτσι. Και σε 4 Τούμπες θα έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή για να γεμίσουν τα γήπεδα. Αυτή τη στιγμή είναι 115.000. Η λίστα αναμονή.
0: 115.
1: Και να ξέρετε ότι η Τούμπα παίρνει 25.000 γιατί 5.000. Είναι η θύρα 8 που θα είναι οι φιλοξενούμενοι. Οι φιλοξενούμενοι είναι και Ολλανδοί και Γερμανοί. Και πάντοτε αυτοί ακολουθούν τις ομάδες τους. Άρα θα πάρουν το 5 με 7%. Οπότε θα έχει γύρω στους 2.200 φιλάδους και Γερμανούς και
0: Ολλανδούς.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι 25.000, άρα είναι πάνω περισσότερο από 5 Τούμπες χρειάζεται.
0: Με βάση την αναμονή που υπάρχει.
1: Η λήψη είναι των ανθρώπων του φιλάδων, δεν είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, είναι από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο. Εντάξει, μακάρι να καταφέρουμε να συνεχίσουμε έτσι με θετικά αποτελέσματα και σίγουρα να προσπαθήσουμε να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε και μεγάλη προσήλωση στο αμυντικό μας πλάνο. Πάμε όμως τώρα στα του ΠΑΟΚ. Χθες λέγαμε μαζί για την επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση. Τρίτη έτσι την φετινή σεζόν και πάλι έθεσε στόχο το πρωτάθλημα. Και έτσι θα ήθελα να πούμε για δύο λόγια για την κατάσταση των τραυματιών, αν υπάρχει κάποιο νεότερο.
1: Όπως είπα χθες, η αντίστροφη μέτρηση για να γυρίσουν πίσω και ο Ντεσπότοφ και ο Γιαννούρης έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι σε 2-3 μέρες και οι δύο παραπάνω παίκτες θα τεθούν στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Εκτός από τον Λούσε και τον Χατζηδιάκο, φυσικά.
0: Ο Ντεσπότοφ είχε να παίξει πολύ καιρό, έτσι. Δηλαδή είχε να...
1: Πέντε μήνες και δέκα μέρες. Νομίζω ότι μετρά αντίστροφα, έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ. Από εκεί και μετά, αν πάθει κάποια υποτροπή το κότσι του που έχει το πόδι, το δεξί πόδι, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά μέχρι στιγμής τα πάει καλά και όλα δείχνουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψει είναι κοντά. Όπως επίσης ο Γιαννούνης, ο οποίος νομίζω μέρα με τη μέρα δείχνει ότι είναι έτοιμος για να μπει ξανά κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας, όπως και ο Ντεσπότοφ. Αντίθετα, ο Τάχα Άλλη και ο Παβλέγκα έγινε μια συζήτηση και με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και με τον Ιβάν Σαββίδη για το θέμα, για την εγχείρηση. Ζήτησε τους καλύτερους γιατρούς της ειδικότητας αυτής που υπάρχουν το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κοιτάζουν τους καλύτερους να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάει οι παίκτες στο εξωτερικό, έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή επέμβαση. Για τους δύο παραπάνω.
0: Για τους δύο με την εισάρθρωση ομοπλάτης, έτσι είναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, μην υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
1: Όχι, αναμονή για την εθνική ομάδα. Το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό, να ξέρετε. Το γήπεδο της Τούμπας. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ καλός. Και όλοι στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην Τούμπα περιμένουν την υποδοχή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου την
0: Πέμπτη.
1: Ναι, η συνέντευξη τύπου θα βγει ανακοίνωση από την ΕΠΟ, πότε θα είναι την Τετάρτη και την Παρασκευή. Αντίστοιχα και για το παιχνίδι με την Ολλανδία, την Πέμπτη που είναι το παιχνίδι, Τετάρτη είναι η συνέντευξη τύπου και την Παρασκευή που θα είναι και το Σάββατο, η Παρασκευή Σάββατο για το παιχνίδι με την Γερμανία, Σάββατο με την Γερμανία, που θα είναι την Κυριακή στις 10 παρατάτω και τα δύο παιχνίδια.
0: Σε μια κατάμεση Τούμπα. Γιώργο Μήνα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλές καιρικές συνθήκες. Επαναλαμβάνω, και καλές καιρικές συνθήκες εκτός από την Τετάρτη. Παραμονή είναι το αγώνα που θα έχει λίγο βροχούλα.
0: Δεν μας πειράζει.
1: Πειράζει εμάς που θα είμαστε εκεί.
0: Σωστό και φαίνεται. Καλή δύναμη. Λοιπόν, παρομπρέλα, Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο Μήνα, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στον Άρη Γάτα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό και για την εθνική ομάδα. Θέλει έτσι να κάνει κάποιο σχόλιο. Είδαμε και τον Δετέι να ξεκινεί ένα βασικό θες στην ιστορική νίκη επί της Γερμανίας με 1-0. Γεια σου, Άρη Γάτα.
2: Γεια σου, Βασίλη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, μια χαρά εσύ.
2: Κοίταξε, είναι τεράστια η νίκη. Και αν καταφέρουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή και να μπορέσουμε να πάρουμε πράγματα τα οποία θα μας δώσουν καταρχήν αυτοπεποίθηση, γιατί είναι αδιαπραγμάτευτο ότι έχουμε μια ομάδα η οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας σε όλες τις θέσεις. Δείγμα το ότι κάθομαι ακούω σήμερα ότι άλλαξε, λέει, η εθνική ομάδα το σχηματισμό της και έπαιξε πιο αμυντικά με τη Γερμανία, ενώ ήταν, λέει, πιο επιθετική με τη Σερβία. Άρα, κοιτάξτε, λέει, να δείτε, έχουμε μια ομάδα που μπορούμε να παίξουμε και επιθετικά και αμυντικά.
0: Ναι.
2: Μα είναι λίγο φαϊνότερο ότι όταν έχεις τελικά φτιάχνεις την καλύτερη σούπα και τον καλύτερο μουσακά και το καλύτερο παστίτσιο. Όταν έχεις τα υλικά, είναι πολύ εύκολο να διαφοροποιήσεις το σχηματισμό σου και τη φιλοσοφία σου ανάλογα με τον αντίπαλο. Και δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική ότι μπορεί αυτή η εθνική ομάδα όταν έχει το αριστερό μπακ της Λίβερπουλ, το δεξί μπακ της Sporting Λισαβόνας, το στόπερ της West Ham και το τερματοφύλακα της Hull και τους παίχτες στη μεσαία γραμμή από την Dortmund, τους παίχτες...
0: Ναι, όχι στον άξονα βέβαια, γιατί στον άξονα...
2: Μπορείς ανά πάσα στιγμή να φτιάξεις και αμυντική λειτουργία, μπορεί να φτιάξεις και επιθετική λειτουργία. Ανάλογα με τον αντίπαλο. Όταν λέμε ότι η εθνική ομάδα έχει πολύ καλό υλικό, δεν πρέπει να μπερδευόμαστε ότι έχει ομάδα που θα βάζει 7 γκολ και θα τρώει 5, άρα θα κερδίζει. Το καλό υλικό σημαίνει ότι δίνει τη δυνατότητα στον Γιωβάνοβιτς και στον κάθε προπονητή να μπορεί ο σχηματισμός να είναι ανάλογος με την ομάδα που έχει απέναντί του να αντιμετωπίσει. Όταν παίζει με τη Γερμανία,
0: και η προσέγγιση,
2: θα χρειαστεί να υποφέρεις 60 λεπτά γιατί θα δεχτείς πίεση, γιατί έχεις πολύ καλή αμυντική λειτουργία και θα ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, και θα χρειαστεί να είσαι καλός στις αντεπιθέσεις γιατί έχεις τον Τζόλι και τον Καρέτσα που μπορεί να φύγουν στην κόντρα. Αυτό σημαίνει έχω καλούς παίκτες στην εθνική ομάδα.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τη διάθεση των παικτών. Δηλαδή, αν οι παίκτες είναι αποφασισμένοι, να το κάνουν πράξη αυτό, έτσι.
2: Αυτό πάντα σημαίνει, αλλά όταν είναι καλοί οι παίκτες, έχουν και διάθεση να παίξουν μπάλα. Δηλαδή, όταν είναι καλοί οι παίκτες και έχεις καλά υλικά, μπορείς να κάνεις πολύ ωραία ιστορία, σου είπα και πριν. Αλλά για να μην μπερδευόμαστε σε κάτι, όταν λέμε ότι έχουμε καλή εθνική ομάδα, δεν λέμε ότι έχουμε εθνική ομάδα η οποία μπαίνει μέσα και βάζει 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Καλώς δεν σημαίνει πάντα αυτός που είναι επιθετικός. Γιατί έχει γίνει μια παρανόηση εδώ.
0: Ναι.
2: Επειδή υπάρχουν καλοί επιθετικοί ποδοσφαιριστές, Κάποιοι έχουν μπερδευτεί και λένε ότι η εθνική ομάδα είναι μια ομάδα που είναι επιθετική φύση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και καλούς αμυντικούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Άρα έχει πολλούς καλούς παίχτες που μπορεί ο προπονητής, αν λειτουργήσει όπως πρέπει το σύνολο, να παίρνει σε κάθε παιχνίδι ένα σχηματισμό τέτοιο που να του δίνει μια δυναμική για να παίρνει το παιχνίδι. Αυτή είναι η εθνική ομάδα σήμερα. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο και ρίσκο, αν μπορεί να τα καταφέρει και ο προπονητής και αν μπορούν και οι παίκτες να τα καταφέρουν την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
2: Ανάλογα γιατί το με σημαντικό, αυτό που είναι να φτάσουν ψηλά.
0: Σωστά. Έτσι. Γιατί το σημαντικό νομίζω και από την χθεσινή νίκη που είναι σίγουρα ιστορική, έτσι, είναι ότι φτάσαμε στους 6 βαθμούς, άρα ισχυροποιούμε τη θέση μας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, υπό την έννοια ότι έχουμε πιο πολλές ελπίδες να είμαστε στην πρώτη τριάδα και επομένως στο πρώτο pot της κλήρωσης μετά για τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού.
2: Όταν
0: γιατί αυτό είναι το θέμα.
2: Στην πρώτη τριάδα δεν θα είμαστε στο πρώτο pot, θα πρέπει να είμαστε η καλύτερη δεύτερη τρίτη από τους ομίλους. Γιατί αν δεν είμαστε από τις δύο καλύτερες δεύτερες τρίτες μάλλον ομάδες, θα χρειαστεί να παίξουμε παιχνίδια μπαράζ πάλι. Εδώ άλλο γίνεται ένα λάθος, μια παρανόηση πάλι. Η τρίτη θέση εξορισμού δεν εξασφαλίζει πρώτο pot. Η τρίτη θέση εξασφαλίζει πρώτο pot αν είσαι στις δύο καλύτερες τρίτες από όλους τους ομίλους. Γιατί άλλες δύο ομάδες, οι οποίες δεν θα εξασφαλίσουν το πρώτο pot, άρα δηλαδή την είσοδό τους στην πρώτη κατηγορία κατευθείαν, θα χρειαστεί να παίξουν παιχνίδια. Κατάλαβες? Με την παρακάτω κατηγορία. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι όπως η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή διαμορφώνει η ίδια τις συνθήκες της, κακά τα ψέματα, αν η νίκη αυτή γινόταν στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου του Euro, θα έχει τεράστια αξία, μεγαλύτερη από τη χθεσινή. Χωρίς να απαξιώνεται σε καμία περίπτωση, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν έχει κερδίσει τη Γερμανία. Ποτέ. Άρα λοιπόν, εξορισμό αυτό αποτελεί ιστορική στιγμή. Γιατί κερδίζει μια υπερδύναμη και στη χώρα της και μέσα στην πατρίδα της. Την κερδίζει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι, μπορεί να μην ήταν τελικά Μουντιάλ ή τελικά Euro, αλλά είναι ένα παιχνίδι μιας διοργάνωσης η οποία σου δίνει πολύ παρακάτω για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί έχουν μπερδευτεί αρκετοί με αυτή την ιστορία, ούτε η πρώτη θέση δίνει πρόκριση στα τελικά του Euro, ούτε η τρίτη θέση ή η δεύτερη θέση.
0: Αν είμαστε στις δύο καλύτερες τρίτες και έχουμε ξεκινήσει καλά ως προς αυτό, έτσι, θα είμαστε στο πρώτο.
2: Αυτό σου είπα πριν. Παραλέω το εξής, ότι ούτε η πρώτη θέση δίνει πρόκριση στο Euro, ούτε η τρίτη θέση δίνει πρόκριση στο Euro. Η πρόκριση στο Euro θα έρθει επειδή πήγαμε καλά στο Nations League, γιατί θα έχουμε καλύτερες κληρώσεις υποθετικά στη συνέχεια και δεν θα βρούμε ένα μεγαθύριο στα προκριματικά του Euro για να πάμε το 28. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θα πρέπει όλη αυτή η επιτυχία να συνοδευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που αντίδρασε ο Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Mm-hmm. Με χαμηλούς τόνους.
0: Ναι, ήταν. Είπε ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά για να χρειαζόμαστε πολλά πράγματα για να πούμε ότι αλλάξαν πραγματικά επίπεδο.
2: Ο Γιωβάνοβιτς ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ξύπνιος. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα έρθουν και μέρες δύσκολες.
0: Εννοείται. Μα τις έχουμε δει. Εγώ απλά πιστεύω ότι αυτό που είναι σημαντικό όφελος, ας το πούμε έτσι, είναι ότι επειδή αυτοί οι παίχτες και μπορεί ο προπονητής όλοι μαζί συνθέτουν ένα σύνολο, έκαναν λάθη στην προκριματική διαδικασία. Ξέχωρα δεν είχαν την τύχη στο πλευρό τους, δεν την είχαμε δηλαδή. Κάναμε και λάθη, έγιναν και λάθη. Και είχαμε αφέλεια που την πληρώσαμε.
2: Ήταν μια ομάδα σε δημιουργία, ήταν η αρχή. Είναι μια ομάδα η οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όσο περνάει ο καιρός, ακριβώς επειδή οι παίκτες είναι υψηλού επίπεδου και ο καθένας ξεχωριστά έχουν τρομερές παραστάσεις, θα γίνεται καλύτερη όσο περνάει ο καιρός. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Τη χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου να αρχίσει και να εμφανίζεται μπροστά μας. Αυτό ζούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή, πως η χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου αρχίζει να εμφανίζεται μπροστά μας και στην πράξη, δηλαδή με τα αποτελέσματα.
0: Σωστά.
2: Αυτό το οποίο δεν καταφέραμε, και δεν το καταφέραμε γιατί ήταν η αρχή, ήταν το ξεκίνημα. Τώρα λοιπόν μάθαμε, κάναμε μεγάλη νίκη στην Αγγλία, κάναμε μεγάλη νίκη στη Σκωτία, αλλά μείναμε εκτός από το παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν κάναμε μεγάλη νίκη στη Σερβία, κάναμε μεγάλη νίκη στη Γερμανία. Πρέπει να πάμε στο Euro όμως. Γιατί αν δεν πάμε στο Euro, θα μείνει από
0: αυτό είναι ο στόχος όλων. Και των παιδιών, νομίζω τα ίδια τα παιδιά, ξέρεις, το έχουν στο μυαλό τους περισσότερο από κάθε άλλον.
2: Τα παιδιά που το έχουν στο μυαλό τους και το θέλουν περισσότερο από καθένα, αλλά εδώ πρέπει να γράψει το ταμπλό. Γιατί μιλάμε για μια εθνική ομάδα, η οποία εθνική ομάδα δεν είμαστε τη δεκαετία του 80, που θα πρέπει να πανηγυρίζουμε επειδή περάσαμε σε μια τελική φάση, πήγαμε σε ένα παγκόσμιο κύπελλο. Το έχουμε ξανακάνει. Έχουμε πάρει το Euro. Και όταν έχουμε την καλύτερη φουρνιά κατά γενική ομολογία. Γιατί το βλέπουμε, γιατί παίζουν στις καλύτερες ομάδες που έχουν παίξει ποτέ Έλληνες παίκτες. Μια τέτοια πρόκριση θα είναι η αρχή. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, με το υλικό που έχει, αν θα πάει στο Euro, δεν θα πάει στο Euro για να κάνει βόλτα ή να πάρει τη συμμετοχή. Εγώ θεωρώ θα πάει στο Euro, θα διεκδικήσει πράγματα ξανά.
0: Μακάρι, με το καλό, με το καλό. Να συμβεί αυτό και να το δούμε γίνεται πράξη. Γιατί η αλήθεια είναι, επειδή είχα αυτή την κουβέντα, για να κλείσουμε μόνο στο Παναθηναϊκό, είχα αυτή την κουβέντα πριν και με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, μέσα στο μυαλό μου, εντάξει, εννοείται χρυσή γενιά την αποκάλεσε και ο Κλοπ, έτσι, αυτών των ποδοσφαιριστών που έχουμε τώρα στο ρόστερ μας και είναι παίκτες που παίζουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και είναι και πρωταγωνιστές. Βέβαια, αυτό που πέτυχε η γενιά του 2004 και η συνέπεια που είχε μέχρι το 2014. Όπως και να το κάνουμε, την καθιστά την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Άλλο που το ταλέντο μπορεί.
2: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Απλά ξέρεις τι, γιατί τη χαρακτηρίζουμε χρυσή γενιά. Γιατί τόσοι πολλοί παίχτες Έλληνες υψηλού επίπεδου μαζεμένοι σε μία φουρνιά δεν έχει ξαναυπάρξει στην
0: ιστορία. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Δηλαδή, ακόμη και όταν πήραμε το Euro, βέβαια τότε τα πράγματα δεν ήταν τόσο διαδεδομένα όσο είναι σήμερα, 22 χρόνια μετά, αλλά. Ουσιαστικά ούτε το 2014 υπήρξε αυτό, ούτε μετά στην Ανομβρία. Ποτέ η εθνική ομάδα δεν είχε ρόστερ που να έχει τον τερματοφύλακα της Χαλ, που σου είπα πριν, το αριστερό μπακ της Λίβερπουλ, το δεξιμπακ της Sporting Λισαβόνα, το στόπερ της West Ham, τον επιθετικό της Μπενφίκα, τα πλάγια χαφ του
0: Άρσεναλ
2: και της Ντόρτμουντ.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή βλέπεις ότι όλα τα παιδιά ατομικά έχουν καταφέρει και είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό δεν περνάει απαρατήρητο. Ξέρεις γιατί δεν περνάει απαρατήρητο? Γιατί τις ομάδες που βρίσκουν απέναντί τους και τους παίκτες τους αντιπάλους είναι παίκτες που τους αντιμετωπίζουν τα Σαββατοκύριακα στα πρωταθλήματα που παίζουν.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δεν είναι ότι μαζεύτηκαν ξαφνικά οι Έλληνες παίκτες που παίζαν, ας πούμε, στις ελληνικές ομάδες, που κάναν μια πορεία, μία στη Χάση και μία στη Φέξη στην Ευρώπη, να πάνε να παίξουν με την ομάδα του Μπέκεμπάουερ και του Νέτσερ και του Ρουμενικέ.
0: Ναι, ναι.
2: Πάνε αυτές τις εποχές.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει φόβος. Φόβος δεν υπάρχει.
2: Και υπάρχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ο άλλος σου λέει ότι αφού τους αντιμετωπίζω κάθε Κυριακή. Και σε επίπεδο εθνικής ομάδας δεν μου κάνει αίσθηση που τους βλέπω να παίζουν. Γι' αυτό και είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα να πάει να κάνει πράγματα, έτσι.
0: Με τον καλό λοιπόν να τα καταφέρουμε.
2: Και την πιστεύουμε πολύ, γι' αυτό την πιστεύουμε πολύ.
0: Ναι, ναι, όντως, όντως. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό. Γιατί
2: δεν έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
0: Να, ξέρεις, υπήρχε ένα ευχάριστο βέβαια για τους φίλους του Παναθηναϊκού χθες.
2: Στροφή του Κρίστιαν.
0: Μπράβο, σε αυτό αναφέρομαι, ναι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο ο Παναθηναϊκός το πήρε και είναι για ένα ρίσκο, θα το έλεγα. Ήταν μια επιθυμία την οποία είχε ο προπονητής, μια επιθυμία η οποία έγινε πράξη και είναι μια επιθυμία η οποία έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτός ήταν και ο σχεδιασμός, αυτό ήταν και το χρόνο διάγραμμα, το ξέραμε. Ο Κρίστιανσεν να μπει στον κανονικό ρυθμό και να αρχίσει σιγά σιγά να ενσωματώνεται στην ομάδα. Αν ο Κρίστιανσεν είναι υγιής και αν ο Κρίστιανσεν παίξει, προσωπική εκφράζω αίσθηση, αν παίξει στο 60-70% από ό,τι είχε στη Πρέμιερ αυτή την παρουσία, εγώ νομίζω ότι θα είναι ο βασικός του Παναθηναϊκού.
0: Βασικός αριστερός μπακ, λες?
2: Αριστερός μπακ. Θα είναι βασικός αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου, έχει πολλή ποιότητα, αλλά σε όλα αυτά τα πράγματα, Βασίλη, ξέρεις, κρατάς πάντα μικρό καλάθι, γιατί όταν ένας παίκτης είναι μακροχρόνια τραυματίας και είναι πάρα πολύ καιρό έξω, είναι κομματάκι δύσκολο αυτομάτως να μπορέσει να ξαναέλθει. Θέλει ένα χρονικό διάστημα να αρχίσει σιγά σιγά να ξαναμπαίνει πάλι στο ρυθμό. Να σου πω κάτι χαρακτηριστικά. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μία μέρα απουσίας τραυματισμού ισούται με τρεις μέρες αποκατάσταση για να μπορέσει να γυρίσει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
2: Αν ένας παίχτης μείνει ένα μήνα έξω, θέλει τρεις μήνες να μπορέσει να γυρίσει. Έτσι πάει αναλογικά. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιριστές. Δεν σημαίνει ότι αν μείνει ένα χρόνο θέλει τρία χρόνια
0: σωστό,
2: να γυρίσει.
0: Σωστό, σωστό, κατανοητό.
2: Δεν λογικά, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει να διανύσει στην αποθεραπεία του, στην καθημερινότητά του, για να μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος της δράσης της αγωνιστικής. Άρα λοιπόν και με τον Κρίστιανσεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Άρα ο Παναθηναϊκός περιμένει πάρα πολλά πράγματα.
0: Άρα να σε ρωτήσω, Άρη, έτσι για να τον τηλεφθώ και καλύτερα. Δηλαδή μπήκε και συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα ή έκανε κάποιο μέρος?
2: Κανονικά, κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα. Μπήκε κανονικά στο ρυθμό. Έγινε προπόνηση σήμερα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επέστρεψαν οι παίκτες και περιμένει ο Νίστρουπ και τους διεθνείς. Πάντα ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις ένα ζητούμενο είναι οι παίκτες να έχουν υγιείς, να γυρίζουν υγιείς, έτσι. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη με τον Πιτσιρικά, με τον Κοντούρη, ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα στο γόνατο και θα τον αφήσει για περίπου 10 μέρες εκτός από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και από εκεί και πέρα γίνεται πάρα πολύ κουβέντα και για τον Γιάκουσιτς στην Κροατία, ο οποίος ο μικρός έβαλε 3 γκολ.
0: Τρία, μάλιστα.
2: Μεγάλο ταλέντο. Ναι. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό πήρε ευκαιρίες στην αρχή. Ναι.
0: Δεν τις αξιοποίησε τον απόλυτο βαθμό.
2: Δεν τις αξιοποίησε, ναι. Όχι, και νομίζω ότι ο Νίστρουπ έχει, είναι απόλυτα δίκαιο στον τρόπο που αντιμετωπίζει τον Γιάκουσιτς.
0: Συμφωνώ.
2: Δηλαδή, δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση σε καμία εκ των περιπτώσεων να πει ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν έδωσε στον νεαρό
0: την ευκαιρία.
2: Ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Βασίλη. Παρουσία στο κέντρο τώρα παιχτών όπως ο Ουναΐ, ναι. Όπως ο Λουζά. Mm-hmm. Παρουσία παιχτών όπως ο Κάγκουα. Παρουσία παιχτών οι οποίοι είναι πιο παρουτοκαπνισμένοι. Mm-hmm. Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Έχουν μια άλλη, ξέρεις, δυναμική. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έδειξε να πάρει, τέτοιο, να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ειδικά να γίνει και πρωταγωνιστή.
0: Και βασικό, σωστό, σωστό. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, έχουμε πολλά να πούμε. Υπό την έννοια θα μπορούσαμε να συζητάμε. Αλλά θα σε ρωτήσω τις επόμενες ημέρες για το πώς μπορεί να αξιοποιηθούν τρία μπακ, αν επιστρέψει και ο Κρίστιανσεν. Αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα. Επομένως, θα την κάνουμε άλλη φορά αυτή την κουβέντα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Να είσαι καλά.
2: Καλό
0: μεσημέρι, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Παπαζούλου να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Τον Παπ, δεν θα το ρωτήσω για την εθνική ομάδα, γιατί τα και το πρωί είχε εκπομπή 10 με 12 και δεύτερον δεν έχουμε χρόνο πολύ για τον Μπάμπη πλέον.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, καλό μεσημέρι και στο Ακροατένος και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι, αμέ.
3: Να είναι και καλή για την εθνική. Καλά πήγε, η προηγούμενη καλά έκλεισε, να είναι καλή και αυτή.
0: Άντε, πες το εντάχει, δηλαδή το σχόλιο έτσι.
3: Το σχόλιο είναι ότι αυτή η ομάδα έδειξε και στον αθλητισμό ότι μπορεί να παίρνει και αποτελέσματα. Αυτό είναι. Και ότι μπορεί να παίξει και διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου, όχι κυριαρχικό μόνο. Όχι παίζουμε, δημιουργούμε κτλ. Σε σχέση με τα προκριματικά τα προηγούμενα, γιατί εκεί θα κρυθεί όλα πάλι, Βασίλη μου, στα προκριματικά. Ναι. Πάμε Euro, δεν πρέπει, Μουντιάλ, αυτά είναι τα βασικά. Αυτό είναι το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα. Να παίζει και άμυνα. Δεν γίνεται σε κάθε φάση ο αντίπαλος να είναι μόνος του να σκοράρει ή να έχει μια μεγάλη ευκαιρία όπως έγινε στο Βελιγράδι, και ούτε χρειάζεται 26 τελικές για να βάλει δεύτερο γκολ. Ναι.
0: Κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τη φάση μπορεί να τη φάση, ας πούμε. Το θέμα είναι να έχει αφέλεια στο παιχνίδι σου και θεωρώ ότι δεν την είχε η εθνική. Και θα πω και στον αγώνα με τη Σερβία, δεν ξέρω αν διαφωνεί. Αλλά όπως έδειξε στην προγραμματική διαδικασία δηλαδή, του Μουντιάλ, όπου από τον ενθουσιασμό μας δηλαδή, και την επιθυμία να παίξουμε μπάλα, αφήναμε χώρους και πάει λέγοντας. Εντάξει, σίγουρα χρειαζόμαστε και τύχη. Με τη Σερβία δεν είχαμε.
3: Μυαλό. Θέλει και μυαλό, θέλει και τύχη. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά ομάδα με καντεμιά. Ναι, να έχει δοκάρια, κακό ιστορίες και να προχωρούσε. Εννοείται ότι θέλει και τύχη, αλλά θέλει και μυαλό. Γιατί έχει ταλέντο, περισσεύει.
0: Συμφωνώ.
3: Τώρα πια παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα δικά μας παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Σε καλύτερο επίπεδο από άλλες ομάδες.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
3: Από άλλες
0: εθνικές. Βέβαια, έχεις δίκιο. Εδώ και ο Σβάινστάγκερ είπε τώρα ότι η Ελλάδα λέει έχει παίκτες που κάνουν διαφορά και κατονόμασε Τζόλι, Παυλίδη και Γαρέτσα. Εμείς δεν έχουμε, λέει. Για παράδειγμα.
3: Η Γερμανία περνάει πολύ δύσκολα χρόνια. Περνάει. Δεν είναι πια η Γερμανία που σέλιωνε, που έλεγε πω Παναγία μου, τώρα πια η Γερμανία νορμάλ είναι.
0: Σωστά.
3: Να την παίξεις, δηλαδή από τα μεγαθύρια, νοήθη. Δεν υπάρχουν κιόλας με μεγαθύρια, πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι ότι θα είσαι πάλι στο λογικά, έτσι, ας ήμουν απίστευτα τα πρόβατα, για να μην είσαι πάλι στο, group, πρώτο, στο πρώτο group του Nations League και να μην είσαι και επικεφαλής στην κλήρωση. Αυτά είναι κέρδη. Σε αυτά επενδύεις. Άντε να δούμε τώρα θα γίνει και εντός έδρας, στην Τούμπα.
0: Ναι, σωστό, μακάρι να τα καταφέρουμε. Λοιπόν,
3: στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, για να μην σε διακόπτω μετά, ας ακούσουμε λίγο αυτό το τρέιλερ που πρέπει και τα γκολ τώρα και επιστρέφουμε.
4: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης. Πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
6: Ακούτε Era Sport.
0: Και τον Πέτρο τον ακούμε, εννοείται, όλη τη μέρα σήμερα για αυτό το γκολ του Κουρμπέλη. Εδώ ένας φίλος λέει: μη λέτε μόνο για τους παίκτες που παίζουν έξω, πείτε για τον Ανδρούτσο που χθες ήταν ο καλύτερος. Αναφερθήκαμε στον Ανδρούτσο με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη επισταμένος και όλα στο ξεκίνημα. Αναφερθήκαμε λέει, συγκεκριμένα στο παιδί του Όφη που κάνει φοβερή χρονιά. Με τον Όφη πάμε τώρα στον Μπάμπη Παπάζογλου, επειδή πιέζει πλέον ο χρόνος. Μπάμπη, να μιλήσουμε για τον ναι. Ολυμπιακό, έτσι.
3: Καταρχάς να πούμε ότι σε μισή ώρα ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μέσω του site του Ολυμπιακού, ξέρουν τη διαδικασία οι φίλαθλοι, αναμένεται sold out, οι τιμές από 25, 30, 40, 50, 60 και μετά είναι τα πιο ακριβά τα VIP και τα VVIP.
0: 11 Οκτωβρίου αυτό το παιχνίδι, στις 9 το βράδυ. Οκτωβρίου.
3: Και είναι και πολύ σημαντικό, γιατί πάντα είναι σημαντικό να ντέρμπι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως μάλλον τώρα που ναι μεν είναι νωρίς ακόμη, ναι μεν είναι έκτη αγωνιστική, αλλά είναι και 5 βαθμοί διαφορά που έχει ο Παναθηναϊκός. Άρα μεγαλύτερη πίεση πάει στον Ολυμπιακό που είναι και γηπεδούχος και θέλει οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι να το πάρει. Δουλειά στο Ρέντι με τον Αλγουαθίλ και από αύριο, δηλαδή μετά το ρεπό που θέλει στις 2-3 μέρες ο προπονητής του Ολυμπιακού, πολλή δουλειά για να μάθω όσοι είναι, έχουν μείνει στο Ρέντι. Να αφομοιώσουν το νέο στυλ παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει ο Βάσκος προπονητής. Ατομικά έχουμε πει ότι είναι ιδιαίτερες αυτές οι προπονήσεις για τον Μπέιλι που ναι. θέλει καλό ρυθμό προπονήσεων και γι' αυτό δεν πήγε στην Τζαμάικα στην εθνική ομάδα για να δουλέψει στο Ρέντι. Είναι σημαντικό για τον Σαπ που έρχεται από τραυματισμό το παιδί και αυτός να δουλέψει να είναι καλά.
0: Άρα θεωρείς, Μπάμπη, ή θεωρούν στον Ολυμπιακό πιο σωστά ότι θα είναι έτοιμοι και οι δύο για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό?
3: Ναι, είναι αρκετός ο χρόνος για τον Μπέιλι να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, γιατί θα χρειαστεί και παιχνίδια. Έχει παίξει μέχρι στιγμής ολιγόλεπτες συμμετοχές. Είναι παίξει που κάνει διαφορά τα μίλια για μας. Γι' αυτό το πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι παίξει που σου ομορφαίνει πάρα πολύ το παιχνίδι. Δημιουργικά μπορεί να εκτελέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παίξης. Πρέπει να ετοιμαστεί. Και είναι και σημαντικό, ας πούμε, και για τον Μουαντίν Ματζή που επίσης είναι στο Ρέντι. Με την έννοια ότι ναι, μεν αυτός ήταν ενεργός με τη Samsung Sport, έκανε κανονικά προετοιμασία, παιχνίδια, έπαιζε. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα νέο μέλος σε μια ομάδα που πρέπει και αυτός να μάθει.
0: Μουαντίν Ματζή, είπες, Μουαντίν Ματζή.
3: Μουαντιλμπατζή.
0: Άρα θα πεις γκολ Μουαντιλμπατζή ή θα πεις Μάριος άμα το βάλει?
3: Εγώ θα λέω Μουαντιλμπατζή, το μάθα.
0: Εντάξει, σωστό,
3: ωραία. Μου πήρε μια-δυο μέρες, το μάθα. Τέλος. Αφού είναι Μουαντιλμπατζή το πόδι.
0: Τι να κάνουμε.
3: Σωστό. Έλα Μπτελάουι και πάμε παρακάτω.
0: Σωστό.
3: Δεν τον έλεγα Ομάρ, τον έλεγα Έλα Μπτελάουι.
0: Μπάμπη, μείνε μια στιγμή έτσι, γιατί θα κλείσουμε βέβαια και σε λίγο, αλλά ξαναβάζουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πέτρο.
2: Βασίλη, εκτός και Μπάμπη, εκτός από την κίτρινη κάρτα του Βαγιαννίδη,
0: ναι.
2: Για την κατάσταση του Βάγια στο ημίχρονο έγινε και λόγω ενοχλήσεων, άρα κλείθηκε και ο 30χρονος Τσάπρας ως έξτρα λύση για τον Βάγιο Βάρο.
0: Α, μάλιστα. Σε εκτήρηξη
2: πλέχανε και τον Τσάπρα του Παραθυναϊκού, μήπως θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί στα παιχνίδια.
0: Άρα δεν είναι σίγουρο ακόμα ότι δεν θα είναι διαθέσιμο ο Βαγιαννίδης, αλλά για να ενοχλήσει. Έχει, άρα για να υπάρχει άλλη λύση, κλείθηκε και ο Τσάπρας. Για το δεξιάκρο της άμυνας. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλό ταξίδι. Έτσι, να σε καλά. Μπαμ, ο Πέτρος, τα έδωσε όλα την δισογραφία και νωρίτερα και τώρα. Επομένως, Μπάμπη, για να το ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Άρα και ο Μπέιλι θέλει να βρει καλύτερο ρυθμό μέσω των προπονήσεων και εκεί εστιάζει τη δουλειά του και ο ίδιος. Και ο Ολυμπιακός, βέβαια, όσο παίχτης έχει τώρα στη διάθεσή του Αλγκουαθίλ, να είναι τιμοπόλεμη για αυτή με την επανέναρξη. Γιατί είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό.
3: Είναι πολύ σημαντική και βέβαια παρακολουθούν και την πορεία των διεθνών, πώς παίζουν, άλλοι παίζουν, άλλοι είναι στον πάγκο, οι περισσότεροι όμως αγωνίζονται και δεν μιλάω για τα παιδιά της δικής μας εθνικής ομάδας ή της εθνικής ελπίδων, μιλάω και για τους υπόλοιπους παίκτες που παίζουν με τις δικές τους εθνικές ομάδες των χωρών τους, δηλαδή ο Πουέρτα έπαιξε, ο Γκονζάλες έπαιξε, ήταν και μεταξύ τους αντίπαλοι Μεξικό, Κολομβία, Φιλικό, έπαιξε ο Φρόιλερ με την Ελβετία. Ο Γιάρεμτσουκ δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό που ήταν εκτός στην Ουκρανία. ο Πέντερσον έμεινε στον πάγκο στον αγώνα της Νορβηγίας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Να σε καλά, καλά,
3: καλά, καλά,
0: να σε καλά. Λοιπόν, και πάμε αμέσως, επειδή πλέον πιέζει ο χρόνος, έτσι, στον Γιάννη Σαντορινέο να μιλήσουμε για τα της ΑΕΚ. Καλησπέρα, Γιάννη.
7: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, και σένα το είπα και προηγουμένως, δεν σε ρωτάγησαν για την εθνική ομάδα, γιατί είχε εκπομπή το πρωί, τα έχει πει και έκανε και κουβέντα και με του άλλου ρεπόρτερ για αυτή την ιστορική νίκη τη ελληνική μα. Επομένως, πάμε στα της ΑΕΚ.
7: Κοίταξε να δεις τώρα, είναι μια εβδομάδα στην οποία ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει τους διεθνείς, αφού λείπουν 13 ποδοσφαιριστές, είναι 3 τραυματίες, θυμίζω ο Νοστροκός και ο Ρώτα και ο Βάρκα. Άρα τα δύο φιλικά που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα αφορούν περισσότερο παιδιά τα τμήματα υποδομής από την ΚΑΠΑ 19 και παιδιά τα οποία έχουν μείνει στα ΣΠΑΤΑ και έχουν δουλέψει, ειδικά κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει και πιο πίσω σε ζητήματα προετοιμασίας και ετοιμότητας, κερδίζουν έναν ωφέλιμο χρόνο που μπορούν να τον αξιοποιήσουν, και αναφέρομαι στον Λυκογιάννη και στον Ζωάο Μάριο. Αύριο η ΑΕΚ 11 το πρωί θα παίξει φιλικό με την Καλυθέα, Κυριακή 11 το πρωί θα παίξει φιλικό με τον Πανετολικό και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στο ελληνικό, στο νέο γήπεδο, στο Ελληνικόν Πάρκ.
0: Α, μάλιστα.
7: Αλλά θα είναι κλειστά, δηλαδή έχουν προπονητικό χαρακτήρα, δεν αφορούν ούτε κόσμο ούτε δημοσιογράφους, δεν θα υπάρχει η παραμικρή ενημέρωση. Έχει έναν χαρακτήρα με τον οποίο ο Νίκολης ουσιαστικά θέλει να βάλει τους ποδοσφαιριστές του σε μια διαδικασία άλλου τύπου προπόνησης, έτσι, μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζει να το κάνει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος έκανε και τοποθέτηση για το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ που έγινε το Σαββατοκύριακο 26 με 27 Σεπτεμβρίου και ξεκίνησε έτσι και από την All Win Arena με πολύ καλή ατζέντα από τον Ηλία Κυριακίδη που είναι υπεύθυνος της επαφής σε αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο με τους προπονητές των δικτύων που έχουν συνεργασία με την ΑΕΚ. Και ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι αυτό που κάνει είναι εκπληκτικό, διότι ξαπλώνει το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και είναι κάτι που μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην έβρεση παικτών και στην ανάπτυξη της εικόνας του συλλόγου. Η ΑΕΚ δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπαμε στην αρχή, η ΑΕΚ έχει διεθνείς παίκτες. Σήμερα δεν θα αγωνιστεί ο Μαρίν, γιατί ο Γιώργη Χάτζη σε αυτό το πλαίσιο ανανέωσης του γκρουπ των ποδοσφαιριστών άφησε εκτός αποστολής τον Ρασβάν Μαρίν.
0: Αν και κάνει προπονήσεις δηλαδή με τη Ρουμανία.
7: Ναι, και έχει αγωνιστεί. Αγωνίστηκε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά και τον γιο του άφησε έξω. Δηλαδή άφησε παίκτες γιατί έχει πάρει μαζί 32, κάθε φορά είναι 23 και αφήνει 9. Εκτός προκάλεσε έτσι μια έκπληξη και συζήτηση στη Ρουμανία γιατί ο Ρασβάν Μαρίν είναι από τους πιο φορμαρισμένους. Άλλωστε στην ήττα του Σουηδία με 2-1 ήταν εκτός έδρας παιχνίδι. Έπαιξε ο Μαρίν βασικός και έγινε αλλαγή στο 81, αλλά σήμερα έμεινε εκτός αποστολής, οπότε δεν θα αγωνιστεί. Σήμερα είναι η Ουγγαρία με τον και έγινε αλλαγή στο 81, αλλά σήμερα έμεινε εκτός αποστολής, οπότε δεν θα αγωνιστεί. Σήμερα είναι η Ουγγαρία.

0: Δεν θα βάλουμε τώρα όλο το πανόραμα, επειδή είπες ότι δεν είχες πολύ χρόνο, γι' αυτό είπα. Ναι, ο Γιώβιτς έβαλε.
1: Με περιμένει και ο Τάσος Πακλατζής, είναι η αλήθεια, αλλά πες μας το.
0: Λέω. Ναι. Η Σερβία έχασε στο γήπεδο της 2-1 από την Ολλανδία. Τον γκολ το βάλε ο Γιώβιτς με το που μπήκε, δηλαδή αλλαγή στο ημίχρονο, έβαλε γκολ στο 46. Ο ίδιος έκανε και δήλωση ότι θα μπορούσε να βάλει 3 γκολ, αλλά κάποτε κάποιες στιγμές τα γκολ μπαίνουν, κάποιες άλλες στιγμές δεν μπαίνουν. Ο Πίγιος είχε καλή παρουσία στην νίκη της Αλβανίας με τη Λευκορωσία με 2-0, καθώς αγωνίστηκε βασικός όλο το μάτς. Και ο Κάιρ είναι στο 7-0 με το Σαν Μαρίνο, ήταν βασικός και έπαιξε σε όλο το παιχνίδι. Γενικά βλέπεις, είχαμε και την ελπίδα με τη συμμετοχή του Αλεξίου σε όλο το μάτς, αλλά όχι του Καλοσκάνου. Όταν έχεις 13 διεθνείς παίκτες, είναι πλούσια η ατζέντα και η αγωνία του Νίκολιτς.
1: Να είναι όλοι καλά.
0: Για να γυρίσουν όλοι υγιείς.
1: Έτσι. Υπάρχει ένα ερώτημα, Γιάννη, έτσι, για να σας αποδεσμεύσω με αυτό. Ρωτάει ένας φίλος, θα πάρουμε, λέει, και άλλα εισιτήρια για την αγώνα με τη Σαχτάρ. Είναι φίλος ΑΕΚ προφανώς και κάνει αυτή την ερώτηση.
0: Κοίταξε, η ΑΕΚ το δουλεύει αυτό, το είχαμε πει και εμείς. Είναι σε επαφές με τη Σαχτάρ, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση η ΑΕΚ, δεν μπορούμε να πούμε και εμείς κάτι περισσότερο. Είναι στο πλαίσιο των διαδικασιών. Ναι, η ΑΕΚ βλέπει ότι υπάρχει μια ζήτηση ακόμη και για 10.000. Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι να δώσουν οι Ουκρανοί αυτή την δυνατότητα. Άρα, όταν επικυρωθεί αυτό, θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη Σαντουρίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σου ευχαριστώ. Λοιπόν, και τον άφησαμε να περιμένει λίγο τον Τάσο. Ήταν υπομονετικός. Καλησπέρα, Τάσο Μπακλατζή.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα. Μαζί θα μιλήσουμε για τον Άρη, τον ποδοσφαιρικό, ο οποίος και εκείνος θα επιδιώξει, βέβαια, εντάξει, επιδιώκει προφανώς όλο αυτό το διάστημα της διακόπης, να δουλέψει πράγματα που δεν είχε δυνατότητα να δουλέψει, επειδή έγινε κάποιες μεταγραφές πολύ αργά, έτσι. Δηλαδή, και δεν ξέρω πώς θα το εκμεταλλευτεί αυτό και ο Μιχάλης Γρηγορίου.
2: Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα αυτή τη στιγμή, γιατί δόθηκε αυτή η ευκαιρία σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Άρη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο Άρης που έχει πολλά νέα πρόσωπα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, όχι όλες, αλλά αρκετές ομάδες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν απλά είχε φωσφάνει πολύ
2: ζήτηση. Αυτό. Δηλαδή, στο μυαλό μου τον Ολυμπιακό είχα με τις πολλές αλλαγές. Έτσι και ο Άρης και φέτος αναγκάστηκε να κάνει πολλές προσθήκες στην ομάδα και αποχωρήσεις. Αυτό φάνηκε και στην διάρκεια αυτών των 5 αγωνιστικών, όπου υπάρχει μια ισορροπία, δεν θα έλεγα ικανοποιητική ισορροπία σε καμία περίπτωση. Το να έχει 2 νίκες, 2 ήττες και μια ισοπαλία, έχοντας βγάλει και ένα δύσκολο πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έπαιξε 2-3 ντέρμπι, τα 2 εκτός και το 1 εντός, συνεχόμενα. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν σκόραρε, και εδώ πρέπει να δούμε και με βάση τη στατιστική το πόσο ο Άρης αντιμετωπίζει τα παιχνίδια αφενός, αφετέρου, ποιες είναι οι αδυναμίες του. Οι αδυναμίες του ήταν ξεκάθαρα σε αυτά τα 3 παιχνίδια, μεσολάβησε φυσικά και το παιχνίδι με τη Μαρκό, με το φτωχό 1-0, το οποίο προήρθε και από αυτό το γκολ. Και είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα χαρακτηριστικά πράγματα που πρέπει ο Γρηγορίου να βελτιώσει στην ομάδα, σημεία ουσιαστικά, είναι για μένα προσωπικά, αλλά είναι και μια εικόνα γενικότερη και φαντάζομαι ότι συμφωνούν όλοι, τουλάχιστον και ο ίδιος ο προπονητής, ότι ο Άρης έχει ένα θέμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στο χώρο της άμυνάς του. Είναι υπερπλήρης, θα έλεγα εγώ, επιθετικά, τουλάχιστον με τα ονόματα που έχει και με την ποιότητα που έχει. Αυτό δεν φάνηκε. Άρα τι πρέπει να γίνει εδώ? Πρέπει να ξεκλειδωθούν σε εισαγωγικά οι ποδοσφαιριστές που καλύπτουν την επιθετική γραμμή της ομάδας, τη front line δηλαδή. Και στη συνέχεια να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει αυτό που λέμε ομοιογένεια, γιατί ανασταλτικά φάνηκαν ότι οι αγώνες τουλάχιστον στα δύσκολα παιχνίδια σε δύσκολες έδρες έδειξαν ότι εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα, ειδικά στο παιχνίδι την ΑΕΚ και στη μετάβαση όταν ο Άρης άνοιξε το παιχνίδι για να ισοφαρίσει. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα διορθώσει ο προπονητής. Και αυτά διορθώνονται μέσα από τη δουλειά. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνεις πράγματα σίγουρα από την διακοπή. Τι παίρνεις? Παίρνεις περισσότερη, ας το πω έτσι, από τους ποδοσφαιριστές. Κερδίζεις τον χρόνο τους, δηλαδή μπαίνουν στην καθημερινότητα της νέας ομάδας, της πόλης, της χώρας. Γενικότερα είναι πόλοι που για πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα. Άρα υπάρχει ένας αλφα βαθμός ετοιμότητας σε

0: αυτό το κομμάτι, δηλαδή να γίνουν ένα με την ομάδα. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο πανάκιας ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική τους ταυτότητα, γιατί η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας χτίζεται μέσα και φτιάχνεται μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Δηλαδή ο Γρηγορίου τι κάνει τώρα,
1: που δουλεύει. Ναι, Άρη, Τάσο, συνέχισε. Είχα μια, με συγχωρείς, είχα μια αντισυνεννόηση. Δεν πάτηχε το κουμπί.
0: Ωραία, γιατί είναι ανοιχτή και με μπερδεύει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι κάποια πράγματα τα κερδίζει και κερδίζει φυσικά το ότι όλοι οι παίκτες είναι μαζί και εγκληματίζονται στα νέα δεδομένα. Αυτό είναι κέρδος. Ένα δεύτερο κέρδος είναι ότι οι ποδοσφαιριστές που ήταν ανέτοιμοι και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης καταφέρνουν σιγά σιγά να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Γιατί ήρθαν τελευταίοι και σίγουρα χρειάζονται να κάνουν προετοιμασία με τα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, πέρα από την προπόνηση όπου βλέπονται, θα πρέπει μέσα από τα παιχνίδια να δείξουν ότι τα αφομοιώνουν όλα αυτά τα οποία έχουν από τον προπονητή και γενικότερα από την εικόνα της ομάδας έχουν ας το πω κάποιος τρόπος λειτουργίας είναι εμφανής, δηλαδή κάποιες αδυναμίες φαίνονται. Μια υπολειτουργία θα πω του τρόπου με τον οποίο ο Άρης θέλει να βγει στην μετάβαση, να μπορέσει να τελειώσει προσπάθειες, να μπορέσει να έχει αλληλοκάλυψη στο χώρο του κέντρου, να βγει από τα φτερά για να μπορέσει, εφόσον δεν μπορεί με την κάθετη διείσδυση σε μια κλειστή άμυνα να σπάσει την αντίπαλη άμυνα, όπως έγινε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή για παράδειγμα, και αυτό το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσει ο Άρης και στη συνέχεια. Άρα είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να δουλευτούν πάρα πολύ. Αυτός ο χρόνος βοηθάει, αυτό το χρονικό διάστημα των τριών εβδομάδων βοηθάει πάρα πολύ τον προπονητή της ομάδας και τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτή η ισορροπία, δύο ήττες, δύο νίκες, μία ισοπαλία αλλά με δύο παιχνίδια στο κλέον της Βικελίδης, κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να ήταν ικανοποιητική, σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανοποιητική, άσχετα έχει παίξει δύο ντέρμπι και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, εκτός και με τον Ηρακλή εντός έδρας, αλλά και με τον Όφη, τον οποίο το βάζουμε στην εξίσωση εντός έδρας, άρα έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Τώρα το πρόγραμμα σε ένα βαθμό γίνεται πιο βατό, και όταν λέμε βατό, θεωρητικά, γιατί κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Άρα στα επόμενα παιχνίδια ο Άρης θα πρέπει να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που έδειξε ότι του λείπουν στα προηγούμενα παιχνίδια, και το πιο χαρακτηριστικό είναι να βρει δίχτυα, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να κάνει 20 τελικές και πηγαίνουμε τώρα πίσω 3-4 χρονιές όπου ο Άρης έπαιζε ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, έφτανε στην αντίπαλη περιοχή, υπήρχαν παιχνίδια που έκανε 27 τελικές και δεν πετύχαινε ούτε ένα γκολ ή δεν πετύχαινε ένα για παράδειγμα και δεν μπορούσε να κερδίσει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Για να το δούμε στην πράξη λοιπόν.
0: Ότι η ομάδα θα πρέπει να λύσει αυτά τα προβλήματα που έχει, γιατί έχει ποιότητα και θα πρέπει να περιμένει φυσικά και τους παίκτες στο χώρο του κέντρου για να μπορέσουν να δέσουν, δηλαδή να βγάλει ένα δίδυμο ή τρεις ποδοσφαιριστές από τους οποίους θα ξεκινάει και να βάλει και δύο-τρεις ακόμα στο rotation για να κάνει μια συμπαγής ομάδα. Ωραία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σήμερα επέστρεψαν ξανά στις προπονήσεις, είχαν λίγες ημέρες ξεκούρασης, οπότε πάμε σε αυτό το μοτίβο και αυτή την εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Μπακλατζή. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και θα βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος θα περιγράψει σε λίγη ώρα για λογαριασμό της Eraspor τον αγώνα για τη Super League 2 μεταξύ της Καλυθέας και του Αστέρα Τρίπολης Β, ο οποίος ήταν και τηλεοπτικός από την Ερδίο Σπορ. Να πω απλά για ένα φίλο ακροατή, λέει μπράβο Ελλαδάρα, με την αξία μας κάναμε την Ευρώπη να μας σέβεται. Και να πω επίσης ότι έδωσε το παρόν σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του Βέζε Στάντιουμ, του γηπέδου δηλαδή της Βέντερ Ευρέμης, ο Άγγελος Χαριστέας, που έχει αγωνιστεί στη συγκεκριμένη ομάδα, και ο Τόρε Χάγγελ, που εντάξει, διατελέσει προπονητή τη. Και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην εθνική μα ομάδα ποδοσφαίρου τη Ελλάδα, δηλαδή. Και είπε: όλοι περιμένουμε ανυπομονησία στη Θεσσαλονίκη. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο με 35.000 φιλάθλους. Είναι κατάλληλη στιγμή για την εθνική ομάδα τη Ελλάδα να επιστρέψει στην κορυφή. Και είπε για τον Ρεχάγγελ ότι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και για μένα είναι σαν πατέρα. Έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό. Και είναι γεγονός αυτό. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Μιχάλη Λαδόπουλο, που έχει στη διάθεσή του, θα πω, 3 λεπτά για να μιλήσει 5 ο Μιχάλης Λαδόπουλος για την αναμέτρηση της Καλυθέας με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, έτσι. Βασίλη μου.
1: Βλέπω μπροστά.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Βλέπεις μπροστά, Βασίλη μου. Και εγώ έβλεπα μπροστά χθες όμως, που σου είπα κάποια πραγματάκια για την εθνική.
1: Για την εθνική ισχύ, δικαιώθηκες. Ναι. Δικαιώθηκες και εσύ. Βέβαια, υπήρχε μια αισιοδοξία σε όλους. Το σκεφτόμουν μετά. Λέω ότι όσους ρώτησα, ήταν πολύ αισιόδοξοι ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Και λέω, αν τύχει το ανάποδο, θα λένε εσείς οι δημοσιογράφοι, τα λέτε αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Να που δικαιώθηκατε όλοι, βέβαια. Και εγώ είμαι αισιόδοξο.
2: Ναι. Εκτός από κάποιον Βασίλη Μότση που λέει μπορεί να χάσουμε και 3-0, βέβαια, έτσι.
1: Είπα ότι έτσι, να έχουμε στο μυαλό μας ακριβώς επειδή.
2: Μπορεί να χάσουμε.
1: Το είπα ακριβώς και σκεπτόμενος αυτό ακριβώς. Ότι μπορεί να μην έχουμε την τύχη στο πλευρό μας και να πληρώσουμε ένα ή δύο λάθη που δεν έγιναν ποτέ εν τέλει. Και γιατί αν φας το ένα, μπορεί να φας και το δεύτερο, έτσι εύκολα. Αλλά δεν δόθηκε στη Γερμανία η δυνατότητα να κάνει φάση χθες. Και όποτε έκανε, ήταν εκεί ο Τζολάκης. Δηλαδή η Σερβία έχει πιο καλές ευκαιρίες σύγκριση με τη Γερμανία στη νίκη μας με 2-1.
2: 100%, ναι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κάτσε να έρθουμε από τη Γερμανία.
1: Πάμε, πες τα τώρα, δύο λεπτά. Πες τα γρήγορα.
2: Λοιπόν, 6 βαθμούς η Καλυθέα με νίκη πάει προφανώς στους 9 και είναι στο team της κορυφής.
1: Με συγχωρείς, απλά να πω το μήνυμα του φίλου του Χρήστου, του Μάχη μου 7, από τους Παπαδάτες Αγρινίου, γιατί διαμαρτυρήθηκε και η δίκη, χθες δεν το ανέφερα. Εμένα λέει, δεν λέτε ποτέ το μήνυμα. Χρήστο, καλησπέρα μας και συγγνώμη. Συνέχισε, Μιχάλη, γρήγορα.
2: Λοιπόν, 6 βαθμούς η Καλυθέα με νίκη μπαίνει στο γκρουπάκι των προπορευόμενων. 3 βαθμούς ο Αστέρας είναι ο πρώτος κόκκινος, δηλαδή η πρώτη ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού. Φαντάζομαι είναι προφανές ότι ο Αστέρας έχει ως στόχο την παραμονή στη Super League 2. Η Καλυθέα από την άλλη, έτσι όπως δείχνει, μπορεί να παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μόρας, Προβιδάκης, Αναστασίου, Πρεκατές, Σταμάτουλας, Κουχούμης, Τζανδάρης, Βηγιαφάνες, Λόπες, Τσιριγότης και Μανιάς. Και από την άλλη Νικοπολίδης, Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κόλα, Κολυμάτσης, Χάγκαν και Γραμμένος. Διαιτητής ο Τσαγκαράκης από τα Χανιά. Βοηθεί το Ρωσιάδης Μακεδονία, η κυρία Παντελίδου, Ανατολική Αττική. Και τέταρτος Ρε Ντίφης, επίσης Ανατολική Αττική. Σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει εδώ το παιχνίδι στο Ελπάσο Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β'.
1: Άψογος Μιχάλη Λαδόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και μετά καλά. Στα 24 δευτερόλεπτα. Να πω επίσης την ίδια ώρα θα έχουμε το Μαρκό Πανθραγικό ως ενημέρωση από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην βαθμολογία τη Super League 2. Πρωτοπόροι τώρα είναι. Μάλλον πρωτοπόρος είναι 2 ομάδες, η ΑΕΛ και ο Πανιώνιος που έχουν από 10. Ένα παιχνίδι όμως περισσότερο από τη Μαρκό που έχει 9 και το 3-3 στο ξεκίνημα. Στους 8 η Ελλάς Σύρου, 7 Πανθρακικός, 6 Καλυθέα και Πανσεραϊκός. Καλυθέα με παιχνίδι λιγότερο, το σημερινό. 4 Απόλλων Καλαμαριάς και Νέστος Χρυσούπολης, όπως και ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός. Στους 3 πηγαίνει η Βόλου με τη θεσινή νίκη της επί του Νέστου. 3 έχει ο Αστέρας Τρίπολης Β', 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας, 2 Πασπύργος και 1 Ζάκυνθος. Κάποτε ολοκληρώθηκε η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Να πω ότι στην ύμνηση των ήχων ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, είχε διαδεχθεί την Χαρά Γιαννοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Έλληνα Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μότσης. Αλλά θα κλείσουμε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με το Auto Club, με τον Πάρη Ποντίκα, το οποίο θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
3: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
4: Σήμερα θα ταξιδέψουμε από τον Βάνκελ στο ηλεκτρικό μέλλον. Αν υπάρχει μια εταιρεία που δεν ακολούθησε ποτέ τον εύκολο δρόμο, αυτή είναι η Mazda. Από τη Χειροσίμα του 1920, μια μικρή εταιρεία που έφτιαχνε φελούς μέχρι και σήμερα. Το μότο της Jim by Tai, όπως το άλογο και ο αναβάτης γίνονται ένα. Οδηγός και αυτοκίνητο είναι ένα σώμα. Και η Mazda το πήρε κυριολεκτικά. Γιατί ενώ όλοι έφτιαχναν πιστόνια, αυτή ερωτεύτηκε κάτι τρελό. Ένα τριγωνικό ρότορα που γυρίζει αντί να πηγαίνει πάνω κάτω. Το 1961 η Mazda αγοράζει την πατέντα του Γερμανού μηχανικού Felix Wankel από την NSU. Και έγινε η τρέλα. Όλοι τους λένε τρελούς. Ο κινητήρας καίει λάδι, έχει θέμα με τα Apex Seals, αλλά είναι μαγικός. Ελαφρύς, μικροσκοπικός, ανεβάζει 10.000 στροφές για πλάκα και έχει βελούδινη λειτουργία. Το 1967 βγάζει το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με Βάνκελ στον κόσμο. Το πανέμορφο Cosmo Sport 110S. Η κορυφή είναι το 1991. Στο Le Mans, το Mazda 787B με τετραρότορα Βάνκελ είναι η πρώτη και μοναδική ιαπωνική εταιρεία που κερδίζει ποτέ τον 24ωρο αγώνα. Ο ήχος του ακόμα στοιχιώνει την πίστα. Συνολικά η Mazda πούλησε σχεδόν 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα με περιστροφικό κινητήρα. Και πάμε τώρα στα ιερά τέρατα. RX7, τρεις γενιές, από το 1978 μέχρι το 2002. Το απόλυτο ιαπωνικό sports car. Ελαφρύ, με κινητήρα μπροστά, κέντρο και κίνηση πίσω. Η τελευταία γενιά, η FD του 92, για πολλούς το μορφότερο ιαπωνικό αυτοκίνητο ever. Δίτρομπος, Twin Turbo, Βάνκελ, 280 άλογα, σε 1300 κιλά. Θρύλος στο drifting, θρύλος στο Gran Turismo. Το 2003 έρχεται ο διάδοχος, το RX8. Πιο όριμο, πιο περίεργο, τετράπορτο κουπέ, με ανάποδες πίσω πόρτες, χωρίς κολόνα, τετραθέσιο. Φορούσε τον Renesis, τη νέα γενιά Βάνκελ με πλαϊνές θηρίδες εισαγωγής-εξαγωγής. 231 άλογα από 1,3 λίτρα χωρίς τούρμπο. Στρόφαρε στις 9.500 στροφές. Το αγαπήσαμε, αλλά οι εκπομπές ρήπων και η κατανάλωση το σκότωσαν το 2012. Και τώρα ο Βάνκελ επέστρεψε. Όχι για να κινήσει τους τροχούς, αλλά ως γεννήτρια στο MX30 REV. Μικρός αθόρυβος φορτίζει την μπαταρία. Ο Βάνκελ δεν πέθανε, απλά άλλαξε ρόλο. Κι αν ο Βάνκελ είναι η τρέλα της Mazda, το MX-5 είναι η ψυχή της. 1989, ενώ όλοι έχουν ξεχάσει τα μικρά Roadster, η Mazda βγάζει το Miata. Το πιο πετυχημένο Roadster στην ιστορία. Με ρεκόρ Guinness. Φιλοσοφία απλή. Ελαφρύ, πισωκίνητο 50-50, ζύγισμα χωρίς περιτά. Σήμερα είμαστε στην τέταρτη γενιά. Την ND 1,5 και 2 λίτρα ατμοσφαιρικά. 184 άλογα, 1000 κιλά. Δεν είναι το πιο γρήγορο, είναι το πιο χαρούμενο. Το αυτοκίνητο που αγοράζεις με την καρδιά και σε κάνει καλύτερο οδηγό. Και πάμε τώρα στα SUV. Στην αυτοκρατορία. Πάμε στο σήμερα, γιατί η Mazda ζει από τα SUV της και τα έχει χωρίσει τέλεια. Ξεκινάμε μικρά, CX-3. Το μικρό πόλις και CX-30. Λίγο πιο μεγάλο, πιο premium. Χτισμένο πάντα πάνω στο Mazda 3. Η καρδιά της γκάμας, το CX-5. Το best seller στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Το πιο ισορροπημένο CSUV. Εφέτος έχει έρθει ολοκένουριο, το 2026. Και μετά πάμε στη νέα εποχή, την Large Architecture. Πίσω κίνητη πλατφόρμα, εξακύλινδροι κινητήρες εν σειρά. Κάτι που κάνει μόνο η BMW και η Mazda πλέον. CX-60, μεσαίο premium πενταθέσιο, με diesel 3,3 λίτρα, 200 ύπη ή plug-in hybrid και 327 άλογα. CX-80, το νέο μεγάλο επταθέσιο για την Ευρώπη. Είναι ουσιαστικά ένα επιμικημένο CX-60 με τρίτη σειρά, αντίπαλος για Volvo XC90, αλλά με ιαπωνική αξιοπιστία. CX-90, το ίδιο, αλλά για Αμερική ακόμα πιο μεγάλο. Και στην Αμερική βέβαια έχουν και CX-50 και CX-70. Η Mazda έχει ένα SUV για κάθε τσέπη, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Όλα με σχεδιασμό κόντο. Η ψυχή της κίνησης. Λιγότερες γραμμές, περισσότερος όγκος. Φως και σκιά. Και πάμε και στο ηλεκτρικό μέλλον. Το Mazda 6e. Το ηλεκτρικό εξάρι. Κλείνοντας λοιπόν, το θρυλικό Mazda 6 έγινε ηλεκτρικό. Λέγεται Mazda 6e. Στην Κίνα λέγεται EZ6. Δεν είναι απλά ένα ηλεκτρικό εξάρι. Είναι liftback πισωκίνητο, χτισμένο σε συνεργασία με την Changan. Κρατάει την κόντο σχεδίαση, αλλά είναι ultra minimal μέσα. Δύο εκδόσεις για Ευρώπη. 68,8 kW με 258 άλογα και 80 kW long range, 0-100 σε 7,6, τελική 175 και αυτονομία πάνω από 500 χιλιόμετρα WLTP. Πώς είναι όμως μέσα, οθόνη 14,6 ίντσες, ηχοσύστημα Sony 14 ηχείων, πανοραμική οροφή. Έρχεται επίσημα στην Ευρώπη τις αρχές του 2026 και ήδη λανσαρίστηκε στην Αυστραλία το Φεβρουάριο του 2026. Ήρθε και στην Ελλάδα. Είναι η Mazda που λέει, ναι θα γίνουμε ηλεκτρικοί, αλλά με το δικό μας τρόπο. Κομψή και οδηγοκεντρική. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά. Είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης, θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
11: Ακούτε Era Sport.
13: Welcome to the big show.

0: Την καλησπέρα σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα, τα οποία σήμερα, Βαγγέλη Ζορμπάνη, είναι 48.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα πια.
0: Βαγγέλη, τελικά αυτή η απέτηση των ακροατών.
1: Έπιασε. Το αίτημα έπιασε τόπο και είμαστε κάθε μέρα δύο ωράκι.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα παρέα. Και με τους άλλους φίλους, τους συμπαίκτες που έχουμε, Γιάννη Τεντόπουλο και τα παιδιά. Κόστο Τυρίου στα μικρόφωνα μαζί με Βαγγέλη Ζορμπά. Με Χρήστο Βογιουκλάκη στην κονσόλα του ήχου. Και είναι έτσι αγριεμένος σήμερα ο Χρήστος, γιατί θα βάλει ωραία τραγούδια και ψαγμένα. Και Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής. Μπάτζιος,
1: Μπάτζιος, Μπάτζιος. Ζαραϊδόνης είναι γήπεδο, σε λίγο τον ακούσουμε.
0: Κοίτα, καταρχάς αυτό είναι υβριστικό για σένα, γιατί σου είπα ότι μοιάζεις με το Ζαραϊδόνη. Οπότε μη φάουλ, που λέγει και ο Νίκος Βαμβακούλας. Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή της εκπομπής και σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Λέγε, κύριε Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, ένα θα πω εγώ.
0: Τι?
1: Χωρίς άλλα σχόλια όμως. Ερτ θα λες και θα κλαις.
0: Γιατί το λες, Βαγγέλη?
1: Δεν το λέω, συζητήσουμε... κάτι παραπάνω, παρακάτω δεν θέλω
0: μόλις,
1: να πω.
0: Μόλις οργανωθούμε.
1: Είναι πολύ νωρίς, ναι. Αλλά εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, εισαγωγικά στην εκπομπή σήμερα. Ερτ θα λες και θα κλαις. Όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Όχι
0: κατάλαβα,
1: εσύ.
0: Κατάλαβα τι εννοείς.
1: Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.
0: Έγινε,
1: πάμε.
0: Τα συζητάμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Ο γνωστός τρόπος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, 24 seconds. Μας βρίσκεται εκεί και μπαίνετε στο κόλπο και στην παρέα και στο inbox και στέλνετε το μήνυμά σας. Και είναι και το Viber, όπου μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας Era Sport στο έξυπνο κινητό σας, στο smartphone σας και μπαίνετε στην παρέα κανονικά και γράφετε το μήνυμά σας. Άρα είναι πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Είπες κάτι πριν.
1: Ναι.
0: Είπες κάτι πριν.
1: Το είπα, ναι.
0: Ναι, όχι, θα σου πω.
1: Δεν θέλω κάτι παραπάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή βλέπω και μηνύματα από ακροατές και τα λοιπά, ότι πολλά χρόνια τώρα, και είναι πολλά τα χρόνια, σε αυτά τα μικρόφωνα είναι 32, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σχολιάσει μεταδόσεις, speaker, γιατί είμαι και εγώ, παραγωγές και τα λοιπά. Το μόνο που είπα
1: παραγωγές
0: στη διάρκεια της μετάδοσης ήταν ότι από τους διαιτητές έμαθα ότι πρέπει ο Sky να δίνει λίγο πιο κατατοπιστικά replay. Δηλαδή σε αυτό μπορεί να βελτιωθεί το κανάλι το οποίο έχει τα δικαιώματα του μπάσκετ. Τώρα από εκεί πέρα δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσω συναδέλφους.
1: Όχι συναδέλφους, όχι,
0: γιατί
1: εγώ όμως, θέλω.
0: Γιατί όμως,
1: ναι,
0: γιατί δεν θέλω. Το έκανα ούτε για τους συναδέλφους
1: ναι.
0: της ΕΡΤ,
1: ναι.
0: Δεν το κάνω ούτε για τους συναδέλφους των ιδιωτικών καναλιών. Αν το έκανα χρόνια για τους συναδέλφους στην ΕΡΤ, θα μπορούσα και θα είχα κάθε δικαίωμα να το κάνω και για τους δημοσιογράφους του Sky,
1: εγώ παραγωγή,
0: της Nova, της Cosmote TV.
1: Παραγωγή γενικά.
0: Παραγωγή, ναι.
1: Θέλω να. Δεν θέλω.
0: Παραγωγή,
1: είπα
0: ναι.
1: κάτι και τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Θα λες και θα κλαις. Τίποτα
0: okay,
1: άλλο.
0: Okay.
1: Και προχωράμε.
0: Okay.
1: Προχωράμε.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε δύο αγώνες σε εξέλιξη, έτσι. Να κάνουμε μια πρώτη γύρα, τι λες.
0: Δεν κάνει μια πρώτη γύρα.
1: Δύο αγώνες σε εξέλιξη Superbet Super League.
0: Ναι.
1: Δύο, έτσι. Ένας να είμαστε στην Καλυθέα και τον Αστέρα Άκτορ. Εκείνο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Μιχάλη μου, καλησπέρα, φιλέ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα, Μάικ.
2: Στο Ελπάσο. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Βαγγέλη. Πρώτη κίτρινη κάρτα τώρα με τη σύνδεσή μας από τον διαιτητή του παιχνιδιού, τον Τζαγκαράκη, στον Τσιριγό. Είμαστε στο 11ο λεπτό στο Ελπάσο, Καλυθέα, Αστέρας Τρίπολης Β, πάντα στο 0-0. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εντός αγωνιστικού χώρου, να πω έτσι ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι κανένα μισάωρο τώρα που μία μαμά κάτω στη βάση της κερκίδας, εκεί που έχει και το πλάτωμα λίγο και χωράει και αυτή και το καρότσι με τον πιτσιρικά. Να είναι 12, να είναι 14 μηνών, παραπάνω δεν είναι. Παλεύει εδώ και μισή ώρα να τον κοιμήσει κουνώντας πάνω κάτω το καρότσι. Αλλά ο Μπόμπιρας έχει καρφώσει το βλέμμα του στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπει 22 νεαρούς κυρίους να κυνηγάνε ένα τόπι. Και προφανώς αυτό το θέαμα τον ιντριγκάρει πολύ περισσότερο από την προσπάθεια της μαμάς να τον κοιμήσει ούτως ή άλλως. Έχουμε χρόνο μέχρι το βράδυ να ρίξουμε και έναν υπνάκο. Προς το παρόν, ο Μπόμπιρας είναι αφοσιωμένος σε αυτό που γίνεται στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στην Καλυθέα και τον Αστέρα Τρίπολης Β. Λέγαμε και νωρίτερα με τον Βασίλη Μότση ότι η Καλυθέα έχει 6 βαθμούς με νίκη. Προφανώς φτάνει τους 9 και μπαίνει στο κόλπο της, του γκρουπ των ομάδων που, έστω και αν είναι πολύ νωρίς ακόμα, τέταρτη αγωνιστική, διεκδικούν κάτι καλύτερο από μια αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Αστέρας είναι ο πρώτος κόκκινος, βέβαια με ένα παιχνίδι λιγότερο αυτό που παίζει τώρα εδώ και περίπου 12 λεπτά στην Καλυθέα. Και ακόμα προφανέστερα ο στόχος του είναι να απομακρυνθεί όσο γίνεται γρηγορότερα από την επικίνδυνη ζώνη και να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Να ξαναπούμε τις συνθέσεις για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ο Βαγγέλης Μόρας έχει παρατάξει για την Καλυθέα τον Καστράτη, τον Προβιδάκη, τον Αναστασίου, τον Μπρεκατέ, τον Σταμάτουλα, τον Χουχούμη, τον Τζανδάρη, τον Διαφάνες, τον Λόπες, τον Τσιριγότη και τον Μανιά. Από την άλλη, ο Γιάννης Κοντοές έχει παρατάξει Νικοπολίδη, Μπουλούλη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη, Μεταξά, Καλόγυρο, Κόλα, Κολυμάτσι, Χάγκαν και Γραμμένο. Πάμε για 14 λεπτά, σε ένα λεπτό δηλαδή συμπληρώνουμε τέταρτο στο Ελπάσο, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 0-0, σε ένα παιχνίδι που ακόμα
0: ωραία.
2: Δεν έχει δείξει τίποτα περισσότερο από κυκλοφορία μπάλας.
0: Έγινε Μάικ μας.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
0: Συζητάμε σε λίγο.
1: Πάμε λίγο στον Άγγελο το Ζαραϊδόνι. Πάμε και στον Άγγελο Γαϊδόν. Είναι σε εξέλιξη και ο.
0: Όχι ακόμα.
1: Σε λίγο.
0: Θα έχουμε και τον Άγγελο.
1: Μαρκό Παθρακικό, έγινε και ο Άγγελο, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Βαγγέλη, έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και...
1: τον Ολυμπιακό, πώς αντέχει, ρε φιλέ. Τον έχουμε λίγο τον Άγγελο, να πάρουμε τις πρώτες εντυπώσεις από τον αγώνα της Μαρκό με τον Παθρακικό. Άγγελε, πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη και Κώστα. Την καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Μας λείπει σήμερα από την παρέα. Οι δύο Άγγελοι μας λείπουν. Θέλουν να είμαστε μαζί. Όλοι μαζί. Είτε υγεία τετράδα. Λοιπόν.
3: Φανταστικά. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Κεσαριανής, του Μιχάλης Κρητικόπουλος. Εδώ από αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρκό με τον Παρθρακικό για την τέταρτη αγωνιστική τη Super Pet League 2. Αυτή τη στιγμή το match είναι στο 0-0. Οι δύο ομάδες έως τώρα είναι αίτητες. Η Μαρκό έχει κάνει το 3-3 στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήματος με 9 βαθμούς, ενώ ο Παθρακικός μετράει 2 νίκες και 1 ισοπαλία από την πρώτη αγωνιστική. Τώρα η ομάδα της Κομωτινής είναι λίγο σε περίεργη φάση, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα αποχώρησε ο προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης με τον Αποστολίδη που τον βρίσκεται στον πάγκο. Στο ΜΑΤ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, μόνο μια κεφαλιά του Ελεραμπή από τη σέντρα του Σεμπάστο δεύτερο λεπτό, που είχαμε την υπόκρουση από τον Φώτη του Δημουρή, ο τερματοφύλακας του Πανθρακικού. Τώρα υπάρχει η νυστημένη μπάλα από τη δεξιά πλευρά για τον Πανθρακικό, ο οποίος προσπαθεί συνήθως από τα άκρα να βγάλει κάποιες επιθέσεις, ενώ η Μαρκό επιτίθεται πιο πολύ από το κέντρο, εκτελέσει το φάουλ από μάκρυνση άμυνα του Πανθρακικού. Ένα νέο γέμισμα που μακρύνει ωραίο σε μπάτη μπάλα. Ο Μαρκό προσπαθεί να ξαναπάρει την κατοχή, δεν θα τα καταφέρει. Και απομάκρυνση από τον Αναστασόπουλο, η μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή, ο Λαραμπή κερδίζει την κόντρα. Στη συνέχεια όμως δεν μπορεί.
1: Άρα λεπτό και σκορ 0-0, βέβαια, έτσι.
3: 0-0, πάντα στο 0-0 είναι το ματς.
1: Ωραία, βρισκόμαστε. Σε ποιο λεπτό. Άγγελε.
3: Είμαστε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Ωραία. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Να είσαι καλά, Άγγελε.
0: Πήραμε την πινελιά μας την ποδοσφαιρική.
1: Σε ανοιχτή γραμμή να είναι ο Μιχάλης Χρήσο. Αν μην χάσουμε κανένα κολλάκι.
0: Γιατί, λοιπόν, όχι, γιατί, όχι, πάμε. Γιατί όχι. Λοιπόν, Βαγγέλη, να πούμε ότι έχουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκηρης αύριο το βράδυ στις 8. Η Ζάλγκηρης, η οποία δεν θα έχει τον Williams Goss για 2-4 εβδομάδες.
1: Μεγάλο χτύπημα.
0: Ο Ολυμπιακός που δεν θα έχει για δεύτερη και τρίτη αγωνιστική τον Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει τενοντίτιδα. Θα τα εξηγήσει σε λίγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος κατά την αναχώρηση αποστολής του Ολυμπιακού. Με καινούργια πρόσωπα η αποστολή, με Brian Dunston και με George Pappas. Είναι δύο μεταγραφικά αποκτήματα.
1: 40
0: και κάτι. Μάιο 86. 40 και κάτι. 40 δηλαδή και 4 μήνες, 5 μήνες.
1: Τώρα αλήθεια, θα σου πω. Αναρωτήθηκα. Πιστεύω και εσύ.
0: Βοηθητικός.
1: Παιδί μου, έχει 3 καλούς έντερ πρώτη γραμμή. Και τα αρτώ.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Σου λέει ότι μπορεί να είναι τώρα, για παράδειγμα, τραυματίας.
1: Για την GBL ένας, ξεκουράζονται. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα.
0: Αυτή τη στιγμή έναν.
1: Ένα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Φοβερό.
0: Βέβαια. Και παίρνει αυτός που έχει 3 και όχι αυτός που έχει έναν.
1: Φορτώνει ο Ολυμπιακός που έχει. Όχι απλούς 3.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη frontline στην Ευρωλίγκα. Και φορτώνει κι άλλο. Κάτι βλέπει ο Μπαρτζόκας.
0: Να φοβάται λίγο μακριά. Το Μιλουτίνοφ, να φοβάται λίγο τους τραυματισμούς.
1: Και τη μακριά την χρονιά αυτή, ναι, που είναι μαραθώνιος.
0: Μα βοηθητικός είπε ο άνθρωπος, ναι, ο Ντάνστον. Λοιπόν, 8 η ώρα Ολυμπιακός με Ζάλγκηρης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος και για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος ξεκουράστηκε στο πρωτάθλημα για να είναι έτοιμος για τον αυριανό αγώνα. Και Τετάρτη, ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βιλερμπάν, η οποία έκανε διπλό χθες με τη Σολέ. Και εννοείται ότι είναι μια γαλλική ομάδα γρήγορη που οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός να την αντιμετωπίσει, διότι στην πρεμιέρα η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ νίκησε τη Μακάμπη με 10 πόντους σχετικά εύκολα.
1: Με άρα... πού κλαύριο Ολυμπιακός, έτσι, Σάσα Πούγλο Σλοβαίνο, με Πέρεθ και Καρντούμ.
0: Εντάξει, αδιάφορο κατά την γνώμη μου.
1: Πάντα, θεωρείς αδιάφορο.
0: Εντάξει, ρε Βαγγέλη, τώρα δεύτερη αγωνιστική να δούμε ποιος είναι διαιτητής.
1: Πάντα λέμε τους διαιτητές, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Α, όχι, εντάξει.
1: Διαιτητές αναφέρουμε.
0: Ναι, μα οκ, εντάξει.
1: Τώρα αν αδιάφορο θα δούμε το τέλος του αγώνα.
0: Αδιάφορο πρέπει να είναι.
1: Σε όλου. Αυτό το πρέπει, αυτό. Το λέμε πολύ καιρό, αλλά δεν γίνεται.
0: Αδιάφορο πρέπει να είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μάλλον να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κότς Μπαρτζόκας, γιατί προφανέστατα έχει ρωτηθεί για διάφορα θέματα και επιστρέφουμε σε λίγο για να τα συζητήσουμε.
4: Πρώτη διαδικασία. Παίξαμε δύο παιχνίδια χθες και προχθές και παίζουμε ξανά αύριο. σε αυτή την έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις, σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των play-off. Και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ.
5: Coach, το πρόγραμμα είναι σκληρό, το ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά 4 μάτς σε 6 μέρες είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια.
4: Θα έλεγα 5 σε 7. Ναι, υπερβαίνει κάποια όρια. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση. Θα πάμε και να κάνουμε να κάνουμε το βράδυ ένα shoot-around, να δείξουμε ένα βίντεο και να πάμε να παίξουμε παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση.
6: Προσθέτει τον Κάνστον, είναι για ασφάλεια εμπειρία.
4: Ναι, ήταν στην προπόνηση μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια, γιατί πια βλέπετε ότι χρειάζονται παίκτες. Οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Και θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι και μια παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και στα αποδυτήρια αλλά και στο γήπεδο.
5: Coach, πόσο φυσικά έρχεται το σπρώξιμο του τέμπο σε λίγο μεγαλύτερες ταχύτητες και τι ρίσκο περιέχει αυτό τόσο νωρίς στη σεζόν από τη στιγμή που αλλάξατε δύο γκάρ και δεν είναι φυσιολογικό να μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε αυτό χωρίς λάθη?
4: Είναι μια. Όλα τα πράγματα ξέρετε. Είναι τι παίρνεις και τι δίνεις. Θες και με λιγότερα λάθη. Στα προηγούμενα παιχνίδια κάναμε αρκετά. Αλλά βλέπετε, σκοράρουμε 100 πόντους σχεδόν το παιχνίδι. Και είναι δύσκολο να φάμε περισσότερους για να χάσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να μελήσουμε την άμυνα. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα μας. Μην ξεχνάτε ότι ο καλύτερος rebounder στην Ευρωλίγκα, ο Μινωτίνοφ, ήταν έξω από αυτά τα παιχνίδια. Ο Τάρικ Τζόουνς δεν μπορούσε να παίξει. Πήγαμε λοιπόν σε κάποια αδόκιμα σχήματα, αλλά okay, αφού τα καταφέραμε, είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει να έχεις και ένα βάθος σαν ομάδα, να έχεις περισσότερους παίκτες.
6: Coach, υπάρχει κάτι να κάνει με την κατάσταση του Νικόλα Μιλουτίνοφ, το δούμε σε τα δύο επόμενα μάτς?
4: Νομίζω πως όχι. Αυτή τη στιγμή έχει μια δυνατότητα που την ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό team να κάνει μόνο θεραπείες και ενδυνάμωσης για να το ξεπεράσει οριστικά, γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει όπως έπρεπε.
5: Ένα πρόβλημα πάνω σε ένα μετακίνητο αντικείμενο που μοιάζει να είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, δηλαδή μια τεράστια δύναμη στην Αγγλία.
4: Ναι, με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο μας μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτός, Γιώργος Μπατζόκας, ρωτήθηκε πολλά πράγματα, αλλά έχουμε γκολ.
1: Έχουμε γκολ, Άγγελος,
0: και θα το σχολιάσουμε σε λίγο.
1: Άγγελε, πάμε.
7: Ακριβώς, στο 20 λεπτό η Μαρκό ανοίγει το σκορ με τον Ιβάν Μίλερ. Η φάση ξεκίνησε στη μεσαία γραμμή από ένα σοβαρό λάθος του Άγγελου Σμούλη, ο οποίος επέστρεψε την μπάλα πίσω στην άμυνα, αλλά εκεί παραμόνευε ο Σεμπά, ο οποίος περπάτησε λίγο με την μπάλα για μερικά μέτρα. Ήταν μόνο στο Μίλερ, του πάθαρε την μπάλα και έβγαλε την assist για να σκοράρει ο Μίλερ. 1-0, Μαρκό στο 20 λεπτό.
8: Πάμε λίγο και στον Μιχάλη. Μιχάλη, Καλυθέα Αστέρα.
1: Καλυθέα Αστέρας, Μιχάλη.
2: Καλυθέα Αστέρα στο 22ο προς 23ο λεπτό παραμένει το 0-0 με μοναδική αξιόλογη στιγμή μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Στο 17ο λεπτό όταν έβγαλε ωραία την και τελικά παιδιά έχετε κάτι έχετε με τις κίτρινες κάρτες, έτσι με το που συνδεθήκαμε,
1: ναι.
2: Άλλη μια κίτρινη, ο Χάγκαν αυτή τη φορά του Αστέρα Τρίπολης αντικρίζει την κίτρινη κάρτα του Τσαγκαράκη. Λέγαμε λοιπόν ότι στο 17ο λεπτό ένας καλός συνδυασμός, μια καλά δομημένη επίθεση της Καλυθέας με τρεις πάσες Χουχούμης, Τσιριγό της Μανιάς. Ο σέντερ φορ της Καλυθέας και πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στην κατηγορία προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Νικοπολίδη, την πέρασε, αλλά την πέρασε και πάνω από τα δοκάρια, κατέληξε out, οπότε πέρασαν εκμετάλλευτοι αυτή η φάση για τους Καλυθεάτες. ίδια εικόνα στο παιχνίδι, με περισσότερο κυκλοφορία της μπάλας, αλλά στο κέντρο και έξω από τις περιοχές δεν έχει απειληθεί μέχρι στιγμής ιδιαίτερα ούτε ο Καστράτη, τερματοφύλακας Καλυθέας, ούτε ο Νικοπολίδης του Αστέρα Τρίπολης Β, με εξαίρεση αυτή τη φάση στο 17 με το Μανιά. Για να δούμε τώρα τον Προβιδάκη, θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά, out εκεί από την παρέμβαση του Μανιά, προσπάθησε να γυρίσει απευθείας την μπάλα προς την εστία των φιλοξενούμενων, η μπάλα κατέληξε out. Είμαστε λοιπόν στο 23ο λεπτό, Καλυθέας Τρίπολης Β, 0-0 στο
1: ευρωπαϊκό. Ευχαριστούμε, Μιχαλή.
0: Ωραία.
1: Πριν απ' όλα, τους χαιρετισμούμε στον Νίκο από την πανέμορφη Κίμη. Έχω ιδιαίτερους δεσμούς εκεί με την Κίμη λόγω συζύγου.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Το μπαλκόνι του Αιγαίου η Κίμη. Πανέμορφη. Βλέπεις πιάτο όλο το Αιγαίο μέχρι και τη Σκύρο.
0: Είναι και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Θεοδόρου εκεί. Τόσα χρόνια ήταν και στην Κίμη όταν ήταν Α1 κτλ. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις και από τον Τόμας Μασιούλη, τον προπονητή της Άλγηρης, που είπε ωραία πραγματάκια. Καταρχάς είπε για τον τραυματισμό του Williams Goss ότι δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί. Γιατί ρε Ευαγγελή, έχω το λαιμό μου, τι έχω πάθει. Τα παιχνίδια, 3 μάτσα, 2 μέρες.
1: Ναι,
0: όχι μόνο οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και εμείς. Έχουμε πολλά παιχνίδια.
1: Εσύ ευτυχώς δεν έχεις ταξίδι, θα είναι Ολυμπιακό σήμερα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή το γύρο του κόσμου σε λίγες μέρες θα κάνει Ολυμπιακός.
0: Σωστό. Λοιπόν, για τον Γκος είπε ότι δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί, καθώς αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της ομάδας. Κατανοεί απόλυτα το πλάνο και τον τρόπο παιχνιδιού, ενώ βοηθά και τους υπόλοιπους. Έχουμε παίκτες, πιστεύουμε σε αυτούς και δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Οφείλουμε να διαχειριστούμε την τρέχουσα κατάσταση και να περιμένουμε την επιστροφή των απόντων. Και είπε και για κάτι άλλο, για την παρουσία του Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο. Να λοιπόν που βγάζει εδώ την είδηση ο προπονητής της Άλγηρης. Μου ξυπνά, λέει, αναμνήσεις από την εποχή που κυριαρχούσε κατά τα καλάθια και βγέλιε κάθε αντίπαλο, αλλά σίγουρα δεν θα έρθω για να τον παρακολουθήσω, θα έρθω για να δω πώς παίζει η ομάδα μου και τι μπορούμε να κάνουμε για να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό. Είδε τη ρώτηση ο Καούρη στον Μπαρτζόκα ότι υπάρχει ένα ακίνητο, ακούνητο αντικείμενο μέσα στη ρακέτα ενός Βαλασσιούνας και είπε ο Μπαρτζόκας ότι θα προσπαθήσουμε με ταχύτητα και με άλλα μέσα, ό,τι μέσα διαθέτει ο Ολυμπιακός, για να τον αντιμετωπίσει.
1: Εμείς προχθέσον μαζί μιλάγαμε, δεν θυμάμαι, την θεωρήσαμε ως καλύτερη μεταγραφή της σεζόν. Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Σαν πρώτη. Σαν μετακίνηση από NBA.
0: Από NBA, ναι.
1: Έτσι.
0: Από NBA, ναι.
1: Κατάλαβα, εντάξει,
0: από
1: Μοντέρο
0: Ευρώπη,
1: τώρα.
0: Θα έλεγα Μοντέρο.
1: Μοντέρο, εσύ, Κωστή, και χθες βράδυ.
0: Μιλάμε
1: και
0: για Ζογκλέρ.
1: Το παιδί είναι
0: Ζογκλέρ.
1: Από άλλο πλανήτη.
0: Είναι Ζογκλέρ.
1: Θα κάνει τη διαφορά.
0: Φανταστικός παίκτης.
1: Μα το παιδί, όταν ο Μπαρτζόκας δεν μιλάει συνήθως με το καλημέρα για παίκτες του, όταν λέει ότι έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Από το δεύτερο αγώνα,
0: κάποια
1: τον τρίτο επίσημο αγώνα.
0: Χθες χάθηκε η μπάλα.
1: Έλα τώρα, εντάξει, το παλικάρι είναι από άλλο πλανήτη.
0: Όταν κάνει τις σταυρωτές, ας πούμε, είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Έχει τρίποντο, έχει πάσα,
1: τα πάντα,
0: έχει
1: διείσδυση.
0: Τα πάντα.
1: Ό,τι θέλεις έχει αυτό το παιδί.
0: Και είναι τσιλιβήθρας, δεν είναι κανένα.
1: Καταρχήν, 1,88.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει κάποιο.
0: 1,88. Άρα 1,85.
1: Το ύψος του Τολιόπουλου. Έτσι. Αυτό είναι το ύψος.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ύψος έχουν περίπου, τα δύο παιδιά.
0: Είναι τσιλιβήθρας.
1: Θέλω να πω ότι είναι από τα κοντά γκάρ. Φαίνεται καθόλου στο γήπεδο. Πηδάει. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Κάποιες
1: τώρα
0: αδυναμίες έχει στην άμυνα.
1: Έχει στην άμυνα.
0: Στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Αλλά στην επίθεση είναι φωτιά. Είναι απίστευτος.
1: Λοιπόν, κάτι. Γιατί θα πάμε λίγο στους αγώνες.
0: Δηλαδή, αν έβαζε την ίδια πεντάδα Μοντέρο και Φρανσίσκο, χάνεται το τόπι.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: ταχύτητα και
1: ναι, γιατί έχουμε ένα φίλο που ρωτάει ο Φρανσίσκο ή Μοντέρο. Δεν μ' άρεσε.
0: Δεν είναι η ίδια θέση.
1: Εντάξει.
0: Ο Φρανσίσκο είναι πιο άσος.
1: Και ο Μοντέρο πιο δύο.
0: Ναι, και άσος, ο Μοντέρο πιο διάρο άσος.
1: Κόμπο. Είναι
0: ναι,
1: κόμπο.
0: Ναι, είναι κόμπο.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο διάριο ο Μοντέρο, λίγο πιο άσος ο Φρανσίσκο.
1: Πάντως ένας προπονητής θα ήθελε και τους δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πολύ φοβερή παίκτες.
1: Κάτι που λέγαμε πριν από λίγες μέρες έγινε και πράξη. Επίσημα η Χάπολ Τελαβίβ έκανε έτοιμα στην Κυπριακή Ομοσπονδία για να φιλοξενεί τους αγώνες της ομάδας
0: στη
1: Λεμεσό.
0: Ναι, αλλά προχθές είδες τι είπαμε, ότι το φρενάραμε ρεπορταζιακά.
1: Ναι.
0: Ότι η Ευρωλίγκα δεν ξέρει τίποτα.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: αλλά
0: τώρα το ζήτησε επίσημα.
1: Τώρα το ζήτησε επίσημα. Έτσι. Άρα δεν θα παίζει στη Σόφια πια, θα παίζει στη Λεμεσό στο Ανδρέας Κυπριανού.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο ακόμα. Μην το δένεις. Έτοιμα έκανε.
1: Ναι. Να πει
0: αλλά
1: όχι.
0: Σου λέει, θα σου πω, τι λέει το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Από τη στιγμή που το κάνει επίσημο έτοιμα η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί η Ευρωλίγκα να πει εύκολα όχι. Γιατί οι χώρες είναι αυτές που φιλοξενούν τα μάτς. Ναι. Δηλαδή το Βελιγράδι φιλοξένησε τη Μακάμπη και φιλοξενεί.
1: Άρα όχι...
0: Η Σόφια φιλοξενεί τη Χάπουελ.
1: Όχι η Πριακή Δημοκρατία μόνο και η ίδια η Χάπουελ που έκανε το αίτημα.
0: Ναι, αλλά πρέπει, πρέπει να σε καλέσουν.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Το κράτος.
1: Πάντως είναι έξυπνη η κίνηση του Ιτούδη αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο κοντά από ότι η Σόφια φαίνεται.
0: Μου λένε ότι έχει πάρα πολλούς Ισραηλινούς στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και πάρα πολύ χρήμα.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Και πάρα πολύ χρήμα.
1: Διψάει και ο κόσμος, οι μπασκετόφιλοι της Κύπρου. Φαντάσου τώρα, Χάπουελ Παναθηναϊκός, Χάπουελ Ολυμπιακός, Χάπουελ Ρεάλ, θα είναι και ο κόσμος της Κύπρου.
0: Λογικά θα είναι γεμάτο.
1: Είναι γιατί, πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Οι Κύπροι είναι πιο πολύ φουτμπαλέριδες.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι πιο πολύ του ποδοσφαίρου.
1: Αν και έχει ανέβει το μπασκετάκι της
0: Κύπρου. Έχει ανέβει, ρε Βαγγέλη μου,
1: αλλά δεν, εντάξει, είναι ακόμα.
0: Δεν έχουν την κουλτούρα την μπασκετική. Mm-hmm. Την κουλτούρα την μπασκετική.
1: Λοιπόν,
0: ενώ
1: πάμε...
0: το γήπεδο είναι τέλειο και το είδαμε στο Ευρωμπάσκετ.
1: Εσύ το είσαι από κοντά.
0: Ναι. Πάμε.
1: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε και με ποδοσφαίρο, έτσι.
0: Εννοείται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή η 61χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Βρετανία, όπου έχουν συλληφθεί 5 Βρετανοί ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε, Eraspor.
5: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ το Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελς. Περνάει από όλους out. Τίποτα. Δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
6: Ακούτε Eraspor.
7: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.
8: Regulators!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πρέπει να πούμε ότι όποιος δεν γνωρίζει αυτό το τραγούδι, μπασκετικός έτσι, δεν σέβεται τον εαυτό του.
1: Γιατί?
0: Διότι αυτό το τραγούδι, το Regulate του Warren G, ήταν στο soundtrack της ταινίας της μπασκετικής Above the Rim, που είναι εντάξει, κλασική για το κινηματογράφο, ας πούμε, όσον αφορά το μπάσκετ. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Τήριο στα μικρόφωνα. Είπαμε λίγο το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Διότι αύριο δεν είναι μόνο Ολυμπιακός με τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας. Το μενού ξεκινάει 7 η ώρα. Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα, εδώ σε θέλω.
1: Μεγάλη μαχή.
0: 2-2 Ντουμπάι. Κέρδισε τη Ρεάλ στον πόντο. Μπορεί τώρα να έρθει η σειρά της Μπαρτσελόνα. Την Ρεάλ την είχε κερδίσει, Βαγγέλη, πόσο? Ένα πόντο νομίζω την έχει κερδίσει.
1: Ένα πόντο.
0: 78-77.
1: Ένα πόντο.
0: Και αντιμετωπίζει αύριο την Μπαρτσελόνα. 8 η ώρα την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό παίζει η ΕΦΕΣ Ανατολού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ καλό μάτς.
1: Δεν ξέρω, η ΕΦΕΣ, φίλε, δεν μου άρεσε την πρεμιέρα.
0: Εντάξει, έχει όμως ταλέντο.
1: Αλλά έχει, ναι. Εντάξει, Λάρκιν έχει.
0: Και Σάριτς.
1: Σάριτς έχει. Αυτοί οι δύο όμως ήταν που έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τίποτα άλλο δεν έδειξε.
0: 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου. 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στο Βελιγράδι εννοείται. 9:30 Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, ιταλικό ντέρμπι. Την ίδια ώρα Βαλένθια Μπασκόνια.
1: Εδώ θέλω να δω τι θα γίνει.
0: Καλό.
1: Τη Βαλένθια που νίκησε εκτός στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Τη Βαλένθια που νίκησε εκτός και την
0: Μπασκόνια.
1: Εδώ θέλω να δω τι θα γίνει.
0: Καλό.
1: Τη Βαλένθια που νίκησε εκτός στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Τη Βαλένθια που νίκησε εκτός και

0: Όλα τα μάτς είναι καλά, όλα τα μάτς είναι φωτιά. Την Τετάρτη, Μακάμπι Μπεσίκτας 9 και 5. Στο Βελιγράδι, Αλεξάνδρ Νίκολιτς Χολ, Χάλα Πιονίρ. Και 9 και 4, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο Telecom Center, όπου εννοείται πως οι πράσινοι έχουν τεράστιο πρέπει να κερδίσουν και το δεύτερο μάτς στην Ευρωλίγκα.
1: Και χωρίς τον Χουάντσο.
0: Σίγουρο.
1: Ακόμα δεν είναι σίγουρο, αλλά μάλλον θα παίξει. Να. Δεν θα παίξει, δεν θα είναι παρόν. Τράβηγμα είναι. Ένα τράβηγμα.
0: Αμφίβολο τον δείχνουν, αλλά.
1: Αμφίβολο, ναι, αλλά θα τρέξει για το δεύτερο αγώνα με τη Μακάμπη.
0: Okay.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα λείψει την, μεθαύριο ο Χουάντσο. Δηλαδή, μια πεντάδα ολόκληρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια πεντάδα πρώτης κλάσης.
0: Ναν Σλούκας.
1: Ναν Σλούκας, Ντέιβις,
0: Χουάντσο και Φαλ.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Βάλε και Κουζέλογλου που δεν παίζει το παιδί, αλλά είναι και αυτός στο ρόστερ.
1: Εγώ να μείνω σε αυτό που είπε ο Μπράντοβιτς. Μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όλα καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Και
1: με
0: δεν πιέζουμε παίκτες να επιστρέψουν.
1: Ναι.
0: Σημαντικό. Άλλη νοοτροπία. Καμιά σχέση. Ούτε σέντραρε παίκτες, ούτε έκραξε παίκτες. Πήρε την ευθύνη, έγινε ασπίδα, προστάτευσε την ομάδα του. Άλλος αέρας τώρα μεταξύ μας.
1: Εντάξει, αλλά δεν είδα κάτι φοβερό και τρομερό του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, όχι, όχι, με τίποτα.
1: Ούτε στον πρώτο, ούτε στο δεύτερο αγώνα του Super Cup. Μια καλή ομάδα.
0: Μέτριος, μέτριος.
1: Ομαδικά καλή άμυνα, επιθετική άμυνα.
0: Αλλά... καλύτερη από άλλα χρόνια.
1: Καλύτερη από άλλα χρόνια, αυτό.
0: Με αδυναμίες όμως.
1: Αλλά βέβαια όταν λείπουν τέτοιοι παίκτες, τι να δεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.
0: Δεν μπορεί να κρίνει με ασφαλή.
1: Δεν
0: μπορεί να κρίνει με ασφάλεια.
1: Έτσι.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Πάντως αγιασμό έκαναν στον Παναθηναϊκό.
0: Έκαναν, okay.
1: Έκαναν, νομίζω ότι έκαναν. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: κάνουμε μια. Πάμε λίγο. Πάμε. Λοιπόν, Καλυθέα Αστέρας Άκτορ, έλα Μιχάλη μου.
2: Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Για την ακρίβεια, είμαστε στο 42ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Καλυθέας με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Σε ένα παιχνίδι που η Καλυθέα έχει την κατοχή, έχει την πρωτοβουλία, αλλά δεν έχει το ρυθμό και δεν έχει τη δυνατότητα να φτιάξει τελικές φάσεις. Η μοναδική τελική φάση μετά από αυτή του Μανιά στο 17ο λεπτό που είπαμε νωρίτερα ήρθε στο 33ο με μια κεφαλιά out του Πρεκατέ από κόρνερ του ήταν ο Λόπες. Ο Πρεκατές, ο οποίος είδε και αυτός μια κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή λίγο νωρίτερα από την χαμένη ευκαιρία. Οι Καλυθέατες φτάνουν κουτσά στραβά μέχρι λίγο έξω από την περιοχή του Νικοπολίδη, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, δεν έχουν καλή τελική απόφαση, τελική επιλογή και τελική πάσα, με αποτέλεσμα ο ούτως ή άλλως καλωστημένος στη μεσοαμυντική του λειτουργία Αστέρας Τρίπολης Β να εύκολα ή δύσκολα να αποτρέπει τους κινδύνους, περισσότερο εύκολα παρά δύσκολα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. 43 λεπτά λοιπόν εδώ στο El Paso. Είχαμε και μια μια σύσταση, μια παρατήρηση του Τσαγκαράκη στον προπονητή του Αστέρα Τρίπολης Β, τον Γιάννη Κοντοέ. Του ζήτησε να αλλάξει μπλούζα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί του ζήτησε να αλλάξει μπλούζα. Πιθανόν γιατί έμοιαζε με την μπλούζα του τέταρτου και του βοηθού. Και έτσι από προς το γαλάζιο η μπλούζα του Κοντοέ πλέον είναι προς το μπλε σκούρο, έτσι. Ορισμένα στιγμιότυπα για να ρεφάρουμε, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα και λίγο λαϊκά, το γεγονός ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν γίνονται και πολλά πράγματα και όσοι ανησυχούν πλέον ο Πιτσιρικάς είναι στην αγκαλιά της μαμάς του και παρακολουθεί το παιχνίδι, κάθισε και η μαμά του, βαρέθηκε μισή ώρα και βάλε να τον κουνάει στο καρότσι, τον πήρε αγκαλιά και κάθονται στην εξέδρα και παρακολουθούν παρέα το παιχνίδι. Αυτά.
0: Μιχαλή, να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχουν λείψει τα νανουρίσματα? Έχουμε αλλάξει πίστα εμείς οι δύο.
2: Φίλε, καμία σχέση. Απλώς μου έκανε εντύπωση το μάτι γαρίδα του Πιτσιρικά που η μάνα του η καψερή από πάνω να τον κουνάει, να τον κουνάει, να τον κουνάει, αλλά αυτός τίποτα, έτσι.
0: Κοίτα, αν μεταδίδεις δίπλα του, είναι λογικό να μην κοιμάται το παιδί.
2: Όχι, είμαι πολύ μακριά του και είμαι και σε κλουβί. Ο Πιτσιρικάς είναι στον ανοιχτό χώρο.
0: Εντάξει.
2: Είναι στο open space που λέτε και εσείς
0: μπασκετικοί. Έτσι γίνεται.
1: Ηλιόλουστη ημέρα, εντάξει.
2: Ναι, κοίταξε.
1: Ομορφαία στην αγκαλιά του.
2: Η ηλιόλουστη μέρα, φίλε, φέρνει και γλάρωμα και
1: ύπνο. Αυτό λέω.
2: Αλλά ο Πιτσιρικάς, σου λέω, το μάτι του είναι γαρίδα εντελώς, έτσι, τίποτα. Και έχει πάρει από δίπλα και ένα κοριτσάκι και αυτός στην αγκαλιά.

0: μαμάς, αυτό δεν βλέπει μπάλα. Βλέπει τον κόσμο να κινείται γύρω του και τον παρακολουθεί, ξέρεις, με μεγάλο ενδιαφέρον και έκπληξη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά που συμβαίνουν στην κερκίδα είναι λιγάκι πιο ενδιαφέροντα από ένα χρωμάωσμο άγευστο παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς φάσεις, με την Καλυθέα να έχει λίγο παραπάνω τον έλεγχο, την κατοχή και την υπεροχή, έστω και σε εισαγωγικά, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει τίποτα στην εστία του Νικοπολίδη. Τώρα συμπληρώνουμε 45 λεπτά. Περιμένουμε να δούμε τον τέταρτο να σηκώσει το ταμπελάκι για το πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα υποδειχθούν. Τώρα κοιτάει και ο τέταρτος στο ρολόι του και τον βλέπω να πηγαίνει προς τον, εδώ προς το τραπεζάκι που είναι πάνω. Όχι, παραμένει εκεί στη γραμμή. Θα έχουμε ένα-δύο λεπτά καθυστερήσεων. Δεν νομίζω ότι έχουν συμβεί τίποτα περισσότερο στο πρώτο 45 λεπτό, που Νάνο Τσακαράκης θα σφυρίξει τη λήξη του ημιχρόνου για το Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι από αυτό το εντελώς χαρακτηριστικό της εικόνας του παιχνιδιού 0-0. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά ο Τσακαράκης. Είπαμε και την εικόνα του παιχνιδιού. Ο Αστέρας εύκολα με μια καλή μεσοαμυντική και ανασταλτική λειτουργία έχει κρατήσει τους Καλυθεάτες μακριά από την περιοχή του. Τους Καλυθεάτες που από την πλευρά τους δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε αυτή την καλή ανασταλτική λειτουργία των φιλοξενούμενων. Και έτσι φυσιολογικά, απόλυτα φυσιολογικά, 0-0 το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Ελ Πάσο ανάμεσα σε Καλυθέα και Αστέρα Τρίπολης Β, παιδιά.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Λοιπόν, έλα, Βαγγέλη.
2: Να πάμε και στον Άγγελο λίγο.
1: Έχουμε Άγγελο. Ωραία, αφού έχουμε και τον Άγγελο, Ζαρεδόνη, πάμε Άγγελε, τι γίνεται εκεί.
2: Έλα, Άγγελε, τελείωσε το ημίχρονο.
1: Κοιμήθηκε ο Μπόμπυρας. Όχι,
2: Εκεί είναι εντάξει. Για πες.
3: Ένας πρώτος ημίχρονου, η Μαρκό προηγείται 1-0 από τον γκολ του Μίλερ στο 20 λεπτό. Από εκεί και πέρα, η μόνο μια σημαντική φάση είχαμε ήταν μια φάση του Σεμπά, η οποία κατάφερε και απέκρουσε ο τερματοφύλακα του Πανθρακικού Ασμουρίες. Από τότε ο Πανθρακικός προσπάθησε να κερδίσει κάποια μέτρα. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια βάση σοβαρή στην αιστεία του Έξαρχου και με αυτόν τον τρόπο μένει αυτό το 1-0.
2: Έγινε, Άγγελε. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: θα
2: φίλε.
1: Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε 2-3 φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, να τους ευχαριστήσουμε. Να θυμίσουμε ότι και μέσω Facebook και Instagram δεχόμαστε μηνύματα 24 δευτερόλεπτα, αλλά και μέσω 54160 Sport και το μήνυμα, αλλά και μέσω Viber. Στο smartphone, στην αναζήτηση πάνω-πάνω γράφεται Era Sport χωρίς TAF και μπαίνετε στην παρέα. Λοιπόν, ο Βαλάντης, τι λέει ο Βαλάντης? Λοιπόν, οι αγώνες του Super Cup ήταν ένα δείγμα για το τι θα δούμε φέτος στην GBL. Σωστό. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
2: Και τώρα δεν έχουμε δει Κανάρι, έτσι, σε επίσημο αγώνα.
1: Θα ήθελα, λέει, να σχολιάσω κάτι μη σημαντικό για το τρόπαιο. Θα μπορούσαν αντί για αυτό που είναι σαν ταμπέλα να είχαν σχεδιάσει μια μπάλα από γυαλί. Αυτό είναι λίγο έτσι στιλιστικό το θέμα, ένα κύπελο. Δεν του άρεσε του φίλου μάλλον αυτό που το τρόπαιο του κυπελούχου Super Cup. Έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν σε προτρέπει να πανηγυρίσεις. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σου, Φιλεράκο, καλωδεχούμενο.
2: Εμένα μου άρεσε προσωπικά πάντως.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα μου άρεσε. Να πω την αλήθεια.
1: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Ενιτασιών στέλνει εκεί τα βουνά και τις χαράδρες εκεί που είναι στην εξοχή, στην ωραία. Ο Μιχάλης. Τι έξυπνη σκέψη, λέει, ήταν αυτή με τον Ντάνστον, με το να πάρει ελληνικό διαβατήριο λόγω Ελληνίδας γυναίκας. Εκεί που είχε ο Ολυμπιακός θέση 5 πρόβλημα στην Ελλάδα, Ιέρο 7 Ρέθυμνο. Μαθαίνω ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να πάρει διαβατήριο ο Ντάνστον.
2: Ναι, αλλά γυναίκα, με γυναίκα.
1: Αμερικανός πολίτης όμως.
2: Ναι.
1: Μαθαίνω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Αν η διαδικασία το προβλέπει, εννοείται ο άνθρωπος να το πάρει και.
2: Γι' αυτό ήταν και επιφυλακτικό σήμερα. Ναι. Θα προσπαθήσω, είπε.
1: Ναι.
2: Να δούμε, λέει, αν η γυναίκα μου. Έχω δύο παιδιά, η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα.
1: Άννα Καβάσιλα.
2: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Ο μπαμπάς της, μεγάλος σκόρερ ο Καβάσιλας. Φοβερός σκόρερ τότε της εποχής. Και έχει παντρευτεί τον Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος είναι και σύμφωνα με τα λεγόμενα του coach Μπαρτζόκα και σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και μια πολύ καλή επιρροή στα αποδυτήρια.
2: Δηλαδή, μα κυρίως, όχι
1: έμπειρος, είναι καλό παιδί,
2: βέβαια, βέβαια.
1: Όλα αυτά,
2: ναι,
1: μετράνε,
2: ναι.
1: Ο Φάνης τι λέει? Ο Φάνης, λοιπόν, Φάνη μας, εντάξει, σε ένα αεροδρόμιο κάνει μια παρατήρηση ο φίλος. Οι ερωτήσεις είναι πολύ περιορισμένες, γίνονται γρήγορα, βιαστικά, για να μην κουράσουν τον προπονητή, τον παίκτη. Και κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο κλισέ. Δηλαδή, τι ρωτάς στο αεροδρόμιο, ρωτάς για τον αντίπαλο, ρωτάς για κάποιο νέο μεταγραφικό απόκτημα. Δεν είναι ερωτήσεις φαντασίας, όπως έχουμε ακούσει πάρα πολλές τέτοιες σε συνεντεύξεις κατά τη Media Day, που είσαι λίγο πιο χαλαρός κτλ. Όταν αρχίζει σεζόν, η αλήθεια είναι ότι οι ερωτήσεις είναι λίγο πιο κλισέ. Για να απαντήσει το φίλο του Φάνη.
2: Και ο καημένος ο συνάδελφός μας από το Sky, ο Σουντουλίδης, πήγε να κάνει την ερώτηση χθες στον Τρινκέρι και την έπεσε ο Τρινκέρι. Ναι, λέει, χάσαμε αγώνα, θέλω πιο έξυπνη ερώτηση. Ρε φίλε Τρινκέρι, όπα. Δεν σου φταίει τίποτα ο ρεπόρτερ.
1: Σωστό.
2: Δεν σου φταίει τίποτα.
1: Σωστό.
2: Αν και μετά ξέσπασε.
1: Συμφωνώ.
2: Στη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου τα είπε.
1: Ούτε μπορεί να ρωτάει δημοσιογράφο και μάλιστα νεαρή,
2: ναι,
1: ποια είναι η γνώμη τη για τη διετσία.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά τη δημοσιογράφου.
2: Ναι.
1: Να έρθει σε δύσκολη θέση.
2: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, συμπαθή είναι. Ωραίο τύπο ο Τρινκέρι, αλλά όχι όταν έχουμε νευρά να ξεσπάμε στου εκπροσώπου του τύπου.
1: Σωστό, συμφωνώ.
2: Από την άλλη.
1: Και αυτό το έχουμε πει για όλου του προπονητέ.
2: Για όλου.
1: Όταν θυμώνουν.
2: Για όλου. Για όλους. Για τον Άταμα είχαμε πέρσι, για τον Μπαρτζόχα είχαμε πει, για πολύ κόσμο.
1: Επίσης να πω.
2: Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να πει αν ήταν καλή η διαιτησία ή όχι.
1: Υποστηρίζω, ας πούμε, ή οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Και να φανεί συντεχνιακό, ας πούμε, γιατί ναι, συντεχνιακοί εδώ δεν είμαστε και έχουμε κάνει κριτική σε όλους μας και πρώτα σε εμάς τους ίδιους. Δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις, υπάρχουν κακές απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή από μια κακή ερώτηση και μια τέτοια κουβέντα είχα πρόσφατα με έναν μεγάλο προπονητή. Μεγάλο προπονητή όμως, του είπα, ας πούμε, τη γνώμη μου ότι από μια κακή ερώτηση μπορείς να βγάλεις μια πολύ ωραία απάντηση. Και να τον αποστομώσει τον δημοσιογράφο και να δώσει το κλίμα, να δώσει τη δική σου διάσταση, αν δεν συμφωνείς, με ευγενικό τρόπο.
2: Δεν είναι εύκολο.
1: Αν το πεις ακραία θυμωμένα, εσύ βγαίνεις λάθος.
2: Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο και με 500 φυγμούς ο προπονητής. Αλλά αυτό ήταν αγενές που έκανε απέναντι και στον ρεπόρτερ του Sky, το Σουντουλίδη, νομίζω, έτσι, το Σταύρο. Και απέναντι στη δημοσιογράφη διάρκεια συνέντευξη. Αυτά που ήθελε τα είπε μετά ο Τρινκέρι. Είπε για τις τέσσερις τεχνικές ποινές. Είπε ότι. Πώς το είπε αυτό.
1: Βολές, νομίζω, είπε.
2: Τις βολές, είπε για τα φάουλ. Και το ένα και το άλλο. Έχει τάπε. Αλλά. Όπα, εντάξει.
1: Ο Κώστας γράφει κάτι μπασκετικό και λέει ότι ο Γιαμπουσέλε θα έπρεπε να πάρει πιο πολλές προσπάθειες στο ζωγραφιστό και νομίζω ότι ο Μίτογλου ξεχάστηκε στον πάγκο.
2: Ο Μίτογλου ξεχάστηκε στον πάγκο.
1: Όχι, δεν ξεχάστηκε.
2: Γιατί, τι έγινε.
1: Αφέθηκε στον πάγκο. Άλλο ξεχάστηκε.
2: Τι εννοείς.
1: Άλλο αφέθηκε.
2: Τον ξέχασε ο Μπράντο,
1: όχι, εννοώ, δεν τον ξέχασε.
2: Άρα τι έγινε.
1: Τον άφησε.
2: Θεωρήσε ότι τον είχε στο μυαλό του και θεωρούσε ότι δεν μπορεί να παίξει τον αγώνα αυτό.
1: Όχι.
2: Τι.
1: Του έδωσε την ευκαιρία.
2: 2,5 λεπτά.
1: Τρία. Παρακάτω.
2: 2,5 λεπτά ήταν εσύ.
1: Έκρινε ότι στο pick and roll, ας πούμε, δεν ήταν αποτελεσματικό και τον μπάρκαρε στον πάγκο.
2: Άρα τον μπάρκαρε χωρίς να τον ξεχάσει, αυτό λες εσύ.
1: Βεβαίως.
2: Okay,
1: βεβαίως.
2: Έγινε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί σε αυτή τη χρονική περίοδο.
2: Σε ένα αγώνα δηλαδή που είχε μόνο το Λεσόρ, που ο Γιαμπουσέλη δεν ήταν στα
1: όχι,
2: καλά
1: δεν
2: του.
1: Ήταν, ούτε ο Μπόγκα.
2: Δεν ήταν μια λύση ακόμα ο Μίτογλου.
1: Κατά τη γνώμη μου θα
2: 2-10.
1: Ήταν.
2: Μα,
1: αλλά δεν
2: αυτό
1: είμαστε
2: λέμε.
1: Προπονητές.
2: Δεν τα κάνει όλα ο
1: κατά
2: κάθε...
1: τη γνώμη μου θα ήταν μια βοήθεια.
2: Αυτό λέω εγώ.
1: Μια λύση.
2: Αυτό λέω.
1: Ο Μίτογλου.
2: Και είναι σε καλή κατάσταση
1: και
2: ο Μίτογλου.
1: Και δεν πήγε άσχημα στα παιχνίδια, τα φιλικά.
2: Είναι μια χαρά. Αυτό ναι, λέω κι εγώ. Λοιπόν, τόσο κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς ο Μπράδος. Δηλαδή, όλοι κρινόμαστε κι εμείς από αυτά που λέμε.
1: Εννοείται.
2: Και ο Μπράδος για αυτά που πράττει.
1: Εννοείται.
2: Όπως ο Άταμαν πέρσι, όπως ο Μπαρτζόκας. Όπως όλοι.
1: Η απόφαση που είναι υπό κρίση είναι να αφήσει έξω τον Τζέρι Γκραντ.
2: Αυτό ήταν ρίσκο. Ήταν ρίσκο.
1: Που κρίθηκε και κρίνεται.
2: Προφανώς δεν ήθελε Μπόγκα ή Χουάντσο έναν εκ των δύο.
1: Εγώ νομίζω
2: κόψει.
1: Ήταν λάθος η κίνησή του. Καταρχάς το σχήμα με τα τρία φόρουαρντ δεν είχε αποτέλεσμα. Ρογκαβόπουλο στο 2, Μπόγκα Χουάντσο. Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό το σχήμα με τα τρία φόρουαρντ. Συνεπώς δεν το αξιολόγη σωστά κατά τη γνώμη μου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και γι' αυτό πάντα άμα του λέμε κάτι λέει ότι είμαστε straight απέναντί του. Διότι έχουμε τη γνώμη μας με σεβασμό ακόμα και στους κορυφαίους. Ζέλικο Μπράντοβιτς, Γιώργος Μπαρτζόκας, κορυφαίοι προπονητές, αλλά έχουμε τη γνώμη μας.
2: Και για να καταλάβουμε τη διαφορά με την περσινή.
1: Θα βοηθούσε περισσότερο Γκραντ.
2: Ομάδα είναι, δεν ξέρω αν το είδες, ότι άφησε την τελευταία φάση, την άμυνα, στον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, την έδωσε στον Γκαμπερίδη. Λέει, εσύ θα τους πεις τι πρέπει να γίνει στην άμυνα. Το είδες αυτό. Φοβερό.
1: Ναι. Ήμουν στο γήπεδο και δεν το πρόσεξα.
2: Αυτός είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
2: Έτσι. Χωρίς να πούμε ότι είναι κανείς αλάθητος. Άσφαλτος που λέγει η
1: Από ό,τι ξέρω. Γιατί τώρα εδώ θα λέμε πράγματα που
2: ναι,
1: γνωρίζουμε. Έτσι. Από ό,τι ξέρω, την επίθεση του Παναθηναϊκού την σχεδιάζει, την μελετάει και την επηρεάζει ο Ισκιέρδο, ο Ισπανός.
2: Ακριβώς.
1: Βοηθός, και την άμυνα ο Μπατίστ. Αυτή τη στιγμή.
2: Και ο Καμπερίδης μαζί.
1: Και ο Καμπερίδης που πιο πολύ είναι στις ατομικές προπονήσεις μαζί με τον Βασίλη Σίμτσακ. Άρα λοιπόν αυτή είναι η εικόνα και γι' αυτό το λόγο χθες συνέβη το εξής. Πάρα πολύ σημαντικό. Ότι έπειτα από πάρα πολύ καιρό σε ρεπό εμφανίστηκαν 10 παίχτες. Πολύ σημαντικό. Δεν είχε ξαναγίνει. Επί Άταμαν. Σε ρεπό.
2: Κάποιοι πήγαιναν, αλλά 10 παίχτες.
1: Εδώ άντε να πήγαιναν ένας-δύο επειδή δεν είχαν παίξει ή επειδή έπρεπε να κάνουν θεραπεία. Εδώ πήγαν 10 παίχτες και δύο προπονητές.
2: Λοιπόν, Κωστή, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα για την τελευταία φάση του χθεσινού αγώνα.
1: Ναι.
2: Για το αν ήταν φάουλ ή όχι του, του Καλάθη στον Μοντέρο.
1: Ναι. Στη μετάδοση, εγώ είπα ότι είναι αυστηρό.
2: Ναι.
1: Μετά το τέλος του μάτς, να πάμε σε ρεπορτάζ και σε γεγονότα, έγινε συνάντηση μεταξύ των διαιτητών, στην οποία συμμετείχαν, από ό,τι έμαθα, και οι παρατηρητές διαιτησίας, οι οποίοι, από ό,τι θυμάμαι, χθες ήταν Στέλιος Κουκουλεκίδης και Δημήτρης Μπίτης, καθηγητές διαιτησίας. Η άποψή τους ήταν ότι έγινε φάουλ. Και το φάουλ έγινε με το πόδι του Καλάθη, διότι τον εκτρέπει από την ισορροπία του. Η γνώμη δική μου ήταν ότι ήταν αυστηρό. Οι διαιτητές όμως όλοι με ένα στόμα είπαν ότι έγινε φάουλ και έπρεπε να σφυριχτεί. Λέω γεγονός, δεν λέω κρίση, ούτε άποψη. Την άποψή μου την εξέφρασα την ώρα του μάτς, ότι ήταν αυστηρό. Αυτό, μέχρι εκεί.
2: Οκ. Εντάξει. Την ώρα εκείνη, πάντως, δύσκολα δεν το δίνεις το φάουλ αυτό. Ή δύσκολα το δίνεις πάλι. Εγώ δεν είδα επαφή του Καλάθη. Τώρα αν έγινε με το πόδι, με τον δεξί δακτυλάκι του ποδιού ή με το τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Με το γόνατο.
2: Αλλά να σου πω κάτι, μου έκανε κάτι ακόμα εντύπωση. Ενώ ξέσπασε, άσταψε και βρόντισε ο Τρινκέρι, δεν υπήρξε κάποια επίσημη αντίδραση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Καμία αντίδραση.
1: Όχι.
2: Για τη διαιτησία.
1: Όχι.
2: Ενώ μίλησε ο Τρινκέρι για τέσσερις τεχνικές ποινές.
1: Δεν θέλουν να το δυναμητήσουν.
2: Ναι. Εντάξει, είναι και αυτό που λες είναι μια πάρα πολύ λογική εξήγηση.
1: Ναι. Διότι έχουν ένα project σε εξέλιξη και θέλουν να το δυναμώσουν όσο δεν πάει. Και σου λέει.
2: Μην έρθουμε σε κόντρα με τη διαιτησία από τώρα.
1: Και το μεσημέρι.
2: Δηλαδή.
1: Πιθανώς. Και το μεσημέρι στη ραδιοφημερίδα, αλλά και τώρα θα το πω. Και ας παρεξηγηθώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ότι ο νικητής του διημέρου είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Εντελώς.
1: Διότι.
2: Μην το συζητάμε αυτό.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι χορτάτη από τίτλους. Το πέμπτο συνεχόμενο Super Cup για τον Ολυμπιακό δεν αλλάζει και πάρα πολύ τα δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε ότι μπορεί να χτυπήσει και να νικήσει και τους δύο.
2: Ναι.
1: Και αυτό το κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όταν άρχισε να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έστω τη δεδομένη χρονική στιγμή, χωρίς Κέντρικ Ναν, χωρίς Χέις Ντέιβις, διότι θα είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός και με Σλούκα όταν επιστρέψει. Αλλά είναι μάρτυρας ο Δημήτρης Μπούκας, και ρώτησε τον, όταν σε ένα πηγαδάκι εγώ, αυτός και ο Καλάθης, ο Νίκ μας είπε το εξής. Σήμερα, λέει, στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, τώρα μιλάμε, στον τελικό που έχασε ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό σε λεπτομέρειες, καταλάβαμε ότι μπορούμε. Αυτό ήταν που έδωσε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ να πιστέψει ότι μπορεί να τον κερδίσει, και τον κέρδισε προχθές στον ημιτελικό. Άρα του έδωσε την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Ακριβώς αυτό. Δεν πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα ήταν τόσο γρήγορα με τέσσερις παλιούς, είναι νομίζω.
1: Θυμάσαι μήπως τις εκπομπές μας.
2: Δεν το πίστευα ότι θα είναι τόσο έτοιμος. Πραγματικά σου μιλάω.
1: Ημών τις εκπομπές.
2: Για πες.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν είναι σίγουρο το ζευγάρι του τελικού. Δεν είναι σίγουρο το ζευγάρι του τελικού. Εδώ, σε αυτό το μικρόφωνο. Πιστεύεις, το έλεγα από διπλωματία και για να χαϊδέψουμε τα αυτιά των ΠΑΟΚτσιδών. Όχι. Γιατί είδαμε πράγματα. Και στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος και στις προπονήσεις και οι απουσίες φυσικά μετράνε. Άλλος Παναθηναϊκός θα είναι σε ένα μήνα και άλλος χθες.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν,
2: Κωστή, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας εν όψη των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. Κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης εξαιτίας των οποίων έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής ιστορικής νίκης επί των Πάντσερ στο Augsburg υποχρέωσαν τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να καλέσει τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού ώστε να έχει μία επιπλέον εναλλακτική λύση σε μία θέση στην οποία υπήρχε ήδη πρόβλημα λόγω της απουσίας του τραυματία Λάζαρου Ρότα. Τεράστιο ενδιαφέρον των φιλάθλων για τα εισιτήρια των εντός έδρας αναμετρήσεων της Ελλάδας με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική αντίστοιχα της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ήδη περισσότεροι από 100.000 φιλάθλοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής στην διαδικτυακή διάθεση των εισιτηρίων που ξεκίνησε σήμερα στις 11 το πρωί. Το διπλό sold out στην Τούμπα θεωρείται δεδομένο μετά και την χθεσινή ιστορική νίκη της Ελλάδας με 1-0. Στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα η αποστολή της εθνικής μας. Η επιτυχία της Ελλάδας έγινε πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA χθες, ενώ έκανε και το γύρο του κόσμου. Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ, ο τίτλος της Ισπανικής ΣΑΣ, με τα κορυφαία ΜΜΕ να κάνουν ευρείες αναφορές στο πώς η Ελλάδα σόκαρε τη Γερμανία μπροστά σε 6.000 Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανέναν η Σερβία. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε σήμερα ο εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ και τη νέα χρονιά μετά τη νίκη των Ερυθρολεύκων στον 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ, με τον Ανδρέα Τρινκέρι να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία. Χωρίς τον Νικολά Μιλουτίνοφ αναχώρησε σήμερα για το Κάουνας και την αυριανή αναμέτρηση με τη Ζαλγκύρης για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση για ένα χρόνο του Έλληνα ομογενή γκάρντ Τζορτζ Πάπας, αλλά και του 40χρονου Αμερικανού σέντερ Μπράιαν Ντάστον. Μάλιστα, ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της Ευρωλίγκας. Ο Μιλουτίνοφ θα χάσει και τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με τη Βίρτους στην Πολόνια. Εκκίνηση στις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα περίοδο ετοιμάζεται να βάλει αύριο ο Άρης κόντρα στην γαλλική Λεμάν στο άνοιγμα της αυλαίας του Eurocup. Οι κυτρινόμαυροι μετά την πρωινή προπόνηση πέταξαν για Γαλλία με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στους τραυματίες Γιώργο Τανούλη, Στέλιο Πουλιανίτη και Στέφαν Γιώβιτς, οι οποίοι έμειναν στη βάση της ομάδας για να συνεχίσουν το πρόγραμμα θεραπείας τους. Στο ποδόσφαιρο ξανά, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με την φανέλα των Πρασίνων. Τον 34χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόρμπερτ Γιομπέρ ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για την νέα περίοδο. Δύο παιχνίδια γίνονται σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2. Στο ημίχρονο Μαρκό Πανθρακικός 1-0 και Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 0-0. Την πρόκριση στον τελικό των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 2-0 σετ επί του Γιοσιχίτο Νισιόκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίω ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει αύριο Τρίτη το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικά, τα νούμερο 82. Με την κατάκτηση της έκτης θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί το Δεκέμβρη στη Βραζιλία. Σύγκρουση δικεφάλων σήμερα στο ΑΚΑ για την Handball Premier, καθώς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 7 με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 μετά από 18 χρόνια. Η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία στις 10 παρατέταρτο ξεχωρίζει στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League που θα γίνουν σήμερα. Θα παίξουν επίσης στις 7 Γεωργία-Ουκρανία, Αρμενία-Μαυροβούνιο, Λετωνία-Κύπρος και στις 10 παρατέταρτο Σουηδία-Πολωνία, Ρουμανία-Βοσνία-Αριζεγοβίνη, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία και Τουρκία-Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο ertsports.gr.
0: Ερασπορ 101,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης. Πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό. Από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε γκολ, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, πάμε στο Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη μου.
1: Η Καλυθέα έχει ανοίξει το σκορ εδώ στο El Paso. Προηγείται 1-0 του Αστέρα Τρίπολης Β, με τον Τσιριγότη να είναι ο σκόρερ, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός, γιατί είχε παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι των Καλυθεατών ερχόμενος ως αλλαγή από τον Πάγκο. Στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός, λοιπόν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Καλυθέας, ανοίγει το σκορ με μια πολύ ωραία κομπίνα σε φάουλ από τους Καλυθεάτες με Βιγιαφάνες και Λόπεζ. Η μπάλα πέρασε στην καρδιά της άμυνας, εκεί ο Τσιριγότης σούταρε με τη μία με το δεξί πόδι, η μπάλα πέρασε τον τερματοφύλακα, πήρε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Ό,τι και να έκαναν εκεί οι κεντρικοί αμυντικοί του Αστέρα Τρίπολης, δεν μπόρεσαν να την αποτρέψουν. Έτσι Καλυθέα στο 53ο λεπτό άνοιξε το σκορ με αυτό το γκολ του Τσιριγότη. Να πούμε ότι η Καλυθέα αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο από το τέλος του ημιχρόνου, σε μια φάση που δεν την ανέπτυξα στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου, γιατί ήθελα να την τσεκάρω πρώτα, γιατί ήταν ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα με τον διαιτητή τον Τζακαράκη να δείχνει μια κίτρινη κάρτα με τους δύο πάγκους να διαμαρτύρονται. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο Τζακαράκης έχει δείξει την κίτρινη κάρτα στον Πρεκατέ για ένα φάουλ που έκανε, άφησε το πλεονέκτημα σε πρώτη φάση, μετά όταν ολοκληρώθηκε η φάση του έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Ο μεν πάγκος του Αστέρα Τρίπολης Β' φώναζε γιατί δεν την έβγαλε νωρίτερα, ο δε πάγκος της Καλυθέας φώναζε γιατί άφησε το πλεονέκτημα και δεν το σταμάτησε επί τόπου για να τη βγάλει την κίτρινη, άρα δεν έπρεπε να τη βγάλει στην εξέλιξη. Τελικά η κάρτα του Πρεκατέ ήταν η δεύτερη. Ο κεντρικός αμυντικός της Καλυθέας πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια και έτσι η Καλυθέα σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο θα αγωνιστεί με παίχτη λιγότερο. Πλην όμως αυτό δεν έχει δείξει να την επηρεάζει καθόλου, καθότι από το πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο 45 λεπτό το Τσαγκαράκι έχει μπει πολύ πιο δυνατά και άνοιξε μάλιστα και το σκορ με τον γκολ του Τσιριγότη στο 53ο λεπτό και μια αλλαγή για τους Αρκάδες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κύρκος πήρε τη θέση του Χάγκαν. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Η Καλυθέα προηγείται 1-0 με τον γκολ του Τσιριγότη και τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, πολύ μακριά η μπάλα. Το μικρόφωνο σε εσάς, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Πάμε αμέσως στον έτερο αγώνα που είναι σε εξέλιξη για την Superbet Super League 2. Άγγελος Ζαριδόνης, Μαρκό Παθραγικός, φίλες, άκουμε.
2: Το σκορ είναι στο 1-1. Κατάφερε να βρει την ισοφάριση πριν από 5 λεπτά, στο 50 δηλαδή, ο Παθραγικός με ένα φοβερό γκολ έξω από την περιοχή από τον Βαγγέλη Αναστασόπουλο. Ήταν ένα καταληκτικό γκολ με εξαιρετικά φάλτσα. Η μπάλα πήγαινε στο πλαϊνό δίκτυ. Γεγονός που σημαίνει ότι όταν η μπάλα πάει πλαϊνό δίκτυ, είναι πολύ δύσκολο για τον τερματοφύλακα να έχει την οποιαδήποτε αντίδραση. Από εκεί που το έπιασε και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Παθραγικός, δηλαδή ξεκίνησε και έβρισκε μέτρα στο γήπεδο. Μ' ακούς, Βαγγελή?
0: Έλα, σ' ακούμε.
2: Κατάφερνε και έπαιρνε τα μέτρα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Παθραγικός στο γήπεδο και με την έναρξη του δευτέρου μέρους χρειάστηκαν μόλις 5 λεπτά για να καταφέρει να βρει και γκολ. Οπότε έχουμε ισοφάρισει το παιχνίδι, έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, δυναμικά μαρκαρίσματα. Έχουν γίνει και κάποιες φάσεις για τη Μαρκό, βέβαια, έχει απαντήσει δηλαδή στην ισοφάριση με μια σημαντική φάση. Και τώρα μένει να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού που φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Άγγελε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και σένα.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, λέει ο Τζι,
3: ναι,
0: η πεντάδα που λείπει
3: από τον
0: Παναθηναϊκό.
3: Ο Τζι, το γκάνγκστερ.
0: Τζι, δεν λέμε το επίθετο. Λοιπόν.
3: Τζι. Ο Γιάννης ή Τζόρτζ.
0: Ναι. Okay. Η πεντάδα που λείπει από τον Παναθηναϊκό είναι και κανονική πεντάδα γηπέδου όσον αφορά τις θέσεις. Αυτό με τις απουσίες λέει και ποιοι θα μπουν και τα λοιπά για τον Παναθηναϊκό δεν είναι λίγο δικαιολογία. Πάλι έξι θα διαλέγει. Εννοεί για τους ξένους. Ναι, αλλά άλλο να έχει να διαλέξει ανάμεσα στον αν. Με τον Αν, με τον Ντέιβις, με τον Φαλ παρόντες και τον Χουάντσο και άλλο. Χουάντσο ήταν παρόν, εντάξει. Και άλλο ανάμεσα σε
3: μπορεί
0: 7,
3: και να μην
0: τους
3: ήταν.
0: 6.
3: Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, παιδί, okay. θα δούμε.
3: Εννοείται ότι δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν την επικαλέστηκε και κανείς.
0: Ούτε καν ο Μπράντοβιτς. Ούτε καν
3: έτσι,
0: ο Μπράντοβιτς.
3: Ναι. Φυσικά και δεν θα το έλεγε.
0: Πάντως, αυτό που έπρεπε να επισημάνω, αν θα έπρεπε κάτι επιπλέον να επισημάνω για τον πρώτο αγώνα, του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, είναι η εξαιρετική άμυνα. Είδαμε τις επιθετικές δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Την άμυνα του Τρινκέρι, ειδικά στο Φρανσίσκο, στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα είχε πάνω του είτε τον Καλάθι.
3: Γι' αυτό μπήκε και ο Ταϊρή.
0: Ή τον Ταϊρή, μπράβο. Mm. Πού και πού ο Χάτζινς, αλλά πάντα στα 2-3 μέτρα τον περίμενε ένας ψηλός. Όχι τόσο κοντά σου παίζουν τον Αν, πάντα. Αλλά για να μην μπορεί να κάνει διείσδυση. Άρα λοιπόν, το ταλέντο του Χατζίσκου αποδείχθηκε στο τέλος που γύρισε στον αγώνα μόνος του. Εντάξει, okay. Αλλά πολύ καλή άμυνα και πολύ διαβασμένος ο ΠΑΟΚ. Μου είχαν εντύπωση Κωστή αυτό.
3: Σωστό, σωστό. Επειδή δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι ομάδες, αλλά υπάρχει και ο Άρης με 13 παίκτες. Πήγε στην Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λεμάν. Είναι η πρεμιέρα του Eurocup το βράδυ τη Τρίτη. Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα Ελλάδος, στην έδρα της Λεμάν. Είναι η πρεμιέρα του Eurocup για τον Άρη.
0: Και λέει ο Αντώνης, φίλος του Άρη, και πού να δείτε και τον Άρη τις επόμενες μέρες. Αρχίζει η ενωμένη αύριο στο Λεμάν.
3: Φυσικά.
0: Το ρόστερ του Άρη είναι, λέει, πολύ πιο βαθύ από του ΠΑΟΚ και έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν σε περισσότερες από δύο θέσεις. Προσέξτε, λέει, την άμυνα μας αύριο. Αντώνη μου, θα τα προσέξουμε.
3: Και μπορώ να πω ότι είναι πιο ευρωλιγκάτοι οι παίκτες του Άρη παρά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε Όσμαν και Καλάθι.
0: Ναι, γιατί ο.
3: Είναι περισσότεροι, Βαγγέλη.
0: Καταρχήν, βέβαια.
3: Είναι περισσότεροι.
0: Βέβαια.
3: Το Λιόπουλος, Δημητρίεβιτς, Μόργαν.
0: Ο Έρλ, ο οποίος δεν
3: Μπίρτς,
0: έχει παίξει.
3: Ο Μπίρτς.
0: Ο Έρλ, ο οποίος θα κάνει τη διαφορά στο φετινό Άρη.
3: Πολύ καλός παίκτης.
0: Αν είναι όπως τον βλέπουμε μέχρι
3: πολύ
0: τώρα.
3: Καλός παίκτης.
0: Έχει κάνει εξαιρετική ομάδα και ο Βασίλης Ουσπανούλης.
3: Να δούμε λίγο την αποστολή του Άρη. Είναι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Νένο Δημητρίγεβιτς, ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο Ματ Μόργαν, ο Ιτζέι Λίντελ. Για να δω λίγο τους υπόλοιπους. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Κώστας και ο Θανάσης Αντοκούμπο, ο Κέμ Μπίρτς. Ή Μπέρτς, όπως είναι το πιο σωστό, αλλά τέλος πάντων το μάθαμε. Μπίρτς, ο Άντα Μοκόκα και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου είναι η αποστολή του Άρη. Έμειναν Θεσσαλονίκη Γιώβιτς, Πουλιανίτης, μπήκε σε ρυθμούς προπονήσεων,
0: ο
3: Στελάρας, και ο Τανούλης, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.
0: Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και ο Σπανούλης και ο Άρης. Μην το συζητάμε.
3: Εγώ θα πω μια κουβέντα ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει τον πιο πολύ θόρυβο θεωρώ ότι βοηθάει τον Άρη. Γιατί λειτουργεί έτσι λίγο σαν σιγανό ποταμάκι.
0: Και ο...
3: Αλλά μπορεί να γίνει χύμαρος.
0: Ο μεγάλος δώρος. Α, και ο ΠΑΟΚ πάει Μουντεγιούνας από ό,τι διάβαζα.
3: Ναι, για βάθος. Και για 10-15 λεπτά ποιοτικά.
0: Έχει πληρέστατη ομάδα και
3: ναι,
0: ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Άρης. Εγώ είμαι περήφανος για τις δύο ομάδες. Δηλαδή
3: βεβαίως.
0: Και πολύ αισιόδοξος για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ. Για το αύριο.
3: Συμφωνούμε.
0: Και για το σήμερα, για το αύριο.
3: Συμφωνούμε.
0: Να δούμε τώρα, θα ανεβαίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάνω. Με δεδομένη την νίκη, όχι φίλε.
3: Εντάξει, δεν ανέβαιναν και με δεδομένη την νίκη, γιατί έκαναν ήττες. Ειδικά ο Παναθηναϊκός έκανε ήττες.
0: Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι.
0: Αφενός μεν.
3: Και έχει και δύο σοβαρές απουσίες.
0: Και έχει δύο πάρα πολύ σοβαρές απουσίες. Έτσι.
3: Τρεις.
0: Δύο είναι.
3: Φίζελ, Μπράουν.
0: Ναι, αυτές τις δύο ξέρω και θυμάμαι εγώ. Και άλλοι.
3: Άλλη μία, τρεις.
0: Έχει δουλειά ο Σάκοτα, αλλά έχουμε όλη η εμπιστοσύνη στο Σάκοτα. Όσο αφορά δηλαδή τη σύνθεση, τη δημιουργία μιας καλής ομάδας. Ξέρει ο Δράκαν τι να κάνει. Και με μικρότερο μπάτζετ. Και από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, Παναθηναϊκός διαφορετικός στον τρόπο φιλοσοφίας. Όλοι παίρνουν ευκαιρίες.
3: Και
0: αλλά όταν...
3: Derek Williams.
0: Derek Williams. Μπράβο, τρεις. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά όταν σφίξουν τα γάλατα, αν είναι υγιείς, Ναν και Σλούκας θα τελειώνουν τον αγώνα. Το πρόβλημα είναι, το θέμα είναι, αν ο Παναθηναϊκός χρειάζεται σέντερ, ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι το θηρίο που ήταν. Φοβάται τις σωματικές επαφές. Όχι, αυτό δεν το είδα. Κάτι τελειώματα. Δεν είναι ο closer που ήταν πριν πρώτο τραυματισμού, αλλά πάλι είναι θηρίο. Εγώ τον βλέπω μια χαρά τον Λεσόρ σωματικά. Δεν ξέρω νοητικά αυτή τη στιγμή. Θέλει και αυτό τον χρόνο του. Φοβάται, λέει, σωματικές επαφές και προσπαθεί με σφαλιάρες να πάρει τα rebound ή όταν τα χάνει, υπομονή. Ο φάλ βαρύ κορμί και πάλι αυτή η σφαλιάρα πάντως στο τελευταίο rebound του Λεσόρ. Δεν την κατάλαβα.
3: Παιδική.
0: Άρπαξε την μπάλα, ρε παιδί.
3: Παιδιάστηκε.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση.
3: Παιδιάστηκε, ναι,
0: για παίκτη τέτοιου επίπεδου, μου έκανε εντύπωση.
3: Όντως, όντως.
0: Πιθανώς θα πίστευε ότι δεν μπορούσε να πάρει το rebound και έκανε αυτή την κίνηση.
3: Αυτό που είπαν οι δύο προπονητές, ναι, και ο coach Μπαρτζόκας αλλά και ο Ζέλικο Μπραντοβιτς, είναι ότι οι προπονητές στην Ευρωλίγκα δεν έχουν πολύ χρόνο για προπόνηση. Δεν είναι μόνο τα ταξίδια, είναι και κάποιες δικλείδες που έχει βάλει η Ευρωλίγκα. Σε συμφωνία με την Ένωση Παικτών. Δηλαδή, μετά τον αγώνα, ας πούμε, την επόμενη μέρα έχεις υποχρεωτικά μία ώρα προπόνηση. Τι να πρωτοπρολάβει ο προπονητής να κάνει σε μία ώρα? Στη μία ώρα πρέπει να συμπεριληφθεί, ας πούμε, π.χ. και το μασάζ. Δεν μένει καθαρός χρόνος για προπόνηση όσον αφορά την ώρα και είναι ένα πρόβλημα για τους προπονητές. Άρα, αυτό που είναι αναγκασμένοι οι προπονητές ειδικά στην Ευρωλίγκα, αλλά και στο EuroCup, είναι να κάνουν προετοιμασία μέσα από τα μάτς, τα επίσημα. Και τελικά αυτό που ακούγεται, ας πούμε, σε μπασκετικά πηγαδάκια προπονητών και παικτών, είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν, ειδικά αυτές οι δύο μεγάλες ομάδες, προετοιμασία μέσα από τα μάτς της GBL. Εκεί θα γίνει η προετοιμασία. Βέβαια με την υποσημείωση ότι, ότι η GBL έχει και περιορισμό στους ξένους. Πρέπει να είναι 6 και 6 Έλληνες. Άρα οι προπονητές δεν έχουν εύκολο έργο, γιατί και λίγη προπόνηση έχουν
0: δεν
3: να κάνουν.
0: Δεν θα έχουν όλη την εικόνα με τους ξένους όπως είναι στην Ευρωλίγκα.
3: Όχι.
0: Θα είναι μισή, θα έλεγα, εικόνα. Υποχρεωτικά κάποιοι Έλληνες.
3: Όπως το λες.
0: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα πια.
3: Όπως το λες.
0: Και για τους προπονητές και για τους συλλόγους.
3: Λοιπόν, Βαγγέλη, είπαμε Λεμάν Άρης αύριο στις 9 και την Τετάρτη είναι ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα, την Ισπανική. Η οποία Μανρέσα έπαιξε το Σάββατο και ιτήθηκε από την Μπιλμπάο 107-92. Αυτό όσον αφορά την αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
0: Λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης, όταν γυρίσει ο Ναν φοβάμαι ότι θα χαθεί συσσαγωγικά ο Φραντζίσκο. Φίλε Θανάση, όσο είναι ο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εγώ αυτό δεν το φοβάμαι.
3: Αυτοί οι παίχτες δεν χάνονται.
0: Όχι, όσο είναι ο Μπράντοβιτς.
3: Ναι, εντάξει.
0: Είναι εγγύης, είναι μανούλα για να δίνει τέτοιες λύσεις. Έτσι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον που είχα από πριν τσεκάρει είναι το εξής. Σύμφωνα με την.
3: Βαγγέλη, για να μην το ξεχάσω, και η Λεμάν έκανε διπλό. Επί της Γκραβελίν στο πρωτάθλημα. Αυτό το μάτς έγινε προχθές 103-97. Οπότε είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει την κατοστάρα και εντός και εκτός έδρας, και θα πρέπει να την προσέξει ιδιαίτερα ο Άρης.
0: Η Ευρωλίγκα λοιπόν ανακοίνωσε και επίσημα ότι οι διαιτητές των αναμετρήσεων θα προκύπτουν, λέει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης
3: AI.
0: Δηλαδή, τι θα κάνει ο Ρεθουέλο?
3: Έλα να σου πω να
0: δεν θα βάζει του διαιτητέ που θέλει αυτό. Εκεί που θέλει.
3: Λοιπόν,
0: για το έχει, κάνει λέει, τώρα, μην το συζητήσουμε τώρα παραπάνω.
3: Θα σε φτιάξω τώρα, περίμενε.
0: Εντάξει.
3: Θα σε φτιάξω, σου λέω. Άκου.
0: Αν καταργήσουμε ο Ρεθουέλο, εγώ δεν ξαναβλέπω Ευρωλίγκα. Τελείωσε. Λοιπόν, θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου, του διαιτητέ που μου αρέσουν.
3: Ο AI λοιπόν θα παίρνει πληροφορίες και το σύστημα θα εφαρμόζει 14 διαφορετικούς κανόνες. Οι οποίοι ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Άκου. Αγωνιστικά κριτήρια, πώς πάει δηλαδή ένας διαιτητής κτλ. Διαχείριση προγράμματος και φόρτου εργασίας, ταξίδια, κούραση για τον διαιτητή, καθώς και ακεραιότητα. Άρα δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει, εδώ δεν ξέρουμε εμείς, την ακεραιότητα του κάθε διαιτητή.
0: Εδώ ποια θα είναι η database που θα βάλουν στην.
3: Δηλαδή, τι θα βάλουν στην database, ας πούμε, του AI, ότι είναι καθαρός ο διαιτητής ή βρωμικός, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Δεν γίνονται αυτά, ρε Βαγγέλη.
0: Δεν ξέρω.
3: Μπορεί να βγάλει.
0: Ανάμεσα στα 14 κριτήρια που θα βάλουν, θα είναι και αυτό, λέει.
3: Για ακεραιότητα.
0: Για ακεραιότητα. Τώρα ακεραιότητα. Εντάξει, μην μιλήσουμε για αυτό. Άσε γιατί με φτιάχνει τώρα.
3: Εντάξει. Πάντω είναι λίγο κωμικό να βάζουν ακεραιότητα στο AI. Δηλαδή στο AI ακεραιότητα δεν μπορούν να βάλουν να βάλουμε για μας.
0: Και μετά.
3: Που δεν είμαστε διαιτητές και ξέρεις.
0: Μετά τον αγώνα, ας πούμε, πώς θα ενημερώνεται η τεχνητή νοημοσύνη για το τι έκανε ή δεν έκανε ο διαιτητής? Απεριέργεια.
3: Καλό θέμα. Καλό θέμα. Τι θα κρίνει?
0: Τι
3: στοιχεία θα του βάλουν?
0: Τις φάσεις.
3: Εντάξει, okay.
0: Άρα πάλι ο Ρεθεούλα θα κάνει.
3: Θες να δούμε τι δηλώνει ο Ντάνι, ο αγαπημένος σου Ντάνι.
0: Για πες.
3: Ο διευθυντής διαιτησίας, ο Ντάνι Ρεθεούλα. Η τεχνολογία, λέει, μας δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη διαδικασία ορισμού διαιτητών, επιτρέποντάς μας να αναλύουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών και να εφαρμόζουμε ένα σταθερό σύνολο κριτηρίων σε κάθε αγώνα. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την καινοτομία για να υποστηρίξουμε το έργο των διαιτητών μας. Να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή των ορισμών και του φόρτου εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται υπόψη κάθε σχετικός παράγοντας κατά τη συγκρότηση της κάθε διαιτητικής ομάδας. Τρέχα, γίδευε.
0: Ναι, εγώ άλλο θα προτείνω. Να βάλει και ο Λιόλιος και η ΚΕΔ.
3: Τεχνητή
0: νοημοσύνη για ακεραιότητα. Για σκέψου το λίγο.
3: Δεν βγαίνει, ρε παιδιά, η AI στους διαιτητές.
0: Όχι, εγώ θέλω να μπει και στην Ελλάδα. Να μην βάζει. Η ΚΕΘ να μην ορίζει, ρε παιδί μου, διαιτητές. Να ορίζεται μέσω AI.
3: Δεν γίνεται, εντάξει. Τώρα, αυτό
0: αφού δεν πέρασε η πρόταση του Λιόλιου να βάζει κάθε ομάδα τους δικούς. Καλά, αυτό ήταν για γέλια αυτή η πρόταση, έτσι.
3: Βαγγελή, BCL αρχίζει την άλλη εβδομάδα. Ναι. Δεν έχουμε τώρα BCL.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
3: Αρχίζει 7 του μηνός με τον αγώνα, για να δω, τη ΑΕΚ με την. Βίλπας, Σαλόν Βίλπας είναι η ομάδα. Παίζει η ΑΕΚ λοιπόν στις 7. 6 του μηνός παίζει το Περιστέρι με την Μπάμπερκ, τη γερμανική. Ναι. Έχουμε και άλλο πόλο. Περίμενε να μην κάνουμε κανένα λάθος και παρεξηγηθούν οι φίλοι.
0: Και η ΑΕΚ, παίζει με τη Σαλόνα.
3: Όχι, με μια ομάδα Βίλπας που λέγεται κτλ. Δεν έχουμε άλλο σύλλογο στο BCL.
0: Δύο. Περιστέρι και Άρης. Είναι τρεις ή τέσσερις, πώς είναι στο Europe Cup.
3: Ναι.
0: Είναι ο Ηρακλής,
3: ναι.
0: Είναι ο Προμηθέας, ο Κολοσσός και, ναι. Και άλλη μία. Ποια είναι η άλλη?
3: Ποιες ομάδες είπες? Ηρακλής σίγουρα.
0: Ηρακλής, Προμηθέας,
3: ναι.
0: Κολοσσός που δεν προκρίθηκαν εκεί από το... στη Βουλγαρία που ήταν η προκριματική.
3: Ναι.
0: Και άλλη μια ομάδα. Δεν θυμάμαι ρε Κωστή. Λοιπόν, κάτσε, μην πάμε καλύτερα στα γήπεδα. Λίγο μετά το δελτίο των ειδήσεων έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα.
3: Okay.
0: Σαμόκοβ ήταν η προκριματική, έτσι.
3: Ναι.
0: Για να δούμε την εξέλιξη των δύο αγώνων τη Super, Super League 2. Οπότε πάμε μπασκετικά θεματάκια. Μέχρι τις και μισή, μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε. Έτσι.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
3: Ηρακλής Κολοσσός Προμηθέας. Τρεις.
0: Άρα τρεις.
3: Τρεις.
0: Άρα όχι τέσσερις που λέω εγώ.
3: Όχι.
0: Τρεις και δύο είναι στο BCL.
3: Ναι.
0: Η ΑΕΚ και το Περιστέρι.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι.
3: Πόσες δηλαδή είναι σύνολο?
0: Πέντε.
3: Σύνολο.
0: Κάτσε.
3: Και Ευρωλίγκα.
0: Όχι.
3: Και Eurocup.
0: Μιλάμε για
3: δύο και δύο, τέσσερις. Και δύο και τρεις, πέντε.
0: Και δύο.
3: Εννιά.
0: Ναι.
3: Εννιά.
0: Εννιά. Δεν έχουμε εκπρόσωπο στο,
3: κάτι,
0: στο NBA.
3: Πολλές είναι.
0: Πολλές είναι. Να πες το. Υπερπροσφορά μπάσκετ είναι.
3: Πολλές είναι.
0: Είναι υπερπροσφορά.
3: Εντάξει, είναι πολλές.
0: Και έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν.
3: Δεν βοηθάει πάντα. Ειδικά ομάδες που δεν έχουν πολύ ρόστερ.
0: Το Μαρούσι.
3: Τη βγαίνει τόσα χρόνια.
0: Την Καρδίτσα. Χωράνε δύο καρπούζια σε μια
3: πολύ
0: μασκάλη.
3: Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Με τόσο μικρό ρόστερ.
3: Γιατί ο Κολοσσός δεν ταλαιπωρήθηκε.
0: Ο Κολοσσός.
3: Ο Κολοσσός.
0: Ναι. Α, και τη Μύκονο, ναι, ρε φίλε. Είναι τέσσερις στην.
3: Και Μύκονος, ρε παιδιά.
0: Είναι και Μύκονος, ναι, ναι.
3: Με μπέρδεψε το Μικ.
0: Μανώλη, έχεις δίκιο.
3: Και Μύκονος. Μύκονος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και Μύκονος, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ντροπή, ντροπή
3: ναι,
0: μας.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Όχι, δεν έχουμε κανένα νέο, φίλε Μανώλη, από τις τιμωρίες για αφαίρεση βαθμών. Για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μέχρι τώρα θα μπουν με μείον 2 στο πρωτάθλημα. Αυτό ξέρουμε. Τι θα κάνει το ΑΣΕΑΔ, δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
3: Και πότε θα συνεδριάσει κιόλας, ε?
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι λίγο περίεργο, ρε
3: είναι
0: φίλε.
3: Λίγο, ναι, είναι λίγο.
0: Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο.
3: Ναι, πάντως
0: όχι αυτό,
3: στη
0: βαθμολογία
3: του ΕΣΑΚΕ ξεκινάνε με μείον 2.
0: Με μείον 2. Ναι.
3: Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός. Μείον 2.
0: Εντάξει.
3: Μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο, δεν μας χαλάει τους μπασκετικούς. Να είναι λίγο πιο πάνω οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι και λίγο δίκαιο. Δηλαδή, εφόσον μιλάμε για ομάδες με εκατομμύρια budget. Εντάξει, δεν θα τρελαθούν κιόλας. Είναι οι πιο ισχυρές ομάδες της χώρας. Η λογική λέει ότι πάλι η τελική θα είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Κύριε παιδί μου, αφού έσφαλαν, έκαναν αυτά που έκαναν, θα τιμωρηθούν.
3: Λογική.
0: Και είναι και δίκαιο, ρε.
3: Και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και το ΑΣΕΑΔ. Κανονικά.
0: Ναι, νομικά και μόνο πρέπει να υπάρχει ένας δεύτερος βαθμός.
3: Ένα δεύτερο βαθμό.
0: Αυτό, νομικά, okay. Νομικά
3: εντάξει,
0: το παίρνουμε.
3: Νομικά, εντάξει. Εντάξει.
0: Όπως παντού, όπως και στην τακτική δικαιοσύνη.
3: Εντάξει, ωραία.
0: Στα καθημερινά μας.
3: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Και 28, Βαγγελή. Περνάει η ώρα νεράκι,
0: και πάμε 29, 29.
3: Θα πάμε σε μηνύματα φίλων σε λίγο.
0: Και λίγο μετά το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων, πάμε και στα γήπεδα, έτσι. Στο Μιχάλη και στον Άγγελο.
3: Ο Μπιλάρας είχε καιρό να εμφανιστεί.
0: Mm?
3: Βλέπω μήνυμά του από 31 Ιουλίου. Πού ήταν ο Μπίλης? Διακοπές παρατεταμένες. Και το επόμενο μήνυμα είναι σήμερα. Θα το διαβάσουμε με χαρά, αγαπητέ Μπιλ. Και σου κάνω και καρδούλα για να καταλάβεις για ποιον Βασίλη μιλάμε. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: απόψη σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι ελεγχοί στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης. Πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι. Έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
7: Ακούτε Eraspor.
9: Are you a committed person to black people? I'm so glad you asked that question. I believe that the liberation and salvation of the black nation must be brought about by black people gaining a thorough knowledge of self.

0: εξέλιξη οι δύο αγώνες στη Superbet Super League 2. Ο πρώτος ανάμεσα στην Καλυθέα και τον Αστέρα Άκτορα. Μιχάλης Λαδόπουλος. Έλα Μιχάλη.
1: Πλησιάζουμε το 80 λεπτό, είμαστε στο 79 για την ακρίβεια. Το παιχνίδι παραμένει στο 1-0 υπέρ της Καλυθέας χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Τσιριγότης στο 52 λεπτό. Της Καλυθέας που από την εκπνοή σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής με δύο κίτρινες κάρτες, με δεύτερη κίτρινη κάρτα μάλλον του Πρεκατέ. Να πούμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Δύο αλλαγές στο 63 λεπτό για την ομάδα της Τρίπολης, του Αστέρα Τρίπολης Β. Μέσα Σιμόνι και Φερνάντες, έξω Κόλλα και Γραμμένος. Και στο 75 ο Ντερβίση πήρε τη θέση του Καλόγερου. Άλλες τρεις για την Καλυθέα. Στο 64 έξω Βηγιαφάνες Μανιάς, μέσα Γάρου, Φαλιάς και Πανάγου. Και στο 70 έξω ο Τζανδάρης, μέσα ο Κουρφαλίδης. Η Καλυθέα που περνάει αρκετά δύσκολα από το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει πάρει πολλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Για ένα διάστημα ήταν εγκατεστημένος έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, αλλά δεν κατάφερνε να κάνει κάτι καλό στην τελική προσπάθεια. Οι Καλυθεάτες απομάκρυναν την μπάλα, δεν επέτρεπαν να δημιουργηθούν επικίνδυνες προϋποθέσεις για την εστία του Καστράτη, και έτσι μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο εξακολουθούν να έχουν έστω το ισχνό αυτό προβάδισμα του 1-0 με τον γκολ του Τσιριγότη, και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να είναι στην τέταρτη και βαθμολογικά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στους 10. 80 λεπτό λοιπόν στην Καλυθέα. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0 παιδιά.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη. Έχουμε τον Άγγελο. Άγγελε.
2: Εδώ σου ακούω Βαγγέλη.
0: Έλα είμαστε, Άγγελε.
2: Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, στο 20 λεπτό. Υπάρχει μια μικρή διακοπή καθώς βρίσκεται στο έδαφος ένας παίκτης της Μαρκό. Είναι ο Σμάλης, καθώς δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα, όμως του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σηκώθηκε. Το μάτς είναι, συνεχίζει να είναι στο 1-1. Ο Σεμπά προηγουμένως πριν από 3 λεπτά περίπου έχασε.
0: Χάσαμε τον Άγγελο. Θα τον ξαναβρούμε τον Άγγελο. Εδώ είμαστε εμείς. Ή τον έχουμε στον αέρα. Θα τον βρούμε πάλι τον Άγγελο. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Χρήστος, για να λέμε τώρα την αλήθεια, ο ΠΑΟ έπαιξε εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια. Αλλά πραγματικά δεν έχει τίποτα να χάσει απέναντι σε δύο μεγαθύρια που όμως είχαν ήδη παιχνίδια από την Πέμπτη. Και για αυτούς έχουμε πάλι τον Άγγελο, το πούμε το μήνυμα σε λίγο του φίλου του Χρήστου. Έλα, Άγγελε.
2: Γεια σου και πάλι Βαγγέλη.
0: Γεια σου φίλε και πάλι.
2: Τελευταίο δεκάλεπτο, στο 1-1 το παιχνίδι. Συνεχίζει να βρίσκεται το μάτς. Ο Σεμπά έχασε πριν από 3 λεπτά μια πολύ μεγάλη στιγμή. Στη δεξιά κλειστή γωνία κατάφερε εν τέλει ο Σγουρής να αποκρούσει. Το μάτς φαίνεται αμφίροπο και οι δύο ομάδες εκπλησίζονται. Δημιουργούν φάσεις. Ιδέα ένα παιχνίδι δηλαδή που ένας ελέγχει το ρυθμό και ο άλλος ακολουθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι δύο ομάδες που είναι αίτητες έως τώρα και θέλουν να συνεχίσουν να είναι. Εν τω μεταξύ ετοιμάζεται ακόμα μια αλλαγή από τη Μαρκό. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι ο Γιώχανσον και ο Νεκούλ. Μένει να δούμε ποιοι δύο παίκτες θα βγουν από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Σ' ακούμε, Άγγελε. Εντάξει, όχι, okay, θα επιστρέψουμε πάλι σε λίγο για να δούμε και το τελικό αποτέλεσμα, έτσι.
3: Λοιπόν, Άγγελε, πάμε σε ένα μπασκετικό ερώτημα.
0: Για πες.
3: Γράφει ο Μπιλ. Α, πάμε για γκολ.
0: Πάμε Καλυθέα.
3: Έλα, κύριε Μιχαλή.
1: Γκολ στην Καλυθέα από τους γηπεδούχους, οι οποίοι σε μια από τις λίγες επιθέσεις τους στο δεύτερο ημίχρονο έχουν κερδίσει ένα κόρνερ. Εξαιρετική η εκτέλεσή του από τον Προβιδάκη στην καρδιά της άμυνας του Αστέρα Τρίπολης Β, όπου χώθηκε ο Ρώμο δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δεν έχει 90 δευτερόλεπτα, για να το πω και μπασκετικά, που μπήκε στο γήπεδο ο σέντερ φορ της Καλυθέας και με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αμυντικής γραμμής των φιλοξενούμενων και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 82ο προς 83ο λεπτό. Κάνει το Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0 και ουσιαστικά λυτρώνει τους καλλιθεάτες, τους δίνει σαφέστατο προβάδισμα σε αυτό το διάστημα των περίπου 10 λεπτών που υπολείπονται στο τέλος του παιχνιδιού να φτάσουν στο 3 στα 3 στα εντός έδρας παιχνίδια του και στους 9 βαθμούς. Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης λοιπόν 2-0 με το δεύτερο γκολ του Ρώμου πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Βαγγέλη Κώστα, Κώστα Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά. Ωραία. Μιχάλη, για πες.
3: Έγινε Μιχαλάρα. Λοιπόν, τι γνώμη έχουμε για τον Αλεξάνδρ του ΠΑΟΚ, ένα, να το απαντήσουμε.
0: Ναι. Να είσαι καλά. Ωραία. Μιχάλη, για πες.
3: Έγινε Μιχαλάρα. Λοιπόν, τι γνώμη έχουμε για τον Αλεξάνδρ του ΠΑΟΚ, ένα,

0: Πολυεργαλείο. Μπορεί να μην έπαιξε καλά προχθές, αλλά θεωρείται ένα πολυεργαλείο που μπορεί να παίξει και πολύ καλή άμυνα και να σκοράρει από μακριά κτλ. Δεν ήταν καλός προχθές. Ο Μπάντιο είναι δυνάμει πρωταγωνιστής. Δηλαδή δεν τον βάζω ρολίστα.
1: Δεν είναι ρολίστας.
0: Είναι two-way παίκτης, δηλαδή μπορεί να σκοράρει και να παίξει άμυνα.
1: Πολύ σωστό.
0: Και είναι από τους λίγους παίκτες.
1: Το έδειξε με τον ΠΑΟΚ.
0: Στην Ευρώπη που μπορούν να παίξουν και στα δύο κομμάτια του παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση. Έχει ενδιαφέρον, έχει σκληράδα και αθλητικότητα. Θα έλεγα ότι είναι ένας πλήρης παίκτης. Θα μου πεις, αν ο Μπάντιο, όπως λέει ο Μπιλ, δηλαδή δεν διαφωνώ με τον Μπιλ πάρα πολύ, με την έννοια πια ότι αν γυρίσει ο Ναν, ο Μπάντιο πιθανότητα θα ξεκινάει από τον πάγκο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο Μπράντοβιτς θα ξεκινάει τον Ναν από τον πάγκο. Έτσι λέω. Τώρα, θα στέκεται μαζί με τον Ναν στο ασώδιο. Είναι μια επιλογή του προπονητή.
1: Εγώ το βλέπω πιο πολύ να στέκεται με τον Μπάντιο στο
0: ασώδιο. Και θα βάζει Γκραντ.
1: Μπάντιο Ναν, playmaker ο Μπάντιο δηλαδή, με δύο
0: και τον τρία Ναν. Τριάρι.
1: Και να είναι ο Φραντζίσκο η χρυσή εφεδρία από πίσω. Δεν ξέρω,
0: λες,
1: μια σκέψη κάνω τώρα. Δε, εντάξει, δε, μόνο, θα ξέρει μόνο ο Μπράντοβιτς, κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν καλύτερα γιατί θα
0: γιατί
1: είχε ένα ακόμα
0: εμείς προσέξει, ο Μπαρτζόκας τα έχει φτιάξει τα δίδυμά του.
1: Ντόρσεϊ,
0: Μακιντάιρ, Φουρνιέ, Μοντέρο.
1: Μακιντάιρ θέλει δουλειά ακόμα.
0: Έτσι, ναι, θέλει.
1: Μακιντάιρ θέλει δουλειά. Ακόμα
0: νομίζω
1: δεν πατάει
0: θέλει
1: καλά.
0: Αυτοπεποίθηση.
1: Αυτό.
0: Στην επίθεση.
1: Να μπει στο Μπαρτζόκα system, στο Μπαρτζόκα game. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ο Μοντέρο την έδειξε με το καλημέρα την κλάση.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Μάγο.
1: Άλλη κοψιά παίχτη, παιδί μου.
0: Μάγο.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Λοιπόν, αυτό και από το φίλο μας τον Βασίλη. Να δω λίγο, Βαγγέλη, SMS βλέπεις?
1: Κάτσε να μπω και στα SMS, γιατί τα έχω ξεχάσει, είναι αλήθεια. Σε ποδοσφαιρικό αγώνα λέει αυτό που έκανε ο Γαλάθης, φυρίζεται φάουλο, φίλος 877. Στο μπάσκετ όμως ακούω μπορεί και όχι, ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει φίλε, δεν... Το Τρινκέρι δεν το χαρακτηρίσουμε όπως. Δεν μου άρεσε αυτό το μήνυμα.
0: Okay.
1: Γιατί ο Τρινκέρι είναι ένας προπονητής που έχει δείξει πράγματα στην Ευρωλίγκα, στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ.
0: Ναι,
1: αδικήθηκε στην εθνική ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ αδικήθηκε όταν ήταν στο τιμόνι της εθνικής μας.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Εντάξει, τώρα βέβαια, εντάξει.
0: Συμφωνώ. Γεια σου, Μπιλ. Ευχαριστούμε και.
1: Έλα, ρε, 95 θα κάνεις τώρα εσύ, θα κρίνεις. Ποιος και αν και τι, ποια θα είναι η δουλειά μας εδώ στην ΕΡΤ. Άσε ρε φίλε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Άσε να ασχοληθούν άλλοι πάνω από εμάς με αυτό που κάνει.
0: Ο Σαμοντούροφ που βρίσκεται, ρωτάει ο Παύλος. Ο Σαμοντούροφ βρίσκεται στο NCAA στην Αμερική. Οπότε να ευχηθούμε να μην χάνει το χρόνο του. Αυτό το βασικότερο. Και να γυρίσει καλύτερος και όχι χειρότερος.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Και αν επανέλθουν όλοι οι τραυματίες παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Ματζούκας Καλετζάκης θα είναι εκτός αποστολής.
1: Αυτό είναι ερώτημα, φίλε.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δηλαδή το ρόστερ δεν είναι ελάστιχο. Απαρτίζεται από 12 παίκτες. Οι τρεις από τους τέσσερις είναι 12 δάτη, για να μην πω πενταδάτη. Χέις Ντέιβις Ναν, πενταδάτη. Και Σλούκας θα έρχεται από πίσω και από όσο γνωρίζω τουλάχιστον θα αποφασίζει στο τέλος του μάτς. Δηλαδή με τις πάσεις του, τις επιλογές του και τις αποφάσεις του γενικώς.
1: Ό,τι έκανε και πέρσι. Ναι. Πέρσι πολλές φορές.
0: Οπότε, ναι, εφόσον μπαίνουν τρεις και αύριο μεθαύριο μπορεί και ο Φαλ, κάποιοι θα μείνουν εκτός. Λογικό. Λογικό. Είναι πολύ δύσκολο το έργο των προπονητών. Είναι πολύ μεγάλα τα ρόστερ. Είδαμε ότι σήμερα ο Μπαρτζόκας πήρε άλλους δύο παίκτες.
1: Και τον Ντάνστον
0: και Πάπας.
1: Ναι.
0: Βοηθητικούς, ναι, αλλά ο Πάπας εντωμεταξύ έχει και το ελληνικό διαβατήριο που βολεύει για την ελληνική λίγα. Γιατί κακά τα ψέματα.
1: Για την GBL θα είναι
0: για
1: ο GBL, Πάπας τώρα, εντάξει, GBL μην κυρίως, το συζητάμε τώρα.
0: Κυρίως για την GBL. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος όσον αφορά το ρόστερ του, τους Έλληνες δηλαδή παίκτες, έχει. Δεν μιλάμε τώρα για τον Γιώργο Μπουρνελέ και τον Νίκο Πλώτα, που κάποια παιχνίδια θα τα παίζουν στην GBL. Οι παίκτες οι οποίοι. Είναι η κανονική φτασμένη, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι ο Σάσα Βεζένκοφ που λογίζεται Έλληνας, Παπα-Νικολάου, Καραγιανίδης.
1: Θάνο Καραγιανίδης
0: Νετζίπουλο,
1: στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα.
1: Δύσκολα.
0: Όχι βέβαια.
1: Με αυτό λέω.
0: Όχι δύσκολα, όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι.
0: Εφόσον είναι τρεις ξένοι πολύ ποιοτικοί,
1: mm-hmm.
0: Συν ένας που αποκτήθηκε, ο Ντάνστον Μιλουτίνοφ, όταν γυρίσει το παιδί με το καλό.
1: Ταϊρίκ.
0: Ταϊρίκ και

0: Νταχόλ.
1: Και Νταχόλ.
0: Κανονικότατη. Όλοι.
1: Που είναι σε δαιμονισμένη κατάσταση. Συνεχίζει από πέρσι.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Έτσι.
0: Και είναι και ο Χαβαλεδιάρης στη Media Day. Με αυτή την άσπρη περούκα που φόρεσε.
1: Λοιπόν, Κωστή, επειδή τελειώνουν οι αγώνες,
0: ναι,
1: να κάνουμε ένα τελευταίο πέρασμα από τα δύο γήπεδα όπου είναι σε εξέλιξη οι αναμετρήσεις. Πάμε λίγο στο Μιχάλη το Λαδόπουλο. Έλα, Μιχάλη μου.
2: Τώρα έχει ολοκληρωθεί το 90 λεπτό και ο τέταρτος διαιτητής, ο Ρεντίφης, σηκώνει το ταμπελάκι για 3 λεπτά καθυστέρηση. Παραμένει το 2-0 στο Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β με τα γκολ του Τσιριγότη στο 52ο και του Ρωμό στο 83ο. Η Καλλιθέα που όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι σε αυτό το διάστημα των σχεδόν 2,5 λεπτών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Θα πάρει ακόμη μία νίκη, είναι η τρίτη εδώ στο Ελπάσο σε 3 παιχνίδια, έχει το απόλυτο δηλαδή εντός έδρας, θα φτάσει στους 9 βαθμούς και θα είναι ακριβώς πίσω. Ένα ωραίο σουτ τώρα, πολύ καλό σουτ που έκανε ο Κύρκος από τα δεξιά, έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας της Καλλιθέας. Και τελευταία αλλαγή για τον Αστέρα Τρίπολης, εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει ο Μεταξάς και τη θέση του θα πάρει ο Άρμστρονγκ. Λέγαμε λοιπόν ότι η Καλλιθέα με τη νίκη αυτή το 3-3 εντός έδρας φτάνει τους 9 βαθμούς και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής την τριάδα που προπορεύεται με τους 10 βαθμούς. Βέβαια υπολείπεται το τέλος του παιχνιδιού της Μαρκό με τον Παθρακικό που είναι στο 1-1. Μιλάμε για περίπτωση που ολοκληρωθεί όπως είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Μαρκό με τον Παθρακικό. Είναι ΑΕΛ, Πανιώνιος και Μαρκό στους 10 βαθμούς και αμέσως μετά ακολουθεί η Καλλιθέα στους 9. Να πούμε, μια και είπαμε δύο κουβέντες για το παιχνίδι της Μαρκό, ότι ο Παθρακικός είναι το πρώτο γκολ που δέχεται, αυτό το γκολ με το οποίο προηγήθηκε η Μαρκό. Δεν είχε δεχτεί μέχρι στιγμής άλλο γκολ στο πρωτάθλημα. Πλέον με 0 παθητικό, η μοναδική ομάδα που παραμένει ακόμα μετά από 4 αγωνιστικές είναι ο Πανιώνιος. Τώρα ο Καστράτη θα κάνει ένα ελεύθερο. Έχουμε συμπληρώσει 1,5 με 2 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκεί ο Ρωμό θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την μπάλα από τον Μπουλούλη. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να τη σπρώξει με το στήθος του πλάγιο out. Ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή από το δεύτερο γκολ της Καλλιθέας και μετά, μετράει πολύ και το ροκάνισμα του χρόνου για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πέρασαν ένα αρκετά σημαντικό διάστημα δύσκολων στιγμών στο δεύτερο 45 λεπτό. Εκεί μέχρι το 80 λεπτό, ένα 20 λεπτό περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω, ο Αστέρας είχε εγκατασταθεί έξω από την περιοχή τους, αλλά δεν μπορούσε να φτιάξει τις φάσεις που θα απειλούσαν την εστία του Καστράτη. Τελικά σε ένα πολύ καλό χτυπημένο κόρνερ από τον Προβιδάκη στο 83ο λεπτό και αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων, ο Ρωμό με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ουσιαστικά σφράγισε το τρίποντο για τους Καλλιθεάτες. Δεν έχουμε πει τις τελευταίες αλλαγές για την Καλλιθέα. Στο 80ο λεπτό ο Λόπεζ έδωσε τη θέση του στο Βάρκα και ο Τσιριγότης την θέση του στον σκόρερ τον Ρωμό και κάπου εδώ ολοκληρώνονται τα πάντα, γιατί σφύριξε για τελευταία φορά ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Χανιώτης, ο Τσαγκαράκης. Η Καλλιθέα με τον γκολ του Τσιριγότη στο 52ο και του Ρωμό στο 83ο παίρνει τη νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης Β. Δίκαιη νίκη, παρά το γεγονός ότι οι Καλλιθεάτες έπαιζαν για ένα ημίχρονο με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα στην εκνοή του πρώτου ημιχρόνου του Πρεκατέ. Παρ' όλα αυτά έδειξαν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, κατάφεραν να απορροφήσουν την πίεση χωρίς επιπτώσεις, την πίεση του Αστέρα Τρίπολης, να πετύχουν και ένα γκολ στο ένα ακόμη γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και να σφραγίσουν, επαναλαμβάνω, το τρίτο τρίποντο σε ισάριθμα παιχνίδια στο Ελπάσο. Καλλιθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, η Καλλιθέα στους 9 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης παραμένει στους 3. Παιδιά, να έχετε ένα καλό απόγευμα και μια καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, Μάικ, Μιχαλή. Το ίδιο και για σένα.
1: Άγγελος Ζαραϊδόνης, έχουμε τελικό. Έλα, Άγγελε. Μαρκό Παθρακικός είναι ο δεύτερος αγώνας που δεν ξέρουμε αν έχει ολοκληρωθεί. Θα μας ενημερώσει άμεσα ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης. Η Καλλιθέα πάντως νίκησε τον Αστέρα Άκτορ. Τον Αστέρα Άκτορα. Να μιλάμε καλά ελληνικά,
0: εντάξει,
1: όσο μπορούμε.
0: Είναι χορηγός.
1: Άκτορ, εντάξει, ναι, εντάξει. Με 2-0, έτσι.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι έγινε και στον δεύτερο αγώνα, γιατί έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, φίλε.
0: Τι, Βαγγελή?
1: Ας πούμε, ο Βασίλης λέει, τον ρολάρι. Έχουμε τον Άγγελο.
0: Ωραία.
1: Έλα, Άγγελε.
3: Βρισκόμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, πάντα στο 1-1. Αλλά για να δούμε εδώ τη Μαρκό, ένα γέμισμα του Σεμπά. Φωνάζουν για χέρι στον πάγκο της Μαρκό, γιατί δεν έχει δείξει κάτι. Ναι, αυτό που λέγαμε στο 1-1 είναι το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν έναν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και τώρα μάλλον έχουμε και την τελευταία φάση στο παιχνίδι με τη Μαρκό. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αίτητες έως τώρα. Η Μαρκό με την τωρινή βαθμολογία είναι στους 10 βαθμούς, ενώ ο Πανθρακικός βρίσκεται στους 8. Ένα γέμισμα τώρα πάλι στην περιοχή ο Λαραμπή και έχουμε πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα. Το κερδίζει ο Λαραμπή. Πέναλτι για τη Μαρκό.
1: Αυτά είναι.
3: Μετά από μαρκάρισμα του Λαρέα. Φαίνεται να βρίσκεται η επαφή χαμηλά στα πόδια. Δεν έχω κάποιο replay μπροστά μου για να το βεβαιώσω. Πάντως ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και είναι πέναλτι για τη Μαρκό. Πιθανόν στην τελευταία φάση του αγώνα. Ήταν ένα τελευταίο γέμισμα και φαίνεται να το εκμεταλλεύτηκε άριστα η ομάδα της Μαρκό. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάποια απόφαση, το πέναλτι έχει δοθεί κανονικά στον Ελαραμπή και δεν φαίνεται να υπάρχουν κέντρες διαμαρτυρές και από το μπάγκο των φιλοξενούμενων του Πανθρακικού. Mm-hmm.
1: Άρα περιμένουμε την εκτέλεση, έτσι?
3: Ναι, εννοείται, περιμένουμε την εκτέλεση του πέναλτι.
1: Ποιος είναι εκτελεστής, Άγγελε, ποιος πηγαίνει στην μπάλα?
3: Φαίνεται να είναι πάνω στην μπάλα ο Γιώχανσον και ο Ελαραμπή. Πιθανόν το Ελαραμπή θα αναλάβει την εκτέλεση, ο παίκτης που το κέρδισε κιόλα.
1: Δηλαδή στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.
3: Πρέπει να είχαν εκνεύσει κιόλα και τα 5 λεπτά, να είμαστε δηλαδή 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Περιμένουμε την εκτέλεση. Ο διαιτητής τώρα πηγαίνει στον πάγκο του Πανθρακικού και δείχνει κόκκινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν τη δείχνει στο προπονητή του Πανθρακικού, τον κύριο Αποστολίδη, σε κάποιο άλλο μέλος της ομάδος. Ο Ελαραμπή είναι πάνω από την μπάλα, έτοιμος να εκτελέσει πιθανότατα την τελευταία φάση του αγώνα. Ελαραμπή για το τρίποντο, σγουρής για να κρατήσει έστω την ισοπαλία για την ομάδα του Πανθρακικού. Για να δούμε την εξέλιξη του πέναλτι με το μαροκινό φορ. Είναι έτοιμος να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ελαραμπή παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί στο κέντρο της ευθείας, κάνει το 2-1 με το γνωστό πανεγυρισμό, με τον πυροβολισμό, το θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό. 2-1 η Μαρκό και το ματς λίγη. Η Μαρκό παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη, κάνει το 4-4 στη Superbet League 2, φτάνει στους 12 βαθμούς και είναι πρώτη στη βαθμολογία. 2-1, το τελικό σκορ έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Τώρα υπάρχει μια ένταση των παιχτών του Πανθρακικού στον διαιτητή και στο βοηθό. Μοιράζει κάποιες κίτρινες κάρτες. Ο Θιούλης είναι ο ένας παίκτης που παίρνει τώρα την κίτρινη κάρτα. Πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους εννοείται. Τελικό σκορ 2-1 εδώ στο δημοτικό στάδιο της Κεσαριανής Μιχάλης Κρητικόπουλος.
1: Να είσαι καλά, Άγγελε. Με γκολ λοιπόν με πέναλτι το Ελαραμπή στο και τόσο.
0: Στο φεύγα.
1: Στο φεύγα της αναμέτρησης. Νίκη για τη Μαρκό στον δεύτερο αγώνα που βρίσκονταν σε εξέλιξη για την Super Bet Super League 2. Άκου το μήνυμα του Βασίλη. Λέει, όταν ρολάρει η ομάδα. Λίγο. Έχουμε κανένα πεντάλεπτο. Έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ρολάρει η ομάδα στα πρότυπα του Ομπράντοβιτς, λέει, είχε δέσει και αφομοιώσει και μπεδώσει τα συστήματα σε άμυνα και επίθεση. Δεν θα παίζει ρόλο τόσο πολύ ποια θα είναι τα δίδυμα. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των γκάρτ στον ασώδιο θα είναι για αυτά που θα δουν το κάτι παραπάνω. Αλλά το πλαφόν απόδοση στον μπάσκετ του Ομπράντοβιτς θα έχει ανέβει. Αυτό το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο.
0: Ο Βαγγέλης γράφει στο συνονόματό σου ότι ο Ολυμπιακός έχει 4 σκόρερ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόνο Φρανσίσκο και Ναν, και ο δεύτερος εφόσον βρει χημεία. Πάντως η Αχίλλειος Πτέρνα είναι στο 5, καθώς διαβλέπω Λεσόρ να μην κάνει αυτά που μπορούσε και η μία απόκτηση
1: είναι
0: του Βαλατσιούνας θα του στοιχήσει.
1: Περιμένετε, κάθε να δούμε. Καλά, η μία απόκτηση...
0: Δεν νομίζω να τέθηκε θέμα Βαλατσιούνας στο Παναθηναϊκό φέτος.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός ήταν χολωμένος πέρσι. με την εγγένη στάση του Βαλαντσιούνας. Ναι, αλλά μετά η μετέπειτα στάση του. Δηλαδή, πίστευε
0: σαν
1: ότι
0: να,
1: αν.
0: Σαν να έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
1: Πίστευε ότι αν λιγάκι πίεζε και ο ίδιος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ναι. Αλλά πέρα
0: και
1: από
0: τελικά
1: αυτό,
0: πήγε στην πατρίδα του.
1: Πήγε στην πατρίδα του και με λίγα λεφτά κοστί.
0: Σίγουρα.
1: Στον Παναθηναϊκό ερχόταν, ήσουν Ολυμπιακό, δεν ξέρω στη Ρεάλ.
0: Πόσο πιστεύει θα έφτανε σε ένα μεγάλο μπάσκετ.
1: Τέσσερα για πλάκα.
0: Για πλάκα.
1: Για πλάκα τέσσερα.
0: Μπούμε και πέντε.
1: Εντάξει.
0: Βαλαντσιούνας είναι.
1: Εντάξει, Βαλαντσιούνας είναι, δεν έχει ανάγκη από τα πέντε βέβαια.
0: Ο Ιωάννης γράφει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε παίκτη για το 3. Ο Παναικολάου φιλότιμος με τεράστια προσφορά στο μπάσκετ, αλλά τα χρόνια έχουν περάσει. Προσωπική μου επιλογή θα ήταν Ντιάλο ή Μπιμπέροβιτς σε περίπτωση αποδέσμευση από το NBA. Ο Χέζονια δεν με τρελαίνει αν μπορούσε να αποκτηθεί ένας από τους άλλους δύο που ανέφερα.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι με την απόκτηση πλέον και του Ντάνσον και του Πάπα πολύ δύσκολα θα υπάρξει άλλη ενίσχυση στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Να απαντήσω στο φίλο του Παναγιώτη, όχι, ο Ντάνσον δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά υπάρχει μια διαδικασία που την ανέφερε και ο ίδιος, ότι περιμένει ότι θα μπορούσε να πάρει το ελληνικό διαβατήριο επειδή είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και έχει και δύο παιδιά μαζί της. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλο όσον αφορά τα μηνύματα, να δω η δισογραφία αν υπάρχει κάτι άλλο. Μπάντζα Σι πήρε η Παρτίζαν, είναι επίσημη η απόκτηση του Μπάντζα Σι, ενός παιδιού που όλο αυτό το διάστημα συμμετείχε στις προπονήσεις. Βλέπεις ότι και οι προπονητές δεν έχουν επιλογές από την αγορά, έχουν κάποιους παίκτες που βοηθούν στην προπόνηση, όπως ήταν ο Ντάνστον ας πούμε στον Ολυμπιακό και ο Πάπας, και αμέσως υπέγραψαν με τους Ερυθρόλευκους και τώρα ο Γάλλος πήγε στην Παρτίζαν του Χουάν Πενιαρόγια. Είχε ξαναπαίξει στην Παρτίζαν τη σεζόν 17-18 ο Μπάντζα Σι. Ενδιαφέρον.
1: Μάριε, μιλάς για τον Μπαρτζόκα και ότι τα κάνει θάλασσα, λέει, σε τελικούς και μη τελικούς.
0: Πότε?
1: Εγώ ξέρω, φίλε Μάριε, ότι ο Μπαρτζόκας τα έχει γκρεμίσει όλα. Έχει πάρει τα πάντα. Τώρα, αν τα κάνει θάλασσα και παίρνει τη τρίτη, τέταρτη κούπα, ποια ήταν αυτή?
0: Πέμπτη σερή.
1: Πέμπτη σερή. Α, στο Super Cup.
0: Στο Super Cup, ναι.
1: Γιατί πάρει το περσινό το Super Cup. Το φετινό, πρωτάθλημα.
0: Και Ευρωλίγκα.
1: Και Ευρωλίγκα. Μόνο το Super Cup το ευρωπαϊκό. Αν τα κάνει θάλασσα, λοιπόν, Μάριε, και παίρνει κούπες.
0: Δεν τα κάνει θάλασσα.
1: Αφήνω αυτούς που μας ακούνε.
0: Δηλαδή, αν τα έκανε.
1: Τι θα γινόταν δηλαδή.
0: Αν τα έκανε σωστά.
1: Τι θα έπρεπε να πάρει.
0: Τι θα έπρεπε να παίρνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Ακραίο.
1: Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής με τη δική του σχολή. Τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει.
0: Ισχύει. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης ισχύει. Στο 100%. Λοιπόν, είμαστε εντυπωσιασμένοι, είπε ο προπονητής των Cavs για τον Super Mario. Είναι tank, είπε ο Kenny Atkinson. Βαγγέλη, αυτός εδώ πέρα λέει ότι είναι tank.
1: Για ποιον?
0: Ο Μάριο Χέζονια.
1: Ναι, ωραία, tank είναι.
0: Tank.
1: Και τα δύο καλύτερα.
0: Είμαστε, λέει, εντυπωσιασμένοι.
1: Κωστή μου, τα δύο καλύτερα τριάρια της Ευρωλίγκα ήταν ο Σμάν που πήγε στον ΠΑΟΚ, το Χεζόνια που πήγε στο NBA.
0: Ναι.
1: Ψέματα είναι.
0: Εντάξει.
1: Να μου βρείτε καλύτερο τριάρι.
0: Πολύ καλό τριάρι και ο Μούσα.
1: Και ο Μούσα, αλλά.
0: Και διαχρονικά και ο Κλάιμπερν. Άσχετα αν έχουν περάσει λίγο τα χρόνια.
1: Τα δύο κορυφαία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο είναι, νομίζω εγώ. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Κωστή μου, πάμε.
0: Ο Όσμαν με σκαμπανεβάσματα. Πεχταράς, αλλά με σκαμπανεβάσματα. Δεν είχε φοβερή σταθερότητα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Και στην άμυνα δεν είναι κύκλοπας.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Στην άμυνα.
1: Αυτό
0: είναι. Αλλά είναι ένας φοβερός παίκτης και φοβερό παιδί. Και μόνο αυτό το χαμόγελο που είπε και ο Τρινκέρι έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, παιδες, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, να ευχηθούμε καλή σεζόν και στο EuroCup, στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία αύριο για τον Ολυμπιακό και μεθαύριο για τον Παναθηναϊκό.
1: Και τον Άρη βέβαια,
0: ναι,
1: και τις υπόλοιπες ομάδες, θα τα πούμε αύριο.
0: Για όλες τις ομάδες, αύριο,
1: αύριο
0: το απόγευμα,
1: ραντεβού.
0: Την ίδια ώρα. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων, πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
14: Εδώ και 54 χρόνια
15: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
13: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
16: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
17: Ακούτε Era Sport.
18: Hold it. Listen.

7 λεπτά μετά τις 6, φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Έξτρα σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7, όπως κάθε μέρα άλλωστε θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Σε λίγο θα κάνουμε και μία σύνδεση με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να δώσουμε έτσι λίγο κλίμα από την επιστροφή των διεθνών μας από την Γερμανία. Μετά από αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο και το ιστορικό διπλό στο Augsburg για το Nations League. Στο αεροδρόμιο θα βρίσκεται ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης, οπότε θα κάνουμε σύνδεση λίγο αργότερα για να μας δώσει το κλίμα από την άφιξη της εθνικής μας. Πάμε ωστόσο εμείς να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ, όπου υπάρχει δραστηριότητα, όπου γίνονται αγώνες. Τα πρωταθλήματα στο πόλο και το χάντμπολ έχουν ήδη ξεκινήσει, οπότε θα δούμε τι έκαναν οι ομάδες το Σαββατοκύριακο που αγωνίστηκαν. Στο βόλο ξεκινούν τον Οκτώβρη, 17 συγκεκριμένα Οκτωβρίου ξεκινάει η βόλο λίγκ των γυναικών, στις 23 αυτή των ανδρών, ενώ 28 Οκτωβρίου ξεκινάει και το link up Νίκο Σαμαράς με την προκριματική φάση. Παράλληλα να πούμε όμως ότι έχουμε έτσι δραστηριότητα και σε άλλα αθλήματα με επιτυχίες, πολλές επιτυχίες για τους Έλληνες αθλητές, και θα ήθελα λοιπόν από εκεί να ξεκινήσουμε τις αναφορές μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την κοπηλασία και από μια σπουδαία επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή των Shanghai Sprints, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του. Ο Χρήστος Ολυμπιονίκης λοιπόν της κοπηλασίας κατέκτησε την πρώτη θέση στο SKIF με την ομάδα World Team, επικρατώντας τον τελικό του αγωνίσματος. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν ολοκλήρωσε την κούρσα σε 1.37.90 και από νωρίς έδειξε τις διαθέσεις του. Στα πρώτα 150 μέτρα κάλυψε τη διαφορά από τον Βρετανό Callum Dixon, ενώ λίγο μετά τα μισά της διαδρομής είχε πάρει προβάδισμα περίπου ενός δευτερολέπτου. Παρά την προσπάθεια του Dixon να επιστρέψει στην διεκδίκηση της νίκης, ο Ντούσκος κράτησε σταθερά τα ενία μέχρι το τέλος και έτσι λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος πέρασε πρώτος την γραμμή του τερματισμού. Ο Callum Dixon έμεινε στην δεύτερη θέση λοιπόν και στο αργυρό μετάλλιο. Τρίτος ήταν ο Ιρλανδός Conan Pazaya, ενώ την τέταρτη θέση πήρε ο Κινέζος Deng Zhiwei. Για τον Στέφανο Ντούσκο αυτή ήταν η δεύτερη διάκριση στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Πέρσι είχε κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στα 500 μέτρα. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στους αγώνες αυτούς ήταν και η διαδρομή, καθώς πραγματοποιούνταν στον ποταμό που διασχίζει το κέντρο της Σανγκάης, με τις κούρσες να περιλαμβάνουν στροφές και να μην εξελίσσονται σε μια απόλυτα έτσι ευθεία γραμμή. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την προσπάθεια των αθλητών από τις όχθες και τις γέφυρες της πόλης, ενώ την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Στέφανο Ντούσκο έκανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοπηλασίας, ο Ζαν Κριστόφ Ρολάν. Από την κοπηλασία θα παράσουμε στο παρατρίαθλο, καθώς ο Στέλιος Μαλακόπουλος επιστρέφει με ένα μετάλλιο, σημειώνοντας μια ιστορική επιτυχία για το ελληνικό παρατρίαθλο. Ο Έλληνας αθλητής λοιπόν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ποντεβέδρα, χαρίζοντας έτσι στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στην διοργάνωση. Ο αθλητής μας πραγματοποίησε μια σημαντική εμφάνιση σε ένα από τα κορυφαία αγωνιστικά ραντεβού της χρονιάς και επιβεβαίωσε την αγωνιστική του κατάσταση σε μια περίοδο όπου η προετοιμασία του συνεχίζεται με ορίζοντα τι άλλο τους παραολυμπιακούς αγώνες. Και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας του Έλληνα αθλητή, καθώς και της δουλειάς που γίνεται συνολικά
στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το μεγάλο στόχο της επόμενης περίοδου. Στην Ισπανική πόλη μαζί με τον Στέλιο Μαλακόπουλο βρέθηκαν ο τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής, ο Δημήτρης Οσκιτζής, καθώς και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Άρης ο Μαυρόπουλος, στηρίζοντας από κοντά την προσπάθεια της ελληνικής αποστολής. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ και στις διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών, θα πάμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Άμμο, στο Beach Wrestling δηλαδή, και οι διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών συνεχίστηκαν με δύο ασημένια μετάλλια, αρκετές παρουσίες στις κορυφαίες θέσεις των κατηγοριών. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Wrestling κάτω των 20, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Κατερίνης. Ο Άι Καζαριάν στα 70 κιλά των ανδρών και η Ιζαμπέλα Χουτσισβίλη στην κατηγορία των συν 70 κιλών στις γυναίκες έφτασαν μέχρι τον τελικό, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του παγκόσμιου βάθρου. Η συνολική παρουσία της ελληνικής αποστολής ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς η χώρα μας κατέλαβε την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 20 από πολλές χώρες. Να πούμε ακόμα ότι στους άνδρες, εκτός από την δεύτερη θέση του Καζαριάν στα 70 κιλά, ο Παύλος Διαντιάδης κατέλαβε την πέμπτη θέση. Στα 80 κιλά ο Γιάννης ο Τσακερόπουλος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην τέταρτη θέση, ενώ ο Βασίλης ο Κεσίδης ήταν πέμπτος και ο Βασαρίων Φούντας στην δέκατη θέση. Στην κατηγορία των 90 κιλών ο Δημήτρης ο Δεμερτζής πήρε την 8η θέση, ο Σέργιος ο Μαγδαλασίδης στην 9η και ο Γιάννης ο Στοϊκούδης στη 12η. Στα συν 90 κιλά ο Ασότ Πετροσιάν ήταν 5ος, ο Σέγκο Κουτσιφισβέλη 6ος και ο Αναστάσιος Παναγιωτίδης στην 7η θέση. Ανάλογη ήταν και η εικόνα στις γυναίκες. Στα 50 κιλά η Όλγα Παυλίδου κατέλαβε την 7η θέση, ενώ στα 60 κιλά η Ελένη η Γαβρινιώτη ήταν 6η και η Κωνσταντίνα Χάιδου 10η. Η Βασιλική Καραβάνου στα 70 κιλά, την οποία είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην Ερασπορ, πήρε την 5η θέση, η Ελένη Δαμασκού στην 10η. Στα συν 70 κιλά η Ιζαμπέλα Χουτσισβίλη έφτασε μέχρι τον τελικό και με την κατάκτηση λοιπόν του ασημένιου μεταλλίου, όπως είπαμε, ολοκλήρωσε μια εξαιρετική παρουσία. Και τα δύο αυτά μετάλλια, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υψηλές κατατάξεις, διαμόρφωσαν έτσι μια ιδιαίτερα αξιόλογη συνολική συγκομιδή για την ελληνική ομάδα στην παραλία της Κατερίνης. Η τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες αποτυπώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παρουσίας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με υψηλό επίπεδο συμμετοχών. Και από το παγκόσμιο beach wrestling κάτω των 20 θα πάμε σε ένα άλλο ιστορικό χάλκινο μετάλλιο, μια σημαντική έκτη θέση στο μικτό αλλά και μια συνολική ιδιαίτερα θετική αγωνιστική παρουσία με την οποία ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την συμμετοχή της στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κοφών στο Novi Sad της Σερβίας. Έτσι λοιπόν η ελληνική σκοποβολή των κοφών επιστρέφει από τη Σερβία με ικανοποίηση, με αυτοπεποίθηση και με μια έτσι ακόμα καλύτερη διάθεση για την συνέχεια. Όχι επειδή μόνο κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά κυρίως επειδή έδειξε ότι διαθέτει αθλητές και αθλήτριες με αγωνιστική προοπτική, με διάθεση εξέλιξης αλλά και με τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει ακόμα περισσότερες στις μεγάλες οργανώσεις που ακολουθούν. Η τρίτη θέση λοιπόν και το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού ανδρών με τους Κωνσταντίνο Εξαρχάκο, Ανδρέα Παναγιωτούλη και Ευστράτιο Σιβρή αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είναι το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της ελληνικής σκοποβολής κοφών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ιδιαίτερη αξία έχει και η έκτη θέση στο μεικτό του αεροβόλου του Φεκιού με τον Ευστράτιο Σιβρή και τη Δέσποινα Κούβαρη. Για την Κούβαρη, μάλιστα, η διοργάνωση της Σερβίας είχε έναν ακόμη ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή της σε διεθνείς αγώνες μόλις ένα χρόνο μετά την ενασχόλησή της με την σκοποβολή. Συνολικά λοιπόν σε αυτό το 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κοφών στο Νόβι Σαν της Σερβίας μετήχαν 13 χώρες με 65 αθλητές και αθλήτριες στα ατομικά αγωνίσματα και 17 στα μεικτά, στο τουφέκι δηλαδή και στο πιστόλι. Και αυτή η πετυχημένη παρουσία στο Νόβι Σαν τα αποτελεί αφετηρία για ακόμη έτσι μεγαλύτερες απαιτήσεις και προσδοκίες. Και το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο επιβεβαιώνει ότι η ελληνική σκοποβολή κοφών μπορεί να διεκδικεί θέση ανάμεσα στις ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ η παρουσία αθλητών με μικρή ακόμα διεθνή εμπειρία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διεύρυνση και περαιτέρω αγωνιστική ανάπτυξη του αθλήματος. Βεβαίως, η στόχευση πλέον μεταφέρεται στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, που αποτελεί τον επόμενο σημαντικό αγωνιστικό σταθμό, ενώ στον ορίζοντα βρίσκεται και η κορυφαία πρόκληση του ελληνικού αθλητισμού κοφών, που δεν είναι άλλο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από τους Deaflympics Αθήνα 2029. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τώρα με εγχώριες διοργανώσεις και συγκεκριμένα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε Ανοιχτή Θάλασσα που ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλιαχμένη με τον Ολυμπιακό να κατακτά τον τίτλο στην κατηγορία Open. Ο Άλκης Κυνηγάκης επιβεβαίωσε την εγχώρια κυριαρχία του κερδίζοντας τόσο τα 5 όσο και τα 10 χιλιόμετρα, ενώ ήταν δεύτερος στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ σπριντ πίσω από τον Δημήτρη Μάρκο. Στις γυναίκες τώρα η Γεωργία Μακρύ επικράτησε στα 5 χιλιόμετρα και στο αγώνισμα του σπριντ, ενώ στα 10 χιλιόμετρα νικήτρια αναδείχθηκε η Σοφία Ολίβια Κάρας. Παράλληλα διεξήχθησαν και τα αντίστοιχα πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών, όπου ο Τρίτων Ηρακλείου κατέλαβε την πρώτη θέση στις κατηγορίες νέων ανδρών, νέων γυναικών και παιδών κορασίδων, ενώ το Παλαιοφάλιρο ήταν πρώτο στους έφηβους και στις νεάνιδες.

0: Λοιπόν, όπως το έχουμε ήδη προαναγγείλει για την εθνική μας ομάδα, λοιπόν, μετά από αυτό το ιστορικό διπλό στο Augsburg, η εθνική μας επιστρέφει λοιπόν σήμερα Θεσσαλονίκη. Τα δύο παιχνίδια του Nations League απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βίκη, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι εδώ η ρυθμή της εθνικής, δηλαδή ήδη έστειλε το περιμένει.
0: Πανηγυρικό το κλίμα.
1: Πανηγυρικό. Η Θεσσαλονίκη περιμένει να υποδεχθεί την εθνική για τα δύο μάτσα, αλλά ήδη έδωσε το μήνυμα, εξαφανίζοντας τα εισιτήρια σε χρόνο μηδέν, σε μια διαδικασία διαδικτυακή που ανακοινώθηκε sold out. Και περιμένουμε πλέον και την αύξηση της αποστολής. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε λίγη ώρα, δεν έχει φύγει ακόμη από το Μόναχο το αεροπλάνο που θα μεταφέρει την αποστολή της εθνικής. Σε περίπου 10 λεπτά υπολογίζεται. Οπότε στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται κάπου μεταξύ 8.30 και 9 το βράδυ, για να έχει εδώ δύο μέρες προετοιμασίας. Και την Πέμπτη το πρώτο από τα επόμενα μεγάλα παιχνίδια, με την Ολλανδία την Πέμπτη και με την Γερμανία την Κυριακή. Αλλά πραγματικά, ναι, είναι αυτό ότι ο κόσμος, όπου και να σταθείς, ακούσε συζητήσεις και για την εθνική. Και βέβαια ήταν αυτό μια τρέλα που παρουσιάστηκε από τις 11 το πρωί για τα εισιτήρια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και υπήρχε και μια τεράστια λίστα, έτσι, 100 και ανθρώπων.
1: Ξεπέρασε τις 100.000 αυτή η λίστα αναμονής. Βέβαια δεν ήταν όλοι τυχεροί. Από τις 11 αυτό ξεκίνησε. Κάποια στιγμή η πλατφόρμα παρουσίασε και ένα πρόβλημα. Έπεσε τόσος κόσμος μέσα. Μπήκε τόσος κόσμος. Και τελικά, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σήμερα, ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ επίσημα ότι υπάρχει sold out και για τα δύο παιχνίδια. Και μάλιστα η ανάρτηση είχε τίτλο «Η Θεσσαλονίκη μίλησε». Και ραντεβού στην Τούμπα για όσους θα είναι οι τυχεροί να δουν από κοντά αυτή την εθνική που εντυπωσιάζει με το πολύ ταλέντο.
0: Και πώς αναμένεται να αποδεχτεί λοιπόν η Θεσσαλονίκη σήμερα τους διεθνείς μας?
1: Τους περιμένει εδώ με χαρά σίγουρα. Υπάρχουν και παίκτες που έχουν και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι αυτό. Βέβαια είναι ότι αυτή η ομάδα χθες το βράδυ συγκλώνησε και με την εμφάνιση και με το αποτέλεσμα, και θα είναι όλη αυτή η εβδομάδα αφιερωμένη στην εθνική ομάδα, συνδεδεμένη με Θεσσαλονίκη, γιατί είπαμε ότι αύριο θα γίνει προπόνηση χωρίς να υπάρχει έτσι. Δεν θα είναι ανοιχτή στους δημοσιογράφους. Την Τετάρτη είναι η μέρα που θα γίνουν συνεντεύξεις τύπου. Η προπόνηση θα είναι για λίγο ανοιχτή και στους δημοσιογράφους. Θα έρθει και η Ολλανδία, βέβαια, η πρώτη αντίπαλος, η παραμονή του αγώνα. Και 5-10 παρατέταρτο στην Τούμπα είναι το επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Δύο συνεχόμενα παιχνίδια δίκης της Εθνικής Θεσσαλονίκης δεν έχουν γίνει ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα σε διάστημα 4 ημερών και ακόμη περισσότερο με αυτούς τους αντιπάλους. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για όλη την πόλη αυτό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά πάνω απ' όλα είναι η εθνική που πρέπει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Έχουν έρθει ήδη δηλαδή κόσμος φίλαθλοι της εθνικής στο αεροδρόμιο?
1: Θα περιμένουμε λίγο, γιατί κόσμο είχε στο Μόναχο, τώρα μάθαμε, μιλήσαμε με συναδελφούς, είχε κόσμο εκεί στο Μόναχο στην αναχώρηση. Δηλαδή μικρά παιδιά, μάλιστα οι διεθνείς υπέγραψαν και φανέλες, ο Καρέτσας έτσι ήταν πολύ δημοφιλής, όλοι βέβαια, και ο ΤΕΤΕ, υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες. Υπήρχε κόσμος δηλαδή και στο Μόναχο, παρά ότι το Augsburg έχει μια απόσταση, δηλαδή είναι εκεί η Βαβαρία όλο αυτό. Τώρα θα δούμε εδώ, ακόμα είναι νωρίς. Θα δούμε αργότερα, θα έχουμε ενημέρωση διαρκή και στις επόμενες εκπομπές, για να δούμε αν θα έρθει ακόμη και κόσμος, πώς θα γίνει όλο αυτό. Γιατί είναι γνωστό, έχει διαρρεύσει δηλαδή, ότι η Εθνική θα είναι εδώ μετά τις 8.30 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τότε, Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή με τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη. Όπως ακούσατε, η εθνική μας αναμένεται 8.30 ώρα περίπου να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Σε 10 περίπου λεπτά θα αναχωρήσει από το Μόναχο. Υπάρχει sold out βεβαίως για τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Ολλανδία και σε Γερμανία. Τυχεροί λοιπόν, νομίζω ότι θα χαρούν και να δουν από κοντά τις προσπάθειες του εθνικού μας συγκροτήματος. Λοιπόν, εμείς πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στο Σπάρταθλο, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Ο Ούγγρος, ο Τάμας Μπόντις, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 44ο Σπάρταθλο, καθώς έφτασε πρώτος στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα, ολοκληρώνοντας τα 246 χιλιόμετρα από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Ο 38χρονος υπερμαραθωνοδρόμος, ο οποίος επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από 7 χρόνια, όχι μόνο πανηγύρισε την δεύτερη νίκη του μετά το 2019, αλλά κατέριψε και το ρεκόρ του αγώνα. Κατάφερε λοιπόν να ξεπεράσει, να καταρρύψει το ρεκόρ που κατήχε ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος από το 2023, όταν τότε είχε τερματίσει σε χρόνο 19 ώρες 55.09. Ο Ούγγρος ήταν περίπου 14 λεπτά ταχύτερος από την προηγούμενη κορυφαία αυτή επίδοση, γράφοντας εκ νέου λοιπόν το όνομά του στην ιστορία του Σπαρτάθλου. Ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος, ο οποίος είχε κατακτήσει 4 συνεχόμενες νίκες από το 2021 μέχρι και το 2024, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με χρόνο 20 ώρες 32.41. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φιλανδός Τόμι Ρανκάινεν, ενώ τέταρτος ήταν ο Βέλγος Γέλε Τίλεμανς και πέμπτος ο Έλληνας ο Γιώργος ο Λογοθέτης. Στην κατηγορία των γυναικών τώρα, η Δέσποινα Σιμαντράκου από τα Γρεβενά πέτυχε μια ιστορική πρωτιά για το ελληνικό ultra running, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη, παρακαλώ, με χρόνο 24 ώρες 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Η 34χρονη αθλήτρια του Δημήτρη Κασίμη, μετά την δεύτερη θέση που είχε καταλάβει πέρσι με χρόνο 25 ώρες 37-44, επέστρεψε στον αγώνα ακόμα πιο έμπειρη, ακόμα πιο δυνατή και ανέβηκε στην κορυφή, αφήνοντας δεύτερη την Τσέχα Ράντκα Τσουράνοβα. Για τη Σιμαντράκου αυτή ήταν η τρίτη συμμετοχή στον ιστορικό αγώνα των 246 χιλιόμετρων, με αφετηρία την Αθήνα, όπως είπα, και τερματισμό τη Σπάρτη. Το 2024 έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή σε χρόνο 27 ώρες 52.09. Το 25 κατέκτησε την δεύτερη θέση με 25 ώρες 37.44 και φέτος, κάνοντας το μεγάλο άλμα, έφτασε στον τερματισμό σε 24 ώρες 45 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Η Λεμονιά Παναγιώτου ήταν η δεύτερη Ελληνίδα που κατάφερε να τερματίσει στον εμβληματικό Ανδριάντα του Λεωνίδα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών για τη χρονιά αυτή. Το 404ο Σπάρταθλο εκκίνησε το Σάββατο το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με 403 αθλητές να επιχειρούν να καλύψουν αυτή την θρυλική διαδρομή μέχρι τη Σπάρτη. Πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, πάρα πολύ απαιτητικές. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της στη διάρκεια του αγώνα, χωρίς ωστόσο να εμποδίσει τον Μπόντις αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές να διατηρήσουν έτσι έναν υψηλό ρυθμό και να καταφέρουν βεβαίως να τερματίσουν. Να πούμε ότι με τη δεύτερη νίκη του στον ιστορικό αγώνα, ο Μπόντις προσθέθηκε στη λίστα των κορυφαίων αθλητών του Σπαρτάθλου, ενώ η Σιμαντράκου χάρισε στην Ελλάδα μια σημαντική πρωτιά στην κατηγορία των γυναικών. Λοιπόν, αυτά και για το Σπαρτάθλο. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες. Τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότικα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ το Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελς. Περνάει από όλους out. Τίποτα. Δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
1: Ακούτε Era Sport.

6 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ είμαστε, εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το ραδιοθάλαμο της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ, θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7 μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, με τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε και αυτό το ημίωρο την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ και θα πάμε στο τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς άρχισε με το δεξί της υποχρεώσης του στο 500 τουρνουά του Τόκιο, καθώς πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 44 του κόσμου, επικράτησε με 2-0 σετ, 7-5, 6-2 του Γιοσιχίτο Νισιόκα. Και παρά την αντίσταση του 31χρονου Ιαπών, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 202 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Τσιτσιπάς διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το παιχνίδι, κλειδώνοντας τη νίκη μετά από ένα κλειστό πρώτο σετ και μια έτσι πιο άνετη επικράτηση στο δεύτερο. Για να εξασφαλίσει τώρα μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κληθεί να ξεπεράσει αύριο το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα, νούμερο 82 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία Σάκαρη μετά το τουρνουά της Σιγκαπούρης θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Πεκίνου και ως νούμερο 25 του ταμπλό πέρασε χωρίς αγώνα στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο θα αναμετρηθεί είτε με την Κινέζα Γιου Τζουν Λιν είτε με παίκτρια από τα προκριματικά. Στη συνέχεια ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, καθώς αν περάσει στον τρίτο γύρο λογικά θα βρει εκεί την Ελίνα την Σβιτολίνα, νούμερο 6 του ταμπλό. Όποια τώρα παίκτρια φτάσει στη φάση των 16, πολύ πιθανόν να πέσει πάνω στην Μπελίντα Μπέντσιτς, ενώ η πιθανότερη αντίπαλος στα προημιτελικά είναι η επικεφαλής του ταμπλό, η Έλενα Ριμπάκινα. Οι αγώνες του κυρίου ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με βόλεϊ και... Λοιπόν, συνεχίζουμε με βόλεϊ και...

γυρό μετάλλιο. Το χάλκινο πήρε η ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, η Φιλανδία, μετά την άνετη νίκη με 3-0 επί της Σλοβενίας, ενώ η εθνική μας ομάδα κατετάγει στην 11η θέση.

μείνουμε στο βόλεϊ. Μετά από ένα έντονο αγωνιστικά καλοκαίρι, ο νέος αδιαγώνιος του Ολυμπιακού, ο Jake Haynes, βρίσκεται από σήμερα, από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός άσος των Ερυθρολεύκων οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τελικό του Volley Nations League και το αργυρό μετάλλιο, καθώς ετήθηκαν στις λεπτομέρειες από την Πολωνία με 3-2. Ο Χέινς ήταν πρωτεργάτης της εξαιρετικής πορείας των Αμερικανών στη διοργάνωση, πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις, αφού αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στα τελικά του VNL με 66 πόντους, δεύτερος καλύτερος επιθετικός με 51 πετυχημένες επιθέσεις και κορυφαίος σερβερ με 12 άσους, ενώ ήταν επίσης κομβικός για να κατακτήσει η Αμερικανική ομάδα τον τίτλο της πρωταθλήτριας Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Από σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, βρίσκεται στην Ελλάδα για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Αλμπέρτο Τζουλιάνι και να αρχίσει τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή στο Μελίνα Μαρκούρι.

Να πούμε επίσης ότι είχαμε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας που θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο στο Ανδρέας Βαρύκας, καθώς ο ΠΑΟΚ αντικατέστησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δήλωσε αδυναμία συμμετοχής εξαιτίας απουσιών από τραυματισμούς. Έτσι λοιπόν τη θέση του Ολυμπιακού θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα την Γαλατασαράι.

Πάμε και στο Πόλο. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα λοιπόν στην Water Polo League των ανδρών. Με μία μάλιστα εμφατική επικράτηση στην έδρα του ξεκίνησε αυτό το πρωτάθλημα, το Παλαιοφάλιρο. Η ομάδα του Κώστα Βαμβακάρη λοιπόν επιβλήθηκε με 29 των Χανίων στο Ρέστιο Κολυμπητήριο. Οι παίκτες του Φαλήρου επέβαλαν από την αρχή του αγώνα το ρυθμό τους με πολύ καλή άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Δεν άφησαν περιθώριο αντίδραση στους αντιπάλους, προηγήθηκαν με 11-6 το ημίχρονο και στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά μέχρι το φινάλε και το τελικό 29. Κορυφαίο σκόρερ των νικητών ήταν ο Φίβος Καλής με 5 γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο στην πρεμιέρα της Water Polo. Επιβλήθηκε με 25-3 της Λιβάδας στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Με τους νταμπλούχους Ελλάδας να ξεκινούν έτσι πολύ ωρεξάτη τον αγώνα, αφού προηγήθηκαν με 11-1 στο ημίχρονο, ενώ εκτόξευσαν τη διαφορά ακόμη και στα 22 γκολ τα τελευταία 51 δευτερόλεπτα, στο τελικό 25-3. Συνολικά 10 παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν δίχτυα, με τον Πούρο να βρίσκει στόχο 5 φορές. Χίος και ΠΑΟΚ προσέφεραν ένα συγκλονιστικό μάτς σε αυτή την πρεμιέρα της Water Polo League των ανδρών, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 10-10 στο Ιωνικό Κολυμπητήριο. Ο δικέφαλος του Βορρά είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα, προηγήθηκε 4-5 στο ημίχρονο, ενώ οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο 3ο οκτάλεπτο και πήραν το προβάδισμα με 8-7. Στην τελευταία περίοδο ο ΠΑΟΚ ανέκτησε αυτό το προβάδισμα, έφτασε στο 8-10. Αλλά ο Γρηγόρης ο Γιαννόπουλος, που ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Χίου και πρώτος κόρη της αναμέτρησης με 5 γκολ, πέτυχε στη συνέχεια 2 τέρματα, κάνοντας το 10-10

και χαρίζοντας έτσι τον βαθμό στην ομάδα του. Ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο ντέρμπι της νέας σεζόν, επικρατώντας με 14-11 του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένη στη Νέα Σμύρνη. Ο ιστορικός με τον Θοδωρή Χατζηθεοδόρου στον πάγκο ανέβασε την απόδοσή του μετά το ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο και προηγήθηκε 8-6 το ημίχρονο και 10-6 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Η Βουλιαγμένη μείωσε στα 2 γκολ, χωρίς όμως να καταφέρει την ανατροπή. Κορυφαίος και πρώτος σκόρ του Πανιωνίου ήταν ο αρχηγός του, ο Αλέξανδρος Ογούνας, με 6 τέρματα, ενώ 6 γκολ σημείωσε και ο Τρούλος για τον Νόβ. Θα πούμε ότι ο Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς απουσίασε από τον πάγκο της Βουλιαγμένης λόγω τιμωρίες από την περασμένη σεζόν, με το συνεργάτη του Νίκο Καραμάνη να αναλαμβάνει το κοουτσάρισμα. Τώρα σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ομάδα του Τέο Λοράντου την αναμέτρηση με το Περιστέρι, καθώς επικράτησε με 26-10 στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς με 6 γκολ και ο Μάρκο Βάβιτς με 5 ήταν οι πρώτοι σκόρερς για τους φιλοξενούμενους, για τον Απόλλωνα Σμύρνης, οι οποίοι επέβαλαν το ρυθμό τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 6-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και 11-5 στο ημίχρονο. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε ακόμα και τα 16 γκολ στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα, οπότε και διαμορφώθηκε το τελικό 26-10. Με σημαντική εκτός έδρας νίκη άρχισε και τις υποχρεώσεις του στην πρέμιερ της Water Polo ο Ιδραϊκός, επικρατώντας με 18 του Εθνικού στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Η ομάδα του Δημήτρη του Κραβαρίτη, που μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, ευνηδιάζοντας τον Εθνικό, πήρε το πρώτο τρίποντο, δείχνοντας από την πρεμιέρα ότι έχει υψηλές φιλοδοξίες και στο νέο πρωτάθλημα. Ο Ιδραϊκός προηγήθηκε 4-2, αλλά οι γηπεδούχοι σοφάρισαν σε 4-4. Από εκείνο το σημείο και για το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Ιδραϊκός διατηρούσε προβάδισμα ενός τέρματος, με την ομάδα του Γκουντουδιού να απαντά κάθε φορά και να φτάνει στην ισοφάριση μέχρι και το 7-7. Στο κρίσιμο σημείο όμως του αγώνα, ο Γιώργος Σοκαλαϊτζής, ο κορυφαίος του αγώνα, που σημείωσε συνολικά 3 τέρματα, πέτυχε 2 καθοριστικά γκολ, δίνοντας προβάδισμα 9-7 στον Ιδραϊκό. Ο Εθνικός μείωσε σε 9-8 με τον Λαδά, ενώ ο Άτζιτς σκόρερε στα 22 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλι, διαμορφώνοντας το τελικό 18 για τον Ιδραϊκό. Πάμε και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον Ελυσιακό, που οι πράσινοι επικράτησαν με 25-7 του νεοφώτης του Ελυσιακού στο Σεράφιο, με την ομάδα του Δημήτρη Μάζη να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι πράσινοι επέβαλαν από νωρίς το ρυθμό τους, στηριζόμενος στην πολύ καλή αμυντική τους λειτουργία. Ο νεοφώτης στην κατηγορία Ελυσιακός δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε πάντα λύσεις και μάλιστα έβρισκε λύσεις και από πολλούς παίκτες, με 11 μάλιστα από τους 13 που αγωνίστηκαν να βρίσκουν το δρόμο προς τα δίκτυα. Στις γυναίκες, πρώτη αγωνιστική και εδώ για την Water Polo League των γυναικών. Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στην φετινή διοργάνωση, επικρατώντας με το ευρύ 29-2 της Λάρισα στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκες είχαν τον απόλυτο έλεγχο σε όλη την διάρκεια, δεχόμενες μόλις ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ενώ συνολικά 11 παίκτρες της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Έλενα Ελληνιάδη και Στεφανία Σάντα ήταν οι πρώτες σκόρε με 4 τέρματα. Ήταν μια αναμέτρηση που παράλληλα θα έλεγα ότι αποτέλεσε και μια αγωνιστική δοκιμή εν ώψη του Ευρωπαϊκού Σούπερ Κάπ, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καταλούνια στις 3 Οκτωβρίου στις 5:30 ξανά στον Πειραιά. Δεμπούτο είχαμε από την 20χρονη διεθνή Ουγγαρέζα Κάτα Χάιντου, ενώ στην αγωνιστική δράση επέστρεψε και η Έλενα Λινιάδη μετά τον τραυματισμό της. Σύμφωνας από την άλλη ήταν ο Άλυμος, πέρασε άνετα με 19-5 από την Γλυφάδα. 6 τέρματα πέτυχε η Αφροδίτη Μπιτσάκου για την φιλοξενούμενη ομάδα που ήταν κυρίαρχος από το ξεκίνημα και δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στον γηπεδούχο Ανώ Γλυφάδας να αμφισβητήσει την κυριαρχία του.
Προηγήθηκε 12-2 στο πρώτο μέρος, ενώ 7-3 ήταν το επιμέρους σκορ του δεύτερου μέρους. Η Βουλιαγμένη τώρα με καθοριστικό το τρίτο οκτάλεπτο επικράτησε με 14-10 του Εθνικού στο λαιμό. Το πρώτο μέρος ήταν ανταγωνιστικό, με τον Όβ να προηγείται 6-5, όμως στο τρίτο οκτάλεπτο η γηπεδόχος ομάδα έκανε επιμέρους 6-1 και έτσι ανέβασε το σκορ στο 12-6, βάζοντας τις βάσεις για την νίκη. Η Άσπα, η Φουράκη, πέτυχε 4 γκολ και η Νεφέλη Άνακρασά 3 για την Βουλιαγμένη. 3 τέρματα σημείωσε η Ανδρονίκη Καραγιάννη για τον Εθνικό. Ξεχωριστή ήταν και η επιστροφή της Νικόλη Ελευθεριάδου, η οποία μετά από 2 χρόνια απουσίας αγωνίστηκε ξανά και πλέον φορά το σκουφάκι του ΝΟΒ. Χανιά και Πανιώνιος, μετά από ένα αμφίροπο σε εξέλιξη παιχνίδι, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 10-10. Πήραν λοιπόν από ένα βαθμό και οι Ανέρυθρες προηγήθηκαν 3-1 στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά οι τυπικά γηπεδούχες ανέκαμψαν, πέρασαν μπροστά στο σκορ με 9-5, ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Πανιώνιος σε συνέχεια αντέδρασε και με γκολ από την Πάτερου κατάφερε να ισοφαρίσει στο τελικό 10-10, 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πρώτη σκόρερ για τα Χανιά η Ντάσιου, που βρήκε στόχο 4 φορές, όπως και η Λόσον από την πλευρά του Πανιωνίου. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε ένα ημίχρονο, το πρώτο της αναμέτρησης, για να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στο πρωτάθλημα γυναικών, επικρατώντας με 13-8 της νεοφώτιστης στην κατηγορία ΠΕΚΕΒ στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο. Με όπλο την αμυνά της, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέβαλε το ρυθμό της από το ξεκίνημα του αγώνα. Στο τέταρτο οκτάλεπτο η διαφορά άγγιξε τα 8 γκολ. Το μόνο που κατάφερε το σύνολο της Χίου ήταν να μειώσει στο τελικό 13-8. Η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, που ήταν πιο αποτελεσματική στο δεύτερο ημίχρονο, επιβλήθηκε σχετικά εύκολα της Ηλίουπολης με 15-8 στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός. Η αναμέτρηση ήταν αμφίροπη στο πρώτο ημίχρονο, με τις Πατρινές να είναι μπροστά στο σκορ με 4-3. Από το τρίτο οκτάλεπτο όμως οι γηπεδούχες ανέβασαν στροφές και με πρώτη σκόρο την Τσιμάρα, που πέτυχε 5 γκολ, έβαλαν τις βάσεις για το πρώτο τους τρίποντο, το οποίο και κατάφεραν να πάρουν. Αυτά λοιπόν και από το πόλο και την πρεμιέρα τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες στο πρωτάθλημα της Water Polo League. Πάμε στο handball. Είχαμε δεύτερη αγωνιστική στην handball πρεμιέρ, όπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην φετινή handball πρεμιέρα ο Ιωνικός. Μπήκε δυνατά από τα πρώτα λεπτά του εντός έδρας αγώνα με τον Διοδμίδη, το οποίο μάλιστα επιβλήθηκε με 29-20. Κορυφαίος ο Ρούσος για τους νικητές, που πέτυχε 10 γκολ. Σε ό,τι αφορά τους φιλοξενούμενους, κομβικό ήταν το 47ο λεπτό, οπότε και ο Περίν αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα μετά από 3 δίλεπτα. Από εκεί πέρα, στο τελευταίο πεντάλεπτο, ο Ιωνικός πάτησε γκάζ και με ένα σερί 4-0 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στο παιχνίδι της Χάνθ με τη Δράμα. Η Δράμα πήρε ένα εύκολο διπλό στην έδρα της Χάνθ, νικώντας με 37-29. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη ήταν ο Ταμπάτζης με 8 γκολ. Να σημειώσουμε ότι σε αυτό το μάτς οι φιλοξενούμενοι δεν αγωνίστηκαν πλήρης, καθώς ήταν εκτός η Λατσάκου, Μανολούδης και Ιωαννίδης. Πάμε στο παιχνίδι του Κιλκής με τον Αθηναϊκό. Το Κιλκής, έχοντας τον Αλεξανδρίδη σε σπουδαία μέρα, πετυχαίνοντας 12 γκολ, επικράτησε το Αθηναϊκό με 32-28. Πήρε το πρώτο δίποντο της σεζόν σε ένα μάτς με ανατροπές, όπου οι γηπεδούχοι αποδείχτηκαν πιο ξύχρεμοι στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Εκμεταλλεύτηκαν τις αποβολές των φιλοξενούμενων και πήραν τη νίκη. Δούκας από την άλλη, αφήνοντας πίσω την ήττα της πρεμιέρας από τον Άρη Νικαίας, επέβαλε το ρυθμό του και έβαλε τους πρώτους βαθμούς στο σακούλι του. Ανέβασε λοιπόν στροφές από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου, πήρε τα ενία και τελικά επικράτησε του Ζαφυράκη με 34-31. Στάθης και Τσούμας πέτυχαν από 9 γκολ για τους νικητές. Ο Ολυμπιακός πέτυχε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς όντας κυρίαρχος στη νίκη επιβλήθηκε του Άρη με 39-21. Ο Νίκολης με 8 γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ τόσο των Πειραιωτών όσο και του αγώνα.
Ενώ να σημειώσουμε ότι αύριο Τρίτη η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνη θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή χρονιά, αφού θα αποδεχτεί τον ΓΑΣ Κιλκής στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 διεξάγεται το ντέρμπι των Δικεφάλων, που θα μεταδοθεί από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο, να κατακτήσουν δηλαδή τη μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στους τελικούς της Handball Premier. Το σύστημα φέτος έχει αλλάξει λόγω των πολλών υποχρεώσεων της Εθνικής. Πρόκειται λοιπόν για ένα σοβαρό τεστ και για τις δύο ομάδες, ώστε να αποκαλυφθεί και ο συσχετισμός δυνάμεων, αλλά φυσικά και βαθμολογικά θα είναι ένα σημαντικό μάτς, καθώς η νικήτρια ομάδα αποκτά με το καλημέρα προβάδισμα για τους τελικούς. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι πρόκειται από μια καλή νίκη απέναντι στη Δράμα και φάνηκε να ξεπερνάει την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Super Cup. Και πάμε και στις γυναίκες. Πρώτη αγωνιστική στην Α1 Handball των γυναικών. Πηλαία Πανόραμα 21-28. Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες 11-11. Αλλά επήλθε ισορροπία μέχρι το 45ο λεπτό. Σημείο που οι φιλοξενούμενες του coach Καραγκιοζόπουλου ανέβασαν στροφές. Με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο τέταρτο άνοιξαν τη διαφορά και μπήκαν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Κωστοπούλου, η Κωστοπούλου της Πηλαίας ήταν η πρώτη σκόρο του παιχνιδιού με 10 γκολ, ενώ Λιούκα και Χατζηπαρασίδου πέτυχαν 7 και 6 γκολ αντίστοιχα, οδηγώντας το Πανόραμα στην επικράτηση. Προσοτσάνη Λεωνίδας Αγίων Εναργύρων 25-22, σπουδαία λοιπόν νίκη για την Προσοτσάνη στο ντέρμπι των νεοφώτιστων. Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ 24-39. Ο ΠΑΟΚ λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup νίκησε ξανά την Αναγέννηση Άρτας. Αυτή τη φορά οι ομάδες συναντήθηκαν στην πόλη της Ηπείρου, με τον Δικέφαλο να επικρατεί 39-24. Με τις ασπρόμαυρες να επιβάλλουν το ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, χτίζοντας μάλιστα μια σημαντική διαφορά ήδη από τον πρώτο ημίχρονο. Νέα Ιωνία Ιωνικός 30-19, πρεμιέρα με το δεξί λοιπόν για τη Νέα Ιωνία, η οποία επικράτησε άνετα του Αθηναϊκού με 30-19. Το πρώτο μέρος αναμέτρησης ήταν απόλυτα ισορροπημένο. Στο δεύτερο όμως η Νέα Ιωνία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση και κυριάρχησε στο γήπεδο κλειδώνοντας τη νίκη. Δάσκα Ματερού ΑΕΚ 18-37, η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί την πορεία της λοιπόν στο πρωτάθλημα. Με τον τεχνικό της ΑΕΚ, ο Βίρον Παπαδόπουλο, να έχει την ευκαιρία να δώσει μάλιστα χρόνο συμμετοχή σε όλες τις αθλήτριες, με την 23χρονη δεξιά ίντερ Βάγια Αμβροσιάδου να αναδεικνύεται πρώτη σκόρο με 9 γκολ, ενώ 11 διαφορετικές παίκτριες της Ένωσης βρήκαν τον δρόμο προς τα δίκτυα έστω και μία φορά. Τέλος να πούμε ότι η playmaker η Αναστασία Βασιλείου με 5 γκολ ήταν η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα του Καματερού. Αυτά λοιπόν και από το handball και την πρώτη αγωνιστική. Και εμείς λοιπόν, κάπου εδώ φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλη ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάντζος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει στην μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλησπέρα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτά μετά τις 7, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Στα μικρόφωνα Νίκος Μοσχονάς,
1: Νίκος Καραγιάννης.
0: Στους ήχους
1: Ολυμπία Γιαννικόπουλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8.
0: Για πόσα λεπτά ακόμα?
1: 50.
0: Και παραλίγο.
1: Εντάξει, 50 είναι. Τώρα είναι 50. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Τώρα είναι και 40, για 49 λεπτά ακόμα.
0: Λοιπόν,
1: καλώς ήρθατε στη συντροφιά της Ερασπόρ. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα συζητήσουμε για τι άλλο, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για χάντμπολ. Γενικά, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα.
0: Έχεις ανοίξει λίγο έτσι το μενού σήμερα.
1: Βέβαια, ναι, μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα.
0: Θες να μιλήσουμε για πινκ πονκ, ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο.
1: Γιατί όχι, άμα θες εσύ.
0: Ήμουν πολύ καλό στρατό όταν έπαιζα. Να ξέρεις.
1: Εντάξει, άρα το έχεις το άθλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, έχουμε νέα? Ο αμυντικός που έφαγε την παλιά του Καρέτσα, αν είναι καλά το παιδί, αν... Εντάξει.
0: Κάπου τον έψαχνε και αυτός. Κάπου μας έψαχνε και η Build που έβγαλε λίγο εκεί την πικρία. Κάτι για ποδοσφαιρικούς νάνους. Η Build γενικότερα δεν έχει, δεν είναι και πολύ φίλοι μας.
1: Ναι,
0: ανά τα χρόνια γενικότερα, εντάξει. Νομίζω άμα ανασύρουμε λίγο στο ντουλάπι των αναμνήσεων τα πρωτοσέλιδα τα οποία έχει κάνει η Build, εντάξει, μας πολύ πειράζει.
1: Ναι, εμείς αυτό που θέλαμε για την εθνική μας νομίζω το πετύχαμε. Το πέτυχε η εθνική, οι παίκτες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου και ο προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς.
0: Εδώ είναι λοιπόν που διαφωνώ. Ακόμα η Ελλάδα δεν έχει πετύχει τίποτα. Δηλαδή,
1: δεν θέλαμε την νίκη.
0: Θέλαμε την νίκη σίγουρα.
1: Ωραία, την πήραμε την νίκη. Εννοώ ότι πετύχαμε αυτό που θέλαμε.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει στους διεθνείς είναι ότι η ομάδα πρέπει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν πρέπει να, χωρίς να λέμε, να υποβαθμίζουμε το χθεσινό παιχνίδι, έτσι ήταν μια τεράστια νίκη, ένας τρίαμβος, ένα ελληνικό έπος μέσα στην Γερμανία, το οποίο μπορεί να χτίσει ακόμα πιο δυνατό το χαρακτήρα της ομάδας. Ο στόχος είναι όμως να πάει η Ελλάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ο στόχος είναι να βρεθεί στο Euro 2028 στα γήπεδα της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό το πράγμα γίνεται, η αλήθεια είναι, μέσα από τα προκριματικά. Το Nations League σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις μια καλή κλήρωση. Γιατί οι πρώτες τρεις ομάδες που θα είναι από την League A, η UEFA θέλοντας να δώσει μια μεγαλύτερη έμφαση στη διοργάνωση, να κάνει τις ομάδες να πιστέψουν περισσότερο στο ότι είναι σημαντικά αυτά τα παιχνίδια, δίνει τη δυνατότητα στους πρώτους τρεις από κάθε γκρουπ της League A να είναι επικεφαλής στους ομίλους τους στα προγραμματικά του Euro. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Χθες η ομάδα έδειξε ότι ήταν μια σκληρή απάντηση στους επικριτές της σχετικά με το ότι υπάρχει το ταλέντο αλλά δεν μπορούν να παίξουν άμυνα ή και λοιπές τέτοιες ανοησίες, εγώ θα πω, που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο για την άμυνα, για το χαρακτήρα, για τα παιδιά τα οποία δεν αξίζουν να βρίσκονται στην εθνική. Ο Κουρμπέλης νομίζω έδωσε μια από τις καλύτερες απαντήσεις σε όλους.
1: Ξεκάθαρα συμφωνώ μαζί σου.
0: Αλλά το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει αυτή η εθνική ομάδα είναι επιτέλους μετά το 2014 να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Να βρεθεί στο Euro αρχικά και στη συνέχεια να συνεχιστεί αυτό το οποίο συνέβαινε από το 2004 μέχρι το 2014. Δεν λέμε απαραίτητα να φτάσει η ομάδα, εντάξει, δεν κατακτά στο Euro κάθε φορά, αλλά πρέπει η εθνική μας να κάνει συνήθεια το να βρίσκεται στις μεγάλες διοργανώσεις, να βρίσκεται εκεί στα μεγάλα ραντεβού. Είναι καλές οι νίκες στο Nations League. Η εθνική μας αυτή τη στιγμή έχει. Εντάξει, κάνουμε και ένα ρεπορτάζ, Νικόλα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Δεν είπα. Δεν σε διόρθωσε καν. Είδε, συνέχισε.
0: Είδα το ύφος σου λίγο.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορεί να το δει ο κόσμος το ύφος σου, αλλά ήταν.
1: Παιδιά, θα σας πω, μάλλον μπερδεύτηκε για να βοηθήσω, γιατί έριξε μία κλεφτή ματιά στο τι γίνεται στο handball, γιατί έχουμε και αυτή τη στιγμή αγώνα handball. Είδε με την άκρη του ματιού του ότι η ΑΕΚ προηγείται του ΠΑΟΚ 5-3.
0: Στο
1: πρώτο δεκάλεπτο, και γι' αυτό μπερδεύτηκε, δεν μπερδεύτηκε για το ρεπορτάζ.
0: Έρθει δύο σπορ πάντως στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει η εθνική μας ομάδα να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει ουσιαστικά το ταλέντο το οποίο έχει και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω δεν υπάρχουν καλύτερα λόγια από του Βαγγέλη Παυλίδη στο αποδυτήρια πριν το μάτς με την Σερβία, όπου ουσιαστικά τους συγκέντρωσε σαν αρχηγός της ομάδας, και αυτό που τους είπε είναι ότι δεν φτάνει το ταλέντο. Και η αλήθεια είναι ότι στο ποδόσφαιρο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό, το ταλέντο δεν φτάνει. Μάλιστα, το ταλέντο δεν είναι και τίποτα αν δεν υπάρχει μια ομάδα η οποία να έχει προσήλωση, στόχο και ξεκάθαρο πλάνο. Η εθνική μας, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Σερβία το έχει δείξει. Και αυτό το οποίο είναι η μεγαλύτερη ελπίδα, άμα θέλεις, για το γεγονός ότι προσωπική άποψη πιστεύω θα βρεθεί η ομάδα μας σε μεγάλη διοργάνωση άμεσα. Η επόμενη, νομίζω, δεν βλέπω τρόπο να μην πάει στο Euro, τέλος πάντων, δεν θέλω και να το σκέφτομαι. Αλλά τέλος πάντων, εκτός από αυτό, είναι ότι παίζουμε ένα μάτς με τη Σερβία όπου είμαστε ξεκάθαρα κυρίαρχοι. Έχεις πνίξει την ομάδα του Παούνοβιτς, δεν την αφήνεις να κάνει φάση. Έχει πάλι αυτή την αμυντική αδράνεια, λίγο αυτή τη συγκέντρωση, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Αλλά μετέπειτα δεν σε ρίχνει αυτό το γκολ το οποίο δέχεσαι. Και κάνεις συνεχόμενα επιθέσεις. Κάποια στιγμή έχεις καλούς παίχτες, βρίσκεις μια τελική σε καλή θέση ουσιαστικά μέσα από την περιοχή του Τζόλι. Και μετέπειτα, φυσικά, εγώ βγάζω το καπέλο, γιατί δεν τα έχουμε πει αυτά, νομίζω. Δεν κάναμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Αφού τέτοιο. Βγάζω το καπέλο στον Γιωβάνοβιτς, γιατί μετά το 1-1, εγώ δεν είδα να λέει στον Τετέ και στον Δουβίκα που τους ετοίμαζε για αλλαγή εκείνη την ώρα, καθίστε κάτω.
1: Όχι.
0: Θα μπει μέσα να βάλω τον Μιχαηλίδη τρίτο στόπερ, να κρατήσω το 1-1 κλπ. Τέτοια. Είδα ότι είπε Τετέ, Δουβίκα μέσα. Το μάτς αυτό πρέπει να το πάρουμε. Μπορούμε να το πάρουμε. Το διάβασε και το πήραμε. Έχει δύο αναγνώσεις βέβαια, γιατί χάνουν εκείνο το μάτι σέρβι στο τέλος με τον Γιόβελιτς, ένα σούτ από τις απελπισίες από τα 30 μέτρα που βρήκε δοκάρι.
1: Και έρχεται ο Δουβίκα στις καθυστερήσεις, ναι, και μας δίνει την ανατροπή και την νίκη.
0: Πάντως έδειξε ότι υπάρχει τόλμη. Επίσης μια απάντηση στους επικριτές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχετικά με το πώς κουτσάρει την ομάδα και ότι δεν είναι τόσο τολμηρός προπονητής, έτσι. Και πας χθες με τη Γερμανία σε ένα γήπεδο στο Augsburg, όπου η αλήθεια είναι το κάναμε και λίγο έδρα, λίγο παραπάνω, έτσι, κακά τα ψέματα, και παίζεις με μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει τον superstar, δεν έχει καμία σχέση η Γερμανία με τη Γερμανία την οποία γνωρίζαμε παλιότερα.
1: Συμφωνώ και προσυπογράφω όλα όσα λες.
0: Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του Jurgen Klopp, που προσπαθεί να περάσει πράγματα, νεανική ομάδα η οποία καταλαβαίνεις ότι έχουν και κάποιους στόχους περισσότερα, βλέπουν διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια. Μια ομάδα με 44 παίχτες που κάλεσαν στην διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, το οποίο μπορεί να ακούγεται ξένο και περίεργο σε κάποιους, αλλά θα σου πω εγώ ότι όλοι όσοι θα παίζουν θα πρέπει να αποδείξουν, θα πρέπει να βρίσκονται εκεί στα προχρηματικά. Οπότε δεν ακούω το επιχείρημα ότι ήταν ο Βολτεμάντε στην κερκίδα, ότι ο ένας ήταν εκεί, είχε αφήσει εκτός αυτών και θα πάρει άλλους να παίξουν στην Τούμπα. Ας φέρει όποιος θέλει. Το θέμα είναι ότι αυτός κάνει τις επιλογές, φέρει τους παίχτες και ξεκινάς. Και ξεκινάς ένα παιχνίδι όπου πας σε δεύτερο ρόλο. Και πας σε δεύτερο ρόλο και ξέρεις.
1: Σε πιέζει η Γερμανία, ήταν.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε εσύ, Νίκο. Δεν είναι μόνο ότι πας σε δεύτερο ρόλο ότι σε πιέζει. Είναι ότι παίζεις σε δεύτερο ρόλο με τη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, και είσαι άνετος. Δεν έχεις αγχωθεί πολύ.
1: Όχι.
0: Έχει γίνει οι δύο επεμβάσεις του Τζολάκη. Ο Τζολάκης έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Για μένα είναι από τους MVP, έτσι. Έχουν γίνει οι επεμβάσεις του Τζολάκη, αλλά η μοναδική φάση στην οποία οι Γερμανοί σούταραν ανενόχλητοι, είχαν ουσιαστικά τελική με καθαρό οπτικό πεδίο, για να το κάνουμε όσο πιο πενταράγια γίνεται, είναι το σουτ του Αντεγέμι από το όριο της περιοχής στο πρώτο ημίχρονο, μετά από μια προσπίση που κάνει πάνω στο Μαυροπάνο, που πέφτει με αυτοθυσία ο Μαυροπάνος, δεν το κόβει, κάνει την προσπίση, σουτάρει και ο Τζολάκης κάνει τη δουλειά του. Τζολάκης, να πούμε ότι 1,45 expected goals είχαν οι Γερμανοί, το 0 κράτησε. Πάρα πολύ καλό σε ακόμα ένα παιχνίδι. Αλλά αυτό, παίζεις άνετα. Έχεις, όταν είναι μια ομάδα.
1: Και πριν τον γκολ, να σου θυμίσω ότι χάνει ο Φώτης, ο Ιωαννίδης, μια ευκαιρία η οποία περνάει δίπλα από το δοκάρι. Είναι, εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Okay.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι δεν μας, θα γίνει ευκαιρία, μπορεί να μπει, μπορεί να βγει. Δεν είναι τόσο το θέμα με την ευκαιρία. Το θέμα είναι ότι η ομάδα δείχνει ότι έχει χαρακτήρα. Δηλαδή παίζει ένα μάτς με τη Γερμανία. Μέσα στη Γερμανία κλείνεται, γυρίζει πιο πίσω σε χαμηλά μέτρα. Δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Το είπαν και οι διεθνείς, έτσι το είπε και ο Μασούρας. Δεν είναι ντροπή να κάνουμε μαζική άμυνα. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν ξαφνικά δεν μάθαμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Επειδή έχουμε τον Καρέτσα και τον Τζόλι.
1: Ναι, δεν θα παίζουμε από τη σέντρα και μπροστά. Ναι. Υπάρχουν και παιχνίδια που θα είμαστε και από τη σέντρα και πίσω.
0: Αλλιώς θα παίξει με τη Σερβία. Αλλιώς θα παίξει με τη Γερμανία. Και αλλιώς θα παίξει με τη Γερμανία
1: κοίτα,
0: μέσα.
1: Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι επειδή κάνανε κάποια σύγκριση για την ομάδα του 2004 και τα λοιπά, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Καλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα σου πω κάτι. Μέγα ψέμα και αυτό σχετικά με το 2004 για το πόσο η εθνική μας κατέβηκε ο Θεός και πήρε το Euro.
1: Όχι, εγώ θα σου το πω γιατί το λένε πολλοί ότι τότε η εθνική έπαιζε ταμπούρι πίσω και τα λοιπά. Τα έχεις ακούσει. Ναι, οκ. Okay. Ούτε τότε έπαιζε ταμπούρι μόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά έπαιζε λίγο πιο κλειστή άμυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί,
0: εκεί πάμε, εκεί θέλουμε.
1: Νομίζω ότι εντάξει, το μάτς με τη Σερβία ανήκει στο παρελθόν. Το μάτς με τη Γερμανία ανήκει στο πρόσφατο παρελθόν. Έρχονται δύο παιχνίδια όμως τώρα.
0: Έρχονται δύο παιχνίδια, Ολλανδία Πέμπτη, Γερμανία Κυριακή, έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, σε λίγο θα ξεκινήσει η εθνική για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη, ο οποίος περιμένει την εθνική.
0: Θα την υποδεχτεί
1: την εθνική, έτσι δεν είναι? Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Νίκο και Νίκο, έτσι είμαι καλυμμένος πλήρως.
1: Ναι.
2: Λέγοντας το Νίκος.
0: Νίκος στο τετράγωνο, μπορούμε να πάμε.
2: Ακριβώς.
0: Και κλείσαμε.
2: Σε όλες και όλους, καλησπέρα Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι αλήθεια ότι η Θεσσαλονίκη περιμένει. Είναι η εβδομάδα της Εθνικής Ποδοσφαίρου να υποδεχτεί την αποστολή που είναι τώρα εν πτήση από Μόναχο για Θεσσαλονίκη. Είναι περίπου 45 λεπτά στον αέρα και εδώ υπολογίζεται να είναι γύρω στις 8.30, 9 παρά 20 σύμφωνα με την επίσημη αναγγελία που υπάρχει εδώ. Ναι, και αρχίζει όλο αυτό γιατί για πρώτη φορά, όπως ίσως έχετε πει, έχουμε ένα φαινόμενο 4 συνεχόμενων αγώνων για τις εθνικές ομάδες, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη διακοπή των πρωταθλημάτων. Και για πρώτη φορά επίσης η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει 2 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, τόσο και σημαντικά και με τόσο μεγάλους αντιπάλους εθνικής. Οπότε όλο αυτό προκάλεσε από σήμερα, σε συνδυασμό φυσικά με την τεράστια χθεσινή νίκη, ένα δελήριο θα έλεγα από το πρωί, γιατί από τις 11 είχε ανακοινωθεί ότι ΕΠΟ θα βγάλει διαδικτυακά τα εισιτήρια, ξεκινώντας μάλιστα από το 0, γιατί εδώ δεν υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας όπως στους συλλόγους. 11 η ώρα έφτασε κάποια στιγμή το μποτιλιάρισμα στην πλατφόρμα να συγκεντρώνει, όπως αναφέρθηκε, πάνω από 100.000 ανθρώπους που ενδιαφερόταν να εξασφαλίσουν το μαγικό χαρτάκι, που δεν είναι πλέον μαγικό χαρτάκι, είναι στο κινητό. Κάτι που σε βοηθάει να μπει στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, προκλήθηκε και ένα μποτιλιάρισμα, ένα κρασάρισμα εκεί της πλατφόρμας για ένα διάστημα. Λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, η ΕΠΟ ανακοίνωσε το sold out. Δεν υπάρχει εισιτήριο πλέον ούτε για δείγμα. Περίπου 24.000 εισιτήρια είναι αυτά που κάθε παιχνίδι έχει, συν το 5% των φιλοξενούμενων, περίπου 2.500 δηλαδή. Οπότε αυτή είναι η τυχερή. Μάλιστα η ΕΠΟ στην ανάρτηση που έκανε για την ενημέρωση και τίτλο «Η Θεσσαλονίκη μίλησε» για τα εισιτήρια φυσικά, ραντεβού στην Τούμπα, σε χρόνο μηδέν εξαφανίστηκαν αυτά τα εισιτήρια και πλέον υπάρχουν τυχεροί και υπάρχουν και κάποιοι που θα αρκεστούν σε τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό είναι το πρώτο καλωσόρισμα. Τώρα το πιο άμεσο θα γίνει, όπως είπαμε, λίγο μετά τις 8.30. Θα δούμε τώρα εδώ αν τυφών, που δεν το πιστεύω, γίνει κάποια δήλωση. Αύριο είναι επίσης μια μέρα προετοιμασίας χωρίς μηντιακές παρεμβάσεις. Θα είναι κλειστή η προπόνηση, λογικό είναι. Όμως την Τετάρτη έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν πριν από τα παιχνίδια αυτά τα μεγάλα. Συνέντευξη τύπου, προπόνηση ανοιχτή για 15 λεπτά στους δημοσιογράφους, στην άφηξη της Ολλανδικής ομάδας, αντίστροφη μέτρη για τον αγώνα της Πέμπτης δηλαδή, που είναι στις 10 παρατέταρτο και αυτός, όπως και το παιχνίδι της Κυριακής, και μετά έχουμε και συνέχεια με την ελπίδα να το κάνουμε το 3x3, να πάμε στους 9 βαθμούς και μετά δεν θα έχουμε και πολύ μεγάλο άγχος με την τρίτη θέση που λέμε, αν και δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια ασφαλώς. Επίσης τα εντός έδρας πάντα έχουν έτσι ένα βαθμό δυσκολίας ιδιαίτερο.
0: Πρέπει να διαχειριστούν και κάπως και τα συναισθήματά τους, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Μπράβο. Αυτό πήγα να πω ότι ο ξεσηκωμός δηλαδή, πολλές φορές έχει λειτουργήσει αρνητικά. Μπορώ να θυμηθώ στο παρελθόν ακόμη και αγώνες.
0: Του πάω, εγώ θυμάμαι κάποια παιχνίδια.
2: Όχι, και εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι ένα παιχνίδι με την Αγγλία στο Καφτατζόγλιο. Δηλαδή έγινε ένας χαμός, ας πούμε, κλπ. Βέβαια πριν πολλά χρόνια αυτά, εσείς ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να μην είχατε γεννηθεί κιόλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, 0-3 δηλαδή, θυμάμαι υποβροχή το παιχνίδι. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο ιστορικό παιχνίδι με τη Σοβιετική Ένωση, το 1-0 η νίκη που ήταν πολύ σημαντική. Μας έστειλε σε τελική φάση γύρω. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες, δηλαδή δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Πολύ σωστά το είπες, Νίκο.
0: Και είναι και μια νεανική ομάδα, το οποίο δεν είναι και εύκολο να κρατήσει χαμηλά το τέτοιο. Ναι.
2: Ναι, αλλά έχουμε αυτά τα αγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αν το παιχνίδι πάει καλά, δηλαδή. Οι Ολλανδοί μέχρι τώρα έχοντας και τον Τσάβη νέο προπονητή, που ακόμα λίγο προσπαθεί να μάθει, να δει. Είναι μια ευκαιρία σε κάθε περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι και οι δύο αγώνες έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
0: Ναι, σίγουρα ξεκινήσαμε.
1: Γιώργο, το 0-3 που θυμήθηκες, επειδή το ψάξα, δεν το θυμόμουν, ήταν 17 Νοεμβρίου του 1900.
2: Μη μπει στο χρόνο, πάει τελείως.
0: Αφού το πεις το 1900, πάει, εντάξει, εγώ είμαι εκτός.
2: Αν πει το. Καλά, το 1900 δεν είναι τίποτα. Άμα πει τη δεκαετία να δεις τι θα γίνει.
0: Εκεί δεκαετία, πάλι εκτός
1: θα γίνει.
2: Άμα πει τη δεκαετία να δεις τι έχει να γίνει τώρα. Ναι, εντάξει, πες το, πλάκα κάνω.
1: Το 82 ήταν για τα προκριματικά του Ευρωκόπου.
2: Ήμουνα μαθητή δημοτικού, πρέπει να ήμουνα.
0: Έχω αποχωρήσει.
2: Που δεν ήμουνα δηλαδή δημοτικού, αλλά τέλος πάντων, ναι, ήταν από εκείνα τα παιχνίδια όμως που πραγματικά είχε ξεσηκωμό πάλι. Εντάξει, Αγγλία, Τόνι Γούντγκοκ, αν θυμάμαι καλά σίγουρα. Και άλλα μεγάλα ονόματα τώρα. Και ενώ μπήκαμε έτσι πολύ ενθουσιώδεις πάλι εκεί, προσπαθούσαμε, νομίζω γύρω 84 ήταν ο στόχος. Πάγαμε την τριάρα και τώρα υπάρχουν και άλλες. Αυτό μου στο μυαλό.
0: Ναι, Γιώργο, να σου πω κάτι. Είναι και το Ελλάδα-Αγγλία το πρόσφατο.
1: Θυμάται ο Γιώργος τι έκανε στην πρώτη δημοτικού, ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
2: Αυτό είναι καλό σημάδι πάντως. Ναι.
0: Δηλαδή, κοίταξε, και εγώ αν ήμουν στην πρώτη δημοτικού στο Ελλάδα-Αγγλία, στο Καφτατζόγλιο με τόσο κόσμο, θα το θυμόμουν. Εγώ τώρα στην Άρτα πρώτη δημοτικού δεν έχω πολλά να θυμάμαι. Έτσι, ένα φιλικό αναγέννηση Άρτα Πάουκ θυμάμαι. Δεν είχε πάρει τον Μπαλάφα ο Πάουκ.
2: Α, με τον Μπαλάφα,
0: ναι. Ναι, ναι. Έχουμε πρόσφατο σε αυτό το οποίο αναφέρουμε σχετικά με το πόσο μπορεί να επηρεάσει η έδρα και το παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία πάλι στο Nations League μετά από ένα μεγάλο διπλό της Ελλάδας στο Wembley τότε. Παίζουμε το παιχνίδι στο ΆΚΑ σαν να κατάμε στο ΆΚΑ.
2: Ναι,
0: και έρχεται 0-3 η αναμέτρηση, οπότε...
2: Θέλει προσοχή και νομίζω πρώτα από όλους το ξέρει αυτό και ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή γι' αυτό τον είδαμε, κράτησε και χαμηλούς τόνους και το κάνει και θα το κάνει και... Ναι, νομίζω ότι θέλει προσεκτική διαχείριση αυτό, χωρίς ας πούμε η νίκη να είναι και ο μοναδικός μας στόχος επίσης, έτσι. Δηλαδή πλέον μιλάμε λίγο από πλεονεκτική θέση και μπορούμε να το δούμε και αυτό. Δηλαδή πώς θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι, αλλά αυτά είναι για τους...
1: Γιώργο, επειδή ξέρεις ότι είμαστε άνθρωποι έτσι θερμοί, το έχουμε αυτό. Ναι. Θα υπάρξει υποδοχή στην εθνική, θα μαζευτεί.
2: Τώρα για σε 8.30-9 παρά. Έχω μια, έτσι, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον να το δω αυτό. Δεν το βλέπω. Δεν το νομίζω, ίσως γιατί δεν έγινε και πολύ γνωστό. Δεν έχει. Αν το ψάξετε, δεν το βρείτε κάπου γραμμένο. Αλλά δεν ξέρω τι να. Ξέρω ότι στο Μόναχο μίλησα με συναδέλφους λίγο πριν φύγει στις 6.30 που έφυγε από εκεί. Η πτήση είχε κόσμο. Βλέπουμε ήδη και νομίζω και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και φωτογραφίες με τον Καρέτσα να υπογράφει σε φανέλες. Ένα παιδί με φανέλα ΠΑΟΚ, ένα άλλο παιδί με φανέλα ΛΚΑΜΠΗ, με αυτόγραφα. Και ο Τετέι που έχει γίνει θέμα ότι υπέγραψε τη φανέλα ενός παιδιού μικρού που φορούσε του Ολυμπιακού τη φανέλα. Είχε κόσμο εκεί βέβαια. Αυτοί είναι οι ομογενείς, οι οποίοι το Augsburg είναι στη Βαυαρία όπως και το Μόναχο. Εντάξει, είχε λίγο ατμόσφαιρα εδώ. Τώρα για την ώρα έχει μια τρομερή ησυχία. Έχουν μειωθεί λίγο και οι πτήσεις πλέον, βραδιάζει. Αλλά σίγουρα θα έχουμε εικόνα μετά τις 8 και κάτι. Αν τυχόν έρθουν κάποιοι να δουν από κοντά τους διεθνείς, να πάρουν κάποιο αυτόγραφο κλπ.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και μετά στη συνέχεια να μας πεις τι γίνεται με την εθνική. Ευχαριστούμε. Έγινε. Πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
7: Ακούτε Era Sport.

0: συνήθως.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στο handball πριν πάμε στο ποδόσφαιρο.
2: Να δούμε. Λοιπόν, 11-10 κερδίζει ο ΠΑΟΚ, 25 λεπτά στο πρώτο μέρος.
1: 24-50. Θέλω να σε ακριβείς, δεν μου σε ακριβείς. 24-54.
2: Κοίταξε, άκου να δεις, όταν κάνεις μετάδοση.
1: Ναι.
2: Το 20 και 10.
1: Ναι.
2: 20 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
1: Πάει 21. Ναι,
2: πάει 21.
1: Εντάξει.
2: Άρα 25.
1: Εντάξει. Θέλω ακρίβεια. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ολυμπία πήγε να πάρει μια ανάσα. Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί. Ο Άγγελος Μπάτζιος παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως παραμένει και ο Νίκος Καραγιάννης.
2: Και ο Νίκος Μοσχονάς.
1: Στα μικρόφωνα. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Δεν τους είπαμε στην αρχή. Μπήκαμε φορτσάτη, έτσι, Δευτέρα. Σήμερα είμαστε ορεξάτη. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας σπορ και νο και αποστολή στο 54160 με SMS, ερασπορ χωρίς ταφ, ert.gr και στο Viber που υπάρχει το γκρουπάκι της ερασπορ. Ξέρετε η περισσότερη τη διαδικασία, αν δεν την ξέρετε πάτε στην αναζήτηση, ξεκινάτε να γράφετε ερασπορ και εκεί θα δείτε το σήμα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.
2: Καλησπέρα στο φίλο Χρήστο να πούμε, πάντα τέτοια να έχει η εθνική μας και μια χαρά. Και αναφέρεται στο ρεπορτάζ το οποίο κάνανε από την Bild το πρωτοσέλιδο που μας χαρακτήρισαν νάνους. Ο φίλος ο Χρήστος από Βαμβακού.
1: Ο Χρήστος δεν ξέρω που είναι. Έχει στείλει, βλέπω παλιότερα πάντως, μια φωτογραφία που μου αρέσει αυτή. πάρα
2: ναι.
1: πολύ. Καταπληκτική η μηχανή. Είναι και ωραίο χρώμα. Χρήστο, αν τη χαίρεσαι, καλούς δρόμους και προσοχή αν είναι δική σου.
2: Η Βαμβακού δεν ξέρω πάντως πού βρίσκεται. Καλησπέρα και στο φίλο τον Δημήτρη και στο φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος μπήκε και τώρα στην παρέα μας στην ερασπορ. Είπαμε για την εθνική μας. Εντάξει, πάρα πολύ μεγάλη νίκη η οποία έκανε η Γαλανόλευκη. Να δώσει, το σημαντικό είναι να δώσει συνέχεια αυτό το οποίο είπαν λίγο πολύ όλοι οι διεθνείς σε όλα τα. Σε όλες τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν να μιλήσουν στις δηλώσεις τους σχετικά με το παιχνίδι. Αυτό το οποίο ήταν το πιο σημαντικό ήταν να χαμηλώσει λίγο το... να χαμηλώσουν λίγο την μπάλα, να παραμείνουν προσιλωμένοι στον στόχο που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Γιατί όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή, αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε. Από εκεί και πέρα, ό,τι παραπάνω γίνει, καλό θα είναι, ευπρόσδεκτο. Αλλά ο σημαντικός στόχος της ομάδας είναι να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θα το λέμε πάντοτε αυτό. Νομίζω και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα το λένε για πάντα αυτό.
1: Πάντως, επειδή αναφέρθηκες στην πρώτη κατηγορία της Λίγκας, να πούμε ότι έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Έχει Βέλγιο-Γαλλία στις 10 παρατέταρτο και Τουρκία-Ιταλία την ίδια ώρα. Ενώ για τη δεύτερη κατηγορία, αυτή την ώρα διεξάγεται το Γεωργία-Ουκρανία. Είναι στο 35ο λεπτό, στο 0-0. Στις 10 παρατέταρτο, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Πολωνία. Ενώ για την τρίτη κατηγορία έχουμε δύο παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή Αρμενία, Μαυροβούνιο 1-2, μόλις έβαλε γκολ το Μαυροβούνιο. Στο 38ο λεπτό, Λετωνία, Κύπρος, στο ίδιο λεπτό 0-0.
2: Και έχουμε και Γεωργία, Ουκρανία, το είπες αυτό?
1: Ναι, το είπα, 0-0.
2: Γεωργία, Ουκρανία. Ουκρανία βασικός και αρχηγός ο Ζούπκοφ, ενώ στην Αρμενία βασικός είναι ο Τικνιζιάν. Ο Ζούπκοφ αγωνίζεται με την ΑΕΚ, ο Τικνιζιάν με τον Ολυμπιακό. Και νομίζω την καλύτερη πάσα στη δίνει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος λέει τι κάνει το Μαρκό.
1: Τι κάνει το Μαρκό, λοιπόν.
2: Πάρα πολύ καλά είναι.
1: Καλά είναι, στέλνει χαιρετίσματα. Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα για την Super League 2. Η πρώτη κατηγορία έχει διακοπεί, η δεύτερη κατηγορία συνεχίζεται κανονικά και βέβαια τη βλέπετε και από την ΕΡΤ 2 Sport, έτσι.
2: Ναι.
1: Και την ακούτε καλά. Το ότι την ακούτε από την ΕΡΑ Sport δεν είναι κάτι καινούριο. Και Β και Super League 2 και Γ Εθνική, πάντα η ΕΡΑ Sport βρίσκεται δίπλα. Λοιπόν, να πούμε το τι έγινε στα δύο σημερινά παιχνίδια. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης 2-0. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο?
2: Το είδα το παιχνίδι. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ καλή στο ξεκίνημα αυτής της, του πρωταθλήματος είναι ο Βαγγέλης Μόρας και ο... Κόλλησα τώρα για το βοηθό του. Ο Κοσμάς ο Τσιλιανίδης. αυτοί οι δύο είναι που μου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο ξεκίνημα της Super League 2, δύο προπονητές οι οποίοι βρίσκονται στον πάγκο της Athens Καλυθέας και έχουν ξεκινήσει να είναι πάρα πολύ παρεμβατικοί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, όσες φορές μου δόθηκε η ευκαιρία μέσω από την ΕΡΤ να είμαι στους πάγκους, ήμουνα σε δύο παιχνίδια, σε ένα με το Μαρκό Athens Καλυθέας, στη νίκη της Μαρκό, και στον δεύτερο παιχνίδι τη νίκη της Athens Καλυθέα με τον Πανσεραϊκό, είδα ότι και ο Μόρας και ο Τσιλιανίδης είναι ιδιαίτερα παρεμβατικοί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ζούνε πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι. Μάλιστα, είχε και ένα στιγμιότυπο το οποίο δεν θέλουμε να βλέπουμε, τον τσακωμό που είχε με τον Τεϊσέιρα ο Μόρας. Αλλά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται να έχει φτιάξει μια καλοδουλεμένη ομάδα, μια μηχανή η οποία δουλεύει και φαίνεται και στις φάσεις του παιχνιδιού την οποία έχει. Δηλαδή, σήμερα βρίσκει πάλι γκολ από στατική φάση μέσα από μια κομπίνα, την οποία κομπίνα την ξέραν όλοι, την γνωρίζαν όλοι, την έφτιαξε πάρα πολύ ωραία. Η ομάδα του δεν επηρεάστηκε από την κόκκινη κάρτα και πήρε μια νίκη 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης Β. Μαρκό Πανθρακικό δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν το είδα κι εγώ. Αναφέρω το αποτέλεσμα, είναι στο 2-1, τελείωσε η αναμέτρηση. Να θυμίσω τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, αφού πούμε μια καλησπέρα στο Νεκτάριο, θα διαβάσει φαντάζομαι το μήνυμα του και εσύ. Λοιπόν, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Λάρισα ΠΑΟΚ Β 1-0, Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργος 0-0, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1 και τα παιχνίδια που αναφέραμε που σήμερα ολοκλήρωσαν την τέταρτη αγωνιστική. Στην βαθμολογία προηγείται η Μαρκό, έχει 12 βαθμούς. Η δεύτερη είναι η Λάρισα με 10, όσους έχει και ο Πανιώνιος και εκείνος με 10 βαθμούς. Ακολουθεί η δεύτερη είναι η Λάρισα με 10, όσους έχει και ο Πανιώνιος και εκείνος με 10 βαθμούς.

0: το μεγάλο διπλό μέσα στην έδρα της Νίκης Βόλου και είχε δείξει γενικότερα πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος με τον Πασάνα είναι αυτός ο οποίος ήταν κατά κύριο λόγο και ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με τα δύο γκολ που σημείωσε. Δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του. Είναι μια ομάδα η οποία φυσικά δεν είναι για τόσο χαμηλά όπως ξεκίνησε. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη στο ξεκίνημα με τις δύο ήττες, βέβαια έπαιξε και δύο δυνατά παιχνίδια με Μαρκό και Άθενς Καλυθέα και τη μια μοναδική νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης Β στις Σέρες, δύσκολα σε εκείνο το παιχνίδι με τέρμα του Τεϊσέιρα. Είναι μια νέα ομάδα, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ξαναπαίξει μαζί, η αλήθεια είναι. Σιγά σιγά όλο και περισσότερο θα το βρίσκει καλύτερα η ομάδα των Σέρων και θα τη βλέπουμε και να παίρνει και άλλα αποτελέσματα και με τον Γεωργιάδη στον Πάγκο, ο οποίος και πέρυσι έκανε πάρα πολύ καλό έργο στην τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου.
1: Μικρή παρένθεση, ημίχρονο ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την δεύτερη αγωνιστική στο χάντμπολ είναι ισόπαλη 12-12 στο ημίχρονο. Λοιπόν, έλεγες για τον Πανσεραϊκό, ακολουθεί ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός, Απόλλων Καλαμαριάς και Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς.
0: Ναι, και μετά είναι η Νίκη Βόλου με 3, η οποία έκανε και σε φταί στο πρωτάθλημα. Και αυτή υπό νέα τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Αλέκος Βοσνιάδης στον πάγκο της Νίκης Βόλου. Άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, διορθώστε με φίλοι μου, είναι στην τρίτη φορά που είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης στον πάγκο της ομάδας από τη Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ καλή ομάδα Νίκη Βόλου, άμα πάρεις τις μονάδες, το ρόστερ, τους παίχτες τους οποίους έχει. Και αυτή νομίζω ότι σιγά σιγά θα το βρίσκει και θα ανεβαίνει όσο γίνεται και περισσότερο και πιο ψηλά. Ξεκίνησε με την ήττα από τον Ολυμπιακό Β, όπως είπαμε, σε ένα παιχνίδι στο εντός έδρα στο Παντελής Μαγουλάς. Είχε την ήττα στην πρεμιέρα από την Άθενς Καλυθέα, η οποία όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήταν στα προγνωστικά τα οποία φτιάχναμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος τόσο ψηλά. Δείχνει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ενισχύθηκε κιόλας και με τον Τσιριγότη. Έπαιξε μετά με τον Πανθρακικό στο τελευταίο παιχνίδι του Γεωργιάδη, τότε στον Πανθρακικό. Πλέον ο Μανατίδης είναι στον πάγκο της ομάδας από την Κομωτινή. Σήμερα, αυτό το Σαββατοκύριακο, πήρε την πρώτη της νίκη απέναντι στον Νέστο, άμα δεν κάνω λάθος. Ο Βοσνιάδης προπονητής με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Περιμένουμε και αυτούς να τους δούμε γενικότερα. Είναι από τις ομάδες οι οποίες είναι για πιο ψηλά στην βαθμολογία.
1: Λοιπόν, μετά την 3 βαθμούς είπαμε ότι έχει Νίκη Βόλου, 3 έχει και ο Αστέρας Β, 2 βαθμούς Αναγέννηση Καρδίτσας και Πας Πύργος και με 1 βαθμό Ουραγός είναι η Ζάκυνθος.
0: Μια χαρά, ωραία. Πάμε σιγά σιγά και εδώ και στα μηνύματα, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος έχει στείλει τα μηνυματάκια του. Ο φίλος ο Νεκτάριος, ο οποίος λέει ότι διαβάζεται τα παιχνίδια που λέγες πριν για τον Nations League που γίνονται αυτή την ώρα και σκέφτομαι ότι πριν 2 χρόνια περίπου παίζαμε με αυτές τις ομάδες και τώρα παίζουμε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος. Φόρτσα Ελλαδάρα. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα φίλε Νεκτάριε. Το επίπεδο της ομάδας είναι για να παίζει με τις μεγάλες ομάδες των Nations League, έτσι, κακά τα ψέματα. Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει, ο φίλος μας από την... πριν, που μας έστειλε το μήνυμα από την Βαμβακού, κάνει ένα συσχετισμό σχετικά με την φάση του Γιώβιτς και του Μπέλιχαμ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια φάση η οποία του Γιώβιτς στο Βόλο με τον Κάργα που έδωσε πέναλτι και το πέναλτι που έδωσε στο Αγγλία-Ισπανία του Ρόδρι πάνω στον Μπέλιχαμ. Ναι, εντάξει, είναι και στις δύο περιπτώσεις, το πόδι χαμηλά. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι των διαιτητών, είναι δύο περιπτώσεις οι οποίες για μένα είναι πέναλτι. Τώρα, από εκεί και πέρα προχωράμε. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, καλησπέρα, αυτό που θέλω να πω είναι Mannschaft στα ελληνικά σημαίνει ομάδα. Και ακούω συνέχεια να λέμε ότι η ομάδα της Ελλάδας παίζει ή θα παίξει εναντίον της Mannschaft, οπότε στην ουσία λέμε ότι η ομάδα της Ελλάδας παίζει με την ομάδα. Ναι, αλλά ποια ομάδα, το καταλαβαίνουμε ότι είναι η Γερμανία, δεν το κάνει και σωστό. Νομίζω όμως ότι το λένε και οι Γερμανοί αυτό, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Έτσι περισσότερο την αναφέρουν σαν National Mannschaft.
1: Έτσι και εγώ το ξέρω ως National Mannschaft.
0: Και δίνουν το παρατσούκλι αυτό γιατί υπήρχε κάποιο

0: θέμα με το παρατσούκλι που είχαν πάντσερ. Άμα δεν κάνω κανένα τέτοιο μεγάλο λάθος. Πες μας, φίλε Αλέξανδρο. Το ξέρω κι εγώ τι λέγεται μάνς αυτό, ότι σημαίνει μάνς αυτό η ομάδα. Από εκεί και πέρα. Ας τους λένε όπως θέλουν. Να τους κερδίζουμε.
1: Αυτό
0: και...
1: ήθελα να πω. Εμείς σας κερδίζουμε και όπως θέλουμε.
0: Άμα θέλουν να πούνε πάντσερ, ας πούνε μάνς αυτό, ας πούνε οτιδήποτε. Ας γράφει η Build. Λοιπόν, και ο φίλος ο Δημήτρης, προσωπική μου άποψη, αγαπημένος μου τερματοφύλακας είναι ο Φάνης. Ήταν καθηγητής μου. Δεν τον έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Εκτός αν εγώ τώρα στο μυαλό μου κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Όπως και να έχει, βλέπω εκεί έχεις ανοίξει το ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Είχαμε και αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο γυναικών. Πάντα ρίχνουμε και μία ματιά στο τι γίνεται στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα. ΠΑΣ Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Όφη Κηφισιά 1-2. ΑΕΚ Σιρήνες Γρεβενών 3-0. Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1. Ρέα Βόλος 3-0. Και έχουμε αγώνα και μεθαύριο για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Αγία Παρασκευή. Είναι 4 του μηνός το παιχνίδι, στις 4 η ώρα.
0: Ναι, ο συμπληρώνει ο φίλος ο Δημήτρης, τερματοφύλακας της ΑΕΚ, δεκαετία του 90. Να έχεις δίκιο, το 95 σταμάτησε ο τερματοφύλακας, ήταν καθηγητής σου, Ενδιαφέρον.
1: Έχει όντως ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο γυναικών που είπες, η ΑΕΚ έκανε το σεφτέ, πήρε την πρώτη νίκη μετά το δυνατό ντέρμπι το οποίο έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική με 3-0. Ο Παναθηναϊκός 2-2. Ο Παναθηναϊκός γενικότερα φέτος έχει επενδύσει στο ποδόσφαιρο γυναικών και με την Τζούρτζεβιτς είναι μια μεταγραφή. Η αλήθεια είναι πως που κάνει έτσι, έκανε το μεγαλύτερο ντόρο στο προάθλημα γενικότερα. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από την έδρα του Πύργου. Από πέρυσι δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής η ομάδα από την Αρκαδία. Έφυγαν ποδοσφαιρίστριες του. Βέβαια η Σπυριδονίδου πήγε στην ΑΕΚ, η Μιχαήλ πήγε στον ΠΑΟΚ. Αλλά έχει ξεκινήσει καλά. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς για να συζητάμε για βαθμολογία, κακά τα ψέματα. Αλλά φέτος νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από, νομίζω και για πρώτη φορά, όχι μετά από αρκετό καιρό, για πρώτη φορά μπαίνει μέσα σε αυτό το δίπολο το οποίο έχει χτιστεί το τελευταίο διάστημα ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Είχαμε και μπάσκετ το Σαββατοκυριακό, είχαμε το Super Cup, εντάξει, το κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Και ξεκινάει πλέον το επόμενο Σαββατοκύριακο και η GBL. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Βέβαια μέχρι να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα οι αιώνιοι θα έχουν μια γεμάτη εβδομάδα, καθώς αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει διπλή αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Είναι εβδομάδα διπλής αγωνιστικής.
0: Ναι, ξεκίνησε ήδη, είχαμε το Super Cup. Εντάξει, τώρα για μπάσκετ δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά. Από έτσι σαν εξωτερικός παρατηρητής λίγο στο άθλημα και βλέποντας το τελευταίο τρίλεπτο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έστειλε ένα μήνυμα και στους δύο.
1: Έρχομαι.
0: Αν όχι φέτος, του χρόνου.
1: Ήρθα.
0: Νομίζω πως εκεί κυμαίνεται αυτό το μήνυμα.
1: Έρχομαι, ήρθα.
0: Έχω φτάσει.
1: Έχω φτάσει.
0: Φτάνω σε λίγο. Σε πέντε είμαι εκεί, ξέρω εγώ πώς
1: θέλω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Και όχι το ψέμα που λες σε πέντε είμαι εκεί σε σπίτι σου και ακόμα, ναι. Και βάζεις πιστολάκι στα μαλλιά. Γιατί ξέρω ότι βάζεις και πιστολάκι και ζελές ή κάνεις.
1: Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων πάμε παραπέρα. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Γεωργία-Ουκρανία στο 0-0, ημίχρονο και στο Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2 και Λετωνία-Κύπρος είναι στο 0-0 στο ημίχρονο, να βλέπουμε τι γίνεται και στο Nations League. Ναι, συμφωνώ ότι έχει στείλει μήνυμα και ενισχύεται κι άλλο ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Μοτεγιούνας.
1: Μοντεγιούνας, άλλη μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος...
0: Άλλη μια ευρωλιγκάτη μεταγραφή.
1: Ο οποίος, αυτό που λες, έχει στείλει μήνυμα ότι έρχομαι, ήρθα, περιμένετε με, και γενικά νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και έχει και ιδιαίτερη σημασία, φίλε Νίκο, μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί εντάξει καλά τα λέγαμε μέχρι ένα διάστημα, αλλά έχει σημασία να πούμε και για το γεγονός ότι αποκτά ιδιαίτερο ρόλο και το πλεονέκτημα έδρας. Γιατί όχι στο πλεονέκτημα έδρας, στους τελικούς απαραίτητα. Ποιος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ
1: στα play-off
0: πριν το Final Four? Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Είναι. Εντάξει, δεν έχουμε δει ακόμα τον Άρη, που είναι επίσης μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει με στόχο να αλλάξει γενικότερα τον μπασκετικό χάρτη στην Ελλάδα. Έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, έχουν έρθει πολύ καλοί αθλητές. Αυτή τη στιγμή έχοντας την εικόνα του Άρη, δεν έχω κάποιο, του ΠΑΟΚ, δεν έχω την εικόνα του Άρη να πω ότι δεν είναι και εύκολο να παίξεις εκείνα τα δύο μάτς τότε με τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το Final Four, αν έχουν πάει στο Final Four κάποιοι, έτσι. Μπορεί να μην έχουν προκριθεί και οι ομάδες μας και να είναι τελείως διαφορετικά αυτό που συζητάμε, να το πάρουμε και να το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν είναι απλό να παίξεις αυτά τα δύο μάτς με το δικέφαλο του Βορρά, να τα βλέπεις σαν τα μάτς ζωής και θανάτου που θα έχει, έτσι.
1: Εγώ πάντως σας πω ότι επειδή είμαι της γενιάς που μεγαλώσαμε με το ΠΑΟΚ Άρης, και εκείνες τις εποχές το ΠΑΟΚ Άρης ήταν το ντέρμπι των ντέρμπι, μιλάμε, δεν κουνιότανε φίλο όταν παίζανε ΠΑΟΚ Άρης. Χαίρομαι που βλέπω τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανεβαίνουν.
0: Να.
1: Πραγματικά χαίρομαι. Όσοι είσαστε 45 πλάς, νομίζω ότι θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μεγαλώσαμε με Άρη κυρίως, έτσι, και μετά με ΠΑΟΚ, με Γκάλι, Γιαννάκη και τα υπόλοιπα παιδιά, και ΠΑΟΚ, Φασούλα, Πρέλεβιτς, Τζον Κόρφα, με αυτούς μεγαλώσαμε. Και το Άρης ΠΑΟΚ τότε ήταν το ντέρμπι των ντέρμπι στο μπάσκετ. Οπότε το να βλέπουμε αυτές τις ομάδες να επιστρέφουν και να μπαίνουν και αυτές στους πρωταγωνιστές, νομίζω ότι το χαιρόμαστε.
0: Ναι, οκ. Okay. Σίγουρα γενικότερα όποτε αλλάζει λίγο κάτι το οποίο έχουμε σαν συνήθεια, πάντοτε θα το χαιρόμαστε. Έτσι νομίζω το βλέπει και περισσότερος κόσμος, ο οποίος είτε είναι Ολυμπιακή, είτε είναι Παναθηναϊκή, είτε οποιαδήποτε ομάδα και να υποστηρίζουν, χαίρονται βλέποντας νέες ιδέες, νέες ομάδες, να αλλάξει και λίγο εσύ το τέτοιο. Θα βλέπεις κάθε φορά τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό συνεχόμενα και όλες τις υπόλοιπες ομάδες να έχουμε ένα πρωτάθλημα όχι δύο ταχυτήτων. Αυτό τώρα που έχουμε στο μπάσκετ είναι
1: τριών.
0: Έτσι. Τριών. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πάμε να δούμε τώρα, φαίνεται ότι είναι καλό. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη. Ναι, okay, δεν διαφωνώ μαζί σου ότι υπήρξε αθλητικός πολιτισμός στο γήπεδο. Εμείς αυτό το οποίο κριτικάρουμε την Bild, η οποία είναι μια εφημερίδα, ένα μέσο τέλος πάντων, και απαραίτητα εφημερίδα, έτσι. Είναι ένα μέσο το οποίο μετά από ό,τι έχει γίνει, αφού δεν υπάρχει κανένα... καμία πίεση, τίποτα από ανεβασμένους φυγμούς και λιπότερα τέτοια, βγαίνει και κάνει αυτό το πρωτοσέλιδο όπως έκανε και για τον Όφη. Γι' αυτό το συζητάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου, με συγχωρείς, δεν συμφωνώ καθόλου από εκεί και πέρα. Και εδώ ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει για τον Λέβινγκστον. Παιχταράς ο Λέβινγκστον.
1: Την καλησπέρα, μεγάλος παίκτης. Για να γυρίσουμε στους αιώνιους, να πω ότι ανέφερα ότι έχει διπλή αγωνιστική. Να θυμίσω, αύριο 8 η ώρα ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Ζάλγκυρης. Θα είναι ένα παιχνίδι, θα δούμε και Βαλαντσιούνας. Περιμένω να δω Βαλαντσιούνας. Δεν ξέρω εσύ αν θες να δεις Βαλαντσιούνας. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την Τετάρτη εντός έδρας απέναντι στην Βιλερμπάν στις 9 και 4. Φυσικά τα παιχνίδια θα τα ακούσετε από την Era Sport. Και ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος την Πέμπτη, πρώτη του μηνός, στις 9.30 ώρα απέναντι στη Βίρτους. Συνεχίζει εκτός έδρας ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή 9 και 4 απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει παιχνίδια εκτός, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με παιχνίδια εντός. Πάντως, τι ετοιμάζομαι να σου πω. Μεθαύριο τελειώνει και ο μήνας. Πώς πέρασε έτσι ο Σεπτέμβρης?
0: Πέρασε γρήγορα, λες.
1: Εσύ τον κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Δεν τον κατάλαβες.
1: Μου φάνηκε ότι πέρασε σχετικά γρήγορα. Βασανιστικά, ναι. Αλλά γρήγορα.
0: Έτσι όπως βασανιστικά και γρήγορα πέρασε και αυτή η ώρα εδώ πέρα.
1: Όχι, αυτή δεν πέρασε καθόλου βασανιστικά και γρήγορα. Πέρασε πολύ ευχάριστα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο handball πριν από λίγο. 13-14 ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι εμείς σιγά σιγά μπορούμε να ετοιμαζόμαστε για αποχώρηση. Έχεις μήνυμα?
0: Εντάξει, έχω μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Σπύρο. Ναι, okay. Ο Νίκος ο Καραγιάννης είναι στο μικρόφωνο και ο Νίκος Μοσχονάς. Δεν έχουμε πει τίποτα. Οριακά θα σου πω, δεν έχω δει καν το παιχνίδι του τελικού του ΠΑΟΚ με του Ολυμπιακού. Έτσι έβλεπα την εθνική, προετοιμαζόμουν, έγραφα. Οπότε ναι, δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να σου πω κάτι για το φάουλ. Το οποίο λες, την καλησπέρα μας, τέλος πάντων, Σπύρο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Σιγά σιγά, νομίζω πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλια.
1: Να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και πού παραδίδουμε σκυτάλι?
1: Να ευχαριστήσουμε Άγγελο Μπάτζη, ο οποίος ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς τους ακροατές που μείνατε στη συντροφιά μας. Συνεχίζετε να ακούτε Ερασπόρ, έρχεται η βραδινή ραδιοεφημερίδα με το Θάνο Μπλούνα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
0: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης, θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 10ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
10: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάτζιος, Άγγελος Μπάτζιος και Παναγιώτης Μπάλτας είναι μαζί μας συνεργάτες της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

σε μια μέρα που όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι υπό την επίρρεια της ιστορικής χθεσινοβραδινής επιτυχίας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας με 1-0.

0: Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα του ποδοσφαίρου, είναι σε ύφεση λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων, οι οποίοι συνεχίζονται. Αυτή την ώρα η εθνική ομάδα είναι εν πτήση από την Γερμανία για την Θεσσαλονίκη. Εκεί θα δοθούν οι δύο επόμενοι αγώνες αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο κόντρα στην Ολλανδία και την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Γερμανία, και οι δύο στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 19-18 προηγείται η ΑΕΚ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 12ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και, για όποιον ενδιαφέρεται, μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την άφιξη της εθνικής, το σημερινό ρεπορτάζ, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τη χθεσινή ιστορική, επαναλαμβάνουμε, νίκη, και ό,τι άλλο έχει προκύψει και αφορά αυτή την ομάδα, θα ασχοληθούμε μετά τις 9. Απόψε θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη ειδησιογραφία. Είναι η επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση του Super Cup της GBL, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός νικώντας σε ένα δραματικό τελικό, όπως εξελίχθηκε στα τελευταία λεπτά, τον ΠΑΟΚ με 101-96. Υπάρχουν ανακοινώσεις μεταγραφών στο μπάσκετ, αλλά υπάρχει και η λεγόμενη, όπως οι μπασκετικοί συνάδελφοι την έχουν χαρακτηρίσει, διαβολευδομάδα, δηλαδή η ύπαρξη δύο αγώνων και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό, για τις υπόλοιπες βέβαια ομάδες της Ευρωλίγκας, την εβδομάδα που διανύουμε. Τρίτη και Πέμπτη θα παίξει ο Ολυμπιακός, Τετάρτη και Παρασκευή θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας, και να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε χθες, ενώ φαινόταν στη ροή του αγώνα, στη διάρκεια του αγώνα, ότι θα πάρει μια εύκολη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τελικά στο τέλος αγχώθηκε και παραλίγο, στα τελευταία δευτερόλεπτα, αν ήταν και εύστοχος ο Καλάθης σε δύο τρίποντα, και μάλιστα χωρίς να είναι και μαρκαρισμένος, αν κατάφερε να τα πετύχει, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να περάσει και μπροστά στο σκορ λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει αύριο παιχνίδι εκτός έδρας με την Ζαλγκίρης. Δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μιλουτίνοφ και ανακοίνωσε και δύο νέες προσθήκες, δύο μεταγραφές.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη φορά το Super Cup της GBL. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν είχε τον Παναθηναϊκό απέναντί του στον τελικό. Πέρυσι δεν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στη διοργάνωση. Φέτος αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, αν και ο Ολυμπιακός βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 21 πόντους διαφορά λίγο πριν από το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε, έδειξε ότι είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος για τους αιώνιους σε αυτή τη νέα εποχή που έχει μπει ο δικέφαλος του Βορρά, και λίγο έλειψε να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό στο φινάλε, γιατί το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες, και είναι και το σουτ που έχασε ο Νίκ Καλάθης, τα οποία προκλητικά του έδωσε η άμυνα του Ολυμπιακού, αφήνοντας τον 37χρονο γκάρντ να σουτάρει, αλλά και ένα σφύριγμα στο φινάλε στο οποίο οι ασπρόμαυροι έχουν αντιδράσει.
0: Εκεί στο Μοντέρο λες, που σφυρίχθηκε, ναι, φάουλ όταν πήγε να δώσει την μπάλα και την έδωσε στον Όσμαν.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σφυρίχθηκε εκεί φάουλ σε μια φάση που έχει σηκώσει πολλές αντιδράσεις. Θα μπορούσε εκεί να μην είχε δοθεί φάουλ και ο ΠΑΟΚ να έφευγε στον ευνηδιασμό και να ισοφάριζε, και μετά να είχε μια επίθεση Ολυμπιακός, να βλέπαμε τι θα γινόταν, τέλος πάντων, σε αυτή την εξέλιξη, αν δεν σφύριζαν αυτό το φάουλ οι διαιτητές. Με μια φάση που σίγουρα θα ακούσουμε πάρα πολλές απόψεις για αυτό το σφύριγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει επίσημη θέση, αλλά ουσιαστικά εξέφρασε τα παράπονα του Αντρέα Τρινκέρι μέσα από τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα και στην κάμερα.
0: Ναι. Θα τα πούμε όταν πάμε στον ΠΑΟΚ. Να μείνουμε λίγο στον Ολυμπιακό τώρα, να ολοκληρώσουμε και θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση του Super Cup, λίγες ώρες αργότερα, βρέθηκε στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. γιατί έπρεπε να πετάξει σήμερα το πρωί για το Κάουνας, καθώς αύριο το βράδυ στις 8 θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκύρη στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι σαφώς κουρασμένος, γιατί έπαιξε την Πέμπτη στην Ισπανία, Σαββατοκύριακο, είχε δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Ελλάδα για το Super Cup και ήρθε και αυτό το ταξίδι τώρα στη Λιθουανία για το παιχνίδι με την Ζαλγκύρης. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Μπαρτζόκας είπε ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ στις δηλώσεις.
1: Ναι, ναι, είναι δεδομένο αυτό, γιατί η Ζαλγκύρης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεδομένα στην έδρα της βάζει δύσκολα σε όλους τους αντιπάλους, ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση βρίσκεται η λιθουανική ομάδα, η οποία όμως αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις της και εντός των συνόρων, αλλά και στην Ευρωλίγκα, όπου πέρασε από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας φυσικά να ξεχωρίζει από τη λιθουανική ομάδα αυτή τη σεζόν. Και φυσικά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, το πώς θα παίξει απέναντι στον Λιθουανό γίγαντα, γιατί ο Βαλαντσιούνας είναι ένας τρομερός παίκτης και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν έχει ένα κορμί να κοιτάξει στα μάτια τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει λύσεις εκ των έσω για το πώς θα αντιμετωπίσει τον Λιθουανό σέντερ. Και είναι κάτι που το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Λιθουανία, γιατί ο προπονητής Ολυμπιακού ανέφερε ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες που έχει, όπου δεν θα κάνει προπόνηση, έτσι, θα κάνει ένα shoot around αυτό, τώρα το βράδυ στη Λιθουανία και θα δει και ένα βίντεο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ζαλγκύρης αύριο. Mm-hmm. Άρα μετά το Super Cup ο Ολυμπιακός δεν έχει προπόνηση για το παιχνίδι με τη Ζαλγκύρης. Και θα πρέπει μέσα σε αυτές τις ώρες να βρει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και οι συνεργάτες του ένα σύστημα για το πώς θα παίξουν πιο γρήγορα απέναντι στον Λιθουανό ψηλό, ο οποίος στα πόδια δεν είναι και πάρα πολύ γρήγορος, να κοιτάξει τους αθλητικούς ψηλούς που έχει ο Ολυμπιακός, όπως ο Χολ και ο Τζόουνς, και να περάσουν αυτό το σύστημα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στους παίκτες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το τι θα γίνει στη μάχη στη θέση 5 στον αυριανό αγώνα, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος για τον Ολυμπιακό. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα δύο μεταγραφές, παύλα επιστροφές, γιατί ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επιστροφή των Brian Dunston και George Papa στην ομάδα, δύο παίκτες που τους έχουμε δει στο παρελθόν με τα Ερυθρόλευκα. Ο Ντάνσον αγωνίστηκε από το 2013 έως το 2015 στον Ολυμπιακό και τα δύο χρόνια αυτά αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός στην EuroLeague. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος βρίσκεται στα 40 του χρόνια και συνεχίζει στο μπάσκετ, πιστεύοντας ότι μπορεί να δώσει και αυτό λύσεις στον Ολυμπιακό, ο οποίος περιμένει από τον Ντάνσον πολλά πράγματα σε διάφορους τομείς, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι πάνω στο παρκέ, αλλά και στο εξωαγωνιστικό, γιατί και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας για την προσθήκη του Brian Dunston στην ομάδα, στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της εμπειρίας του Αμερικανού σέντερ και στο πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη λειτουργία μιας ομάδας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έθιξε και το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου ο Brian Dunston, ο οποίος έκανε και αυτό δηλώσεις, γιατί είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Κάουνας. Ενδεχομένως να δούμε τον Brian Dunston, δηλαδή, στο αυριανό παιχνίδι να αγωνίζεται λόγω και της απουσίας του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Brian Dunston είπε ότι θέλει να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο και αυτό μπορεί να γίνει γιατί έχει παντρευτεί Ελληνίδα και έχει και δύο παιδιά. Δεν εξαρτάται όμως από αυτόν, όπως είπε, για το τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως είναι ένα κομμάτι, μάλιστα, σημαντικό, το οποίο θα έχουμε εκεί το μυαλό μας, αλλά δεν φαίνεται ότι κάτι μπορεί να γίνει άμεσα πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και εντάξει, από εκεί και πέρα ο George Papas έχει το ελληνικό διαβατήριο και σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορέσει να δώσει λύσεις στον Ολυμπιακό και γι' αυτό αποκτήθηκε. Μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι Θάνο ήταν από την αρχή της προετοιμασίας στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός τους κάλεσε ώστε να βοηθήσουν στην προετοιμασία λόγω των απουσιών που είχε η ομάδα, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και έχουν μείνει όλο αυτό το διάστημα στον Ολυμπιακό. Τους είδαμε και στο Super Cup να κάθονται δίπλα στον πάγκο της ομάδας φορώντας τα ρούχα του συλλόγου. Και πλέον έχει γίνει επίσημο ότι υπέγραψαν μονοετές συμβόλαιο μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου και για να βοηθήσουν έτσι τον Ολυμπιακό να έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα μια περισσότερη ασφάλεια, γιατί η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά και σίγουρα θα προκύψουν θέματα τραυματισμών και περιπτώσει όπου ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να δώσει ανάσα σε βασικούς του παίχτες στα μάτια του πρωταθλήματος.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα, Νίκο. Ναι. Δηλώσεις στην Κέρι μετά την χθεσινή ήττα με αναφορές στην διατησία. Έδειξε ο ΠΑΟΚ και στο Final Four, στο Super Cup, συγγνώμη, της GBL, αλλά και με τη συμμετοχή του στο Παύλος Γιαννακόπουλος, ότι είναι η νέα υπολογίσιμη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο, θα δούμε τι θα κάνει και στην Ευρώπη και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια πλέον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό με την ομάδα που έχει φτιάξει και το ρόστερ που διαθέτει και σήμερα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω παίρνοντας τον Μοντεγιούνας για να ενισχυθεί στη θέση του νούμερο 5 στους σέντερ δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος στα 36 του χρόνια ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι. Μια πολύ σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ήταν γεμάτος. Μάλλον θα δούμε κάποια αποχώρηση από το ρόστερ του Δικεφάλου του Βορρά μετά την έλευση του Μορτιαγιούνας. Ίσως αυτή να είναι του Κλίφορντο Μωρούγη, ο οποίος κόπηκε και από την εξάδα των ξένων στους δύο αγώνες που έδωσε ο ΠΑΟΚ στο Super Cup της GBL. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Μοτιεγιούνας, γιατί είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και από το NBA και από την Ευρωλίγκα. Τα τελευταία χρόνια τον είδαμε να αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα αλλά και στη Μονακό και υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο θα έχει πλέον αντίπαλο σαν ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, από τη στιγμή που ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται στον Άρη. Άρα δηλαδή τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, έχοντας ακόμη ένα πολύ μεγάλο όνομα στο ρόστερ του. Και ο Λιθουανός Σέντερ αναμένεται να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη ή την Πέμπτη για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς και να ενταχθεί στο σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι, που την Τετάρτη έχει την πρεμιέρα του στο EuroCup, υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης στο Παλατάκι την Ισπανική Μαντρέσα στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και θέλει και εκεί να κάνει μια πολύ καλή, μια δυνατή εκκίνηση ο ΠΑΟΚ μετά τα όσα έδειξε στο Super Cup της GBL, ένα Super Cup το οποίο είναι η αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το έχασε στις λεπτομέρειες αλλά σίγουρα κέρδισε τις εντυπώσεις σε αυτή τη διοργάνωση. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος έθιξε το κομμάτι της διαιτησίας, είπε για τις βολές και μάλιστα ανέφερε και τα δυο τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια, στο flash interview, γιατί είπε ότι και στους δύο αγώνες ήταν πάλι οι βολές πάνω από 30 και ο Παναθηναϊκός είχε, νομίζω αν θυμάμαι καλά, 36 βολές, 31 είχε ο Ολυμπιακός στον χθεσινό τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Αντρέα Τρινκέρι είπε και για τις 4 τεχνικές ποινές που δέχτηκε η ομάδα του στον τελικό. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι ρώτησε και μία δημοσιογράφο για το πώς είδε, τη διαιτησία στην αναμέτρηση, γιατί είπε χαρακτηριστικά ο Αντρέα Τρινκέρι ότι είχε μια πιο καθαρή εικόνα αυτή και σε αντίθεση με τον Ιταλό τεχνικό και ότι έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία πάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Τρινκέρι, ο οποίος έχει εμπειρία από την Ελλάδα, γιατί είχε υπηρετήσει από το πόσο του ομοσπονδιακού προπονητή το 2013, σίγουρα θέλει και αυτός να βρει τις ισορροπίες με το πώς είναι η ελληνική διαιτησία, κάτι που το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, ότι πρέπει να μάθει να το αντιμετωπίζει καλύτερα αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα χαρακτήρισε και την επίδοσή του στα challenge, την οποία χαρακτήρισε πάρα πολύ καλή, γιατί είχε 5 στα 6 challenge σε αυτό το διήμερο του Super Cup, όπως ανέφερε, που είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό επιτυχίας. Πάντως γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός από την θητεία του στα παρκέ της EuroLeague, ότι ποτέ δεν ματσάει τα λόγια του για τη διαιτησία και πάντα είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Άλλωστε είναι ένας από τους προπονητές μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Έργιν Άταμαν που μέχρι προσφάτως ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι αυτή η τριάδα με τις περισσότερες τεχνικές ποινές στην EuroLeague τα τελευταία χρόνια. Άρα δηλαδή όσοι γνωρίζουν.
0: Άρα θα αποκτήσει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα με την παρουσία και του Τερενκέρη και του Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ξέρεις, Θάνο, η διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συζήτησης. Γίνεται πάρα πολύ λόγος κάθε φορά για τη διαιτησία. Και τώρα που το μπάσκετ δεν περιορίζεται μόνο στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά μπαίνουν πάρα πολύ δυναμικά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, το κομμάτι της διαιτησίας νομίζω θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο.
0: Θα κυριαρχήσει.
1: Ναι, ναι, είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Αφού το είδαμε κιόλας
0: με το καλημέρα.
1: Ναι, δηλαδή και τις άλλες χρονιές ο Super Cup δεν γινόταν λόγος για τη διαιτησία. Ακόμη και αν έπαιζαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και τώρα είχαμε μεγάλη κουβέντα και το διήμερο και μετά τον τελικό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ πήρε θέση ακόμη και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανέβασε την επίμαχη φάση, έτσι.
0: Α, και τι είπε ο Παναθηναϊκός, και να κάνουμε έτσι με αυτό γέφυρα να πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό.
1: Έκανε μια ανάρτηση ο Παναθηναϊκός μετά το φινάλε του τελικού, όπου ανέβασε αυτή τη φάση όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε φάουλ λίγα δευτερόλεπτα πριν από τέλος, το σφύριγμα τέλος πάντων, το γνωστό το φάουλ πάνω στο Μοντέρο. Και είπε ότι όλα μια χαρά, όλοι είναι στις θέσεις τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αυτό έγραψε η ανάρτηση ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός όταν ανέβασε την επίμαχη φάση.
0: Τώρα, στον Παναθηναϊκό, από τη μία περιμένουν την επιστροφή των τραυματιών, του Σλούκα, του Ναν, του Χέις Ντέιβις. Από την άλλη, προστίθεται στους τραυματίες, προστέθηκε μάλλον ο Χουάντσο.
1: Ναι, ο Χουάντσο, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του και υπήρχε μια έκπληξη σχετική κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Παναθηναϊκού. Έφυγε με μυϊκό σπασμό από το Super Cup της GBL και έτσι τα προβλήματα μεγαλώνουν στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού, γιατί ήδη είναι μεγάλο το και το απουσιολόγιο που έχει να διαχειριστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμίζουμε ότι είναι ήδη έξω ο Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας, Φαλ. Μπορούμε να βάλουμε και τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό. Τον είδαμε να αγωνίζεται στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί να τα διαχειριστεί. Είναι κάτι το οποίο το ανέφερε και στο Super Cup της GBL, ότι είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο που δουλεύει η ομάδα και παρά τις απουσίες που έχει. Είναι δεδομένο ότι στον Παναθηναϊκό δεν περιμένουν πολύ άμεσα να επιστρέψει κάποιος από τους τραυματίες και θα πρέπει να πορευτούν με αυτά τα κομμάτια για λίγο καιρό ακόμη. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε πώς θα επανενταχθούν πάλι όλοι αυτοί στην ομάδα και κυρίως νομίζω το ενδιαφέρον στρέφεται στον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι μαθαίνουμε ότι ίσως να τα πηγαίνει και καλύτερα στην αποθεραπεία του σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι, γιατί ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στην αγορά για να αποκτήσει ένα πεντάρι. Δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα και ενώ έχει περάσει αρκετός καιρός. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει ένα θέμα εκεί στο Super Cup της GBL, γιατί ο Μίτογλου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί καλά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Λεσόρ και Γιαμπουσέλε έχασαν τη μάχη των rebound απέναντι στους ψηλούς του δικεφάλου του Βορρά. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να ανοίξει πάλι ένα θέμα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς θα είναι η κατάσταση με τον Μουστάφα Φαλ, γιατί αυτό νομίζω περιμένουν στον Παναθηναϊκό, να δουν πώς θα είναι ο Γάλλος προτού προχωρήσουν σε απόκτηση ενός σέντερ.
0: Τώρα, έχουμε και πρεμιέρα του Άρη αύριο, βρίσκεται ήδη στην Γαλλία, Euro Cup με αντίπαλο τη Λεμάν στις 9. Και με το Σπανούλι να δηλώνει, είμαστε καλά προετοιμασμένοι.
1: Ναι, είδαμε τον ΠΑΟΚ που κέρδισε τις εντυπώσεις στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια. Περιμένουμε και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη αύριο στη Γαλλία, γιατί και ο Άρης είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και πολύ καλή ομάδα. Και περιμένουμε πώς και πώς την πρεμιέρα του στο EuroCup στη Λεμάν αύριο, στην έδρα της Λεμάν στη Γαλλία. Ο Άρης, ο οποίος πήγε με 13 παίκτες στην γαλλική πόλη. Ο Βασίλης Πανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Στέφαν Γιώβιτς, τον Στέλιο Πουλιανίτη, ο οποίος έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, και τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος ακόμη βρίσκεται σε διάστημα αποθεραπείας. Αλλά ο Άρης έχει όλα του τα βαριά χαρτιά για να τα παρατάξει αύριο στο παρκέ απέναντι στην Λεμάν, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι. και νομίζω ότι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει δείξει ότι για την εποχή βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Το έδειξε και στα φιλικά που έδωσε με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο. Μάλιστα από τους Ισραηλινούς είχε χάσει στις λεπτομέρειες και από τον Ερυθρό Αστέρα τον είχε κερδίσει πολύ εύκολα. Συνέχεια είχε δώσει και ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι που ήταν πρόβα τζενεράλε για τον Ερυθρό Αστέρα. Παρουσία 20.000 Σέρβων λίγο πριν την έναρξη Ευρωλίγκας και ο Άρης έχασε τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά μας κάνουν να ανυπομονούμε για την πρεμιέρα του Άρη, η οποία είναι αύριο στις 9 το βράδυ απέναντι στη Λεμάν. Και ο Άρης θέλει να ξεκινήσει πολύ καλά με μια εκτός έδρας νίκη, γιατί το EuroCup είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση.
0: Εκεί παίζει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, και ο Άρης στοχεύει πάρα πολύ ψηλά, όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος την Τετάρτη, όπως είπαμε, θα υποδεχθεί τη Μανρέσα. Είναι δύο ομάδες μεταξύ των τριών, τεσσάρων, πέντε, κάπου εκεί τις υπολογίζουμε, που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον τίτλο στην δεύτερη τη τάξη διοργάνωση.
0: Και μετάδοση του αγώνα από την Έρα Σπορ και του Άρη και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Εννοείται να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη αναφορά σε δύο ειδήσεις που αφορούν την Ευρωλίγκα. Η μία είναι η πρόταση από το NBA για την αγορά της. Και η δεύτερη είναι ο ορισμός διαιτητών τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στο EuroCup μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, είναι κάτι που είναι σημεία των καιρών, θα λέγαμε, Θάνο. Το ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα ότι στους ορισμούς των διαιτητών πλέον θα μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, από πριν η Επιτροπή της Διαιτησίας της EuroLeague θα βάζει κάποια κριτήρια, ώστε μετά η τεχνητή νοημοσύνη να υπολογίζει τους διαιτητές της κάθε αναμέτρησης, κριτήρια που αφορούν για παράδειγμα το πόσο σπουδαία είναι η αναμέτρηση που υπάρχει, την κατάταξη των διαιτητών, γιατί υπάρχει και ranking των διαιτητών, έτσι, και το ιστορικό των προηγούμενων αγώνων και των ομάδων αλλά και των διαιτητών, ποιοι έχουν σφυρίξει και πού δηλαδή. Είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 14 τα κριτήρια, και η EuroLeague θα τα συμπεριλαμβάνει, και συνέχεια οι διαιτητές από τα μάτια της Ευρωλίγκας και του EuroCup θα βγαίνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει σαν πρόταση να υπάρχει και στην Ελλάδα, και μάλιστα θα συμβεί στις πιο κάτω κατηγορίες, δηλαδή μετά την GBL.
0: Πειραματικά, όπως λέμε, πιλωτικά.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή στην Α2 και στις εθνικές κατηγορίες πιο κάτω θα βγαίνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης οι διαιτητές. Πάντως, αυτό που είπες, Θάνο, είναι ότι περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό της πρότασης του NBA να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Το είχαμε αναφέρει και πριν από καιρό ότι στις 5 Οκτωβρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα υπάρξει μια συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων που είναι μέτοχοι της EuroLeague να συζητήσουν και αυτό το θέμα, αλλά γενικότερα το μέλλον της διοργάνωσης και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια συνάντηση που την περιμένουν όλοι πώς και πώς. Μια συνάντηση που θα γίνει στη Λίμνη Κόμο, σε μια βίλα εκεί, σε αυτή την όμορφη τοποθεσία της Ιταλίας. Μάλιστα. Και είναι εκεί που θα υπάρξουν, έτσι, θα είναι δεδομένα.
0: Θα ληφθεί απόφαση και θα συζητηθεί και αυτό το θέμα. Έτσι,
1: ναι,
0: και
1: θα είναι
0: και η μεγάλη του ιδιοκτήτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτό θέλεις να πεις.
1: Ναι, θα είναι και η αδερφή Αγγελόπουλη και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκεί, γιατί είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ακούτε Air Sport.
0: 34 λεπτά.
7: Πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg, στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ, περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
6: Ακούτε Air Sport.
0: 35 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Air Sport στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Γίνεται μεγάλη μάχη στο handball. Είμαστε στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 26-23. Και έχασε και ευκαιρία τώρα ο ΠΑΟΚ για να σκοράρει από την ΕΡΤ 2 Sport. Μπορείτε να δείτε αυτόν τον αγώνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε αρκετές φορές απόψε. Όμως η πρώτη σύνδεση θα γίνει με τον Γιώργο Μίνο για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Χθες ξανά ο Ιβάν Σαββίδης που έχει πυκνώσει την παρουσία του και τις επαφές του με τους παίχτες και την ομάδα γενικότερα, ενώ τη διαζώσης επαφή βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο και τους μίλησε βάζοντας ως απόλυτο στόχο της ομάδας την κατάκτηση του πρωταθλήματος και έχει και τέτα τέτ με τον προπονητή. Και σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στους τραυματίες και στην αποθεραπεία του. Τι γίνεται με τον Γιαννούλη, τι γίνεται με τον Ντεσπότοφ, τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους. Θα μας πει ο Γιώργος Μίνος, που από ό,τι μαθαίνω, Γιώργο, έχεις και αρκετά μεγάλη διάθεση για κουβέντα. Σε ακούμε λοιπόν.
8: Έχω διάθεση, αλλά έχω και ρεπορτάζ, οπότε ας συζητούμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα.
0: Βέβαια, το ρεπορτάζ είναι... πρώτα και πάνω από όλα. Είναι η πρώτη ύλη. Λοιπόν, δώστε μας λοιπόν.
8: Για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έφτασε με ένα μπουφάν του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στην προπόνηση που έγινε την Κυριακή. Ο Ιβάν Σαββίδης εκεί μίλησε στους παίκτες, είπε για την ομαδικότητα, είπε για πολλά πράγματα, για την ότι να τιμά την φανέλα και το καθεξής. Γενικά ήταν μια ομιλία, όπως τρεις ομιλίες που έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, στόχος είναι το πρωτάθλημα και επαγρύνηση πάνω σε αυτό, και τα πρωταθλήματα έρχονται με συλλογική ευθύνη όλων, με ομαδικότητα και ομαδικό πνεύμα, και όλοι πρέπει να το ξεπεράσουν, ο νέος ΠΑΟΚ που γίνεται να θέλει ομαδικότητα, πνεύμα και DNA ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό είπε να αγαπήσει την φανέλα. Τώρα όσον αφορά για τους τραυματίες, εκτός από τάχα άλλη και τον Παβλένκα, όλοι οι άλλοι παίκτες γνωριστούν με τον Κώστα, κάνουν αποθεραπεία, νομίζω ότι σε 2-3 μέρες θα είναι πανέτοιμοι. Όσον αφορά για τον Λούσε και τον Γιαννούλη και Χατζηδιάκο, οι δύο παραπάνω παίκτες έχουν κανονικά μπει στο πρόγραμμα που πονήσαν. Όπως επίσης θα μπει και ο Γιαννούλης, νομίζω ότι μόνο η Τάχα Άλλη και ο άλλος που είπαμε, αυτοί θα καθυστερήσουν. Αυτό από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Τώρα με τους τραυματίες τι γίνεται, Γιώργο?
8: Ανέφερα προηγουμένως.
0: Ο Γιαννούλης είναι πιο κοντά από όλους στην επιστροφή?
8: Ναι, ο Γιαννούλης επιστρέφει. Τώρα έχει κάνει κανονικά. Νομίζω ότι σε 2-3 μέρες θα είναι κανονικά για να κάνει προπόνηση.
0: Και από τους άλλους, πόσοι θα είναι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος?
8: Άπαντες παρόντες, ελοστούν το όλοι άπαντες παρόντες, εκτός από τον Τάχα Άλλη και τον Παβλέγκα.
0: Τον Παβλέγκα που είναι για να μπουν να κάνουν χειρουργείο,
8: Και τους δύο. Και τους δύο σε δύο μέρες.
0: Ναι. Το χειρουργείο πότε θα γίνει?
8: Περιμένουμε να δούμε πώς θα δρομολογηθούν από τους γιατρούς που έχει εκτιμήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο, και εμείς πάμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport. Οδεύει προς το τέλος το παιχνίδι Handball Premier, δεύτερη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Προηγείται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με 2 γκολ διαφορά, 28-26, και 26-24, εκτελεί πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε.
9: και δίνει ένα μεγαλύτερο μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του Άλεξη Αλβανού. 27-24 στο συν 3 η ΑΕΚ. Παρατηρήσεις από την κυρία Σίσκου. Κάτι λέει εκεί στον Κινατζίδη, είναι στον πάγκο του ΠΑΟ. Και φωνάζει τον κύριο Κινατζίδη για να πάει στο ΒΑΡ να δει κάποια φάση. Δεν ξέρω αν είναι στο τελευταίο σφύριγμα του, στο τελευταίο πέναλτι που κέρδισε ο Κουκουλάς. Εκεί πρέπει να είναι κάτι. Βασίλη, έχει το νου σου και εσύ αν δεις κάτι. Ναι, έλα, σ' ακούμε.
10: Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θέλω να δω διαιτές είναι αν κάποιος έχει μπει στο γήπεδο από πλευράς ΠΑΟΚ νωρίτερα ή αν κάποιος βρίσκεται μέσα ενώ δεν πρέπει.
9: Αν παίζει με παίχτη παραπάνω ο ΠΑΟΚ εννοείς, ναι. Αλλά εδώ πώς να, εδώ αν το μετρήσει στην προηγούμενη επίθεση του ΠΑΟΚ είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Αν καταλάνε ό,τι ακούσει εκεί θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο. Κάτι έχει δει η κυρία Σίσκου που δεν το έχουν αντιληφθεί οι δύο διαιτητές.
0: Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ 27-24 με πέναλτι που όπως ακούσατε εκτελέστηκε πριν από λίγο για την ομάδα της ΑΕΚ. Προηγείται, εξετάζεται τώρα η φάση στο VAR. Είμαστε στο 21ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και σε λίγο θα μάθουμε ποια είναι η απόφαση των διαιτητών. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο έλεγχος. Για πάμε να ακούσουμε ξανά σύνδεση με ΕΡΤ 2 Σπορ.
10: Τώρα διαμαρτύρεται ο ίδιος, αλλά...
9: ο πάγκος του ΠΑΟΚ και με τον Μπάμπη Ανανιάδη και πάει ο κύριος Κινατζίδη, ο κύριος Φωτακίδη να τους εξηγήσει και τους εξηγεί η κυρία Σίσκου τι έχει γίνει.
0: Λοιπόν, υπάρχει διακοπή στον αγώνα handball ΑΕΚ ΠΑΟΚ, όμως η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών έφτασε από την Γερμανία στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύνδεση με αυτό, Γιώργος Τραπεζανίδης. Καλησπέρα Γιώργο.
11: Γεια σας Πάνο, καλησπέρα από το αεροδρόμιο. Ναι, έτσι πολύ γρήγορα πέρασαν οι διεθνείς. Πρώτος ο Γιωβάνοβιτς, τώρα είναι και ο πρόεδρος αυτός τελευταίος βλέπουμε. Με τον πρόεδρο τον Μάκη Ραγκάτση, ο οποίος μας χαιρετά κιόλας. Γενικώς δεν είχαν δηλώσεις. Θα γίνουν αυτά, όπως ξέρει, Τετάρτη, ούτε αύριο θα έχει κάτι με τα μίντια, εννοείται. Υπάρχουν χαμόγελα φυσικά. Πολύ καλή διάθεση. Φαίνεται και οι διεθνείς τώρα και ο Παυλίδης από τους τελευταίους, Ιωαννίδης, πηγαίνουν έξω το λεωφορείο που τους περιμένει. Ένα θέμα, Θάνο, που έχει ίσως είναι ενδιαφέρον, μιλήσαμε με τον γιατρό της Εθνικής, ο Γιώργος Βαγιανίδης, αύριο το πρωί θα εκτιμηθεί η κατάσταση για το αν είναι έτοιμος, αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι κλήθηκε και στη θέση του ο αμυντικός Παναθηναϊκού, τώρα και ο Μασούρας τελευταίος ίσως, χαμόγελα, κάτι κουτσιρικάδες εδώ, ωραίες εικόνες γενικώς. Πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, έτσι βαίνει μετά τα καλά αποτελέσματα όπως ξέρεις. Mm-hmm. Που ελπίζουμε να υπάρχουν, να έχουν και συνέχεια.
0: Και το κλίμα...
11: Τώρα έτσι βαίνει μετά τα καλά αποτελέσματα όπως ξέρεις. Mm-hmm. Που ελπίζουμε να υπάρχουν, να έχουν και συνέχεια.
0: Και το κλίμα στη Θεσσαλονίκη

0: Κάποια στιγμή έχει μέσα 115.000 ανθρώπους που ψάχνουν εισιτήριο. Συμβαίνει, ας πούμε, κάτι ξεχωριστό. Δεν ήταν όλη τυχερή, εννοείται. Τα εισιτήρια είναι συγκεκριμένα, μετρημένα. Δεν είναι πάνω από 25.000 για κάθε παιχνίδι. Θυμίζουμε και την περίπτωση των φιλοξενούμενων στη θύρα 8. Δηλαδή, δεξιά μια θύρα πίσω από την εστία, όπως έχουμε την τηλεοπτική εικόνα, και πάνε και οι φιλοξενούμενοι στους αγώνες του ΠΑΟΚ. Όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι, εννοείται. Που θα είναι περίπου 2.500 υπολογίζονται οι Ολλανδοί την Πέμπτη και οι Γερμανοί την Κυριακή, γιατί ταξιδεύουν αυτοί κοντά στην εθνική τους. Οπότε τα εισιτήρια δεν έφτασαν, δηλαδή μπορούμε να πούμε έτσι, αν το δούμε, ότι μια τριπλάσια σε κορδικό ή τα Τούμπα θα μπορούσε να φιλοξενήσει, δηλαδή, όλο αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε να είναι εκεί, να δει το παιχνίδι από κοντά, να δει την εθνική ομάδα. Τελείωσαν τα εισιτήρια. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα το sold out. Μάλιστα είχε τίτλο στην ανάρτηση «Η Θεσσαλονίκη μίλησε» και ραντεβού στην Τούμπα. Δεν υπάρχουν πια εισιτήρια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, το αισθανόμαστε και εμείς δηλαδή με τις κλήσεις που δεχόμαστε, που θα ήθελε και ζητάει.
1: Ψάχνουν όλοι μια πρόσκληση, ένα εισιτήριο.
0: Και εδώ ακόμα που ήμασταν, τώρα ήρθαν άνθρωποι, αλλά είναι πια κάτι που πλέον έχει ξεφύγει, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Φαντάζομαι ότι και επόμενες μέρες.
1: Και το ΟΑΚΑ θα γέμιζε αν γινόταν ο αγώνας.
0: Είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια. Γιατί
1: με,
0: αυτό
1: με
0: που
1: το κλίμα
0: χθες,
1: που υπάρχει.
0: Ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι και τα αποτελέσματα και η εμφάνιση και όλα όσα έγιναν, πραγματικά και το ΟΑΚΑ και ακόμα μεγαλύτερο γήπεδο. Τώρα, αύριο είπαμε είναι μια μέρα προετοιμασίας χωρίς δημοσιογραφικές καταστάσεις, θα λέγαμε. Τετάρτη είναι μια διαφορετική μέρα, άφηξη της Ολλανδίας, συνέντευξη τύπου, όλα αυτά τα διαδικαστικά.
1: Και την Πέμπτη ο αγώνας.
0: Και την Πέμπτη είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία. Μετά πάλι Παρασκευή, Σάββατο θα είναι μια ανάλογη κατάσταση προετοιμασίας. Κυριακή, Γερμανία. Mm-hmm. Μεγάλα παιχνίδια, γενικά μια εβδομάδα αφιερωμένη στην εθνική ποδοσφαίρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για εθνική σύνδεση. Με RTL Sport τελειώνει ο αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο handball.
2: Πάσα και γκολ από τον Αμπτελαλή Ζεναντί, τον Αλγερινό πίβο που βλέπετε εδώ. Και αυτό θα είναι το τελικό σκορ στο ντέρμπι των Δικεφάλων. Πρώτο τη σεζόν εδώ στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. 28-24 η ομάδα του Αλέξη Αλβανού. Παίρνει τη νίκη και το δίποντο. Πολύ σημαντική νίκη για τις...
1: Μάλιστα. Όπως ακούσατε λοιπόν από τον Νίκο Οικονομόπουλο, νίκη της ΑΕΚ 28-24 επί του ΠΑΟΚ στην δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Εμείς θα ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Πριν όμως να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχαμε δύο αγώνες για την Super League 2, τέταρτη αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Στις 10 παρατέταρτο δύο αγώνες για την πρώτη κατηγορία του Nations League Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία. Σε εξέλιξη ένας αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League στο 84ο λεπτό Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Και στο 90ο λεπτό, δεν έχουν όμως ακόμα ολοκληρωθεί, για την τρίτη κατηγορία του Nations League, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Το τρίτο γκολ του Μαυροβούνιου σημειώθηκε τώρα και ελέγχεται από το VAR, οπότε να κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, Τάσος Πακλατζής, για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη και πώς προετοιμάζει σε αυτό το μακρύ διάστημα της διακοπής, γιατί ούτε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε Super League, θα έχουμε πρωτάθλημα, θα έχουμε ξανά από το επόμενο Σάββατο 10 του μήνα, 10 Οκτωβρίου, 10 και 11 Οκτωβρίου δηλαδή θα είναι οι επόμενοι αγώνες. Πώς προετοιμάζεται ο Άρης? Τάσος Πακλατζής.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές της Ερασπορ. Όντως είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε.
1: Ναι, συνήθως ήταν δύο εβδομάδες, τώρα είναι τρεις.
3: Δύο εβδομάδες, ναι. Ακριβώς. Τώρα έχουμε περάσει τρεις εβδομάδες. Για τις περισσότερες ομάδες ή αν θέλεις για αρκετές ομάδες, αυτή η διακοπή προφανώς και κάνει καλό για ομάδες όπως ο Άρης για παράδειγμα, που έχουν πολλά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή τους, στο ρόστερ τους για αυτήν την αγωνιστική σεζόν και ακόμα δεν είχαν καταφέρει να βρουν τα πατήματά τους. Έτσι έρχεται αυτή η διακοπή για να βοηθήσει τους προπονητές και στην προκειμένη περίπτωση τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, για να μπορέσει να βάλει μια τάξη στην ομάδα, και όταν λέω τάξη εννοώ σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη φυσική κατάσταση, με ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει το τελευταίο.

0: τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα και δεν είχαν αυτή την ευκαιρία να κάνουν προετοιμασία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Για κάθε λόγο βρισκόταν πίσω αγωνιστικά. Είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου να μην είναι απόλυτα έτοιμος. Και παράλληλα, μέσα από την προπόνηση, άσχετα αν δόθηκαν και κάποιες μέρες ρεπό, σήμερα επανέρχεται στις προπονήσεις οι παίκτες του Άρη, μέσα από τις προπονήσεις να μπουν και κάποια αγωνιστικά συμπεράσματα και κάποιοι αυτοματισμοί, τους οποίους ενδεχομένως ο Άρης να μην είχε στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Τώρα, αν δούμε τα πέντε παιχνίδια, υπάρχει μια ισορροπία, όχι απαραίτητος καλή για τον Άρη, ισορροπία σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα. Δηλαδή έχει δύο νίκες, δύο ήττες και μια ισοπαλία. Έχει παίξει τρία παιχνίδια όμως εκτός και δύο στην έδρα του. Το ένα σε ουδέτερη έδρα, αυτό που έδωσε στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, μακριά από τη Θεσσαλονίκη ήταν. Αυτό που έχει σημασία για τον Άρη είναι να μπορέσει να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα, κυρίως στον χώρο του κέντρου, αλλά και την επιθετική του δραστηριότητα, η οποία δεν μεταφράζεται, παρά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες και τις τελικές προσπάθειες, δεν μεταφράζεται σε γκολ. Τα τρία τελευταία παιχνίδια έδειξαν αυτή την αδυναμία και ίσως τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι ο Άρης όντως είχε θέματα με τους επιθετικούς, υπήρχε η μοναξιά του Λορέν Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης κτλ. Τα είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Φέτος τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν πέντε ετοιμοπόλεμοι, καθώς και ο Αλφαρελά που.
1: Επιθετική, αλλά υπάρχει και πρόβλημα στα γκολ.
0: Ναι, λέω για τον Αλφαρελά που ήταν κοντά στην πόρτα της εξόδου. Ακόμα ναι. Και αυτός ενεργοποιήθηκε πάλι και έπαιξε με τον Ηρακλή. Άρα υπάρχουν πέντε ποδοσφαιριστές και αν θέλεις και με διαφορετικά στοιχεία ο καθένας, άσχετα αν υπάρχουν δύο. Τρεις υψηλόσωμοι ποδοσφαιριστές, γιατί τον Γκουάμε προσωπικά εγώ δεν το θεωρώ παίχτη περιοχής, έτσι είναι περισσότερο περιφερειακός φόρος, το 4-4-2 αποδίδει καλύτερα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ζητούμενο είναι ότι ο Άρης είναι επιθετικά νοθρός. Το να μην σκοράρει σε τρία παιχνίδια, άσχετα αν είναι ντέρμπι όχι, με τον Ηρακλή έκανε διψήφιο αριθμό, πάνω από 20 δηλαδή, διψήφιος είναι και το 11 και το 10, αλλά δεν έχει σημασία. Έκανε πάνω από 20 τελικές, δεν κατάφερε να σκοράρει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον Άρη και θα πρέπει αυτό να το λύσει άμεσα ο προπονητής της ομάδας, χώρια ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, εστιάζονται στο χώρο του κέντρου, είτε στην μετάβαση, την αμυντική, είτε στην επιθετική. Ο Άρης εκεί έχει πρόβλημα και δεν είχε και τιμοπόλεμους παίκτες από την άποψη ότι ναι, μεν ο Ράσιτς τράβηξε όλο το βάρος, αλλά είδαμε τα δύο λάθη του Χόγκλα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο οποίος δεν έκανε προετοιμασία γιατί είχε υποβληθεί μάλλον σε εγχείρηση καθαρισμού χόντρου. Ο έτερος κεντρικός αμυντικός δεν είναι σε κατάσταση, ο Βασίρου εννοώ, δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή του φόρμα, άρα και αυτός χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ακολουθήσει τους υπόλοιπους παίκτες. Με λίγα λόγια, ο Άρης είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Θεωρούμε, με βάση αυτά που γνωρίζουμε και από την προπόνηση αλλά και από τα θέλω των ίδιων των ανθρώπων της ομάδας, ότι μετά την διακοπή ο Άρης θα αλλάξει λίγο την εικόνα του από λίγο πολύ προς το καλύτερο, γιατί έχουν την ευκαιρία όλο αυτό το χρονικό διάστημα να δουλέψουν μαζί, να δημιουργήσουν κάποιους αυτοματισμούς στην ομάδα, να γνωριστούν περισσότερο οι παίκτες μεταξύ τους. Γιατί πολλοί ήρθαν στο τέλος και όταν κάποιοι παίκτες έρχονται στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, δεν πρέπει μόνο να μπουν στην καθημερινότητα της ομάδας, πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν σιγά σιγά και στην καθημερινότητα μιας νέας χώρας, μιας νέας πόλης, με νέες συνθήκες, να εγκλιματιστούν σε ένα νέο περιβάλλον κτλ. Αυτό το χρονικό διάστημα τους δίνει αυτή την ευκαιρία να γνωριστούν και καλύτερα μεταξύ τους, αλλά όλη η ουσία είναι το τι θα μπορέσει ο Άρης να κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί από την αρχή του πρωταθλήματος, μάλλον από την αρχή της κλήρωσης, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Έπαιξε με Όφη εντός έδρας, έπαιξε με Καλαμάτα εκτός. Με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ έξω και μέσα με Ηρακλή. Δηλαδή ναι. Έβγαλε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Mm-hmm. Τώρα το πρόγραμμα γίνεται πιο βατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει πιο εύκολο σε καμία περίπτωση. Θεωρητικά είναι πιο βατό. Αλλά θα πρέπει να προσέξει ο Άρης και θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να μην παρασυρθεί από παιχνίδι το οποίο δεν θα ακολουθεί αυτό που πρέπει να κάνει με βάση και τη δυναμικότητα που έχει, αλλά και με βάση αυτό που θέλει ο προπονητής. Είδαμε να αλλάζει τα συστήματα, είδαμε να χρησιμοποιεί δύο επιθετικούς. Θα πρέπει όμως να είναι πολύ προσεκτικός σε αμυντικά θέματα, καθώς έχουν στοιχήσει πολύ στην ομάδα αυτά, και στην πορεία να μπορέσει να τα διορθώσει, καθώς και οι δύο πλάγοι αμυντικοί, τα δύο back, είναι και αυτοί νοφερμένοι. Το κέντρο της άμυνας δεν γέμισε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες επιλογές. Οπότε όλα αυτά θα δουλευτούν και μέσα στην διάρκεια αυτή, μέχρι και την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα που άρχισε υποδέχεται το Βόλο, θα είναι σε μια φάση ασφαλώς, όπως θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη, πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε στην διάρκεια. Υπήρχαν και σκέψεις για ένα φιλικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι τέτοιο, να βρεθεί μια ομάδα για να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι. Γιατί, και τελειώνω με αυτό, Θάνο, εκτός αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ο χρόνος δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή και σε όλη την ομάδα να βρεθεί. Δηλαδή να βρεθούν μεταξύ τους, να αρχίσουν να έχουν αυτοματισμούς κτλ. Αλλά αυτό που κάνει μια ομάδα να ρολάρει και να αποκτά ένταση και μια σταθερή απόδοση είναι τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε όλα θα φανούν στα επίσημα παιχνίδια, που η ένταση του αγώνα είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα φιλικό, κακά τα ψέματα, και άλλο η προπόνηση, άλλο τα παιχνίδια όπου και ο αντίπαλος βάζει δύσκολα. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη, ο οποίος θα πάει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος σε αγωνιστικές με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο τη νίκη, για να μπορέσει, που ούτως ή άλλως το έχει, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά θα είναι παιχνίδια τα οποία θα πρέπει πάση θυσία να κερδίσει, να μην αφήσει βαθμούς, για να μπορέσει να σκαρφαλώσει ψηλά στην βαθμολογία και να παραμείνει εκεί. Όλα αυτά θα τα δούμε φυσικά, γιατί δεν του λείπει ποιότητα, του λείπει αυτό που λέμε ανομοιογένεια.
1: Όχι, ανομοιογένεια έχει, η ομοιογένεια, η ομοιογένεια του λείπει, η συνοχή.
0: Ναι, έχει και αυτό.
1: Και έχει ανομοιογένεια.
0: Ανομοιογένεια, αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και αφήνουμε. Επίσης αφήνουμε τον Άρη, πάμε στην ΑΕΚ, εκεί που στο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει ακόμη, ο Ζούπκοφ ήταν βασικός και αρχηγός με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Ο Γιώβιτς σκόραρε χθες μετά από δύο χρόνια με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Λέμε τώρα για τους παίχτες της ΑΕΚ που αγωνίζονται στις εθνικές τους ομάδες. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με τον Όφη και τις επόμενες ημέρες έχουμε και δύο φιλικά προπονητικού χαρακτήρα, Γιάννη Σαντορινέ, τα οποία όμως δεν θα γίνουν στα Σπάτα, θα γίνουν πού?
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, για τα φιλικά, αφού ξεκινάμε από εκεί, θα γίνουν στο ελληνικό πάρκο, στο ελληνικό δηλαδή, στο νέο γήπεδο.
1: Έχει φτιαχτεί γήπεδο εκεί,
2: Ναι, έχει φτιαχτεί γήπεδο εκεί. Αύριο 11 η ώρα είναι το ένα φιλικό με την Καλλιθέα. Κυριακή 11 η ώρα είναι το φιλικό με το Πανετολικό.
1: Και γιατί δεν γίνονται στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, υπάρχει κάποιος λόγος?
2: Και όχι μόνο στα Σπάτα, αλλά και στην Καλλιθέα που είχαν κάνει την αρχική σκέψη να πάνε. Ο βασικός λόγος είναι η επισπορά, ότι αλλάζουν χλωτάπι κάποια στα γήπεδα. Mm-hmm. Βάζουν τον χειμερινό, οπότε είναι δύσκολο να μπορούσε η ΑΕΚ να φιλοξενήσει κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπες, είναι προπονητικού χαρακτήρα. Υπάρχουν παιδιά από την K19, θα υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν ήταν μέσα στην λίστα των 13 διεθνών, οι οποίοι όμως ωφελούνται από αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Αναφέρομαι στον Ζωάο Μάριο που δεν είχε κάνει προετοιμασία. Αναφέρομαι στον Λυκογιάννη. Έτσι, σε παιδιά δηλαδή που θέλουν να βασιστεί στο rotation ο Μάρκο Νίκολιτς και μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, όπως είπε ο Ζούπκοφ, έγινε αλλαγή στο 21ο λεπτό. Τελειώνει τώρα το παιχνίδι της Ουκρανίας με την Γεωργία. Έληξε στο 0-0. Με τον Βιτάλη να μην ξεκινάει στο παιχνίδι που ακολουθεί και είναι προγραμματισμένο 10 παρατέταρτο για την ομάδα της Ουγγαρίας που παίζει εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Βιτάλης είναι στο πάγκο. Και θυμίζουμε ότι ο Μαρίν είναι ανάμεσα στους παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής σήμερα από τον Χάτζη για το παιχνίδι της Ρουμανίας εντός έδρας με τη Βοσνία. Για τον Λούκα Γιώβιτς, άλλο ένα δείγμα ότι η ΑΕΚ τον έχει επαναφέρει στα γνώριμά του στάνταρ, ενώ τη σκόραρε και με την Σερβία. Ο ίδιος μάλιστα, ο οποίος είχε μπει αλλαγή στο 46, δηλαδή στο ημίχρονο, και με το που μπήκε έβαλε γκολ, έλεγε ότι θα μπορούσε να βάλει τρία γκολ, γιατί υπήρχαν ευκαιρίες τις οποίες δεν αξιοποίησε, αλλά νιώθει πάρα πολύ καλά και φαίνεται δηλαδή από την αρχή της χρονιάς στο Γιώβιτς ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα απαιτητικά παιχνίδια που περιμένουν την ΑΕΚ. Ναι, είπες ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με τον Όφη για το μάτς που είναι 10 Οκτωβρίου με την κριτική ομάδα, Σάββατο, στην Νέα Φιλαδέλφια. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για να εξασφαλίσει η ΑΕΚ και πρόσθετα εισιτήρια που θα δώσει έτσι τη δυνατότητα τον κόσμο της να αυξήσει την παρουσία του στο Stamford Bridge για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στις 14 Οκτωβρίου. Και τις επόμενες μέρες περιμένουμε, μπορεί και μέσα στην εβδομάδα, ήταν να γίνει από σήμερα, να βγουν και τα εισιτήρια που αφορούν την παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ στο Etihad για το match του Champions League που είναι 20 Οκτωβρίου με την Manchester City. Mm-hmm. Πάνω σε αυτά που λέγαμε για τον Γιώβιτς, βλέπω τώρα ότι εξακολουθούν να τον αποθεώνουν στη Σερβία για την εικόνα που έχει με την εθνική ομάδα. Αυτά που λέγαμε δηλαδή για τη φόρμα που διαθέτει και για την επαφή με τα δίκτυα που έχει ξαναβρει, ότι γίνεται ο παίκτης του υψηλού επίπεδου που ήταν. Έχει ήδη, θυμίζω, πετύχει 6 γκολ με την ΑΕΚ σε 9 παιχνίδια και διάβαζα και μια στατιστική επίδοση ενδιαφέρουσα για τον Γιώβιτς, ότι έχει καταφέρει και έχει γίνει δεύτερο σκόρερ τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο, την Όργουιν Αρένα. Έχει βάλει 16 γκολ. Πρώτο σκόρερ είναι ο Λιβάη Γκαρσία που έχει βάλει 23, αλλά άμα συνεχίσει ο Γιώβιτς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το καταρρύψει. Αλλά η κουβέντα για τον Γιώβιτς τι κάνουμε, γιατί είναι το βαρύ χαρτί της ΑΕΚ, είναι ο στάρ της ΑΕΚ, έτσι.
1: Για πες μας, Γιάννη, εντάχει με τους τραυματίες, τι γίνεται με τους τρεις δηλαδή, με τον Ρότα, με τον τερματοφύλακα του Στρακόσια και με τον Βάργκα.
2: Κοίταξε, για το μάτς με τον Όφη, ο Ρότα αναμένεται να είναι διαθέσιμος, ίσως και από την άλλη εβδομάδα να μπει στις προπονήσεις. Ο Στρακόσια επίσης ενδέχεται να το προλάβει αυτό το παιχνίδι. Και από εκεί πέρα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, αν συνεχίσει με τον Μπρινιόλι, ναι, ή αν θα δώσει και πάλι τη φανέλα βασικού. Το Στρακόσια για τον Βάργκα, η προσπάθεια γίνεται για να προλάβει τα παιχνίδια του Champions League στην Αγγλία. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει, αν θα πάει πιο πίσω. Αυτό θα κριθεί ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Όπως ακούσατε και από τον Γιάννη, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Τελικά και στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία, Κύπρος 0-0.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης. Πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης. Θα αποφύγει. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι, έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Φίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
8: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Να θυμίσω ότι νωρίτερα για την Superbet League 2 Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1, στους αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική. Και τώρα η βαθμολογία έχει ως εξής: η Μαρκό έχει 12 βαθμούς, έχει το απόλυτο δηλαδή σε 4 αγωνιστικές, 4 νίκες και είναι πρώτη στην βαθμολογία. Δεύτερη είναι η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 10 βαθμούς, τρίτος ο Πανιώνιος επίσης με 10 βαθμούς και τέταρτη η Καλυθέα με 9 βαθμούς. Πέμπτη η Ελλάς Σύρου με 8. Αυτή είναι η εικόνα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και στις τελευταίες. 12η νίκη Βόλου και Αστέρας Άκτορ Βίτα έχουν από 3 βαθμούς. Αναγέννηση Καρδίτσας και Πύργος από 2 βαθμούς. Τελευταία Ζάκυνθος με μόλις 1 βαθμό. Ανεβαίνουν απευθείας 2 στην Super League 1 και υποβιβάζονται απευθείας 4 στην τρίτη εθνική κατηγορία σε ένα πρωτάθλημα που θυμίζουμε θα διεξαχθεί χωρίς την διεξαγωγή play-off και play-out. Επίσης, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24 και εμείς επιστρέφουμε στην Super League 1, πάμε στον Ολυμπιακό. Η κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον επόμενο αγώνα που είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καρισκάκης έτσι μας βάζει και σε ένα κλίμα, αν και είναι αρκετά νωρίς, σε ένα κλίμα ντέρμπι. Ο λόγος στον Μπάμπη Παπάζογλου για να μάθουμε πώς συνεχίζεται η προετοιμασία λόγω της αναγκαστικής διακοπής στον Ολυμπιακό εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος, η οποία, όπως είπαμε, συνδυάζεται και με ντέρμπι αιωνίων, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Πράγματι, έτσι όπως τα λες είναι, γιατί θα είναι και ένα σημαντικό ντέρμπι. Πάντα είναι σημαντικά αυτά τα ντέρμπι, αλλά πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ναι, μεν είμαστε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Ναι, μεν θα είναι έκτη αγωνιστική, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει με 5 βαθμούς νωρίς. Οπότε είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να καλύψει τη διαφορά και όταν υπάρχει μεταξύ τους παιχνίδι, ισοδυναμεί και μια ευκαιρία να μαζέψει τη διαφορά, να κερδίσει δηλαδή απλά. Αυτό εννοώ και να τη μαζέψει τη διαφορά και να μην σου τη διατηρήσει, να σου ανέβει και περισσότερο. Θα είναι πολύ δύσκολο μετά για τον Ολυμπιακό. Όπως είπες, έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων από τις 4 το μεσημέρι. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση ακόμη, είναι νωρίς ούτως ή άλλως, αλλά αναμένεται να γίνει sold out. Ούτως ή άλλως και οι τιμές είναι από χαμηλά ξεκινάνε και ξέρεις, μέχρι τα VVIP που είναι τα πολύ ακριβά, φτάνουν μέχρι τα 50 ευρώ. Οπότε είναι και λογικές, νορμάλ οι τιμές για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός που θα περιμένει τον κόσμο του να είναι αυτό που λέμε ο 12ος παίκτης, γιατί θα χρειαστεί και ένα καλό Καραϊσκάκι, όπως ήταν στο τελευταίο μας του Ολυμπιακού εντός έδρας με την Γιαγκελόνια, που πράγματι ο κόσμος είχε βοηθήσει πολύ την ομάδα του για να φτάσει σε αυτή τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Αγωνιστικά, είπαμε, ήταν οι μέρες ρεπό, ξαναμπαίνουν τώρα στις προπονήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει, λείπουν οι διεθνείς, αυτό είναι λογικό, παρακολουθούν στον Ολυμπιακό και τι κάνουν οι διεθνείς και όχι μόνο της δικής μας εθνικής ομάδας, έτσι και οι υπόλοιποι. Γύρισε και ο Γιάρεμτσουκ στην Ουκρανία που είχε ένα πρόβλημα, έπαιξε κανονικά. Οπότε παρακολουθούν και την πορεία τους με την ευχή να μην έχει κάποιο πρόβλημα να θα γυρίσει, γιατί είναι και 4 παιχνίδια που δίνουν τώρα οι εθνικές, είναι μεγάλη.
0: Άρα με τον Γιάρεμτσουκ δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή τραυματισμού.
1: Όχι, γιατί γύρισε και όλο στην εθνική ομάδα της Ουκρανίας, είχε βγει και από τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι δεν ήταν κάτι το σοβαρό, κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε ιδιαίτερο ο Ουκρανός επιθετικός, ο οποίος και αυτός έχει επιστρέψει, είναι και αυτός η διαδικασία επιστροφής, στον Ολυμπιακό εννοώ, έπαιξε και στα παιχνίδια, έβαλε και τον γκολ με τη Γιαγκελόνια, οπότε ήταν σημαντικό και για αυτό να είναι σε καλή κατάσταση. Και για τους παίκτες που είναι στο Ρέντι, σίγουρα το έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, δεν αλλάζει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το διάστημα ατομικά πλέον για κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μπέιλι που δεν πήγε και στην εθνική της Τζαμάικα που είχε κληθεί και καλά έκανε, γιατί δεν υπήρχε λόγος ούτε να πάει αφού δεν είναι ακόμη απόλυτα έτοιμος για 90 λεπτά να δουλέψει στο Ρέντι, να ετοιμαστεί, να είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί του έλειπαν οι προπονήσεις, η αλήθεια είναι, και του δίνει και χρόνο συμμετοχής ο Αλγουαθίλ. Έχει να κάνει με τον Γκουστάβο Βοσά που ήταν εκείνος που είχε το πρόβλημα τραυματισμού, να είχε επανέλθει πλήρως και αυτός να ξαναμπεί στη διαδικασία των αγώνων και να κάνει λίγες περισσότερες πλέον προπονήσεις με την ομάδα ο Μουαντιρματζή, που ναι μεν ήταν κανονικά στη Σάμιση Σπορ και έπαιζε το παιδί. Δεν είχε κάνει κανονικά προετοιμασία, φιλικά παιχνίδια, επίσημου αγώνε. Αλλά όπω και να το κάνει μεθάνω, είναι ένα νέο πρόσωπο σε μια νέα ομάδα. Πρέπει και αυτό να μάθει τα θέλω του προπονητή λίγο περισσότερο από ότι οι προηγούμενοι. Όχι ότι είχαν και οι προηγούμενοι πολλέ μέρε, γιατί θυμάσαι ο Αλγουαθίλ είχε κάνει προπόνηση Πέμπτη, Παρασκευή και την Τετάρτη είχε αποκτηθεί ο Μουαντήρ Μαζίχη έρθει στη χώρα μας. Στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια έχει γίνει η μεταγραφή του, οπότε δεν είναι και πολλές ημέρες διαφορετικές, αλλά σίγουρα για ένα νέο παίκτη είναι σημαντικό να μαθαίνει και τους νέους συμπαίκτες του πώς παίζουν. Βέβαια όλα αυτά με το handicap ότι που ισχύει για όλες τις ομάδες και ειδικά στις μεγάλες ομάδες που έχουν τις περισσότερες διεθνείς, η απουσία αυτών των ποδοσφαιριστών. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε αλλαγή στο 46. Για να το μέρο τη προηγουμένω. Γι' αυτό είπα ότι επέστρεψε και ο Γιάρεμτσουκ έτσι επιβεβαιώθηκε και στην πράξη δεν είχε κάτι σοβαρό.
0: Τώρα, αύριο ολοκληρώνεται το μεταγραφικό παράθυρο για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Παρότι υπήρχε έτσι μια ας πούμε φημολογία για τον Ολυμπιακό και την περίπτωση να κινηθεί να αποκτήσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή ως ελεύθερο, μάλλον δεν προκύπτει κάτι. Ένα 24ωρο πριν την ολοκλήρωση, ναι, και παρότι στο Μεξικό διαβάζουμε περί καμπύγιο δημοσιεύματα.
1: Ναι, ήταν τις προηγούμενες μέρες. Να διευκρινίσουμε ότι οι Μεξικανοί είναι της Τσίβας, από εκεί πήρε ο Ολυμπιακός την Γκονζάλες. Αλλά η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το ότι ο 25χρονος στόπερ μένει ελεύθερος το Δεκέμβριο. Άρα τον μπαίνει τσάμπα. Όμως ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ και είναι και οι 4 πρώτης γραμμής. Ναι. Και εδώ δεν έχει βρει χώρο ακόμη ο Σμαϊλόβιτς να παίξει. Γιατί αν έχει προσέξει είναι Ρέτσος με Κάρμο ή Πυρόλα. Με Πυρόλα μάλλον το πω πιο σωστά ή Κάρμο. Είναι ένα σενάριο που βγήκε από το Μεξικό, δεν έχει επιβεβαιωθεί και παραλαμβάνω θα ήταν και έκπληξη να πάρει ο Ολυμπιακός κι άλλο. Στο είναι και 25 χρονών. Έχει παίξει μια φορά στην εθνική ομάδα της χώρας του. Δεν είναι να πεις, ξέρω εγώ, ένας 19χρονος, ένας πιτσιρικάς επένδυση για το μέλλον. Και ειδικά τώρα από το Μεξικό τι επένδυσε, το παίρνει και το βάζει ένα ποδοσφαιριστή. Οπότε ήταν μια. Ήταν ένα δημοσίευμα.
0: Αλλά έχει συμβόλαιο αυτός ο Καμπίγιο.
1: Δηλαδή. Έχει συμβόλαιο, αλλά εμφανίζεται ότι μένει ελεύθερο το Δεκέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τον παίρνει άμα θες.
0: Το παίρνει το Δεκέμβριο, ναι, από τώρα για το Δεκέμβριο ελεύθερο.
1: Αλλά ξέρεις, θα μπορούσε μόνο αν είχε προκύψει θέμα παραχώρηση. Αλλά δεν είναι. Και θυμάσαι και το καλοκαίρι, θυμάσαι την εκτίμηση που σου έλεγα όλο το καλοκαίρι για τον Πυρόλα. Ναι, μεν τον θέλουν ομάδες, αλλά εκεί που έχει ορίσει την τιμή ο Ολυμπιακός, το θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο να ανταποκριθεί μια ιταλική ομάδα και είδες ότι δεν ανταποκρίθηκε. Γιατί άλλο να θες να παίξει ξέρω εγώ με 5-6 εκατομμύρια και άλλο να σου ζητάει η άλλη ομάδα ξέρω εγώ 20 όπως ο Ολυμπιακός.
0: Πόσο τον κοστολογεί ο Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, ξεκάθαρα δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω. Αλλά ναι,
0: με πόσα θα ήταν ικανοποιημένος, ας πούμε, τι πόσο.
1: Καλά, τους παίχτες ο Ολυμπιακός πάνω από 15 από τους βασικούς και τους μικρούς ηλικία τους κοστολογεί. Βλέπεις ότι όλες οι μεταγραφές γίνονται στο 20άρικο πλέον.
0: Ναι, που λέει ακριβά.
1: Αυτές οι μεταγραφές. Για όσο λέω, η εκτίμηση είναι εκεί. Αν ο Ολυμπιακός το συζητούσε για 3-4-5, θα είχε φύγει ο Πυρόλα, αλλά δεν το συζητάει και καλά κάνει. Και αυτό τον πιστεύει τον ποδοσφαιριστή. Θέλω να πω πάντως για αυτό που έλεγε νωρίτερα για τους ελεύθερους, ότι τα έβαλαν κάτω στον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
0: ψάχτηκαν.
1: Ο Κορδόν με τον Αλγουαθίλ τα είδαν. Τι υπάρχει στην αγορά, τι ανάγκες έχει. Να δει και λίγο ο Αλγουαθίλ την ομάδα. Και αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι δεν. Υπάρχουν καλοί παίχτες. Αλλά έχουν πει και την ιδιαιτερότητα, φάνω, έτσι, ότι για να πάει σε έναν παίκτη ελεύθερο από αυτήν τη λίστα, τώρα ποιον να βρεις και καλό παίκτη και να έχει μείνει ελεύθερος 13-14 Σεπτεμβρίου. Δύσκολο. Άρα πας σε παίκτες που ήταν ελεύθεροι από τον Μάιο. Δεν από τον Ιούνιο, μάλλον, τυπικά, από το τέλος Ιουνίου. Αλλά στην πραγματικότητα έχουν να παίξουν τον Μάιο. Από τον Μάιο μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει και προετοιμασία με ομάδα. Δεν σου λέω αγώνες που δεν έχουν δώσει. Προετοιμασία κανονικά με μια ομάδα. Καλές οι ατομικές προπονήσεις, αλλά δύσκολο θα είναι να κατηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Και αν ήθελες να κάνεις μια τέτοια κίνηση, η λογική λέει ότι θα έπρεπε να την έχεις κάνει την περασμένη εβδομάδα. Κατάλαβες να εκμεταλλευτείς αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής, να κάνεις μια προετοιμασία, να σπέφτεις, να τον ετοιμάσεις, να τον βάλεις σε αλλαγή. Υπάρχουν καλές περιπτώσεις, αλλά φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός τις έψαξε και δεν προχώρησε. Η κουβέντα γινόταν κυρίως για το αν έπρεπε να γίνει μια ακόμη προσθήκη στις θέσεις των εξτρέμ. Αλλά πέρα από το ότι υπάρχει κλασική εξτρεμινό Μάρτινς, ο Ρόκα, ο Μπέιλι είναι μια μεταγραφή που δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός, όχι για να έχει έναν ακόμη παίχτη. Τον πήρε για να του κάνει τη διαφορά. Να ετοιμαστεί και να του κάνει τη διαφορά. Και εδώ που τα λέμε, ο Μπέιλι σε νορμάλ κατάσταση, σε καλή κατάσταση, κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα. για σε μια ελληνική ομάδα. Παίξει με την Άστον Βίλα, τον ξέρουμε, τον έχουμε δει. Είναι παίκτης που κάνει άνω κάτω μια άμυνα από τη δεξιά πλευρά. Αϊστοπόδαρο, αλλά παίζει από δεξιά. Οπότε, σύντομα έχει το Ζώτα που τον βάζει εκεί ή το Φορτούνι που τον βάζει στα άκρα. Κάποια στιγμή θα τον δούμε, νομίζω, το Φορτούνι και πίσω από επιθετικό. Αλλά μέχρι στιγμή εκεί τον βάζει και ο Αλγουαθήλ, όπως τον έβαζε με τη Λίμπαρ. Είναι πολλοί παίκτες και είναι, επαναλαμβάνω, παίκτες πρώτης γραμμής. Οπότε τα βάλαν κάτω, τα είδαν για το ενδεχόμενο ενός ακόμη back, έτσι. Και τα βάλαν κάτω και φάνηκε ότι δεν θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα πια, αν γίνει κάτι τελευταία μέρα, θα είναι η έκπληξη πρώτου μεγέθους. Mm-hmm. Δεν προκύπτει από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει ότι έχει σβήσει πλέον το θέμα των ελεύθερων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Είναι γνωστό από χθες ότι ο Κρίστιανσεν επέστρεψε στις προπονήσεις, ότι ο Κοντούρης λόγω τραυματισμού θα μείνει εκτός προπόνησης για 10 ημέρες. Σήμερα, Βασίλη Αγριτάκη, είχαμε και την κλήση του Τσάπρα στην εθνική ομάδα με τον Παναθηναϊκό να βγάζει μια συγχαρητήρια ανακοίνωση.
2: Ακριβώς. Πάνω καλησπέρα. Ένα καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Μια ιστορική κλήση για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, μια στιγμή που πιθανώς τον τη θυμάται σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα. Είναι η πρώτη φορά που ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού κλήθηκε να προσωπήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Κάποιες ενοχλήσεις, ένας μικροτραυματισμός του Βαγιανίδη είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό. Επομένως, αποχώρησε από την εντός εισαγωγικών μήνυ προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επιστροφή την αγωνιστική δράση, εντάσσεται στο σύνολο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς και βέβαια, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έγινε και μια ανάρτηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη κλίση, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Μάλιστα έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι είναι μια κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση στην Εθνική. Αυτό ήταν το μήνυμα της ομάδας προς τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος λίγους μήνες μετά τη μεταγραφή του τον Παναθηναϊκό θα φορέσει και τα γαλανόλευκα της εθνικής ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση, όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς να υπάρχει κάποιο απρόκτο πέρα από την απουσία του Τσάπρα, βέβαια. Και βέβαια, πλέον προπονείται σε πλήρης ρυθμούς, σε φουλ ρυθμούς, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Αν θυμάσαι, είναι κάτι που είχαμε προβλέψει, μάλλον προβλέψει, αναφέρει ότι θα συμβεί και συνέβη μέσα στη διακοπή. Γεγονός που καθιστά τον Δανό πλέον διαθέσιμο για τον Τζέικομπ Νίστρουπ τις επόμενες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, να το τονίσουμε αυτό για να το καταλαβαίνει, να το καταλάβει και ο κόσμος και να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, όπως είναι λογικό, ο Κρίστιανσεν δεν μπορεί να μπει από την πρώτη μέρα σε 90 λεπτά και σε πολύ με έντονους αγωνιστικούς ρυθμούς, με την έννοια ότι η απουσία του είναι περίπου υπολογίζεται σαν ένα χρόνο. Λόγω του τραυματισμού του.
0: Άρα χρειάζεται και ένας χρόνος.
2: Προφανώς θα πάρει κάποια λεπτά στην αρχή. Δεν νομίζω ότι θα μπει, για παράδειγμα, να παίξει βασικός.
0: Προσαρμογή στον Ολυμπιακό. Ναι. Όχι προσαρμογή στον Παναθηναϊκό, ενώ προσαρμογή σε συνθήκες αγώνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον τα χέρια του Νίστερου είναι δεμένα όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο πλέον η επιλογή του Κυριακόπουλου, να υπάρχουν τρεις. Ναι.
2: Υπό αυτή την έννοια έχει πολλές επιλογές ο προπονητής του Παναθηναϊκού και βέβαια το σημαντικότερο όλο είναι ότι δεν χρειάζεται ο Γιώργος Κυριακόπουλος να βγάζει συνεχόμενα 90 λεπτά. Έφτασε νομίζω τα 11 ή τα 12, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι να αποκτηθεί ο Σαλάχ Εντίν.
0: Ναι.
2: Άρα πλέον ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης. Να τονίσουμε απλώς ότι ο Κρίστιανσεν είναι διαθέσιμος για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, γεγονός που σημαίνει ότι στις 16 Οκτωβρίου θα μπορεί να αγωνιστεί κοντρα στην Μπάνια Λούκα. Για τον Σαλάχ Εντίν δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Επομένως, στην Ευρώπη, στο Conference League, στη League Phase έχει δύο διαθέσιμους αριστερούς μπακ ο Παναθηναϊκός, τον Κυριακόπουλο και τον Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Ο Σαλάχ Εντίν προς το παρόν είναι στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Εφόσον υπάρξει πρόκριση, πιθανώς να μπει και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα από Φλεβάρι και έπειτα.
0: Τώρα, με τον Κοντούρη τι έχει γίνει?
2: Με τον Κοντούρη υπήρξε, αρχικά να πούμε ότι έγινε ανάκληση της κλήσης του στην Εθνική Ελπίδων. Δεν είναι κάτι σημαντικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Είναι ένα αιμάτωμα στο δεξί γόνατο. Θα μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου 10 μέρες, γεγονός που δεν του δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με την Εθνική Ελπίδων. Ωστόσο, θα είναι σε κατάσταση να προπονηθεί πριν τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να τεθεί κανονικά, να προλάβει και αυτός να τεθεί κανονικά τη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος επίσης περιμένει τον Βισέντε Ταμπόρδα. Περίπου στο ίδιο χρονικό πλαίσιο μπαίνουν αυτές οι δύο επιστροφές στις προπονήσεις, του Κοντούρη και του Ταμπόρδα, για να καταλήξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε δύο Σάββατα από τώρα στην αποστολή που θα πάρει μαζί του στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Πάντως δεν είναι σημαντικό το πρόβλημα του Κοντούρη. Υπήρξε μια ανησυχία, αλλά δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω όσον αφορά αυτό. Εν αναμονή βέβαια και των υπολείπων αναμετρήσεων που θα δώσουν οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού στους αγώνες δηλαδή των εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Κάποιοι εξ αυτών ξεχωρίζουν και βέβαια επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εν όψη και της επιστροφής στη δράση. Την αγωνιστική δράση δηλαδή με τον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Και ο Λιβάη έπαιξε ξανά με την
2: εθνική. Πάγκο, ναι. Αυτή τη φορά δεν σκόραρε. Ο Λιβάη Γκαρσία αγωνίστηκε την ήττα με 2-1 από την Δομινικανή Δημοκρατία. Έπαιξε όλο το 90 λεπτό, σε όλο το παιχνίδι. Και μάλιστα αγωνίστηκε ως δεξιός εξτρέμ. Κάτι που το έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις στα τελευταία μάτς και στον Παναθηναϊκό. Δεν αποκλείται να συνεχίσουμε να το βλέπουμε σε συγκεκριμένες συνθήκες. Είχε καλή παρουσία γενικά, απλώς δεν σκόραρε σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι. Πάντως το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ήττηκε ξανά. Είναι δεύτερη ήττα που έχει μέσα σε αυτή τη διακοπή των εθνικών ομάδων και σίγουρα είναι ένα όχι τόσο ευχάριστο γεγονός για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε συνηθίσει να κερδίζει με τον Παναθηναϊκό ή να μην χάνει σε κάθε περίπτωση, καθότι υπάρχει και αυτό το σερί που μένει να δούμε κατά πόσο θα συνεχιστεί και μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων. Αύριο αγωνίζεται το Μαρόκο του Αζεντίν Ουναΐ με το Λεσότο, μετά από τη νίκη επί της Γκαμπών πριν από λίγες ημέρες, του Ουναΐ και του Σαλάχ Εντίν βέβαια, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο Μαρόκο, και φυσικά πάντοτε υπάρχει και η δική μας εθνική ομάδα η οποία έχει παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως ο Τετέ για παράδειγμα και βέβαια ο Γιώργος Κυριακόπουλος
0: και ο Τσάπρας από σήμερα
2: ο οποίος Τσάπρας πιθανότατα θα είναι, όχι πιθανότατα, σίγουρα θα είναι στη διάθεση του Ιβάνου Γιωβάνοβιτς για την αναμέτρηση της Πέμπτης στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι και εύκολη η μετάβασή του με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να πάει στο εξωτερικό. Άρα γίνεται πολύ γρήγορα και η ενσωμάτωσή του στο ρόστερ της εθνικής ομάδας.
0: Τώρα, επειδή ήσουν παρόν στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Γιώργος Κασιμάτης, στον αγώνα handball της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ένα σχόλιο για ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπαμε εδώ από τη τηλεόραση, μέσω της RDO Sport δηλαδή, την ώρα της εκπομπής. Κρίθηκε στο τέλος, το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο έλεξε ισόπαλο 12-12. Πήρε μια διαφορά η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, την κράτησε στο τέλος, αλλά υπήρχε πολύ ένταση. Ήταν ένα ντέρμπι με τα όλα του δηλαδή.
2: Ναι, παρότι το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη αγωνιστική μόλις, στην Handball Premier, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι με τα όλα, ακριβώς όπως το λες, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης. Με 28-24 επικράτησε η ΑΕΚ. Είναι σημαντικό για την Ένωση ότι βρίσκει σιγά σιγά την ψυχολογία της μετά τη βαριά ήττα στο τελικό του Super Cup. Mm-hmm. Από τον Ολυμπιακό.
0: Και είχε και μια αφαίρεση 2 βαθμών,
2: Ναι, υπάρχει μια ποινή αφαίρεση 2 βαθμών, η οποία ωστόσο θα το δούμε, δεν αποκλείεται να.
0: Είναι εφέσιμη απόφαση, δεν έχει τελέσει διοίκηση. Ναι.
2: Είναι εφέσιμη απόφαση και υπάρχει έτσι μια αίσθηση που επειδή ήμουν και στο γήπεδο νωρίτερα ότι θα ανατραπεί. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την πλευρά της ΑΕΚ, δεν θα έχει δηλαδή βαθμολογικό πρόβλημα. Το τονίζουμε αυτό διότι είναι και διαφορετική η διεξαγωγή, ο τρόπος διεξαγωγής του φετινού πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό να είναι μια ομάδα στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προκριθεί στα play-off. Δεν είναι το παλιό συνηθισμένο σύστημα αυτό. Άρα είναι κάθε ντέρμπι, κάθε βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Τώρα ο ΠΑΟΚ έδειξε καλό πρόσωπο, είναι η αλήθεια. Παρά την ήττα, δηλαδή τα 4 γκολ της διαφοράς δεν είναι ακριβώς συνδεκτικά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Επηρεάστηκε πολύ από δίλεπτες αποβολές. Υπήρχε και αρκετή γκρίνια. Και υπήρχε και μια απόφαση στο τέλος, λίγο πριν το τέλος, που μάλλον έσβησε πρόωρα τις όποιες ελπίδες είχαν απομείνει στο δικέφαλο του Βορρά, καθότι για κάποια δευτερόλεπτα είχε έναν παίκτη επιπλέον στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο σήμαινε αυτόματα ότι, ότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο έως το φινάλε της αναμέτρησης λόγω της τιμωρίας δηλαδή που έδωσαν οι διαιτητές. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει το 2-2 όπως και ο Ολυμπιακός πλέον. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη έχει μία ήττα, δεν έχει παίξει δύο παιχνιδιά διότι η αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής με τον Ιωνικό στη Θεσσαλονίκη δεν διεξήχθη ποτέ λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, άρα θα οριστεί εκ νέου σύντομα και κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια εκτός έδρας αναμέτρηση με το Διομίδη και ο ΠΑΟΚ εντός έδρας με τη ΧΑΜΦ. Η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε και λίγο παραπάνω αγωνιστικό ρυθμό λόγω των ευρωπαϊκών του αγώνων με την Ντούντελαντ στο European Cup που πήρε την πρόκριση και συνεχίζει στη φάση των 64 όπου και θα αντιμετωπίσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Τονίζει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα διότι στο ποδόσφαιρο η Μπόρατς Μπάνια Λούκα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις 15 του Οκτώβρη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αγριδάκη.

0: 34 λεπτά μετά τις 9, αεροσπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και ξαναπάμε στην Θεσσαλονίκη. Ακούσατε προηγουμένως τον Γιώργο Τραπεζανίδη από το αεροδρόμιο Μακεδονία κατά την άφιξη της εθνικής ομάδας από την Γερμανία. Θα μείνουμε στην Εθνική, θα δώσουμε το λόγο στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος ήταν και στη Σερβία, ήταν και στη Γερμανία, γύρισε μαζί με την Εθνική από τη Γερμανία και βρίσκεται τώρα στην Θεσσαλονίκη. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Στην πραγματικότητα το Τραπεζανίδη σε μένα υποδέχτηκε.
0: Εσένα υποδέχτηκε, γιατί άλλοι έφυγαν από άλλη έξοδο.
1: Όχι, όχι, όλοι ταυτόχρονα βγήκαμε. Ήταν και μήνες, πήρε στο κυνήγι τον Ιβάν, μήπως και.
0: Αλλά τον Ιβάν πήρε ή το Μάκι.
1: Πρώτα τον Ιβάν, μετά τον Μάκη.
0: Α, εντάξει, γιατί θα μου κάνει εντύπωση αν δεν.
1: Ναι. Θα συνεννοούμαστε, ναι, έλατε.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα μιας ιστορικής νίκης επί της Γερμανίας. Υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει ηθικό ακμεότατο, μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της εθνικής αυτήν την διοργάνωση του Nations League. Στη Γερμανία διαβάζουμε έτσι και διάφορα σχόλια, δημοσιεύματα περί νάνων, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δείχνει και την αξία της νίκης, αν θέλουμε να το δούμε έτσι. Έχουμε μπροστά μας δύο αγώνες με την Ολλανδία και την Γερμανία. Με την Ολλανδία την Πέμπτη, με την Γερμανία την Κυριακή. Sold out τα εισιτήρια. Θέμα με Βαγιανίδη και κλίση Τσάπρα και τους Ολλανδούς να έρχονται χωρίς τον Χάπκο.
1: Εγώ τι να πω τώρα. Αυτά είπες όλα.
0: Αυτά είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ωραία, ωραία. Και είναι σε τίτλους, οπότε εσύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε αρχικά.
0: Θα ήθελα να μας πεις, ας πούμε, τι έγινε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Τίποτα μπορεί, εντάξει.
0: Κοιμόντουσαν όλοι.
1: Όχι, δεν κοιμόντουσαν. Εντάξει, πτήση υψηλοσύντομη, δηλαδή ούτε ένα δύο, ας πούμε. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Μια και το λες τώρα αυτό. Επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση και το έλεγα το πρωί σε όλες τις ανταποκρίσεις και στο Βαγγέλη και στο Βασίλη, σε όλο τον κόσμο τον οποίο μίλησα, το εξής, φίλε. Οι παίχτες βγήκαν, δηλαδή μετά το Σερβία, βάλαμε και ένα Αμαζονάκι να παίξει στο αποδυτήριο.
0: Ναι.
1: Βάλαμε και ένα Παντελίδη λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Να ακούσουμε. Χθες, τι να σου πω, ήταν λες και έρθει σοπαλία, λες και κερδίσαμε, ξέρω εγώ, την Αντόρα. Πολύ χαμηλά η μπάλα.
0: Α, πώς το εξηγείς?
1: Το εξηγώ ότι ναι, μεν αντιλαμβάνονται όλοι ότι πολύ ωραία, αλλά πάλι σε μεγάλο τουρνουά δεν έχουμε πάει ακόμα. Κάτι σημαντικό δεν έχουμε κάνει. Και φαντάζομαι γι' αυτό. Δηλαδή, κάποιος είναι ηθικός μασούρας για να μας κάνει δηλώσεις και του λέω, Γιώργο, κερδίσατε τη Γερμανία. Μπορείτε λίγο να το ρίξετε και λίγο στην πλάκα. Δεν είχα βγει ο κόσμος. Εκεί έσκασε λίγο το χαμόγελο. Μέχρι εκεί όμως ξανά παπ. Σοβαρότητα. Συγκέντρωση μου δείχνει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Όποιος καεί στο χειλό, όχι, όχι, δεν είναι κακό. Από την άλλη, μου είπε ο Βασίλης το πρωί, ο Παπα-Νικολάου μου λέει: δηλαδή θα κόψουμε και τη χαρά. Στο ποδόσφαιρο για αυτό το πράγμα πηγαίνουμε και παρακολουθούμε.
0: Mm-hmm.
1: Ένα δίκαιο το χέρι, από την άλλη, μάλλον ήδη πέφτει σκέφτονται παιδιά, ναι, κερδίσαμε τη Γερμανία, αλλά και την άλλη φορά είχαμε κερδίσει την Αγγλία. Και τελικά τι κάναμε, δεν πήγαμε τίποτα. Εγώ έτσι μπορώ να το μεταφράσω, να το εξηγήσω. Ο Τσιμίκας, α πούμε, που χαμογέρασε λίγο, το έκανε όταν αναφέρθηκε λίγο στο διάλογο που είχε με τον Κλοπ. Δεν το συζητάμε για το Ρέτσο που γέλασε όταν του είπανε ότι ο Τα είπε πολύ καλά λόγια για σένα επειδή ήταν πρώην συμπαίχτες. Σάλιακας ακούνητος. Επίσης άλλο μας μίλησε και το μήνας μας μίλησε. Το ίδιο πράγμα.
0: Θα τους ακούσουμε σε λίγο.
1: Ναι. Δηλαδή πολύ ψύχαμα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ λοιπόν, επειδή ρωτάς, νομίζω ότι μεταφράζεται έτσι. Δηλαδή, να δεις παιδιά και τη Γερμανία είχαμε κερδίσει κάποτε, και την Αγγλία είχαμε κερδίσει κάποτε,
0: ναι.
1: Αλλά τίποτα δεν κάναμε στην πραγματικότητα. Τώρα όμως είναι δεδομένο κατά τη γνώμη μου. Με τους Σέρβους δεν έχουν παίξει δύο παιχνίδια εντός και να τα έχουν χάσει. Εμείς δεν έχουμε παίξει δύο παιχνίδια εκτός και να τα έχουμε κερδίσει, πειράζοντας και το δυσκολότερο που είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Να μην βγούμε μίνιμουμ τρίτη.
0: Πρέπει να γίνουν. Για πες μας, τι σημαίνει λοιπόν, να πούμε αυτό, γιατί ρωτάει και πολλοί κόσμος, τι σημαίνει πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση στο Nations League.
1: Εκτός από την πιθανότητα του να βγεις πρώτο, δεύτερος και να πας στα προημιτελικά,
0: mm-hmm.
1: Okay, υπάρχει η τρίτη θέση, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, σου δίνει τη δυνατότητα να σταθείς στη Λίγκα Α, να παραμείνεις δηλαδή σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα. Άρα το ένα είναι ότι παραμένουμε στην κατηγορία εφόσον βγούμε έστω και τρίτη. Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Εφόσον βγούμε έστω και τρίτη, το ίδιο προφανώς και με δεύτερη και με πρώτη θέση, τότε στην κλήρωση αρχές Δεκεμβρίου που θα γίνει στο Belfast για τα προγραμματικά του Euro, θα είμαστε στο POT 1. Το οποίο σημαίνει ότι θα αποφύγουμε καμιά Αγγλία, καμιά Γερμανία, καμιά Γαλλία, καμιά Ισπανία, τέτοιες ομάδες δηλαδή, οι οποίες είναι μεγαθύρια. Αυτό εξηγήσαμε τις προάλλες, ότι το έκανε η UEFA, γιατί είχε αρχίσει να βλέπει ότι φτύρεται το ενδιαφέρον των ομάδων για το UEFA Nations League. Και πάνω σε αυτό, τώρα λες καμιά φορά πώς είναι συνδυαστικά. Εγώ διαπίστωσα πρώτον με αυτό, Δεύτερον, οι πολλές εθνικές ομάδες, δηλαδή, εντάξει, με Nations League και λοιπά, δηλαδή, τα φιλικά παιχνίδια τα κάναμε επίσημα. Και λέει, εντάξει, εσύ είστε, τα φιλικά τα κάναμε επίσημα και αυτό και τα παίζετε για πλάκα. Τώρα θα δεις. Ό,τι κάνετε στο Nations League, από το τι θα κάνετε στο Nations League, θα δούμε τι θα γίνει και στην κλήρωση που θα γίνει στο Belfast. Mm-hmm. Μπορεί να αλλάξουν δραματικά τα πράγματα. Βάλε λοιπόν και τους 44 παίχτες που κάλεσε ο Κλοπ. Βάλε και την πληροφορία ότι θα παίξουν 22 στα δύο πρώτα μάτς και 22 στα άλλα δύο μάτς. Βάλτε όλα αυτά μέσα στο τηγάνι. Βλέπε κιόλας μετά την 11η της ελληνικής ομάδας της Γερμανίας όταν βγήκε. Και λέω, κάτσε παιδί μου, εγώ δεν χρειάζεται να γκουγκλάρω κανένα δύο από τους παίχτες. Τον Μπράουν, ας πούμε, τον Κόντε, ας πούμε, τον Αμπτουνταλίν, το Πισίς. Διάφορες έπρεπε να τους ψάξω, να τους θυμηθώ. Και εγώ τώρα βλέπω μπάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ και ξέρω ποδόσφαιρο και ό,τι θες. Γερμανικό φουλ και τέτοια. Και λέω μετά. Δηλαδή, εγώ, άμα χρειάζεται να γκουγκλάρω τον Μπράουν που έχει μαθηματική αξία, ξέρω εγώ, 1,8. Αυτή δεν χρειάζεται να ρίξει μια ματιά παραπάνω στον Γκάρεθα που έχει μαθηματική αξία 25, για παράδειγμα. Στον Κωνσταντέλια αν έπαιζε, στον Τζόλι, στον. Καταλαβαίνει. Στο Μασούρα, στον ένα, στον άλλο κτλ. Στο ότι έχουμε 5 παίχτες Premier League μαζί με τον Μαυροπάνο που είναι Championship, του βάζω, οι οποίοι στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξαν όλοι βασικοί. Και τώρα έπαιξαν 4. Και τώρα, δηλαδή, φοβερό. Ένα είναι αυτό. Έτσι. Δηλαδή, εκεί έχει αρχίσει να τσακουλεύουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει θετικό στο συγκεκριμένο μάτς. Το άλλο είναι, εντάξει, ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο του Άλπουρθ, ήταν πάνω από 7.000 όντως, ήταν και ένα τριχιαστική πανηγυρισμή στο τέλος και ο εθνικός σύμνος από τόσο πολύ κόσμο σε ένα ξένο γήπεδο και τα συνθήματα και γενικότερα η ένταση που παρακολούθησαν για το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του αγώνα και μπορώ να πω ότι και αυτοί βοήθησαν στο να σχηματίσω μέσα μου και εγώ μια αισιοδοξία πριν από την έναρξη του παιχνιδιού ότι κοίτα να δεις εδώ κάτι μπορούμε να κάνουμε. Να παναχεί, να σκοράρουμε, να δυσκολευτούν οι άλλοι απέναντί μας κλπ. Mm-hmm. Και το άλλο συμπέρασμα το οποίο κατάλαβα, άστα αυτά στην άκρη, αυτά πες είναι και στην εκβασμή, που για άλλους δεν χωράζει το ποδόσφαιρο. Το άλλο με αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Με το που είδαμε τις κλήσεις και τους ποδοσφαιριστές που είναι στην Ελληνική και ψάξαμε κείμενα του καθενός, τι έχουν κάνει δηλαδή μέχρι στιγμής, είδαμε ότι έχουμε 5 επιθετικούς, ποιον να πρωτοβάλεις. Ας τον Ιωαννίδη που είναι, όχι ντεφορμέ, δεν πολύ παίζει τη Sporting γιατί είναι ο Σουάρες εκεί και τα βάζει περισσότερο το Σουάρες. Κάποια στιγμή έπαιξαν, όχι κάποια στιγμή, το προηγούμενο παιχνίδι έπαιξαν και 5. Μετά σε αυτούς τους επιθετικούς, βάλε τον Καρέτσα, βάλε τον Τζόλι. Μετά σε αυτούς μέσα, βάλε τα μπακ μας που είναι διαλυμένα επιθετικά. Και ο Τσιμίκας ανεβαίνει, και ο Γιαννούλης που λείπει ανεβαίνει, και ο Βαγιανίδης ανεβαίνει. Γενικώς έχουμε το πάνε στο παρελθόν. Οκ, λες, μήπως αυτή η ομάδα μόνο επίθεση ξέρει να παίξει. Και μας αποδεικνύει χθες ο Ιβάν.
0: Απαντήθηκε αυτό,
1: Μπορεί να παίξει άμυνα πραγματικά για σεμινάριο. Δηλαδή, αυτό που λες καμιά φορά μέσα στο γήπεδο, τι βλέπεις παραπάνω. Ο Παυλίδης ήταν. Πώς να σου πω, εκεί που ήταν ο Κίμιχ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μετά το ημικύκλιο τη πλευρά που κάνουν επίθεση οι Γερμανοί, τετέει εκεί να περιφέρεται, να μαρκάρει είτε δεξιά είτε αριστερά, όπου μπορούσε να σπάσει. Και ο Παυλίδης εκεί, λες και έχει μπακέτα. Να λες στον Καρέτσα εκεί, πήγαινε, να μαρκάρει, έφυγε. Από την άλλη μεριά να λέει στον Τζόλι, εκεί πήγαινε, εδώ κόψε, εδώ κρύψε. Δηλαδή, χειροκροτήθηκε φεύγοντας. Προφανώς και γιατί έδωσε την πάσα στον Ιωαννίδη που δεν το έβαλε και γιατί ξεκίνησε από δική του μακρινή αδιανόητη μεταβίβαση με το αριστερό προς την απέναντι πλευρά όταν μπήκε το γκολ του Κουρμπέλη τέλος πάντων. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος είδε επισταμένα το συγκεκριμένο θα έπρεπε να το χειροκροτήσει και για την αμυντική προσήλωση στο πλάνο του Ιβάν. Mm-hmm. Έτσι, στο πλάνο του Ιβάν. Μπήκε μια και είπε. Ναι, μίλησαν για ποδοσφαιρικούς νάνους, αλλά επειδή αυτό το πρωί έχω βγει σε 200 εκπομπές και πολλές εκ αυτών τηλεοπτικές, ήθελα να πω ότι το συζήτησα και με αυτούς δηλαδή, που τα ξέρουν λίγο καλύτερα και τα θυμούνται. Εντάξει, η Bild αν θυμάσαι από παλιά, από μνημόνια εποχή, ας πούμε, έγραφε έτσι χοντράδες για να τα συζητάει ο Μπλούνας τώρα με τον Μαυριανίδη στα ράδια κτλ. Έχουν αυτή τη λογική, αυτή τη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Είπε λοιπόν ότι η Γερμανία έχασε από ένα ποδοσφαιρικό νάνο. Από το γεγονός ότι. Και προσέθεσε σε αυτό το γεγονός ότι η ομάδα του κλουμπ μπήκε σε αναμονή. Stand-by, δηλαδή. Ότι θα γίνει καλύτερη πρόσωπος. Άλλη μια παρένθεση. Είναι ότι σε περίπτωση που δεν ήταν ο κλουμπ προπονητής. Ήταν για παράδειγμα ο Νάγκελσμαν. Ο αμέσως προηγούμενος δηλαδή. Ή κανένας άλλος φουκαράς. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα τον είχαν κρεμάσει στην πλατεία του Augsburg. Δεν το σύπαν. Αλλά ο κλουμπ επειδή είναι ο κλουμπ. Επειδή του έχει εξηγήσει ότι εδώ παιδιά εγώ θέλω να κάνω κάποια πράγματα συγκεκριμένα και θα πάρει χρόνο και δεν ξέρω εγώ τι. Είμαι πρώτη φορά ομοσπονδιακός και οι μέρες που είμαστε μαζί σε αυτό το τετραπλό πακέτο των αγώνων και στο άλλο 2 τον Νοέμβριο δεν είναι πολλά. Θέλω να δοκιμάσω πράγματα, αφήστε με και θα βρω εγώ την άκρη. Mm. Και λέει, γι' αυτό δεν τον κρεμάνε. Και λέω, τι μπορεί να πάθει η Γερμανία στο UEFA Nations League, δηλαδή. Να μην βγει πρώτη και. Κλάιν, μάιν, θα πει κανένα. Να βγει δεύτερη, να βγει τρίτη και τέταρτη να βγει αποκλείται. Δεν θα πάρει το UEFA Nations League για φέτο. Οκ, okay. Να μην βγει πρώτη και. Κλάιν. Μάιν, θα πει κανένας. Να βγει δεύτερη, να βγει τρίτη και τέταρτη να βγει αποκλείται. Δεν θα πάρει το.

0: ενοχληθεί, φέρει άλλο ένα μπακ. Αφού δεν αποκλείστηκε την αποστολή ο Βαγιανίδη δηλαδή. Εμεί εδώ κανονικά πήγε στη Θεσσαλονίκη και τέτοια. Θα δούμε, θα το δουλέψει, θα κάνει. Α, χάσει ένα μάτς. Τώρα χάσει και τα δύο για να μην υπαρρυνθεί. Απλώς ήρθε βοηθητικά να το πω.
1: Να έχει μια ακόμη επιλογή ανάλογα με το πώς θα πάει η κατάσταση. Να είναι μια επιλογή ο Τσίπρα.
0: Λείπει και ο Ρότα εκεί, καταλάβει ούτω ή άλλω, α πούμε. Έχουμε και μια απουσία ούτω ή άλλω εκεί. Του Ρότα, δηλαδή, ο οποίο απουσιάζει ούτω ή άλλω. Α πούμε, είναι ο Σάλιακα, είναι ο Βαγιανίδη και οι δύο έπαιξαν χθε. Δηλαδή, ο Βάγια όταν βγήκε χθε. Δεν είχαμε μάθει ακόμα ότι είχε πρόβλημα. Είπαμε ότι επειδή έχει κίτρινη κάρτα όλη η δεξιά πλευρά και ο Βαγιανίδη και ο Καρετσά, έβγαλε τον μπακ, ο Γιωβάνοβη. Δεν μείνουμε τώρα με 10 παίχτε με την Γερμανία εκτό έδρα και χαλάσει ο αμυντικό πλάνο κτλ. Έτσι θεωρήσαμε. Προφανώ έπαιξε και αυτό ρολό. Δεν μπορεί να έσφυγε τα δόντια, παιδί μου. Αλλά ήταν τελικά κάποιες ενοχλήσεις που είχε ο ποδοσφαιριστής της Sporting Lisbonas και γι' αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε. Άλλο που ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Αν θες, κόψε με όποτε θες. Πραγματικά μπορούμε να μιλάμε ώρες. Μπήκε ο Ανδρούτσος βασικός. Στο Βαρδινάδι έπαιξε κάτι λίγα. Χθες μπήκε βασικός. Δεν ήταν, πώς σου φάνηκε, σαν να ήταν στην εθνική ομάδα χρόνια. Μπήκε και ενσωματώθηκε. Και αυτό, αν κάποιος βιαστεί να πει όχι, θα του πω το εξής. Ο Ανδρούτσος ήταν ο πέμπτος που μας μίλησε χθες και τον έψαχνα. Μας λέει χθες σε ερώτηση συναδέλφου, τι σου είπε ο Γιωβάνοβιτς, παιδί μου, όταν σου λέει μπαίνεις, ζεστά σου παίζεις, που λέει μια ψυχή κάποτε, ότι μπαίνεις βασικός κτλ. Και λέει, να σας πω την αλήθεια, δεν μου είπε κάτι το ιδιαίτερο. Ό,τι είπε γενικώς, ήταν σαν να το λέει και σε μένα. Αν έπαιζα εγώ, αν έπαιζε δηλαδή ο Κουρμπέλης από την αρχή κλπ. Άρα, ομοιογένεια, ναι. Ο Σάλιακας το ίδιο πήγε, μια χαρά ήταν. Άμυνα πολύ κτλ. Ναι. Σέντρες, ανεβάσματα δεν έκανε, αλλά δεν είχε και το δικαίωμα, πιστεύω, από τον Ιβάν. Κουρμπέλης.
1: Ναι. Και με αυτό και με αυτό να ολοκληρώσουμε για να δώσουμε το λόγο και στον Ιβάν και στους υπόλοιπους να ακούσουν τις δηλώσεις που έκαναν μετά το παιχνίδι.
0: Μεγάλο κεφάλαιο κι αυτός. Μπαίνει αλλαγή, ενώ στο Βελεγράδι είναι. Άντε, να μην πω από τους καλύτερους, Μπαίνει αλλαγή χθες. Τρώει κίτρινη κάρτα και μετά βάζει τον κόλ. Και μετά ξανά προσιλώνει τα αμυντικά του καθήκοντα και τελειώνει το μάτς. Ούτε να βγει να απαντήσει την κριτική. Παλιά το έχουν κάνει παίχτες αυτό. Mm-hmm. Ενώ εσείς που λέγατε και δεν ξέρω εγώ τίποτα. Δηλώσεις ήρεμες, ψύχρεμες και γι' αυτό όταν ρωτήθηκε ακόμα. Εντάξει, φτάσει.
1: Μάλιστα.
0: Όλα δεν είναι καλώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την λήξη και το θρίαμβο και τη μεγάλη, την ιστορική νίκη χθες επί της Γερμανίας ο προπονητής εθνικής ομάδας Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
2: Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Στο ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπολο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε. Ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερα την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε μας και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος και το δεύτερο ημίχρονο ήταν θα έλεγα διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο ανεξαρτήτως της δύναμης.

0: δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, λίγο φοβήθηκα μετά την ευκαιρία του Φώτη, γιατί δεν είναι παιχνίδι που παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ο τρόπος παιχνιδιού της Γερμανίας, ο τρόπος ανάπτυξης της Γερμανίας, σου έδινε την εντύπωση ότι δεν τα έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες. Λίγο ανησύχησα σίγουρα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο σαν ομάδα να αποφασίζουμε με ποιο τρόπο παιχνιδιού πρέπει να το κάνουμε. Αν είμαστε ομάδα που απλά μπορεί να κερδίζει ένα παιχνίδι χωρίς να παίζει. Επειδή όλη αυτή η αλλαγή που γίνεται το τελευταίο διάστημα με προσθήκες πάρα πολλών νέων ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Πρωτίστως αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να δημιουργήσουμε ένα στυλ παιχνιδιού που θα είναι αυτό που θα αρέσει τον κόσμο. Και σίγουρα αποκτώντας πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια όπως είναι σημερινό παιχνίδι, ενδεχομένως να μας δοθεί δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί αυτό σημερινό δεν εξαρτώταν από εμάς, εξαρτώταν κατά πολύ και από την Γερμανία, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και ήταν σίγουρο ότι τα υποφέρουμε επειδή τα είχαν πολύ περισσότερα την μπάλα. Ότι καταφέραμε να μείναμε πειθαρχημένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, να μην δημιουργηθούν πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες όσον αφορά την ιστεία μας, είναι πραγματικά ένα, προς εμένα από την πλευρά των παικτών, ένα καλό μήνυμα, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια εμείς είμαστε ομάδα που είχε το έλεγχο παιχνιδιού ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Αλλά είναι καλό που παρότι δεν είχαμε την μπάλα, είχαμε μια σωστή αγωνιστική συμπεριφορά περιμένοντας τις κατάλληλες στιγμές μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτά λοιπόν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Η στήριξη των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης για μας.
3: Πώς σε προετοίμασε ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το σημερινό παιχνίδι, τι σου είπε για το παιχνίδι?
2: Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση. Οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
4: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς και τα λέγια σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four, σας κάνει ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να νιώθετε πως οι δεξαμενοί είναι πολύ μεγάλοι και καλοί και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα?
2: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Θανάση Ανδρούτσο, όπως ακούσατε και από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, προηγουμένως έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες κόντρα στην Γερμανία, όπως και όλη η ομάδα. Όμως, την Πέμπτη νέος αγώνας, την Τούμπα sold out εισιτήρια και για την Πέμπτη με την Ολλανδία και για την Κυριακή με την Γερμανία. Μπροστά μας η Ολλανδία, η οποία χθες το βράδυ Νίκο Καραγιάννη κατάφερε να φύγει νικήτρια από τη Σερβία με 2-1 και στην πρώτη αγωνιστική ήρθε στην έδρα της ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία.
5: Καλησπέρα Θάνα, ναι, η Ολλανδία είναι η επόμενη αντίπαλος για την Εθνική Ελλάδος. Μια Ολλανδία με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Ολλανδία την οποία γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Ο Τσάβη βρίσκεται πλέον στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, πήρε τη σκυτάλη από τον Ρόναλντ Κούμαν και προσπαθεί να αλλάξει ουσιαστικά την φιλοσοφία της ομάδας, όχι του DNA της ομάδας, σχέση με αυτό το οποίο είδαμε από τον Κούμαν στο Μουντιάλ ουσιαστικά. Δηλαδή θέλει μια ομάδα με μικρότερους σε ηλικία ποδοσφαιριστές να παίζουν και έχει προλάβει ήδη
6: Έχει βγάλει τον ποδοσφαιριστή ο οποίος συζητιέται αυτή τη στιγμή περισσότερο στην χώρα της Τουλίπας, τον Άλεξ Μέρντινγκ, τον παίκτη ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην νίκη της Ολλανδίας επί της Σερβίας με 2-1, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σχοράζοντας δύο τέρματα. Μια νίκη όμως η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ονομαστεί και ως πύριο για τους Ολλανδούς, καθώς έχασαν τον Χάκπο, ο Ολλανδός superstar, και ουσιαστικά ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα τα οποία έχουν οι Οράνιες στην ομάδα τους, τραυματίστηκε και γυρνάει στην Αγγλία, οπότε είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει δεν θα είναι στο παιχνίδι με την εθνική μας. Υπάρχει γενικότερα μια συζήτηση μεγάλη η οποία γίνεται στην Ολλανδία σχετικά με την εικόνα της ομάδας, καθώς αυτό το οποίο αναφέρουν οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι είναι ότι περιμένουν μια τελείως διαφορετική ομάδα από τον Τσάβη, πιο επιθετικογενής, να κυριαρχεί ουσιαστικά.
1: Το είπε και ο ίδιος σε δηλώσεις του ότι πρέπει να παίξουμε πιο επιθετικά με την Ελλάδα.
6: Ναι, έχουν βρει σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά, αυτό θέλει να βελτιώσει ο Ισπανός τεχνικός. Μάλιστα στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα της κριτικής. Από την άλλη στην Ισπανία θέλοντας να δώσουν έτσι μια όθηση στον Τσάβη, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο παίζει. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν αυτά τα τεχνίδια φυσικά γύρω από την ομάδα. Ενδιαφέρον είναι και η κατάσταση με τον Βέργκιλ Φαντάικ, ο οποίος παρέμεινε εν τέλει στην Εθνική Ολλανδίας μετά από συζήτηση την οποία έκανε με τον Τσάβη, όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, αλλά και στις δηλώσεις του ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός μίλησε και ουσιαστικά εξέφρασε και αυτός τους προβληματισμούς του για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα. Θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει πιο επιθετικά την ίδια στιγμή που τα περισσότερα βέλη της κριτικής από την Ολλανδία πέφτουν πάνω του, καθώς υπάρχει και φυσικά το story το οποίο έγινε στο Μουντιάλ το καλοκαίρι με τις φήμες να λένε ότι ο Φαντάικ είχε προτείνει τότε στον Κούμαν τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί η ομάδα με το Μαρόκο, άρα δηλαδή συνέβαλε στην αποτυχία της Ολλανδίας στο Μουντιάλ. Γενικότερα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα οι Ολλανδοί, αν μπορέσουμε να το πούμε έτσι, εν όψη της αναμέτρησης με την εθνική μας ομάδα, μια νεανική ομάδα. Όπως είπαμε πριν, τον Μέρντινγκ, ο Φαν Μπόμελ είναι ένα νέο πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σιγά σιγά και παίρνει περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Σε όλα αυτά συμβάλλουν και οι τραυματισμοί οι οποίοι έχουν οι Ολλανδοί, καθώς με το Χακ, πριν το Χακ που ήταν και ο Μπρόμπεϊ που τραυματίστηκε και καλέξανε τον Ζίρξη στην θέση του. Οπότε περιμένουμε να δούμε μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε για την Ολλανδία το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά, Θάνο.
1: Μάλιστα, τώρα έχουμε σε εξέλιξη δύο αγώνες που είναι για τον ίδιο όμιλο. Βέλγιο-Γαλλία είναι 0-0 στο 5ο λεπτό και Τουρκία-Ιταλία 0-1, πριν από λίγο βάλε γκόλ η Ιταλία, στο 10ο λεπτό προηγείται της Τουρκίας. Τουρκία και Ιταλία είχαν ιτηθεί στην πρώτη αγωνιστική. Η Ιταλία ιτήθηκε στην έδρα της από το Βέλγιο. Η Τουρκία ιτήθηκε από την Γαλλία. Τι έχεις δει μέχρι στιγμής, Νίκο, στους χθεσινούς αγώνες, προχθεσινούς στο Nations League, που πρέπει να κάνουμε έτσι μια αναφορά που να σε έχει εντυπωσιάσει ίσως?
6: Νομίζω ότι η Γαλλία με την πρεμιέρα του Ζιντάν στον πάγκο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα συζήτησης, και φυσικά ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Τουρκία, βγήκε αλλαγή και υπάρχει μια συζήτηση για το πότε θα ξαναμπορεί να είναι έτοιμος να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ακόμα μία κακή εντύπωση μέχρι στιγμής μου έχει κάνει σίγουρα για ακόμα μία φορά η Ιταλία, η οποία βέβαια τώρα κερδίζει με την Τουρκία, ναι, όπως είπες, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ μακριά από την Ιταλία, την οποία μάθαμε τουλάχιστον.
1: Και παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει έπειτα από την αποτυχία της να περάσει στο παγκόσμιο κύπελο το καλοκαίρι, να προκριθεί.
6: Ένα ντόμινο αλλαγών το οποίο υπήρξε και φυσικά και το, η όλη συζήτηση με τον Πύρλο που ήθελε τότε ο Μαλντίνη και ο Μπουφόν να γίνει προπονητής. Ο Μαντσίνη εν τέλει ήταν αυτός ο οποίος πήρε τα σκύπτρα της Ιταλίας. Θα δούμε πώς θα δουλέψει και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μία κάθοδο ουσιαστικά στην παραγωγή ταλέντων. Δεν βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, τις προσωπικότητες αυτές. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η νέα προσπάθεια. Το Nations League άλλωστε είναι μία διοργάνωση στην οποία μπορούν να δοκιμάζουν και πράγματα και να βλέπουν εν ώψη των προκριματικών αυτές οι ομάδες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Χρήστος Βουγιουκλάκης, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Τάκης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει, γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 10ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Μίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
0: Era Sport 101,8.

0: Καλησπέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ξεκινάμε και ξεκινάμε με το δεύτερο γκολ του Φρατέζη. Τουρκία-Ιταλία 0-2. Ο Μπαστόνι στο 1 λεπτό είχε ανοίξει το σκορ. Είναι τα παιχνίδια για την Nations League που διεξάγονται αυτή την ώρα. Η Τουρκία ιτάται από την Ιταλία με 2-0, ενώ το Βέλγιο-Γαλλία παραμένει στο 0-0. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη πριν περάσουμε στο σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος μας έχει κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία-Βοσνία 0-2, Σουηδία-Πολωνία 1-0. Τελικά αποτελέσματα, Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία Κύπρος 0-0, από εκεί και πέρα Γεωργία Ουκρανία 0-0. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και όλα αυτά λεπτό προς λεπτό όπως κάνουμε πάντα και φυσικά θα ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των αγώνων όταν θα υπάρχει. Λοιπόν, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον Σάκη Αρσενίου. Σάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ πέρα. Δική μου χαρά, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό.
1: Ευχαριστώ
0: που ακούσαμε
1: πολύ.
0: Το τραγούδι σου. Για πες μας αυτό, πώς γράφτηκε, τι έμπνευση είχαμε πριν
1: λοιπόν,
0: ξεκινήσουμε.
1: Το κόκκινο χαλί γράφτηκε από την Αγγελική Μακρινιώτη, τη φίλη μου, σε στίχους και σε μουσική του Χρήστου του Χιόνι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, ένα κομμάτι που ξεχώρισα απευθείας όταν άκουσα. Και έτσι το κυκλοφορήσαμε και πάμε και παρακάτω. Δηλαδή, ακούμε συνέχεια τραγούδια και έρχονται και άλλα.
0: Πάντως, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πότε κυκλοφόρησε αυτό?
1: Έχει 2 μήνες.
0: Έχει 2 μήνες. Ναι. Καινούριο τραγούδι. Ναι, έχει έτσι την απήχηση που περιμένατε να έχει?
1: Ναι, πήγε καλά.
0: Πήγε καλά. Είναι το προτιμάει πιο πολύ το πιο νεανικό κοινό ή όλων των ηλικιών?
1: Άγγελε, πρόξε, δεν υπάρχει τραγούδι που μπορείς να βγάλεις άκρη με τον κόσμο το
0: δεν
1: τι θέλει να ακούσει τη συγκεκριμένη περίοδο και πότε και τι και πώς. Οπότε ακολουθείς το ένστικτό σου, ακολουθείς αυτό που... Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κάνω τραγούδια που αγαπώ εγώ πρώτα απ' όλα, γιατί άμα δεν το κάνεις με αγάπη, δεν θα φτάσει και στον κόσμο με αγάπη.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε ακολουθώ το ένστικτό μου και αναμένω και ο κόσμος να το αγκαλιάσει όπως έχουν αγκαλιάσει και τα υπόλοιπα.
0: Θα ακούσουμε και στη συνέχεια βέβαιως και άλλα τραγούδια σου. Να ρωτήσω κάτι. Συνήθως δεν αφουγκράζεστε περίπου τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να φτιάξετε έτσι ένα εμπορικό τραγούδι?
1: Ακούμε εκατοντάδες κομμάτια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι το ελληνικό τραγούδι δεν έχει εποχή. Γενικά τα τραγούδια δεν έχουν εποχή.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί πολλοί λένε θα βγάλουμε ένα τραγούδι το καλοκαίρι. Αυτό το στυλ, ένα τραγούδι του χειμώνα αυτό το στυλ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εποχή, υπάρχει το καλό τραγούδι.
0: Το καλό τραγούδι. Ακριβώς. Και το καλό τραγούδι είναι και διαχρονικό και ο κόσμος το θυμάται πάντα, το αγκαλιάζει πάντα.
1: Το αν τα αγκαλιάσει πάντα δεν εξαρτάται.
0: Το καλό τραγούδι, εγώ είμαι πεπισμένος ότι το αγκαλιάζει πάντα.
1: Αργά ή γρήγορα, ναι.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: γρήγορα.
1: Είμαι της άποψης ότι πρέπει να κάνεις τραγούδια τα οποία τα αγαπάς εσύ, τα γουστάρεις εσύ, οπότε θα είσαι και πιο κοντά στον κόσμο.
0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο αθλητικά. Είδες εχθές το παιχνίδι με
1: το
0: τη Γερμανία?
1: Το είδα, συγχαρητήρια στην Εθνική.
0: Εθνικάρα, έτσι.
1: Πολύ ωραίο μάτς. Δεν σου κρύβω ότι μέχρι το 50 ήμασταν δύσκολα.
0: Ήταν Γερμανία. Ό,τι και να κάνουμε είναι Γερμανία.
1: Μεγάλη νίκη, νομίζω δεν είχαμε κερδίσει και ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Μια ισοπαλία στο κύπελο εθνών του 80, δηλαδή στο Euro, τότε με ένα 0-0.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Βέβαια. Και έτσι να συνεχίσουν.
0: Και θα συνεχίσουν. Και πιστεύω και ότι αυτή η εθνική θα πάει πολύ μπροστά.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, να επανέλθουμε. Είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό που έλαβε χώρα πριν λίγες μέρες. Την απώλεια ενός συναδέλφου σου. Μια μεγάλη απώλεια.
1: Τεράστια απώλεια ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τεράστια παρακαταθήκη τα τραγούδια του. Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται. Δηλαδή και μέσα από τα τραγούδια του ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί. Ακόμα και μετά τη φυγή του. Να είναι καλά εκεί που είναι. Εντάξει, και εγώ σοκαρίστηκα όταν το μάθα.
0: Όλοι σοκαρίστηκαμε.
1: Και δεν σου κρύβω ότι
0: νέος άνθρωπος.
1: Πριν, δηλαδή, κάνα τέταρτο πριν με ειδοποιήσουν, συζητούσαμε για διάφορα σχήματα τα οποία θα βρίσκονται στην Αθήνα και έτσι είχαμε και την κουβέντα του ότι θα βρίσκεται σε ένα μαγαζί. Και μετά από ένα τέταρτο που.
0: Νομίζω μετά την πλασμαφαίρεση που πήγε να κάνει, είχε ραντεβού με τον επιχειρηματία για να συζητήσουν.
1: Δεν τα ξέρω καθόλου αυτά πραγματικά. Μακάρι να βγάλουν άκρη εκεί και οι ειδικοί, οι δικηγόροι και αυτοί και να δουν την πραγματικότητα. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος έφυγε. Τώρα από το τι έφυγε, από τι λάθος και τι και πώς, εγώ δεν είμαι ειδικός να το πω. Πολύ κρίμα. Αφήνει ένα τεράστιο κενό. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τα τραγούδια του ούτως ή άλλως τα λέμε όλοι στα προγράμματά μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Είσαστε φίλοι, γνωριζόσαστε με τον Γιώργο?
1: Γνωριζόμαστε με τον Γιώργο, ναι. Έχουμε καθίσει πάρα πολλές φορές παρέα και σε μαγαζιά τα οποία εμφανιζόμουν να ερχόταν και έχω πάει να τον δω. Ένα εξαιρετικό παιδί, mm-hmm. ένα μεγάλο παιδί. Πολύ καλή ψυχή. Mm-hmm. Και δεν σου κρύβω ότι με στεναχωρούν πάρα πολύ διάφορα δημοσιεύματα και διάφορα κακόβουλα πλάσματα που δυστυχώς πάντα υπάρχουν, και οι δυσφημίσεις και οι κακές ειδήσεις. Καλό θα ήταν άνθρωποι που δεν ξέρουν διάφορα πράγματα να μην τοποθετούνται, γιατί
0: σωστό.
1: Πληγώνουν άλλους ανθρώπους και
0: πληγώνουν τους ανθρώπους που ξέρουν
1: και μνήμες. Και μνήμες.
0: Ναι. Πληγώνουν τους ανθρώπους που ξέρουν. Ακριβώς. Πληγώνουν και μνήμες. Πολύ
1: ακριβώς.
0: Σωστά. Ναι, δυστυχώς το έχουμε. Αυτό γίνεται στην χώρα μας.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, για πες μας για την καριέρα σου. Πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις τραγούδι, πότε ξεκίνησες τα πρώτα βήματα, τα πρώτα ερεθίσματα?
1: Θα σου πω. 8 χρονών είχα γενέθλια. Εγώ έπαιζα. Ξεκίνησα να παίζω τον Μπερλέκη σε τάπερ και σε κατσαρόλες στο σπίτι.
0: Οκ. Okay. Η μαμά τι έλεγε?
1: Γελούσαν οι δικοί μου, το είχα όμως.
0: Το είχες,
1: ε? 8 χρονών λέω τον πατέρα μου στα γενέθλιά μου, λέω μπαμπά θέλω να τον Μπερλέκι. Καλό. Μου λέει πάμε να σου πάρω. Μόλις πάω και παίρνω τον Μπερλέκι, του λέω θέλω και αυτό το μπουζούκι. Πάρτο μου λέει γι' αυτό. Και ξεκινάω να παίζω μπουζούκι από το πουθενά.
0: Από το πουθενά.
1: Από το πουθενά. Με την κάτω τη χορτή, σιγά σιγά, λίγο λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή έλεγα ότι αυτό θέλω να κάνω. Δεν τραγουδούσα ποτέ σε κόσμο μπροστά, μόνο mm-hmm. στην αδερφή μου. Mm-hmm. Και επειδή από πιτσιρικάς πήγαινα με τους γονείς μου, ρε παιδί μου, στα μπουζούκια, κάποια στιγμή οι παρέες μου ήταν όλη η παρέα μπουζουκόβη. Mm-hmm. Δηλαδή, 18 χρονών όταν βγαίναμε, πηγαίναμε στα μπουζούκια, δεν πηγαίναμε στα κλαμπ όπως της ηλικίας μας. Mm-hmm. Ξαφνικά μαθαίνω ότι ένα μαγαζί πολύ γνωστό στη Θεσσαλονίκη, τα Μαμούνια έχουν.
0: Α, τα Μαμούνια,
1: τα Μαμούνια.
0: Το έχω πάει.
1: Έχουν. Με το συγχωρεμένο το Γκίλια, το μαέστρο, οντισιόν. Mm-hmm. Στείνομαι κι εγώ πιτσιρικά σε 9,5 ώρα. Είχε καμιά 50 άτομα. Είχε mm-hmm. πολύ κόσμο. Τότε τα σχήματα ήταν τεράστια. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να ήταν και 15 και 20 τραγουδιστές. Μου λέει, τι είσαι εσύ? Του λέω, ήρθα να τραγουδήσω. Μου λέει, γιατί τραγουδάς? Μου λέω, θέλω. Μου λέει, καλά, περίμενε. Τελειώνουν τα πάντα, τελειώνουν. Mm-hmm. Πάνε να φύγουν. Λέω, μαέστρο, να πω. Μου λέει, ανεβείτε λίγο πάνω να πει και ο πιτσιρικά σαν τραγούδι. Αλλά με πολύ.
0: Απαξιωτικό, ναι, αλλά απαξιωτικό. Και καλά, τι να μα πει.
1: Ανεβαίνω, λέω, μου λέει, πες άλλο ένα. Λέω άλλο ένα. Μου λέει, εντάξει, θα σε ειδοποιήσω.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Όχι.
0: Εκεί θα σε ειδοποιήσω και τίποτα.
1: Ναι, ας το τηλέφωνο σου. Την άλλη μέρα.
0: Ωραία.
1: Με παίρνει τηλέφωνο ένα γνωστό μάνατζερ. Μου λέει, από το γραφείο μου. Πάω και ξεκινάω, μου λέει, ξεκινά στο Ρόδον στην Ξάνθη.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Τα Μαμούνια πάντως τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ήταν ένα μαγαζί στην Ξάνθη. Και ξεκινάω εκεί.
0: Τώρα μιλάμε σε ποια ηλικία περίπου?
1: Μιλάμε τώρα για 23 χρονών.
0: 22-23.
1: Εκεί.
0: Εντάξει. Καλή ηλικία.
1: Και ξεκινάω εκεί. Mm-hmm. Κάνω 6 μήνες εκεί. Mm-hmm. Κατεβαίνω μέσω ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει ζωή πια, αλλά τον αγαπώ και τον εκτιμώ και θα τον αγαπώ και θα το μνημονεύω πάντα, τον Γιώργο τον Ποζίδη. Mm-hmm. Ξεκινάω Θεσσαλονίκη σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στον Καλά.
0: Καλά, κάτι μου θυμίζει.
1: Στον Καλά,
0: κάτι να, μου θυμίζει αυτό.
1: Είναι στα σφαγεία, περιοχή σφαγεία Θεσσαλονίκη.
0: Με ποιους ήσουν εκεί στο
1: σχήμα? Ήμουνα με τον Γιώργο, τον Γιασεμί. Όχι, ήμουνα με τον Κώστα τον Σερέντη τότε. Mm-hmm. Και τη Ρακέλ. Τώρα. Μια κοπέλα. Mm-hmm. Και ξεκινάω εκεί. Μετά άλλαξα 2-3 μαγαζιά Θεσσαλονίκη, όπου. Είχε έρθει ένας επιχειρηματίας από εδώ από την Αθήνα να δει το πρώτο όνομα τότε. Εγώ άνοιγα πρόγραμμα. Αλλά ήρθε νωρίς. Mm-hmm. Τελειώνω το πρόγραμμα και λέω: δεν θέλω αυτόν, θέλω τον πιτσιρικά.
0: Ναι.
1: Ψήνουμε άλλα 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκα Αθήνα. Και ξεκίνησε η δικογραφία.
0: Ωραία, θα πάμε και στην Αθήνα. Αλλά πάντως γενικά εσείς οι τραγουδιστές είστε δηλαδή 6 μήνες εδώ, 5 μήνες εκεί. Μου έλεγες, ας πούμε, το πρόγραμμά σου το χειμώνα που θα είναι μια περιοδία ατελείωτη.
1: Πρόσεξε, δεν είναι τα παλιά τα χρόνια. Mm-hmm. Καμία σχέση. Δηλαδή ούτε στον τρόπο που. Ούτε στις μέρες που δουλεύουμε, αλλά ούτε στον τρόπο διασκέδασης. Δηλαδή, εγώ για να κάνω τον κόσμο να διασκεδάσει, καταβάλω τη διπλή προσπάθεια από ό,τι πριν.
0: Βέβαια,
1: χρόνια.
0: Παλιά ήταν διαφορετικά.
1: Τα προβλήματα πάντα υπάρχουν, είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Βλέπεις τον κόσμο που έρχεται και πραγματικά κάθεται, μπορεί να σκέφτεται πώς θα πληρώσω αύριο τον λογαριασμό, αλλά βγαίνει να διασκεδάσει και να ξεσχάσει. Και το βλέπεις στα μάτια τους. Οπότε είναι η διπλή προσπάθεια.
0: Σίγουρα έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, γιατί δεν είναι όπως παλιά και έχουν μειωθεί και οι μέρες που εμφανιζόσαστε. Παλιά τα μπουζούκια θυμάμαι ήταν 7 στα 7.
1: 6 ημέρα, εγώ προλάβει και 7 ημέρα, ναι.
0: 7 στα 7.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή όλα τα μαγαζιά λειτουργούσαν και καλά. Γιατί δεν είναι μόνο. είναι μια σειρά εργαζομένων που δουλεύουν στα μαγαζιά.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Από τότε που μπήκε και το ίντερνετ στη δουλειά μας, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να κατεβάσει τα τραγούδια απευθείας. Εμείς πηγαίναμε πιτσιρικάδες και περιμέναμε να βγουν τα CD να τα πάρουμε από το σκοπολείο και αναμέναμε ώρες. Ναι, είχαμε την κάψα.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Να καταλάβεις, έχουν χαθεί τα αυτόγραφα. Ο κόσμος, γιατί υπάρχει η selfie, υπάρχει το κινητό, υπάρχει αυτό το ότι βγαίνω στο μαγαζί και σηκώνονται 30 κινητά, το οποίο εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί θέλω να ζω τη στιγμή. Δηλαδή θα πάω να δω εσένα να τραγουδάς. Θέλω να σε δω και να το τραβήξω για να σε δω μετά.
0: Ναι, πλέον υπάρχει αυτή.
1: Αλλά αυτό υπάρχει τώρα, έτσι, έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά.
0: Λοιπόν, εσένα δεν σου αρέσει αυτό. Εντάξει, εντάξει,
1: μέχρι ένα σημείο.
0: Μέχρι ένα σημείο καλό είναι, αλλά μέχρι ένα σημείο, ναι. Όπως ακριβώς είπες.
1: Δεν μπορεί να έρθει να τραβήξει δηλαδή, όλο το πρόγραμμα στο κινητό σου.
0: Ναι, όχι, δεν γίνεται.
1: Αυτό.
0: Προφανώς. Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα. Για πες μας τα πρώτα βήματα.
1: Έρχομαι στην Αθήνα και μπαίνω στο μαγαζί Καραμέλα.
0: Στο Καραμέλα, συγκρού.
1: Ξεκινάω δισκογραφία. Με τον πρώτο δίσκο, το Άνοιξα Φτερά. Είχα μέσα Τους Λυπάμαι. Είχα πολλά τραγούδια. Έρχεται ρωτοχτυπημένο στο κομμάτι που με έκανε γνωστό, σαν την αγάπη μας δεν έχει, και ήρθαν και τα υπόλοιπα κομμάτια και έτσι ξεκίνησα για τα καλά τη δισκογραφία.
0: Μετά την Καραμέλα.
1: Μετά το Καραμέλα πήγα Φαντάρος, φίλε.
0: Οπα.
1: Πήγα Φαντάρος και έκανα ένα αρκετά μεγάλο πάους.
0: Ναι.
1: Και μετά ξεκίνησα στο Φρατζέλικο.
0: Φρατζέλικο.
1: Βαρέα με το μεγάλο Σταμάτη Γονίδη.
0: Γονίδης.
1: Μετά με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, με τον Γιώργο τον Γιαννιά, με πολλούς, με την Αγγελική την Ηλιάδη, με πολλούς. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο και δόξα τω Θεώ, όλες οι συνεργασίες ήταν άψογες.
0: Ήταν άψογες. Δεν έχεις κανένα παράπονο.
1: Όχι, δεν έχω παράπονο, γιατί πολλές φορές μου ρωτάνε για πισόπλατες μαχαιριές και διάφορα. Εγώ είμαι ένας
0: αυτό
1: άνθρωπος...
0: ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ, γι' αυτό σου είπα δεν έχεις παράπονο το πισόπλατες μαχαιριές.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι με ενοχλήσει θα το πω απευθείας, να ξέρεις, και αφιλτράριστα. Πολλές φορές αυτό στη δουλειά μας δεν είναι καλό, γιατί παρεξηγείται.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν ξέρεις τι θέλεις και όταν είσαι εντάξει, είμαι της άποψης ότι θα στην πω τη δική μου τη γνώμη και θα το πω όπως μου έρθει. Και είναι δικό σου θέμα, θα παρεξηγηθείς ή όχι.
0: Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι ξεκίνησες από πολύ μικρός να τραγουδάς έτσι με τον τρόπο που μας περιέγραψες. Έκανες το αγροτικό εντός εισαγωγικών, να το πω, στην Ξάνθη. Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να το πω αγροτικό, γιατί.
1: Εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι το πιο δύσκολο κοινό, να ξέρεις.
0: Ναι. Αν δεν έχεις τραγουδήσει, λένε συνάδελφοί σου στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείς να έρθεις Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Αληθεύει αυτό, ισχύει.
1: Δεν παίρνεις εύκολα χειροκρότημα στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Περνάς.
0: Από ιερά εξέταση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Καγιόντε κάνει το 3-0 για την Ιταλία.
1: Και πολύ γρήγορα κιόλας.
0: Και πολύ γρήγορα. Οι Ιταλοί μετά τις τόσες αποτυχίες που
1: σε
0: είχαν.
1: Σε 5 λεπτά,
0: Ναι. Το έχουν πάρει, μάλλον πεισματικά θα τα αλλάξουμε όλα, γιατί έχουν αποτύχει παραταγωδώς τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από δισκογραφία. Ξεκίνησες τότε από εποχής Καραμέλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-3 τραγούδια που ξεχώρισαν από τότε.
1: Ερωτοχτημένος, Προσευχή, Συγκεντρώσου.
0: Αυτά ξεχώρισαν.
1: Και ακόμα παίζουν, ναι.
0: Τώρα, στο χειμώνα αυτόν που θα έρθει. Για πες για την tour, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα σε μια βάλιτσα στο
1: έχω
0: χέρι.
1: Έχω κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία αυτή τη στιγμή με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και εδώ δίπλα μου τώρα εδώ.
0: Ο
1: Πέτρος Παπαδάτους, που είμαστε και φιλαράκι και συνεργάτες. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πίστη στο προϊόν και στον καλλιτέχνη και να υπάρχει και χημεία μεταξύ δύο
0: πίστη
1: ανθρώπων.
0: Πίστη στον καλλιτέχνη και στον ποδοσφαιριστή, γιατί ο ποδοσφαιριστής καλλιτέχνης είναι.
1: Και δόξα τω Θεώ μας πάνε τα πράγματα. Και λέω δόξα τω Θεώ γιατί πιστεύω πάρα πολύ.
0: Και καλά κάνεις.
1: Θα είμαστε σε 5 πόλεις φέτος. Θα είμαστε Παρασκευή Σαββάτο στο Μποφόρ, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τις Τρίτες στην Πάτρα. Την Πέμπτη
0: στο Γωνιάκο, στην Πάτρα κάτω.
1: Στην Πάτρα κάτω.
0: Πάτρα.
1: Στην Πάτρα, ναι.
0: Στο Γωνιακό.
1: Δεν μπορώ να σου πω ακόμα, είναι μυστικό.
0: Εντάξει, πες το.
1: Λοιπόν, Τρίτες Πάτρα, Παρασκευή Σαββάτο θα είμαστε στο Ηράκλειο, στο Μποφόρ στην Κρήτη. Τις Πέμπτες θα είμαστε στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι, στο φίλο μου τον Βραχάμι. Και τις Κυριακές θα είμαστε πάλι στο Αγιονέρι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία. Πάμε πάλι στην Πάτρα, στο Γωνιακό, είπαμε. προσπαθώ να βγάλω την είδηση.
1: Μπορεί.
0: Την είδηση προσπαθώ να βγάλω, δημοσιογράφος είμαι.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, μέχρι εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα επόμενα τραγούδια, επόμενα CD, επόμενη δίσκη, επόμενη ηχογράφηση, τέλος πάντων.
1: Είμαστε στη φάση που τώρα, τον επόμενο μήνα, θα βγάλουμε τραγούδι. Είμαστε στην ακρόαση, στη δοκιμή, και θα επιλέξουμε με τους με όλο το team, τους συνεργάτες μου, το τι θα κυκλοφορήσουμε.
0: Ωραία, επειδή η ώρα πλησιάζει 10:30 και θα πρέπει να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio, τι θα έλεγες να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σου? Επέλεξε εσύ ποιο θέλεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα ακούμε Σάκη Αρσενίου. Και ποιο θα ακούσουμε, Σάκη?
1: Θα ακούσουμε το «Μη βλέπεις που γελάω».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισής της. Συνεχίζονται οι έρευνες στο ισοπεδωμένο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα για τα αίτια της έκρηξης που στοίχιζε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, στρέφονται οι έρευνες. 75χρονος τραυμάτισε σοβαρά με κοπίδι 65χρονο στην Γλυφάδα. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Χειμερινό ωράριο από την 5η 1 Οκτωβρίου, αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες διαμορφώνονται από 3.30 ως 5.30 το απόγευμα και από 10 το βράδυ ως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει. Θα σουτάρει. Γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg. Στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας. Με σκόρε τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή ο Μπέρελ. Περνάει από όλους out. Τίποτα. Δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 10.30 ακούσαμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ο Σάκης Αρσενίου παραμένει κοντά μας. Λοιπόν, Σάκη, πώς είναι τώρα η ζωή ενός τραγουδιστή που έχει δημιουργήσει οικογένεια? Γιατί και η οικογένεια είναι ένα σημαντικό μέρος των ανθρώπινων σχέσεων, έτσι.
5: Εννοείται.
4: Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
5: Και ήταν σκοπός μου να κάνω οικογένεια. Έχουμε κάνει ένα πανέμορφο πλασματάκι τον Κωνσταντινό.
4: Να το χαίρεστε. Πόσο είναι?
5: Είναι 3,5.
4: Να το χαίρεστε.
5: Είναι...
4: Ακούει.
5: Τώρα είναι στη... Ακούει, ναι, εννοείται.
4: Παρατηρήσεις, το πες καλά, μπαμπά, δεν το πες
5: καλά. Όχι, ακόμα δεν είμαστε στην φάση. Είναι στην τρέλα του ακόμα, αλλά είναι υπέροχος. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα με την οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι η οικογένεια με τη δουλειά διαχωρίζεται. Δεν έχει καμία σχέση με
4: το
5: μετάλλο. Σίγουρα σου τρώει χρόνο και μένεις λίγο, σε εισαγωγικά μένεις λίγο πιο πίσω, γιατί η δισκογραφία και η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Αλλά προχωράμε.
4: Αυτό το λέω γιατί είσαι πολύ διάστημα, πολύ καιρό μέσα στο χρόνο με τη βαλίτσα στο χέρι, όπως το λέω χαριτολογώντας.
5: Ναι, εντάξει.
4: Από αυτή την έννοια τώρα.
5: Σίγουρα. Όταν δουλεύεις και λείπεις ώρες.
4: Και μέρες, θα έλεγα.
5: Και μέρες, ειδικά το πρώτο καιρό που ήταν πιο μικρούλης, μου έλειπε συνέχεια. Και συνέχεια μου λείπει όταν λείπω κι εγώ.
4: Φαντάζομαι ότι θα σου λείπει πιο πολύ η οικογένεια όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό, τύπου Αυστραλία, ας πούμε. Που είναι άλλη Ήπειρος, ένα υπερατλαντικό ταξίδι.
5: Την πρώτη φορά πήγα το 18 στην Αυστραλία, ήμουνα μόνος μου τότε. Τώρα που ανέφερες στην Αυστραλία, ξαναπάμε Αυστραλία.
4: Πότε?
5: Θα πάμε τον Ιανουάριο.
4: Για πόσο καιρό?
5: Και το Σεπτέμβριο. Θα πάμε για ένα μήνα περίπου.
4: Για ένα μήνα. Ναι. Εκεί τι θα κάνει η οικογένεια? Θα μείνει
5: η
4: πίσω.
5: Οικογένεια θα έρθει μαζί.
4: Α, θα έρθει.
5: Θα έρθει μαζί, ναι.
4: Εντάξει,
5: θα τις πάρω μαζί, γιατί είναι και ένα ταξίδι.
4: Εντάξει,
5: είναι ταξίδι ζωής αυτό, έτσι.
4: Εντάξει, ναι, σαφώς. Οπότε λοιπόν.
5: Παρεούλα.
4: Σε ποιες πόλεις θα εμφανιστείτε?
5: Θα πάμε Αδελαϊδα, Μπρίσμπον, Σίδνεϊ και Μελβούρνη.
4: Νομίζω είναι καλά.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι πολύ καλά. Έχει πολύ μεγάλο ελληνικό στοιχείο εκεί.
5: Παίζει να πάμε και στο Νταρουίν.
4: Τι ανταπόκριση έχετε από τους Έλληνες του εξωτερικού όταν πάτε?
5: Διψάνε πολύ, διψάνε πολύ για ελληνικό τραγούδι. Διψάνε πάρα πολύ για ελληνική μουσική. Mm-hmm. Πραγματικά εκεί το κοινό είναι, πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις τι σου λέω. Είναι φανατική. Είναι σαν τις, σαν τις θύρες των φανατικών.
4: Σαν τις θύρες των φανατικών.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Σας υποδέχονται λοιπόν με πιο ζεστά.
5: Ναι, ναι, ναι. Το αφού ίδιο... τους λείπει, είναι λογικό. Ναι.
4: Το ίδιο σε όλες τις ηπείρους, δηλαδή στην Ευρώπη, στην ναι. Αμερική, εδώ, εκεί, κυρίως, παντού.
5: Και Αμερική δεν έχω πάει ακόμα.
4: Εντάξει,
5: τώρα
4: πας.
5: Έχουμε μια πρόταση, μιλάμε και εκεί. Αλλά Αυστραλία που έχω πάει πραγματικά σοκαρίστηκα.
4: Πιο θερμό το κοινό.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, καμία σχέση.
4: Το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία πώς ήταν το κοινό?
5: Ήταν μαγικά και εκεί. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Mm-hmm. Περάσαμε πολύ Ελβετία, όμορφα. Ναι. Περάσαμε πολύ όμορφα. Και εκεί ο κόσμος του. Λείπει. Παιδί μου, είναι λογικό όταν φεύγεις από την πατρίδα σου και ειδικά από την Ελλάδα που έχουμε μάθει διαφορετικά. Όταν ένας καλλιτέχνης πηγαίνει εκεί, mm-hmm. πηγαίνει κοντά τους, τους αγκαλιάζει πιο ζεστά.
4: Λοιπόν, εύχομαι μεγάλη επιτυχία και στο
5: ευχαριστώ
4: εξωτερικό.
5: Πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, κρατάμε ότι τον Ιανουάριο, καλά είπα, πάμε στα θερμά κλίματα της Αυστραλίας. Εκεί θα είναι καλοκαίρι τότε. Λοιπόν, ερώτηση άλλη. Είχες πάει και σε Survivor, ναι?
5: Είχα πάει, ναι. Φοβερή εμπειρία.
4: Τι σε ώθησε να πας εκεί?
5: Ήταν ακριβώς μετά την καραντίνα.
4: Ναι, τα, το 21-22,
5: ναι, στο οποίο
4: εκεί.
5: Τα πράγματα στη δουλειά μας ήταν πολύ...
4: υποτονικά.
5: Πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή πρόταση και οικονομικά, αλλά και στο να ξεφύγεις λίγο γιατί είχαμε κλειστεί μέσα. Mm-hmm. Οπότε μου είχε γίνει πρόταση και πριν. Mm-hmm. Και έτσι είπα θα πάω.
4: Για πες μας τις εμπειρίες
5: σοβαρή,
4: από εκεί.
5: Σοβαρή εμπειρία. Mm-hmm. Πραγματικά την έχουν ζήσει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Πολύ δυσκολία, πολύ πείνα. Πραγματικά πείνα, γιατί με πεινά. Ρωτούσαν.
4: Όντως πείνα.
5: Πολλοί μου λέγανε τρώγατε, κάνατε.
4: Ναι, αυτό θέλω να διευκρινίσω.
5: Πολύ, πολύ πείνα. Έτρωγα και από τα σκουπίδια. Είχαμε κάνει εμβόλια και τρώγα και από τα σκουπίδια. Για πραγματικά.
4: Μιλάμε κανονική πείνα.
5: Ναι,
4: έτσι.
5: Ναι, έχασα 12 κιλά σε ένα μηνά.
4: Εντάξει. Λοιπόν, εκεί θα ξαναπήγαινε άμα σου δίνονταν η ευκαιρία?
5: Τώρα όχι, όχι, το έχω κάνει.
4: Το έχει κάνει, κάνει, τελείωσε
5: όχι,
4: μία και καλή.
5: Όχι.
4: Λοιπόν, ο καλλιτέχνης κάνει το τραγούδι, το τραγούδι τον καλλιτέχνη. Ή είναι αλληλένδετο αυτό?
5: Και τα δύο.
4: Και τα δύο. Δηλαδή
5: και τα δύο.
4: Ο ένας συμπληρώνει το άλλο.
5: Και τα δύο, ναι. Και τα δύο. Και σίγουρα πώς θα αγκαλιάσει. Βασικά πρέπει, ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι, θεωρώ, κοντά στον κόσμο.
4: Ναι, σίγουρα.
5: Πρέπει να είναι κοντά στον κόσμο. Από όλες τις απόψεις.
4: Λοιπόν, στα παιδικά σου χρόνια, ποιους είχες έτσι πρότυπο πριν αρχίσεις ακόμα να ασχολείσαι με το τραγούδι, αν είχες κάποια πρότυπα καλλιτεχνών?
5: Τα ακούσματα μου.
4: Ναι, ναι,
5: πάντα
4: ναι.
5: Λαϊκά ήταν τραγούδια.
4: Πάντα λαϊκά.
5: Πάντα, πάντα.
4: Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να σου άρεσε ο Γονίδης, ας πούμε, λέω ένα
5: Νότης Φαγιανάκης, εγώ γούσταρα πάρα πολύ και συνεχίζω και μου αρέσει πάρα πολύ ο Νότης. Γιάννης Πάριος, Στέλιος Καζαντζίδης, Στράτος Διονυσίου, τέτοια ακούγα πάντα.
4: Λοιπόν, από τις συνεργασίες που έχεις κάνει, πες μας δύο-τρεις που έχουν ξεχωρίσει, που τις έχεις ξεχωρίσει, τις κρατάς με ιδιαίτερη αγάπη στη μνήμη σου.
5: Σταμάτης Γονίδης.
4: Σταμάτης Γονίδης.
5: Δάσκαλος. Με τον Νίκο τον Μακρόπουλο έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες. Κατερίνα Ιστανίση στα πρώτα μου βήματα. Γενικά έχω συνεργαστεί, δεν θέλω να πω, θα ξεχάσω, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες. Και, και έχω πάρει και πολλά πράγματα από αυτούς. Mm-hmm. Γιατί όταν είσαι στα ξεκινήματά σου και όταν θες να πάρεις μια πορεία ανωδική σε αυτό που αγαπάς και κάνεις, πρέπει να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά και πρέπει να έχεις και τα μάτια σου ανοιχτά και να ρουφάς σαν σφουγγάρι κάθε καλό.
4: Πώς νιώθεις όταν βγαίνεις στην πίστα και από κάτω είναι γεμάτο το μαγαζί?
5: Σαν να ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου και να μπαίνω σπίτι μου. Τι τώρα, πια.
4: Τώρα πια.
5: Ναι.
4: Πιο παλιά. Έτσι, ας πούμε, είχες κάποιο track, κάποιο.
5: Κοίτα.
4: Δηλαδή να είναι κόσμος κάτω και να πρέπει εσύ να τον διασκεδάσεις αυτόν τον κόσμο. Και όπως είπες, έκανες και ιδιαίτερη προσπάθεια. Όχι εσύ, φαντάζομαι, και οι άλλοι
5: συνάδελφοι. Όλοι, όλοι, όλοι.
4: Στην εποχή που τα πράγματα ήταν μαζεμένα του κορονοϊού.
5: Εγώ από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην πίστα την πρώτη μέρα, mm-hmm. εντάξει, σίγουρα είχα άγχος, αλλά είχα το καλό, το θράσος και θάρρος. Οπότε έβγαινα 12 με 12 και 5 και πραγματικά ακούγα τα ποτήρια που βαρούσαν τα παιδιά οι σερβιτόροι που στείνανε τα ποτήρια. Και εγώ νόμιζα ότι βγήκα στο ΆΚΑ. Έβγαινα στο ΆΚΑ. Αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό νομίζω είναι ότι σε πάει μπροστά. Η σκληρή δουλειά, η πίστη, η επιμονή και η συνέπεια σε αυτό που κάνεις.
4: Μια και είπε σκληρή δουλειά, πόσες ώρες σε απασχολεί το επάγγελμά σου ημερησίως, κατά μέσο όρο?
5: Όλη μέρα.
4: Όλη μέρα, έτσι. Ναι. Όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το τραγουδιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Είναι οι συναντήσεις που θα κάνεις, είναι οι κουβέντες που θα κάνεις, είναι τα πλάνα που θα βγάλεις. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα με τον Πέτρο που συνεργαζόμαστε ουσιαστικά κοντά 2 μήνες, είναι σαν να έχουμε κάνει δουλειά 2 χρόνια.
4: Άρα δηλαδή όλο το 24ωρο σε απασχολεί?
5: Όλη μέρα
4: το...
5: μιλάμε, όλη μέρα μιλάμε και σχεδιάζουμε πράγματα.
4: Νωρίτερα είπαμε social media. Τα social media πιστεύεις ότι επηρεάζουν την πορεία ενός καλλιτέχνη?
5: Τώρα πια πολύ.
4: Πολύ.
5: Τώρα πια πολύ, ναι. Και προς το καλό και προς το κακό.
4: Συνήθως είναι προς το καλό ή προς το κακό?
5: Αναλόγως.
4: Αναλόγως, δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις.
5: Αναλόγως πώς κινείσαι.
4: Πώς κινείσαι.
5: Ναι.
4: Από τραγούδια μας είπες τι ετοιμάζεις και ξέρω για Άγιο Όρος ότι πηγαίνεις, το είπες και νωρίτερα. Πες μας εμπειρίες για το Άγιο Όρος.
5: Δεν πρέπει να πας.
4: Θα σηκωθώ να πάω.
5: Δεν μπορώ να σου πω, γιατί ό,τι και να σου εξηγήσω δεν θα καταλάβεις. Mm-hmm. Η πίστη για μένα είναι το παν. Θα πάμε πρώτα Θεός τώρα και σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Με το φιλαράκι εδώ. Να πάμε έτσι να προσκυνήσουμε λίγο, να αδειάσει το κεφάλι μας, γιατί
4: σωστό.
5: Έχουμε σκληρό χειμώνα σε δουλειά φέτος.
4: Πολύ σκληρό, από ό,τι μου είπες είναι πολύ σκληρό.
5: Έχουμε ταξίδια, έχουμε... αυτά είναι καλά όμως. Mm-hmm. Αυτά είναι όμορφα.
4: Αυτά είναι για τα καλά.
5: Να συμβαίνουν πάντα.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα να δούμε. Εδώ όχι, δεν έχουμμε κάτι άλλο. Ημίχρονο Τουρκία-Ιταλία 0-3, έτσι.
5: Εντάξει, Ιταλία είναι καλή ομάδα.
4: Ιταλία ήταν καλή ομάδα, προσπαθεί να ξαναγίνει καλή ομάδα.
5: Το 0-3.
4: Ναι, λέει ότι είναι καλή και μέσα στην Τουρκία.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, μια και μιλήσαμε νωρίτερα λίγο για αθλητισμό. Ναι. Έτσι, για πες μου, πώς τον βλέπεις τον ελληνικό αθλητισμό? Ανεβαίνει, είναι στάσιμος?
5: Ο ελληνικός αθλητισμός, μιλάς για ποδόσφαιρο ή γενικά?
4: Γενικά.
5: Γενικά.
4: Και για ποδόσφαιρο και
5: γενικά,
4: για μπάσκετ, για όλα.
5: Θεωρώ ότι δυστυχώς.
4: Ναι.
5: Και ειδικά για τους ανθρώπους, για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν υπάρχουν προδιαγραφές στην Ελλάδα.
4: Δεν υπάρχουν, όχι.
5: Ούτε το πους υπάρχει, ούτε τα σωστά γήπεδα, τα σωστά... Δεν υπάρχει τίποτα σωστό. Δυστυχώς. Δυστυχώς όμως, γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ μπροστά.
4: Τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω κάτι,
5: ναι,
4: μια και είπαμε για αθλητισμό. Πόσοι αθλητές χωρίς ονόματα, mm-hmm, έτσι έρχονται που δεν πρέπει να έρθουν στα πίσω τραπέζια?
5: Έχω δει πολύ λίγους και συνήθως,
4: ναι,
5: μετά από
4: μια μεγάλη επιτυχία.
5: Μια μεγάλη επιτυχία, ναι.
4: Αλλά στα πίσω τραπέζια χωρίς.
5: Στη μεγάλη επιτυχία έρχονται και μπροστά.
4: Όχι, όταν θα τους φέρει η ομάδα, όταν θα το κλείσει η ομάδα.

0: Εντάξει, απλά λέω εγώ, είναι το μάτι, πέφτει.
1: Στην Ελλάδα είσαι, θα πάρεις και τον μπουζούκι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τα ξέρεις.
0: Εντάξει. Μια και είπαμε για πριβέ νωρίτερα, μάλλον τώρα με αφορμή τους αθλητές. Εντάξει, δεν αλητεύουν όπως το είπες. Εντάξει, το κρατάμε αυτό, το τελειώνουμε εδώ. Σε καλούνε και σε διάφορες πριβέ εκδηλώσεις. Έχεις μεγάλη απήχηση εκεί.
1: Ναι, έχουμε διάφορα event τα οποία μας καλούν και είναι χαρά μας να έχουμε κενό και να μπορούμε να.
0: Τα event αυτά συνήθως είναι.
1: Διάφορα. Μπορεί να είναι από εταιρείες, μπορεί να είναι σε μια χαρά κάποιου, μπορεί.
0: Ναι, οτιδήποτε.
1: Οτιδήποτε, ναι.
0: Όταν έχετε κενό, πάτε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι πάνε.
0: Όλοι πάνε.
1: Ναι.
0: Τι θα έλεγε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Μου άρεσε ιδιαίτερο αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό άρεσε σε μένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ, πολύ ωραίο.
1: Είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Είναι από τα πολύ δυνατά. Είναι καλό.
1: Έτσι είμαι εγώ.
0: Λοιπόν, ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Σου αρέσει να πηγαίνει να παρακολουθεί.
1: Έπαιζα και ποδόσφαιρο.
0: Έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, μου αρέσει. Και παίζω. Σέντερφορ έπαιζα.
0: Σέντερφορ, ναι, έβαζε κανένα γκολ.
1: Έβαζα. Και μου αρέσει. Ναι, εννοείται. Παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Και πηγαίνω και στο γήπεδο όποτε μπορώ. Mm-hmm. Όποτε βρίσκω χρόνο θα πάω.
0: Πα, δηλαδή. Ναι. Το
1: και δεν έχω. Δηλαδή πέρα. Μπορεί να πάω σε ένα καλό μάτσο του Ολυμπιακού. Μπορεί να πάω σε ένα καλό μάτσο του Παραθυναϊκού. Μπορεί να πάω παντού.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, μου αρέσει,
0: αρέσει το άθλημα.
1: Ναι, αρκεί να βρίσκουμε χρόνο, έτσι.
0: Ναι, πάντα να, όταν έχουμε κενό χρόνο, το μπάσκετ σου αρέσει γενικά ή λιγότερο.
1: Δεν το κυνηγάω το μπάσκετ πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά άμα τύχει θα πας.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Πιο πολύ το ποδόσφαιρο, να. Εντάξει, και σέντερφορ κιόλας. Ένα σέντερφορ σίγουρα στο
1: ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει πολύ πιο πολύ το ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, τα επόμενα βήματα, τις επόμενες ημέρες, για πες μας το πρόγραμμά σου.
1: Λοιπόν,
0: το
1: τώρα,
0: άμεσο πρόγραμμα εννοώ.
1: Το άμεσο πρόγραμμα. 8 του μήνα ξεκινάμε, όπως σου είπα, στο Περιστέρι στα Γιονέρη.
0: 8 του μήνα.
1: 8 του μηνός, ναι. Μετά θα είμαστε σε πρόβες, θα ξεκινήσουμε στην αγαπημένη Κρήτη και στον Μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο όλο το χειμώνα. Τρίτες θα είμαστε στην Πάτρα και Κυριακές θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τραγούδι που μου είπες νωρίτερα ότι θα βγάλετε εντός λίγο.
1: Εμείς θα τα μάθεις όλα, θα τα ακούσεις.
0: Θα τα ακούσω, αλλά μην ξέρω.
1: Θα ακούσεις.
0: Να μην ξέρω πότε θα βγει.
1: Θα ακούσεις. Θα βγει μέχρι μέσα Νοεμβρίου.
0: Α, το υπολογίζετε κοντά.
1: 15 Νοεμβρίου.
0: Μέχρι 10-15 Νοεμβρίου θα βγει.
1: Εκεί είμαστε.
0: Πολύ ωραία. 10-15 Νοεμβρίου, καλά είναι. Εντάξει. Συνήθως. Κάθε πότε είναι καλό ένας καλλιτέχνης να βγάζει καινούριο τραγούδι, χρονικά λέω.
1: Δεν υπάρχει κάθε πότε είναι καλό. Δηλαδή ένα τραγούδι, αν τραβήξεις τον κόσμο, δεν το κόβεις.
0: Φυσικά και δεν το
1: κόβεις. Αλλά συνήθως είμαστε στα 3-4 τραγούδια το χρόνο. Κάπου εκεί. Δεν είναι
0: 4.
1: Τα παλιά τα χρόνια αυτό που σου έλεγα που έβγαζε ολόκληρο CD. Δίσκο 12 κομμάτια, ναι. Και από τα 12 σκάγανε τα 10, διότι ήταν αλλιώς τα ραδιόφωνα, ήταν αλλιώς οι δισκογραφικές, ήταν αλλιώς τα δισκοπολία, ήταν αλλιώς όλα. Έχουν αλλάξει όλα.
0: Όλα. Άρα δηλαδή το ιδανικό διάστημα είναι 3-4 τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και ένα πάντα.
1: Γι' αυτό βγάζουμε 2-3 κομμάτια, 4 το χρόνο, και μετά ένα-2 χρόνια κάνεις ένα ολοκληρωμένο δίσκο που βάζεις αυτά όλα τα κομμάτια των 2 χρόνων. Ας πούμε,
0: δεν βάζεις και κάποιο καινούριο.
1: Βάζεις και κάποιο καινούριο.
0: Μπορείς να προσθέσεις και κάτι άλλο.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, παρακολουθώ εγώ πώς βλέπεις και τα παιχνίδια.
1: Είναι ακόμα εκεί. Α, έβαλε γκολ λειτουργία.
0: Μείωσε 3-1. Εντάξει. Okay, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς το 3-0 του ημιχρόνου νομίζω δεν αφήνει πολλά περιθώρια, ναι, στους Τούρκους.
1: Καλά, μην το λέω, 48 είναι, αλλά.
0: Εντάξει, δεν αφήνει με τους Ιταλούς.
1: Έχουμε δει και να γίνονται και χειρότερα.
0: Έχουμε δει σε 5 λεπτά μέσα να ανατρέπονται τελικοί Champions League.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Θυμάσαι το 90. Το Scholes και Giggs, τα δύο goals United.
1: Στο πέναλτι που απόκρουσε.
0: Με την Bayern.
1: Ναι, το είχα δει, το είχα δει.
0: Με
1: το
0: την Bayern.
1: Το
0: 1-0, δοκάρι Μπάγκερ στο 88. Και στο 90 και στο 92 το κύπελο πήγε η Αγγλία αντί για Μόναχο.
1: Έτσι είναι.
0: Το μπάλα, η μπάλα.
1: Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ένας τραγουδιστής είναι καλό να αρχίζει πιο μεγάλος, πιο μικρός ή όποτε νιώσει ότι έχει το, ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Δηλαδή, ηλικιακά μιλάω. Μπορεί να είναι 15, 18, 25.
1: Αυτό πρέπει να το ξεκινήσεις, θεωρώ, από μικρός για επαγγελματικό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι εγώ που είμαι 39 χρονών θα προσπαθήσω να μπω στον Ολυμπιακό να παίξω ποδόσφαιρο. Ή στο Νάρι, στον Μπάου και στο Νάρι. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά, να βάλεις
0: από
1: τα
0: νεαρός,
1: μπετά
0: δηλαδή. Από νεαρός.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή και σιγά.
1: Εννοείται.
0: Αλλά δεν υπάρχει ηλικία. Αν δηλαδή θέλω να πω, εγώ έχω ένα ταλέντο, ας πούμε, στο τραγούδι.
1: Αν έχεις ταλέντο και δεν το να τραγουδήσεις.
0: Ναι, μπορώ να θέλω τώρα.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι δύσκολο. Εύκολο, αλλά είμαι της άποψης ότι κάνε αυτό που γουστάρεις. Μπορεί να θες να το κάνεις και για την πάρτι σου και για το χόμπι σου, και να θες να πάει να τραγουδήσεις σε ένα μαγαζί, σε μια παρέα, να ακολουθάς το όνειρό σου γενικά.
0: Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι τουλάχιστον πιο παλιά, σε κάποιους δεν δινόταν η ευκαιρία να κάνουν μια οντισιόν για να δείξουν το ταλέντο τους.
1: Ναι.
0: Για να αναδειχθεί το ταλέντο, να τους ακούσει κάποιος. Και μπορεί να τους δινόταν η ευκαιρία σε πιο μεγάλη
1: αυτά
0: ηλικία.
1: Αυτά είναι τα κακά της δουλειάς και γενικά σε όλες τις δουλειές. Δεν δίνουμε εύκολα οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ευκαιρίες. Και είναι πολύ άσχημο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ταλέντα, όχι μόνο στο τραγούδι, και στο θέατρο και στο ποδόσφαιρο και στο
0: μπάσκετ
1: και σε όλες τις δουλειές. Δεν υπάρχει αξιοκρατία που θα έπρεπε να υπάρχει γενικά.
0: Μπορεί να μην ήσουν και τυχερός ώστε να σε ακούσει κάποιος, να ανακαλύψει το ταλέντο σου. Δηλαδή εγώ μπορεί να, ας πούμε,
1: υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, πάρα πολύ καλές και αξιόλογες φωνές, οι οποίες δεν θα τις ακούσεις ποτέ. Αλλά έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν είμαι της άποψης όμως ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες. Και ειδικά στους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα και έχουν ένα όραμα, ένα όνειρο και μια κάψα μέσα τους, παιδί μου.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι, καθώς η ώρα πλησιάζει 11, για να κάνουμε και τον επίλογο.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 11, σε περίπου 4 λεπτά ο Τάκης Μπάλτας θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, καταρχήν πώς περάσαμε?
1: Περάσαμε υπέροχα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Αρσενίου, που ήρθες κοντά μας. Μαζί να ευχαριστήσουμε και τον Πέτρο, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Κάθεται από εκεί και δεν μιλάει, καταγράφει.
1: Ξέρει,
0: μόνο
1: ξέρει,
0: καταγράφει.
1: Δηλαδή, ξέρει,
0: το ξέρω ότι ξέρει.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να μας έχει ο Θεός καλά, να ανταμώνουμε.
0: Να ανταμώνουμε όσο
1: να έχουμε
0: πιο συχνά
1: υγεία,
0: μπορούμε. Υγεία.
1: Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να έχουμε καλούς ανθρώπους δίπλα μας.
0: Σωστό.
1: Και να προχωράμε τη ζωή μας με πίστη και όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ και τους δύο που ήρθατε. Σάκη, σου εύχομαι κάθε επιτυχία, υγεία όπως είπες. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου καταρχήν, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι κάθε επιτυχία, όχι μόνο τώρα για το χειμώνα που θα έρθει, που θα σε βρει με μια βαλίτσα στο χέρι, αλλά γενικά εύχομαι η πορεία σου στο τραγούδι, στον καλλιτεχνικό χώρο, να είναι η καλύτερη.
1: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ο τριαντάφυλλο Τσάπρας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας ενώπιση των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για τον Nations Link. Κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης, εξαιτίας των οποίων έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής ιστορικής νίκης επί των Μπάτσερ στο Άουσμπουργκ, υποχρέωσαν τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να καλέσει το δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να έχει μια επιπλέον εναλλακτική λύση σε μια θέση στην οποία υπήρχε ήδη πρόβλημα λόγω της απουσίας του τροματία Λάζαρου Ρότα. Το διπλό sold out στην Τούμπα θεωρείται δεδομένο μετά τη χθεσινή ιστορική νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική, χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε η αποστολή της εθνικής μας. Η επιτυχία της Ελλάδας έγινε πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Χθες, ενώ έκανε και το γύρο του κόσμου ελληνική τραγωδία για τον κλόπο, τίτλος της Ισπανικής εφημερίδας AES, με τα κορυφαία ΜΜΕ να κάνουν ευρείες αναφορές στο πώς η Ελλάδα σκόραρε τη Γερμανία μπροστά σε 6.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Την ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό και κανένα η Σερβία. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία την Πέμπτη στις 10:15 και τη Γερμανία την Κυριακή στην ίδια ώρα για το δεύτερο όμιλο της Link, του Nations Link, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Η ζήτηση ήταν τεράστια από νωρίς το πρωί, με τη λίστα αναμονής να ξεπερνά τους 100.000 φιλάθλους. Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ήρθε μέσα σε λίγες ώρες για την εκτός έδρας νίκη της Ελλάδας επί της Σερβίας και της Γερμανίας που έχουν δημιουργήσει ενθουσιασμό γύρω από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χάρη στο πέναλτι που κέρδισε και αξιοποίησε ο Ιουσέφ Ελαραμπή στην εκπνοή της αναμέτρησης, η Μαρκό νίκησε 2-1 σήμερα στην Κεσαριανή το Μαθρακικό και παραμένει μόνο στην κορυφή της Super League 2 με τον απόλυτο των βαθμών στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Στην 4η θέση της κατάταξης ανέβηκε η Άθενς Καλυθέα, η οποία επικράτησε 2-0 στο Ελπάσο του Αστέρα Τρίπολης Β, παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες στο 41 λόγω αποβολής του Πρεκατέ. Μετά την ήττα 4-0 από την Αυστρία, ξεκίνησε τους αγώνες του τουρνουά που διεξάγεται στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται για τους γενφέντες το 2011 που ουσιαστικά βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της δημιουργίας της ομάδος που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν 27-28 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17. Χρέη προπονητή εκτελούσε ο προπονητής Τόλης Παπαβασιλείου της K19. Σε διαδικασία επισημοποίησης συνεργασίας με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι διοικούντες της ΚΑΕ κατέληξαν συμφωνία με τον άλλο του NBA, Λιθουανό Σέντερ, 2-13 και στοχεύουν τον έχουν στη Θεσσαλονίκη ως την Πέμπτη προκειμένου να μπουν υπογραφές στο σχετικό συμβόλαιο. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος μπάσκετ για τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρολεύκων στο 8ο τελικό του Super Cup με 101-96 επί του ΠΑΟΚ, με τον Ανδρέα Τρικέρη να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία. Η πρώτη διαβολοβδομάδα της μαραθώνιας κανονικής περίοδου EuroLeague για τη σεζόν 26-27 είναι πρώτο πυλώνα πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, δύο μέρες μετά την κατάκτηση του 5ου διαδοχικού ελληνικού Super Cup. Μετρά αντίστροφα για τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις. Η αρχική είναι με την Κάουνας, αντίπαλο της αρχής Τρίτη στις 8, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ για την Τρίτη η ομάδα του Πειραιά θα βρει στον δρόμο της στη Βίρτους στην Πολώνια την 5η στις 9.30 το βράδυ. Ο απογοητευμένος για την απώλεια του Super Cup και ο αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη στις 9:15 τη γαλλική Βερλεμπάν για την δεύτερη αγωνιστική και την Παρασκευή την ίδια ώρα φιλοξενεί τη Μακάβη Τελαβή στο Telecom Center Athens. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, αναχώρησε σήμερα για το Κάουνας και την αυριανή αναμέτρηση με τη Ζάλγκηρη για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση για ένα χρόνο του Έλληνα ομογενή Γκάρντ George Papas και του 40χρονου Αμερικανού Σέντερ Brian Danson. Μάλιστα, ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της EuroLeague. Ο Μουλιτούνεφ θα χάσει και τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με τη Βίρτους στην Πολώνια. Εκείνες τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα περίοδο ετοιμάζεται να βάλει αύριο στις 9 ο Άρης κόντρα στη γαλλική Λεμάν στο άνοιγμα της αυλαίας του EuroCup. Οι κυτρινόμαυροι μετά την πρώτη πρωινή προπόνηση πέταξαν στη Γαλλία με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τους τραυματίες Γιώργο Τανούλη, Στέλιο Πουλιανίτη, Στέφαν Γιώβιτς, οι οποίοι έμειναν στη βάση της ομάδας για να συνεχίσουν το πρόγραμμα αποθεραπείας. Με εντυπωσιακή ανατροπή στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός επικράτησε τη Μέχελεν με 86-68 και ξεκίνησε την νικηφόρα της υποχρεώσης του στο Athens Cup. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε σήμερα ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ προπονητής, ο οποίος επεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών και κυδεύτηκε σήμερα το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ακολούθησε ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Πλήθος κόσμου για το ίστατο αντίο και για συμπαράσταση στην οικογένειά του, μεταξύ των οποίων πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ από το παρελθόν, όπως ο Μπάνε Πλέλεβιτς, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο Τζον Κόρφας, με τους οποίους ο Κλειπών πορεύτηκε επί σειρά ετών ως προπονητής στο Δικέφαλο και έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρασίνων. Τον 30χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Νόμπερτ Γιομπέρ με ανακοίνωσε χθες ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Σημαντική νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν πανηγύρισε η ΑΕ, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με 28-24 ο Γιώργος Χασιμάτης για δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Διπλασίασαν τις επιτυχίες τους και βρίσκονται πλέον 2-2. Στο τένις τώρα, την πρόκριση στον τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιπάς με 2-0 σετ επί του Γιοσιχίτο Νισιόγκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, Τσιπάς θα κληθεί να περάσει αύριο το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα, νούμερο 82 στη λίστα. Μετά την κατάκτηση της 6ης θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκληση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα εξαχθεί το Δεκέμβρη στην Βραζιλία. Και στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας και της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ενημερωτικά μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα. Πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή. Θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρι, έρχεται ο Κουρμπέλης. Θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλης στο 74. Βίρτς μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελ περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
7: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 11, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Βέλγιο Γαλλία, είμαστε στο 65 περίπου, 0-0, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία Βοσνία 2-4, Σουηδία Πολωνία 2-1, τέταρτο γκολ για τους Ιταλούς με το ψαράκι του Εσπόζιτο, Τουρκία Ιταλία 1-4, δεν χάρηκαν πολύ τη μείωση του σκορ οι γηπεδούχοι από την Τουρκία. Την Ισία Μποτσουάνα 0-0, Γουαδελούπη Μπαρμπάντος 1-0 και Σπορτίβο Σαν Λορέτζο Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τα του ποδοσφαίρου και της Nations League. Πάμε στο μπάσκετ. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας. Καθώς, Βαγγέλη, κρίθηκε ο πρώτος εγχώριος τίτλος της χρονιάς, αλλά η Ευρωλίγκα επανέρχεται δρυμύτερη. Διπλή αγωνιστική. Με το καλημέρα. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, συνεχίζονται τα παιχνίδια υποχρεώσεων των ομάδων. Κάποιοι ξεκινάνε. Το EuroCup, για παράδειγμα, ξεκινάει. Η Ευρωλίγκα συνεχίζεται. Άρχισε την περασμένη εβδομάδα. Διπλή αγωνιστική. Ολυμπιακός στο Κάουνας από το απόγευμα. Έκανε και την προπόνηση εκεί, χωρίς Μιλουτίνοφ. Με Ντάνστον όμως και με Τζορτζ Πάπας.
0: Ήταν αναμενόμενο αυτό να γίνει, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι, και οι δύο προσθήκες. Είναι βοηθητικοί παίκτες.
0: Βοηθητικοί, εντάξει.
1: Να έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Ο ένας, ο Πάπας για το ελληνικό πρωτάθλημα περισσότερο. Και για να συμπληρώνει απλά την δωδεκάδα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει έλλειμμα στους Έλληνες. Και ο Ντάνστον, όσο λείπει και ο Μιλουτίνοφ, να είναι μια τέταρτη λύση, ένα κορμί για την προπόνηση σε αυτή την ηλικία. Τώρα βέβαια στο Κάουνας με το Βαλατσιούνας αύριο, εφόσον λένε οι Λιθουανοί ότι θα παίξει, ίσως η Αθήνα μπει και μερικά λεπτά.
0: Πολύ πιθανό να χρειαστεί.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μπορεί να χρειαστεί να μπει.
0: Ο Ντάνστον που ξαναγύρισε λεπτά στον Ολυμπιακό, όπως και ο Πάπας, έτσι. Που ήταν τότε ο Ντάνστον δεν ήταν συμπληρωματικός, ναι. Βέβαια, με σουρανούσε.
1: Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Έκαναν προετοιμασία και οι δύο με τον Ολυμπιακό. Είχαν δηλώσει διαθεσιμότητα, πήγανε την εβδομάδα της προετοιμασίας, από την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας, βοήθησαν και τώρα παίρνουν ένα μικρό συμβόλαιο με το τέλος σεζόν.
0: Πολύ ωραία. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει διπλή αγωνιστική πλέον.
1: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει να δει ποιους παίκτες μπορεί να βάλει σιγά-σιγά. Ούτε αυτή την εβδομάδα κάποιος από τους τέσσερις τραυματίες, ενδεχομένως από την επόμενη ο Φαλ και σιγά-σιγά Ναν και Χέις Ντέιβις, και να δούμε πότε θα μπει και ο Λούκας. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκες τώρα. Θέλει νίκες. Έχει συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια και θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συνθήκη, να πάρει αποτελέσματα μέχρι να δει πώς θα είναι η ομάδα του όταν θα γυρίσουν και οι βασικοί που λείπουν.
0: Λοιπόν, η απόκτηση του Ντάνστον θα δώσει κάποια ασφάλεια στον Ολυμπιακό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, του coach των Ερυθρόλευκων, που μίλησε ότι σε λίγες ημέρες τόσα παιχνίδια είναι κάτι το αφύσικο. Γιατί ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι είναι με τη βαλίτσα στο χέρι.
1: Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Στο NBA το ίδιο πράγμα γίνεται δεκαετίες τώρα. Αλλά δεν ήταν συνηθισμένοι οι παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι κάτι αφύσικο. Προσθέθηκε και το Super Cup της Ευρωλίγκας, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν και τα παράθυρα των εθνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είχε παίκτες και εκεί. Ο Βεζένκοφ έπαιξε με τη Βουλγαρία, γύρισε με τραυματισμό. Ο Πανικολάου έπαιξε με την Ελλάδα, γύρισε με τραυματισμό. Όλα αυτά είναι θέματα. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε με τη Σερβία, γύρισε με τραυματισμό. Όλα αυτά είναι θέματα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα, ειδικά στην αρχή της σεζόν, και επηρεάζουν τις ομάδες, ακόμα και αν είναι ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, που έχει όμως τρομερό βάθος. Ο Ολυμπιακός το είδαμε και στο Super Cup της Ευρωλίγκας, ανεξάρτητα από το αν έχασε από τη Ρεάλ, γιατί ακόμα ήταν στο ψάξιμο. Τη μία μέρα έπαιξε με τη Φενέρ με αμυντική πεντάδα στο τέλος, την άλλη μέρα έπαιξε με τη Ρεάλ με φουλ επιθετική πεντάδα στο τέλος. Στο σουτ το έχασε, μετά στο Super Cup είδαμε την τεράστια διαφορά που έχει από την ΑΕΚ, είδαμε να προηγείται το ΠΑΟΚ με 50-29, ουσιαστικά ο ίδιος να σβήνει τις μηχανές και να δίνει δικαιώματα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με πολλά τρίποντα όταν είδε ότι το μάτς έχει ξεφύγει, μείωσε στο τέλος, αλλά δεν απειλήθηκε ο Ολυμπιακός αφού δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ. Ούτε καν ισοφαρίστηκε μετά το 50-29, είχε ξαναπροηγηθεί και με 20. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, παρότι έχει αυτό το βάθος, πρέπει να κάνει και οικονομία δυνάμεων και να αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, γιατί είναι η ομάδα, και έχει δίκιο ο Μπατζόκας που το είπε, που θέλουν όλοι να κερδίσουν. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, είναι πολύ ενισχυμένος φέτος, είναι το πρώτο φαβορί, μακράν είναι το πρώτο φαβορί, μακράν του δεύτερου για την κατάκτηση του τροπέου, διότι έχει σταθερό προπονητή, σταθερό κορμό, μια ομάδα δουλεμένη 5-6 χρόνια συνεχόμενα, ανεξάρτητα από το ποιοι παίκτες έφυγαν αυτό το καλοκαίρι. Οπότε στην αρχή τη σεζόν δεν θα έχει αντίπαλο. Όπου χάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός θα είναι έκπληξη. Δηλαδή, άμα χάσει αύριο στο Κάουνας, θα είναι έκπληξη για μένα. Άμα χάσει. Παρότι λέμε ότι η Ζαλγκίδης μπορεί να μπει στην εξάδα, με των διεκδικητών και ούτω καθεξής. Ο Ολυμπιακός, ναι, είναι άλλη κλάση, είναι άλλο επίπεδο. Στην καλή του βραδιά δεν μπορεί να χάνει από κανέναν. Τώρα, άμα είναι σκιά του εαυτού του, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Παίζει τρομερά στην επίθεση.
0: Με εκατοστάρες, έτσι, γενικά, ναι, είναι
1: τους,
0: πολύ ιστοί οι εκατοστάρα.
1: Τους έχει εύκολους, πολύ εύκολους, στους 100. Αγνοείται βέβαια η αμυνά του.
0: Ναι.
1: Αν τα λέμε και αυτά.
0: Σωστό. Αυτό πήγαινα, ναι, να πω, με πρόλαβες.
1: Αλλά
0: και αμυντικά
1: είναι θέμα διάθεσης. Η άμυνα είναι θέμα διάθεσης. Άμα θες να παίξεις άμυνα, παίζεις. Επίθεση πρέπει να το έχεις για να παίξεις. Και ο Ολυμπιακός το έχει. Βάζοντας και το Μοντέρο, είναι απίστευτος παίκτης.
0: Ναι, είναι τρομερός.
1: Είχαμε πολλά χρόνια από την εποχή του David Rivers, του Alphonso Ford, είχαμε να δούμε τέτοιο παίκτη. Απίστευτος παίκτης, εκτελεί, δημιουργεί στο δευτερόλεπτο, εκμεταλλεύεται και το κλάσμα του δευτερολέπτου για να νικήσει οποιαδήποτε άμυνα, ακόμα και την καλύτερη άμυνα.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε Άρη και ΠΑΟΚ, με Λεμάνο Άρης, με ο ΠΑΟΚ με Μανρέσα. Ξεκινάνε και αυτοί τις υποχρεώσεις τους.
1: Ξεκινάνε και αυτοί, δεν είναι βεβαίως μεγαθύρια οι αντιπαλοί τους, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι τα φαβορί. Μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα, είναι τα φαβορί. Ο ΠΑΟΚ κάνει και άλλη μία μεταγραφή, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, κάνει άλλη μία μεταγραφή. Μοντεγιούνας στα 36 του, βαρύ κορμί, αλλά με ενδιάμεσο σουτ, με σουτ μέσης απόστασης, βάζει και κανένα τριποντάκι όταν του το δίνει η άμυνα. Αντίθετος παίκτης με τα χαρακτηριστικά του ΠΑΟΚ, αντίθετος και με τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, άλλος παίκτης ο ένας, αθλητικός, γρήγορος, κριτικός ο Αλεξάνδερ, βαρύ κορμί, αργός, αλλά με καλό σουτ μέσης απόστασης, κυρίως, είπαμε, έχει και το τριποντάκι του, ο Μοντεγιούνας, που έρχεται Τετάρτη-Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Αφού τον επιλέγει ο Τρικέρ, κάτι παραπάνω θα ξέρει, μένει να δούμε πώς θα δέσει με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ, και προφανώς φεύγει ο δανεικός για κάποια ομάδα, ο Μωρούγη.
0: Ο Μωρούγη. Λοιπόν, μην ξεχνάμε όμως ότι και το Σαββατοκύριακο που έρχεται ανοίγει την αυλαία της και η Greek Basket League. Έχουμε την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, δεν έχει κάποιο μεγάλο παιχνίδι.
0: Όχι, δεν
1: με
0: έχει.
1: Την έννοια του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος. Αλλά ναι, αρχίζει και το πρωτάθλημα. Το έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να κουράζουμε τον κόσμο. Είναι ένα πρωτάθλημα 5 ομάδων πλέον. Στην πέμπτη θέση, έτσι είναι στην αφετηρία, η ΑΕΚ. Πιο μπροστά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ασφαλώς οι δύο αιώνιοι. Όπως και να το δούμε, φάνηκε και στο Super Cup η απόσταση χαώδης της ΑΕΚ, ας πούμε, από τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, μια και είπες για τους δύο αιώνιους, την Κυριακή έχουν το πρώτο τους τζάμπολ στην Greek Basket League. Παναθηναϊκός Βίκος νωρίς μία το μεσημέρι, 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός θα γυρίσει από το Κάουνας και θα πάει να παίξει στην Πολώνια, και μετά την Πολώνια θα παίξει στη Θεσσαλονίκη. Δεν τίθεται ζήτημα. Τα τέτοιου είδους παιχνίδια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα τα χρησιμοποιούν, και ανεξάρτητα από τις απουσίες που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, περισσότερο για προπόνηση. Έχουν τις ποινές και οι δύο από την τιμωρία την περσινή. Ξέρουν ότι το πρωτάθλημα κρίνεται το Μάιο. Ξέρουν ότι μπορούν να καλύψουν αυτή την απόσταση, τον gap που έχουν, το handicap που έχουν από τους άλλους διεκδικητές, δηλαδή τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Και βάζουμε πάντα στο παιχνίδι και την ΑΕΚ, γιατί μπορεί να κάνει και καμιά μεταγραφή η ΑΕΚ ακόμα, μέχρι να γυρίσουν και οι τραυματίες της, για να δει τι μπορεί να κάνει. Μπορούν να καλύψουν αυτή την απόσταση, οπότε θα χρησιμοποιούν αυτά τα παιχνίδια με τις ομάδες της δεύτερης και της τρίτης ταχύτητας ως προπονήσεις, και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήρε και τον Πάπας, πήρε και τον Ντάνσον, έναν να βάζει συμπληρωματικά στην Ελλάδα, τον άλλο να τον βάζει συμπληρωματικά στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε άμεσο το να πάρει διαβατήριο ο Ντάνστον, ελληνικό.
0: Ελπίζω να πάρει, είπε. Ελπίζω, ναι, να πάρω, είπε.
1: Ναι, θα την γυνήσει τη διαδικασία, θα δούμε πότε. Γιατί ο Φάλι είπε ότι θα έπαιρνε 31 Αυγούστου και δεν το πήρε τελικά. Έχουμε 30 Σεπτεμβρίου αύριο μεθαύριο και δεν το έχει πάρει. Mm-hmm. Οπότε να περιμένουμε να το δούμε. Ναι, αρχίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάνε σίγουρα καλύτερο από πέρυσι, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι όπως δυνάμωσαν οι μεγάλες ομάδες. Από εκεί και κάτω θα είναι ένα πρωτάθλημα, όχι αδιάφορο, αλλά με μικρό ενδιαφέρον σε σχέση με τα παιχνίδια των ομάδων που προαναφέραμε.
0: Λοιπόν, θα μιλήσω για Γιώκητς, και θα μιλήσω για Γιώκητς γιατί έχουμε όλοι, ξέρουμε ότι είναι διακαής πόθος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το έχει δηλώσει, το έχει ξαναπεί ότι θέλει να τον φέρει στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν.
1: Την επόμενη, όχι σε καμιά δεκαετία χρόνια.
0: Για την επόμενη έχουν πει. Λοιπόν, στη Media Day της ομάδας του Denver, ο Σέρβος ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο αναμένεται να του φουσκώσει τον τραπεζικό λογαριασμό κατά 360 εκατομμύρια δολάρια για 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, το λέω και αυτό, ας πούμε, το βάζω έτσι, γιατί ξέρουμε ότι είναι διακαής πόθος.
1: Άρα σε καμιά δεκαετία χρόνια.
0: Σε 10 χρόνια νομίζω θα είναι αρκετά μεγάλος.
1: Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να παίξει αυτός ο παίκτης στην Ευρώπη. Με αυτή την έννοια το λέω. 360 εκατομμύρια κοστίζει ολόκληρος ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είναι 360 εκατομμύρια για 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολλά χρήματα.
1: Το συμβόλαιο που υπογράφει ο Γιώκητς, το σύνολο του συμβολέου είναι όσο ο Παναθηναϊκός, εδώ κοστίζει ολόκληρος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Γιώκητς αγοράζει τον Παναθηναϊκό, δεν παίζει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Το είχε πει και πιο παλιά ένας... Το είχε πει παλιά.
1: Ναι, πιο μπορεί παλιά να αγοράσει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο prime του. Στο prime του αυτοί οι παίκτες, Άγγελε, ούτε για πλάκα δεν σκέφτονται την Ευρώπη. Όταν φτάσουν 35, 36, 37.
0: Το συζητάνε.
1: Θα αρχίσουν να το σκέφτονται αν έχουν βαρεθεί την Αμερική. Μόνο τότε. Γιατί και πάλι, αν δεν έχουν βαρεθεί την Αμερική, θα κάθονται εκεί, θα παίρνουν πάρα πολλά χρήματα και θα κάνουν τις βόλτες τους.
0: Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το NBA τους σέβεται, τους βετεράνους, τους πληρώνει.
0: Βεβαίως
1: πρέπει να περάσουν μερικά χρονάκια ακόμα για να τους πούμε βετεράνους. Και τον Αντετοκούμπο, που ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες την προετοιμασία και μπαίνει στην τελική ευθεία για την επίσημη σεζόν με τους Χιτ, το Γιώκητς και όλα αυτά τα παιδιά.
0: Ωραία, νομίζω Βαγγέλη δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα μέχρι στιγμή.
1: Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες δηλώσεις για το Χεζόνια από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και οι Αμερικανοί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, λίγο πριν αρχίσει, μερικές εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημά τους, δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να μείνει ελεύθερος, να μην πάρει δηλαδή εγγυημένο συμβόλαιο στις 15 Νοεμβρίου. Το αναφέρω αυτό
0: γιατί
1: όλοι έχουμε ένα ενδιαφέρον, μια περιέργεια για το τι θα συμβεί με το Χεζόνια εάν μείνει το Νοέμβρη ή και νωρίτερα ελεύθερος κτλ. Ίσως εδώ να υπολογίζουμε χωρίς τον κλινοδόχο. Δηλαδή καλά όλα όσα λέμε εμείς, αλλά μήπως ο Χεζόνια τελικά έκανε το σωστό και κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς και μείνει στο NBA. Να το δούμε και αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Αν πάντως μείνει ελεύθερος, τότε είναι βέβαιο, Άγγελε, ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Αυτά.
0: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής της πόλης. Προηγήθηκε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος αποκάλυψε πως η κλινική διέθετε ογκολογικό τμήμα που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Ιωάννας Χάκα, γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας η χειμερινή περίοδος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι. Τη δίωξη του Ισραηλινού καναλιού 12 ζητάει η Σινμπέτ, γιατί αποκάλυψε το ταξίδι του Νετανιάχου. Τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο με το Ισραήλ ζήτησε κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμοί, στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

0: ανάπτυξη.
1: Ο Λίσε είναι αυτός που παίρνει την μπάλα από το κέντρο, κατεβαίνει μέχρι την περιοχή με, διαδοχική ατομική ενέργεια, αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα Βέλγιο-Γαλλία 0-1.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα τελικό. Τουρκία-Ιταλία 1-4. Θυμίζω Μπαστόνι στο 9-0-1. Φρατέζι στο 22-0-2. Καγιόντε στο 27-0-3. Ο Γιλμάς μείωσε σε 1-3. Και τρία λεπτά αργότερα ο Εσπόζητο με ψαράκι μετά το σούτ που η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Διαμόρφωσε το τελικό Τουρκία-Ιταλία 1-4. Και υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος όπως πάντα τέτοια ώρα μας ταξιδεύει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και λέει, η Τουρκία που χάνει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας μετά από την ήττα που γνώρισε στην πρεμιέρα από τη Γαλλία με τον Εμπαπέ να σκοράρει και να τραυματίζεται, χάνει τώρα και από την Ιταλία με 4-1. Ιταλία που στην πρεμιέρα έχασε εντός έδρας από το Βέλγιο με 2-0. Οπότε αυτός ο όμιλος συγκεκριμένος έχει ενδιαφέρον, βέβαια.
0: Μια και είπες για Γαλλία πριν λίγο, ο Λίσε πέτυχε ένα τρομερό γκολ. Πήρε την μπάλα, Γιώργο. Από τη μεσαία γραμμή κατέβηκε, συνέκλεινε αριστερά, δεξιά, με αριστερό πλασέ.
1: Τους
0: χόρεψε όλους.
1: Και δεν τυχαίο το ότι έχει τρομερό κασέ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θυμάσαι την ιστοριούλα με τα 150 εκατομμύρια που ήθελε
0: να δώσει. Θυμάμαι, το καλοκαίρι.
1: Ναι, έτσι.
0: Δεν φτάνει νομίζω 150 για τον Ολύση.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λετωνία, Κύπρος 0-0. Mm-hmm. Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3. Γεωργία, Ουκρανία 0-0. Τουρκία, Ιταλία, λέω τα τελικά 1-4. Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0. Ρουμανία, Βοσνία, Αρτζεγοβίνη 2-4 και Σουηδία, Πολωνία 3-1. Σε εξέλιξη στις καθυστερήσεις στο παιχνίδι του Βελγίου με την Γαλλία 0-1. Και με την ευκαιρία αυτή, Άγγελε, μπορώ αναμένοντας στο τελικό να πω και τα αυριανά παιχνίδια. Μιλάμε
0: Βεβαίως.
1: Πάντα για το Nations League. Mm-hmm. Λοιπόν, στις 7 θα διεξαχθούν δύο παιχνίδια. Φινλανδία, Λευκορωσία, Μολδαβία, νησιά Φερόε. 7 η ώρα αυτά τα παιχνίδια αύριο, Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη.
0: Δεν πάμε και στα καλά τα βραδινά.
1: Πάμε σιγά σιγά. 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ξέρω που το πας. Και εγώ μαζί σου είμαι. Σαν Μαρίνο, Αλβανία. Σλοβακία, Καζακστάν. Βουλγαρία, Εστονία. Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Τσεχία, Αγγλία.
0: Ναι, εδώ μιλάμε κάπως καλύτερα.
1: Ισπανία, Κροατία.
0: Και εδώ μιλάμε καλά.
1: Συμφωνώ. Σκωτία, Ελβετία.
0: Και εδώ καλά μιλάμε.
1: Και Σλοβενία, Βόρειος Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα αυριανά παιχνίδια. Και μιας και μου βάζεις φιτιλιές, θα πρέπει οπωσδήποτε να σου πω και τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων που έχουμε για τις λατινοαμερικάνικες ομάδες.
0: Ακούω.
1: Χθες και το πρόγραμμα των αγώνων, των φιλικών αγώνων που έχουμε αύριο. Περίμενε να βρω τώρα, γιατί εδώ έχουμε και τον υπολογιστή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα φιλικά παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες και συμμετείχανε ομάδες από την Νότια Αμερική. Μόνο ένα, Βολιβία Παραγουάη 0-2. Δεν λέω χτες και πρωί, μπορεί να είναι και ξημερώματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι, τα άλλα μάλλον παιχνίδια είναι Ιαπωνία-Βενεζουέλα 2-1. Προηγήθηκε η Βενεζουέλα 1-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Γρήγορα σοφάρισαν οι Ιάπωνες που στις καθυστερήσεις πέτυχαν νικητήριο γκολ. 2-1 φιλική νίκη για την Ιαπωνία σε βάρος Βενεζουέλα. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, Νότιος Κορέα-Ουρουγουάη 1-4. Τώρα, στα φιλικά παιχνίδια που έχουμε αύριο, Αυστραλία-Βραζιλία, 29 του μηνός αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Αυστραλία-Βραζιλία είναι το δεύτερο παιχνίδι που δίνουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο φιλικό. Το πρώτο έληξε 1-1. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 3 τα ξημερώματα, Χιλή. Στις 5.30 Μεξικό-Περού. Και ένα ζευγάρι, Άγγελε, που μου έκανε τρομερή εντύπωση και δεν έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική, αλλά μόλις ακούσετε το ζευγάρι το συγκεκριμένο, πολλοί θα πούνε πολλά στο μυαλό τους. Ρωσία-Ιράν. Το παιχνίδι το συγκεκριμένο, φιλικό, αύριο στις 7 ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Επίσης, έχω να σου πω κάτι εντυπωσιακό. αύριο στις 7 ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Επίσης, έχω να σου πω κάτι εντυπωσιακό.

0: τελείωνε το πανηγύρι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έλαντε όμως που η Μπόκα το είχε το ευχάριστο στο τέλος. 2-1, 2-2, στο 95, 2-3. Περνά λοιπόν στα ημιτελικά του κυπέλου Αργεντινής η Μπόκα Juniors απέναντι στην Ρασί Κλουμπ. Ένα ζευγάρι το οποίο για την Αργεντινή είναι ένα ζευγάρι αρκετά δυνατών ομάδων. Ντέρμπι για την συγκεκριμένη χώρα. Επίσης έχω να σου πω κάτι που μας έρχεται από την Βραζιλία και συγκεκριμένα από κάποιες δηλώσεις πολύ ουσιαστικές που έκανε ο Ιταλός προπονητής της εθνικής ομάδας, ο Κάρλος Αντζελότη. Λέει το πρόβλημα σύμφωνα με τον Ιταλό είναι κάτι άλλο, πιστεύοντας ότι η Βραζιλία συνεχίζει να παράγει ταλέντα. Λέει λοιπόν ο Αντζελότη ότι οι νεαροί παίχτες από τη Βραζιλία φτάνουν σε γιγάντιους συλλόγους στην Ευρώπη πολύ νωρίς και σταματούν να παίζουν. Και εξηγεί ο Αντζελότη, οι παίχτες δεν οριμάζουν επειδή δεν παίζουν. Και εξήγησε το σενάριο που ανησυχεί την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και τον ίδιο προσωπικά. Οι σούπερ ταλαντούχοι φεύγουν από τη Βραζιλία σε ηλικία 18 ή 19 ετών, φτάνουν σε ομάδες κορυφαίου επίπεδου στην Ευρώπη, αλλά καταλήγουν στον πάγκο, να συγκεντρώνουν δηλαδή ελάχιστα λεπτά συμμετοχής. Ο Αντζελότη λοιπόν αναφέρει τις περιπτώσεις των Έντρικ και Εστεμπάο για να δείξει μια κατάσταση που θα μπορούσε να γίνει πραγματικό πρόβλημα την ίδια τη Βραζιλία. Επειδή το ταλέντο μπορεί να ανοίξει πόρτες, αλλά χωρίς αγώνες, χωρίς λάθη και χωρίς συνέπεια, η ανάπτυξη επίσης μένει στάσιμη. Εκτιμά ο Αντζελότη. Και ποιο είναι το νόημα να πουλάμε ένα στολίδι για εκατομμύρια αν τελικά παρακολουθούμε τους αγώνες από τον πάγκο? Ερωτηματικό για τον Κάρλο Αντζελότη, ο οποίος...
1: Ερωτηματικό για τον Αντζελότη, αλλά όταν τα πουλάμε γεμίζουν για 100 εκατομμύρια τα ταμεία.
0: Ναι, αλλά εγώ στέκομαι στην περίπτωση του Έντρικ. Πράγματι, φεύγει από τη Βραζιλία, έρχεται με τις καλύτερες συστάσεις για την Ρεάλ, πάει στη Ρεάλ, δεν παίζει στη Ρεάλ. Πάει στη Λιόν, κάνει κάποια παιχνίδια καλά, φεύγει όμως από τη Λιόν όπου δόθηκε δανεικός, επιστρέφει στην Ρεάλ και πάλι μηδέν. Αυτό που είπε τώρα ο Αντζελότη, Άγγελε, το έχω διαβάσει σε μια συνέντευξη που έδωσε Χωσέ Πέκερμαν, ναι, πριν από 10-15 χρόνια, ο Αργεντίνος προπονητής, ο οποίος στην πραγματικότητα τόνισε τότε αυτό που λέει σήμερα ο Αντζελότη, ότι δεν οριμάζουν στην πατρίδα τους, στο δικό τους ποδόσφαιρο, δεν αποκτούν την κατάλληλη εμπειρία προκειμένου να περάσουν τον Ατλαντικό και να παίξουν σε τεράστιες ομάδες της Ευρώπης. Να μείνω ακόμη λίγο στη Βραζιλία και να πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο έκανε την εμφάνισή του στην παγκόσμια δισογραφία, τον Ρομπέρτο Κάρλος, τον ξέρουμε όλοι. Πολλοί θα το θυμόμαστε για την υπέροχη γκολάρα που πέτυχε τότε 500 μέτρα έξω από την αντίπαλη αστεία και κατάφερε να περάσει την μπάλα με μια περίεργη, πολύ περίεργη τροχιά.
1: Ο Μπαρτέζ από τους κορυφαίους τερματοφύλακες κοίταζε μόνο την μπάλα.
0: Καλά. Και δεν κατάλαβε από πού πέρασε.
1: Δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Ρομπέρτο Κάρλος αποκάλυψε σε μια συνέντευξη ότι έχασε το 99% των εσόδων του από το ποδόσφαιρο. Ο πρώην ακραίος αμυντικός της Ρεάλ και της Εθνικής Βραζιλίας περιέγραψε ότι αντιμετώπισε προβλήματα με έναν πρώην μάνατζερ και με την οικογένειά του.
1: Γιώργο, ολοκληρώθηκε Βέλγιο-Γαλλία 0-1, ο Λίσε στο 89.
0: Okay. Με γκολάρα.
1: Γκολάρα.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ρομπέρτο Κάρλος ότι αντιμετώπισε προβλήματα με τον πρώην μάνατζερ αλλά και με την οικογένειά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ίδια συνέντευξη ότι ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με έγγραφα για την ύπαρξη των οποίων δεν είχε ιδέα. Παρά την αναποδία πάντως, ο Ρομπέρτο Κάρλος δήλωσε ότι κατάφερε να διοργανώσει την οικονομική και οικογενειακή του ζωή με τη βοήθεια ενός φίλου. Δεν αναφέρει το όνομα του φίλου και μπορώ να φανταστώ ότι σίγουρα

0: τώρα πρέπει να είναι κάποιος συμπαίκτης του, όχι στη Ρεάλ, αλλά στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
1: 50... Γιώργο, τι θα έλεγες στο σημείο αυτό, να θυμηθούμε όλα τα τελικά των 10 παρατέταρτο και στοιχηματικά. Κάτω στα έχουμε όλα. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Βέλγιο-Γαλλία 0-1-0-0 το ημίχρονο. Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Ρουμανία-Βοσνία 2-4-1-3 το ημίχρονο. Σουηδία-Πολωνία 3-1-1-1 το ημίχρονο. Τουρκία-Ιταλία 1-4-0-3 το ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τους αγώνες και στοιχηματικά των 10 παρατέταρτο.
0: Μάλιστα. Όπως σου είπα προχθές και χθες, στις 26 του Οκτώβρη έχουμε στο Λονδίνο την πολύ μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου που έχει να κάνει με τη Χρυσή Μπάλα του 2026, μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που συνδιοργανώνουν στην πραγματικότητα το γνωστό αθλητικό περιοδικό France Football και η UEFA. Όλο και πλησιάζουμε ημερολογιακά, λέμε ότι στις 28 του μήνα σήμερα στην πραγματικότητα κλείνει ή έκλεισε, αν θέλεις, γιατί είμαστε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ψηφοφορία των δημοσιογράφων, αθλητικογράφων που συμμετέχουν, και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας Άγγλος είναι έτοιμος να κερδίσει το βραβείο, τη Χρυσή Μπάλα, και μιλάμε για τον Χάρι Κέιν. Ο ποδοσφαιριστής που θα πάρει τη Χρυσή Μπάλα έχει να κάνει με την σπουδαία ή την καλύτερη, κατά την κρίση αυτών που θα ψηφίσουν, εμφάνιση την περίοδο 25-26. Δεν έχει να κάνει με τη χρονιά του 26, και αυτό είναι λογικό να το καταλάβει κανείς. Έχει να κάνει όμως με την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά 25-26. Πέρσι ήταν ο Ντεμπελέ. Ο Χάρι Κέιν λοιπόν είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση αυτής της Χρυσής Μπάλας.
1: Σωστά την πήρε πέρυσι
0: ο Ντεμπελέ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Αφήνοντας πίσω τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τώρα στη λίστα των φαβορί υποψηφίων είναι πάλι δεύτερος. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι 19 ετών και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πολλοί επιμένουν, και το παρακολουθώ σε διάφορα ρεπορτάζ στην Μπαρτσελόνα, παίζει καλά, παίζει πολύ καλά, πετυχαίνει ένα γκολ. Το κάνουμε 100 φορές, παίζει καλά και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι σαν να ψάχνει ένα καινούριο αστέρι η Μπαρτσελόνα, και δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο για να αυξήσει το κασέ του και κάποια στιγμή, αν τον πουλήσει αύριο μεθαύριο, να πάρει πολλά χρήματα. Έχει να κάνει γενικότερα με την αγωνιστική και εξωαγωνιστική παρουσία της Μπαρτσελόνα αυτά τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι. Και έχει να κάνει με τα έσοδα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά θα το δούμε. Ο Εμπαπέ, ο οποίος είπαμε δεν έπαιξε με τη Γαλλία, είναι τραυματίας και δεν θα παίξει ούτε στο επόμενο παιχνίδι, είναι τρίτος αυτή εδώ τη λίστα. Ο Ρόντρι είναι τέταρτος στην λίστα, ο οποίος ήταν ο καλύτερος MVP παίκτης του Μουντιάλ, ενώ ο Εμπαπέ ήταν ο σκόρερ του Μουντιάλ του 26. Και στην πεντάδα υπάρχει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος περίμενα την πρώτη ημερομηνία, εδώ στις 30, στις 6, συγγνώμη, Οκτωβρίου, στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Μπενίν, που θα φιλοξενηθεί για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires, ο Λιονέλ Μέση θα πει αντίο, είναι όμως και αυτός στην πεντάδα των υποψηφίων για την Χρυσή Μπάλα του 2026. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω εάν θα ή δεν θα είναι ο Χάρι Κέιν. Εάν είναι ο Άγγλος, τότε θα έχουν όλοι αυτοί που πίστευαν δικαιωθεί. Εάν είναι ο Γιαμάλ, τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ και θα φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Άγγελε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ σε όλους επίσης.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε και μια τελευταία ματιά στο κουπόνι του στοιχήματος. Είπαμε τα τελικά των 10 παρατέταρτο. Το Γουαδελούπι Μπαρμπάντος είναι στις καθυστερήσεις 2-2. Ημίχρονο Σπορτίβο Σαν Λορέτζο, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-0. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία από την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα, που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου, που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη στην Μπάλτα και αμέσως μετά ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα είναι για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας εν ώψη των δύο αγώνων με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για τον Νέσιος Λινγκ. Κάποιες ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης, εξαιτίας των οποίων έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της χθεσινής ιστορικής νίκης επί των Μπάτσερ στο Άουσμπουργκ, υποχρέωσε τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να καλέσει το δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού ώστε να έχει μια επιπλέον εναλλακτική λύση σε μια θέση στην οποία υπήρχε ήδη πρόβλημα λόγω της απουσίας τροματία Λάζαρου Ρότα. Το διπλό sold out στην Τούμπα θεωρείται δεδομένο μετά τη χθεσινή ιστορική νίκη της Ελλάδος με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κουμπέλη στο 74ο λεπτό. Ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της εθνικής μας. Η επιτυχία της Ελλάδας έγινε πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA χθες, ενώ έκανε και το γύρο του κόσμου ελληνική τραγωδία για τον Globe. Ο τίτλος της Ισπανικής AES με τα κορυφαία μιμιά να κάνουν ευρείες αναφορές στο πώς η Ελλάδα σκόραρε τη Γερμανία μπροστά σε 6.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, η Ελλάδα είναι η μόνη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 6 βαθμούς. Στην ακολουθεί η Ολλανδία με 4, ενώ η Γερμανία έχει 1 βαθμό με κανένα η Σερβία. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία την 5η στις 10 παρατέταρτο και τη Γερμανία την ίδια ώρα την Κυριακή για το δεύτερο όμιλο του Nations League στον πρώτο όμιλο εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Η ζήτηση ήταν τεράστια. Από νωρίς το πρωί με τη λίστα αναμονής να ξεπερνά τους 100.000 φιλάθλους. Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου ήρθε σε λίγες μέρες μετά τις σημαντικές εκτός έδρας νίκες της Ελλάδος επί της Σερβίας και της Γερμανίας που έχουν δημιουργήσει νέο ενθουσιασμό γύρω από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το sold out το απόγευμα της Δευτέρας επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο εισιτήριο για κανένα από τα δύο παιχνίδια. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Νταβίτ Φουστέρ με τον άλλο το ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους αυτή τη φορά από διαφορετικό πόστο. Ο Ισπανός έχει έρθει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό και αναμένεται σήμερα να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθεί στο νέο οργανόγραμμα του συλλόγου. Χάρη σε πέναλτι που κέρδισε και εξοπλίσε ο Γιουσέφ Ελεραμπή στην εκπνοή της αναμέτρησης Μαρκών νίκησε 2-1 στην Κεσαριανή του Πανθρακικού και παραμένει μόνο στην κορυφή της Super League 2 με το απόλυτο των 12 βαθμών στις πρώτες 4 αγωνιστικές. Στη τέταρτη θέση της κατάταξης ανέβηκε η Άθενης Καλυθέα η οποία επικράτησε 2-0 στο Λιπάσο του Αστέρα Τρίπολης Β παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 41 λόγω αποβολής του Πρεκάτε. Μετά την ήττα 4-0 από την Αυστρία ξεκίνησε τους αγώνες στο τουρνουά που διεξάγεται στη Φραγκφούρτη η ομάδα. Των πιτσιρικάδων πρόκειται για τους γεννηθέντες το 2011 που ουσιαστικά βρίσκονται στο αρχικό στάδιο δημιουργίας της ομάδας που θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν 27-28 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K17. Χρέη προπονητή ήταν ο προπονητής Τόλης Παπαβασιλείου της K19. Σε διαδικασία επισημοποίησης συνεργασίας με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τους διοικούντες της ΓΑΕ να καταλήξουν σε συμφωνία του άλλου NBA Λιθουανού Σέντερ 2-13 που στοχεύουν να τον έχουν στη Θεσσαλονίκη ως την 5η προκειμένου να υπογράψουν το σχετικό συμβόλαιο. Στα χέρια του Ολυμπιακού κατέληξε χθες ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο μπάσκετ τη νέα χρονιά μετά την νίκη των Ερυθρολεύκων στο 8ο τελικό του Super Cup με 196 επί του ΠΑΟΚ με τον Ανδρέα Τρικέρη να εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία. Η πρώτη διάβολη εβδομάδα της μαραθώνιας κανονικής περίοδου EuroLeague για τη σεζόν 26-27 είναι πρωτομπυλώνο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός δύο μέρες μετά την κατάκτηση του 5ου διαδοχικού ελληνικού Super Cup μετρά αντίστροφα για τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις η οποία η αρχή γίνεται με τη Ζαλγκύριο Αρένα του Κάουνας μετά την πρώτη Ζαλγκύρης. Σήμερα στις 8 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ενώ για την τρίτη είναι η ομάδα του Πειραιά που θα βρει το δρόμο της Virtus στην Πολώνια την 5η στις 9.30. Ο αποκοδευμένος για την απώλεια του Super Cup και τον αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό Παναθηναϊκός που δέχεται την Τετάρτη στις 9 και 4 την γαλλική Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική και την Παρασκευή στην ίδια ώρα φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνο, φαναχωρεί να χώρισε ήδη για το Κάουνας για την αυριανή αναμέτρηση. Με τις Αλγκύρες για δεύτερη αγωνιστική του EuroLeague ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε την απόκτηση για ένα χρόνο του ομογενή guard George Pappas και του 40χρονου Αμερικανού center Brian Danson. Μάλιστα, ο τελευταίος που έκανε προπονήσεις με τους Ερυθρόλευκους θα δηλωθεί στη λίστα της EuroLeague. Ο Μιλουτίνοβ θα χάσει και την εκτός έδρας αγώνα της 5ης με τη Virtus στην Πολώνια. Εκείνη τις επίσημες υποχρεώσεις για τη νέα περίοδο ετοιμάζεται να βάλει σήμερα στις 9 Ο Άρης κόντρα στη Γαλλική Λεμάν στο άνοιγμα της αυλαίας του EuroCup. Και την Ρώμα μετά την πρωινή προπόνηση πέταξαν στη Γαλλία. Με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τους τραυματίες Γιώργο Τανούλη, Στέλιο Πουλιανίτη και τον Στέβαν Γιώβιτς, οι οποίοι έμειναν στη βάση της ομάδας για να συνεχίσουν το πρόγραμμα θεραπείας τους. Με εντυπωσιακή ανατροπή μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ο Αθηναϊκός επικράτησε τη Σιμέχελεν με 86-68 και ξεκίνησε την νικηφόρα της υποχρέωσης του στο Athens Cup. Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε ο Σούρης Μαρκόπουλος, ο εμβληματικός για το ελληνικό μπάσκετ προπονητής, ο οποίος επεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 77 ετών. Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε στην Ιθιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ακολούθησε η ταφή του στα κημητήρια της Θέρμης. Πλήθος κόσμου, μεταξύ άλλων, πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ από το παρελθόν, όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο Τζον Κόρφας, με τους οποίους ο Εκλοιπών πορεύτηκε επί σειρά ετών ως προπονητής στο Δικέφαλο και έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβγαλε χθες όλο το πρόγραμμα προπόνησης του Παναθηναϊκού, δείχνοντας ότι πλησιάζει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρασίνων. Τον 30χρονο διεθνή Σλοβαίνο κεντρικό αμυντικό Ρόμπερτ Γιόμπερ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσίασε και τη μία από τις δύο εμφανίσεις του για τη νέα περίοδο. Σημαντική νίκη στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν πανηγύρισε η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε το ΠΑΟΚ με 28-24 στο Γιώργος Ασημάτης για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Διπλασίασαν τις επιτυχίες τους πλέον και βρίσκονται στο 2-2. Την πρόκριση στο τελικό γύρο των προκριματικών του Japan Open πανηγύρισε ο Σταφάνος Τσιπάς με 2-0 επί του Γιοσιχίτο Νισιόγκα. Για να εξασφαλίσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, ο Τσιπάς θα κληθεί να περάσει σήμερα το εμπόδιο του Αυστραλού Ρίνκι Χατζικάτα νούμερο 82. Μετά την κατάκτηση της θέσης στην ομαδική κατάταξη, η εθνική ομάδα Beach Tennis ολοκλήρωσε με την επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα εξαχθεί το Δεκέμβρη στη Βραζιλία. Στο διεθνή χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο στη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1 έπειτα από 18 χρόνια. Τέλος, η αναμέτρηση του Βελγίου με τη Γαλλία 0-1 ξεχώρισε σήμερα στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία-Κύπρος 0-0, Σουηδία-Πολωνία 3-1, Ρουμανία-Βοσνία-Ζερογοβίνη 2-4, Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0 και Τουρκία-Ιταλία 1-4. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στο edsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα σας κρατήσω στροφιά μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ακούτε Era Sport.

0: πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλες. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε. Από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Μπήκα, ήταν στο τρίτο πρόγραμμα. Στο τρίτο είσαι, γενικά είσαι ένας άνθρωπος της κουλτούρας, φαίνεται. Από το στυλ του, πολλές φορές επιλέγει τρίτο πρόγραμμα.
1: Σαν τον Έλα Ραμπίνε, ναι, ναι. Χτυπά τελευταία στιγμή, φίλε.
0: Με πέναλτι όμως.
1: Αυτό τι είναι
0: σήμερα,
1: αυτό. Ποιος ξέχασε να στείλω εδώ?
0: Μάλλον ο Στήμος.
1: Όχι ρε παιδιά, θα στείλω ρε παιδιά, στη θέση τους. Λοιπόν, τι γίνεται, Έλα Ραμπί, γελάει, κοιτάξτε.
0: Στις καθυστερήσεις. Με πέναλτι, με πέναλτι.
1: Ήταν.
0: Δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Θα πούμε να τη δούμε τη φάση.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τελειώνει και... ο Σεπτέμβριος.
0: Την 5η-1η Οκτωβρίου.
1: Πότε κολυμπούσαμε, πότε, τι γίνεται.
0: Εν τω μεταξύ κατέβηκε λίγο απότομα και η θερμοκρασία. Δηλαδή μας πήγε από το Ζενίθ στον Αδύ.
1: Άρα ενδεχομένως κάποια στιγμή να ανέβει πάλι.
0: Ναι,
1: η Ελλάδα είμαστε.
0: Κοίτα, διαβάζοντας κάποια προγνωστικά μοντέλα,
1: ναι,
0: για να ενημερώνω και τον κόσμο, λένε ότι Οκτώβρης θα είναι 2 βαθμούς πάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες.
1: Ωραία, να βάλουμε ένα quiz.
0: Βάλτο.
1: Γιατί δεν έβρεξε το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, εφόσον οι προβλέψεις των ημερών ήταν ότι θα βρέχει το Σάββατο, και μου φαίνεται.
0: Για τη συναυλία της Βίσιλας.
1: Ναι, εγώ είπα πάνω από το ΟΚΑ. Γιατί δεν έβρεξε. Βάζω το ερώτημα, κύριε Αποστολόπουλε. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς και όλοι οι τεχνικοί.
0: Και ο Παναγιώτης Μπάλτας.
1: Και ο Μπάλτας και ο Σταυρούλιας. Αφού έβρεξε άλλου εκεί, γιατί δεν έβρεχε.
0: Έβρεξε, λέει, κάνα μισάωρο. Πριν ξεκινήσει η συναυλία.
1: Απ' είδε.
0: 8 με 8.30.
1: Τι, σφύριξε ο Καρπάνος και η Τσαρούχα, τι.
0: Τσαρούχα, τάχωσε ο παπάς σήμερα.
1: Ποιος?
0: Ο παπάς. Ποιος παπάς? Ο βουλευτής, ο Νίκος.
1: Παπάς.
0: Ναι.
1: Του, την Εδιψώ, εκεί το παιδί. Ο βουλευτής, τι είναι αυτός.
0: Ευρωβουλευτής.
1: Τι είπε?
0: Τάχωσε χοντρά, σου λέω.
1: Ότι
0: σε ένα podcast που είδα.
1: Είπε ότι ήταν φάουλ ή όχι.
0: Είπε ότι οι διαιτητές είναι ή χε ή πληρωμένοι.
1: Α, αυτό το έχει πει πρώτος ο Άκης Ζήκος.
0: Το είπε.
1: Δεν το είπε για ένα Ολυμπιακό ΣΑΕ κάποτε.
0: Εκεί ότι στο, ο διαιτητής στα, ήταν, στα Φιλαδέλφια,
1: ήταν εσμένος.
0: Ναι.
1: Αποφασισμένος δηλαδή.
0: Ναι, ο Άκης είπε μόνο αυτό όμως.
1: Ναι.
0: Ο παπάς το προχωρεί. Είναι ή χε.
1: Ναι, να πω κάτι όμως. Το λέει γιατί είναι ευρωβουλευτής.
0: Ναι. Έχει ασυλία,
1: εννοεί. Ναι, ρε, το λέμε την άνεση.
0: Ναι.
1: Εάν το πεις εσύ.
0: Θα έχουμε προβλήματα. Θα σε καλέσει ο εισαγγελέας.
1: Θα βλέπεις.
0: Σου πει, έλα να τα αποδείξεις. Και αν δεν μπορείς να τα αποδείξεις, γιατί προκαλείς.
1: Νομίζω ότι.
0: Τη βία.
1: Τώρα, αφού το ανέφερες, βαριά κουβέντα. Δεν χρειάζεται να λέμε τόσο μεγάλες κουβέντες.
0: Ναι,
1: αν έχεις αποδείξεις.
0: Χωρίς αποδείξεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Άρα, το είπε αυτό πρώην μπασκετμπολιστάς. Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ήθελε να το δώσει.
0: Σωστό.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Ο διαιτητής, άμα αναλύσεις, ο Καλάθης ακουμπά τον Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλει κάνει. Αλλά βέβαια είμαστε στο άθλημα των επαφών. Είναι το μπάσκετ ή η επαφή. Τώρα επαφείται πως θες να το δεις. Σου λέω εγώ, είδα φάουλ. Τον ακούπησε. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε μεγάλες κουβέντες για τους διαιτητές, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι. Έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν κύκλο, επηρεάζονται. Εμείς θέλουμε τώρα ένα κομπιούτερ να τα δίνει. 50, τα έχουμε ξαναπεί. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια για το 50-50.
0: Ναι, είτε το δώσει, είτε δεν το δώσει, λες είναι δικαιολογημένος. Σου λέει, τον ακούπησε.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Συμβαίνει αυτό σε όλο τον κόσμο.
0: Το συνέχισε για να σε ιντριγκάρω κι άλλο.
1: Α, ναι.
0: Ο παπάς.
1: Τι,
0: Είπε και για Τσαρούχα.
1: Α, ναι, για πες.
0: Είπε ότι το κορίτσι δεν κάνει. Λέει. Το προωθούνε, αλλά δεν κάνει. Δεν μπορεί να διαιτητεύσει, λέει.
1: Αφού είναι στη Γερολίγα, ρε.
0: Αυτό λέει. Αυτό λέει. Το προωθούνε, τι προωθούνε, το σύστημα τι προωθεί, αλλά δεν κάνει. Λέει. Δεν κάνει.
1: Και ποιος είναι ο καλύτερος, αφού δεν έχουμε καλούς Έλληνες διαιτητές.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι λέει ο παπάς.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ χρονικά. Το έχω συζητήσει με τον φίλο μου τον Καρακατσούνη από τον Βολό, που υπήρξε διεθνής και αυτός. Τώρα, ας πούμε, ο γιος του Πιτσίλκα.
0: Ναι. Ο γιος του παπά Πέτρο είναι, νομίζω. Είναι από τους παλιούς.
1: Άλλοι για αυτή η γη.
0: Ναι.
1: Όπως το ποδόσφαιρο.
0: Όπως το ποδόσφαιρο, ναι.
1: Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Τέλης Μιστακίδης τώρα. Το πήρε το μήνυμα.
0: Το πήρε.
1: Γι' αυτό πήρε και άλλο ψηλό και άλλο σέντερ.
0: Μάζεψε.
1: Όχι, σου λέει αφού σφύριγμα δεν θα πάρω.
0: Ναι.
1: Να έχω καλή ομάδα.
0: Να κερδίζω και τους διαιτητές.
1: Να δικαιώσω το Σάβα.
0: Ναι.
1: Ότι θα κερδίσω και τους διαιτητές.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει και τον Ντόρσεϊ για του χρόνου το καλοκαίρι. Τον Ντόρσεϊ.
1: Πόσο του έδωσε, 10.
0: Δεν ξέρω εγώ πόσα. Έδωσε 85 εκατομμύρια για την κοιητική στην Ευρωλίγκα. Εσύ τι ψάχνεις τώρα.
1: Άκου, συγγνώμη. Και ο Ντόρσεϊ τι να παίξει, 2.
0: Δεν ξέρω τι θα παίξει. Θα επιλέξει ο Τρινκιάρη. Θα είναι άλλο. Θα είναι
1: 3.
0: Εντάξει, θα επιλέξει, ρε παιδί μου, ο προπονητής.
1: Ο Ντόρσεϊ καλός μόνο επίθεση όμως. Άμυνα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: τον θες τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι. Και ο Φώστερ τα χώνει.
0: Ναι.
1: Καλός.
0: Δοκιμασμένος. Έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι.
0: Έχει περάσει νομίζω και σε άλλη. Σε ποια έπαιζε, στο Περιστέρι έπαιζε.
1: Στον
0: Προμηθέα. Ναι.
1: Έχει ένα σουλούπι βέβαια λίγο ευτραφή νέο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τον αδικεί αυτό.
0: Όχι.
1: Τα χώνει.
0: Τα βάζει.
1: Θα μου πει τώρα να έχει πάντα πολλού καλού. Τέλος πάντων, Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Πέρυσι έκανε καλό πρωτάθλημα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Πέρυσι έκανε ένα καλό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, είχε...
1: Ο Μοντέρο είναι μια κλάση μόνος.
0: Είναι, εντάξει, παιχτάρας. Και πέρσι όλοι Βαλένθια ο Μοντέρο ήταν.
1: Να πω το κύριο Τέλη, πάρε το Μοντέρο.
0: Θα κάνει τέτοιο μπάσιμο.
1: Δεν είπαμε τι έλεγε ο άλλος, είναι ο βασιλιάς του Χαλκού.
0: Έτσι.
1: Και του Χρυσού, ποιος είναι ο Σαλιαρέλης.
0: Τον Διαμαντιών ήταν.
1: Α,
0: τον Διαμαντιών ήταν.
1: Ζαλιάρελης. Άρα θα έχουμε φέτος.
0: Έχω ξοφλήσει, κύριε. Δεν του χρωστάω τίποτα.
1: Φίλε, θα έχουμε πολλή συζήτηση για μπάσκετ φέτος. Αφού η Θεσσαλονίκη Άρης, που θα τον δούμε κιόλας αύριο με τη, μου φαίνεται, τη Λεμάν, θα τον δούμε αύριο. Άρης και ΠΑΟΚ έχουν ανέβει και η ΑΕΚ και αυτή καλούς και θα είναι. Δεν ξέρω πόσο καλή.
0: Sold out, να σε ενημερώσω, έκανε ο ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Man Resa. Για το Euro Cup.
1: Τι να. Άκου, 7.500 εισιτήρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Τώρα που δεν έχει ποδόσφαιρο, άκου. Έχει ποδόσφαιρο τώρα. Έχουν να πάνε. Δεν έχει ποδόσφαιρο, μόνο εθνική που θα παίξει. Θα πάνε 7.500.
0: Δεν θα γυρίσουμε σε εποχές πάω κάρις να κυριαρχούν.
1: Κοίταξε το Αλεξάνδριο με την έξτρα. Αυτό το μεταξύ του έλεγα από τότε που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και έβλεπε το παλέ και πήγαινα.
0: Έβλεπε τις κουρτίνες από πίσω.
1: Έβλεπε τις κουρτίνες και έλεγα. Γιατί δεν βάζουν εκεί προκάτ. Πέρασαν, εγώ ήμουν το 83 στη Θεσσαλονίκη, τώρα τι έχουμε,
0: 17
1: και 26, 43 χρόνια για να σκεφτεί κάποιος,
0: ναι,
1: να βάλει προκάτ, να προσθέσει 700 θέσεις ακόμα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι υπάρχουν και κένα, θα μπορούσε περισσότερες. Τέλος πάντων, έχει 6.000 στο Αλεξάνδριο και 7.500 βλέπεις πως είναι συμπρωτεύουσα. Ενώ η Αθήνα έχει 20.000 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, πώς θα το κάνει.
0: Γύρω στις 15.000 θα είναι το νέο σεφ. Ο Αποστολόπουλος
1: από 12 το κάνει 16.
0: Ναι.
1: Και η Θεσσαλονίκη 7.5 και 6.
0: Εντάξει,
1: πάλι πολύ πέτε.
0: Ναι, αλλά τώρα μπορεί ο Μιστακίδης να φτιάξει και καινούριο γήπεδο.
1: Όχι, θα φτιάξει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα το χρόνο θα συζητάμε πιο πολύ για μπάσκετ. Με τους διαιτητές έχει να γίνει πάλι.
0: Χαμός λες.
1: Ωραία πράγματα.
0: Κοίτα, τώρα η διαφορά, αν συνεχίσει στο.
1: Όχι, υπάρχει λύση, υπάρχει λύση.
0: Τι?
1: Στα παιχνίδια μεταξύ τους να είναι
0: ξένοι. Πάρ' τα
1: απόφαση. Και εκεί υπάρχουν θέματα.
0: Υπάρχει και εκεί ίντριγκα, υπάρχει.
1: Πού δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε δουλίτσα.
0: Πρέπει για να περάσουμε. Εντάξει, μπάσκετ θα δούμε πολύ, έχει ανέβει.
1: Να σου πω κάτι, μου αρέσει να μιλώ πιο πολύ για μπάσκετ πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ποδόσφαιρο ξέρουμε, θα το τίτλο θα το διεκδικήσει. Α, και ο Παναθηναϊκός, σταματάμε. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Το έχεις δέσει.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, εγώ το λέω. Τι λέω,
0: πώς είναι ο μηνάς,
1: 28.
0: 28.
1: Εγώ αυτό λέω. Α, και ο Παναθηναϊκός, δεν έχει άλλο. Ναι. Οι άλλοι θα προσπαθήσουν, ναι, λίγο, ναι, αλλά δεν θα φτάσουν προς το τέλος. Το μπάσκετ όμως δεν έχει μόνο δύο τώρα.
0: Όχι.
1: Έχει 2,5 σίγουρα.
0: Κοίτα. Ότι
1: και έχει, ο
0: Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και αυτή τη χρονιά παραμένουν έτσι κι αλλιώς τα μεγάλα φαβορί,
1: ναι.
0: Αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε σε ανατροπή των δεδομένων.
1: Φίλε, ο ΠΑΟΚ μέσα σε 24 ώρες έπαιξε δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ναι. Τη μία την κέρδισε και την άλλη σφίριξε το φάουλο περίεργος.
0: Έχασε στις λεπτομέρειες
1: και η ομάδα την έκανε μέσα σε πόσο, σε 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Είδες ότι αν πάρεις λεφτά πώς κάνεις ομάδα στο μπάσκετ.
0: Εύκολα.
1: Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να δαπανίσεις αρκετά λεφτά για να κάνεις.
1: Στο μπάσκετ με 20 εκατομμύρια φτιάχνεις ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται πίσω και ο Μπιμπέροβιτς.
0: Τι θα κάνει ο Μπιμπέροβιτς?
1: Θα πάει στη Φενέρ.
0: Πάει Φενέρ.
1: Γίνεται εκεί κάποιο NBA, δεν το κρατάνε, δεν θυμάμαι πού. Χιουστόν, δεν ξέρω, Ρόκετς. Και επιστρέφει πίσω στον.
0: Πάει στο Σάρας.
1: Ο οποίος έχει παντρευτεί.
0: Ελληνίδα.
1: Όπως έχει παντρευτεί και ο Ντάνστον.
0: Και ο Ντάνστον.
1: 40 χρονών.
0: Γύρισε.
1: Συμβολιάκι.
0: Γύρισε.
1: Στο Κάουνας τώρα.
0: Αυτό πρέπει να του βάλουμε. Πώς, ο Λεπάδε το έλεγε, το ξαναγύρισε. Ναι, Λευτέρης Πανταζής, ξαναγύρισε.
1: Λοιπόν, οπότε νομίζω θα έχει πολύ μπάσκετ φέτος.
0: Ναι.
1: Αύριο τι ώρα είναι ο Άρης?
0: Αύριο.
1: Να κάτσω να το δω, ρε φίλε.
0: Στις 9 ώρα.
1: Τι είπε ο κύριος Σταμπούλης εχθές στον Άρη, λέει, δεν τον είδα. Τον δούμε αύριο.
0: Α, 8 παίζει στο Κάουνας. Ο Ολυμπιακός παίζει 8 στο Κάουνας.
1: Και ο Άρης.
0: Και ο Άρης στις 9.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι, 9. Η Λεμάν είναι από την ομώνυμη λίμνη που. Είναι το σύνορο Ελβετίας και Γαλλίας.
0: Ναι, αλλά
1: εκεί που,
0: είναι στη μεριά της Γαλλίας.
1: Ναι, αυτή δεν θα είναι η Λεμάν. Εσύ για τη Λεμάν, εσύ για την ομάδα.
0: Ναι, ποιος ασχολείται.
1: Ενώ ο Λύσης σήμερα στο 90 καθάρισε στο Μποντουέν, στις Βρυξέλλες. Τι άλογο είναι αυτό?
0: Το είδε
1: στο γκολ.
0: Το είδα.
1: Καταρχάς έκανε κοντρόλ με τον νόμο. Πέταξε την πάντα μπροστά, έκανε μια κούρσα δηλαδή, με τις διαστάσεις του γηπέδου, 50 μέτρα γιατί. 40 έκανε γιατί πλάσαρε έξω από την περιοχή. Τι ήταν αυτό?
0: Εντάξει, οι Γάλλοι το ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι αδίκησαν πολύ τον εαυτό
1: τους. Και παίζουν και για να παίζουν τώρα. Το National League δεν είναι για αυτούς. Ναι. Παίζουν για να παίζουν, δεν έχουν λόγο.
0: Η Σκουάτρα Τζούρα τι κατραπακιά έριξε.
1: Αυτό δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενε κανείς.
1: Γιατί η Τουρκία χάσε δύσκολα από τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Η Ιταλία χάσε εύκολα από το Βέλγιο. Αν ήταν απατώ με τη, πριν από τρεις μέρες και βρέθηκε στο 30 να είναι 0-3 και τελικά έλειξε 1-4.
0: Ναι.
1: Ενώ η Τουρκία έχει πολύ καλή ομάδα, πολύ καλούς παίκτες.
0: Σωστό.
1: Αλλά σήμερα στην Τουρκία έγινε ένα άσχημο γεγονός με την αυτοκτονία ενός συνταξιούχου.
0: Στη διαδήλωση,
1: ο οποίος αυτοκτόνησε διαμαρτυρόμενος για τις χαμηλές συντάξεις. Να θυμίσουμε ότι η σύνταξη στην Τουρκία είναι 420 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτοκτόνησε μπροστά στο κοινό.
0: Εντάξει, δυσάρεστα, δυσάρεστα πράγματα αυτά.
1: Πάμε να δούμε. Η Ρουμανία, μεγάλη γκέλα, έχασε τη Βοσνία, την οποία επειδή είχα περιγράψει στο Μουντιάλ, έχει ανερχόμενους αστέρες, Αλιμπέκοβιτς, Μουχαμέροβιτς, έχει τον Μπάρμπαρες, τον παλιό σεντερφόρ προπονητή, ταπείνωσε τη Ρουμανία. Οπότε έχουμε την ευκαιρία. Για πες τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, στο Nations League, στην πρώτη, στη League A, Βέλγιο-Γαλλία 0-1.
1: Ολίσε.
0: Με τον Ολίσε να δίνει το τρίποντο στο τέλος. Τουρκία-Ιταλία 1-4.
1: Απίθανο.
0: Στο δεύτερο γκρουπ, Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0. Ρουμανία-Βοσνία και Ερζεγοβίνη 2-4. Σουηδία-Πολωνία 3-1.
1: Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο, ότι η Πολωνία είναι σε μια κατάσταση πολύ δραματική τα τελευταία χρόνια η Πολωνία.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, είχε πάει ο Σάντος και τον απέλησαν.
0: Σωστό.
1: Η Πολωνία πολύ κακή τα τελευταία χρόνια. Πολύ κακή.
0: Και η Γεωργία-Ουκρανία 0-0.
1: Ούτε η Γεωργία είναι καλά. Έχασε το πρώτο μάτσο την Ιρλανδία στο 90 και τώρα δεν κερδίζει για την Ουκρανία. Ούτε ο Χβαραξέλη είναι καλά.
0: Δεν είναι καλά το αστέρι τους.
1: Άλλο.
0: Και στο τρίτο γκρουπ, Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία Κύπρος 0-0.
1: Κρίμα η Κύπρος. Το Μαυροβούνιο κάνει 2-2. Νίξε πρώτα την Κύπρο με ανατροπή. Και για να δούμε μήπως παίζει ακόμα ο Γιώβετιτς. Πόσο είναι, 50 χρονών?
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Και να δούμε μετά και τη σύνδεση της Κύπρου. Α, δεν τον είχε. Βασικό δεν τον είχε. Ο Όσμαν είχε πολύ καλός παίκτης.
0: Ούτε αλλαγή μπήκε από ό,τι βλέπω.
1: Μπήκε. Μπήκε στο 79.
0: Μπήκε.
1: Βέβαια. Στο 79 μπήκε ο... Και από περιέργεια να δω πόσων ετών είναι.
0: Ναι, στο 79.
1: Ναι. Καλός παίκτης. Είναι 36. Είναι 36. Λοιπόν... Και η Κύπρος, η οποία Κύπρος πήρε και έναν Άγγλο, η μαμά του, η γιαγιά του, κάτι έχουν σχέση με την Κύπρο, του δώσαν διαβατήριο, αλλά δεν κέρδισε την Λετωνία που είναι μια ομάδα μέτρια. Δεν λέει η Κύπρος να ξεκολλήσει με τίποτα. Με Πίτα μπροστά, με Λοΐζο που παίζει στον Ερυθρό Αστέρα μου φαίνεται παίζει ο Λοΐζου. Και να, ο Έντουαρτς. Αρτηματάς Κάστανος, αυτός που ήταν πολλά χρόνια στη Γιουβέντους. Ο Κωστή του Λεβαδιακού. Και ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάς πολλά χρόνια εκεί. Τίποτα, η Κύπρος τίποτα. Αλλά τι να κάνεις, μια χώρα 800.000 κατοίκων. Αλλά και το Μαυροβούνι τόσο είναι 600. Γι' αυτό και αυτοί είναι σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα.
0: Να πούμε τα νέα και για την εθνική ομάδα.
1: Δικαιώθηκες, sold out, γρήγορα 60.000. Εντάξει, η Τούμπα δεν χωράει 30, ναι. Δεν μπορεί να κόψει 30. Κάπου στα 28 πρέπει να κόβει. 28-28-56. Ναι, μετά από τέτοιες εμφανίσεις θα πάει όλη η περιφέρεια.
0: Θα πάει κόσμος γύρω-γύρω.
1: Πέρα και τέτοια θα πάνε.
0: Θα πάνε.
1: Αυτός που θα το χαρεί περισσότερο θα είναι ο Τζόλης, ο οποίος έχουμε πει ότι έχει βορειοπυρώτικες ρίζες, ο παπάς του, και ο Κακομοίρης θα θέλει να το απολαύσει. Γιατί?
0: Γιατί
1: δεν έχει παίξει ποτέ στην Τούμπα με κόσμο. Γιατί όταν έβαλε ο Φερέρα τον Τζόλι είχε κορονοϊό.
0: Α, ήταν στο κορονοϊό.
1: Και μετά έφυγε και πήγε στην Αγγλία. Ναι. Οπότε δεν έχει παίξει στην Τούμπα με κόσμο. Και τώρα.
0: Θα το ζήσει κι αυτό.
1: Θα παίξει με κόσμο. Ε?
0: Σωστό.
1: Ωραίο.
0: Κλήθηκε και τριαντάφυλλο Τσάπρα στη θέση του.
1: Το λέγαμε αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πρέπει να τον καλέσει.
0: Ναι.
1: Που ήταν τα φιλικά τη Πλάκα στην Κρήτη. Και λέμε, τι το θες το Βαγιανίδη και το Ρώτα αυτά τα φιλικά. Κάλεσε το παιδί που ήταν number one στο Λεβαδιακό.
0: Ορίστε. Και ο Γιωβάνοβιτς όμως ακούει Μαλεσιόβα.
1: Ο Γιωβάνοβιτς πρέπει να πούμε ότι έχει αλλάξει.
0: Ναι. Καλό είναι αυτό.
1: Εννοείται.
0: Γιατί θυμάμαι ότι έλεγες από την ώρα που έφυγε από δίπλα του ο Χρήστος Κόντης, χάλασε λίγο το μυαλό του.
1: Δεν είχε πολλές βοήθειες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Έφυγε και ο Κολομπούρδας. Δεν έφυγε μόνο ο Κόντης.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή έφυγαν δύο που είναι προπονητές. Ο Μέν Κολομπούρδας είναι στα Αεμιράτ, το δύο κότς βλέπουμε τι κάνει. Δεν πήρε άλλον. Έφυγαν δύο άνθρωποι που μιλούσε ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, και εκεί που έλεγε εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας, χάσουμε, κερδίσουμε κτλ. Εχθές έπαιξε άμυνα.
0: Σωστό.
1: Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Άσχετα να ρισκάρει με τα δύο χαφ. Μας βγήκε.
0: Ναι.
1: Όμως... άρχισε να παίρνει και γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή, άλλαξε τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Πολλοί προπονητές βολεύονται και τα λοιπά. Άσε τώρα, μην χαλάσουμε τη σειρά. Άλλαξε τερματοφύλακα. Δεύτερον, άλλαξε στόπερ. Αυτό είναι μια γενναία απόφαση. Κάθε προπονητή άλλαξε στόπερ. Το δίδυμο ήταν Κουλιαράκης. Δεν παίζει ο Κουλιαράκης. Ρώμα τον άλλαξε. Έβαλε άλλο. Επίσης, πήρε τον Ανδρούτσο. Πήγε καλά λίγο. Τσακ τον πήρε. Με τρεις μήνες μπάλα τον πήρε. Τον έβαλε κιόλας.
0: Και αυτό ζει ένα όνειρο, έτσι.
1: Ναι, έβαλε 5 φορ, τα έβαλε όλα. Αλλά από την άλλη έχουμε το γίγαντα Παυλίδη.
0: Πεχτάρα.
1: Ο οποίος στον πρώτο αγώνα έδωσε την ασίστ.
0: Στο πρώτο γκολ.
1: Στο Τζόλι.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Εχθές δίνει την ασίστ στο Φώτη, αφού όμως έκλεψε την μπάλα. Από τον Κίμιχ.
0: Σωστό.
1: Τον καλύτερο, τον πιο κοντρολαρισμένο παίκτη.
0: Το πρώτο λάθος που έκανε ο Κίμιχ ήταν εκεί.
1: Ούτε κατάλαβα πώς την πήρε την μπάλα. Λοιπόν, και του λέει πάρε βάλε Φώτη, το έχασε. Και μετά από αυτό ξεκινάει το γκολ. Διότι κάνει 40. Οπότε του είπα, μιλώντας του το πρωί, του λέω, μήπως θα γίνεις χαφάκι.
0: Και τι είπε,
1: πρέπει να τα κάνουμε όλα, λέει Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα κάνουμε όλα οι παίκτες αν θέλουμε να δούμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, άλλαξε ο Γιωβάνος και οι παίκτες είναι πιο σοβαροί. Έχουμε και την τύχη.
0: Σωστό.
1: Έχουμε και την τύχη. Θυμίσω η Σερβία ότι πριν δεχτεί το 2-1, έχασε αυτή τον γκολ.
0: Βέβαια. Στην προηγούμενη
1: ακριβώς. Εκεί θα μπορούσε να γίνει το 2-1, γεια σας.
0: Και τελείωσες.
1: Εχθές το γκολ μπήκε μετά ο 5 καραμπόλες.
0: Σωστό.
1: Μπήκε όμως.
0: Ναι.
1: Και από ποιον?
0: Κούρμπε. Παλιό σειρά.
1: Αυτή είναι η τύχη.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα η τύχη είναι μαζί μας.
0: Το δικό σου τηλέφωνο πρέπει να κάνει παρενοχλές.
1: Ναι. Ο Γιωβάνος είναι να τηλεφωνήσει.
0: Πήρε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, Άρα λοιπόν είναι τώρα μέσα σε καλό momentum.
0: Βέβαια.
1: Συνολικά όμως συμπεράσματα θα εξάγουμε το Νοέμβριο, όταν θα τελειώσει η σειρά των αγώνων, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι.
0: Και να έχουμε κάνει το ταμείο μας.
1: Ναι, το ταμείο έχει σημασία, ρε φίλε.
0: Σωστό.
1: Ένας αγώνας, ένα διπλό παρακάτω.
0: Την Πέμπτη οι Ολλανδοί έρχονται χωρίς Χάπκο.
1: Τι σου έλεγα για την τύχη.
0: Όλα μέσα.
1: Και τραυματίστηκε και ο Χάκπο. Ένα παιχτούρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είδε την κολέβαλε.
0: Βέβαια.
1: Με την που ισοφάρισε η Γερμανία, το αέριο βολέ.
0: Νομίζω είναι το βαρόμετρο σε αυτή την Ολλανδία.
1: Είδε.
0: Ναι.
1: Εγώ η Ολλανδία είδα, δεν ήξερα αυτό το παίχτη, το Μέρντνικ, που έβαλε δύο γκολ μέσα στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό πάλι.
0: Δυσκολευτήκανε πιο πολύ από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έπαιξε καλύτερα.
1: Γιατί ήταν οι Σέρβοι λίγο καλύτεροι από εμά. Στο μάτσο δικό μα δεν ήταν καλή. Με αυτού. Εντάξει, η Σοφάρτζη είναι στο 46 με τον Γιώβιτς. Αλλά η Σερβία έχει κενά. Βέβαια, όταν θα παίξει με εμάς τον Νοέμβριο, δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να κάνει
0: με τη Σερβία παίζουμε τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, έχουμε και θα έχουν και το Βλάχοβιτς και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Έχουμε χρόνο. Ελπίδων πήρε. Πρέπει να πήρε 2-3 παίκτες.
0: Τώρα στην αποστολή.
1: Ναι, πήρε γιατί λόγω του. Άλλο και αυτό σήμερα, τι πάθαμε. Τι πάθαμε σήμερα.
0: Θες να τα αποκαλύψω όλα.
1: Όχι, μη λες τίποτα.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Πήρε το Φιλονά από το Λεβαδιακό. Θα δούμε και άλλους δύο, και άλλους δύο πήρε. Πήρε το Φίλι. Πήρε το Φιλονά, πήρε το Φίλι.
0: Ναι.
1: Το χαφάκι, ο οποίος είναι πολύ ψηλός, ο ευθυτενής. Πολύ μου αρέσει, τον είδα στο κύπελο με τη Λάρισα. Τον πήρε για τον Ταουσιάνης και πήρε και έναν ακόμη για τα δύο εναπομείνα τα παιχνίδια στη Λιβαδιά την Πέμπτη και μετά στην Ιρλανδία. Οπότε καλά θα πάει και η Ελπίδα. Νομίζω δύο ακόμη νίκες θα κάνει. Οπότε είμαστε σε καλό μομέντο.
0: Είπαμε, περιμένουμε τι θα κάνει η Ιταλία. Εκεί. Αυτό είναι το. Αν θεωρήσουμε δεδομένο που αυτό λέει η λογική, ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν.
1: Από περιέργεια να δούμε τώρα που τα άνοιξε το θέμα, αν την Πέμπτη παίζουν και οι. Οι Ιταλοί, ε?
0: Λογικά πρέπει να παίζουν εκεί οι Ιταλοί. Θα το δούμε. Λοιπόν, οι Ιταλοί παίζουν πρώτη δεκάτου,
1: ναι.
0: Παίζουν με τους Αρμένους. Εντάξει, θεωρητικά εύκολο αυτό το παιχνίδι.
1: Α, δεν παίζουν τώρα με την Πολωνία.
0: Όχι, παίζουν
1: τελευταία
0: αγωνιστική που κρίνεται και πρωτιά, 5 του μήνα. Ιταλία-Πολωνία.
1: Αχα.
0: Εμείς την άλλη μέρα θα ξέρουμε τι έχει κάνει η Ιταλία. Παίζουμε 6 την τελευταία αγωνιστική με τους Βορειοϊρλανδούς εκτός έδρας.
1: Ναι. Τι άλλο έχεις κρατήσει?
0: Τίποτα. Να δώσουμε αποτελέσματα Super League 2. Γιατί είχαμε δύο παιχνίδια που έγιναν.
1: Μπράβο
0: σήμερα.
1: Μπράβο στο Μωρά. Με παίκτη λιγότερο.
0: Ναι, κατάφερε να πάρει την νίκη.
1: Έλα, έπαιζε με τον Αστέρα Β.
0: Αστέρα Τρίπολης Β. Ναι, καλύτερα. Αστέρα Τρίπολης Β 2-0. Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Εκεί ο Ελαραπή με το πέναλτι στο τέλος έδωσε την νίκη στην ομάδα από τα Μεσόγεια, η οποία είναι η μοναδική που έχει το απόλυτο. 4-4.
1: Πες για την επόμενη αγωνιστική να σου πω που θα είμαι την άλλη Κυριακή.
0: Στην Καρδίτσα θα πας με την
1: Ζαγκύρα. Όχι, έρχεται η Άσα, έρχεται η Άσα.
0: Κοίτα,
1: εδώ.
0: Περίμενε, εδώ παίζει.
1: Ναι, ναι, για δες.
0: Α, 4 δεκάτου. Αστέρας Τρίπολης Β. Αναγέννηση Καρδίτσα.
1: Και δεν θα παίξω στην Τρίπολη, έμαθα να παίξω στην Αθήνα.
0: Οπότε σε βλέπω εκεί.
1: Ευκολάκι.
0: Θες να σου δώσω και την είδηση η Ζάκυνθος που...
1: Θα πάρει τον Ουάρντα.
0: Ναι. Πάει να πάρει τον Ουάρντα.
1: Γιατί όμως θα τον πάρει.
0: Γιατί να μην
1: για ποια δουλειά.
0: Τι εννοείς?
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Ποδοσφαιριστής.
1: Πότε έγινε να παίξει, ρε φίλε, από το.
0: Τι σημασία από έχει, το Μάιο.
1: Έχουμε μετά Σεπτέμβριο.
0: Το
1: Χαμπίπι τι κάνει τόσους μήνες. Συγγνώμη, εκεί είναι και ο Νέιρα.
0: Ναι.
1: 37 χρόνια.
0: Δεν ξεκινήσει βέβαια καλά η Ζάκη, μήπως έτσι έχει ένα βαθμό
1: μετά από 4
0: χρόνια.
1: Καλή είναι.
0: Καλή ομάδα.
1: Αλλά ο Νέιρα είναι 37. Ο Ουάρντα πώς είναι?
0: Ο Ουάρντα εκεί πρέπει να είναι, λίγο παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, μια και θες και την επόμενη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Β, Άσα, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Νίκη Βόλου ΑΕΛ, Ολυμπιακός Β' Καλεθέα, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, Παρθρακικός Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, 4 Οκτωβρίου.
1: Ναι, τώρα κάνε μία ανάσα, ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, γιατί...
0: Άμε τραγούδι.
1: Όχι, έχουμε καλεσμένο.
0: Τώρα, δεν μου
1: είναι για να μας αναλύσει.
0: Αυτό ήταν έκπληξη.
1: Ανδρέας Μπονόβας.
0: Έλα, Ανδρέας,
1: ήταν στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο δωμάτιο με Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ήρα.
0: Στον Ηρακλή.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Κύριε Αποστολόπουλε, εδώ είμαστε. Κύριε συνάδελφε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάνε ένα γρήγορο πέρασμα με ένα μίνι τραγούδι, με ένα μίνι τραγούδι μέχρι να βρούμε τον Ανδρέα. Ναι, ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, λίγο πριν πάει μια παρέκωση, τι λες, να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος τις μυρίζει τις μπάλες κανονικά, το έχει παίξει στο τόπι.
1: Όχι μόνο το έχει παίξει, ασχολείται τα τελευταία χρόνια από άλλο πόστο.
0: Ναι, και έχει, λέει και ωραία ανέκδοτα.
1: Είναι καλός, είναι καλός. Βέβαια, ήταν άτυχος γιατί έπεσε στα άσχημα χρόνια του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ήταν εμπειρία γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Νομίζω, πήρε ένα πρωτάθλημα, νομίζω όμως, με τον Ολυμπιακό.
0: Θα μας τα πει ο Ιωσή Ανδρέας
1: Μονόβρας.
0: Καλό βράδυ.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τέτοια ώρα. Εντάξει, το πρωί δεν πας σχολείο, δεν είσαι καθηγητής, οπότε μπορείς,
2: Πρώτον είναι η χαρά μου γιατί είστε φιλαράκια και πολλά χρόνια σας ακούμε και σας απολαμβάνουμε, οπότε. Είναι δυνατό να μην κάνουμε μια θυσία για τα φιλαράκια.
0: Ναι, παρότι είναι μια δύσκολη μέρα για μας, διότι μας νίκησες εχθές. Να τα λέμε αυτά.
2: Ένα μηδέν, ξέρεις τώρα. Εκεί ξέρεις, είναι και η μαϊστρία. Ο Τάτσης έκανε τα μαγικά του. Να πούμε, κλείδωσε το 1-0 από το 1 το λεπτό. Δεν μπόρεσε μετά να η Άσα να κάνει την ανατροπή. Οπότε κύλησε το.
0: Πάντως για το ποδόσφαιρο, δηλαδή 80 λεπτά δεν κατάφερε να σκοράρει η αναγέννηση Καρδίτσας και είδαμε, τα βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, η Καλυθέα με παίκτη λιγότερο έβαλε 2 γκολ. Άρα πρέπει να έχεις και σχέδιο όταν δέχεσαι γκολ νωρίς, όταν παίζεις με παίκτη λιγότερο, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
2: Πολύ σωστά. Αυτό ο προπονητής έτσι πρέπει να έχει και την δεύτερη λύση.
0: Ναι.
2: Θα γίνει με 10 παίχτες, πώς θα κλειστεί, θα παίξει με πεντάδα πίσω, με 3 στόπερ. Δηλαδή πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.
0: Να είσαι διαβασμένος.
2: Έτσι, μπράβο, όπως το είπες.
0: Απλώς να πούμε για την αναγέννηση Καρδίτσας για να το κλείσουμε, που μια ιστορική ομάδα ιδρυθήσε το 1904, ότι είναι μια νέα ομάδα, πήρε πάρα πολλούς παίχτες, δεν έκαμε προετοιμασία και όπως έχεις πει και εσύ, μετά το 60 έχει θέμα. Άρα λοιπόν θέλει το χρόνο της, ήθελε να το βρει το δρόμο της, γιατί η Καλαμαριά ξεκίνησε πολύ καλά.
2: Έτσι. Πολύ σωστά, γιατί εμείς λόγω του γηπέδου που φτιάχτηκε το γήπεδο και 80 και αυτά, έχουμε 3 παιχνίδια εκτός. Έτσι, οπότε εκεί είναι ο στέλης της δυσκολίας. Πήραμε μια ισοπαλία στην πρεμιέρα νεοφώτης και ομάδα μέσα στο Ξύρο 2-2. 1-0 με τον Πανιόνιο, έτσι, 1-0 στον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε αυτή η νίκη ήταν ψυχολογική ανάταση και μέσα στην έδρα μας, οπότε ξεκινάμε ενθαρρυντικά.
0: Ναι, να θυμίσουμε απλώς ότι και η αναγέννηση που έχει το ίδιο πρόβλημα με το γήπεδο, από τα 4 μάτς τα 3 τα έπαιξε μακριά από την Καρδίτσα, οπότε για να κλείσουμε το κεφάλαιο με την Εθνική, εσύ και ο Γιώργος Βαζάκας συνδράματα για να συγκροτηθεί ο Απόλλων Καλαμαριάς αγωνιστικά. Πες μας ένα σχόλιο και μετά να πάμε στην Εθνική για τη Super League 2.
1: Αυτό αν έχει ξεχωρίσει, δηλαδή το βλέπει σαν ένα πρωτάθλημα που από ό,τι φαίνεται θα διεκδικήσουν άνοδο οι τρεις, δηλαδή Πανιόνιο, ΣΑΕΛ και βάζω και τη Μαρκό που έχει κάνει δυνατές κινήσεις έτσι με τα γραφικά.
2: Κοίτα, το πιο σημαντικό είναι ότι έγινε ένας όμιλος, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άρα έχουμε ένα πρωτάθλημα δυνατό, υπάρχουν ιστορικές ομάδες, θα ξεκινήσουμε όπως είπες. Είναι ο Πανιόνιος, είναι η Μαρκό, είναι η Λάρισα, είναι ο Πανιστηραϊκός, είναι και η Βόλου, είναι η Καλυθέα. Δηλαδή βλέπουμε 6 ομάδες οι οποίοι νομίζω ότι έχουν και τη φανέλα και το.
0: Και το κίνητρο και το χρήμα.
2: Και τα ρόστερ, ώστε να διεκδικήσουν μέχρι τέλους. Αυτός ο οποίος θα έχει βάθος, θα έχει. Δεν θα πανικοβληθεί, δεν θα αλλάξει προπονητές, δεν θα αλλάξουν οι προπονητές. Τον Ιανουάριο μπορεί να έχει την οικονομική επιφάνεια να κάνει τις προσθήκες. Αυτός θα κόψει πρώτος το νήμα, οι δύο μάλλον θα κόψουν οι πρώτες το νήμα.
0: Μάλιστα.
2: Σημαντικό είναι ότι γίνεται πρωτάθλημα, είναι ισοδύναμες οι ομάδες και οι ομάδες που είναι πιο χαμηλά δείχνουν και αυτοί τα δόντια τους, προσπαθούν άλλες να σωθούν, άλλες να έχουν μια αξιοπρεπή πορεία. Οπότε πιστεύω θα γίνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα.
0: Πάμε τώρα Εθνική. Πες μας μια εικόνα που θυμάσαι με Ιβάν Γιοβάνοβιτ στα χρόνια του Ηρακλέως, βεβαίως.
2: Και το πρώτο απ' όλα είναι χαρά που και τιμή που έπαιξε, ήμασταν συμπαίκτες και το μάτι, έτσι. όταν εγώ πήγα στον Ηρακλή από τον Ολυμπιακό, είχε έρθει ο Γιωβάνοβιτς, τότε ήταν 20 παίχτες και το μάτι, έτσι. Όταν εγώ πήγα στον Ηρακλή από τον Ολυμπιακό, είχε έρθει ο Γιωβάνοβιτς.

0: Πάνω τον Αύγουστο, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την προηγούμενη ομάδα του Ιβάν, τη Ραντ Βελιγραδίου. Εκεί μέσα έχασαν αρχές Σεπτεμβρίου 2-1 γκολ Τσαλοχίδης και εδώ μέσα νίκησε ο Ολυμπιακός 2-0 και προκρίθηκε επί της Ραντ. Τρομερό αυτό, έτσι. Για πες.
1: Οπότε εκεί γίναμε κολλητοί 4 χρόνια μαζί. Έτσι και σαν οικογένεια, δηλαδή κάναμε πολύ παρέα. Έτσι, μιλάμε τώρα για άνθρωπο. Δηλαδή έμαθε τα ελληνικά σε 0 χρόνο. Εγκεφαλικός παίκτης όπως και το τώρα μετά Χατζηπαναγή να πάρει στο 10.
0: Ναι.
1: Έτσι, δείχνει ότι έχεις όλα τα στοιχεία να φορέσεις αυτή τη φανέλα έτσι, της ιστορικής ομάδας που την τίμησα εγώ 4 χρόνια όπως και ο Γιωβάνος. Μετά πιστεύω ότι αδικήθηκε προπονητικά γιατί μπορούσαν οι ομάδες να του δώσουν το βήμα σε μεγαλύτερο χρόνο. Έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα οι μεγάλες ομάδες και ο Ηρακλής να τον εμπιστευτεί περισσότερο. Μετά βρήκε τη στέγη στον Κύπρο. Εκεί νομίζω άρχισε να δείχνει ότι έφτασε κοντά στους 8 κοντά στο ΑΠΟΕΛ. Έδειξε δείγματα γραφής. Μετά πήγε στα Εμιράτα που πήγε, ξαναγύρισε και νομίζω ότι μετά τον Παναθηναϊκό εκεί λίγο μπορούσε να κάνει μια καλή διαχείριση γιατί ήταν 12 βαθμούς μπροστά, εκεί χάθηκε, δεν ξέρω τους λόγους που έγινε όλο αυτό, έχασε το πρωτάθλημα, αλλά όμως μετά πιστεύω ότι ωρίμασε προπονητικά. Και βλέπουμε ότι έχει φτιάξει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια που νομίζω ότι είναι δίκαιος. Βγαίνει στο χώρο αυτό που δίνει στους ποδοσφαιριστές, το σεβασμό, την αγάπη. Είναι ο πατέρας των παιδιών. Βλέπω εγώ πώς πανηγυρίζουν, πώς τον χαίρονται. Όλα αυτά τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά. Βρήκε μετά τα ατυχή αποτελέσματα που δεν πήγαμε στον παγκόσμιο, βρήκε τώρα τη χημεία. Έδεσε την άμυνα, έχει μια αγωνιστική πειθαρχία η άμυνα, δεν φεύγει η τετράδα, δεν ανεβαίνουν πολύ τα μπακ, κλειδώνουν τα δύο αμυντικά χαφ, είναι κολλημένα, μόνο λίγο Ζαφίρες ξεκολλάει, γίνεται οχτάρι και είναι μετά μπροστά η τετράδα που είναι έτσι, πιστεύω ότι είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό. Έτσι, όταν έχεις
0: τώρα λες κάτι το οποίο πρέπει να το καταγράψουμε. Το ενδεχομένως η Εθνική Ελλάδος να έχει την καλύτερη επιθετική πεντάδα.
1: Έτσι. Πολύ σωστά.
0: Ναι. Θα το ψάξουμε αυτό δηλαδή, να δούμε και τις πεντάδες των άλλων εθνικών ομάδων. Είναι μια ευτυχή συγκυρία. Έχουμε πολύ καλούς 5 επιθετικούς.
1: Έτσι. Και βλέπουμε ότι βγαίνει. Αρχίζει και βγαίνει τώρα. Δηλαδή στο επιθετικό κομμάτι βλέπουμε ότι αρχίζουν και βρίσκονται και μεταξύ τους. Βλέπεις τώρα ότι έχεις το Παυλίδη τώρα ο οποίος γυρνάει πίσω, ακουμπάει και να ξεγυρνάει, δηλαδή γίνεται δεκάρι ή αντίθετα ο Τετέι, δηλαδή αυτοί ως ο συγχρονισμός. Έτσι, είναι και κορμιά, έχουν καλές υποδοχές, τρομερή τεχνική, ακουμπάνε στα χαφ, βγαίνει μπάρα στα έστους. Στους εξτρέμ και μπαίνουν μέσα τώρα Τετέ, Παυλίδης και ένα αμυντικό χαφ έτσι που ακολουθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή όπου εξίσου και είναι και η φάση με τον Κορμπέλη. Έτσι. Δηλαδή είδαμε την υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπουμε δηλαδή 5 παίχτες στο επιθετικό κομμάτι και 5 στο αμυντικό κομμάτι που δεν φεύγουν. Έχουμε ασφάλεια. Έτσι. Και το άλλο που το άλλαξε είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς βλέπουμε ότι δίνει χώρο στους ενώ τα προηγούμενα χρόνια πιέζαμε ψηλά, έτσι, πιέζαμε ψηλά συνέχεια να κλέψουμε, κυνηγάγαμε τον αντίπαλο στη διατήρηση μπάλας, οπότε τι γίνεται, κουραζόμαστε γλωτών και γαλακτώνε. Τώρα είναι πιο φρέσκοι, πιο ξεκούραστοι, γιατί τους περιμένουμε. Παίζουμε με τα άκρα που είναι οι φωτοβολίδες, έτσι, πάνε ένας με έναν και αυτό είναι ότι κάνουμε την ευκαιρία. Δηλαδή η ευκαιρία γίνεται γκολ. Πίσω έχουμε έναν Τσολάκι που είναι σε τρομερή φόρμα. Δηλαδή με το αυτί, με ό,τι θέλεις, τη βγάζει την μπάλα. Δηλαδή νομίζω.

0: αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμαλισμένος στην Ευρώπη η τροματοφύλακα.
1: Ναι, Αντρέα Μπονοβά, ναι, να πούμε τώρα εδώ μέσα αυτό που είπα πριν, δεν ξέρω να συμφωνήσω, ότι ο Γιωβάνοβης, ο οποίος χαρακτηρίζεται χρόνια ως συντηρητικός άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος του ρίσκου, εδώ πήρε αγενές αποφάσεις. Άλλαξε τροματοφύλακα, έβαλε τον Τζολάκη και άλλαξε και στόπερ και έβαλε το Ρέτσο και του βγήκαν. Συνήθως οι προπονητές δεν κάνουν πολλές αλλαγές. Εδώ όμως, επειδή αποτύχαμε στα εύκολα μάτς, εδώ προέβησε αλλαγές και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Ότι...
0: Ναι, και αυτό πώς ξεκίνησε. Βάζει αυτούς που παίζουν. Είναι μεγάλη υπόθεση να βάζει το φορμαρισμένο.
1: Και έβαλε δηλαδή... και τον Ανδρούτσο, που όντως το παιδί είναι φορμαρισμένο. Δηλαδή τρίτη δηλαδή, κίνηση.
0: Δηλαδή πήρε παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή παίζαν στις ομάδες τους, ήτανε σε φόρμα και τους κούμπωσε στην ομάδα. Και αυτό που εισπράττει είναι ότι είναι, επειδή είναι δίκαιος και βάζει αυτόν που θα του κάνει τη δουλειά σε αυτό που ζητάει, του κάνουν πειθαρχημένα ευλαβικά τα παιδιά, και αυτό βλέπουμε ότι γίνεται, έχουν γίνει ομάδα. Έχουν παίζει ο ένας για όλους και όλοι για ένα.
1: Απλώς να... Ναι, για ολοκληρώσει.
0: Ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, δηλαδή με 2 νίκες, τώρα ταπεινά, έτσι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι όλες οι ομάδες είναι δύσκολες, εξαρτάται από σένα, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε σεβασμό αλλά όχι φόβο, γιατί αυτή η φορνιά θα μπορεί να πάει μακριά, είναι η φορνιά πιστεύω, όπως ήταν του 4 με τις συγκυρίες όλοι μαζεύτηκε αυτή η παρέα και έγραψε ιστορία, νομίζω ότι και αυτή η παρέα θα γράψει ιστορία.
2: Απλώς η διαφορά με τότε είναι ότι εδώ μιλάμε για παίκτες
1: με
2: εξαιρετική ποιότητα. Έτσι.
1: Οπότε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το 19, όταν ήρθε μετά τον Αγγέλο Αναστασιάδη ο Φανσχιπ. Αυτός πήγε και πήρε τον Παυλίδη από την Ελπίδων. Ο Παυλίδης παίζει στην Αθλητική Ατρών από τον Φανσχιπ. Αυτός τον πήρε. Ξεκίνησαμε τότε, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε και 25 τελικές από το 19.
2: Ναι.
1: Αλλά σταμάτησε αυτή η πορεία με τον κορονοϊό. Μετά αλλάξαμε προπονητή. Δηλαδή ξεκίνησε αυτός. Και είχαμε μια συνέχεια. Ήρθε και ο Πογιέτ. Έβαλε και αυτός τη δουλειά του. Δεν πήγαμε στο τσακ στο γύρο. Ήρθε τώρα ο Ιβάν. Ήρθε ο Καρέτσας. Μεγάλος ο Καρέτσας. Ήταν τότε 12. Μεγάλος ο Καρέτσας, αναπτύχθηκε. Ο Τζόλης αναπτύχθηκε.
2: Περίμενε, και ο Καρέτσας έγινε και μια μεγάλη προσπάθεια για να πολιτικογραφηθεί Έλληνα.
1: Ήθελε, αφού ο παπάς είναι πάοκρεφη.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έγινε μεγάλη προσπάθεια.
1: Ήθελε, άμα δεν ήθελε, ήθελε. Άκου τώρα. Αυτός, ο Ζαφύρης, ήρθαν και αυτές οι συγκυρίες. Ο Ζαφύρης, επειδή ο προπονητής των Ορφηγών δεν τον ανέβασε στην Αντρών, του λέει γιαγιά, πήγαινε παιδί μου στην Ελλάδα, στη χώρα μα. Τσακ, ήρθε ο Χρήστος. Πρόσεξε. Ο Τζόλης αναπτύχθηκε. Είναι έτοιμος. Ο Καρέτσας, άλλος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε. Και μαζί με τους υπόλοιπους αναπτύχθηκε και ο Ανίδης και ο Τετέι. Κοίτα την ανάπτυξη του Τετέι. Και
2: εντάξει,
1: έχουμε τώρα.
2: Τετέι είναι ένα.
1: Τα τελευταία 3 χρόνια.
2: Θαύμα της φύσης.
0: Ακριβώς. Οριμάσανε.
1: Οριμάσανε και ήρθαν στα χέρια τώρα. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα.
2: Ναι.
0: Εγυμνασμένοι και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα παιδιά τώρα έχουν. Δηλαδή, έχουν από καλά πρωταθλήματα.
2: Αυτό είναι, έχουν παραστάσεις.
0: Δηλαδή έχουν παίξει Champions League. Όλα τα περισσότερα παιδιά έχουν παίξει Champions League. Έτσι. Οι άλλοι παίζουν Ευρώπη, άλλους Γερμανία, άλλους Αγγλία, άλλους Πορτογαλία. Δηλαδή είναι σε υψηλού επίπεδο.
1: Επίσης να θυμηθώ ότι και το Μαυροπάνο, ο Φανσχίπ τον βρήκε και το ξεκίνησε σε center back που βλέπεις ότι ακόμα χθες ήταν αλάρταστος. Έτσι, ο Μαυροπάνος. Πες με ένα σχόλιο για η Γερμανία που δεν έχει center for και θα σου διαβάσω τώρα. Έχει πόσους Αφρικανούς, έχει η Γερμανία, έχει τον center for που έπαιξε προχθές, τον Εμπντουνταλίμπ, Μαροκινός. Αντεγέμι, Νιγηριανός. Κοντέ, Γουινέα. Ο Σάντε, πολύ καλός, ναι. Νιγηρία. Εν Μέτσα, άλλος χαφ, Νιγηρία. Μπίσεκ, ο Στόπερ, Καμερούν. Γιόναθαν Τά, στο αμυντικός, ο βασικός, ακτήρευαντος του. Φανομιάν και ο Μπράνο που είναι λίγο Αμερικανός. Αλλά δεν έχω center for, Αντρέα. Τι συμβαίνει εκεί?
0: Εκεί, ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι εκεί και στη Γερμανία και μετά που βάλανε, που πολιτογραφήσανε και Τούρκους τότε στην Εθνική, πολλά παιδιά μεταναστών, όπως και εμείς τότε, γιατί οι γονείς μου είχαν φύγει στη Γερμανία. Πολλά παιδιά τα οποία τα παίρνανε τότε, ακούς, και τα κάνανε, ακούς, τα πολιτογραφήσανε Γερμανούς. Τώρα έγινε αυτό που έχει γίνει στην Γαλλία με τις απικίες, έτσι, που πήγαν όλοι οι Αφρικάνοι, το ίδιο και στην Πορτογαλία με τους Βραζιλιάνους. Έτσι, αυτό, απλά το μειονέκτημα, δεν βγάλαν δικά τους παιδιά οι Γερμανοί από τις ακαδημίες. Δηλαδή, νομίζω το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν πήραν δικά τους παιδιά, όπως κάνουμε εμείς εδώ, και παίρνουν από τις ακαδημίες 8-10 χρονών και αρχίζει η εκπαίδευση, οι ομάδες, ο ΠΑΟ, ο Ολυμπιακός, έτσι, ο Αστέρας, όλοι, ο Ατρόμητος, παίρνουν τα παιδιά και τα γυμνάζουν από 12 χρονών, βλέπουν τον ταλέντο. Δηλαδή μέχρι τα 16-4 χρόνια εκπαίδευση, έτσι, είναι αρκετά. Αυτό είναι το μειονέκτημα, λέω, πιστεύω, των Γερμανών. Έχουν βάλει, έτσι, όλους, δηλαδή, τους Αφρικανούς, οι οποίοι δεν έχουν το DNA του Έλληνα, του ταλέντου, του Αργεντίνου, του Πορτογάλου, έτσι, και είναι περισσότερο αθλητές. Δεν γεννάει το μυαλό τους. Μπορεί να έχουν σωματότυπο, να έχουν στη δύναμη, αλλά όμως μόλις δεν μπορούν να βρουν λύσεις. Και δες τι έγινε, μόλις τους κλειδώσαμε χτες, μόνο ο
1: Αντεγέμι,
0: είχε την ποιότητα να χαλάσει τις ισορροπίες της ομάδας.
1: Πάντως, πάντως ο Αντεγέμι, να σου πω ότι πήγε στην Μπαρτσελόνα αυτός και έτσι ο Καρέτσας πήγε στην Ντόρτμουντ. Καλός παίκτης ο Αντεγέμι, καλός παίκτης. Τώρα, Αντρέα, θέλω να σε ρωτήσουμε. Τώρα έχουμε δύο εντός. Εγώ νομίζω ταπεινά ότι το ίδιο πρέπει να παίξουμε. Πρέπει να περιμένουμε τους Ολλανδούς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά.
0: Κοίτα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάμε τώρα για μια τούμπα που θα βράζει, γιατί διψάει η Βόρεια Ελλάδα, αυτά τα παιδιά πρώτη φορά πάνε εκεί. Πιστεύω όμως έχουν την ωριμότητα, και έχουν έναν προπονητή ο οποίος, όπως λες, ταπεινά τους φρενάρει, δεν είναι ξέρεις τον άκρο, είναι ισορροπημένος, ισορροπιστής. Άρα τι γίνεται, αυτό δεν θα αλλάξει τη συνταγή. Απλά τώρα το θέμα είναι πώς θα βάλει 2-3 παίχτες που θα είναι πιο ξεκούραστοι, έτσι, το rotation που λέμε. Δεν θα χαλάσει τη χημεία, έτσι, αλλά όμως θέλει 2-3 θέσεις οι οποίοι τα δώσανε όλα στα δύο παιχνίδια, γιατί μιλάμε τώρα, κυνηγά στη Γερμανία διατήρηση μπάλας, άλλο και τη Σερβία την παίξαμε, έτσι, είχαμε ισορροπία. Τώρα τη Γερμανία είχαν διατήρηση μπάλας, έτσι, και τρέχαν τα παιδιά πίσω από την μπάλα, κλειστές, έτσι, και στην κόντρα να βγούμε να κάνουμε τη διαφορά, να κάνουμε την έκπληξη, όπως και έγινε και τον γκολ. Αυτό τώρα νομίζω ότι και οι γυμναστές και το επιτελείο νομίζω ότι θα το ισορροπήσουν, ότι να σταθούμε και δεν θα τους φοβηθούμε. Απλά όμως θέλει εξυπνά να τους δώσουμε χώρο να παίξουμε πάλι με κόντρα.
1: Μπράβο. Εγώ νομίζω έτσι, γιατί αυτή είναι πολύ γρήγορη.
0: Βέβαια. Παίζει, τρέχει μπάλα. Είναι... Παίζουν ακουμπάνι, δεν παίζουν αυτοί.
1: Ναι, και επίσης να θυμίσουμε ότι ούτε αυτούς έχουμε ξανακερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει, ένα θυμάσαι τότε.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι τα σοβαρά μάτς που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι το Σεπτέμβριο. Οπότε αυτά τα μάτς καλούν να τα χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε εμπειρίες. Και άμα τους κερδίζουμε, λαμβάνουμε αυτοπεποίθηση. Δεν είναι εσύ που έχεις παίξει μπάλα.
0: Πολύ σωστά. Είναι, τι γίνεται τώρα, σε γιγαντώνουν. Γιατί αυτά τα αποτελέσματα ακούγονται. Σαν ποδοσφαιριστή και σαν ομάδα σε κάνουν δυνατό. Έχεις τώρα μια σφραγίδα. Αρχίζεις και λες, εγώ τη συνταγή αυτή με τα αγούς που έχω και είναι επιτυχημένη, θα την έχω σαν κόρη οφθαλμό ώστε σε όλα τα παιχνίδια, έτσι, δεν θα χαλάσω κάτι και στο τακτικό κομμάτι, έτσι, και στην ψυχολογία. Άρα νομίζω ότι αυτό θα μας ακολουθήσει. Δεν θα γίνει ομάδα, όπως λες, γιατί κάθε χρόνο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, γιατί θα φτούν και από κάτω, έχουμε πολύ καλή φουρνιά εθνική ελπίδων. Έτσι, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι έτοιμα, ακούς, και είναι και φορμαρισμένα. όπως και ο Αθανασίου, έτσι, μπακ, το οποίο βγάζει φωτιές, όπως είναι ο Τσάπρας. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, έτσι, που μαζί με κάποια παιδιά από την Εθνική Ελπίδων, έτσι θα έχουμε μία ομάδα.
1: Θα έχουμε 10 χρόνια μια ανταγωνιστική ομάδα υψηλού επίπεδου.
0: Πολύ σωστά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η ώρα είναι μία. Θέλω, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Δύο σημειώσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, θέλω να, γιατί έγινε ένα ατύχημα του φίλου μου, του Νόνι Λίμα, ο γιος.
1: Αμα!
2: Ακροτηριάστηκε.
0: Πάκαρε στο Σκυρέδο. Και
2: την ώρα που πήγαινε αρδραία προπόνηση, έτσι.
0: Πήγαινε προπόνηση με τη μηχανή και βγαίνει μια τουρίστρια με το αυτοκίνητο. Το χτυπάει, φεύγει το πόδι του, το ένα, και νομίζω ότι εγώ το έχουν κόψει το πόδι. Αλλά έτσι η υγεία του όμως είναι καλά. Όταν μιλάμε για ένα παιδί 30 χρονών, αθλητής και αυτά, έτσι, που είναι, είχε βρει τη στέγη του εκεί στη Ρόδο και με την ομάδα και την εργασία, και βλέπουμε ότι, και περισσότερο για το, για το φίλο μας, το ευχόμαστε να πάνε όλα κατευχήν, έτσι, τα περαστικά, και σιδερένιους, το κουράγιο στον Νόνι. Αυτό, να ευχηθούμε πάλι στην Εθνική και να πούμε και τα συγχαρητήρια, και νομίζω ότι αυτή η Εθνική έχει παρόν και μέλλον. Έτσι,
1: και εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε. Πολύ
0: να αγαπάει, έτσι, και σε εσάς καλές εκπομπές να έχετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: καλό
2: Ανδρέα.
1: Καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε για από κοντά, Ανδρέα. Καλό ξημέρωμα. Yeah.
0: Έχουμε meeting.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου. Γρήγορα, ώρα, διαφήμιση, επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: πάμε, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1:08. Δείχνουν τα ρολόγια εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Έχεις εντοπίσει καμιά άλλη καλή είδηση?
1: Έχω εδώ φοβερή είδηση από το φίλο στον Αντωνούλη.
0: Τι λέει ο Αντωνούλης?
1: Βρήκε το quiz γιατί δεν έβρεξε στο ΆΚΑ.
0: Πάλι σπόντας μου ρίχνει από ό,τι διαβάζω.
1: Δεν έβρεξε γιατί είχε βρέξει πριν 2-3 εβδομάδες γκολ στο ΠΑΟΚ 3-1-2-6-1.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ πήγε στο κλειστό απέναντι στον ΠΑΟΚ Αντωνούλη για να μην βρέξει ο Οσμάν. Αλλά έβρεξε. Γι' αυτό,
0: Κύριε καθηγητά, τι πήρατε την απάντησή σας?
1: Ωραίος, κύριε καθηγητά. Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης? Λίμνος, ναι, νησί και τα λοιπά. Τι είναι όμως όλο αυτό, φίλε αδερφέ? Α, χρειαζόμαστε αιμοδότης για τον Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου στην Αλφα Χειρουργική. Όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα, παρακάτε να αναφέρει κατά την αιμοδοσία φυσικά για τον Κώστα Λίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Κάθε προσφορά είναι πολύ την παρακαλώ, μην βοηθήσετε. Είναι από τον αθλητικό σύλλογο Δόξα Ψήνθου.
0: Εκεί ήμουν φαντάρος, κύριε Μαλισιώβα, στη Ψήνθο.
1: Πού, στη Λίμνο?
0: Στη Ρόδο,
1: Η Ψήνθος είναι περιοχή της Ρόδου.
0: Ναι, ορεινή κιόλας. Ψήνθος. Έχει ωραίες ταβέρνες, να ξέρεις.
1: Α, σε αυτή την ομάδα έπαιζε ο γιος του Λίμα?
0: Δεν ξέρω αν έπαιζε σε αυτήν.
1: Μάλλον. Για να το κάνει,
0: λογικά,
1: για να,
0: ναι,
1: να το κάνει αυτή η ομάδα.
0: Λογικά, ναι.
1: Όσοι είστε Ρόδοι και μπορείτε. Και εγώ ήθελα να δώσω αίμα, το είχαμε εδώ μια αιμοδοσία προχθές, αλλά δεν μπορούσα να έρθω. Θα δώσω κάπου αλλού. Είμαι και εγώ αιμοδότης. Να δίνουμε αίμα. Λοιπόν, Χάρης. Ελπίζω να δούμε ωραίες μάχες φέτος στο μπάσκετ, αλλά κάτι μου λέει ότι θα βουτήξουμε σε βαθύτερη τοξικότητα. Πρόσεξε πώς υπογράφει.
0: Ο χωρισμένος. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Ρε Αλεξάνδρε, βρες αυτό το τραγούδι που είχε γίνει πάταγος.
1: Ποιο?
0: Που βάζανε στο ημίχρονο ο DJ, ο Γερμανός. Ένα παλιό, ένα καλτ συγκρότημα που λέγεται κάτι με ελληνικό κρασί. Στα γερμανικά είναι το τραγούδι. Αλλά το βάζε στο ημίχρονο. Για ψάξτε το να τα ακούσει.
1: Ο Νότης λέει για Ολυμπιακό κουκούγι τον Μπιμπέροβιτς. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μήνυμα με τον κύριο Γασπαράτο, ο οποίος ασχολείται με το θέμα του φάουλ που σφύριξαν στον ΠΑΟΚ στη φάση με τον Μοντέρο. Και αναφέρει ο κύριο Γασπαράτος ότι εμείς είπαμε εδώ δεν υπάρχει κανένα φάουλ, όπως είπαν και το 90% του τύπου και του λαού. Και ένα 10% λέει ο κύριο Γασπαράτος ότι οι συνάδελφοι μας εδώ το απόγευμα ενημέρωσαν ότι οι τρεις διαιτητές είχαν μια μήνυ σύσκεψη με τους παρατηρητές και συζήτησαν αυτή τη φάση. Συμφώνησαν άπαντες ότι ήταν καθαρό φάουλ και σωστά δόθηκε. Εξήγησαν δε ότι το φάουλ έγινε χαμηλά γιατί το πόδι του Καλάθη πήγε με δύναμη πάνω στο πόδι του Μοντέρο και τον ανάγκασε να χάσει ισορροπία. Αυτό λέει, το είδαμε όλοι εκτός από εσάς. Κύριε Παπαγεωργίου, πόσοι είναι αυτοί που είδαν αυτό? Αν ας πούμε από τα 10 εκατομμύρια πόσοι το είδαν?
0: Κοίτα, όλος ο κόσμος μιλάει σήμερα για την...
1: Ξαναπες τι είπε ο
0: παπάς. Για αυτή τη φάση.
1: Τι είπε ο παπάς?
0: Ο παπάς είπε ότι οι διαιτητές είναι χέρι.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει φάουλ.
0: Ναι.
1: Και ο Μπόγρης το είπε.
0: Πολλοί το είπαν.
1: Ήταν μαζί ο Μπόγκρης με τον παπά, ήταν στο στούντιο μαζί.
0: Το καλύτερο ήταν αυτό που είπες χθες για τον Τρενκέρη στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Που το ρωτάει μια συνάδελφος.
1: Και λέει, άσε να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι, γιατί εγώ μπορεί να είμαι προπονητής, δεν τα βλέπω καλά και τα λοιπά. Έχω το κεφάλι μου πολλά. Ναι. Εσύ τι θα μας πεις? Και λέει η δημοσιογράφος, μπράβο της, έχετε δίκιο να πιστεύετε ότι
0: αδικηθήκατε.
1: Ότι αδικηθήκατε. Λοιπόν, οπότε και ο Γασπαράτος μας λέει. Τη μία άποψη, ναι, το 10% άμα ρωτήσουμε 100 μπασχετικούς, το 10 λένε φάουλ, το 90 λένε δεν υπάρχει φάουλ. Είναι σαν το πέναλτι του Γιώβιτς που δεν είναι πέναλτι, όπως και του Μπέλιγχαμ, και αυτό δεν είναι πέναλτι. Το ότι το έδωσε το πέναλτι στον Μπέλιγχαμ δεν πάει να πει ότι ήταν πέναλτι του Γιώβιτς, και τα δύο είναι λάθος
0: πέναλτι. Αποφάσεις, σωστά.
1: Κύριε Γασπαράτε, Όποιος θέλει βέβαια κρατάει την άποψη αυτή ότι ήταν φάουλ. Ήταν φάουλ. Είπαμε στο μπάσκετ ό,τι θέλεις δίνεις. Αφού είναι... Αυτό είναι άθλημα επαφής.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο για τα SMS.
1: Δηλαδή από το πόδι του καλάθι, αστυπαστή, ο Μοντέρο την μπάλα την έδωσε στον αυτόν, στον Όσμαν.
0: Ναι, από λάθος του Μοντέρο.
1: Όχι, από το, επειδή το βάλει το πόδι ο Καλάθης.
0: Ναι, ο Καλάθης είναι στη φάση με τον Μοντέρο.
1: Ναι,
0: Μοντέρο,
1: το βάλει το πόδι, λέει ο κ. Γασπαράτος.
0: Δεν υπάρχει κάτω επαφή, δεν υπάρχει σίγουρα. Κάτω επαφή δεν υπάρχει.
1: Όχι, λέει, μα το είπαν οι διαιτητές.
0: Έτσι είπαν μετά. Τα μπερδέψαν.
1: Γιατί δεν τι να κάνω, αφού πρέπει να υποστηρίξουν την απόφασή του.
0: Να
1: είπαν.
0: Πούνε γιατί εδώ σαν το φάουλ.
1: Σωστά. Είπαν.
0: Υπήρχε επαφή, είπαν χαμηλά.
1: Αλλά δεν υπάρχει βαρ.
0: Όχι. Και
1: όταν... Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή να γίνει στο μπάσκετ.
0: Βάλε βαρ, να την ξαναβλέπει ο διαιτητής.
1: Ρε φίλε, στα μεγάλα. Αυτό εδώ που ήταν στο όριο.
0: Ναι.
1: Και κρίσιμο χρονικά να το δουν. Δεν μπορούν να βλέπουν στο πέμπτο λεπτό το φάουλ.
0: Όχι.
1: Δεν είναι. Άμα παίζει, έχει σημασία το φάουλ.
0: Κοίτα, οι κανονισμοί φέτος της ΕΟΚ στο μπάσκετ έχουν κάνει κάτι καλό.
1: Τι?
0: Δεν είναι όπως την Ευρωλίγκα, όπως τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα λοιπά που σου ναι. λέει έχεις δικαίωμα δύο challenge. Σου λέει πάρε όσα challenge θες.
1: Αλλά
0: πρέπει να έχεις δίκιο. Αν στο challenge που ζητήσεις δεν έχεις δίκιο, δηλαδή δεν δικαιωθείς, τότε δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις. Αν δικαιώνεσαι συνέχεια, πάρε 100.
1: Κατά διαβολική σύμπτωση διάβασα
0: ναι.
1: ότι ο Τρικέρι στα δύο μάτς είχε 6 challenge.
0: Δικαιώθηκε και στα 6.
1: Και δικαιώθηκε στα 5.
0: Έχασε ένα μόνο.
1: Που σημαίνει ότι 5 φορές ήταν άδικη απόφαση κατά του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι αυτό. Ενδεχομένως, αφού Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι καλύτερες ομάδες και οι κορυφαίοι, δεν θα πάρουν και τα φάουλ. Θα τα πάρουν.
0: Θα πάρουν τα κουκούτσια, λες.
1: Εννοείται.
0: Ή το καρπούζι το μισό.
1: Εννοείται. Εντάξει.
0: Εντάξει. Παστίδα λέγεται η ομάδα του Λίμα. Στην Παστίδα παίζει. Στην Παστίδα.
1: Αχα.
0: Είναι άλλη μια περιοχή.
1: Ο Χρήστος που δεν κοιμάται. Μαρκόλη. Χριστό, επειδή είσαι στη Θεσσαλονίκη και το ξέρεις καλά το έργο. Δεν είναι παράρτημα αυτής της ομάδας που αναφέρεις. Είναι παράρτημα της άλλης ομάδας. Όχι παράρτημα. Έχει φιλικές σχέσεις. Πάντως Χρήστο δεν είναι παράδειγμα αυτής της ομάδας.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτά ήταν παλιά.
1: Παλιά.
0: Επί του Μαλέα πρώτα.
1: Ναι, παλιά, παλιά, παλιά.
0: Μαλέα, σοφή.
1: Τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν
1: Χρήστο.
0: Ισχύει. Έχουν αλλάξει τα κόκκινα.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν. Δες ποιον έχει γενικό διευθυντή.
0: Βέβαια είναι ο Γιώζεφ εκεί.
1: Ποιος?
0: Είναι ο Γιώζεφ, ο Βάντσικ. Οπότε μπορεί να το συνδέουν.
1: Όχι, ο Γιώζεφ πάει παντού. Α, λέει την τρίπλα του Καρέτσα στον τύπο αυτόν.
0: Τι του έκανε εκεί, Χόρεψε λίγο.
1: Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι εθνικής Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι αυτός? Αυτός λέγεται Μπουρκάροτ.
0: Μπουρκάροτ, ναι.
1: Δεν υπάρχει. Πάρουν αυτοί στο χάρτη. Λοιπόν, λέει ο κύριος Πακαλίδης. Για διάβαση τι λέει.
0: Ο κύριος Πακαλίδης. Όπως είπες Δημήτρη, στη Θεσσαλονίκη είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ο ΑΚΑ αρχικά 70 εκατομμύρια, τελικά 150 εκατομμύρια. Καφτατζόγλιο αρχικά ανακοίνωσε ο Βρούτης 22 εκατομμύρια, για το ΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας τελικά 11 εκατομμύρια. Και ακόμα δεν δόθηκε σεντ. Και ο ΠΑΟΚ περιμένει του χρόνου το καλοκαίρι να μπει εκεί για να ξεκινήσει η νέα τούμπα.
1: Ό, καλά, καλά. Έχεις δίκιο, γιατί διάβασα ότι το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο. Για να μπει ο Ηρακλής μέσα.
0: Ναι.
1: Όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες αναβαθμίσεις για να μπορεί να μπει και ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίζει στο Champions League, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ του
1: χρόνου. Εκεί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κάνει ένα άλλο deal. Γιατί αφού ο ΠΑΟΚ θα κάνει πολλά πράγματα, αλλά είναι τα λεφτά που θα δοθούν. Γιατί το εκεί που είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εκεί δεν έχουν βρει τη φόρμουλα πώς θα μπουν τα λεφτά που θα γίνουν τα έργα που θέλει ο ΠΑΟΚ. Γιατί θα το χρησιμοποιεί για 2 χρόνια τουλάχιστον.
0: Ναι, μέχρι να κατασκευαστεί.
1: Είναι ένα θέμα εκεί. Αλλά γενικά η επαρχία, εντάξει, τα χρήματα πέφτουν στο κέντρο χρόνια, 100 χρόνια τώρα.
0: Τη καλησπέρα μου σε εσάς και τον Ανδρέα. Από το 82 μέχρι το 85 πηγαίναμε με ότο στόπ στα τοπικά να τον δούμε. Βασίλης Πάουκ και Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Όταν έπαιζε ο Μπολούρα.
1: Ο φίλος ο Αποστόλης λέει: αφήστε να γίνουν πρώτα εκλογές και βλέπουμε για τον Ντόρση. Τι σχέση έχει ο Ντόρση με τις εκλογές?
0: Έλα ρε Αποστολή. Δηλαδή τώρα...
1: Ο Μιστακίδης θα χωθεί το χρόνο με εκλογές όπως και να βγει. Τα λεφτά, λεφτά.
0: Όχι, σου λέει μήπως πάει στον ποδοσφαιρικό
1: λοιπόν,
0: πάγκο.
1: Δεν τον θέλω τον Ντόρση.
0: Δεν τον θες.
1: Όχι.
0: Πάρε το Μιστακίδη, πες το. Πάρε και
1: τον
0: Τρικέρι.
1: Δεν τον κάνω ρε φίλε, να πω κάτι. Αφού δεν παίζει άμυνα.
0: Εντάξει, όμως είναι killer.
1: Αφού έγινε ο Οσμάν και ο Φώστερ στο 2. Μια χαρά.
0: Εντάξει, χωράει όμως.
1: Και ο Ταϊρή στο 2.
0: Ναι.
1: Κάθεται στον πάγκο όμως ο Ντόρσεϊ ή έχει μάθει να είναι βασικός?
0: Όχι μωρέ, έχει φάει πολύ πάγκο. Τι είπε, σιγά, ναι. Έχει μάθει να είναι βασικός. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Βρίσκεις παίκτες, άμα έχετε λεφτά, όλο το NBA βρίσκεις ναι, παίκτες. Θα πάρει,
0: όταν κυλάει το ρευστό,
1: θα πάρει τον Αν.
0: Μπορεί. μετά τον Οσμάν να πάρει και τον Αν.
1: Γιατί να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Ο Ναν δεν θα αντέξει με τον Γιωβάνο, με τον Ομπράντοβιτς.
0: Δεν νομίζω.
1: Με τίποτα.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τέτοιο.
0: Ο Ναν
1: θα έχουμε story.
0: Στο Περιστέρι,
1: ναι.
0: Ο οποίος δεν ήταν στην 12άδα.
1: Ναι.
0: Την ώρα των time out,
1: ναι.
0: Σηκωνόταν και πήγαινε από πάνω να ακούσει τις οδηγίες που έδινε ο Μπράντοβιτς.
1: Το είπαν ότι...
0: Οι κακοί λένε ότι είχε καιρό να ακούσει οδηγίες από προπονητή. Κατάλαβες και του είχε λείψει. Ξέρεις, κακίες για τον Αταμάν.
1: Απλώς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να του είπε κάποιος, κοίταξε το σύστημα εδώ με τον Ζέλικο είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Κάνει το καλό παιδί και παίξει άμυνα. Αυτό, αν δεν γίνεις καλό παιδί και δεν παίξεις άμυνα, δεν πρόκειται να παίξεις. Οπότε είναι πονηρός, έξυπνος.
0: Νομίζω ότι τα έχουν βρει, έχουν μιλήσει, ξέρει και τον
1: ρόλο
0: του.
1: Θα δούμε, άκου, θα δούμε.
0: Ο Ζέλικο, να σου πω τι λέει το παρασκήνιο, είπε,
1: ναι.
0: Ότι ο Ναν τον χρόνο αυτόν που έρχεται θα είναι ο MVP της Ευρωλίγκας. Με τον ρόλο που θα του αναθέσει.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πότε επανέρχεται?
0: Μετά τις 10-15 Οκτώβρη μπαίνει στις προπονήσεις.
1: Περιμένουμε αρκετό καιρό να το δούμε. Για να δούμε. Ναι κύριε Γασπαράτη, συμφωνώ. Εσείς μεταφέρετε τα λόγια. Ναι, απλώς η άποψη της μπασκετικής Ελλάδος είναι ότι αυτό δεν υπάρχει φάουλ. Αλλά στο μπάσκετ μπορεί να δοθεί. Απλώς το timing μετέτρεψε το φάουλ σε μια μεγάλη κουβεντά. Αν ήταν στην αρχή, δεν υπήρχε λόγος.
0: Ναι. Όπως εκείνο το κόψιμο του Διαμαντίδη, σε ποιον ήταν, ποιος είχε φύγει τότε, το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο τελικό, τον κόλ που λέγανε τότε. Έλα, ποιος είχε φύγει μπροστά του Ολυμπιακού και τον έκοψε ο Διαμαντίδης, σε καλάθι που έκρινε το παιχνίδι, αν το έβαζε. Ο Τσίλντρες ήταν, ο Τσίλντρες. Πιο πίσω. Θα μας πει εδώ ο κόσμος, θα μας στείλει σκονάκι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, γιατί ήθελε μήνυμα ο Σάκης, λέει, εσύ μέσα σε ένα μήνα θες να κερδίσεις τους λύκους της Ομοσπονδίας του μπάσκετ.
0: Έτσι λέει.
1: Εκείνη η λύκη. Ήταν η ομάδα Ιλτέξ Λύκη.
0: Βαρύ, βαρύ αυτό που είπε τώρα.
1: Η λύκη, η Ιλτέξ Λύκη εννοεί. Αυτούς εννοεί. στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε με τον Οσμαν να πάρει και τον Άνω Πάοκ.
0: Ναι.
1: Και άμα χρειάζεται να πάρει και το Λεσόρ, ρε φίλε.
0: Μπορεί να πάρει και το Σόρτ που είδε. Ξαναγεννήθηκε.
1: Ε!
0: Το είδε.
1: Όχι, είναι κοντό αυτό. Ναι, είναι πολύ κοντό.
0: Περίμενε να βρούμε το τραγούδι.
1: Είναι πολύ κοντό, όχι.
0: Που έπαιζε ο Γερμανός DJ χτε.
1: Ποιο Γερμανός?
0: Ο Γερμανός DJ.
1: Αυτό το τραγούδι στο Augsburg.
0: Ε? Ναι, στο Augsburg. Στο ημίχρονο. Και
1: τραγούδι.
0: Γινόταν χαμό. Πρέπει να είναι, άμα δείτε τώρα τη φάτσα με φαβορίτε και τα λοιπά. Ο Γερμανός σταμάτη κόκοντα είναι αυτό. Περίμενε. Έγινε χαμός λέει με αυτό το τραγούδι,
1: ναι.
0: Το τραγουδάγανε και οι Έλληνες. Ορίστε, κοίτα εδώ, πάμε.

0: Πώς τον άκουσες τον καλλιτέχνη, κύριε Μαλισιώβα?
1: Είναι ο Γερμανός Καφάσης.
0: Ναι.
1: Πω πω Μαλή, φαβορίτα.
0: Είναι του 1975 το τραγούδι.
1: Σωστός. Τότε ήταν η Μπάτερ Μάιχολ, ήταν η ταξιαρχής, η περίεργης. Ναι. Ωραία, λοιπόν, τραγουδάκι.
0: Τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Ναι. Και ετοιμάζουμε και Γιώργο Νταλάρα, είπαμε.
1: Και Γιώργο Νταλάρα, γιατί ξημερώνει η μέρα που έχει γενέθλια και γίνεται 77 χρονών. Και όπως είπε και ένας σοφός, το ταλέντο και τέχνη δεν έχουν ηλικία.
0: Δεν του φαίνεται καθόλου ότι κλαίνει τα 77.
1: Γιατί πήγες καφέ μαζί του?
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τον βλέπεις.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν το έχω δει, αλλά είναι πάντα νεαρός.
2: Ερασπορ 101,8.

0: ακούσαμε και Γιώργο Νταλάρα. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου Δημήτρη Μαλισιώβα. Έχει γενέθλια ο Γιώργος Νταλάρας, όπως είπαμε, κλείνει τα 77 του χρόνια. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου πάντα, με σοφιστικές στυλ τους τελευταίους μήνες.
1: Για το Μοντέρο τι λέει?
0: Για το Μοντέρο περιμένει.
1: Τι λέει, τι είναι φάουλ?
0: Δεν ξέρω, έχει πει Άλεξ.
1: Δεν ξέρω.
0: Φάση.
1: Τι γνώμη έχει?
0: Φαουλάρα λέει, φαουλάρα.
1: Παολάρα για την Παολά. Παίρνει τη θέση του Ματζονάκη στο The Voice.
0: Παραγιώτης Μάλτας, δημοσιογράφη και επιμέλεια, παραμένει εδώ μαζί μας. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ακούτε Ρασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Πάρα πολλά τα μηνύματα και απόψε το βράδυ και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανταπόκριση.
1: Λοιπόν, ποιος είπε την κουβέντα καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα?
0: Ποιος?
1: Έγραψε ιστορία στα κήπεδα της Αλφαθνικής, τερματοφύλακας.
0: Κουίζ το
1: και τη μέρα και τη νύχτα. Κουίζ.
0: Κουίζ.
1: Καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα. Και... αυτό ισχύει και για τον Αποστολόπουλο.
0: Α,
1: λοιπόν, και για τον Μπάλτα.
0: Τώρα πρέπει να πηγαίνει παλιά.
1: Εντάξει, ο Μπάλτα βέβαια είναι άγιος άνθρωπος. Θα πάει στον παράδεισο. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι για αμαρτίες. Λοιπόν.
0: Αυτό μόνο ο Μίρτσος εμένα πάει στο μυαλό μου.
1: Για τον ποιο είπε την ατάκα καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα, λέει και ο Στεναγνωστάκης.
0: Είμαι μέσα ή όχι?
1: Θα δούμε.
0: Δεν απαντάει.
1: Η εθνική ομάδα είναι σε μια πλεονεκτική θέση και τους χτυπάμε αλίπητα. Πολλά χρόνια το έκαναν οι άλλοι σε εμάς. Τώρα μπορούμε να μην χάσουμε αγώνα. Μπορούμε? Ναι, τώρα μπορούμε. Καλό ξημέρωμα. Ο Κωνσταντονούλης σωστά αναφέρει ότι είναι περαστικά στο γιο του Λίμα. Ναι, πραγματικά αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει κάθε μέρα, τι μπορεί να γίνει? Τώρα ο Σάκης, ο οποίος είναι και αυτός φίλο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Μαζευτήκατε πολύ εσχάτως. Τι συμβαίνει? Έφυγε ο Σαρλάκος και απλωθήκατε?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, 5 χρόνια λέει παλεύει ο Παναθηναϊκός με τους λύκους.
0: Ναι.
1: 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Το πόδι του Καλάθι λέει πατάει στο παρκέ. Σαν το πόδι του Καργά.
0: Άρα λέει, εσύ το πας τώρα στα πέναλτι. Άρα λέει ότι είναι επιθετικό φάουλ αν τον έχει βρει ο Μοντέρο με το
1: δεν,
0: παιδιά, δεν υπάρχει τώρα... επαφή κάτω τώρα.
1: Μην
0: μιλείς
1: με τον
0: κόνομα ψάχνει, ναι, εντάξει.
1: Απλώς πρόλαβε όλος και σφύριξε, λέει, πήγε καμιά στραβή.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμόταν, είχε δει το μάτς
0: ο Σμάν Παναθηναϊκός. Το
1: Σαββάτου. Τώρα τρέχουμε. Άσο, δεν πειράζει. Καλησπέρα, λέει ο Σπύριδων. Γυρίζετε στο μπάσκετ. Ονειρευτείτε τον Αν. Χα. Γιατί φέτο η Πανάδο από τότε φτιάχνει την καλύτερη ομάδα. Ναι, βέβαια, μετά από 16 χρόνια. Έρχεται η σειρά του Ολυμπιακού. Λέει μπράβο στον Ιβάνοβιτ. Όχι, θέλει να πει στον Ιβάνοβιτ. Ο Ιβάνοβιτ ήταν
0: προπονητή
1: με κοτσίδα.
0: Με κοτσίδα. Χωρίσμα, λέει, αλλά
1: τριάρι, τριάρι και γιουγκοπλάστηκα. Ναι. Την προλάβαμε κι αυτή. Να, ο Παύρος που έφυγε από το Ηράκλειο, αλλά οι συνήθειες παραμένουν. Να στείλει το μήνυμά του. Το περιμένουμε να ανοίξουν οι γραμμές. Αμάν, ξέρει για το quiz. Ξέρει για το quiz. Ποιος είπε ότι καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα? Όχι ο Μπάλτας.
0: Όχι ο Μπάλτας.
1: Ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία και τη μέρα και τη νύχτα. Ναι. Δεν ήταν μόνο ένας, πολλοί ήταν. Λοιπόν, τι λέει ο Κωνσταντίνος? Πάμε τώρα. Α, μα έχει τις φωτογραφίες. Ναι. Τα πόδια του είναι κάτω. Ναι, εντάξει, με τις φωτογραφίες δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπέρασμα, αλλά τις βλέπουμε τις φωτογραφίες. Ναι. Βλέπεις κάτι εδώ?
0: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Κάνα τις φωτογραφίες, πώς να καταλάβεις? Να, αυτό που έλεγε εσύ, το πόδι είναι κάτω.
2: Ναι,
1: το πόδι του.
2: Εδώ την φωτογραφία. Ναι,
1: είναι,
2: το πόδι του Καλάθι είναι σταθερό.
1: Ο Μοντέρο πάει στα πόδια του Καλάθι. Και εδώ που πάει να δώσει την μπαλά, πάλι κάτω είναι τα πόδια του Καλάθι.
0: Ναι.
1: Τι να του κάνει, ανοίξει τα πόδια να περάσει?
0: Δεν γίνεται.
1: Το μπάσκετ, κύριε, είναι το άθλημα των επαφών. Απλώς δεν είναι όλα φάουλ. Άμα θέλεις, το βλέπεις και αυτό φάουλ. Είπαμε, ό,τι θέλεις, δίνεις. Οκ, δεν έγινε κάτι τρομερό. Κύριε Γαλούνη, δεν έγινε κάτι τρομερό. Θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά στα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολλανδικός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Άρης. Θα δούμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Εδώ θα είμαστε. Ο Τζορτζ Μπεστ λέει για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, γιατί όντως είχε πολλά πάθη και πολλές αμαρτίες ο Τζορτζ.
0: Του άρεσε το ξενύχτη, του άρεσε και το ποτό.
1: Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Για πήγαινε λίγο στα αυτά. Στα email παίζει κάτι.
0: Οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, λέει ο Τζίμις.
1: Επήρε το Τζόρτσελ που έχασε και αυτός από την Αττική Ελλάδος, η Αγγλία.
0: Ναι. Το τραγούδι λέει είναι ελληνικό και γράφτηκε για την Καβάλα, Τάσος Καβάλα.
1: Αμ, γι' αυτό θα το βάλε ο άνθρωπος DJ στο γερμανικό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Κάτι είχε σχέση με Ελλάδα.
0: Ναι, πάντως ο καλλιτέχνης είναι Γερμανός.
1: Ναι, γερμανική εκδοσία, αλλά το έκανε για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ήδη το πρώτο κύμα των μεταναστών των Ελλήνων στη Γερμανία.
0: Καλό βράδυ, βέβαια. Καλό βράδυ σε όλη την αίρα. Κώστας 7, παιδιά, μια χαρούλα Αλεξίου. Αν έχετε, βάλτε. Ελλάδα-Ολλανδία 1-4, λέει ο φίλος ο 321.
1: Τι λέει?
0: 1-4, Ελλάδα-Ολλανδία.
1: 1-4.
0: Ναι, κάνει πρόβλεψη.
1: Καταρχάς, τώρα αφού θες να μιλήσουμε για τα μάτς. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι το τρίτο μάτς. Ήδη οι παίκτες όλων των εθνικών έχουν σκάσει. Γιατί είχαν συνηθίσει
0: να παίζουν κάθε...
1: να είναι μια εβδομάδα στην εθνική. Τώρα είναι η 8η μέρα. Είναι το τρίτο μάτς. Παίζουν ανά τρεις μέρες. Ταξιδεύουν ήδη. Ήδη θα αρχίσει τώρα λίγο να μην τους αρέσει. Κουράζει δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Βάλτε και την κούραση, την σωματική. Έχουμε τώρα και την ψυχική. Έχουμε ήδη τους πρώτους τραυματισμούς. Είδες, η Ελπίδων έχασε δύο παίκτες.
0: Ναι.
1: Η Ολλανδία έχασε τον Χάκπο. Η Γερμανία έχασε παίκτες. Η Γαλλία έχασε παίκτες. Να ευχηθούμε να μην χάσουμε κι εμείς, γιατί όλες οι εθνικές χάνουν παίκτες. Άρα αυτή τη βδομάδα τα παιχνίδια αυτά δεν θα είναι τα ίδια όπως τα πρώτα παιχνίδια, γιατί είναι η δεύτερη εβδομάδα και αυτό, επειδή είναι πρωτοποριακό καινοτόμο να παίξουν 4 μάτς σε 11 μέρες, θέλει σωστή διαχείριση και τύχη. Την Ολλανδία που είδα χτες το βράδυ, προχτές το βράδυ στο Βελιγράδι, τη φοβήθηκα.
0: Να.
1: Πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη. Και με κίνητρο. Λοιπόν, έχουν προπονητή το κομπιούτερ, το Τζάβι.
0: Καλώς.
1: Αφού έπαιζε τα κομπιούτερ στο γήπεδο, θα είναι κομπιούτερ στον πάγκο. Λέει τον πατά, λέει ο Κωνσταντίνος, και τον σμπρώχνω με το δεξί. Κύριε Βασιλακόπουλη, λέει. Πού κολλάει αυτό? Κύριε Παπαγεωργιό, λέει κύριε Βασιλακόπουλη.
0: Α, για τον Βασιλακόπουλο.
1: Και τον πατάει. Και τριπλό, λέει, είναι.
0: Τριπλό φαούλ.
1: Ας κάνω μια ερώτηση. Για να συνεχίσει το μήνυμα. Με τον μπάσκετ, τι σχέση έχετε? Όχι, να δούμε. Μπορεί να ήταν, έπαιζε μπάσκετ. Μπορεί να ήταν διαιτής. Κάτσε, περίμενε.
0: Ο Κώστας.
1: Ναι, ναι, μας πει ο Κώστας. Τι σχέση έχει με τον μπάσκετ?
0: Ναι.
1: Για συνέχισε ο Κώστα. Εγώ όλα τα δέχομαι. Να ξέρεις, τα συζητάω όλα. Και άμα πιστώ θα πω και έκανα λάθος. Πω, Τούγκα σε κάνει εγκληματικές φωτογραφίες.
0: Έλα ρε, τέτοια ώρα είναι δυνατόν.
1: Τούγκα.
0: Ρε Παύλο.
1: Τι είναι αυτά?
0: Σας στέλνω λίγη γουρουνοπούλα, λέει, από το μεσημεριανό μου. Τα βλέπεις και στέλνει και φωτογραφία τέτοια
1: εγώ
0: ώρα.
1: Εγώ με μουστάρδα όμως.
0: Με μουστάρδα, ναι.
1: Θα τα λέμε αυτά. Λέει ο Σπυρίδων ο Ράμπο. Ο Τάσος Μητρόπουλος, λέει.
0: Όχι, δεν το έχει πει ο Τάσος.
1: Δεν το έχει πει ο Τάσος, ότι καλύτερα να έχουμε αμαρτίες παρά
0: αποθυμένα.
1: Συνεχίστε εσείς. Λέει ο Δημήτρης Γκάτσης, τραυματίστηκε ο Βαγιανίδης. Να, ναι, να το... Λίγο όμως. Ναι. Λίγο, γι' αυτό και πήρε το Τζάπρα. Να ευχηθούμε να μην έχουμε και άλλο τραυματία. Ευχαριστώ Δημήτρη Γκάτση, σωστά.
0: Ναι.
1: Αναγκάστηκε να καλέσει κι άλλον, γιατί ο Βαγιανίδης μάλλον δεν θα παίξει
0: την Πέμπτη.
1: Θα πάμε ούτε με Σάλιακα.
0: Ούτε την Κυριακή.
1: Δεν θα το βάλει μετά την Κυριακή, θα φοβηθεί τη Sporting.
0: Βέβαια.
1: Σου λέει, άσε τώρα, μην μπλέξουμε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, θα είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα, γιατί είναι πρώτη φορά που θα είναι οι παίκτες δεύτερη εβδομάδα μαζί, δεν είναι παγκόσμιο κύπελο. Είναι παιχνίδια ημιεπίσημα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν θα είναι το ίδιο ό,τι είδαμε την πρώτη εβδομάδα, δούμε και αυτή. Υπομονή, θέλει εξυπνάδα, διαχείριση, τύχη.
0: Μακάρι η εθνική.
1: Μην έχουμε τραυματίες.
0: Σωστό. Μακάρι η εθνική ομάδα την Κυριακή το βράδυ να έχει το απόλυτο. Εκεί θα μιλάμε για άλλα πλέον, έτσι.
1: Λοιπόν, Νίκος 13. Πολύ Παναθηναϊκή.
0: Χαμός γίνεται. Σε έχουν μοιραστεί.
1: Έχεις ρεύμα.
0: Σε έχουν μοιραστεί.
1: νυχτοκάμα το λέει. Είμαστε, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε παρέα. Κάναμε την υπέρβαση με τους Γερμανούς. Είμαστε πρώτοι. Εξασφαλίσαμε κατά μεγάλο ποσοστό την κλήρωση για το επόμενο γύρο. Σωστά. Είναι δύσκολο να πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις, εκτός και αν κάνει διπλό η Ολλανδία στη Γερμανία. Οι ελπίδες πάνε full γκάζε και ασχολούμαστε αν ήταν φάουλ ή όχι στο Μοντέρο. Ναι. Ασχολούμαστε με το φάουλ του Μοντέρο καταγράφοντας μια κατάσταση στην ελληνική διαιτησία του μπάσκετ. Αυτό, αν ήταν το πρώτο φάουλ, δεν θα συζητούσαμε, επειδή
0: σωστό.
1: Υπάρχει την περαιώσα ατμόσφαιρα μια συζήτηση για τους διαιτητές, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Και να σου πω κάτι, αυτό εισέπραξε όλη η Βόρεια Ελλάδα.
0: Πώς είναι, έχεις μιλήσει.
1: Και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ευχαριστημένος με τους διαιτητές.
0: Όχι, γιατί και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για τις πολλές βολές σε σχέση με τον ΠΑΟΚ που εκτέλεσε ο
1: Παναθηναϊκός. Πέρα από αυτό, θέλω να σου πω τι εισπράττει ο λαός.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως έχω ξαναπεί με δίκιος ότι τα σφυρίγματα πάνε με τους δυνατούς και τους ισχυρούς. Ναι. Τέλος. Λοιπόν. Τι λέει ο Νίκος από τον ωραίο άλυμο.
0: Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Ακούει σε ποια ομάδα επέστρεψε ο Δημήτρης Διαμαντάκος μετά από 11 χρόνια. Νικόλας Άλυμος.
1: Α, έχεις αργήσει Νίκο μου.
0: Τα είπαμε από την περασμένη.
1: Έπαιξε ήδη την Κυριακή Νίκο μου.
0: Τα είπαμε, από την περασμένη.
1: Μπήκε ως αλλαγή. Άρα γκολ δεν έβαλε.
0: Ο οποίος έκανε θράψη στο Ινδικό πρωτάθλημα.
1: Το Ινδικό λέει. Εκεί είναι προπονητής, ποιος τώρα, κάποιος Έλληνας είναι εκεί. Ο Νίκος Αναστόπος λέει, το είπε.
0: Ούτε ο Μουστάκιας το είπε.
1: Οπότε κύριε Αποστολοπούλε, μέχρι να βρούμε ποιος είπε την ατάκα, καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα τραγουδάκια που ανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Συνεχίζουμε, πάμε σιγά σιγά μπρος το τέλος της εκπομπής. Μία και 45 λεπτά, Δημήτρη Μαλισκιώβα. Τι γράφει ο...
1: Διαβάζω...
0: ο Νίκος Αναστόπουλος, λέει, στη συνέχεια λέει ο Νίκος Αλέφαντος. Του ταιριάζει.
1: Ο κύριος Πατσαράς από την Κόρυθο το βρήκε. Ποιος...
0: ο...
1: διαβάζω...
0: ο Νίκος Αναστόπουλος, λέει, στη συνέχεια λέει ο Νίκος Αλέφαντος. Του ταιριάζει.
1: Ο κύριος Πατσαράς από την Κόρυθο το...

0: Πόλια ηρεμίας, ιδιωτικότητας, φωτογραφίες, σχέση με social media, προτάσεις συνεργασίας. Είδες, φίλε.
1: Ναι.
0: Μεταγραφή και άλλη έκανε ο Λεβαδιακός, τα άμαθες.
1: Ποιον πήρε?
0: Πήρε ένα στόπερ.
1: Έκανε και Γιουβέντους.
0: Σλοβάκο.
1: Πήρε τον Νέτο πίσω, πριν από λίγο είδηση, επί του πιεστηρίου. Τον θυμάσαι τον Νέτο, τον τερματοφύλακα?
0: Ποιο Νέτο?
1: Ο Νέτο. Γύρισε μετά από 9 χρόνια στο Τωρίνο.
0: Γιατί?
1: 37 χρόνων πλέον.
0: Γιατί?
1: Θέλει να έχει και ένα backup. Γιουβέντους πήρε τον Βραζιλιάνο.
0: Σαν τον Ντάνστον.
1: Έτσι. Είμαι ευτυχισμένος που γύρισα και είμαι έτοιμος να ζήσω μαζί με τη Γιουβέντους αυτό το κεφάλαιο. Δεν δώσαμε την είδηση στη βασική της ημέρας, Δημήτρη Μανίσιωδα. Έχεις μάθει τις ποινές τη City που αναμένονται τις επόμενες ώρες?
0: Αν κάποιος τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο δεν κατάλαβε, οπότε θύμισε τον κόσμο τι συμβεί.
1: Η Manchester City πέρασε από πειθαρχική, από δικαστήριο για οικονομικό σκάνδαλο. Έτσι.
0: Κατηγορείται για μια σειρά οικονομικών παρατυπιών.
1: Στο οποίο σε όλα κρίθηκε ένοχη και αναμένονται οι ποινές. Ξέρεις τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε οι Άγγλες συνάδελφοι?
0: Ότι
1: από 3 έως 5 χρόνια, τα επόμενα δηλαδή, από την επόμενη χρονιά,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν το εφαρμόσουν και από τη φετινή χρονιά, θα ξεκινάει το πρωτάθλημα με μείον 25.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί δεν νομίζω?
0: Δεν το πιστεύω.
1: Το γράφουν οι περισσότεροι έγκριτοι ρεπόρτερ.
0: Δεν το πιστεύω. Μα έτσι, γιατί να παίξει, γιατί να επενδύσει ο άλλος μετά? Θα χάσει δύναμη.
1: Ναι, θα χάσει.
0: Θα χαθούν θέσεις εργασίας. Δεν είναι έτσι απλό. Βάλε μια ποινή οικονομική να πονέσει.
1: Ναι.
0: Αλλά με αναστολή ότι εάν το ξανακάνεις, βήτε αθνική.
1: Ναι. Και ήταν και ο αγαπημένος ο Κριστιάνο στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με την...
0: Καταπληκτικός, παγκό.
1: Σταμάτησε την προθέρμανση.
0: Ναι.
1: Πήγε σε ένα πιτσιρικά που ήταν ball boy εκεί.
0: Ball boy, ναι.
1: Υπέγραψε τη φανέλα.
0: Και μετά πήγε σπίτι.
1: Ναι.
0: Τη αλλά δώσανε,
1: τη φανέλα. Κοίτα εδώ χαρά, εδώ πανηγυρίζει.
0: Ο προπονητής όμως έμαθα,
1: ναι,
0: ότι θα το βάλει βασικό στο όλο μάτς.
1: Είχε παράπονα μετά.
0: Γιατί τον έπιασε ο Ρινάλντο και λέει σοβαρέψου.
1: Όλο το βράδυ τον έπιασε.
0: Σοβαρέψου του λέει. Τώρα μην κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Μουρμούρα.
0: Ο Νίκος Αλέφατος. Όχι. Σπυρίδωνα. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Λέτε ο Παναθηναϊκός με Βιλερμπάν και Μακάμπι να έχει καμιά δυσάρεστη έκπληξη? Μπα.
1: Όχι, μόνο, δεν νομίζω.
0: Είναι δε μέτριες. Έχει απουσίες, του λείπει ο ναι. Μπορεί να τις καλύψει αυτές με αυτούς τους αντιπάλους, έτσι, με Βιλερμπάν και Μακάμπι.
1: Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός έπεσε στην περίοδο που λείπει ο Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν, που έχει 4 σερί μέσα τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Δηλαδή του κάθεται ιδανικά αυτό το σενάριο, δίνει και ένα κίνητρο έτσι στους παίκτες το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το τσέντερ όπως το λέμε εδώ και 2 χρόνια.
0: Επειδή πριν είπες για την Ινδία,
1: ναι,
0: πάρε και το μήνυμα.
1: Δερμιτζάκης.
0: Που ναι, λέει ο Τάσος.
1: Ναι. Ο Διαμαντάκος στην Ινδία έκανε μεγάλη καριέρα, να ξέρεις.
0: Ναι, τους βρήκε αργούς γι' αυτό. Πάμε, εδώ. Διάβασε.
1: Καλησπέρα στην Ινδία και συγκεκριμένα στην Παντζάμ FC, είναι προπονητής ο Παύλος Δερμιτζάκης. Και επειδή δραστηριοποιείται και με τα Μάρμαρα, ο coach, και οι μεγαλύτερες πλέον εξαγωγές μας είναι στην Ινδία. Κάπως συνδέονται. Κάνουμε εξαγωγές μαρμάρων στην Ινδία.
0: Πήγε ο Δερμιτζάκης και
1: άνοιξε τους ορίζοντες.
0: Άνοιξε για μαρμαρά.
1: Εκτός από προπονητής.
0: Και μαρμαράς.
1: Κάνει και εξαγωγές μαρμάρων, ναι, από την Ελλάδα στην Ινδία.
0: Έρχεται
1: και μεγάλη αγορά η Ινδία. Μεγάλη,
0: ναι, αγορά. Έρχεται τώρα ο Νίκος 13,
1: ναι,
0: και πολύ σοφά λέει. Αμ γι' αυτό λέει. Έφυγε ο Πέπε.
1: Σου λέει κάτι ήξερε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτός ένας λόγος ξαφνικά, ναι, που λέει δεν θέλω άλλο και τα λοιπά,
1: Ναι.
0: Πολύ σοφή. Πολύ σοφή η τοποθέτησή σου, φίλε. Τι ήθελα να πω. Αύριο δηλαδή έχουμε 2 μάτια, πες μας.
1: Αύριο στην Ευρωλίγκα ή στο ποδόσφαιρο?
0: Λοιπόν, να δούμε. Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Έλα να δώσουμε.
0: Δεν υπάρχει μήνυμα.

0: Ευρωλίγκα να δούμε τι έχουμε. Αύριο στις 7 η ώρα Ντουμπάι Μπαρτσελόνα είναι η δεύτερη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ στην Ευρώπη. 7 Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ζαλγκύρης Καούνας Ολυμπιακός. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερν. 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ. 9:30 Βαλένθια Μπασκόνια. Την ίδια ώρα Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια. 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.
1: Μισό λεπτό να δω ποιο μάτς να καθίσω να δω και θα αρχίσω να παρακολουθώ Euroleague γιατί του χρόνου.
0: Μπαίνει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό.
1: Να βλέπουμε το Euroleague.
0: Να κατασκοπεύεις τη
1: μα τι θα βλέπουμε τώρα, να πούμε ποδόσφαιρο.
0: Ποιο ασχολείται να
1: λέει. Για πες τα μας πάλι.
0: Ντουμπάι Μπαρτσελόνα.
1: Γόκαπ. Μπαρτσελόνα μέτρια δεν θα δω.
0: Ανατολή Εφές Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ ακόμα παίζει ρε, ακόμα παίζει ο πες μου το φορ 100 χρονών.
0: Ο Ταβάρες.
1: Ακόμα παίζουν, ακούμε τον Ταβάρες και τον Καμπάσο παίζουν ακόμα.
0: Πήραν το Super Cup.
1: Εντάξει μόνο.
0: Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, θα το δούμε αυτό.
1: Τι ώρα?
0: 8. Στο Κάουνας.
1: Ναι, θα το δω αυτό.
0: Θα το δούμε. Φενέρ Μπάγερ.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός θα πω κάτι. Την Κυριακή έπαιζε στο Περιστέρι.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Σήμερα ταξίδεψε και αύριο παίζει.
0: Ναι, έπαιξε Πέμπτη. Έπαιξε Σάββατο. Έπαιξε Κυριακή. Παίζει Τρίτη.
1: Έπαιξε Πέμπτη.
0: Έπαιξε Σάββατο.
1: Έπαιξε Πέμπτη στην Μπασκόνια.
0: Ναι.
1: Ταξίδι.
0: Έπαιξε Σάββατο.
1: Έπαιξε Σάββατο.
0: Με την ΑΕΚ. Πες θεωρητικά ένα.
1: Έπαιξε Κυριακή.
0: Έπαιξε Κυριακή.
1: Και παίζει Τρίτη.
0: Και παίζει Τρίτη.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Και ξαναπαίζει Πέμπτη.
1: Με δύο ταξίδια.
0: Ναι. Και ξαναπαίζει Πέμπτη.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, και την Πέμπτη. Έχει κι άλλο ταξίδι.
1: Ακόμα και ο Κουκουτσίλης αυτό δεν το δέχονταν.
0: Ναι, όχι. Και την Πέμπτη πάει και στην Μπολόνια.
1: Από να το κάνω. Άλλες τρεις ώρες πτήση. Ναι. Αυτό ρε φίλε είναι εξοδοτικό.
0: Ναι. Άρα ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη.
1: Θα δούμε Ζάλγκυρης Ολυμπιακός τέλος. Ο Άρης είπαμε τι ώρα παίζει.
0: Ο Άρης παίζει στις
1: 8.
0: 8 ή 9. Όχι. 9.
1: Όχι.
0: 9 ο Άρης. 9 ο Άρης.
1: Το έχει κανένας.
0: Το έχει, δεν το έχει. Θα το δείχνει.
1: Εν τω μεταξύ, διάβασα κάτι.
0: Η Νόβα τα έχει αυτά.
1: Δεν το πιστεύω. Ότι είναι δυνατόν από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος οι 10 να παίζουν στην Ευρώπη. Τι είναι η Ευρώπη, ρε φίλε, είναι η Ευρωκοπή. Οι 10 από τις 14.
0: Είναι ανεπτυγμένο το πρωτάθλημα.
1: Όχι, επειδή είναι διασπασμένο το μπάσκετ ευρωπαϊκό, πάνω του 3 κύπελα, 4, 5. Τι είναι αυτά.
0: Και έρχεται και το NBA Europe το
1: 6.
0: Τώρα, Δημήτρη Βαλέσκο.
1: Παίξτε όλοι.
0: Όλοι λοιπόν, θα παίζουν.
1: Άρα θα δούμε Ζάλγκυρης Ολυμπιακός για να το σχολιάσουμε το βράδυ.
0: Ναι, στις 8.
1: Και Άρη να μπορέσουμε.
0: Ναι, Άρη θα
1: για
0: δούμε.
1: Για πήγαινε στο ποδόσφαιρο να δούμε τι εθνικές ομάδες θα έχουμε.
0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη 9 και 4
1: έχουμε χρόνο,
0: με
1: ναι.
0: τη Βιλερμπάν.
1: Πάμε να μας πεις το πρόγραμμα.
0: Πάμε να
1: Ευρώπη.
0: Δούμε και ποδόσφαιρο
1: Nations
0: τι έχουμε.
1: League. Ποιο μας θα επιλέξουμε.
0: 10 παρατέταρτο Ισπανία-Κροατία αυτό που επιλέγεις.
1: Την έχει.
0: Την έχει ρε παιδί μου, αλλά αυτή από τα παιχνίδια που είναι
1: για
0: 10 παρατέταρτο
1: πες.
0: Τι προτιμάς, Ισπανία-Κροατία ή Τσεχία-Αγγλία.
1: Τσεχία ανύπαρκτη.
0: Αυτό σου λέω. Το Ισπανία-Κροατία είναι πιο
1: από
0: εμπορικό.
1: Από τώρα λέμε άσος Ισπανία, διπλό η Αγγλία. Άλλο.
0: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Σκωτία-Ελβετία.
1: Ωραίο μάτς αυτό.
0: Ναι.
1: Ανταγωνιστικό.
0: Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία.
1: Άλλοτε δημοκρατίες της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Τίποτα, μέτρια πράγματα.
0: Τρίτο γκρουπ. Μολδαβία, νησιά Φερόες.
1: Ωραίο μάτς.
0: Φινλανδία-Λευκορωσία.
1: Φιλανδία σε πτωτική πορεία.
0: Άγιος Μαρίνος Αλβανία. Εύκολο διπλό.
1: Τίποτα. Διπλό.
0: Βουλγαρία Εσθονία.
1: Βουλγαρία ανύπαρκτη.
0: Εκεί η Εσθονία δεν έχει πολλά πράγματα.
1: Ανύπαρκτη. Ώρα για νίκη για τη Βουλγαρία, ναι.
0: Λουξεμβούργο Ισλανδία.
1: Διπλό δύσκολο, ναι.
0: Σλοβακία Καζακστάν.
1: Στο Καζακστάν ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ποιος.
1: Για πες να δεις.
0: Για να δούμε μας εκπλήσει. Γνώριμος. Για να δούμε.
1: Ολλανδός. Πέρασε από την Ελλάδα.
0: Ο Φανσίπ είναι. Φανσίπ είναι.
1: Ο Φανσίπ που έφερε τον Χατζηδιάκο, ναι. Έφερε τον Μαυροπάνο, έφερε τον Παυλίδη. Έτσι. Αυτός που έβαλε τις βάσεις πριν 7 χρόνια, ώστε να τώρα, όπως τα αναλύσαμε πριν, να έχουμε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι. Και το Καζακστάν. Που βρέθηκε ισόπαλο την πρώτη
1: βέβαια αγωνιστική. Της φράγησε αυτή την πρόοδο ο Πογιέτ. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ο Φανσίπ λοιπόν ήταν στην Αρμενία πέρυσι. Έφυγε και πήγε στο Καζακστάν. Πιο πέρα πας.
0: Ναι.
1: Πιο πέρα να πάει.
0: Είναι, ο Φανσίπ δηλαδή πηγαίνει στις άγονες
1: γραμμές. Όχι τώρα ρε παιδί μου. έχασε και τη σύζυγο. Τώρα μπορείς να πας για να περνάει η μέρα.
0: Ωραίος τύπος όμως.
1: Ωραίος βασικός. Gentleman.
0: Ναι.
1: Και ήταν αστέρι του Άγιαξ, αέρνος με το νούμερο 11.
0: Μια χαρά.
1: Και τώρα παίζουμε Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Για ετοίμασε ένα βασιλικάρα για το κρυλήσιμο για να πούμε και το quiz. Ε?
1: Ναι, να πούμε και το quiz.
0: Τι έλεγε το σύνθημα των φίλων του Ολυμπιακού?
1: Αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν που είπε, ότι καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα, είναι ο μεγάλος, ο σπουδαίος Γιώργος Μίρτσος.
0: Και ποιο ήταν το σύνθημα των φίλων του Ολυμπιακού? Το βράδυ στον καρά. Μίρτσο γερά, το βράδυ στον καρά.
1: Καλά έκανε. Απολαυστικός. Καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.